0: KLM προς Ρώμη, στην οποία είχε επιβιβαστεί γυναίκα από το κρουαζιερόπλοιο, η οποία κατέληξε μετά από νοσηλεία στο Johannesburg. Πάνω από 90.000 φανς των Metallica βρέθηκαν στην ιστορική συναυλία του συγκροτήματος, την πρώτη μετά από 16 χρόνια στην Ελλάδα, η οποία ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 11 το βράδυ μέσα σε εντυπωσιακή ατμόσφαιρα.
1: Ο καιρός.
0: Σχεδόν έθριος σήμερα ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Νότιοι άνεμοι αρχικά, βόρειοι στη συνέχεια έως 5 μποφόρ. Θερμοκρασία σε μικρή πτώση, κυρίως στα δυτικά. Στην Αττική θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αισιόδοξος ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν μιλώντας σε δημοσιογράφους. Αναφέρθηκε και σε πιθανή συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ξεκαθαρίζοντας ότι θα γίνει μόνον αν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της τρίμερης κατάπαυσης του πυρός. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η διεθνής κοινότητα είναι σε στάση αναμονής για την επίσημη απάντηση του Ιράν όσον αφορά την πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Αξιός, Μάρκο Ρούμπιο και Στίβ Ουίτκοφ συναντήθηκαν στο Μαϊάμι με τον Πρωθυπουργό του Κατάρ στο πλαίσιο προσπαθειών αποκλιμάκωσης. Συζήτησαν για την αμερικανική υποστήριξη και το στενό συντονισμό, σημειώνει σχετική ανακοίνωση. Δεξαμενόπλιο υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ επιχειρεί να διαπλέψει τα στενά του Ορμούζ καθοδόν προς το Πακιστάν. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησαν ότι αναμένουν διαταγή για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων εάν δεχθούν επίθεση οι ιρανικά δεξαμενόπλια ή εμπορικά πλοία. Σοβαρά προβλήματα εφοδιασμού αντιμετωπίζει το Ιράν λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού στα λιμάνια, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ρεύματος και φυσικού αερίου. Στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, οι Ισραηλινές επιθέσεις προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τόνισε την ουσιαστική ενίσχυση της άμυνας αναφερόμενος στα Ραφάλ, τα F-35 και τις νέες φρεγάτες. Επεσήμανε ότι ο φράκτης στον Εύρο προχωρά κανονικά, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα δεν θα γίνει ποτέ ξανά ξεφραγό αμπέλι. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μείωση του δημόσιου χρέους και τα μέτρα στήριξης της ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια, παραδεχόμενος πάντως ότι δεν έγιναν όλα τέλεια. Έντονη κριτική άσκησε η αντιπολίτευση. Σε εξέλιξη οι έρευνες των ενόπλων δυνάμεων για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με 100 κιλά εκρηκτικά, τα οποία εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη. Όλα τα πρόσωπα που βρίσκονται στο κρουαζιερόπλοιο όπου εντοπίστηκε εστία Χανταϊού και το οποίο αναμένονταν τα ξημερώματα στις Κανάριες νήσους θα παρακολουθούνται 42 ημέρες ως επαφές υψηλού κινδύνου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Η σώρος επιβάτη που έχασε τη ζωή του παραμένει στο πλοίο που θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία για απολύμανση. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα σε βασικούς δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου της Ελλάδας που ξεκινά στις 6 το πρωί από τον Πειραιά και ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Οι διακοπές κυκλοφορίας θα είναι σταδιακές ανάλογα με τη διέλευση των αθλητών σε κεντρικές αρτηρίες όπως οι λεωφόροι Βασιλής Σοφίας, Συγκρού, Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος καθώς και σε δρόμους του Πειραιά και της Λαβρεωτικής.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος ο καιρός και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές, νότιοι άνεμοι αρχικά, βόρειοι στη συνέχεια έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105.

Although I often thought of it, a chaplain to you.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Φτάνει αυτή την ώρα ανοιχτά των Κανάριων νήσων το κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκε εστία Χάντα Ιού, που έχει στοιχήσει τη ζωή ήδη σε 3 ανθρώπους. Όσοι βρίσκονται πάνω στο πλοίο θα τεθούν υπό παρακολούθηση για 42 ημέρες ως επαφές υψηλού κινδύνου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τα 149 άτομα από 23 χώρες παραμένουν για περισσότερο από ένα μήνα εν πλώ μετά το ξέσπασμα του Χάντα Ιού. Θα μεταφέρονται σε σφραγισμένα φυλασσόμενα οχήματα μέσω πλήρως αποκλεισμένου διαδρόμου και θα επαναπατρίζονται απευθείας στις χώρες καταγωγής τους. Οι οικογένειες δεν θα τους συναντήσουν. Ισορρός επιβάτη που έχασε τη ζωή του θα παραμείνει στο πλοίο, το οποίο θα κατευθυνθεί στη συνέχεια στην Ολλανδία για απολίμανση. Αισιόδοξος ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλάντιμιρ Πούτιν, μιλώντας σε δημοσιογράφους. Αναφέρθηκε και σε πιθανή συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντιμίρ Ζέλενσκι, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι αυτό θα γίνει μόνον εάν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, η διεθνής κοινότητα είναι σε στάση αναμονής για την επίσημη απάντηση του Ιράν όσον αφορά την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Αξιός, Μάρκο Ρούμπιο και Στίβ Ουίτκοφ συνάντησαν στο Μαϊάμι τον πρωθυπουργό του Κατάρ στο πλαίσιο προσπαθειών αποκλιμάκωσης. Συζήτησαν για την αμερικανική υποστήριξη και το στενό συντονισμό, σημειώνει σχετική ανακοίνωση. Δεξαμενόπλιο υγροποιημένο φυσικού αερίου του Κατάρ επιχειρεί να διαπλέψει τα στενά του Ορμούζ καθοδόν προς το Πακιστάν. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησαν ότι αναμένουν διαταγή για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων εάν δεχθούν επίθεση ιρανικά πλοία. Σοβαρά προβλήματα εφοδιασμού αντιμετωπίζει στο μεταξύ το Ιράν λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού στα λιμάνια, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ρεύματος και φυσικού αερίου. Στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, οι Ισραηλινές επιθέσεις προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τόνισε την ουσιαστική ενίσχυση της άμυνας, αναφερόμενος στα Ραφάλ, τα F-35 και τις νέες φρεγάτες. Επεσήμανε ότι ο φράκτης στον Εύρο προχωρά κανονικά, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα δεν θα γίνει ποτέ ξανά ξέφραγο αμπέλι. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μείωση του δημόσιου χρέους και τα μέτρα στήριξης της ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια, παραδεχόμενος πάντως ότι δεν έγιναν όλα τέλεια. Έντονη κριτική άσκησε η αντιπολίτευση. Σε εξέλιξη οι έρευνες των ενόπλων δυνάμεων για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με 100 κιλά εκρηκτικά, τα οποία εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν σήμερα σε βασικούς δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου της Ελλάδας, που ξεκινά στις 6 το πρωί από τον Πειραιά και ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Οι διακοπές κυκλοφορίας θα είναι σταδιακές ανάλογα με τη διέλευση των αθλητών σε κεντρικές αρτηρίες όπως η λεωφόρη Βασιλίσσης Αμαλίας, Συγκρού, Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος, καθώς και σε δρόμους του Πειραιά και της Λαβρεωτικής.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος σήμερα ο καιρός, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Νότιοι άνεμοι αρχικά, βόρειοι στη συνέχεια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 26. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, στη συνέχεια μαζί σας Ματίνα Καραμιτζού.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

ψάχνοντας απαντήσεις για τα ούφο που είδαν οι Αμερικανοί, ψάχνοντας απαντήσεις καλά αν πούμε για τα ούφο που έχουμε δίπλα μας, αφήστε το. Απαντήσεις λοιπόν για τα ερωτήματα, μην το παίρνεις προσωπικά σκέφη, μην γελάς, για τα ερωτήματα, για τα σενάρια που ακούμε, που διαβάζουμε για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε εκεί στη Βασιλική, στη Λευκάδα. Με όλα αυτά στην άκρη του μυαλού, κάνουμε ξεκίνημα. Και τούτο το πρωινό της Κυριακής. Καλό ξεκίνημα λοιπόν. Δυνατό ξεκίνημα. Καλημέρα και καλή Κυριακή. Σεισμός χθες, όπως αναμενόταν στο ΟΑΚΑ. Αποθέωση, δελήριο από 80.000 θεατές.

Ήταν δυνατό το ξεκίνημα της ευρωπαϊκής περιοδίας των Metallica, λοιπόν, εδώ από την Αθήνα. Έπαιξαν, λέει, και σιρτάκι, το σιρτάκι του Ζορμπά, έπαιξαν και το Δε χωράς πουθενά. Λίγο έτσι να ζεστάνουν το ελληνικό κοινό. Η Αεκάρα, η Βασίλισσα, δεν τα κατάφερε. Κλώτσισε το στέμα της, χάνοντας τον τελικό από την Ρήτα στην παράταση, ενώ ήταν με σύν 18 μπροστά. Δυστυχώς έχασε. Έχασε 86-92. Δεν πειράζει, δεν βαριέσαι. Είναι πρωταθλήτρια στην καρδιά μας.

0: Πρωινό της δεύτερης Κυριακής του Μάη, όμως χωρίς χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες του κόσμου δεν γίνεται. Χρόνια πολλά λοιπόν και ευχαριστώ.
1: Έβαζες ψεύτικες φωνές, γελούσες και έκανες πως κλαις.

πίσω μου τρέχεις μια ζωή με ένα πιάτο και μια ευχή. Τότε με κράταγες σφιχτά, τώρα κοιτάς από μακριά. Μέσα απ' τα δόντια να μιλάς, σ' ακούω σαν τώρα, μη με σκάς. Δεν θα σε ανεχτεί κανείς, θα πας χαμένος, θα το δεις. Άρε μαμά, άρε μαμά. Ύστερα λόγια στο χαρτί, συγγνώμη, σ' αγαπώ πολύ.

βράδια ήσουν μια αγκαλιά κι ανάμεσα απ' τα φιλιά έκανες τη φωνή λαγού, το λύκο και την αλεπού. Και όταν γύριζα αργά θα σου τα πάρω τα κλειδιά, θα βρεις τις πόρτες πια κλειστές, θα με πεθάνεις αυτό θες. Άρε μαμά, άρε μαμά. Ύστερα λόγια στο χαρτί, συγγνώμη

ακούσουνα στη μουσική. Εσύ γινόσου το παιδί μου.

0: Μαγική βεβαίως ερμηνεία από τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και από τους πιο δυνατούς στίχους που έχουν γραφεί, Οδυσσέας Ιωάννου βέβαια, πώς αλλιώς. Τι μου κάνετε, καλή σας μέρα. Ματίνα Καραμίντζου, ποδαρικό και τούτο το πρωινό της Κυριακής, εδώ στους 105,8 και το Earth News Radio. Εδώ είμαστε και θα συνταξιδέψουμε το επόμενο τρίωρο με ενημέρωση, καλεσμένους, με τους συναδέλφους και βεβαίως με πολύ, πολύ μουσική, έχοντας πάντα στην ίδια ρότα όλες και όλους εσάς από ποια άκρη και γωνιά τούτης της χώρας μας ακούτε. Η επικοινωνία μας που πάντα έτσι μας γλυκαίνει και μας γλυκαίνει την ψυχή, μας συντροφεύει, γίνεται μέσω Viber. Εκεί μας βρίσκεται γράφοντας δύο λέξεις που έχουν να κάνουν με την ονομασία του σταθμού, Earth News η μία, Radio η άλλη, με λατινικούς χαρακτήρες, και αμέσως μετά εξαπολύεται μηνύματα με θετική ενέργεια, παρακαλώ, καλημέρες, κριτική, σχόλια, τα πάντα όλα, τα αντέχουμε όλα. Λοιπόν, και φωτογραφίες για να μας μεταφέρετε εκεί όπου βρίσκεται, μηδενίζοντας αποστάσεις και χρόνο. Αυτή είναι η μαγεία, αυτή είναι η δύναμη του ραδιοφώνου. Και δεν είστε λίγοι και λίγες όσες και όσοι επιλέγετε να ξεκινάτε με ραδιόφωνο και όχι με τηλεόραση, παρακαλώ, το πρωί. Λοιπόν, τα μαγικά του στον ήχο για να φτάνει σωστά και καθαρά σε εσάς, και όχι μόνο στον ήχο και στη μουσική. Ο Γιώργος Σκεύης, παρακαλώ, παιδί από σπίτι. Το έχουμε παντρέψει όμως, δεν μπορώ να σας το... Α, είναι ανοιχτό τα κόρη μας στις προτάσεις, λέει. Να δω, να σε ακούσει η γυναίκα σου και να δω εγώ τι θα κάνουμε. Λοιπόν, για να τσεκάρουμε τα αντανακλαστικά του Γιώργη, με τι ξεκινάμε. Άντε, ρίξ' τον λοιπόν.
1: Την Κυριακή αναμένονται λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες, με λίγες τοπικές βροχές ή μπόρες στη δυτική, κεντρική και βόρεια ηπειρωτική ορεινή χώρα από το μεσημέρι. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης από το απόγευμα. Οι άνεμοι από δυτικές έως νότιες διευθύνσεις δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές 27 με 29 βαθμούς και τοπικά τους 30. Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις, πρόσκαιρα πιο πυκνές από το απόγευμα. Οι άνεμοι νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται νεφώσεις, παροδικά αυξημένες, με μικρή πιθανότητα να ψυχαλύσει στα ανατολικά. Οι άνεμοι κυρίως νότιοι έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 27 βαθμούς.

Ωραία και καλά, ωραία και καλά. Ο μήνας έχει 10, 10 του Μάη με τα λουλούδια και τα χρώματα. Θα δούμε. Πρώτο φως του ηλίου στις 6 και 19 πρώτα λεπτά. Δύση θα έχουμε στις 8 και 23 πρώτα λεπτά. Θα είμαστε στο φως για 14 ώρες και 5 λεπτά με θερμοκρασίες που θα ξεπεράσουν και τους 30 βαθμούς στην Κρήτη και με λιγότερη σκόνη σήμερα, παρακαλώ, το ελαφρύ βοριαδάκι θα σώσει την κατάσταση. Λοιπόν, τι δείχνει εδώ το εορτολόγιο? Λέμε χρόνια πολλά στον Σίμων και στην Σιμεωνία, λέει. Χρόνια πολλά λοιπόν, χρόνια πολλά και σε όσες και όσους έχετε γενέθλια. Για να δούμε και τι επετείους γιορτάζουμε σήμερα. Είναι Διεθνής ημέρα αργανίας. Αυτό προέρχεται από το δέντρο, είναι ένα δέντρο η αργανία λοιπόν, που ενδημεί κυρίως στο Μαρόκο και συμβάλλει στη βιώσιμη ανάπτυξη της χώρας. Από αυτήν προέρχεται το αργανίλαιο που χρησιμοποιούμε οι γυναίκες ως καλλιντικό πολλές φορές και δυναμωτικό για τα μαλλιά μας και. Λοιπόν, είναι παγκόσμια ημέρα επίσης λύκου, λέει, όπου λύκου δεν εννοούμε το ζώο, εννοούμε το αυτοάνοσο νόσημα που επηρεάζει πολλά εκατομμύρια ανθρώπους. Δύσκολο πράγμα, αλλά εν πάση περιπτώσει διαχειρίσιμο. Είναι επίσης παγκόσμια ημέρα πουλερικών. Εδώ εντάξει, δεν χρειάζεται να εξηγήσω κάτι. Πολύ δε περισσότερο δεν χρειάζεται να πω τίποτα για την παγκόσμια ημέρα της μητέρας. Τα χρόνια πολλά και τα ευχαριστώ μας τα είπαμε και πρέπει να τα λέμε όταν τις έχουμε κοντά μας, όχι κατόπιν εορτής. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχει γίνει και σαν σήμερα, να δούμε ποια πρόσωπα, ποια γεγονότα ταυτίζονται με τη σημερινή ημερομηνία. Στο 1503, Χριστόφορος Κολόμπος ανακαλύπτει τα νησιά Κέιμαν στην Καραϊβική, παράδεισο σήμερα των υπεράκτιων εταιριών, και τα ονομάζει Las Tortugas. Τορτίγια είπα εγώ. Δεν υπάρχω. Τορτούγας, εξαιτίας των πολλών θαλάσσιων χελωνών που βλέπει. 1859 και συγκρούσεις σημειώνονται στην Αθήνα μεταξύ φοιτητών και αστυνομίας. 1933, φοιτητές, μέλη του ναζιστικού κόμματος και βιβλία των Μάρξ, Φρόιντ, Μπρέχτ και Άινστάιν στην κεντρική πλατεία του Βερολίνου. Τα χαρακτηρίζουν αντιγερμανικά. 1956, σαν σήμερα εκτελούνται από τις Βρετανικές Αρχές οι αγωνιστές της ΕΟΚΑ, Μιχάλης Καραολής και Ανδρέας Δημητρίου, οι οποίοι ανέρχονται στην Ανκόνη ψάλλοντες τον εθνικό ύπνο και ζητοκραυγάζοντες υπέρ της ενώσεως. 2006, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Γιώργος Παπανδρέου παρουσιάζει δέσμη 10 προτάσεων εν ώψη της συζήτησης για την αναθεώρηση του συντάγματος. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στην άμεση εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από το λαό, στην καθιέρωση ενός μεικτού εκλογικού συστήματος σταυρού και λίστας σε μονοεδρικές και ευρείες περιφέρειες, στην κατοχήρωση ελάχιστο εγγυημένου αξιοπρεπής εισοδήματος για όλους, στην αντικατάσταση του θρησκευτικού όρκου, στην απαγόρευση του προσολιτισμού, στην ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων και στην καθιέρωση δημοψηφισμάτων. 2010, συγκαλείται σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών για την οικονομική κρίση υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Καρόλο Παπούλια. Δεν συμμετέχουν ΚΚΕ και ΣΥΡΙΖΑ. Στα πρόσωπα που έχουν γεννηθεί, που έχουν γενέθλια σήμερα ή είχαν γενέθλια. 1878, Κωνσταντίνος Παρθένης, διακεκριμένος Έλληνας ζωγράφος. 1905, σαν σήμερα, είχε γεννηθεί ο Μάρκος μας. Ο Μάρκος ο Ρεμπέτης, βέβαια. Πειραγμένο, Μάρκο, έβαλες, βρε. Ναι, οκ. Okay.

Μάργος λοιπόν με σύγχρονη χρειά, έτσι, από τους Λοκομόντο. Λοιπόν, σαν σήμερα στα 1960 έχει γεννηθεί και ο Μπόνο όμως. Καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Paul David Hewson, Ιρλανδός τραγουδιστής, αυτόν που ακούμε, τον YouTube. Σαν σήμερα όμως, τα 1556, έφευγε ο Λέοναρντ Φουκς, ο Γερμανός βόταν. Σαν σήμερα όμως, τα 1556, έφευγε ο Λέοναρντ Φουκς.

Germany.

Λοιπόν, να σας πω μια χρεστική είδηση πριν ξεκινήσουμε έτσι να δούμε τα της επικαιρότητας. Θα έχει κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μου το έλεγαν οι συνάδελφοι τώρα που ήρθαν από το κέντρο, ότι ήδη έβαζαν σημάνσεις οι άνθρωποι της τροχέας στο κέντρο. Έχει λοιπόν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά. Από τον Πειραιά θα ξεκινήσουν τώρα το πρωί λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας. Ξεκινά στις 6 το πρωί από τον Πειραιά, ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Οι διακοπές κυκλοφορίας θα είναι σταδιακές, ανάλογα με τη διέλευση των αθλητών σε κεντρικές αρτηρίες όπως η λεωφόρη Βασιλίσσης Αμαλίας, Συγκρού, Βουλιαχμένης και Ποσειδώνος, καθώς και στους δρόμους του Πειραιά και της Λαβρεωτικής αργότερα μετά το μεσημέρι προς τα εκεί, έτσι. Λοιπόν, για όσους κινήσετε προς τα εκεί και όσες κινήσετε προς τα εκεί, να το έχετε κατά νου.

Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε, θα ξεκινήσουμε με Χανταϊό, γιατί είναι σε εξέλιξη, περιμένουμε εξέλιξη από το κρουαζερόπλοιο αυτή την ώρα ή σε λίγη ώρα, εν πάση περιπτώσει, αναμένεται να φτάσει εκεί στα Κανάρια νησιά. Έβλεπα την Ρένα Δημήτριου νωρίτερα, μου έδειχνε το στίγμα του. Είναι ανοιχτά λοιπόν, πολύ κοντά στις ακτές στα Κανάρια νησιά. Θα πιάσει Αρόδου, ανοιχτά του βιομηχανικού λιμένα Γραναδίγια στην Τενερίφη, μακριά από κατοικημένες περιοχές. Το κρουαζιερόπλοιο λοιπόν, όπου εντοπίστηκε η εστία του Χανταϊού, που έχει στοιχήσει τη ζωή σε 3 ανθρώπους. Όσοι βρίσκονται πάνω στο πλοίο θα τεθούν υπό παρακολούθηση για 42 ημέρες ως επαφές υψηλού κινδύνου, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τα 149 άτομα από 23 χώρες παραμένουν για περισσότερο από ένα μήνα εν πλώ μετά το ξέσπασμα του Χανταϊού. Θα μεταφέρονται σε σφραγισμένα φυλασσόμενα οχήματα μέσω πλήρως αποκλεισμένου διαδρόμου και θα επαναπατρίζονται απευθείας στις χώρες καταγωγής τους. Οι οικογένειές τους δεν θα τους συναντήσουν. Ισορρός ωστόσο το επιβάτη που έχασε τη ζωή του θα παραμείνει στο πλοίο, το οποίο

θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία για απολύμανση. Ό,τι εξέλιξη έχουμε θα την δούμε σε λίγο εδώ με τη συνάδελφο, με τη Ρένα Δημητρίου, που παρακολουθεί τις εξελίξεις από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

0: εδώ στα δικά μας λοιπόν και σε αυτό το θρίλερ που παρακολουθούμε τώρα δύο μέρες. Με ελεγχόμενη έκρηξη εξουδετερώθηκαν τα 100 κιλά εκρηκτικά που βρέθηκαν μέσα στο θαλάσσιο ντρόουν το οποίο εντοπίστηκε στη Βασιλική στη Λευκάδα. Το μυστήριο για το πώς βρέθηκε στο Ιόνιο που το εντόπισαν δύο ψαράδες παραμένει, ενώ το σκάφος έχει μεταφερθεί σε ειδικές εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού όπου θα διερευνηθούν ενδελεχώς τα τεχνικά χαρακτηριστικά του. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ και τι είπαν στους συναδέλφους που βρέθηκαν εκεί οι δύο ψαράδες. Και πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ.
1: Ο ψαράς που εντόπισε το εξάμετρο θαλάσσιο ντρόουν φορτωμένο με εκρηκτικά στη Λευκάδα περιγράφει στην κάμερα του Earth News πως κατάφερε μαζί με τον αδερφό του να ρημολκήσουν την περίεργη ψαριά μέχρι την ακτή.
2: Φεύγουμε 5 ώρα το πρωί από το λιμάνι της Βασιλικής για να πάμε να σηκώσουμε τα δίχτυα. Στον κάβο Δουκάτο, 50 με 60 μέτρα μπροστά μας, βλέπω ένα μαύρο αντικείμενο. Ένα σαν σκάφος, μαύρο. Χωρίς φώτα, χωρίς τίποτε. Γυρίζοντας εγώ βλέπω το σκάφος πήγαινε προς τα βράχια. Νομίζοντας ότι κάποιος είναι και ψαρεύει. Πάμε, σηκώνουμε τα δίχτυα και γυρνώντας για το λιμάνι της Βασιλικής, μια μικρή χαράδρα, μια μικρή, πολύ μικρή χαράδρα, όχι σπηλιά. Ήταν το σκάφος καρφωμένο με μπρόσω τη μηχανή.
1: Δύο άτομα που βρίσκονταν στο σημείο αντιλήφθηκαν ότι το ντρόουν κινούνταν προς τα βράχια και βοήθησαν τους ψαράδες να το αποκολλήσουν.
3: Με αυτό εδώ το σκάφος, τα δύο αδέρφια ρημούλκησαν από τη θέση Κάβο Δουκάτο στο λιμάνι της Βασιλικής το εξάμετρο ντρόουν.
2: Ήτανε δύο παιδιά. Σταματήσαμε. Πάμε εκεί κοντά. Είμασταν σταματημένοι. Το ρίχνω ένα σκηνή, δένει το σκάφος από την πλώρη, το τραβάμε κι εμείς με το σκάφος και το βγάλαμε από τα βράχια. Κατευθείαν παίρνω τηλέφωνο το λιμεναρχείο.
1: Το βαρέλι που εντοπίστηκε πάνω στο ντρόουν με 100 κιλά εκρηκτικά εξουδετερώθηκε με ελεγχόμενη έκρηξη στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού.
4: Είχε χάσει το σήμα GPS. Το δημιουργήσαμε μέχρι εδώ πέρα. Αφού είχαν επικοινωνήσει με το λιμεναρχείο πρώτα για την ασφαλή πρόσδεσή του, ήρθε το λιμεναρχείο μετά από κάποια στιγμή, αποκλείσαν το χώρο και μετά το μεταφέρανε στη μεριά της Μαρίνας, μέσα στη Μαρίνα, ώστε να μην έχει, να είναι σε απόσταση ασφαλής από τους κατοίκους.
5: Και δούλευε συνέχεια αυτό, δεν σταματάγε, ήταν εγωποιημένο.
6: Αυτό που έχουμε είναι το απτό δείγμα ενός άγνωστου, ανορθόδοξου, υβριδικού πολέμου, επέκταση του πολέμου στην Ουκρανία σε άλλα μέτωπα. Και η Μεσόγειος είναι ένα τέτοιο μέτωπο. Μου ακούγεται σαν ένα σύστημα το οποίο έχασε την επαφή του με το κέντρο ελέγχου, δεν είχε οδηγίες πλέον το τι να κάνει, ο κινητήρας συνέχισε να λειτουργεί και παγιδεύτηκε στα βράχια.
1: Στην υπόθεση αυτή λάβουν δια της απουσίας τους η κυβέρνηση και οι αρμόδιες αρχές, αναφέρει το ΠΑΣΟΚ και θέτει σειρά ερωτημάτων.
7: Την ευθύνη ελέγχου των συνόρων, του ενάριου χώρου και των χωρικών μας υδάτων την έχει η κυβέρνηση. Δυστυχώς όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες διαπιστώνουν ότι η χώρα είναι ξέφραγκο αμπέλι.
8: Τελικά, ποιος ελέγχει τι συμβαίνει στις ελληνικές θάλασσες, κύριε Μητσοτάκη?
1: Οι εξειδικευμένοι τεχνικοί των ενόπλων δυνάμεων ερευνούν τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τη χώρα προέλευσης αλλά και τον τρόπο που έφτασε στη χώρα μας το μη επανδρωμένο σκάφος.
0: Λοιπόν, αντιδράσει βεβαίως από την αντιπολίτευση. Οι ψαράδες εκεί που ρημούλκησαν το ντρόν προφανώς είχαν άγνοια κινδύνου και δεν ήξεραν ότι είχε τουλάχιστον 100 κιλά εκρηκτικά, τουλάχιστον λέω, διότι άλλοι λένε ότι ήταν 300 κιλά τα εκρηκτικά. Και το τι θα μπορούσε να συμβεί, έτσι. Ευτυχώς, αποτύχει, προφανώς δεν έγινε κάτι. Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε τον Πιέρο τον Τζανετάκο, το διπλωματικό μας συντάκτη, να δούμε ποια σενάρια εξετάζονται για αυτό το ντρόν.
9: Ας δούμε τα δεδομένα. Πρώτο δεδομένο ότι το ντρόν είναι ουκρανικής κατασκευής. Τώρα το αν ανήκει στο δίκτυο, αυτό το πολύ μεγάλο δίκτυο που έχουν οι Ουκρανοί στα μη επανδρωμένα σκάφη τους, μένει να το δούμε, είναι ένα ερώτημα που πρέπει να απαντηθεί. Πάντως πρέπει να πούμε ότι είναι το πιο πιθανό σενάριο με βάση τα έως τώρα στοιχεία. Το δεύτερο δεδομένο, Αδαμαντία, είναι ότι το Κίεβο επιχειρεί στρατηγικά να μεταφέρει τον πόλεμο από την Μαύρη Θάλασσα στην Μεσόγειο. Μιλάμε για τον υβριδικό πόλεμο, μια πτυχή του πολέμου, μια στρατηγική που περιλαμβάνει χτυπήματα, παρακολουθήσεις αλλά κυρίως χτυπήματα κατά των πλοίων του λεγόμενου ρωσικού σκιώδους στόλου. Μιλάμε για δεξαμενόπλια, κυρίως έτσι παλαιά πλοία, τα οποία χρησιμοποιούνται από τη Ρωσία για τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου προς το εξωτερικό. Το τρίτο δεδομένο, το οποίο νομίζω είναι και το πιο σημαντικό, ότι υπάρχουν πράγματι χτυπήματα από τέτοιου είδους σκάφη. Έχουμε το χτύπημα που έγινε μεταξύ Λιβύης και Κρήτης. Φέτος, το 2026, μια αντίστοιχη κίνηση, πετυχημένη και αυτή, στα ανοιχτά της Μάλτας. Πρέπει να πούμε φυσικά, δεδομένος είναι και ο προβληματισμός της Αθήνας, διότι προκύπτει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα για τη θαλάσσια ασφάλεια. Το γεγονός ότι το ντρόουν ήταν στις ακτές ενός ελληνικού νησιού της Λευκάδας εγείρει και ένα θέμα για την ασφάλεια των πολιτών, για την ασφάλεια των υποδομών, όπως καταλαβαίνουμε. Έχει αναπτυχθεί από την πλευρά της ελληνικής πρωτεύουσας ο προβληματισμός. Ο κύριος Γεραπετρίτης είχε μιλήσει για αυτό το θέμα στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων τον Μάρτιο του 2014. Έχει εκφραστεί και η δυσφορία, όπως μαθαίνουμε, προς το Κίεβο. Αφορμή τότε, και έχει σημασία αυτό, ήταν ένα χτύπημα από ουκρανικό ντρόουν σε ένα ελληνόκτο πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα, στα ανοιχτά του Νοβοροσίσκ, και πάλι προς φόρτωση ρωσικού πετρελαίου.

Πώς λέει Καραπατάκη, τώρα που φτάσαμε στο ταμείο διαπιστώσαμε πως η τσέπη δεν βαστά. Έτσι ακριβώς. Έρχεται να το επαληθεύσει το επόμενο θέμα που θα σας πω, τα στοιχεία από το επόμενο θέμα. Αυξήσεις στα τρόφιμα για τρίτο διαδοχικό μήνα κατέγραψε ο Οργανισμός Τροφίμων Γεωργίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εννοείται η παρατεταμένη αβεβαιότητα λόγω του πολέμου αυξάνει την ανησυχία για περαιτέρω ανατιμήσεις. Εδώ στη χώρα μας, πέρα από τα κρέατα, βαρύδι για τα νοικοκυριά είναι τα οι τιμές των οπωροκυπευτικών, με τον αγροτικό κόσμο να ζητά επίσπευση των διαδικασιών ώστε να κατευληθούν οι επιδοτήσεις για τα λοιπάσματα. Μακάρι να έσωζε αυτό την κατάσταση, αλλά είναι σημαντικό. Σύμφωνα εδώ με τα στοιχεία που βλέπω για τα είδη διατροφής, και αυτά είναι στοιχεία από την Ελστάτ τώρα που σας λέω, είναι ανωδική η τάση στις τιμές σε όλα τα προϊόντα, με μοναδική εξαίρεση το ελαιόλαδο. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις παρατηρήθηκαν στο Μοσχάρι, 19,2%, είναι απαγορευμένο είδος πλέον. Αρνί κατσίκι 13,3% άνοδος στις τιμές, μαργαρίνη και φυτικά έλαια 11,6%, ακολούθησαν καφές με 7,9%, φρούτα 7,5%, λαχανικά 7,1% και σοκολάτες με 7%, θα ζήσουμε χωρίς σοκολάτα. Οι αυξήσεις στα οπωροκυπευτικά έχουν περάσει ακόμα και στους πάγκους της λαϊκής αγοράς. Άκουγα έναν έμπορο στο ρεπορτάζ που παίζαμε χθες στο Δελτίο να λέει ότι λόγω του περιορισμένου εισοδήματος οι πελάτες, οι άνθρωποι δηλαδή που ξέρει, πολλές φορές ψωνίζουν με τευτέρι και στη λαϊκή αγορά με τευτέρι. Είναι ανίκουστο. Πας να πάρεις ένα κιλό μήλα και το βρίσκεις 3 ευρώ. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί, οι παραγωγοί λοιπόν, αποδίδουν τις ανατιμήσεις στο αυξημένο κόστος της παραγωγής. Αναμένουν να ανοίξει η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την επιδότηση των λοιπασμάτων. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται στο 15% επί της αξίας των τιμολογίων αγοράς για την περίοδο από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο. Αλλά δεν είναι μόνο τα λοιπάσματα που έχουν αυξήσει το κόστος παραγωγής, κυρίως είναι το πετρέλαιο βεβαίως, οι μεταφορές τους και τα ποτίσματά τους, η αύξηση του ρεύματος. Τώρα, όσον αφορά τα καύσιμα, μια και λέμε και για καύσιμα, που είναι ένα θέμα που δεν αφορά μόνο τους αγρότες αλλά όλους μας, γιατί οι αυξήσεις από τα καύσιμα μετακυλίονται σε όλη την αγοραστική αλυσίδα. Λοιπόν, πρώτες ενδείξεις αποκλιμάκωσης στις τιμές των καυσίμων σε επίπεδο χονδρικής όμως καταγράφονται έτσι τα τελευταία 24 ώρα, έπειτα από μία περίοδο έντονης ανόδου που αποτυπώθηκε βεβαίως και στα στοιχεία του πληθωρισμού που ανακοινώθηκε προχθές και εκτοξεύθηκε στο 5,4%. Τα καύσιμα κίνησης ήταν ένας από τους βασικούς παράγοντες λοιπόν που ανέβηκε ο δείκτης προς τα πάνω τον Απρίλιο, με την τάση που βεβαίως αναμένεται να συνεχιστεί και το Μάη. Όπως είπαμε τις τελευταίες μέρες φαίνεται ότι λίγο υποχωρούν οι τιμές στη χονδρική, ωστόσο σημαντική αποκλιμάκωση στην αμόλυβδη δεν προβλέπεται άμεσα, καθώς η τιμή της παραμένει κοντά στα υψηλά από την έναρξη του πολέμου. Και τι θα δούμε, να κατέβει 1-2 λεπτά. Δεν μιλάμε για ουσιαστική κάθοδο δηλαδή τιμών. Αλλά έστω και αυτό, ας το δούμε.

0: Λοιπόν, χθες είχαμε προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, το έκτο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί ο Πρωθυπουργός υπεραμείνθηκε της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία. Υποστήριξε ότι ο πατριωτισμός δεν είναι οι κραυγές, αλλά η ενίσχυση της άμυνας. Ενώ για το μεταναστευτικό είπε ότι ο φράχτης στον Εύρο προχωρά κανονικά, τονίζοντας πως η Ελλάδα δεν θα γίνει ξανά ξέφραγο αμπέλι. Ο κύριος Μητσοτάκης καταλόγησε στο Πασόκ ότι πήρε τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα, ενώ σημείωσε χαρακτηριστικά πως η ιστορία τιμωρεί όσους την ξεχνούν. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από όσα είπε ο Πρωθυπουργός χθες.
1: Η νίκη ξεκινά πάντα από τη Θεσσαλονίκη. Ανάβουμε λοιπόν τις μηχανές εδώ, στην καρδιά της Μακεδονίας. Ο δρόμος έχει χαραχθεί, η πηξίδα δείχνει μόνο μπροστά. Ήρεμα νερά, φίλες και φίλοι, σημαίνουν νερά ελεύθερα, νερά στα οποία κυριαρχεί το διεθνές δίκαιο και νερά που θα μένουν πάντα γαλάζια και ειρηνικά. Είναι απορεί κανείς πως το Πασόκ, που παρότι αυτοπροβάλλεται ως υπεύθυνη δύναμη, πήρε τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ για να γίνει το κόμμα του όχι σε όλα και του ναι σε τίποτα. Η ιστορία μπορεί να μην επαναλαμβάνεται, τιμωρεί όμως αυτούς που την ξεχνούν. Όσοι λοιπόν οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015, η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030. Δεν έγιναν όλα τέλεια. Πρώτοι το έχουμε πει. Πρώτος έχω ζητήσει συγγνώμη για αστοχίες. Πρώτος ξέρω ότι υπάρχουν ακόμα παθογένειες από το χθες που πρέπει να ξεριζωθούν. Είμαστε κυβερνητική παράταξη. Είμαστε εδώ για να τα λύνουμε. Ή για να προσπαθούμε τουλάχιστον να τα λύνουμε.

Λοιπόν, για να δούμε λίγο και από τα ελεύθερα θέματα, από το ελεύθερο ρεπορτάζ. Είναι στον Κορυδαλό Πρεόνο, 54χρονος από την Κρήτη, μαζί με τη σύζυγό του για την δολοφονία του 20χρονου Νικήτα. Οδηγήθηκαν σε φυλακές σε κελιά υψής της ασφαλείας υπό τον φόβο αντιπίνων. Η οικογένεια του θύματος βεβαίως καταγγέλει επανειλημμένες απειλές και επιθέσεις τον δράστη, τον είχε καταγγείλει, αλλά και για παραβίαση των περιοριστικών όρων που του είχαν επιβληθεί. Ό,τι και αν είχε κάνει, το ζήτημα είναι ότι δεν πρόλαβαν το κακό, δυστυχώς. Λοιπόν, τώρα σε άλλο ένα θέμα που πρέπει να μιλάμε πολύ στους ηλικιωμένους, το λέμε, το ξαναλέμε, το λέει η αστυνομία, το λέμε από τα μέσα ενημέρωσης, αφορά το θέμα με τις τηλεφωνικές απάτες. Περισσότερα από 110 είναι τα θύματα των εντός εισαγωγικών μαϊμού τεχνικών του ΔΔΕ που εξοπατούσαν ηλικιωμένους. Η λία ήταν 3,4 εκατομμύρια ευρώ, σκεφτείτε το μέγεθος. Τι να συζητήσουμε τώρα, τους έπιθαν μέσω του τηλεφώνου, ότι έκαναν τσέκ, υποτίθεται ότι είχε διαρροή το ρεύμα τους, με έναν τρόπο τους έπιθαν να βγάλουν, εν πάση περιπτώσει, τα, για να μην πάθουν, λέει, ηλεκτροπληξία, τα χρυσαφικά τους και ό,τι πολύτιμο είχαν σε κουβάδες, σε μπόλ έξω από το σπίτι, τα άρπαζαν και γίνονταν καπνός, κάπως έτσι, τέλος πάντων. Λοιπόν, 5 και 59 λέει, δεν σας έχω πει ειδήσεις από το διεθνή χώρο, θα το κάνουμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Πάμε λοιπόν για το δελτίο 5 και 59, πάμε για τις 6.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Προσεγγίζει αυτή την ώρα ανοιχτά των Κανάριων νήσων το κρουαζιερόπλοιο όπου εντοπίστηκε εστία Χανταϊού και έχει στοιχήσει τη ζωή σε 3 ανθρώπους. Θα δέσει σε βιομηχανικό λιμάνι μακριά από κατοικημένες περιοχές. Όσοι βρίσκονται πάνω στο πλοίο θα τεθούν υπό παρακολούθηση για 42 ημέρες ως επαφές υψηλού κινδύνου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τα 149 άτομα από 23 χώρες παραμένουν για περισσότερο από ένα μήνα εν πλώ μετά το ξέσπασμα Χανταϊού. Θα μεταφέρονται σε σφραγισμένα, φυλασσόμενα οχήματα μέσω πλήρους αποκλεισμένου διαδρόμου και θα επαναπατρίζονται απευθείας στις χώρες καταγωγής τους. Δεν θα συναντήσουν ούτε τις οικογένειές τους, δήλωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού που έχει εισπεύσει ήδη στο Ισπανικό νησί. Η ισορρός επιβάτη που έχασε τη ζωή του θα παραμείνει στο πλοίο, το οποίο θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία για απολίμανση. Αισιόδοξος ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν μιλώντας σε δημοσιογράφους. Αναφέρθηκε και σε πιθανή συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ξεκαθαρίζοντας ότι θα γίνει μόνο εάν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, η διεθνής κοινότητα είναι σε στάση αναμονής για την επίσημη απάντηση του Ιράν όσον αφορά την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Axios, Μάρκο Ρούμπιο και Steve Witkoff συνάντησαν στο Μαϊάμι τον πρωθυπουργό του Κατάρ στο πλαίσιο προσπαθειών αποκλιμάκωσης. Συζήτησαν για την αμερικανική υποστήριξη και το στενό συντονισμό, σημειώνει η σχετική ανακοίνωση. Δεξαμενόπλιο υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ επιχειρεί να διαπλέψει αυτή την ώρα στα στενά του Ορμούζ καθοδόν προς το Πακιστάν. Η φρουρή της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησαν ότι αναμένουν διαταγή για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων εάν δεχθούν επίθεση ιρανικά πλοία. Σοβαρά προβλήματα εφοδιασμού αντιμετωπίζει το Ιράν λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού στα λιμάνια, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ρεύματος και φυσικού αερίου. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Επεσήμανε ότι ο φράχτης στον Εύρο προχωρά κανονικά, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα δεν θα ξαναγίνει ξέφραγο αμπέλι. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μείωση του δημόσιου χρέους και τα μέτρα στήριξης της ελληνικής οικογένειας. Έντονη κριτική άσκησε η αντιπολίτευση. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες των ένοπλων δυνάμεων για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με 100 κιλά εκρηκτικά, τα οποία εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα σε βασικούς δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου της Ελλάδας που ξεκινά αυτή την ώρα, 6 το πρωί, από τον Πειραιά και ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Οι διακοπές κυκλοφορίας θα είναι σταδιακές ανάλογα με τη διέλευση των αθλητών σε κεντρικές αρτηρίες όπως η λεωφόρη Βασιλής Αμαλίας, Συγκρού, Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος, καθώς και σε δρόμους του Πειραιά και της Λαβρεωτικής.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρας σε όλη τη χώρα, με νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές, νότια αρχικά, βόρειοι στη συνέχεια έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά. Στην Αττική από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 26. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με την Ματίνα Καραμίτσου, χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες, σήμερα είναι η μέρα της αφιερωμένης στις μητέρες. Καλή σας ημέρα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Εκτιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Επιστροφή, επιστροφή εδώ στο στούντιο 6 και 9. Πρώτα λεπτά κάνουμε ξεκίνημα στο Ertmus Radio. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Αλλαγή σκητάλης στον ήχο. Καλώς την Παναγιώτα μας, Παναγιώτα Χρονοπούλου. Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου είναι υπεύθυνη για να φτάνει σωστά και καθαρά ο ήχος μας σε όποια γωνιά της χώρας και της γης βρίσκεστε. Λοιπόν, η Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Καλημέρα, όμορφη Κυριακή να έχετε. Καλώς τους και τους καινούργιους που έχουν έρθει. Τώρα θα διαβάσω και τις καλημέρες που έχετε στείλει πολύ πολύ πρωινή. Να σας θυμίσω ότι ο μήνας έχει 10. Είναι, γιορτάζουμε δεύτερη Κυριακή του Μάη σήμερα. Γιορτάζουμε την παγκόσμια ημέρα της μητέρας. Λέμε χρόνια πολλά στις μανούλες μας και ευχαριστώ. Λοιπόν, λέμε χρόνια πολλά επίσης στο Σίμων και στη Σημεωνία που γιορτάζει σήμερα. Σε λίγο, σε κανένα δεκάλεπτο, είναι 6 και 10, 6 και 19 είναι η πρώτη Ανατολή. Δύση θα έχουμε στις 8 και 20 κάτι, 23 λεπτά. Θα είμαστε στο φως της ημέρας για 14 ολόκληρες ώρες και 5 λεπτά με θερμοκρασίες που θυμίζουν καλοκαίρι. Σε λίγο θα μας τα πει η μετεωρολόγος μας, η Όλγα η Παπαυγούλη. Στην Κρήτη θα ξεπεράσουν, λέει, και τους 30 βαθμούς και μάλιστα σήμερα με λιγότερη σκόνη. Το ελαφρύ βοριαδάκι έτσι θα σώσει την κατάσταση. Λοιπόν, καλημέρα Δημήτρη στα Γιάννενα. Καλώς στην όμορφη φωτογραφία εκεί από την Αρετή. Η Αρετούλα λοιπόν μας ακούει από τον κάμπο της Χίο. Καλημέρα με λεμονανθούς, μας λέει, μας έχει στείλει μια πολύ όμορφη φωτογραφία εκεί από τις ανθισμένες λεμονιές της. Καλημέρα και στον Σαράντι, όμορφη Κυριακή και χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες από την Καλαμάτα. Και καλημέρα και στο Μάνο, χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες, ο Μάνος από τα Χανιά. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω Viber, γράφετε δύο λέξεις, Earth News η μία, Radio η άλλη, με λατινικούς χαρακτήρες, έτσι μας βρίσκεται στο Viber και αμέσως μετά μπορείτε να στέλνετε καλημέρες, σχόλια, ό,τι τέλος πάντων θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Λοιπόν, για να δούμε λίγο και δύο-τρεις από τις βασικές ειδήσεις από τον διεθνή χώρο. Αμέσως μετά θα διαβάσουμε τα πρωτοσέλιδα και των εφημερίδων και του ηλεκτρονικού τύπου. Λοιπόν, από μια κλωστή κρέμεται η εκεχηρία με Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν να ανταλλάσσουν τις προηγούμενες μέρες, όπως είδαμε, πειρά στα στενά του Ορμούζ. Περιμένουν λοιπόν την απάντηση οι Ηνωμένες Πολιτείες στην πρόταση που έχουν κάνει για τερματισμό του πολέμου. Το Axios λέει ότι ο Ρούμπιο και ο Στίβ Ουίτκοφ συνάντησαν στο Μαϊάμι τον πρωθυπουργό του Κατάρ που ήταν εκεί στο πλαίσιο προσπαθειών αποκλιμάκωσης. Ωστόσο, δεξαμενόπλιο υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ επιχειρεί να διαπλέψει τα στενά του Ορμούζ καθοδόν προς το Πακιστάν. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησαν ότι αναμένουν διαταγή για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων εάν δεχθούν επίθεση ιρανικά δεξαμενόπλια ή εμπορικά πλοία. Γι' αυτό λέμε ότι όλα είναι κρέμονται σε μία κλωστή. Πρέπει να πούμε ότι το Ιράν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα εφοδιασμού λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού στα λιμάνια, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ρεύματος και φυσικού αερίου. Τώρα, στο άλλο μέτωπο, στο Ουκρανικό, και εκεί έχουμε στόπ για τρεις ημέρες, όπως φαντάζομαι είδατε στα δελτία ειδήσεων. Γιορτάστηκε με μεγάλη μεγαλοπρέπεια η μέρα νίκης. Έγινε και παρέλαση εκεί στην Κόκκινη Πλατεία για την νίκη των Σοβιετικών επί της Ναζιστικής Γερμανίας στην Κόκκινη Πλατεία. Και στην ομιλία και σε συνομιλία που είχε ο Πούτιν με τους δημοσιογράφους, δήλωσε αισιόδοξος ότι η σύγκρουση φτάνει στο τέλος. Έχουμε τριήμερη εκεχηρία, όπως σας έλεγα, τουλάχιστον αυτές τις μέρες που γιορτάζεται η νίκη των Σοβιετικών.
Δήλωσε λοιπόν ότι φτάνει στο τέλος της, στο τέλος του αυτή η ιστορία. Αναφέρθηκε ακόμη και σε πιθανή συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό, τον Βολοντμίρ Ζελένσκι. Και βέβαια αυτό ξεκαθάρισε θα γίνει αφού έχουμε πρώτα συμφωνία. Την ίδια ώρα βέβαια αλληλοκατηγορούνται για τριήμερη παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός στα μέτωπα. Αυτά τα ωραία συμβαίνουν τουλάχιστον στα δύο βασικά θέματα. Ορκίστηκε και ο νέος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας, ο Πέτερ Μάγερ, βάζοντας τέλος στην επί 16 χρόνια διακυβέρνηση Όρμπαν, που ταλαιπώρησε πολύ όλους τους Ευρωπαίους, όπως ξέρουμε, με τις αποφάσεις του και με τις διαφοροποιήσεις του εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, δεν σας ξαναλέω για τα UFO. Απ' τη μία κάνουμε πλάκα στην αρχή, απ' την άλλη ένα θέμα που το παρακολουθούμε με ενδιαφέρον και μάλιστα ρωτάμε και ανθρώπους που μπορεί να έχουν σχέση, ο επιστημονικός τους χώρος δηλαδή μπορεί να έχει σχέση με το θέμα. Επιβεβαίωσαν λοιπόν τα αρχεία του Πενταγώνου ότι οι Αμερικανοί πιλότοι δήλωσαν ότι παρατήρησαν άγνωστης προέλευσης φωτεινά φαινόμενα πάνω από την Ελλάδα και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Τι να πω, εγώ δεν είμαι γνώστης στο αντικειμένο. Το μόνο που ξέρω είναι ότι αν δεν είμαστε εμείς ούφο, έχουμε πολλά ούφο γύρω μας. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, φεύγουμε. Πάμε να διαβάσουμε, να δούμε και τα πρωτοσέλιδα, να ξεκινήσουμε βεβαίως από τον ηλεκτρονικό τύπο και αμέσως μετά θα είναι εδώ και ο Διονύσης Μποτώνης για να διαβάσουμε τις εφημερίδες, τα πρωτοσέλιδα του κυριακάτικου τύπου. Ξεκινούμε από το σπίτι μας, earthnews.gr, με συνεχή ενημέρωση για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και βεβαίως για όλα τα θέματα της επικαιρότητας. Χανταϊός αγκυροβολή στην Τενερίφη, το κρουαζιερόπλοιο δεν θα συναντήσετε επιβάτες, διαβεβαίωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, είναι ο ΠΟΗ τους ντόπιους. Ανά πάσα στιγμή η απάντηση του Ιράν στην αμερικανική πρόταση. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν επιβεβαιώνει ότι η αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου είναι η εξέταση, χωρίς όμως να προσδιορίζει πότε θα δοθεί η απάντηση. Μητσοτάκη στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, μιλάμε με χειροπιαστά αποτελέσματα που αναβαθμίζουν άμυνα, διπλωματία και ενεργειακή πολιτική, τους βασικούς άξονες της κυβερνητικής στρατηγικής εν ώψη του 16ου τακτικού συνεδρίου του κόμματος που θα γίνει 15 με 17 Μαΐου στην Αθήνα, αναφέρθηκε στην ομιλία του λοιπόν ο Πρωθυπουργός. Θρίλερ με το θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, στοιχείο του υβριδικού πολέμου, το θεωρούν οι ειδικοί. Φρουρή της Ισλαμικής Επανάστασης αναμένουμε διαταγή για πυρ κατά αμερικανικών στόχων. Δολοφονία 20χρονου στο Ηράκλειο, στον Κορυδαλό 54χρονος και η σύζυγός του με 6 σφαίρες στο φωνικό. Μεγάλη πυρκαγιά κοντά στο αεροδρόμιο Σαρλ ντε Γκολ στο Παρίσι. Μετάλλικα μια νύχτα στο ΆΚΑ που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη. Αποθέωση χθες βράδυ από 80.000 θεατές. Μόλις χτυπήσαμε κάποιον, αεροπλάνο σκότωσε πεζό που μπήκε στο διάδρομο του αεροδρομίου του Ντένβερ. Και Eurovision, συναντήσει του Ακύλα με την ομογένεια της Αυστρίας, πυρετώδης πρόβης εν ώψη του ημιτελικού και εορτολόγιου γιορτή της μητέρας και Κυριακή της Σαμαρίτιδος σήμερα, λέει. Συλλήψεις στα εξάρχεια για διακίνηση ναρκωτικών. Επίσης, Πασόκ κοινά φιλή ζωής δεν υπάρχει για την κυβέρνησή σας, κύριε Πρωθυπουργέ. Απάντηση προφανώς σε όσα είπε χθες ο Πρωθυπουργός στο προσυνέδριο. Πασόκ Κινάλ, ο Άδωνης Γεωργιάδης έχει πολλά νεύρα και αυτογελιοποιείται. Οι κλεβασμοί και οι προσβολές του στον Γιώργο Παπανδρέου είναι άθλιοι. Παπασταύρου στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη θωρακίζει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Δένδια στο προσυνέδριο. Χτίζουμε τις πιο ισχυρές ένοπλες δυνάμεις στην ιστορία του ελληνισμού.
Αυτά και πολλά άλλα θέματα και από την περιφέρεια μπορείτε να τα βρείτε στο earthnews.gr. Πάμε στο εφημερίδα. Χρησμός Πούτιν. Πιστεύω ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία φτάνει στο τέλος του. Πότε θα συναντηθώ με τον Ζελένσκι? Αποτυπώνοντας το μέλλον, το εφημερίδα γιορτάζει 15 χρόνια, καλεσμένη σε συνεργασία με το Economist η Κριστιαν Αμανπούρ. Γκρέμισαν το ΟΑΚΑ η Μετάλλικα όσα έγιναν στη μεγάλη συναυλία, βίντεο και φωτογραφίες εδώ. ΑΕΚ Ρήτας, αφήστε το, 86-92, σας τα έλεγα και στην έναρξη, η Βασίλισσα κλώτησε το στέμα της κάνοντας τον τελικό από το συν 18 στην παράταση. Καμπανάκι του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, επαφές υψηλού κινδύνου, όλοι οι επιβάτες του Κρουαζιερόπλου όπου εντοπίστηκαν κρούσματα χανταΐου. Δελήριο με τους Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ, έπαιξαν το σιρτάκι του Ζορπά και το δεν χωράς πουθενά. Ηνωμένες Πολιτείες αεροπλάνο σκότωσε πεζό στο διάδρομο του αεροδρομίου Ντένβερ, μόλις χτυπήσαμε κάποιον ηχητικό σοκ. Παπασταύρο, κάθετος διάδρομος, καθιστά τη Μακεδονία πρωταγωνίστρια της νέας ενεργειακής πραγματικότητας. Εικοσιδιάχρονος ολοκληρώνει πάνω από 12. Τι είναι αυτά ρε παιδιά? Τι παίρνουν ρε παιδιά? 12.000 έλξεις σε 24 ώρες και καταρρύπτει παγκόσμιο ρεκόρ. Τον βλέπεις εντωμεταξύ και λες έχει πάρει 100 κιλά αναβολικά. Λοιπόν, με σπασμένους αισθητήρες στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα, πιθανότητα προσέκρουσε κάπου και έχασε τον προσανατολισμό του. Και εδώ έχουμε τους Ιταλούς σεφ, λέει, σε ένα θέμα που μας εξηγούν γιατί δεν πρέπει ποτέ να παραγγέλνουμε καπουτσίνο μετά το μεσημέρι. Πάντα καπουτσίνο θέλω να πίνω, κύριε, θα μου πεις γιατί δεν πρέπει. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα. Μάγεψαν οι Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ, τους αποθέωσαν πάνω από 80.000 κόσμου, έπαιξαν το σιρτάκι του Ζορμπά και τρύπες. Δεν χωράς πουθενά, θέλω και εγώ δεν χωράς πουθενά, Παναγιωτούλα, για βρεστώ. Λοιπόν, αυτοκτόνησε η ΑΕΚ, νικούσε με 20 πόντους και τελικά έχασε 92-86 από την Ρήτα στην παράταση, δυστυχώς. Μόλις χτυπήσαμε κάποιον το σοκαριστικό ηχητικό μετά από την τραγωδία στο αεροπλάνο στο Ντένβερ. Φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά και με σπασμένους αισθητήρες έκανε κύκλωση ακυβέρνητος στο θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα. Καρέ καρέ η έφοδος των αστυνομικών σε διαμέρισμα σπήρας ναρκωτικών στα Εξάρχεια, 5 συλλήψεις. Μετά από 14 χρόνια αποκαλύφθηκε ο επιβλητικός περίβολος του Τιμ Βουκαστά σχεδόν στο σύνολό του. Δείτε φωτογραφίες και πραγματικά είναι υπέροχος. Υπέροχος πραγματικά. Πολύ θέλουμε να βρεθούμε εκεί. Πολύ. Λοιπόν, και ο Πάνος Μουζουράκης εδώ με τη γυναίκα του, λέει, Μαριλού Κόζαρη, βάφτισαν το γιο τους. Νονά, η Έλενα Παπαρίζου, που πήγε με ροκ διάθεση από ό,τι βλέπω εγώ. Να του ζήσει το παιδάκι. Newsit, δελήριο για τους Μετάλλικα στο ΆΚΑ, πάνω από 80.000 κόσμου αποθέωσε τους θρύλους της metal σκηνής. Φωτογραφίες και βίντεο. Επανέρχεται η αφρικανική σκόνη, τη συστήνουν οι ειδικοί, καλοκαιρινό σκηνικό την Κυριακή. Εγώ θυμάμαι ότι η Νικολέτα είπε ότι τουλάχιστον σήμερα το βοριαδάκι θα διώξει λίγο την σκόνη και θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Βλαντιμίρ Πούτιν, ο πόλεμος στην Ουκρανία φτάνει στο τέλος του. Εξουδετερώθηκαν τα εκρηκτικά στο θαλάσσιο ντρόν στη Λευκάδα. Είχε δύο μπροστινούς αισθητήρες σπασμένους. Επαφές υψηλού κινδύνου οι επιβάτες του κρουαζιερόπλου με τον Χανταϊό. Σε καραντίνα σε νοσοκομείο της Αγγλίας θα μπουν οι 22 Βρετανοί. Βρετανία, γκέι ιδιοκτήτης ποδοσφαιρικής ομάδας και ο σύζυγός του κατηγορούνται για βιασμό και σεξουαλική εκμετάλλευση νεαρών. Το Ιράν αμφισβητεί τη σοβαρότητα των ΗΠΑ και δεν αποκαλύπτει την απάντησή του στο σχέδιο Τραμπ. Συναγερμός στην Αχαΐα, σημαντικό θέμα, εντοπίστηκαν 10 κρούσματα φυματίωση σε εργάτες γης. Θα ρωτήσουμε αργότερα τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, τον κύριο Βασιλακόπουλο, που είναι καλεσμένος μας. Τροχαίο ατυχήματα για την ΚΑΠΑ 19 της ΑΕΛ Νόβιμπετ, το πούλμαν της ομάδας συγκρούστηκε με γιο ταχύ στο δρόμο για την Αθήνα. Και
Στέλιος Πέτσας εδώ και Σοφία Βούλτεψη με τη φανέλα των Μετάλλικα. Οι επώνυμοι που έδωσαν το παρόν. Ποιοι άλλοι ήταν, κύριε παιδιά? Στη συναυλία και ο Νίκος Πλακιάς. Και η Φέη Σκορδά. Τι λες ρε παιδί μου. Και ο Βαρδής εδώ. Μπράβο, μπράβο τα παιδιά. Βρήκαν εισιτήριο, 300 ευρώ είχε λέει το εισιτήριο. Το φθηνότερο ήταν 150. Σε 4 ώρες δεν υπήρχε τίποτα, δεν προλάβαμε να πάρουμε τίποτα. Λοιπόν, ναι, μου λέει η Παναγιώτα. News 247. Θαλάσσιο ντρόουν στη Λευκάδα, στοιχείο του υβριδικού πολέμου, το θεωρούν οι ειδικοί. Μέταλ σιρτάκι από τους Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ. Χανταϊός, οι επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου είναι επαφές υψηλού κινδύνου. Ο Τραμπ ρισκάρει να μείνει χωρίς συμμάχους, η αξιοπιστία των Ηνωμένων Πολιτειών διακυβεύεται. ΑΕΚ Ρήτας 86-92, η Ένωση βραχικύκλωσε και έχασε στην παράταση. Λοιπόν, οι Μετάλλικα τα έσπασαν με τρύπες, χαμός στο ΟΑΚΑ. Μετάλλικα, το αστεροσκοπείο Αθηνών καταγράφει με σεισμογράφο τις δονήσεις του κοινού. Και Ντένβερ, το σήμα των πιλότων στον πύργο ελέγχου όταν πάτησαν άνθρωπο. Μόλις χτυπήσαμε κάποιον, είπαν. Πάμε στην καθημερινή.gr. Ντοκουμέντα μιας πόλης που δεν υπάρχει πια. Φωτογραφίες εδώ, πολύ όμορφες φωτογραφίες από το πώς ήταν η Θεσσαλονίκη, από το παραθαλάσσιο τείχος έως το περιτύχισμα του Λευκού οίκου. Μια ομάδα ανθρώπων έχει συγκροτήσει στο Facebook ένα από τα μεγαλύτερα άτυπα αρχεία παλαιών φωτογραφιών. Τα ωραία θέματα της καθημερινής. Μ' αρέσουν πολύ αυτά που ανεβάζει. Ωραίες φωτογραφίες. Πολύ ωραίες φωτογραφίες. Ρεπορτάζ, το μποτιλιάρισμα κοστίζει ακριβά παρά την αύξηση της τιμής της βενζίνης λόγω του πολέμου στο Ιράν. Το κυκλοφοριακό έχει επιδεινωθεί. Τι δείχνουν τα στοιχεία που πήρε η εφημερίδα από το παρατηρητήριο κινητικότητας της Αθήνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Οι Μετάλλικα ξεσήκωσαν το ΟΑΚΑ, Μέταλ, Ζορμπάς, Τρύπες και Πυθαγόρας. Κασπία θάλασσα, η εμπορική οδός που κρατά ζωντανό το Ιράν. Κυριάκος Μητσοτάκης, ορισμένοι οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015. Πάμε και στο cnn.gr. Γιατί η αντιπαράθεση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στα στενά του Ορμούς δεν μπορεί να συνεχιστεί επαόριστον. Τι συνέβη με την επιχείρηση Ελευθερία? Παραλήρημα με σιρτάκι Ζορμπά των Μετάλλικα στο ΟΑΚΑ, τραγούδησαν και τρύπες. Τα δύο δεδομένα για τον ντρόν της Λευκάδας, η θέση της κυβέρνησης και οι φωνές της αντιπολίτευσης. Χανταϊός, ταυτοποιήθηκε ο ασθενής 0. Πώς θα γίνει η επιχείρηση απομάκρυνσης από το κρουαζιερόπλοιο? Όπως είπαμε, φτάνει από στιγμή σε στιγμή ανοιχτά εκεί της Τενερίφης. Πούτιν, η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της. Τι είπε για τον Ζελένσκι? Ο ΠΚΠ στο στόχαστρο της Κοβέτση, πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας και δύο στελέχη του αγροτικής ανάπτυξης. Back to back, πρωταθλητής στο βόλιο Παναθηναϊκός με νίκη επί του ΠΑΟΚ, το ιστορικό double. Νέα μέτρα ασφαλείας από τη Δευτέρα στο πρώην Ειρηνοδικείο, δύο πύλες εισόδου. Μετά από αυτό που έγινε με τον 89χρονο λοιπόν, δύο πύλες εισόδου και έλεγχος με X-ray. Μητσοτάκης, εμείς έχουμε στελέχη, οι άλλοι ποιους έχουν? Τα ήρεμα νερά και τα πειρά σε Πασόκ και Τσίπρα. Αυτά λοιπόν από τον ηλεκτρονικό τύπο. Πάμε, θα ξεκινήσουμε να πάρουμε μουσική ανάσα και θα ξεκινήσουμε να δούμε και τον κυριακάτικο τύπο, τα πρώτο σέλιδα. Ο Διονύσης που είναι, βγήκε από την τηλεόραση.

μέσα σε ένα αναστάστιο. Αν δεν σου φτάνει μια σκληρή προσευχή, αν δεν χωράς μέσα σε ένα ψυχοφορνί, αν δεν χωράς σε ένα σπασμένο κορμί.

0: Καλημέρα και στον Άγγελο, μια όμορφη καλημέρα από την Ήπειρο, από τα Γιάννενα μας στέλνει ο Άγγελος μια πολύ ωραία φωτογραφία εκεί με το πέτρινο γιοφύρι. Ωχ, θεϊκά, πόσο όμορφη είναι η χώρα μας, πόσο όμορφη είναι η χώρα μας. Λοιπόν, μέσω Viber συναντιόμαστε με όλους, καλημέρα, καλή Κυριακή, άπειρα μηνύματα για χρόνια πολλά στις μαμάδες μας βεβαίως σήμερα. Να είναι γερές. Όσοι τουλάχιστον τις έχουμε κοντά μας, είμαστε τυχεροί και τις έχουμε κοντά μας. Λοιπόν, απογευματινή, θα διαβάσω και άλλα μηνύματα αργότερα. Πάμε στην Κυριακάτικη απογευματινή. 6 δρόμοι διαφυγής από τις κατασχέσεις, το βασικό θέμα της εφημερίδας. Οδηγός επιβίωσης για 600.000 φορολογούμενους που απειλούνται από την εφορία. Έτσι γίνεται η Ελλάδα παγκόσμιος κινηματογραφικός προορισμός, ο διευθύνων σύμβουλος του ΕΚΟΜΕΔ, ΕΚΟΜΕΔ, Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου Οπτικο-Ακουστικών Μέσων και Δημιουργίας. Ο κύριος Χριστόπουλος λοιπόν μιλά στην απογευματινή για τη διοργάνωση και τα σχέδια για τις διεθνείς παραγωγές στη χώρα μας. Διπλωματία, σχέδιο για νέες ασπίδες από Αθήνα Παρίσι, Μέση Ανατολή, το σκληρό παζάρι του Ορμούς και ο ρόλος της Κίνας. Και στο Art and Life εδώ, η κυρία Μιμή Ντενίση, ο καλλιτέχνης δεν πρέπει, λέει, ποτέ να σταματά να ονειρεύεται. Ο άνθρωπος γενικώς δεν πρέπει να σταματά να ονειρεύεται. Πολύ δε περισσότερο καλλιτέχνης. Λοιπόν, Αυγή, ίστατη απόπειρα διάσωσης. Φωτογραφία του Πρωθυπουργού εδώ. Μεθοδεύει 20ήμερο συγκάλυψης του σκανδάλου των υποκλοπών στη Βουλή. Κούγκι με δένδια από Μητσοτάκη Γεωργιάδη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Για πρώτη φορά μιλά για εκλογές μετά τη ΔΕΘ. 11 και 18 Οκτωβρίου ή αρχές του Νοέμβρη. Γεια σας κύριε Διονύση.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς είστε?
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Ή αρχές του Νοέμβρη. Γεια σας κύριε Διονύση.
1: Καλημέρα σας.
0: Πώς είστε?

0: Ωραία πράγματα.
1: Και είπανε και ωραίες δηλώσεις για την Ελλάδα.
0: Τι είπαν?
1: Ότι ήθελαν να έρθουν, έχουν έρθει, είναι τέταρτη φορά που έρχονται.
0: Mm-hmm.
1: Δεν το έχουν ξανακάνει.
0: Από εδώ τώρα άλλο. Ξεκινούν την ευρωπαϊκή τους περιοδία. Μετά από 16 χρόνια ξανάρθαν στην Ελλάδα.
1: 16 χρόνια. Και ήταν κάτι συγκλονιστικό και για αυτούς. Δεν έχουν πάει σε, δεν έχουν πάει σε πολλές πρωτεύουσες και μέρη κρατών πάνω από δύο φορές. Εδώ έχουν έρθει τέσσερις, ίσως και πέντε νομίζω.
0: Τους αγαπάμε, τους αγαπάει το ελληνικό κοινό. Ναι. Έπαιξαν ζυρτάκι, λέει, έπαιξαν τρύπες.
1: Ζορμπά.
0: Ναι.
1: Είναι φοβερή τύπη, φοβερή.
0: Ωραία, μάλιστα. Ωραία και καλά.
1: Αυτά
0: πάμε για εκλογές, τι λέει.
1: Εκλογές.
0: Ο Άδωνης είπε, λέει, ότι μετά το, πώς το λένε, μετά το φθινόπωρο, μετά τη ΔΕΘ, λέει, δεν λες ότι είναι και πρόορες οι εκλογές, την άκουσες αυτή τη δήλωση?
1: Ναι, ναι, το έχει πει και άλλη φορά με άλλο τρόπο. Γεγονός είναι ότι πάμε σε προεκλογική περίοδο, είναι, μπαίνουμε έτσι, είτε γίνουν πρόορα σε εισαγωγικά ή μη το φθινόπωρο, είτε δεν γίνουν, ο χρόνος είναι προεκλογικός.
0: Έτσι, είναι προεκλογικός. Αχ, ναι, μάλιστα, θα ζήσουμε ωραία πράγματα. 50 χρόνια Watergate και πτώσεις του Νίξον. Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου γιορτάζουμε την επέτειο της ταινίας. Εγκλωβισμένοι στο Μάη ακρίβεια, το ρεύμα ακριβένει, πληρώνουν ακόμα περισσότερο όσοι δεν έχουν Μάη ΔΕΗ. Και Σοκράτης Φάμελος, επικίνδυνη κυβέρνηση, καμία συνένεση με το καθεστώς Μετσοτάκη. Λοιπόν, πάμε στο βήμα. Ζούμε σε πόλεμο χωρίς σύνορα. Τον ντρόουν της Λευκάδας, οι ανησυχίες της Αθήνας, οι επαφές με το Κίεβο. Ωρε μάνα μου, άλλο θρίλερ αυτό, Διονύση.
1: Άλλο θρίλερ.
0: Το μαύρο κουτί του Μαγκούρα V5, έτσι το λένε, Μαγκούρα V5. Η ανάλυση του GPS για την πορεία του σκάφους, με το σταγονόμετρο έρχονται τώρα οι ακριβείς πληροφορίες γι' αυτό και είναι λογικό, έτσι, από ένα σημείο και μετά.
1: Ναι, πρέπει να προσέχουμε σε αυτά τα θέματα.
0: Ναι, σωστό.
1: Πριν μιλήσουμε.
0: Ακούμε τους ειδικούς, ακόμα και τους ειδικούς με πολύ σκεπτικισμό τους ακούμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, οι υποκλοπές δεν έγιναν από ιδιώτες. Ο Κωνσταντίνος Μενουδάκος, εφόλης της ύλης για το Predator Gate. Εδώ στην εφημερίδα, εκλογικά σενάρια, τα στρατόπεδα, εραστές του φθινοπόρου και θειασότες της άνοιξης. Ωραίος τίτλος. Πολύ ωραίος τίτλος. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που είπες, μετά το φθινόπωρο θεωρείται εκλογικός χρόνος. Φράουλες με αίμα, τι δεν άλλαξε στη Μανολάδα. Υπερδόμηση, τρεις ζώνες, το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Και προσδόκιμο υγείας, η εύκολη ζωή είναι αργός θάνατος, λέει. Μωρέ, ας μας ήταν όλα εύκολα. Ελεύθερος τύπος της Κυριακής, ψήφος εμπιστοσύνη σε γιατρούς και νοσηλευτές. Αποκλειστικό, 56.487 αξιολογήσεις ασθενών από 126 νοσοκομεία. 76,3 δίνει, λέει, θετική αξιολόγηση. Βαθμό 4 με άριστα το 5 έδωσαν όσοι νοσηλεύτηκαν από τον Ιούλιο του 2025 έως φέτος τον Απρίλιο. Κόκκινη κάρτα σε φαγητό και καθαριότητα. Μάλιστα, αφού έχουν βάλει catering, μωρέ, μέσα στα νοσοκομεία. Δεν έχει.
1: Τα περισσότερα νοσοκομεία είναι με catering.
0: Δυστυχώς. Στρατηγική τριών πυλώνων από το Μαξίμου έως τις Κάλπες, επιτάχυνση κυβερνητικού έργου, απόκρουση των επιθέσεων της αντιπολίτευσης, προοπτικό σχέδιο με ορίζοντα το 2030. Λοιπόν, στο πακέτο ΔΕΘ, έξτρα μέτρα στήριξης για τις συντάξεις. Τα τρία σενάρια που εξετάζουν στην κυβέρνηση. Έρχονται νέα μέτρα, έτσι?
1: Ναι, έρχονται.
0: Πολεμικό ναυτικό, νέες φωτογραφίες, υποβρύχια και πύραυλη μεγάλου βεληνικούς.
1: Θα ανακοινωθούν στη ΔΕΘ.
0: Ναι.
1: Και θα έχουν ισχύω πρώτη του 27.
0: Μάλιστα. Εκδηλώσεις και δώρα, γιορτή της μητέρας στην Ελλάδα του 30 και του 60.
1: Εκτός και αν δοθεί κάποιο επίδομα έξτρα το Χριστούγεννα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, και ο Άγιος Εφραίμ εδώ της Νέας Μάκρης. Κυκλοφορεί μαζί με τον Ελεύθερο Τύπο. Και υπέρταση εδώ, άλλο φυλάδιο βλέπω μέσα. Εστία.
1: Όταν βλέπεις τα θέματα υγείας και αυξάνονται.
0: Άστο να πάει, ε.
1: Άστο να πάει.
0: Ναι. Εστία της Κυριακής. Τον πρώην Πρωθυπουργό βλέπω εδώ, τον κύριο Καραμαλή. Εκμυστηρεύσεις Καραμαλή. Να χαίρονται που δεν πάω, λέει.
1: Ναι.
0: Στο συνέδριο προφανώς, ε. Τα έχει πει στο Μανώλη, τον Κοτάκη.
1: Μάλλον, ναι. Και το θέμα είναι με τον πρώην Πρωθυπουργό είναι ότι είναι

0: Το υλικό okay,
1: ναι.
0: Γιατί υπήρχαν πιέσεις στο πρόσωπό του,
1: mm-hmm.
0: είτε κατηδίαν και συνεργάτες του και πρώην συνεργάτες, με έναν τρόπο να πάει. Ήταν υπέρ της άποψης, να πάει. Ο ίδιος επέλεξε να είναι μακριά.
1: Να σιωπήσει προς το παρόν.
0: Να μην μιλήσει.
1: Μάλιστα. Σε άλλο θέμα, ο Ράμα υπονομεύει με διώξεις τη συμφωνία για την ΑΟΣ. Το 2009 υπεκίνησε με τουρκική υπόδειξη το ανώτατο δικαστήριο να ακυρώσει τη συμφωνία Μπερίσα Μπακογιάννη Καραμαλή. Τώρα οι αρχιτέκτονες της οριοθέτησης εκείνης διώκονται από την εισαγγελία Τυράννων. Ορίστε, πολύ θέλω να διαβάσω το ρεπορτάζ για τον Καραμαλή εκεί αργότερα. Μου την πήρες ήδη εσύ. Ντοκουμέντο.
0: Τη διαβάζω ήδη.
1: Έθαψαν τις υποκλοπές, διώκουν τον ντοκουμέντο που τις αποκάλυψε. Ξεπάγωσαν ξεχασμένη δικογραφία Αντογιάκου από το 2022, την ώρα που ο Τζαβέλας μπάζωνε το σκάνδαλο. Περίεργο συγχρονισμός της δικαιοσύνης για να θάψει την υπόθεση και να τιμωρήσει την εφημερίδα. Τέσσερις διακεκριμένοι νομικοί μιλούν για την εκδικητική και έκνομη ενέργεια. Μια ωραία ατμόσφαιρα βράζουν στη Νέα Δημοκρατία, ακόμα και με ήπιο κλίμα. Κόλαφο στο ελεκτικό συνέδριο, ύστερα από 30 χρόνια και ένα δισεκατομμύριο, δεν έχουμε ακόμη κτηματολόγιο, λέει η εφημερίδα. Κυριακάτικη Δημοκρατία. Στην νέα παράγκα ο Μητσοτάκης, ποιους προορίζει μετά τον Τζαβέλα για τον Άριο Πάγο. Εκδηλώνει προσωπικό ενδιαφέρον υπό τον φόβο για την πολιτική και ποινική τύχη του μετά τις εκλογές. Επιδιώκει τον έλεγχο της νέας ηγεσίας της δικαιοσύνης με ορίζοντα τριετίας. Ξεκινούν σε λίγες μέρες οι διαδικασίες, επαφές και παρασκήνιακο ψιστήρι κορυφής. Βαριές καταγγελίες κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης. Ο Φλωρίδης χαρίζει 3.600 υπολογιστές για να εξαγοράσει τις ψήφους δικαστών και εισαγγελέων. Στο πρώτο θέμα, το σενάριο της 27ης Σεπτεμβρίου. Οπ, δίνει και ημερομηνία το πρώτο θέμα. Ναι. Στο μυαλό του Μητσοτάκη η εκλογική ετοιμότητα. Το σπριντ του καλοκαιριού με ανακοινώσεις στη ΔΕΘ και ο μαραθώνιος μέχρι τέλους θητείας. Βρελές, να, μέσα στο φθινόπωρο.
0: Αυτό που βγαίνει είναι
1: ναι.
0: ότι στην πρόσφατη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας βουλευτής από την περιφέρεια ρώτησε τον Πρωθυπουργό για μετά τη ΔΕΘ και του λέει σίγουρα μετά τη ΔΕΘ. Αυτό όμως έχει διπλή ανάγνωση.
1: Ναι.
0: Είναι, μπορεί να είναι και μετά τη ΔΕΘ άνοιξη του 27. Μπορεί να είναι και Μάιος του 27. Μπορεί να είναι και Μάρτιος του 27. Άρα η απάντηση φέρνει τα σενάρια εκλογών πιο κοντά.
1: Έτσι.
0: Και αρχίζουν οι ημερομηνίες.
1: Ναι, γι' αυτό τα έτρεξε και ο Τσίπρας, γι' αυτό τρέχει και η Καριστιανού.
0: Ναι, ναι.
1: Να είναι έτοιμοι πριν το, ναι, πριν το Σεπτέμβρη.
0: Ναι, γιατί φοβούνται όλοι το φθινόπωρο θα γίνει κίνηση από τον Πρωθυπουργό. Και έτσι το πρώτο θέμα, ορθώς σκεπτόμενο.
1: Έχει δώσει και την ημερομηνία της 27ης Σεπτέμβρη.
0: Με βάση όλα αυτά που είπαμε που είναι στο ρεπορτάζ. Και τι συλλέγεις από συνομιλητές σου στον χώρο της κυβερνώσης παράταξης.
1: Μάλιστα. Τουρισμός της σεζόν θα έχει και last minute λόγω πολέμου. Μακάρι, γιατί τουλάχιστον τα πράγματα τώρα δεν είναι ιδιαίτερα ανθυρά. Μίλαγα εκεί με φίλους στη Σαντορίνη. Δεν πάει καλά το πράγμα, τουλάχιστον τώρα.
0: Καλή Σαντορίνη και πρόσθετα προβλήματα. Από τα ξεκίνησαν τα τελευταία χρόνια.
1: Πέρυσι, επί της ουσίας με τους σεισμούς.
0: Και με τους σεισμούς και με τα ακρίβη ενίκια που δεν υπάρχουν δωμάτια.
1: Για την ακρίβεια λες, μα δεν το είχαν ανάγκη γιατί πήγαιναν οι ξένοι και πλήρωναν. Απλώς δεν μπορούν να την προσεγγίσουν οι Έλληνες πλέον. Αυτό ήταν το θέμα.
0: Αυτό θέλω να πω, ειδικά από τον τόπιο τουρισμό δεν πήγαινε.
1: Μα δεν τα παίρνουν και δεν περιμένουν να τα πάρουν από τον τόπιο τουρισμό. Αυτό είναι το ζήτημα. Λοιπόν,
0: υπάρχουν φυσικά και εκείνοι που τα έχουν.
1: Εμείς θα πηγαίνουμε το Μάη, το φθινόπωρο στη Σαντορίνη. Δεν χρειάζεται να πας.
0: Μπορεί να πηγαίνεις και με το καράβι και να μην κατεβαίνεις. Να κάνεις βόλτα.
1: Αξίζει και έτσι να την δεις απ' έξω. Έτσι, όταν μπαίνεις μέσα στο λιμάνι της Σαντορίνης.
0: Να πιεις ένα καφέ και να φύγεις με το επόμενο.
1: Αχ, ρε φίλε, τι είπες τώρα. Καιρό έχουμε να πάμε στη Σαντορίνη.
0: Καιρό λοιπόν, έχουμε να κάνουμε αυτές τις τρέλες.
1: Διονύση, άστο. Μεγαλώσαμε, Διονύση, άστο. Λοιπόν, πωλείται η Μάκρη στις Εχινάδες. Η τιμή λάστιχο από τα 8 εκατομμύρια στις 247.000. Από φιλέτο που προωθούνταν διεθνώς για τουριστική επένδυση πολλών εκατομμυρίων κατέληξε σε αλλεπάλληλους πλαιστηριασμούς με την τιμή εκκίνησης σε κατάρρευση. Όχι, ρε φίλε, δεν ξεπουλάμε.
0: Είναι καλή ευκαιρία αυτή.
1: Ναι, να πάρουμε λίγο. Να πάρουμε. Μάλιστα.
0: Μπορεί να πάει και πιο κάτω.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και την καθημερινή. Στο ρινγκ για δεύτερη θητεία, τα γκάλοπ και τα χαρτιά Πασόκ και Τσίπρα στην κούρσα για τα ενία της αντιπολίτευσης. Αναμετρήσεις σε δύο φάσεις. Τα 25 πρόσωπα στη βιτρίνα του κόμματος Τσίπρα. Ποιοι είναι μπροστά, βρε Διονύση, ξέρεις εσύ που ξέρεις. Ποιους έχει βιτρίνα.
0: Τα θέματα αυτά θα εμφανιστούν το επόμενο διάστημα. Δεν μπορεί να πούμε τώρα κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Αν δεν να μετρηθούν και με ερευνητικό επιστημονικό τρόπο.
1: Για να του δώσει μπροστά, ναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, παρασκήνιο, το μήνυμα και οι ατζέντες στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θρίλερ στη Λευκάδα, το θαλάσσιο ντρόουν, η κρυφή βάση και το ρωσικό κονβόι. Είχε περάσει, λέει, ρωσικό κονβόι με πλοία τις προηγούμενες μέρες από εκεί που βρέθηκε το τέτοιο. Ναι. Το ντρόουν.
0: Το ντρόουν, ναι.
1: Τι βλέπει η Αθήνα πίσω από τον γκρίζο τουρκικό σχέδιο, ετοιμάζουν κλιμάκωση. Κράχ στην πρόνοια για τους ηλικιωμένους. Πώς φτάσαμε στα μαύρα γυροκομεία σε διαμερίσματα. Αυτό είναι επίσης ένα πολύ σημαντικό θέμα και δεν αξίζει στους γονείς μας. Λοιπόν, κόντρα, κυριακάτικη κόντρα. Δυναμική άνοδος στο 23,2% της εκλογικής επιρροής Τσίπρα. Διεργασίες για κατάρτιση, συγγνώμη, των ψηφοδελτίων του νέου κόμματος σε όλη τη χώρα. Οι υπουργοί ζητούν από το Μαξίμου επεξεργασία στρατηγικής άμεσα για να αντιμετωπιστεί ο πρώην πρωθυπουργός στο δρόμο προς τις κάλπες. Κερδίζει 2,3 μονάδες σε σχέση με την προηγούμενη δημοσκόπηση της MRB. Έτσι λέει εδώ. Σκοτώστρες τα πατίνια για τους ανήλικους, σε άλλο θέμα της εφημερίδας. Και γκρίνια και υπόγειος πόλεμος στη Νέα Δημοκρατία, η κοινωνική δυσαρέσκεια κλειδωνίζει την κυβέρνηση. Οι Έλληνες πολλούν μαζικά τις λίρες Αγγλίας. 7.178 λίρες ρευστοποιήθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2026 και 40.031 το 2025. Ό,τι υπήρχε στα σεντούκια βγήκε. Τέλος, δεν υπάρχει φραγκό.
0: Βγήκαν όλα, βγήκαν.
1: Ναι. Έχεις καμιά λίρα Αγγλίας. Δεν σου είχε κάνει δώρο η πεθερά κανείς, τίποτα.
0: Τώρα θες να σου πω τώρα.
1: τι σου λέω.
0: Όχι, τι μου λες. Πρώτη...
1: Ισχύει αυτό, γι' αυτό.
0: Χάσαμε από μικροκλοπές που είχαν γίνει. Σωστά.
1: Α, έλα, έχεις αντιμετωπίσει τέτοιο θέμα.
0: Έχω αντιμετωπίσει τέτοιο
1: θέμα. Όχι, τι σου πω τώρα.
0: Δεν θέλω να
1: δε σου είναι ευχάριστο το ζήτημα. Εγώ πήγα να σου κάνω χιούμερ, αλλά δεν το ήξερα ότι είχες τέτοιο θέμα αντιμετωπίσει. Λοιπόν, το ακριβότερο καλάθι της Ευρώπης γονατίζει τα ελληνικά νοικοκυριά. Και τα επαγγέλματα της επόμενης δεκαετίας με υψηλούς μισθούς. Πρέπει να αλλάξουμε ρότα, να αλλάξουμε επάγγελμα, αλλά είναι αργά. Ξέρω εγώ κι εγώ. Λοιπόν, στη Real. Η ατζέντα Μητσοτάκη για το νέο Σύνταγμα. Σαρωτικές αλλαγές σε κράτος και θεσμούς προτείνει η κυβέρνηση. Κατάργηση του αμελητή. Θεσπίζεται επιστολική ψήφος για όλους τους Έλληνες. Θα υπάρξει συνταγματική πρόνοια για την καλλιέργεια, τη διάδοση και την προστασία της ελληνικής γλώσσας αλλά και της σημαίας ως συμβόλου του έθνους και του πολιτισμού. Ποιες αλλαγές λοιπόν προτείνει η Νέα Δημοκρατία για την οργάνωση, τη λειτουργία των κομμάτων και το θεσμικό ρόλο του βουλευτή. Και Γρηγόρης Δημητριάδης έχει συνέντευξη εδώ. Αποκλειστική συνέντευξη στη Ρία, ο πρώην Γενικός Γραμματέας του Μαξίμου λύνει την πολύχρηνη σιωπή του και μιλά για τον Πρωθυπουργό, τη Νέα Δημοκρατία, τον Ανδρουλάκη, τον Τσίπρα, τις υποκλοπές και την διαπλοκή. Και πρόσωλο ταχώς για νέα υποβρύχια σε άλλο θέμα.
0: Νομίζω ότι είναι η πρώτη συνέντευξη.
1: Η πρώτη συνέντευξη, ναι, και είναι αποκλειστική.
0: Η πρώτη είναι. Αν όχι η πρώτη.
1: Η πρώτη δεν είναι. Νομίζω ότι έχει ξαναμιλήσει.
0: Δεν έχει ξαναμιλήσει.
1: Λοιπόν, δεύτερη ευκαιρία για τα χρέη στα ταμεία. Ανάσα για 1,8 εκατομμύρια οφειλέτες του ΙΕΦΚΑ δίνει ρύθμιση των 72 δόσεων. Το έγκλημα στην Κρήτη. Αυτό που μας έχει παγώσει. Αν οδηγήσεις ξανά, θα σε σκοτώσω. Αυτά που έλεγε ο 54χρονος στο παλικάρι εκεί.
0: Άστα.
1: Έρευνα για το χάπι του βιασμού. Επίσης έχει στοιχεία εδώ η εφημερίδα. Λοιπόν, για να δούμε και το παρόν. Ποιοι, αποκλειστικό. Ποιοι καθορίζουν τις εξελίξεις στη Νέα Δημοκρατία. Κάποιοι λένε αστάσει είναι δημοκρατία στο 20%, αρκεί να την ελέγχουμε. Και σε άλλο θέμα εδώ, σοκ το 27,5% των Ελλήνων στα όρια της φτώχειας. Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ανάγλυφα που μας κατάντησαν. Και μόνο στο παρόν, ο Τσίπρας κατοχυρώνει τον όρο αριστερά του κέντρου. Ευνηδίασε ο Μητσοτάκης με τις εξαγγελίες για τους δανειολήπτες σε άλλο θέμα και ασθενείς με σπάνια νοσήματα κινδυνεύουν να μείνουν χωρίς φαρμακευτική θεραπεία. Αυτό το καταγγέλει η Ένωση Σπάνιων Ασθενών, Σπάνιων Ασθενών Ελλάδος. Μάλιστα, και στη Μακεδονία, σε κρίσιμη καμπή ο τουρισμός στη Θεσσαλονίκη, αγώνεως να ανακοπεί η πτωτική πορεία. Έγινε και αυτό με τη Ryanair. Λοιπόν, ορίστε κύριε Διονύση, μου τις κλέβετε όλες τις εφημερίδες τώρα και μας αφήνετε σύξυλους και φεύγετε.
0: Περίπου,
1: έτσι. Έχετε να μας δώσετε κάποια είδηση από τη Βουλή, τι περιμένετε αυτή τη βδομάδα?
0: Θα γίνουν κάποιες μικροαλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο. Γιατί λέμε αυτό? Υπάρχει το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και ότι υπάρχουν συνέδρια μεγάλων κομμάτων, η νομοθετική πρωτοβουλία έχει μία κάμψη. Έχει την Τρίτη, ολοκληρώνεται η χρονική προθεσμία από το θέματα προανακριτικής και εξεταστικής επιτροπής που έχουν καταθέσει Πασό και ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής ΕΟΠΕΚΕΠΕ και εξεταστική αντίθετα για το θέμα του Πρέταντορ. Από την Τρίτη και μετά 20 μέρες, 2,5-3 εβδομάδες, που ο πρόεδρος της Βουλής με πρόταση στη σύσκεψη των προέδρων θα πει την ημερομηνία που θα γίνει η συζήτηση στη Βουλή.
1: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Διονύση. Έτσι θα λοιπόν έχουμε.
0: Είναι και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.
1: Είναι το άλλο Σαββατοκύριακο, είναι. 15. Πότε είναι? 15-16.
0: Αυτό που έρχεται.
1: Ναι, αυτό λέω. Το άλλο. Ναι. Αυτό που έρχεται. Μάλιστα.
0: Θα δούμε. Άκρως ενδιαφέρουσα πολιτική περίοδος. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα.
1: Έχει.
0: Εμείς είμαστε εδώ πάντως.
1: Έχει εξελίξεις τώρα. Δεν το συζητάμε. Η εξέλιξη είναι μπροστά. Λοιπόν, καλημέρα Διονύση. Καλή Κυριακή. Θα πάμε εμείς να συναντήσουμε τη Στέλλα τη Χριστοδουλίδη τώρα. Εσύ μου το έλεγες που ήρθες από το κέντρο ότι ήδη
0: έχουν βάλει
1: σημάνσεις και αυτά.
0: Ναι.
1: Για να δούμε πώς.
0: Άγγελα σε όλο το. Εγώ που ανέβαινα τη Συγκρού. Είχαν φτάσει στο Στέλλος Ολυμπίου Διός.
1: Μάλιστα, για να δούμε. Η Στέλλα είναι έξω για ρεπορτάζ. Στέλλα Χριστοδουλίδου, για να μας δώσει την εικόνα. Γιατί ο κόσμος ξυπνάει σιγά σιγά και αρχίζει να μετακινείται για να γνωρίζει. Λοιπόν, Στέλλα, καλή σου μέρα.
0: Καλή Κυριακή σε όλους.
1: Γεια σου, Διονύση.
2: Είδαμε και εμείς πριν από λίγο να τοποθετούνται εκεί κλειδώματα επί της Βασίλισσης Σοφίας. Βρισκόμασταν στο κέντρο της Αθήνας. Επομένως, οι ετοιμασίες είναι σε εξέλιξη για τον διεθνή ποδηλατικό γύρο Ελλάδος με την επωνυμία Day Tour Οφελάς 2026. Χιλιάδες είναι τα άτομα που θα συμμετάσχουν. Έχουμε λοιπόν στο πλαίσιο αυτό ήδη σε ισχύ από νωρίς το πρωί κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω αυτού του γύρου. Μέχρι νωρίς το απόγευμα μάλιστα θα έχουμε σταδιακή και πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων, καθώς και απαγόρευση της στάσης και της στάθμευσης αυτών σε δεκάδες λεωφόρους, οδούς και πλατείες. Δεν μιλάμε μόνο για έναν δήμο, μιλάμε για περισσότερους από 10 δήμους Αθηναίων, Πειραιός, Μοσχάτου, Ταύρου, Ελληνικού, Αργυρούπολης, Ηλιούπολης, Γλυφάδας, Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, Κροπίας, Παρκοπούλου, Μεσογείας, Σαρονικού και Λαβρωτικής. Γι' αυτό καλό είναι πολίτες που ενδιαφέρονται για περισσότερες πληροφορίες να βρουν τη σχετική ανακοίνωση στο site της Ελληνικής Αστυνομίας, διότι πρέπει να γνωρίζουν πώς θα κινηθούν στο εξής, αν βγουν από το σπίτι, αν έχουν κάποια υποχρέωση, αν θέλουν να πάνε.
1: Κυριακή βόλτα. Είναι, μωρέ, βόλτα να πάνε, να πας να δώσεις ένα λουλούδι στη μάνα σου, ας πούμε. Καλό είναι να το γνωρίζει ο κόσμος.
2: Ακριβώς, εκεί λοιπόν αναφέρονται όλα αναλυτικά, ιδιαίτερη προσοχή, ίσως έτσι δυσκολευτούμε κιόλας σήμερα όσοι πάρουμε τα οχήματά μας, ίσως και όσοι κινηθούμε στους δρόμους όπου και θα εφαρμοστούν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ας ημερημνήσουμε έτσι λοιπόν.
1: Μάλιστα, Στέλλα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλημέρα, καλό ρεπορτάζ και φεύγουμε να πάμε βόρεια. Θα πάμε βόρεια να βρούμε τον Τίμο μας. Τίμος Φακαλής. Καλημέρα. Τι νέα μας φέρνεις, κύριε Τίμο?
3: Λοιπόν, εδώ η θερμοκρασία έχει ανέβει.
1: Ορίστε, αέρας Θεσσαλονίκης.
3: Βλέπω κοντομάνικα.
1: Αρχίζουν τα καλά τώρα. Για λέγε, λέγε. Δώσε εικόνες.
3: Φορούν κοντομάνικα αρκετοί εδώ περιπατητές της Νέας Παραλίας. Το καθιερωμένο τζόκιν ήδη είναι στο πρόγραμμα των Θεσσαλονικίων και ο ήλιος έχει ανέβει και λούζει τα πλοία που είναι αρόδου εδώ στο Θερμαϊκό κόλπο. Αρκετός κόσμος από νωρίς το πρωί, ενώ στείνονται στη Νέα Παραλία και τα κιόσκια για την έκθεση βιβλίου. Βέβαια, κάθε φορά που έχουμε έκθεση βιβλίου, βρέχει στη Θεσσαλονίκη. Είναι...
1: Έλα, σήμερα δεν έχει βροχέ, έχει φτιάξει ο καιρός.
3: Ναι, είναι εντάξει ο καιρός. Πάντως είναι καθαρός ουρανός, ωραία ατμόσφαιρα, ιδανικός για βόλτα.
1: Μάλιστα, ωραία και καλά. Αρκεί να μην οδηγείτε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Πάλι συλλήψεις είχαμε εκεί πάνω.
3: Ακριβώς, είχαμε δύο συλλήψεις, ενός 56χρονου και ενός 25χρονου, οι οποίοι είχαν καταναλώσει ποσότητες αλκοόλ 4 φορές πάνω από το όριο. Συνολικά, σε ένα 24ωρο μέσα είχαμε 728 παραβάσεις. Από αυτές οι 356 αφορούσαν την υπερβολική ταχύτητα, οι 19 την κατανάλωση, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, εκ των οποίων οι δύο κατέληξαν και σε συλλήψεις. 19 περιπτώσεις είχαμε παραβάσεις σε ηλεκτρικά πατίνια. Δυστυχώς δεν βάζουν μυαλό κάθε Σαββατοκύριακο, Παρασκευή και Σάββατο μάλλον, που είναι συνεχής η έλεγχη της αστυνομίας, ιδίως τα βράδια. Έχουμε 1.000, 1.500, 1.800, ανάλογα με την ημέρα, βεβαιωμένες παραβάσεις τροχονομικές.
1: Ναι, και καλά κάνουν και δίνουν τους ελέγχους οι τροχονόμοι, γιατί μυαλό δεν βάζουμε όλοι, δυστυχώς. Λοιπόν, άλλες ειδήσεις που αξίζει να μας αναφέρεις από πάνω.
3: Είχαμε εμφάνιση λύκου στην περιοχή των Μετεωρών, Δήμος Νεάπολης Σικιών, μέσα στον αστικό ιστό. Εντοπίστηκε, καταγράφηκε μέσα από κάμερα σπιτιού ένας λύκος ο οποίος σουλάτσαρε μέσα στους δρόμους εκεί στα Μετέωρα, έψαχνε για τροφή, δεν φάνηκε να ενοχλείται από την ανθρώπινη παρουσία και στη συνέχεια εξαφανίστηκε πάλι στο δάσος του Σεϊξού. Έχουν χτυπήσει το καμπανάκι τόσο ο Δήμος Νεάπολης Σικιών, είναι τρεις περιαστικοί δήμοι οι οποίοι συνορεύουν με το Σεϊξού, ο Δήμος Νεάπολης Σικιών, Πηλέας Χορτιάδη και Θέρμης, οι οποίοι ζητούν να πάρθουν μέτρα, γιατί εκτός από αγριογούρουνα συναντούμε τακτικά πλέον και αγέλες με λύκους.
1: Εδώ έκοβαν βόρτες στα αγριογούρουνα στο Λευκό Πύργο, καλά δεν το θυμάμαι?
3: Ναι.
1: τι συζητούμε τώρα και λύκος, θα μου πεις εντάξει, τουλάχιστον εκεί είναι πιο περιφερειακά, αλλά έχουν εξημερωθεί πλέον όλα τα είδη και κόβουν βόλτες μέσα στον αστικό ιστό. Μάλιστα.
3: Χθες είχαμε και το 21ο μουσείο από το 2019 που έχει γενιαστεί στη χώρα. Είναι το μουσείο με τα ευρήματα από τις ανασκαφές κατά τη διάρκεια της κατασκευής του μετρό, στο πρόσφατο δόπεδο Παύλου Μελά. Είναι σε ένα κτίριο με ιστορικό φορτίο. Δημιουργήθηκε, κατασκευάστηκε επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας το τέλη του 19ου αιώνα. Και εκεί πλέον εκτίθενται 300.000 εκθέματα, ευρήματα από τις ανασκαφές του μετρό. Είναι κοσμήματα, ψηφιδωτά, τυχογραφίες.
1: Ήταν πολύ ωραίες οι εικόνες, Τίμο. Πολύ ωραίες, εντυπωσιακές οι εικόνες που δόθηκαν. Εκεί ήρθε, έκανε τα εγγένεια ο Πρωθυπουργός χθες.
3: Έχει στεφάνια, ναι, ακριβώς. Ήταν ο Πρωθυπουργός χθες, έκανε τα εγγένεια μαζί με την Υπουργό Πολιτισμού, την Λίνα Μενδώνη. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι όταν υπάρχει σχέδιο, αποφασιστικότητα και στόχος, τότε αυτά είναι τα αποτελέσματα.
1: Λοιπόν, τώρα που θα πάρω το αεροπλανάκι να έρθω πάνω, πού θα με πας?
3: Λοιπόν, θα πάμε Καραμπρουνάκι, εκεί που βουτούν από τώρα στην Καλαμαριά, από τώρα εκεί η Θεσσαλονικής, έχουν ραντεβού.
1: Είσαι αλητήριος τύπος, αυτό έχω να σου πω.
3: Εντάξει, λοιπόν. Μετά στις 11 η ώρα πάντως εκεί οι κολυμβητές βουτούν και χαίρονται την παραλία.
1: Που είσαι πολύ ωραίο, Τίμο. Αν και είναι 7 το πρωί. Λοιπόν, θα σε αφήσω έτσι με αυτή την ωραία την εικόνα που μου έδωσες. Καλημέρα να έχεις.
3: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Καλό ρεπορτάζ. Εμείς θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Προσεγγίζει αυτή την ώρα ανοιχτά των Καναρίων νήσων το κρουαζιερόπουλιο, όπου εντοπίστηκε εστία χανταϊού που έχει στοιχήσει τη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Θα δέσει σε βιομηχανικό λιμάνι μακριά από κατοικημένες περιοχές. Όσοι βρίσκονται πάνω στο πλοίο θα τεθούν υπό παρακολούθηση για 42 ημέρες ως επαφές υψηλού κινδύνου, ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τα 149 άτομα από 23 χώρες παραμένουν περισσότερο από ένα μήνα εν πλώ μετά το ξέσπασμα χανταϊού. Θα μεταφέρονται σε σφραγισμένα φυλασσόμενα οχήματα μέσω πλήρως αποκλεισμένου διαδρόμου και θα επαναπαντρίζονται απευθείας στις χώρες καταγωγής τους. Δεν θα τους συναντήσουν ούτε οι οικογένειές τους, δήλωσε ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, που έχει σπεύσει στο Ισπανικό νησί. Ισορρός επιβάτη που έχασε τη ζωή του θα παραμείνει στο πλοίο, το οποίο θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία για απολίμανση. Αισιόδοξος ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν μιλώντας σε δημοσιογράφους. Αναφέρθηκε και σε πιθανή συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ξεκαθαρίζοντας ότι θα γίνει μόνο αν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, η διεθνής κοινότητα είναι σε στάση αναμονής για την επίσημη απάντηση του Ιράν όσον αφορά την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Άξιος, Μαρκο Ρούμπιο και Στίβ Γουίτκοφ συνάντησαν στο Μαϊάμι τον πρωθυπουργό του Κατάρ στο πλαίσιο προσπαθειών αποκλιμάκωσης. Συζήτησαν για την αμερικανική υποστήριξη και το στενό συντονισμό, σημειώνει σχετική ανακοίνωση. Δεξαμενό πλοίο υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ επιχειρεί να διαπλέψει τα στενά του Ορμούζ καθοδόν προς το Πακιστάν. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησαν ότι αναμένουν διαταγή για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων εάν δεχθούν επίθεση ιρανικά δεξαμενόπλια ή εμπορικά πλοία. Σοβαρά προβλήματα εφοδιασμού αντιμετωπίζει το Ιράν λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού στα λιμάνια, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ρεύματος και φυσικού αερίου. Στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, οι Ισραηλινές επιθέσεις προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τόνισε την ουσιαστική ενίσχυση της άμυνας, αναφερόμενος στα Ραφάλ, τα F-35 και τις νέες φρεγάτες. Επεσήμανε ότι ο φράχτης στον Εύρο προχωρά κανονικά, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα δεν θα γίνει ποτέ ξανά ξέφραγο αμπέλι. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μείωση του δημόσιου χρέους και τα μέτρα στήριξης ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια, παραδεχόμενος πάντως ότι δεν έγιναν όλα τέλεια. Έντονη κριτική άσκηση αντιπολίτευση. Σε εξέλιξη έρευνες των ενόπλων δυνάμεων για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με 100 κιλά εκρηκτικά, τα οποία εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα σε βασικούς δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας, που ξεκίνησε στις 6 το πρωί από τον Πειραιά και ολοκληρώνεται στις 4 το απόγευμα στο Σύνταγμα. Οι διακοπές κυκλοφορίες θα είναι σταδιακές, ανάλογα με τη διέλευση των αθλητών, σε κεντρικές αρτηρίες όπως η λεωφόρη Βασιλίσσης Αμαλίας, λεωφόρο Συγκρού, Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος, καθώς και σε δρόμους του Πειραιά και της Λαβρεωτικής.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά. Στην Αττική θα κυμανθεί από 14 ως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 ως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στη Ματίνα Καραμίτζου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Πολύ καλημέρα σας. Και ανανεώνουμε την καλημέρα για τους παλιούς. Λέμε καλημέρα και καλή Κυριακή για τους καινούριους. Λέμε χρόνια πολλά στις μανούλες που γιορτάζουν σήμερα. Καλημέρα στον Πύλη, στην Καλαμάτα, 14 βαθμοί Κελσίου. Καλή Κυριακή να έχετε, λέει. Καλημέρα από τη Νέα Κύπρο, λέει ο Πέτρος, 13 βαθμοί Κελσίου. Όμορφη και αισιόδοξη Κυριακή. Καλημέρα στον Άγγελο. Καλημέρα. Το ΖΕΑΣ δεν ξέρω τι είναι, αλλά έχει πολύ ωραίες φωτογραφίες εδώ. Και φεύγουμε, λέει, για την καλημέρα από το Σιδηρόκαστρο. Σήμερα είναι η μέρα της αναβίωσης της μάχης του οχυρού Ρούπελ. Πάμε σιγά σιγά προς το φυλάκι. Ο Γιώργης μας το στέλνει το μήνυμα με τις πολύ ωραίες φωτογραφίες εδώ. Άρα έχει δουλειά ο συνάδελφος πάνω, ο Αναστασιάδης. Δεν το ξέρα, δεν ήξερα ότι είναι η μέρα αυτή. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ιστορική μνήμη για την ανάδειξη της μάχης των οχυρών του 1941. Συμμετέχει πολλής κόσμος, το παρακολουθεί πολλής κόσμος. Το βράδυ σίγουρα θα παρακολουθήσουμε και από την ΕΡΤ 3 και εδώ από την ΕΡΤ News το ρεπορτάζ και όσα θα γίνουν εκεί από τις εκδηλώσεις. Καλά κάνεις και μας το θυμίζεις και ευχαριστώ πολύ για τις φωτογραφίες, Γιώργη. Λοιπόν, φεύγουμε, πάμε. Θα συναντήσουμε την Όλγα την Παπαυγούλη. Μας φέρνει καλοκαίρι η μετρολόγος μας. Ελπίζουμε όχι σκόνη, γιατί χθες θυμάμαι, Όλγα, ότι μας είπες ότι θα έχει ένα ελαφρύ βόρειαδάκι που θα καθαρίσει λίγο την κατάσταση, έτσι.
1: Ναι, από το απόγευμα, αλλά η σκόνη, καλημέρα, Γιώργη.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Αλλά η σκόνη θα είναι παρούσα δυστυχώς όλες και τις επόμενες ημέρες. Θα έρχεται κατά κύματα στη χώρα μας. Mm-hmm. Αλλά αυτό το επεισόδιο σκόνης δεν θα είναι ιδιαίτερα με υψηλές συγκεντρώσεις. Θα είναι ασθενούς έως μέτριας έντασης. Απλά δεν θα έχουμε πλήρης διάβια στην ατμόσφαιρα και θα μας δίνει αυτή τη θολούρα στην ατμόσφαιρα. Ωστόσο δεν θα είναι τόσο επιβαρημένη, γιατί όπως είπαμε οι συγκεντρώσεις θα είναι αρκετά ήπιες από εδώ και πέρα. Mm-hmm. Όμως κατά διαστήματα, τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη θα έχουμε, την Τετάρτη και την Πέμπτη θα είναι κυρίως προς την νότια χώρα. Επίσης, όντως αυτό το τριήμερο, Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη, θα είναι καλοκαιρινό. Σήμερα θα ανέβει και άλλο υδράργυρος, θα δούμε και τριαντάρια προς την κεντρική Μακεδονία, ίσως και προς την ανατολική Στερά και ανατολική Πελοπόννησο. Χθες ξεπεράσαμε στην Κρήτη το μεσημέρι τους 30 βαθμούς Κελσίου, φτάσαμε κοντά στους 31,7 εκεί προς το Ηράκλειο της Κρήτης και πολλοί άνθρωποι πήγανε και παραλία. Να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε πρόσκαιρα αυξημένες νεφώσεις και κάποια αστάθεια, δηλαδή τοπικές μπόρες, κυρίως προς τη δυτική, κεντρική, βόρεια και ηπειρωτική ορεινή χώρα. Και φυσικά από το απόγευμα, επειδή άνεμοι θα μπουν και νότι, τώρα είναι πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις αφρικανικής σκόνης. Από το απόγευμα θα αυξηθούν λίγο από τα δυτικά, γιατί περιμένουμε το δεύτερο κύμα.
0: Μάλιστα, νόμιζα ότι τελειώναμε, για να είμαι ειλικρινής. Είπα, εντάξει, θα έχει και λίγο βοριαδάκι και θα τελειώσει η κατάσταση. Δυστυχώς δεν. Από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Πρέπει να μπει καθίψος ο βοριάς. Πρέπει να μπει καθίψος για να καθαρίσει τελείως την ατμόσφαιρα.
0: Και αν παίξει βοριάς καλώς, δεν θα έχουμε τέτοιες θερμοκρασίες που μας έχεις πει ότι περιμένουμε αυτές τις μέρες.
1: Ναι, την Τρίτη να πούμε ότι θα φτάσει 34 βαθμούς Κελσίου τοπικά, γιατί θα είναι η θερμότερη μέρα. Όμως από την Τετάρτη και έπειτα αυτή η θερμή εισβολή, ναι, μεν θα είναι έντονη, αλλά θα είναι σύντομη. Την Τετάρτη θα πηγαίνουμε σιγά σιγά προς τις κανονικές μας θερμοκρασίες, δηλαδή κοντά στους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου, τοπικά και λίγο παραπάνω. Και
0: η τάση. Η θάλασσα τι θερμοκρασία μπορεί να έχει τώρα, Όλγα?
1: 16 με 19 βαθμούς Κελσίου από βορρά έως νότο.
0: Δεν μας τα λες καλά. Θέλουμε να κάνουμε μπάνιο.
1: Μπορεί. Έχω πέσει αρκετούς ανθρώπους στην παραλία και στο ρεπορτάζ που δείξαμε εδώ πέρα.
0: Σωστό.
1: Αλλά ναι,
0: σωστό.
1: Είναι λίγο κρύο ακόμα.
0: Δεν πειράζει, δεν μασάμε. Στην Ελλάδα ζούμε. Στην Ελλάδα ζούμε. Λοιπόν, μάλιστα. Με καλό καιράκι, λοιπόν. Ναι.
1: Από την Πέμπτη και έπειτα θα ανισχυθεί η αστάθεια και υπάρχει τάση ότι το Σαββατοκύριακο θα έχουμε και περισσότερες βροχοπτώσεις. Αλλά εδώ θα είμαστε να τα δούμε αναλυτικά.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα να έχεις. Καλή δουλειά και σε σένα.

0: Λοιπόν, για να έρθουμε εδώ να δούμε τα θέματα της καθημερινότητας. Αυξήσεις στα τρόφιμα. Σας το έλεγα και νωρίτερα το θέμα, νωρίς το πρωί, όταν βλέπαμε λίγο τα της επικαιρότητας. Για τρίτο διαδοχικό μήνα, κατέγραψε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Παρατείνεται η αβεβαιότητα λόγω του πολέμου, αυξάνεται η ανησυχία και για περαιτέρω ανατιμήσεις. Στην Ελλάδα, πέρα από τα κρέατα, βαρύδι για τα νοικοκυριά, όπως δείχνουν τα στοιχεία, αποτελούν τα απορροκυπευτικά, με τον αγροτικό κόσμο να ζητά επίσπευση των διαδικασιών ώστε να καταβληθούν οι επιδοτήσεις για τα λοιπάσματα. Δεν είμαι βέβαιη ότι αυτό σώζει την κατάσταση. Σίγουρα βέβαια είναι ένα μέτρο ανάσα, δεν το συζητούμε σε όλο αυτό που συμβαίνει. Αν δείτε όμως λίγο έτσι τους δείκτες εδώ που βλέπω και από την Ελστάτ για τα είδη διατροφής και τις ανατιμήσεις, το μόνο που δεν έχει, που δεν ανεβαίνει πλέον η τιμή του, είναι το ελαιόλαδο. Οι μεγαλύτερες ανατιμήσεις είναι σε μοσχάρι 19%, αρνί κατσίκι 13%, μαργαρίνη, φυτικά έλαια 11,6%, ακολουθούν καφές 7,9%, τα φρούτα είναι με 7,5, τα λαχανικά με 7,1. Καλά, τις σοκολάτες δεν μας νοιάζει, είπαμε. Λοιπόν, άκουγα στο ρεπορτάζ που παίξαμε στο Δελτίο, εκεί τους πολιτές από τις λαϊκές αγορές, να λένε ότι υπάρχουν πελάτες, κόσμος δηλαδή που γνωρίζει, που έχει επαφή με τους ανθρώπους που εμπιστεύονται και αγοράζουν τα φρούτα τους, τα λαχανικά τους, που λένε ότι ψωνίζουν πλέον με τευτέρι. Και οι αυξήσεις έχουν περάσει πλέον και στους πάγκους της λαϊκής. Έβλεπα που λέγανε ότι αγοράζουν μήλα αυτή την εποχή 3 ευρώ το κιλό. Για να δούμε λοιπόν πώς έχει η κατάσταση. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο κύριος Γιώργος Θανάσινας, αντιπρόεδρος Σωματείου Παραγωγών Λαϊκών Αγορών. Καλημέρα, κύριε Θανάσινα.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το όμορφο Καβαρέλι σε μια ηλιόλουστη
0: Θήβα,
1: μέρα.
0: Θήβα. Καλημέρα λοιπόν. Τι γίνεται, πώς πάει? Είναι η μόνη μέρα που δεν δουλεύετε και σας ξυπνήσαμε νωρίς και σήμερα, διότι όλη η παραγωγή που έρχεστε στις λαϊκές αγορές θα πρέπει να πούμε ότι ξυπνάτε στις 2 τη νύχτα. Έχει προηγηθεί αγροτική δουλειά ως αργά το απόγευμα πολλές φορές και ξυπνάτε στις 2 και στις 3 για να μπορέσετε να έρθετε και να πουλήσετε μόνοι σας τα προϊόντα. Τα προϊόντα σας. Λοιπόν,
1: είναι λογικό για εμάς να ξυπνάμε πρωί, έτσι έχουμε μάθει, έτσι έχουμε πορευτεί σε όλη μας ζωή, έτσι περπατάμε. Το αφυσιολόγητο είναι ότι αυτή την εποχή, με αυτές τις ανατιμήσεις που έχουν γίνει γενικά στο κομμάτι του πρωτογενείς τομέας, έχουμε φτάσει σε σημείο να έχουμε αβέβαιο το μέλλον μας. Δηλαδή δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, τι να καλλιεργήσουμε, πώς να πορευτούμε. Είπατε για τα λοιπάσματα. Τα λοιπάσματα εδώ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουν πάρει μια αύξηση. Δεν μπορώ να καταλάβω σε τι ποσοστό μιλάμε, για 50-60% και κάποια άλλα ούρια που βάζουμε εμείς στα προϊόντα μας 100%. Δεν ξέρω πώς θα γίνει.
0: Εδώ, τώρα, γι' αυτό ζητάτε επίσπευση διαδικασιών ώστε να καταβληθούν έστω αυτές οι επιδοτήσεις που έχει.
1: Ναι, αυτές οι επιδοτήσεις που έχουν εξαγγείλει οι κυβερνώντες πρέπει οπωσδήποτε να τις δώσουν γρήγορα για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ με τις ζημιές που έχουν γίνει, γιατί φέτος μας έχει πάει και ο καιρός, ενώ νομίζαμε ότι είναι καλή εποχή, ότι έχουμε πολλές βροχές, ότι όλα πήγαιναν καλά. Μία ζημιά μας έκανε με τις βροχές, πνιχτήκαν κάποια στρέμματα. Μία άλλη τώρα με την παγωνιά, την τελευταία, πάλι γίνανε κάτι ζημιές. Εχθές που μίλαγα στη Λάρισα στην Αγιά, τα κεράσια ενώ ήταν έτοιμα για μάζεμα, τούτη εβδομάδα τους έριξε ένα ένα χαλάζι εκεί.
0: Καταστράφηκαν οι άνθρωποι.
1: Δηλαδή, εμείς αυτά όμως είναι στη φύση μας, τα ξέρουμε. Δεν ζητάμε ελεημοσύνη, δεν ζητάμε κάποια πράγματα που είναι αφυσιολογητά. Εμείς ζητάμε να ορθοποδήσουμε και να επιβιώσουμε με φυσιολογικά πράγματα. Και πρώτα απ' όλα, μην ξεχνάτε.
0: Και να παραμείνετε στα χωράφια σας, έτσι.
1: Αυτό θέλουμε. Είναι ρομαντικό το κομμάτι το δικό μας. Εμείς θέλουμε να παραμείνουμε. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε επάγγελμα, δεν θέλουμε να αλλάξουμε δουλειές. Θέλουμε να επιβιώσουμε. Και η επιβίωση είναι, πρέπει ο εκάστοτε κυβερνώντας να δει πώς μπορούμε να επιβιώσουμε. Όχι με χάπια. Εμείς θέλουμε με ριζικές τομές. Ποιες είναι οι ριζικές τομές σε αυτή τη φάση? Πρέπει να μας δώσουν τρόπο να έχουμε ρεύμα φθηνό με τον ήλιο. Δεν θέλουμε εμείς να φτιάξουμε φωτοβολταϊκά, να πουλάμε ρεύμα, να γίνουμε επιχειρηματίες για να οικονομάμε. Εμείς το ρεύμα που καταναλώνουμε να το έχουμε. Κάνουν κάτι μη μέτρα και λέει θα πάρετε 10% μεγαβάιτ. Μια φορά εμείς καταναλώνουμε 100, τι να το κάνουμε το 10. Να μας δώσουν εκεί μια βοήθεια, να φτιάξουμε αυτό το κομμάτι, να ξεχωθούμε σιγά σιγά και να περπατήσουμε. Τέλος πάντων, η ουσία είναι μία, ότι στη σημερινή εποχή τα προϊόντα, τα αγροτικά είναι στο ζενίθ. Δηλαδή δεν είναι τόσο πολύ ακριβά. που λένε, εντάξει, τα μήλα, είδα μια αύξηση και εγώ στις λαϊκές, αλλά όχι, το 3 ευρώ δεν υπάρχει στις λαϊκές μας.
0: Στο ρεπορτάζ κατεγράφει.
1: Στις λαϊκές.
0: Εγώ τώρα σας έλεγα κάτι που το βλέπω εδώ μοταμό, γραμμένο είναι το ρεπορτάζ που έπαιξε στο Δελτίο. Δεν σας λέω κάτι που είναι...
1: Δεν είπα κάτι, λέτε από μόνοι σας, σίγουρα κάτι έχετε δει. Λοιπόν, τα μήλα είναι στο 2 ευρώ. Γενικά τα προϊόντα, χτες με στη Λαϊκή της Ηλιούπολης, με 400 πάγκους που δουλεύαμε, και βέβαια υπήρχε και μια τροπερή ζήτηση από τον κόσμο, είναι αρχές του μήνα. Να ξέρετε ότι τα λεφτά στις αρχές του μήνα είναι διαφορετικό το κομμάτι της Λαϊκής.
0: Ψωνίζει ο κόσμος στις αρχές του μήνα, προς το τέλος του μήνα δεν πάει καν Λαϊκή.
1: Ψωνίζει. Και ας σας πω τώρα σε παρένθεση μια τάκα, δηλαδή υπάρχουν καταναλωτές, γιατί τώρα εκεί το κομμάτι το δικό μας με τους καταναλωτές είναι άλλο. Έτσι. Είναι φιλία, δεν είναι ότι πάμε εκεί να δουλέψουμε και να φύγουμε. Εκεί έχουμε,
0: και προφανώς έτσι και ο συνάδελφος σας είπε ότι...
1: Και με δημοσιογράφους και να μην πω και άλλους και πολιτευτές και τα πάντα. Λοιπόν, εδώ τις πρώτες εβδομάδες γίνεται τρομερή κατανάλωση. Τη δεύτερη εβδομάδα πέφτουμε 30%, την τρίτη 50%. Καλά, την τέταρτη εβδομάδα υπάρχουν πάγκοι που δουλεύουν τις 2-3 πρώτες εβδομάδες και την τέταρτη δεν έρχονται καθόλου. Επαγγελματίες, ας πούμε.
0: Ενδεικτικό, ας πούμε, το τι συμβαίνει με την τσέπη του κόσμου.
1: Τα λεφτά δεν φτάνουν. Εχθές οι τιμές ήταν σε πολύ καλό επίπεδο. Εγώ που έκανα την πόλη.
0: Έρχεται ο κόσμος Λαϊκή. Το βέβαιο είναι ότι μπορεί να αγοράσει πιο φρέσκα προϊόντα. Και σίγουρα πιο φθηνά στη Λαϊκή αγορά, έτσι. Να είμαστε σαφείς.
1: Πολύ πιο φθηνά και υπάρχει κόσμος που έρχεται πολύ στη Λαϊκή. Εχθές είχε καλή κατανάλωση Λαϊκή. Πήραν τα προϊόντα ο κόσμος. Οι τιμές ήταν, εντάξει, κάποια προϊόντα που δεν είναι σε αυτή τη φάση.
0: Που δεν είναι εποχής.
1: Εποχής. Το καρπούζι εχθές είχε πανάκριβο. Τώρα πάρει ο ένας καρπούζι και πει πλήρω 15.
0: Πόσο είχε το καρπούζι, μια και το λέτε. Δεν πρέπει να φάμε καρπούζι από τώρα.
1: Ένα 30 το κιλό το είχαν εχθές. Ήταν πανάκριβο για μένα. Εγώ δηλαδή δεν μπορούσα να το καταναλώσω, δεν μπορούσα να το αγοράσω. Πώς θα το πω.
0: Πρέπει να δώσεις πάνω από 5 ευρώ για να πάρεις ένα κανονικό καρπούζι, ας πούμε. Μάλιστα.
1: Τον 7 κιλό έχει 10 ευρώ. 10 ευρώ τώρα να δώσεις για ένα καρπούζι, το βλέπω υπερβολικό σε αυτήν την εποχή. Αφού θα το φάμε μετά από ένα μήνα με 4 ευρώ. Γιατί να το πάρουμε τώρα.
0: Και γιατί να πάρουμε εκτός εποχής, που συνήθως τα φρούτα εκτός εποχής μπορεί να έχουν και ορμόνη και. Ναι, όλα αυτά είναι λογικά.
1: Τις ντομάτες είναι φυσιολογικές, τα αγκουράκια τα είναι φυσιολογικά.
0: Για πετε μου, τι τιμές
1: υπήρχαν. Οι ντομάτες ήταν από 2,5 ευρώ και κάτω, μέχρι 1,80. 1,70, 1,5 έβρισκε σε χτες ντομάτες. Λοιπόν, τα καρπούζια, τα μελιτζάνες, τα αγκούρια ήταν από 1,5 ευρώ και κάτω. Οι μελιτζάνες από 1,5 ευρώ και κάτω. Τα κολοκύθια ήταν 2 ευρώ, μέχρι και 1 ευρώ έβρισκε στο τέλος.
0: Τα κολοκύθια είναι της εποχής, έχουν 2 ευρώ τα κολοκύθια τώρα.
1: Δεν ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουμε και το συζητάμε και πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Δεν καλλιεργούμε πολλά πράγματα. Δεν μπορούμε. Αυτό είναι το πρόβλημα του πρωτογενή τομέα που λέμε θα υπάρχει πρόβλημα. Δεν καλλιεργούμε. Δεν βάζουμε τα στρέμματα που βάζαμε. Παράδειγμα, στο Καπαρέλι πριν 10 χρόνια έβαζε 6.000 στρέμματα βαμπάκια. Ξέρετε πόσα βάζει τώρα.
0: Ξέρω, δεν καλλιεργεί πλέον. Όλος ο κοπαϊδικός κάμπος δεν καλλιεργείται πλέον.
1: Βάζουμε στάρια, τα οποία στάρια πουλήσαμε πέρσι 24 λεπτά πάνω στα σαλόνια και πριν 10 μέρες που πουλήσα εγώ το στάρι που είχα μέσα αποκυθευμένο για να κερδίσω 2-3 λεπτά, το πουλήσα 23. Το ψωμί όμως αυξήθηκε 2,40. Ψωμί. Εγώ χτες αγόρασα ψωμί για την οικογένειά μου με 2,40. Δεν αγόρασα με 2 ευρώ όπως εγώ πούλησα πιο φθηνά στάρι. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω εγώ. Δηλαδή η εκάστοτε κυβέρνηση τι κάνει σε αυτό το κομμάτι. Εγώ πούλησα στάρι με 50 λεπτά και έτρωγα ψωμί. Πούλαγα στάρι με 20 λεπτά και έτρωγα ψωμί 1 ευρώ. Πουλάω στάρι σε κάποια φάση που έγινε τότε με τον πόλεμο της Ουκρανίας 40 λεπτά και έφαγα ψωμί 2 ευρώ. Από τότε δεν έχει γίνει το ψωμί. Μα εγώ δεν ρίχνω το φταίξιμο στους φούρνους, γιατί και οι φούρνοι έχουν τα ρεύματα τα διπλά, έχουν τα καύσιμα τα διπλά, όλα αυτά. Ναι, αλλά ο πρωτογενής τομέας θα επιβιώσει. Δεν καλλιεργούμε πράγματα, το καταλαβαίνετε. Δεν μπορούμε να βάλουμε πράγματα πολλά. Φοβόμαστε, χρεωνόμαστε σε χρόνο τεντέ και δεν ξέρουμε τι γίνεται στην πορεία. Εδώ το κράτος σου λέει για νέους αγρότες. Ελάτε εδώ, παιδιά, να σας κάνω νέους αγρότες και να σας δώσω μια επιχορήγηση 50.000%. Κάποτε που είχε μπει ο αδελφός μου πριν 20 χρόνια, έδινε 5.000 επιχορήγηση και μπαίνανε. Τώρα σου λέει 50.000, σου δώσω 70 και δεν μπαίνει κανένας. Έχουν 70.000 θέσεις και αιτήσεις που κάνανε είναι 6.000. Και αυτοί οι 6.000 ξέρεις ποιοι είναι. Τα παιδιά τα δικά μας που έχουμε την υποδομή του 90% έτοιμα όλα.
0: Ναι.
1: Δεν κάνει, δεν καλλιεργεί ο κόσμος. Δεν κάθεται στην Ήπειρο. Φεύγει ο κόσμος. Τα παρατάει ο κόσμος. Αυτό δεν έχει καταλάβει η εκάστοτε κυβέρνηση. Αν δεν υπάρχει πρωτογενής τομέας, θα υπάρχει πρόβλημα. Και αν δεν βρούνε, εμείς δεν ζητάμε ελεημοσύνη. Δεν ζητάμε χάπι. Ζητάμε πράγματα ριζικά, να κάτσουμε κάτω να τα βρούμε. Και δεν θέλουμε επιδοτήσεις. Δεν θέλουμε επιδόματα. Θέλουμε να μας αφήσουν να καλλιεργήσουμε σωστά, με φυσιολογικά πράγματα και να βγάλουμε το μεροκάματό μας. Τίποτα δεν ζητάμε παραπάνω. Και πρώτα απ' όλα είμαστε καταναλωτές. Εμείς θέλουμε τα προϊόντα τα δικά μας να τα φάμε φυσιολογικά. Δεν μπορεί να μας τρώνε ελληνοποιήσεις και τα εισαγόμενα προϊόντα σε κάποια φάση και μετά να πουλούνται τα δικά μας όλα τζάμπα. Μετά πώς θα βάλω εγώ πατάτες. Να, φέτος είχα βάλει μια ποσότητα πατάτα και πούλαγα στη λαϊκή. Στη λαϊκή έβγαζε μεροκάματα. Εδώ χοντρικός δεν το έβγαζα γιατί ήρθαν οι Αιγύπτου και μας καπελώσανε. Του χρόνου εγώ δεν μπορώ να βάλω αυτά τα στρέμματα. Θα βάλω τα μισά και θα παλέψω μόνο στη λαϊκή. Ο κόσμος δεν έφαγε όμως δεινά γιατί ήρθαν της Αιγύπτου οι πατάτες. Ο κόσμος τις έφαγε αυσιολόγητα. Θα σας πω όμως και κάτι άλλο για να μην κοροϊδευόμαστε. Αν δεν είχαν έρθει της Αιγύπτου οι πατάτες με τη καλλιέργεια που κάνουμε τώρα σε αυτή τη φάση, δεν θα φτάνανε οι πατάτες στην Ελλάδα.
0: Άρα λοιπόν δεν γίνεται να μην.
1: Δεν θα πρέπει να καλλιεργήσουμε. Παλιά όμως.
0: Δεν σας αφήνει το κόστος. Δεν σας αφήνει το κόστος. Αντιλαμβάνομαι τι λέτε. Και το κόστος της παραγωγής περνάει και σε όλους εμάς, τους καταναλωτές. Αυτό έχει. Αυτό καταλαβαίνουμε τέλος πάντων από όλη αυτή την κουβέντα που κάνουμε.
1: Πρέπει να μας βρουν τρόπο να έχουμε ένα κοστολόγιο, να βγάλουμε κι εμείς ένα μεροκάματο. Δεν θέλουμε να γίνουμε πλούσιοι στα χωράφια μας. Θέλουμε να βγάζουμε κι εμείς το μεροκάματό μας να επιβιώνουμε και να καλλιεργήσει ο κόσμος τα χωράφια του. Να μην τα παρατάμε. Δηλαδή τώρα λέει το στάρι μπορεί να ξεκινήσει πολύ χαμηλά. Όταν εγώ έχω ένα στρέμμα 120 ευρώ κοστολόγιο και μου λέει θα κάνεις. Φέτος έχει πάει καλά και ο καιρός, έτσι με τις βροχές.
0: Ναι.
1: Θα κάνουμε τα στάρια, εντάξει, εκτός τα βαριά χωράφια και όλα αυτά είναι σχετικά δικά μας προβλήματα. Θα κάνουμε 500 κιλάδες στρέμμα και με 20 λεπτά σου λέω εγώ είναι 100 ευρώ και έχουμε κάνει και 120 έξοδα. Το χρόνο θα τα ξαναβάλουμε στάρια. Γιατί για να μπαίνουμε μέσα.
0: Ναι, δεν γίνεται. Λοιπόν, δεν γίνεται. Επιδοτήσεις μου λέτε δεν θέλετε. Το ζήτημα είναι να υπάρχει ένας τρόπος ώστε να μπορείτε να τα βγάζετε πέρα και να κάνετε τη δουλειά σας.
1: Ριζικές δομές χρειάζεται. Και σας είπα, ένας τρόπος είναι με το ρεύμα.
0: Αυτά λοιπόν στις συζητήσεις που κάνετε και με την νέα ηγεσία που υπάρχει πλέον στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης πρέπει να τα τονίσετε και να.
1: Τα έχουμε τονίσει, τους έχουμε πει τα πράγματα όπως είναι. Οι άνθρωποι και τα καταλαβαίνουν και λένε θα βρούμε την άκρη, θα κάνουμε τούτο, θα κάνουμε εκείνο, αλλά δεν βλέπουμε αυτό. Σε σου φέρνω ένα παράδειγμα. Πριν 10 χρόνια πληρώναμε σε μια γεώτρηση 5.000, αυτό έγινε 10.000, αυτό έγινε 15, αυτό έγινε 20. Τώρα σου λέει σου μειώνουμε κάπως και γίνεται 16.000. Με 16.000 δεν επιβιώνεις. Όταν μια γεώτρηση βγάζει νερό από 250 μέτρα και το πας εκεί και το ποτίζεις τα χωράφια σου. Δεν επιβιώνεις. Τώρα ένα ράντισμα που κάναμε, κάποτε το είχαμε για πλάκα, γιατί ήταν φτηνά τα φάρμακα. Τώρα παίρνεις ένα μπουκάλι φάρμακα που κάποτε έκανε 35 ευρώ, τώρα κάνει 90-135. Ξέφυγε η κατάσταση τελείως. Πώς να επιβιώσουμε, δεν ξέρω. Και το μόνο που δεν μας θέλει είναι το μεροκάματο. Εντάξει, τα μεροκάματα έχουν αυξηθεί, εργάτες με το ζόρι βρίσκουμε, έχουμε ανειδίκευση στους εργάτες. Όλοι αυτοί που μάθανε κάπως τη δουλειά καλά όλα αυτά τα χρόνια μας φύγανε γιατί πήγανε στις οικοδομές, υπάρχουν καλύτερα μεροκάματα, υπάρχει δουλειά στην Αθήνα. Λοιπόν, το παλεύουμε λίγο οικογενειακά. Λίγο μόνοι μας, όλη η οικογένεια από εδώ από εκεί. Εντάξει, θέλουμε να καλλιεργήσουμε, θέλουμε να βάλουμε πράγματα, αλλά δεν μπορούμε να βάλουμε πολλά πράγματα. Βάζουμε λίγα.
0: Βάζετε λίγα πράγματα, μικρότερη παραγωγή.
1: Ακριβώς. Δεν μπορούμε τώρα να ρίξουμε 50 κιλά το στρέμμα λίπας, να ρίξουμε 30. Γιατί αν ρίξουμε 50, το κοστολόγιο θα φτάσει στο ζενίθ. Και περιμένουμε τώρα από το Θεούλη να βρέξει, να κάνει, να ράνει.
0: Απλώς θα πρέπει να έχετε στην άκρη του μυαλού σας και τους καταναλωτές και να υπάρχει οι αυξήσεις που γίνονται ή οι τιμές που πουλάτε, εν πάση περιπτώσει, να είναι σε λογικά πλαίσια. Αυτό.
1: Κάτι να δείτε. Εγώ επειδή πρώτα απ' όλα. Με τους καταναλωτές, εγώ δεν είμαι σκέτο παραγωγός, είναι άμεση επαφή μου με τον κόσμο. Έχω πολλά χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, αλλά ξέρετε, εγώ έχω δύο ταμπέλες στο πάγκο μου που ξεκίνησα τη λαϊκή τώρα πριν το Σεπτέμβριο με τα προϊόντα αυτά, γιατί τα καλοκαιρινά τελειώσανε. Δεν έχω αλλάξει τιμή. Αυτή βάζω το πρωί, αυτή έχω το μεσημέρι, αυτή έχω το βράδυ, αυτή είχα χτες, αυτή είχα προχτές. Αυτές είναι. Πρώτα απ' όλα, εμείς τους καταναλωτές είμαστε εμείς καταναλωτές. Τους καταναλωτές θα έχουμε πάνω το Α και το Μ, να σας πω και κάτι άλλο. Το εμπορικό κομμάτι τώρα, ο επαγγελματίας. Πάει αγοράζει π.χ. ντομάτες 2 ευρώ. Δεν πρέπει να πουλήσει 2,5 να βγάλει το μεροκάματο. Δεν φταίει το κομμάτι. Όταν είναι αυξημένα τα είδη, όταν δεν υπάρχουν είδη. Εντάξει τώρα, δηλαδή σε κάποια φάση μας φέρνουν ντομάτες εισαγόμενες Πολωνίας. Γίνεται χαμός, η ντομάτα πάει 1 ευρώ. Μετά τελειώνει η ντομάτα η Πολωνία εισαγόμενη, η ελληνική δεν υπάρχει, πάει 2,5 ευρώ. Ναι, αλλά ας πω κάτι να καλλιεργήσει τον Έλληνα. Υπάρχουν τρόποι. Εδώ πέρα βάζαμε ντομάτες. Τώρα θα βάζουμε μια ντομάτα. Ίσα για το σπίτι βάζουν. Δεν υπήρχε τρόπος. Υπήρχαν ελληνικά προϊόντα. Δηλαδή το 2000 μέχρι το 2010 που ήταν φθηνά όλα τα προϊόντα, βάζαμε εμείς οι Έλληνες. Η παραγωγή, ο πρωτογενής τομέας είχε προϊόντα πολλά. Τώρα δεν βάζουμε. Θα σας κάνω εγώ ένα ρεπορτάζ εδώ στο κάμπο, να σας εξηγήσω πώς ήταν τα πράγματα ακριβώς. Τώρα βάζαμε ένα σωρό πατάτες και οι πατάτες δεν μπαίνουν τώρα.
0: Κραυγή αγωνίας. Κραυγή αγωνίας και από εσάς και από εσάς που είστε στη γη και στα χωράφια. Κύριε Θανάσενα, κραυγή αγωνίας όμως και από τους καταναλωτές που εσείς το είπατε. Ο κόσμος δεν φτάνει, ψωνίζει την πρώτη εβδομάδα που έχει πάρει τη σύνταξή του ο κόσμος, τον μισθό του και μετά τα μέσα του μήνα, όπως το είπατε και εσείς, πέφτει η κατανάλωση στο μισό. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω για την εικόνα που μας δώσατε και έτσι που προσπαθήσατε να μας εξηγήσετε γιατί συμβαίνει όλο αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα τα λέμε. Το ζήτημά σας είναι αυτή η κραυγή η αγωνίας που έχετε να φτάνει και στο Υπουργείο και εν πάση περιπτώσει να γίνουν οι τομές που ζητάτε. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας μέρα. Ήταν ο κύριος Γιώργος Θανάσενας, αντιπρόεδρος του Σωματείου Παραγωγών Λαϊκών Αγορών.

0: Λοιπόν, για να έρθουμε λίγο εδώ να δούμε και το θέμα λίγο με το θρίλερ για τον ντρόουν που εντοπίστηκε εκεί στη Βασιλική της Λευκάδας. Έγινε ελεγχόμενη έκρηξη, λέει, εξουδετερώθηκαν τουλάχιστον 100 κιλά εκρηκτικών που είχε πάνω του. Το μυστήριο, πώς βρέθηκε στο Ιόνιο, εκεί που το εντόπισαν οι ψαράδες, το ποιος το χειρίζεται, ποιοι ήταν οι πιθανοί στόχοι, σενάρια διαβάζαμε από εδώ, σενάρια διαβάσαμε από εκεί, τώρα το τι συμβαίνει στην πράξη δεν ξέρουμε και λογικό είναι να μην το ξέρουμε, είναι ένα θέμα που το χειρίζονται από το Υπουργείο. Λοιπόν, σίγουρα όμως, πολύ περισσότερα από ότι εμείς που δεν είμαστε ειδικοί, γνωρίζει ο κύριος Φέδων Καρέγιος Φίδης, είναι αεροναυπηγός, πάντα μας βοηθά σε τέτοια ζητήματα, είναι εκδότης του περιοδικού Πτήση. Καλή σας μέρα, κύριε Καρέγιος Φίδη.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Πώς μπορεί να έφτασε εδώ σε εμάς αυτό, δηλαδή είναι 1002 ερωτήματα που παίζουν στο μυαλό μας και διαβάζουμε και τα σενάρια και. Πάντως το βέβαιο είναι ότι τυχαία δεν βρέθηκε εκεί.
1: Όχι, όχι, σε καμιά περίπτωση, και πρακτικά γίναμε μάρτυρες ενός πολέμου από την Ουκρανία που έχει επεκταθεί πλέον και σε άλλα μέτωπα. Οι Ουκρανοί σχεδόν αμέσως μετά την ρωσική εισβολή, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων.
0: Μια μικρή παρένθεση, γιατί θα το δούμε το θέμα αμέσως μετά. Βλέπω την εικόνα τώρα από το ERT News, την εικόνα που παίρνουμε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Προσεγγίζει εκεί το κρουαζερόπλοιο ανοιχτά της Τενερίφης, Αρόδου θα δέσει. Για το θέμα που έχει προκληθεί με το Χανταϊό, αυστηρά είναι τα μέτρα ασφαλείας, είναι εκεί ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, είναι εκεί ολόκληρη ομάδα από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο Υπουργός Υγείας της Ισπανίας, για να γίνει η επιχείρηση και να βγουν οι επιβάτες από το πλοίο. Βλέπουμε την εικόνα τώρα, σε πολύ λίγο θα δούμε το θέμα, θα μιλήσουμε και με τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ και με τη Ρένατη Δημητρίου για τις εξελίξεις που έχουμε εκεί. Λοιπόν, κύριε Καραγιωσήφιδη, συγχωρέστε με, έρχομαι σε εσάς.
1: Όχι, όχι, αλίμονο. Είναι και αυτό μια από τις προκλήσεις που μας θυμίζουν ότι ό,τι συμβαίνει στον κόσμο δεν μπορεί να έχει μια χώρα να είναι απομονωμένη. Και αυτό ακριβώς είδαμε και στη Λευκάδα. Δηλαδή, οι πολεμικές επιχειρήσεις στην Ουκρανία, οι οποίες είναι τώρα πάνω από 4 χρόνια, είχαν και τη διάσταση, έντονη διάσταση των μη επανδρομένων συστημάτων. Στον αέρα, στην ξηρά, στη θάλασσα. Στη θάλασσα ιδιαίτερα οι Ουκρανοί είχαν αποκτήσει πολύ μεγάλη εμπειρία. Κατασκευάσανε δεκάδες διαφορετικά μη επανδρομένα σκάφη και για παρατήρηση, αλλά κυρίως για κρούση. Δηλαδή μια χώρα η οποία δεν είχε ναυτικό. Η Ουκρανία δεν είχε ναυτικό, δεν κληρονόμησε τίποτα από τη Σοβιετική Ένωση, και όταν χρειάστηκε να δώσει μάχη στη θάλασσα, κατέληξε σε μία επανδρομένα σκάφη, τα οποία μάλιστα ήταν εξαιρετικά επιτυχημένα, κατόρθωσαν να αποδεκατήσουν σχεδόν τον ρωσικό στόλο στην Μαύρη Θάλασσα, και ό,τι απέμεινε να τον κλείσουν μέσα στα λιμάνια όπου βρίσκεται εδώ και 2-2,5 χρόνια. Ο πόλεμος όμως επεκτάθηκε. Επεκτάθηκε σε άλλες περιοχές με άλλους σκοπούς. Οι Ουκρανοί.
0: Ο σκοπός τους είναι να τον επεκτείνουν, να τον βγάλουν δηλαδή από την Μαύρη Θάλασσα και να τον επεκτείνουν.
1: Κυρίως με άλλο στόχο. Δηλαδή πλέον η επέκταση αυτή στην Μεσόγειο και πιθανότητα και σε άλλες περιοχές του κόσμου που συμβαίνουν διάφορα, αλλά κανείς δεν μπορεί να τα συνδέσει εύκολα με τους Ουκρανούς, οι οποίοι βέβαια αρνούνται ότι κάνουν αυτό το πράγμα, είναι να πληγούν τα ρωσικά συμφέροντα. Στην Μεσόγειο εδώ και αρκετούς μήνες, σχεδόν ένα χρόνο πριν, είχαμε διάφορα επεισόδια όπου ρωσικά πλοία ή πλοία ρωσικών συμφερόντων, αυτός ο διαβόητος περίφημος σκιώδης στόλος, ο οποίος μεταφέρει είτε ρωσικό πετρέλαιο είτε υγροποιημένο αέριο κατά παράβαση των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Ρωσία, έγινε στόχος των Ουκρανών. Και ο στόχος, αυτή η προσπάθεια.

0: Είναι πολύ συχνά ταυτότητα έτσι ώστε να χαθεί η ιδιότητά τους. Οι Ουκρανοί, οι οποίοι έχουν αναπτύξει πέραν όλων των άλλων και ένα κοιταμένο δίκτυο συλλογής πληροφοριών, είχαν κατορθώσει και παρακολουθούσαν αυτά τα πλοία. Είχαμε αρκετά παραδείγματα. Το πιο θεαματικό ίσως ήταν κάποια στιγμή τον Μάρτιο, όταν χτύπησαν ένα πολύ μεγάλο ρωσικό συμφέροντο πλοίο που μετέφερε φυσικό αέριο. Το πλοίο πρακτικά ακινητοποιήθηκε με μια τεράστια τρύπα στα πλευρά του, ημιβυθίστηκε, παρέμεινε κυριολεκτικά εγκαταλελειμμένο στα ζήτητα, γιατί κανένας δεν ήθελε να εμπλακεί με αυτή την ιστορία, ούτε καν οι όμορες χώρες, γιατί αυτό το πράγμα έγινε κάπου νότια-νοτιοανατολικά της Μάλτας προς την πλευρά της Ανατολικής Μεσογείου, δηλαδή και νότια της Κρήτης. Το πλοίο αυτό βυθίστηκε και πιστεύουμε ότι η επιχείρηση έγινε ακριβώς με ένα τέτοιο μη επανδρομένο σκάφος, σαν αυτό το οποίο είδαμε στην.
1: Πάντως η ύπαρξη εκρηκτικών απορρίπτει το ενδεχόμενο επιτήρησης ή καταγραφής κάποιων δεδομένων.
0: Όχι, όχι.
1: Έτσι.
0: Είναι
1: προοριζόταν για επιθετική χρήση, προφανώς.
0: Σαφέστατα. Και από τακτικές τις οποίες έχουμε δει στην Μαύρη Θάλασσα, τις οποίες έχουν επιδείξει οι ίδιοι οι Ουκρανοί, δεν το κρύβουν ότι έχουν αυτή τη δυνατότητα. Αυτό που δεν παραδέχονται είναι ότι το κάνουν και εκτός Μαύρη Θάλασσα, στην οποία έτσι κι αλλιώς η δραστηριότητα εκεί πέρα ήταν έντονη.
1: Πάντως οι ψαράδες μας άγνοια κινδύνου είχαν. Προσπάθησαν να το ρημολκύσουν ή, εν πάση περιπτώσει, το πήγαν ως το λιμάνι. Μετά ζήτησαν και τη βοήθεια του λιμενικού, έχοντας άγνοια κινδύνου, και αυτό είχε πάνω τόσα κιλά εκρηκτικά, ας πούμε.
0: Ακριβώς. Εδώ, μάλιστα, θα πρέπει να υποθεί ότι αυτό ήταν εντός εισαγωγικών κοινό μυστικό. Τέτοια σκάφη μη επανδρομένα είχαν εκβραστεί δεκάδες σε διάφορα σημεία της Μαύρης Θάλασσας. Δηλαδή, αν κοιτάξει πίσω κανείς την ειδησιογραφία, την παρακολουθούμε στενά και στο περιοδικό και στο site μας. Πολύ καιρό πίσω, δηλαδή 2-3 χρόνια πίσω, είχαν αρχίσει να εμφανίζονται τέτοια σκάφη τα οποία είτε αστόχησαν είτε έπαθαν ζημιές στη διάρκεια της επιχείρησης. Είχαν εκβραστεί σε τουρκικά παράλια της βόρειας της Μαύρης Θάλασσας, στη Βουλγαρία, στην Ρουμανία, και ήταν ένα σχετικά συχνό φαινόμενο. Εδώ στην Μεσόγειο δεν είχαμε τέτοια αποκάλυψη, διότι ήταν σποραδικές οι επιθέσεις των Ουκρανών σε αντίθεση με την Μαύρη.
1: Πάντως και επικίνδυνο είναι και δυνατότητες να δημιουργήσει ζημιές έχει, έτσι. Από αυτά που μας λέτε, αυτό καταλαβαίνουμε.
0: Και βέβαια είναι ένα δείγμα το οποίο ανακτήθηκε ακέραιο. Οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις προφανώς μπορούν να αναλύσουν ό,τι μπορεί να αποκομιστεί. Συνήθως, βέβαια, σε τέτοιες περιπτώσεις, και το έχουμε δει και σε αυτά τα σκάφη τα οποία είχαν εκβραστεί σε άλλες χώρες, λίγα είναι τα στοιχεία που μπορεί να αποκομίσει κανένας, επειδή δεν πρόκειται για σκάφη υψηλής τεχνολογίας. Έναν αυτόματο πιλότο έχουν συνήθως, ο οποίος μέσω δορυφορικής ζεύξης παίρνει εντολές. Η δορυφορική ζεύξη μάλιστα εξασφαλίζεται με εμπορικά συστήματα. Starlink ζεύξης έχουν πάνω, ένα σύστημα το οποίο μεταφέρει εικόνα και βίντεο, και φυσικά τα εκρηκτικά.
1: Τώρα αυτό προφανώς έχασε προσανατολισμό, προσέκρουσε σε κάποιο βράχο εκεί στη σπηλιά που, όπως λένε οι ψαράδες, και έτσι έχασε τον προσανατολισμό.
0: Από το ψαρά στην πρώτη, πριν αρχίσει μετά να λέει την όλη ιστορία, ήταν ότι αυτό το πράγμα το θεάθηκε για πρώτη φορά να κάνει ελιγμούς κοντά στην ξηρά, και τελικά σφινώθηκε στα βράχια, το οποίο δείχνει ότι αυτό είτε αστόχησε μηχανικά είτε δυσλειτουργήσε, δεν μπορούσε να, ή έχασε την επαφή με τον σταθμό που το ελέγχει. Αυτοκατευθυνόμενο είναι έτσι και αλλιώς, όπως είναι όλα αυτά τα συστήματα, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος ο οποίος να το χειρίζεται συνεχώς. Εντολοδοτεί από ρουτίνες, από προγραμματισμένες πορείες, και παίρνει εντολές όταν είναι να βρεθεί κοντά σε ένα πλοίο. Και μάλιστα εδώ πέρα υπάρχει και αυτό που ξέρουμε και από τη Μαύρη Θάλασσα, ότι επιχειρούν σε ομάδες. Άρα πιθανότατα δεν είναι το μόνο το οποίο υπάρχει, αλλά δεν σημαίνει ότι είναι όλα στην περιοχή της
1: και αυτά πώς μπορεί να έχουν φύγει, δηλαδή από ένα πλοίο, και να έχουν πώς μπορεί να φτάνουν.
0: Ότι πιθανότατα μεταφέρονται έτσι. Έχει υπάρξει και περίπτωση.
1: Δηλαδή μπορεί να έχουν έρθει και από την ξηρά.

0: γίνεται και τέτοιο ενδεχόμενο.
1: Σε άλλες περιοχές έχει μεταφερθεί και με αποξηράς, αλλά στην Μεσόγειο η εκτίμηση είναι ότι εξαπολύονται από κάποιο μητρικό σκάφος εμπορικό που δεν είναι δύσκολο, δηλαδή μιλάμε για σκάφη 5-5,5 μέτρων ενός τόνου βάρους με ένα απλό γερανάκι, μπορούν να κατεβούν πάρα πολύ εύκολα, έχουν πολύ χαμηλό προφίλ στη θάλασσα, δεν έχουν μεγάλες δυνατότητες, δηλαδή δεν είναι ότι θα διασχίσουν τη Μισή Μεσόγειο για να φτάσουν στους στόχους. Αυτά αφήνονται σε μια περιοχή και μάλιστα όσο το δυνατόν με καλύτερες συνθήκες, γιατί δεν έχουν κατάλληλες συνθήκες πλεύσης. Είναι κυριολεκτικά σκάφη.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε Καραϊωσήφη.
1: Βρίσκουν στόχους.
0: Ναι, το καταλάβαμε αυτό από όλα αυτά που μας είπατε. Λοιπόν, πλέον είναι στα χέρια εξειδικευμένων τεχνικών των ενόπλων δυνάμεων. Ερευνούν τα πάντα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά, τη χώρα προέλευσης. Τέλος πάντων, εσείς μας δώσατε πληροφορίες, καταλάβαμε πολλά.
1: Γίναμε μάρτυρες ενός υβριδικού πολέμου που αγνοούσαμε μέχρι που είδαμε το απτό δείγμα.
0: Έτσι.
1: Αυτή είναι η ιστορία.
0: Έτσι.
1: Μάλλον θα σταματήσει εδώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Καραϊωσήφη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας μέρα. Για να περάσουμε και στο θέμα με του Χανταϊό. Ευχαριστώ πολύ. Ήταν ο κύριος Φέδων Καραϊωσήφιδης, αέροναυπηγός εκδότης του περιοδικού Πτήση.

0: Λοιπόν, βλέπαμε πριν από λίγο τις εικόνες που παίρνουμε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης εκεί ανοιχτά της Τενερίφης, όπου αγκυροβολεί πλέον το κρουαζιερόπλοιο με τους 149 επιβάτες, όπου βρέθηκαν τα κρούσματα του Χανταϊού. Άνθρωποι από 23 χώρες, εκεί είναι ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, με μεγάλη ομάδα ειδικών που θα συντονίσουν εκεί την επιχείρηση αποβίβασης όλων αυτών των ανθρώπων, εκεί και ο Υπουργός Υγείας της Ισπανίας. Μία δύσκολη και απαιτητική επιχείρηση, εν πάση περιπτώσει θα την παρακολουθούμε με αυστηρά πρωτόκολλα ασφάλειας. Μάθαμε το Χανταϊό, δεν τον γνωρίσαμε, καήκαμε από το χυλό στον κορονοϊό και φυσάμε και το γιαούρτι και τρέμουμε. Κάπως έτσι είναι λίγο το πράγμα στην κοινότητα. Υπάρχει ανησυχία και προβληματισμός παρά το γεγονός ότι ακούμε συνεχώς από τους ειδικούς ότι δεν είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Για να δούμε λοιπόν, την καλύτερη εικόνα σαφώς έχει ο κύριος Θοδωρής Βασιλακόπουλος, ο καθηγητής, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ. Τον έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής για να βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους. Καλή σας μέρα, κύριε Βασιλακόπουλε.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Πόσο σοβαρά είναι λοιπόν τα πράγματα με αυτό το θέμα?
1: Δεν νομίζω ότι συνέχει κάποιος πραγματικός κίνδυνος ανησυχίας. Χανταϊό είχαμε πάρα πολλά χρόνια. Το γνωρίζουμε. Δεν έχουμε κάτι διαφορετικό. Δεν έχουμε κάποιο καινούργιο στέλεχος, να το τονίσω. Έχουμε τον ιό που εμφανίζεται στην Αμερική, είναι λίγο διαφορετικός από αυτόν που εμφανίζεται στην Ευρώπη και στην Ασία. Τα παρά τα αυτά είναι όμοιος με αυτόν που υπήρχε και πέρυσι και πρόπερσι και τις άλλες χρονιές. Δεν είναι λοιπόν κάτι καινούργιο. Αυτό το οποίο συνέβη είναι ότι εξαιτίας της παραδεδαμένης, ας σας το πω έτσι, παραμονής στο πλοίο των ανθρώπων αυτών και της στενής επαφής κάποιων εξ αυτών, ευνοήθηκε λίγο παραπάνω από το σύνηθες το να υπάρχει η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο, που θέλω να τονίσω ότι από τους υπόλοιπους ιούς, από τα άλλα στελέχη του Χανταϊού δεν σημαίνει, σε αυτόν το στέλεχος τον Χανταϊό υπάρχει αυτή η μετάδοση, αλλά για να
0: συμβεί... Είναι μεταλλαγμένος?
1: Όχι. Είναι ο ίδιος που ήταν και πέρυσι και πρόπερσι και πριν 10 χρόνια, έχει ξεκαθαριστεί αυτό. Δεν είναι μεταλλαγμένος. Απλά και παλαιότερα αυτό το στέλεχος μπορούσε να μεταδοθεί και από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά για να γίνει μετάδοση χρειάζεται παρατεταμένη στενή επαφή. Δηλαδή για πολύ καιρό να είμαστε κοντά, αρκετά κοντά.
0: Για να κολλήσει κάποιος.
1: Άρα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων και το Αμερικάνικο αντίστοιχο CDC και Κέντρο Ελέγχου Νόσων, όλοι ομόφημα λένε ότι δεν συντρέχει σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Δεν πρόκειται να έχουμε επιδημία, δεν πρόκειται να έχουμε πανδημία. Μάλιστα.
0: Μιλάτε απλώς για συρροή κρουσμάτων, όχι για πανδημία.
1: Όχι, σε καμία των περιπτώσεων. Μάλιστα τα μέτρα που έχουν ληφθεί εδώ και πέρα.
0: Κύριε καθηγητά, είναι... κύριε πρόεδρε, πώς μπορεί κανείς, ποια είναι τα συμπτώματα? Είναι συμπτώματα γρήπης, έχουμε ακούσει. Άντε τώρα να έχεις σύμπτωμα γρήπης, πώς να καταλάβεις ότι μπορεί να έχεις κολλήσει Χανταϊό, ας πούμε?
1: Δεν μπορείς να καταλάβεις ότι έχεις κολλήσει Χανταϊό. Είναι ξεκάθαρο, αλλά δεν υπάρχει καμία πιθανότητα κάποιος Έλληνας να έχει κολλήσει Χανταϊό για τον απλούστο το λόγο ότι δεν έχει εκτεθεί, να σας το πω έτσι, στον Χανταϊό αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κάτι που έχει συμβεί. Και να το πω κι αλλιώς, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που θα βγουν από εκεί θα τεθούν σε καραντίνα για όλο το χρόνο που υπόασει του νιού. Ως εκ τούτου δεν πρόκειται να υπάρχει αλυσίδα μετάδοσης. Το συγκεκριμένο συμβάν σιγά σιγά θα σβήσει.
0: Μάλιστα, έτσι θεωρείτε. Στην Ελλάδα έχουμε αντιμετωπίσει τέτοια περιστατικά, γιατρέ, παλαιότερα, Χανταϊού?
1: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα έχουμε ένα με δύο περιστατικά Χανταϊού. Υπήρχε και χρονιά που είχαμε 4. Όλα αυτά τα χρόνια που επιτηρούμε το νόσημα το 2004, Ένα θάνατο έχουμε στην Νήση, αλλά στην Ελλάδα και στην Ευρώπη ο Χανταϊός, τα στελέχη που υπάρχουν, κάνουν λίγο διαφορετική νόσο. Δηλαδή, ενώ ξεκινάει το ίδιο με μια γρυπώδη συνδρομή, δεν κάνει αναπνευστική ανεπάρκεια όπως μερικές φορές κάνει ο ιός που υπάρχει στην Αμερική. Εδώ είναι λίγο διαφορετικός ο ιός και δεν είχαμε παρά μόνο μία απώλεια στην ανθρώπου μας.
0: Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας με όλα αυτά που μας λέτε.
1: Λοιπόν, έχω την αίσθηση ότι αν δεν είχαμε περάσει από τον κορονοϊό...
0: Γι' αυτό το είπα στην αρχή και αυτό, κύριε καθηγητά, γι' αυτό το είπα. Καήκαμε στο χυλό και φυσάμε και το γιαούρτι. Καήκαμε από τον κορονοϊό και φυσάμε και το γιαούρτι πλέον με ό,τι και αν ακούμε. Θέλω να σας ρωτήσω επίσης και για... Διαβάσαμε ότι υπάρχουν 10 κρούσματα φυματίωσης εργάτες γης στη Δυτική Αχαΐα και στην Ηλία. Δεν ξέρω εσείς από τον ΕΟΔΗ τι εικόνα έχετε γι' αυτό. Είναι ανησυχητικό? Τι πρέπει να γνωρίζει ο κόσμος, εν πάση περιπτώσει?
1: Γίνεται η συνλάτηση που πρέπει να γίνει. Ψάχνουμε να βρούμε δηλαδή ποιοι άλλοι από αυτούς τους ανθρώπους υπάρχει πιθανότητα να νοσούν. Όσοι φανεί ότι έχουν εκτεθεί στο μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης, θα λάβουν χημειοπροφυλάξη ώστε να μην αναπτύξουν την νόσο. Νομίζω ότι εκεί έχουμε πάλι μια τοπική συρροή την οποία την έχουμε ξαναντιμετωπίσει. Θα την ελέγξουμε, δεν θα ξεφύγει, δεν θα υπάρχει κάποιος, να σας το πω έτσι, μεγάλος κίνδυνος. Έχουν ληφθεί μέτρα, θα συνδράμει και ο ΕΟΔΗ στην αντιμετώπιση της κατάστασης.
0: Είναι ιός που μεταδίδεται εύκολα, κύριε Πρόεδρε?
1: Το μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης είναι βακτηρίδιο, δεν είναι ιός.
0: Α, μάλιστα.
1: Δεν μεταδίδεται τόσο εύκολα, μεταδίδεται μόνο με ειδικές συνθήκες. Να έχει προχωρήσει η νόσος και αυτός που την έχει, να έχει κάνει σπήλαιο. Υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Θέλω να σας πω ότι εμείς οι γιατροί, οι πνευμονολόγοι, ερχόμαστε συχνά σε επαφή με τη φυματίωση. Αν κόλλαγε τόσο εύκολα, όλοι εμείς τα είχαμε κολλήσει. Δεν έχει συμβεί αυτό.
0: Μάλιστα. Άρα οι άνθρωποι που... Τι μέτρα πρέπει να πάρουν? Καταλαβαίνω ότι δεν είναι κάτι φοβερό, αλλά τουλάχιστον όσοι έχουν έρθει σε επαφή με τους ανθρώπους αυτούς.
1: Μία απλή εξέταση που λέγεται ματού, που γίνεται στο δέρμα, φτάνει για να δούμε αν κάποιος έχει εκτεθεί ή όχι στο μυκοβακτηρίδιο της φυματίωσης. Αν η ματού είναι αρνητική, δεν χρειάζεται να γίνει τίποτα από εκεί πέρα. Αν είναι θετική, ακολουθείται ένα πρωτόκολλο διερεύνησης.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, γιατρέ, κύριε Βασιλακόπουλε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τα γρήγορα και χρήσιμα που έτσι μας δώσατε εικόνα και για τα δύο θέματα που τρέχουν έτσι στην επικαιρότητα.
1: Εγώ ευχαριστώ για την φιλοξενία μας.
0: Να είστε καλά, ο κύριος Θοδωρής Βασιλακόπουλος, πρόεδρος του ΕΟΔΗ, καθηγητής πνευμονολογίας.

0: Λοιπόν, λέμε χρόνια πολλά στις μανούλες σήμερα και έχω στην άλλη άκρη της γραμμής μία κυρία, την κυρία Ειρήνη Κόκα. Είναι η πρώτη γυναίκα στην Ελλάδα που κατάφερε να γίνει. Έχει αξία να πούμε χρόνια πολλά σε αυτή τη γυναίκα, σε όλες τις μανούλες σήμερα, αλλά πολύ περισσότερο σε αυτή τη γυναίκα, διότι κατάφερε να γίνει μητέρα μέσω μεταμόσχευσης οωθικού ιστού δύο φορές κιόλας. Έχει δύο παιδάκια, αφού προηγουμένως είχε δώσει μάχη με τον καρκίνο. Η ιστορία της βεβαίως θεωρείται ιατρικό επίτευγμα και σύμβουλο ελπίδας για πολλές γυναίκες που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα υγείας. Η διάγνωση είχε γίνει το 2013 σε ηλικία 28 ετών. Είχε διαγνωστεί με αιματολογικό καρκίνο. Ας την αφήσουμε να μας τα πει η ίδια. Φαντάζομαι ότι το μεγαλύτερο επίτευγμά σας, κυρία Κόκα, είναι το γεγονός ότι ακούτε τη λέξη μαμά. Καλημέρα και χρόνια πολλά.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες. Η αλήθεια είναι ότι ναι, συγκινούμαι πάρα πολύ. Ακούω τη μαμά που με φωνάζει ο γιος μου. Είναι ένα όνειρο που το πολέμησα πάρα πολύ. Δίπλα μου βέβαια με τον κύριο Κωνσταντίνο Πάντο, να είναι καλά. Αν δεν υπήρχε ο κύριος Πάντος, δεν θα κράταγα αυτά τα δύο αγγελούδια και δεν θα γιόρταζα κι εγώ σήμερα. Όντως ο καρκίνος ήταν πολύ επιθετικός. Αν δεν είχα καταψύξει τις οθήκες μου που έγινε πρώτη φορά στην Ελλάδα και κρατάω αυτά τα δύο αγγελούδια.
0: Για να μας καταλάβει ο κόσμος, λοιπόν, διαγνωστήκατε με καρκίνο. Πώς δεν κάνατε κατάψυξη οαρίων?
1: Όταν διαγνώστηκα με καρκίνο, μου είπε η αιματολόγος μου ότι δυστυχώς δεν θα μπορέσω ποτέ να κάνω παιδιά, γιατί είναι πολύ επιθετικός ο καρκίνος. Οι χημειοθεραπείες που έκανα ήταν 24 ώρες, πολύ δυνατές. Για μέρες με στην κλινική, στο νοσοκομείο. Και μόλις μου είπε αυτή την κουβέντα, της είπε ότι δεν θέλω να κάνω χημειοθεραπείες, γιατί το όνειρό μου είναι να κάνω παιδιά. Ήμουν 22 χρονών φυσικά και έτσι πήγα στον κύριο Πάντο, ως γυναικολόγος μου τότε, και είπα ότι αυτό και αυτό, και μου λέει δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε να καταψύξουμε οάρια, γιατί ξεκινάς χημειοθεραπείες σε ένα μήνα. Ο χρόνος είναι πολύ λίγος. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε, και θα είναι πρώτη φορά στην Ελλάδα, δεν ξέρω πώς θα πετύχει οτιδήποτε, είναι να καταψύξουμε τις οθήκες σας. Κατευθείαν του είπα ναι, δεν γνώριζα τι και πώς. Από την στιγμή που κατέβησα τις οθήκες, πάντα μέσα μου έλπιζα ότι θα γίνω μαμά. Και μετά από 10 χρόνια ακριβώς τις ξανατοποθέτησα, λειτουργήσαν όλα τα πάντα και έτσι έγινα μαμά μέσα σε ένα χρόνο.
0: Λοιπόν, άρα πραγματικά είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα το γεγονός ότι ακούτε τη λέξη μαμά από δύο αγγελούδια. Έχετε δύο αγοράκια?
1: Όχι, έχω τον Κωνσταντίνο Εφραίμ και έχω την Ακριβή Νεκταρία.
0: Α, μάλιστα. Πόσο χρόνο είναι τα παιδάκια σας?
1: Ο Κωνσταντίνος είναι μόλις 2 χρονών σε ένα μήνα και η Ακριβή 6 μηνών.
0: Να τα χαίρεστε, να τα χαίρεστε.
1: Όλος ο κόσμος τα παιδάκια του. Και μάνα δεν είναι αυτή που αγαπάει μόνο τα δικά της παιδιά, που αγαπάει και όλα τα παιδιά του κόσμου. Και να πούμε και χρόνια πολλά στις γλυκές μητερούλες που παλεύουν με τα παιδιά τους στα νοσοκομεία. Αυτές είναι οι πιο δυνατές του κόσμου.
0: Είναι βέβαιο, μην με κάνετε να κλάψω κι εγώ.
1: Χρόνια πολλά σε όλες τις υπέροχες μανούλες, τέλος πάντων.
0: Μάλιστα.
1: Και χρόνια πολλά στη δικιά μου μανούλα που ήταν πάντα στα δύσκολά μου, που είναι πάντα δίπλα μου και την ευχαριστώ που δύο φορές με έσωσε. Γιατί όταν έκανα μεταμόσχευση μυελού των οστών, έπαθα ανακοπή καρδιάς και με επαναφέραν στη ζωή μετά από ένα λεπτό. Και μόνο που άκουγα τις φωνές της μαμάς μου, είπα ότι θα τα καταφέρω και θα γίνω μάνα.
0: Να λοιπόν που τα καταφέρατε.
1: Δόξα τω Θεώ, με τον Άγιο Εφραίμ πάντα δίπλα μου και τον κύριο Κωνσταντίνο Πάντο.
0: Λοιπόν, να είστε γεροί, να τα χαίρεστε. Και έτσι ακόμα και αν είναι φορτισμένο και με συγκίνηση το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε. Λοιπόν, θα σας πω χρόνια πολλά, να είστε γεροί, να τα καμαρώνετε πάντα και να είναι καλά όλες οι μανούλες του κόσμου. Χρόνια πολλά
1: όλες
0: σήμερα.
1: Όλες οι μανούλες, καλή δύναμη σε όλες.
0: Να είστε καλά, κυρία Κόκα.
1: Χρόνια πολλά.
0: Λοιπόν, συγχωρέστε με και εμένα για τη συγκίνηση και τη φόρτιση, έτσι που άκουσα αυτή τη γυναίκα. Δυστυχώς η επικαιρότητα δεν μας άφησε να πούμε πολύ περισσότερα, αλλά τι να κάνουμε, να κλαίμε και στον αέρα. Λοιπόν, ως εδώ είμαστε εμείς, φεύγουμε από τη Ματίνα Καραμίντσου που ήταν στο μικρόφωνο, την Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση του ήχου και τη Δέσποινα Σαρκύρη. Να έχετε μια όμορφη μέρα, καλή Κυριακή. Ένα λουλούδι, ένα γλυκό για τη μαμά μας σήμερα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Προσεγγίζει τις ακτές της Τενερίφη στο κρουαζιερόπλοιο που εντοπίστηκε εστία Χανταϊού, που έχει στοιχεί στη ζωή σε τρεις ανθρώπους. Όσοι βρίσκονται πάνω στο πλοίο θα τεθούν υπό παρακολούθηση για 42 ημέρες ως επαφές υψηλού κινδύνου, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Τα 149 άτομα από 23 χώρες παραμένουν για περισσότερο από ένα μήνα εν πλώ μετά το ξέσπασμα του Χανταϊού. Θα μεταφέρονται σε σφραγισμένα φυλασσόμενα οχήματα μέσω πλήρους αποκλεισμένου διαδρόμου και θα επαναπαντρίζονται απευθείας στις χώρες καταγωγής τους. Δεν θα τους συναντήσουν ούτε οι οικογένειές τους, δήλωσε επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας που έχει σπεύσει στο Ισπανικό νησί. Η σωρός επιβάτη που έχασε τη ζωή του θα παραμείνει στο πλοίο, το οποίο θα κατευθυνθεί στην Ολλανδία για απολίμανση. Αισιόδοξος ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν μιλώντας σε δημοσιογράφους. Αναφέρθηκε και σε πιθανή συνάντηση με τον Ουκρανό ομολόγο του Βολοντιμίρ Ζελένσκι, ξεκαθαρίζοντας ότι θα γίνει μόνο αν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, η διεθνής κοινότητα είναι σε στάση αναμονής για την επίσημη απάντηση του Ιράν όσον αφορά την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με το Άξιος, Μάρκο Ρούμπιο και Στίβ Ουιτόφ συναντήθηκαν στο Μαϊάμι τον πρωθυπουργό του Κατάρ στο πλαίσιο προσπαθειών αποκλιμάκωσης. Συζήτησαν για την αμερικανική υποστήριξη και το στενό συντονισμό, όπως σημειώνει σχετική ανακοίνωση. Δεξαμενόπλιο υγροποιημένου φυσικού αερίου του Κατάρ επιχειρεί να διαπλέψει τα στενά του Ορμούζ καθοδόν προς το Πακιστάν. Οι φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης προειδοποίησαν ότι αναμένουν διαταγή για πλήγματα κατά αμερικανικών στόχων εάν δεχθούν επίθεση ιρανικά δεξαμενόπλια ή εμπορικά πλοία. Σοβαρά προβλήματα εφοδιασμού αντιμετωπίζει το Ιράν λόγω του αμερικανικού αποκλεισμού στα λιμάνια, με τις αρχές να καλούν τους πολίτες να περιορίσουν την κατανάλωση ρεύματος και φυσικού αερίου. Στο νότιο τμήμα του Λιβάνου, οι Ισραηλινές επιθέσεις προκάλεσαν το θάνατο τουλάχιστον 4 ανθρώπων. Μήνυμα υπέρ της πολιτικής των ήρεμων νερών με την Τουρκία έστειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το 6ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Τόνισε την ουσιαστική ενίσχυση της άμυνας αναφερόμενος στα Ραφάλ, τα F-35 και τις νέες φρεγάτες. Επεσήμανε ότι ο φράχτης στον Εύρο προχωρά κανονικά, δηλώνοντας ότι η Ελλάδα δεν θα γίνει ποτέ ξανά ξέφραγο αμπέλι. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη μείωση του δημόσιου χρέους και τα μέτρα στήριξης της ελληνικής οικογένειας απέναντι στην ακρίβεια, παραδεχόμενος πάντως ότι δεν έγιναν όλα τέλεια. Έντονη κριτική άσκηση η αντιπολίτευση. Σε εξέλιξη έρευνες των ενόπλων δυνάμεων για το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με 100 κιλά εκρηκτικά, τα οποία εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως στις 4 το απόγευμα θα ισχύσουν σήμερα σε βασικούς δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας. Οι διακοπές κυκλοφορίες θα είναι σταδιακές ανάλογα με τη διέλευση των αθλητών σε κεντρικές αρτηρίες όπως η λεωφόρη Βασιλίσσης Αμαλίας, Συγκρού, Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος, καθώς και σε δρόμους του Πειραιά και της Λαβρεωτικής.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και στην Αττική θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, στις 11. Σε αυτό το σημείο θα συνδεθούμε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών να παρακολουθήσουμε τη Θεία Λειτουργία.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Earth News Radio 105,8.
5: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

διώτησον το κράτος και σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα. Πατρό.

αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από

Εν τες ημέρες εκείνες διασπαρέντες οι Απόστολοι από της θλίψεως της γενωμένης επί Στεφάνω διήλθον έως Φινίκης και Κύπρου και Αντιοχίας μηδενή λαλούντες

Κύριε αυτόν που είστε αριθμός πιστεύσας, επέστρεψαν επί των Κύριων. Οικούσθη δε ο λόγος εις τα ότα της Εκκλησίας της εν Ιεροσολύμης περί αυτών. Και εξαπέστειλαν Βαρνάβαν

Εξήλθεν δε εις Ταρσόν ο Βαρνάβας αναζητήσε Σαύλον και ευρών αυτόν ήγαγεν αυτόν εις Αντιόχειαν. Εγένετο δε αυτούς εν αυτόν όλων συναχθήνε εν τη εκκλησία. Και διδάξε όχλων ικανών, χρηματίσετε πρώτον εν Αντιοχεία τους μαθητάς χριστιανούς. Εν ταύτες δε τες ημέρες κατήφων από Ιεροσολύμων προφήτων

τότης όρισαν έκαστος αυτόν εις διακονίαν πέμψε της κατοικούσιν εν τη Ιουδαία αδελφής. Ω, και επίσαν αποστήλαντες προς τους πρεσβυτέρους.

ουγάρ συγχρόντε Ιουδαίοι Σαμαρίτες, απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτοίν, ήδη στην δωρεάν του Θεού,

Εξήλθον εκ της πόλεως και ήρχοντο προς αυτόν, εν δε το μεταξύ

Εγώ βρόσιν έχω φαγήν, ειν ημί σου κοίδατε. Έλεγον οι μαθητέ προς αλλήλους, μη τη συνεγγελθείς.

0: Όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη σοφία.
1: Πάλιν και πολλάκι σοι προσπίπτωμεν και σου Θεόμεθα κατέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί τη δέηση ημών, καθαρίσιμο τα ψυχάς και τα σώματα από παντός βολισμού σαρκός και πνεύματος, και δόηση ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής, δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύμηση, ανενόχους και ακατακλείτων μετέχει των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε.
2: Όπως υπό του κράτου σου πάντοτε φυλατώμενοι, συνδόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Ο Θεός ημάς το πρώτο βάθος και δεχόμενο, του Κυρίου δεηθόμεν, Κυρία δεηθόμεν. Ο δις άξιος το συνδεμένο τες αρκές επικοινίες και δουλειές, προσέρχεστε.

Ιερονίμου του και Προέδρου αυτής, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, του και Θεοφιλός διαπημένοντος την Ιεράν Αρχιεπισκοπήν ταύτην, των συλλειτουργούν των ημίν πρεσβυτέρων και των διακόνων και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος, του ευσεβούς ημών έθνους, Πάσης αρχής και εξουσίας εν το κράτη ημών, του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλόχριστου ημών στρατού, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών, αφιερωτών και ευλαβών προσκυνητών, του ιερού και πανσέπτου καθεδρικού ιστορικού ναουτού του, των κοπιόντων και ψαλόντων εν αυτό, ημών των συνερθόντων, εις την ανέμακτον μυσταγωγία να ταύτη, των εν ασθενείας κατακειμένων αδελφών ημών, των μεμνημένων των πενήτων, των εν τες φυλακές βρισκομένων, των εν τη αλλοδαπιών των ομογενών αδελφών ημών, πάντων των διακονούντων, εν τες σειρά αποστολές της Εκκλησίας ημών, και απάσης της νεότητος της πατρίδος ημών, μνηστή Κύριος ο Θεός, εν τη βασιλεία του πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας.

Παναγία Σακράντου, υπερευλογημένη εν δόξου, Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών.

Άξιον και δίκαιον σε έμνην, σε ευλογήν, σε ένιν, σε ευχαριστήν, σε προσκυνήν, εν παντή τόπου της δεσποτείας μου. Σιγαρή Θεός ανέκφραστος, απερινόητος, αόρατος, ακατάληπτος, αιώνος αύθουσον, σύ και ο μοναγενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιο. Σύ εκ του μειόντου εις τον εμάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησες πάλιν. Και ουκ απέστης πάντα ποιόν, έως εμάς εις τον ουρανόν ανοίγαγες και την βασιλεία σου ευχαρίσω την μέλουσα. Είπε τούτον απαντούν ευχαριστούμεν σύ και το μοναγενής σου Υιό και το Πνεύματί σου το Άγιο. Υπέρ πάντων ονείσμεν και ονουργίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις εμάς γεννημένων. Ευχαριστούμεν σε και επί τη λειτουργία τάφτη, είναι εκ των αρχαιμών δέξτε κατηξίω σα και τη υπαρεστήκαση χιλιάδε αρχαγγέλων και μυριάδε αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφίμ, εξαπτέρυγα, πολιώματα, μετάρσια, τερωτά.

0: Ιησού της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος της Άμενη. Με αφήστε αλληλούχτε πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραχώμεθα.
1: Και καταψίωσον ημάς δέσποτα με τα Παρισία σε κατακρίτως, τολμάνε επικαλείστε σε

χάριτι και ηχθυρμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητός. Συν το Παναγία

ευχαριστήσεις, Κύριε σου, του Θεού όχι μόνο εξ Αγίου Κατοικηρίου σου και από το θρόνο δόξη βασιλεία σου και ελθέσεις το αγιάσαι ημάς, ο άνατο πατρίς συγκαθήμενος και όδε με είναι αλλά το σύνον και καταξίωσον την κρατιά σου, Κύριε, με το

Πέμπτη Κυριακή από του Πάσχα, Κυριακή της Σαμαρίτιδος, ως εορτάζεται, διότι ανακυγνώσκεται το περίφημο αυτό Ευαγγέλιο, περιγράφει την συνομιλία του Κυρίου και Σωτήριου Σιμών Ιησού Χριστού με μίαν γυναίκα, τη Σαμαρίτιδα. Είναι ένας υπέροχος, βαθύτατος, θεολογικός διάλογος. Ο Κύριος εκεί στο Φρέαρ του Ιακώβ συνομιλεί με την Σαμαρίτιδα και αποκαλύπτει μεγάλες αιώνιες αλήθειες. Σε αυτές τις αλήθειες είπε ο Χριστός τη Σαμαρίτιδα όταν εκείνη είχε ερωτήματα, πού πρέπει να προσκυνούμε τον Θεό, και ο Κύριος έδωκε την απάντηση: Πνεύμα ο Θεός, και τους προσκυνούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Είναι πνεύμα ο Θεός. Αλήθεια. Ας προσεγγίσουμε την αλήθεια αυτή του Χριστού κάπως περισσότερο σήμερα. Πνεύμα ο Θεός. Τι σημαίνει άραγε αυτό? Πνεύμα ο Θεός, ως λέγει θαυμάσια ο ιερός Χρυσόστομος, δηλώνει το ασώματο. Δηλώνει ότι δεν είναι η ύλη ο Θεός. Είναι πνεύμα ο Θεός. Είναι το υπερβατικό του Θεού. Θεός δεν νοείται με αυτά τα λογικά νοήματα τα ειδικά μας. Θεός είναι ατελεύτητος. Και θαυμάσια ο ιερός Δαμασκηνός θα μας πει: άπειρον των θείων και ατελεύτητων και ακατάληπτων. Και τούτο μόνον εστί καταληπτών, η απειρία και η ακαταληψία. Δεν μπορούμε να ανοίξουμε εγκυκλοπαίδειες και να δούμε τι είναι ο Θεός. Περισσότερο ο Θεός προσεγγίζεται και κατανοείται στο τι δεν είναι η αποφατική θεολογία, παρά τι είναι ο Θεός. Δεν μπορούμε να πούμε τι είναι ο Θεός. Πνεύμα ο Θεός. Αλλά ακόμη ο Θεός είναι όμως και Θεός ο οποίος είναι άπειρος, δεν περιορίζεται. Είναι η απειρία του Θεού. Πατού βρίσκεται ο Θεός? Ενώ δεν περιορίζεται, συνάμα είναι πανταχού η παρουσία του. Και ωραιότατα ο ψαλμοδός θα μας πει: πού πορευθώ από του πνεύματος και από του προσώπου σου πού φύγω? Εάν αναβώ εις των ουρανών, εκεί σύ. Εάν καταβώ εις τον Άδη, πάρει, παρευρίσκεσαι, είσαι εκεί. Εάν αναλάβει μη κατόρθων τα πτερυγάς μου και κατασκηνώσω εις τα έσχατα της θαλάσσης, από την Ανατολή στη Δύση του Ηλίου, στα έσχατα της θαλάσσης, και γάρ εκεί η χείρ σου οδηγήσιμε και η δεξιά σου καθέξιμε. Θα με σφιχτά, σφιχτά θα με κρατάει το χέρι σου, Κύριε. Είναι η πανταχού παρουσία του Κυρίου. Αλλά αν ο Θεός είναι ακατάληπτος και έχει το άπειρον αυτού, συγχρόνως ο Θεός είναι και αναφής, από το εστερητικό α και τη λέξη αφή, δηλαδή είναι ανέγκυκτος. Δεν μπορούμε να τον αγγίξουμε τον Κύριο, διότι είναι πέρα από τα ανθρώπινα. Δεν είναι ύλη, δεν είναι αντικείμενο ύλης, δεν είναι πέτρα, ξύλο, είδωλο, δεν είναι όπως οι άνθρωποι της εξουσίας. Είναι ανέγκυκτος ο Θεός και ουδείς των Θεών εώρα και πόποτε. Και ακόμη ο Θεός είναι και ανερμήνευτος, ανεξήγητος. Δεν μπορούμε να το ερμηνεύσουμε, γράφει ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς των πρώτων χριστιανικών αιώνων. Αναπόδεικτος ο Θεός, μη επιστημονικός. Δεν δυνάμεθα με την με το επιστημονικό πείραμα. Δεν μπορούμε με τον αλγόριθμο, με την γεωμετρία, με την αριθμητική. Δεν μπορούμε με τα συμπεράσματα της φυσικής επιστήμης να ερμηνεύσουμε τον Θείον των Θεών. Ούτε με την τεχνική νοημοσύνη. Εκφεύγει. Και όσο προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε τον Θεόν με επιστημονικά δεδομένα, τόσο εκείνος χάνεται από εμάς. Και ακόμη ο Θεός είναι ατελεύτητος. Δεν έχει αρχή, δεν έχει τέλος. Είναι το α και το ω.
η αρχή και το τέλος, ο ον, ο ειν και ο ερχόμενος, ο πάντοτε ερχόμενος. Ο Θεός δεν έχει αρχή, είναι αείδιος, μια λέξη ωραιοτάτη από το αεί που σημαίνει πάντοτε, είναι αιώνιος, παντοτινός. Και ακόμη ο Θεός είναι παντοδύναμος, έχει την παγνωσία του τέστη, την παντογνωσία, έχει την πανσοφία, είναι πάνσοφος, δημιουργός του σύμπαντος του κόσμου, της αλόγου φύσεως. Έχουμε σκεφτεί άραγε τι θα ήταν ο ουρανός, η θάλασσα, η γη, εάν δεν υπήρχαν, εάν δεν υπήρχε η πανίδα και η χλωρίδα, τα ζώα, τα πτηνά, τα δέντρα, τα φυτά, οι χλώοι, τα άνθη, αν δεν τα είχε δημιουργήσει για μας τους ανθρώπους και η πρόνοιά του να τα συντηρεί, τι θα ήταν η γη και το περιβάλλον. Αλλά ενώ είναι δημιουργός του κόσμου, είναι και ο πλάστης του ανθρώπου. Μας έπλασε κατ' εικόνα και καθ' ομοίωση και μας έδωκε τα δύο σπουδαιότατα αυτά ευεργετήματα στον κάθε άνθρωπο, που είναι η λογική, ο νους του ανθρώπου. Και μας έδωκε ακόμη και το αυτεξούσιον του τέστη, την ελευθερία και την δυναμική να έχουμε νόημα στη ζωή μας, σκοπό στη ζωή μας, προορισμό στη ζωή μας. Και ο προορισμός του ανθρώπου, του κάθε ανθρώπου, είναι του οράν απαύστος των Θεών. Να βλέπουμε τον Θεόν και να τον δοξολογούμε μαζί με τους αγγέλους και όλους τους Αγίους στα σκηνώματα του ουρανού. Αλλά ο Θεός είναι και Πανάγαθος, η Παναγαθότης του Θεού. Αν υπάρχει ένας ορισμός για τον Θεό, αυτός βρίσκεται στην Αγία Γραφή και μας τον αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην πρώτη καθολική επιστολή του, όταν μας λέγει «Ο Θεός αγάπη εστί». «Ικτήρμον και λεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος μηνύ, δε εις τον αιώνα μηνύ, δε μνησί κακή και δεν οργίζεται με τις αμαρτίες μας και με τα παραπτώματά μας ο Θεός, αλλά μας περιμένει πάντοτε ο Κύριος, είναι απ' έξω από την πόρτα της ψυχής μας ο Θεός, κρούει την θύραν και περιμένει τη δική μας επιστροφή και μετάνοια. Είναι η Παναγαθότης, η αγάπη του Θεού. Και ακόμη ο Θεός είναι δίκαιος εν πάσες εσοδής αυτού. Και τέλος είναι Πανάγιος, η μεγαλειώτης της αγιότητος, ο Ιης Θεός και Πατέρας μας, Πανάγιος. Ωστόσο ο Θεός αυτού αποκαλύπτεται στους ανθρώπους ως Αγία Τριάδα, Πατέρας, Υιός και Άγιον Πνεύμα. Και είναι μία η ουσία εν τρισί τελείες υποστάσεις είναι. Μονάς εν τριάδι και τριάς εν μονάδι. Είναι η Αγία Τριάδα. Και αν θέλουμε να γνωρίσουμε τον Θεό εμείς οι άνθρωποι, τότε πρέπει να γνωρίσουμε τον Υιόν και Λόγο του Θεού, ο οποίος ενυνθρώπισε για να μας δείξει τον Πατέρα του. Και πολύ ωραία αναφέρει το πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του Ιωάννου, ο μονογενής Υιός, ο ον εις τους κόλπους του Πατρός, εκείνος εξηγήσατο περί του Πατρός. Εκείνος θα μας εξηγήσει. Στον κόλπο του Πατρός σημαίνει ευουλέ του Θεού, η βουλή του Θεού, η άγνωστος εμάς. Μας την εξηγεί ο Κύριος, ο Χριστός, ο Σωτήρας του κόσμου. Και ακόμη εις τον κόλπο του Πατρός μας εξηγεί με την διδασκαλία του, με το Ευαγγέλιο του. Γι' αυτό και σήμερα στη Σαμαρίτιδα που της είπε ότι πώς να προσκυνούμε τον Θεό, να τον προσκυνούμε εν πνεύματι και αληθεία, για να έρθει ο Απόστολος Παύλος να συμπληρώσει με τα εδούς και ευλαβίας προσκυνείται ο Θεός. Και όσο γνωρίζουμε τον Χριστό, τόσο γνωρίζουμε τον ουράνιο Πατέρα. Γνώρισε τον Χριστό να γνωρίσεις τον Θεό. Εάν ζεις ερήμην του Θεού, μακριά από τον Θεό, δεν μπορείς τίποτα να κάνεις στην ζωή σου. Ωστόσο, το πιο πανάρχαιο και το πιο επίκαιρο ερώτημα στον κάθε άνθρωπο είναι το ερώτημα περί του Θεού. Τι είναι ο Θεός? Ο κάθε άνθρωπος ερωτά, τι είναι ο Θεός, τι πράττει ο Θεός, πού είναι ο Θεός, πώς μπορώ να βρω τον Θεό? Πάντοτε ερωτά. Το πλέον παλαιό
και το πλέον σύγχρονο και επίκρο. Και ακόμη και αυτοί οι οποίοι ομιλούν περί του θανάτου του Θεού και αυτοί οι οποίοι διακηρύσουν ότι είναι άθεοι και αυτοί όλοι αναζητούν τον Θεό. Ο άνθρωπος είναι ο αιώνιος αναζητητής του Θεού έως ότου τον έβρει και αναπαυθεί η ψυχή του εις Αυτόν. Και όσο εμείς οι άνθρωποι θέτουμε ερωτηματικό εκεί που βάζει ο Θεός τελεία και όσο εμείς οι άνθρωποι προσπαθούμε να εκμηδενίσουμε ή να σμικρύνουμε το Θεό, τόσο τα προβλήματα γιγαντώνονται και τόσο εκμηδενίζουμε τον ίδιο τον εαυτό μας και τα προβλήματα παραμένουν άλυτα και ο άνθρωπος είναι σε κατάσταση της βασάνου. Γι' αυτό και πολλή αποειροποίηση, γι' αυτό και πολλή ηθική παρακμή όταν απομακρυνόμεθα από τον Θεό. Και όταν με αλαζονία δεν ακούμε τον Θεό, γιατί ο Θεός πάντοτε μας ομιλεί με διαφόρους τρόπους και υπάρχει το τάδε λέγει Κύριος, είπεν ο Θεός και εμείς δεν το ακούμε, τότε ακριβώς έρχεται η τραγική αφροσύνη της ανομίας και της αμαρτίας. Και βεβαίως ο Θεός όλους μας περιμένει. Γι' αυτό σήμερα Κυριακή της Σαμαρίτιδος ας σκεφτούμε κάπως περισσότερο ότι έχουμε ανάγκη από ένα ξαναζωντάνεμα της πίστεως εις τον ουράνιο Πατέρα μας δια του Ιησού Χριστού. Η Σαμαρίτιδα πλήρωσε την ιδρία της, εγέμισε την ιδρία της με είδωρ ζών. Βρήκε το Θεό και κατέστη εις Απόστολος φωτεινή και μάρτης. Και εσύ αδελφέ μου, γέμισε τη δική σου ιδρία με ζωντανό νερό. Πλήρωσον την καρδία σου με Θεόν ζώντα, αληθινόν και αιώνιον.

0: Καλαβώντες τον Θείον Αγίον Αχράτων Αθανάτων και Ζώπιον, φρικτών του Χριστού Μυστηρίων, αξίως ευχαριστήσουμε το Κυρίο.
1: Κύριε Ιησού.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς

0: εάν ειρηνικήν και αν αμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νύχια ή Χριστούς αιώνας.

τους ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζων τους επισήπε επιθώτας, σώσον τον λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου, σοι αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπισι μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη το κόσμο σου δώρισε, τες εκκλησίες σου, της ιερεύση, της άρχουσιν ημών, το στρατό και παντί το λαό σου, ότι πάσα δώσεις αγαθή και πανδόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατρί και

0: Ευλογία Κυρίου και Έλεος έλθει επί μας, τι αυτού δια χάρητη και φιλανθρωπία, πάντοτε νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα Συ Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα Συ.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκρεγκόν Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναγράντου και Παναμαμαγίας αυτού Μητρός, δυνάμε του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, οικεσίες του Συνοδόμου, του Ιουρόμου και Βασιλείου.

0: μέρους των αδελφών, συμπρεσβυτέρων και διακόνων, των ιεροψαλτών, του Εκκλησιαστικού Συμβουλίου και όλων των εργαζομένων στο ναό, αλλά πιστεύω εκφράζω και όλους εσάς που είστε σήμερα στο εκκλησίασμα. Επιθυμούμε να εκφράσουμε τις θερμές μας ευχαριστίες στον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Άγιο Μάνης, κύριο Χρυσόστομο, ο οποίος δεν μας λησμονεί και ο Σάκης του δίδεται η ευκαιρία, έρχεται κοντά μας προκειμένου να επιτελέσουμε την Θεία Λειτουργία στον καθεδρικό μας ναό, τον οποίο ονόμασε όντως ιστορικών ναών. Αλλά ιστορική υπήρξε και η παρουσία του εδώ επί 18 συναπτά έτη, εκόσμησε τον άμβονα του ναού μας και είχαμε πάλι σήμερα την χαρά και την δυνατότητα αφενός με να τον απολαύσουμε ως ιερουργούντα ιεράρχη, αφετέρου να απολαύσουμε και τον μεστό θεολογικό του λόγο. Σας ευχαριστούμε σεβασμιότατε και γνωρίζετε ότι οι πόρτες του Μητροπολιτικού Ναού είναι πάντοτε δι' ημάς ανοιχτές, τη σεπτία αδεία πάντοτε του ποιμενάρχου μας Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου κυρίου Ιερωνήμου.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Χριστός Ανέστη εκρεγόν, θανάτω πάνω των πατή σας και της ετής μνήμαση ζωή χαρισάμενο.
2: Διευχών του Αγίου Δεσπότη.

0: χρειάζεται να την πάντασή μας. Καλημέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
2: Earth News Radio 105.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καλό πρωινό Κυριακής, η ώρα είναι 34 λεπτά μετά τις 10, είστε συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8, ακούτε την εκπομπή Ραντάρ με τον Μάκη Πολάτο
1: και την Τόνα Δρούτσα, χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες.
0: Σε όλες τις μανούλες του κόσμου και στις δικές μας.
1: Στη μητέρα Μέρη, στη μαμά
0: Ελένη.
1: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες, σε όλες τις γιαγιάδες που είναι δύο φορές μαμάδες.
0: Α, σωστό και αυτό. Γιορτάζουν και οι σκυλομαμάδες. Μπορώ να πω δηλαδή ότι γιορτάζουν.
1: Χρόνια
0: και εγώ.
1: Πολλά στη μητέρα στην Αλεξανδρούπολη, στο Διδημότυχο, στην Καβάλα, στη Θεσσαλονίκη, στη Δράμα, στα Γρεβενά, στο Κιλκής, στην Κοζάνη, στην Κόρινθο, στην Πάτρα, στη Σπάρτη, στα Κύθυρα, στο Αργοστόλι, στην Πάτμο, στη Σίμη, στη Ρόδο, στη Μυτιλίνη. Πού αλλού?
0: Εγώ λέω σε όλο τον πλανήτη και σε όλο το γαλαξία. Να πιάσουμε λίγο και τα διαστημικά μας νέα.
1: Αυτό το πράγμα πάντα να θες να κάνεις κάτι καλύτερο, κάτι περισσότερο, λοιπόν, κάτι ψηλότερο.
0: Θες να κάνουμε το παιχνίδι που κάναμε και στην τηλεόραση. Τι είναι το πρώτο πράγμα που σου έρχεται στο μυαλό όταν ακούς τη λέξη μαμά?
1: Μια αγκαλιά, ένα χαμόγελο, ένα φιλί.
0: Α, ωραίο. Το αγκαλιά το είπε και ο Κοταρίδης, γι' αυτό δεν είδες τον ενθουσιασμό μου.
1: Εσύ τι σκέφτεσαι όταν ακούς τη λέξη μαμά?
0: Είπα αγάπη, φαγητό και ζακέτα.
1: Ζακέτα να βάλεις.
0: Ναι.
1: Γιατί η φροντίδα από τις μητέρες για όλα τα παιδιά είναι μόνιμη, είναι παντοτινή. Όσων ετών και να γίνουν τα παιδιά, η μαμά είναι πάντα...
0: Είναι πάντα μανούλα.
1: Μαμά.
0: Και να μην τις μαλώνουμε.
1: Μερικές φορές ναι.
0: Γιατί εντάξει, μας αγαπάνε πολύ και καμιά φορά, ξέρεις, είμαστε κι εμείς, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Και όταν περνάει ο καιρός, τότε καταλαβαίνουμε τι
1: θέλει. Με τα παιδιά όμως είναι άλλοι οι κώδικες επικοινωνίας που έχουν οι μητέρες, έτσι δεν είναι?
0: Σίγουρα.
1: Οπότε νομίζω και μια κουβέντα παραπάνω να πούν τα παιδιά και ένα πράγμα παραπάνω να πούν.
0: Είναι το αλάτι, το πίπερο της καθημερινότητας.
1: Μα δεν είναι.
0: Είναι.
1: Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio στους 105,8. Καλημέρα σε όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση. Καλημέρα σε όσους είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε και τη Θεία Λειτουργία. Καλημέρα σε όλους εσάς που ετοιμάζεστε να πάτε για μπάνιο όπως τώρα στην ακρόαση. Καλημέρα σε όσους είχατε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε και τη Θεία Λειτουργία. Καλημέρα σε όλους εσάς που

0: σε διάφορους δρόμους. Μπορείτε να μπείτε και στο airnews.gr να δείτε αναλυτικά τους δρόμους, οπότε αν χρειαστεί να το αποφύγετε ή να συμμετάσχετε και εσείς, γιατί όχι.
1: Έτσι είναι, μείνετε συντονισμένοι στο Air News Radio στους 105,8 για όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις μετακινήσεις σας στην Αθήνα και τους γύρω δρόμους. Καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε από την περιφέρεια. Το Air News Radio ακούγεται σε όλη την Ελλάδα. Καλημέρα σε εσάς που μας ακούτε μέσω του ΕΡΤΕΚΟ σε όλο τον πλανήτη. Η ομάδα μας εδώ είναι πάντα παρούσα. Η Αθηνά Σαλούστρου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η Μαρία Κόντου στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου στη ρύθμιση των ήχων, ο Γιώργος Τσολάκης στην μουσική επιμέλεια. Ντόνα.
0: Λοιπόν, με τι θα αρχίσουμε, γιατί παρόλο που είναι Κυριακή έχει πολλά θέματα και διάφορα. Θα τα πούμε βέβαια και για τη χθεσινή συναυλία και τους Μετάλλικα που προκάλεσαν σεισμούς.
1: Σεισμούς ερωτικούς που έλεγε το τραγούδι.
0: Θα μπορούσε.
1: Ή πραγματικούς σεισμούς.
0: Έτσι λέει το αστεροσκοπείο, ότι είχαμε σεισμικές δονήσεις.
1: Μα όλα τα βόρεια προάστια και ατελώς, πρέπει να σου πω. Δεν χρειαζόταν να είσαι μέσα στο Ολυμπιακό στάδιο. Όλα, νομίζω τα άκουσαν όλα τα τραγούδια.
0: Οπότε όλοι πήγαμε, όχι μόνο οι 70.000 που είχαν το εισιτήριο. Ναι. Ναι, μια χαρά, ωραία, θα τα δούμε κιόλας. Είχαμε και τον Γιώργο Κοβό εκεί και τα παρακολούθησε.
1: Πρώτα με ένα θέμα top secret.
0: Όπα.
1: Τι συνέβη με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα? Τι ακριβώς συμβαίνει? Μας κρύβουν κάτι? Είναι ένα θέμα άκρως απόρριτο, διότι ξέρουμε ότι το χειρίζεται το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ανακοινώσεις δεν υπάρχουν, πληροφορίες πολλές δεν υπάρχουν. Γνωρίζουμε ότι έχει μεταφερθεί στις εγκαταστάσεις της Διοίκησης Υποβρυχίων Καταστροφών το ντρόουν για περαιτέρω έλεγχο. Γνωρίζουμε ότι έχουν αδρανοποιηθεί με ελεγχόμενη έκρηξη τα εκρηκτικά που μετέφερε, αλλά είναι πάρα πολλά τα ερωτήματα για το πώς βρέθηκε σε εκείνη την περιοχή ανάμεσα στη Λευκάδα και τον Αστακό αυτό το θαλάσσιο ντρόουν, τι ακριβώς συνέβη και τι θα πρέπει να σκεφτόμαστε γι' αυτό. Είχε την χαρά και την καλοσύνη να είναι μαζί μας και να δεχτεί την πρόσκλησή μας ο Ναύαρχος Σπύρος Κονιδάρης, τον οποίο και καλημερίζουμε. Κύριε Ναύαρχε, καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας, ο Λευκαδίτης Ναύαρχος Κονιδάρης.
1: Ο Λευκαδίτης, οπότε ακριβώς ήθελα να το κρατήσω για μετά, ήθελα να το αποκαλύψω στη συνέχεια. Οπότε μπορείτε να μας πείτε για την περιοχή που βρέθηκε αυτό το θαλάσσιο μη επανδρωμένο όχημα, κύριε Ναύαρχε?
2: Ναι, δεν μπορώ να πω περισσότερα από όσα να κατεβάσω από το μυαλό μου. Απλώς να αναφερθούμε ότι το σκάφος αυτό βρέθηκε ακριβώς στο νοτιότερο σημείο της Λευκάδας, εκεί που είναι η άκρα Δουκάτο, η άκρα Λευκάτας, η τοπίδημα της Σαφούς, ότι από εκεί στο σημείο εκείνο από το βράχο και έπεσε η Σαφό, η μεγάλη πίτρια της αρχαιότητας στη θάλασσα. Λοιπόν, και ότι σύμφωνα με τα αυτά που είπε ο καπετάν Δημήτρης Ψαράς που το μάλευσε, πρώτο τόπο, νύχτα που πέρναγε από εκεί κινούμενος πρόεδρος της ΜΑΣ από τη Βασιλική, πήγε να κάνει το γύρο της Λευκάδας να περάσει δυτικά, έτσι το είδε μπροστά του και έκανε κάποιες κινήσεις στο σκάφος αυτό, που σημαίνει κινούταν ή κινήθηκε προς αποφυγή, και αργότερα στη μέρα που επέστρεψε προς το λιμάνι, προς τη Βασιλική, το είδε στα βράχια πάνω με τη μηχανή του. Δηλαδή αυτό προσπαθούσε να σπρώξει, η μηχανή του δηλαδή δούλευε, η προπέλα του δούλευε, και αυτό είχε τη μούρη του στα βράχια πάνω και δεν μπορούσε να μετακινηθεί. Άρα λοιπόν ούτε μέσα στη σπηλιά ήταν, ούτε κάπου αλλού. Στα βράχια ήταν και δεν μπορούσε να, αφού έκανε πρόσωπο και δεν μπορούσε να κάνει ανάποδα για να κάνει λοιμό, δεν μπορούσε να ξεφύγει έστω από τα μπροστά τα βράχια.
0: Άρα ήταν αυτόνομο, λοιπόν, δεν το μετέφερε κάποιο άλλο σκάφος.
2: Αυτό λοιπόν, πώς βρέθηκε εκεί? Αυτό δεν μπορεί να έρθει από την Ουκρανία, από οπουδήποτε. Ξεκινάμε από το σημείο το οποίο βρέθηκε. Το σημείο αυτό είναι εάν το σκάφος αυτό έχει τοποθετηθεί εκεί για κάποια αποστολή, είναι πάνω στην γραμμή των καραβιών, στη ρότα δηλαδή, των πλοίων που έρχονται από την Αδριατική. Να σημειώσω τα πλοία που έρχονται από την, από το Πρίντεζι και από την Αγκόνα, από την Ιταλία, δηλαδή την ανατολική πλευρά της Ιταλίας, και πάνε για Πάτρα, ή και τα πλοία, προσέξτε, όχι μόνο μεγάλα πλοία, και τα λαμυγή, τα οποία πάνε προς, παίρνουν στον Πατραϊκό, στον Κορινθιακό, περνάνε την Διόρυγα, τη Κορίνθου και έρχονται στην Αθήνα. Ή που περνάνε από το Αιγαίο και μέσα από τη Διόρυγα της Κορίνθου κινούνται δυτικά για να πάνε στην Αδριατική ή στην ανατολική πλευρά της Ιταλίας. Επομένως λοιπόν ο στόχος, αυτό είναι ένα ντρόν ξεκάθαρα που είναι, τουλάχιστον ο σχεδιασμός, και αφού είπαν ότι είναι τα τύπου μαγκούρα, είναι ουκρανικό, το οποίο στην ουσία τοποθετήθηκε σε κάποια περιοχή σε αποστολή. Εγώ δεν είμαι σίγουρος, δεν ξέρω αν είχε κριτικά, ακούγονται ότι υπάρχουν κριτικά, υπήρχαν κριτικά. Μπορεί να υπάρχουν.

0: χαρακτηριστικά τα οποία να είναι για αυτοβοήθηση. Προσέξτε, να αυτοβοήθηση, δηλαδή να ενεργοποιηθούν, να κοπεί στη μέση να δουλειάξει. Μπορεί να έχει και εκρηκτικά και 100 και 150 και 200 κιλά, 300 αν είναι, 300 είναι το ωφέλιμο φορτίο του σκάφου μαζί με τα υπόλοιπα που μπορεί να έχει πάνω. Λοιπόν, το οποίο αν χτύπαγε κάπου θα είναι αθυνασόντα. Άρα λοιπόν το σκάφο αυτό εκεί που βρέθηκε είναι πάνω στι γραμμέ αυτέ. Όχι μόνο στι γραμμέ που περνάνε ανάμεσα από Κεφαλονιά Λευκάδα, αλλά και από τι γραμμέ για μεγαλύτερα πλοία, τα οποία περνάνε από το Σουέζ ή έρχονται από την Αίγυπτο ή από τη Λιβύη και πάνε προ την Αδριατική και περνάνε δυτικά από τη Λευκάδα και την Κεφαλονιά, 50, 20, 30 μίλια, γιατί αυτά είναι σκάφη τα οποία μπορούν να ταξιδέψουν 500 και 600 και 700 χιλιόμετρα από το σημείο που τάξε κάποιο.
1: Άρα είναι μια πολύ σύγχναστη ρότα, ναύαρχε.
0: Είναι ρότα, ακριβώς. Λοιπόν, τώρα, πιθανόν αυτό να επιχειρούσε κάπου αλλού, προσέξτε, και είναι σίγουρο για να μπορέσει να είναι ακυβέρνητο στην ουσία, να δουλεύει μηχανή και να μην μπορεί να πάρει εντολές, γιατί αυτά χειρίζονται από μεγάλη απόσταση. Να σας θυμίσω ότι τα ντρόν, τα αμερικανικά που επιχειρούν στη Μέση Ανατολή, τα χειρίζονται από την έρημο της Νεβάδα χειριστές μέσα σε κάτι κυβότια. Άρα λοιπόν στην ουσία ο χειριστής το πιθανότερο έχασε τον έλεγχο και για να χαθεί ο έλεγχος το πιθανότερο χάθηκαν οι επικοινωνίες με τη βάση του, με το κέντρο ελέγχου του και αυτό ακυβέρνητο βρέθηκε εκεί στα βράχια με μικρή ταχύτητα. Τώρα, αυτά τα σκάφη έχοντας την εμπειρία από ταξίδι μου σε χώρα της Μέσης Ανατολής πριν 15 χρόνια, είναι οι πρώτοι που τα εφάρμοσαν οι Ισραηλίτες και τα είχαν, όχι αυτά το συγκεκριμένο, αντίστοιχο σκάφος και μας είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Μη επανδρωμένο με αισθητήρες και με όπλα, είχαν οι Ισραηλίτες και περιπολούσε στην ακτή της Γάζας. Επειδή η Γάζα, αν θυμάστε, ήταν αυτόνομη, υποτίθεται, αλλά τα σύνορα δεν ήταν σύνορα της Γάζας, ήταν σύνορα του Ισραήλ, το Ισραήλ εφάρμοζε ναυτικό αποκλεισμό. Άρα τέτοια σκάφη χωρίς προσωπικό, χωρίς πλήρωμα, στην περίπτωση που χαλάσει να το συλλάβουν οι Παλαιστίνοι, τα είχαν εκεί και ξέρω ότι. Στην περίπτωση που υπήρχε βλάβη, ζημιά, έλλειψη επικοινωνίας ή οτιδήποτε, το σκάφος ήταν προγραμματισμένο να πάει σε συγκεκριμένο σημείο για να το περισυλλέξουν, ασφαλές σημείο για να το περισυλλέξουν οι ένοπλες δυνάμεις. Το σκάφος λοιπόν αυτό μπορεί να επιχείρησε κάπου αλλού, να ήταν να επιχειρούσε κάπου αλλού, να χάθηκε η επικοινωνία και το σκάφος αυτό λοιπόν με ρουτίνα, με αυτόματη, δηλαδή που είχε εντολή στον εγκέφαλό του, να πήγε κοντά στην ακτή εκεί, να περίμενε στο σημείο κάπου εκεί κοντά.
1: Στο σημείο περισυλλογής που μας λέτε.
0: Ναι. Τώρα, δεν έφτασε ποτέ το σκάφος περισυλλογής. Πρόλαβε ο ψαράς και το μάζεψε. Αυτό έχασε τον προσανατολισμό του και στην ουσία με μικρό σπάλμα βρέθηκε στα βράχια. Όλα αυτά αφορούν το πού βρέθηκε και πώς βρέθηκε. Μια πρώτη απάντηση στο ερώτημά σας.
2: Άρα αν όλα αυτά ήταν προγραμματισμένα, μπορεί να εντοπιστεί δηλαδή το σημείο εκκίνησης, δεν ξέρω, μέσω ειδικής τεχνολογίας.
0: Πιθανόν, εάν πως τον είναι η ρότα του είναι καταγεγραμμένη σε κάποιο υπολογιστή και το δρομολόγιο του θα μπορεί να εντοπιστεί. Αλλά το δρομολόγιο θα ξεκινάει κάπου στη Μεσόγειο, δυτικά το πιθανότερο. Το σκάφος αυτό δεν μπορεί να έρθει από την Ουκρανία, όπως σας είπα. Είναι σίγουρο ότι τέτοια σκάφη υπάρχουν πάνω σε πλοία κρατικά, δηλαδή πλοία τα οποία το προσωπικό τους είναι απόρριτο, δεν μιλάει. Εκτελούν τυπικά δρομολόγια κουβαλώντας πετρέλαια, γύψο, αμμονία, όπως είδατε προχθές, κάποια άλλα φορτία διάφορα. Και σε κάποιο σημείο σκεπασμένο μπορεί να έχει ένα-δύο τέτοια σκάφη και με ειδική αποστολή, ειδική εντολή από το κράτος του, δεν ξέρω ποιο κράτος το άφησε αυτό. Έτσι, ρίξτε το εκεί, διότι εκεί κοντά έχουν μια πληροφορία ότι μπορεί να περάσει κάποιο στόχο για αυτού. Τώρα, ποιοι είναι οι στόχοι. Στόχοι, δύο τελευταίοι στόχοι μέσα στη Μεσόγειο σε τέτοια σκάφη ήταν ένα σκάφο με ρώσικο πετρέλαιο βόρεια τι ακτέ τη Λιβύη το Δεκέμβριο του 2025 και ένα σκάφο νοτιοανατολικά τη Μάλτα το Μάρτιο, πριν 1,5-2 μήνες. Άρα λοιπόν στην ουσία αυτό που άφησε και εκείνα τα προηγούμενα σκάφη ή με τον ίδιο τρόπο που άφησε τα σκάφη αυτά αυτοκτονία στα μη επανδρομένα ντρόουν στα θαλάσσια, το πιθανότερο ή με την ίδια διαδικασία αφέθηκε και αυτό, το οποίο δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την αποστολή του. Ή ο στόχος δεν έφτασε έγκαιρα ή άλλαξε πορεία και προτιμήθηκε το σκάφος αυτό να εγκαταλείψει την αποστολή του και για κάποιο λόγο είτε δεν εξεράγησαν τα εκρηκτικά του αυτόματα. Είτε δεν εξεράγησαν κάποια μικρότερα εκρηκτικά που είχε για να αυτοβοηθηθεί χωρίς να δημιουργήσει μεγάλη έκρηξη, είτε δεν είχε εκρηκτικά, δεν ξέρω εγώ, θα τα πει επίσημη έκθεση αν είχε ή δεν είχε, είτε δεν πρόλαβε να το μαζέψει κάποιο πλοίο περισυλλογής το οποίο θα παίρναγε από εκεί.
1: Αυτό το οποίο πάντως αποκαλύπτεται είναι από τα ίχνη τα οποία μας μεταφέρατε με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, ότι ξέρουμε ότι είναι ουκρανικής κατασκευής. Μας είπατε για Μαγκούρα, όπως φαίνεται να επαληθεύεται ότι είναι τέτοιου τύπου. Δεν μπορούμε να ξέρουμε όμως αν μπορεί να το είχε οποιαδήποτε χώρα της περιοχής, για παράδειγμα η Λιβύη ή η Ουκρανία το είχε μεταφέρει με ένα άλλο μητρικό πλοίο και το είχε αφήσει σε αυτή τη ρότα ακριβώς μέχρι να περιμένει το στόχο του, ή αν μπορεί να υπάρχουν και άλλα τέτοια στην ευρύτερη περιοχή. Από την ακτίνα δράσης του, από το βεληνεκές με έναν τρόπο, μπορούμε να φτιάξουμε μία περίμετρο μέσα στην οποία θα μπορούσαμε να βάλουμε πιθανά σημεία άφεσης αυτού του ντρόουν ή πιθανούς πώς να το πω, πομπούς που μπορεί να το άφησαν.
0: Κοιτάξτε, το σκάφος αυτό φυσικά μπορεί να το έχει και οποιαδήποτε άλλη χώρα, διότι οι Ουκρανοί αυτή τη στιγμή έχουν παράξει εδώ και 1,5 χρόνο που χτύψαν, έκαναν πολλά χτυπήματα σε αποστάσεις 500-600 χιλιόμετρων από την Οδυσσό που έφυγαν. Έκαναν το γύρο της Κρυμαίας, δυτικά, νότια και ανατολικά, και χτύπησαν τον Οβροσίσκ, πήγα στον Οβροσίσκ και στην γέφυρα του Κέρτς. Δηλαδή, για κάποιους που έχουν στο νου το μυαλό του το χάρτη, η ανατολική ακτή της Κρυμαίας είναι πάρα πολύ κοντά στη ρωσική ακτή. Εκεί έχει δημιουργηθεί μια γέφυρα μεγάλη για να έχει απευθείας πρόσβαση η Ρωσία με την Κρυμαία πριν καταλάβει τις περιοχές της Ουκρανίας στην θάλασσα αυτή, την περίπτωση του Αζόφ. Λοιπόν, εκεί λοιπόν χτύπησαν τέτοια σκάφη για να γκρεμίσουν τη γέφυρα. Λοιπόν, το σκάφος μπορεί να φέρθηκε και στη μέση της Μεσογείου και να έφτασε εκεί. Έχει τέτοια ευέλεια, έχει 500-600 χιλιόμετρα. Όμως το σκάφος αυτό είναι ευάλωτο στον καιρό, στον κυματισμό κυρίως. Δεν μπορεί να φερθεί δηλαδή και να αναμένει σε κάποιο σημείο χωρίς να κάνει αποστολή. Και από ό,τι διαβάσαμε όλοι μας, η αυτονομία της μπαταρίας, η ενέργεια δηλαδή που έχει είναι για καμιά βονταριά ώρες. Και φυσικά τα καύσιμα που έχει για να κινηθεί είναι τη τάξη των 600-800 χιλιόμετρων. Άρα δεν το αφήνει αυτό μόνο του, ούτε κοντά στις ακτές, γιατί αυτές οι ακτές εκεί έχουν ψαράδες πολλούς και κάποιος θα το βρει και θα το πιάσει, ούτε στη θάλασσα να περιμένει για μέρες. Κάποιος το άφησε, ξέροντας ότι ο καιρός είναι κατάλληλος για επιχειρήσεις, και στα επόμενα 3-24 ώρα θα περάσει από εκεί κάποιος σκάφος για να το επιτεθεί. Αυτή είναι μια απάντηση στην ερώτησή σας.
2: Και άρα είναι πιθανό να εντοπιστούν και άλλα τέτοια.
0: Πιθανότατα και να υπάρχουν, ναι, και να έχουν ξεφύγει κάποια από αυτά. Αν έχουν αντάξει παρασύρει ο καιρό και να βγουν με νοτιά που λέει ο λόγο με γοριά στη Γηδή. Σε ακτές βέβαια που ό,τι φτάσει σε ακτή δεν εντοπίζεται, έτσι. Αν αυτό δηλαδή είχε μείνει στα βράχια και χτύπαγε 3-4 φορές στα βράχια, ξέρω, ένα βράδυ, μια μέρα, θα βυθιζόταν. Λοιπόν, πιθανόν έχουν υπάρξει και άλλα τα οποία απέτυχαν στην αποστολή τους, διαφέθηκαν και για κάποιο λόγο δεν εκτέλεσαν. Έχουν παρασυρθεί από τον καιρό, πηγαίνουν ανάλογα με τον καιρό πάνω κάτω, κάποια στιγμή θα φύγουν σε αυτή. Αλλά θέλω να θα μου επιτρέψετε να πω μια κουβέντα, γιατί άκουσα πάρα πολλά και αρνητικά κατά του λιμενικού σώματος. Ότι δεν επενέβη γρήγορα και οι ψαράδες το πήγανε στη Βασιλική κτλ. Όταν ο άνθρωπος που το συνέλεξε, ο καπετάν Παναγιώτης, ο καπετάν Δημήτρης, δεν ήξερε τι ακριβώς είναι. Και λέει, βρήκα ένα μαύρο κρυσκράφ και το μάζεψα και το πήγα. Τι να απαντήσει ο λιμενικός από την Λευκάδα που είναι στην άλλη άκρη του νησιού και είμαι σίγουρος ότι έχει σοβαρά προβλήματα με καύσιμα. Δεν έχουν καύσιμα τα παιδιά, δεν έχουν προσωπικό, έτσι, να κινηθούν. Και τι πάλι στο πήρα και το ρημπουλκό, το πάω, το κοτσάρισα που λέμε εκεί στην αθλητική γλώσσα και το πάω στη Βασιλική. Τι να πει αυτός, ότι είναι το Μαγκούρα, το Μάρκα 5 και μπορεί να έχει 300 κιλά κριτικά και 3 πυροκροτητές και Στάρλινγκ και επικοινωνή. Τι να πει. Τώρα σε το κρυσκράφο όπως κάνουν αυτοί οι άνθρωποι και σώνουν περιουσίες ξένες. Τις πάνε στο λιμάνι και βρίσκεται ο άνθρωπος αυτός και χίλια ευχαριστώ που μου είσαι στο σκάφος. Λοιπόν, όταν εδώ τόσοι άνθρωποι στο Μόλο ήταν εκεί πέρα και κανείς δεν σκέφτηκε να πάει να πει, κανείς που βλέπει και τηλεόραση, όχι ψαράς που είναι την μέρα στα δίχτυα και στα παραγάδια του, να πάει να πει, ρε παιδιά, αυτό μπορεί να έχει κριτικά μακριά. Λοιπόν, επομένως μην κατηγορούμε τις αρχές για το παραμικρό, φταίει σαν και καλά ο λιμενικός που το σκάφος αυτό έφτασε στη Βασιλική. Δυστυχώς αυτό είναι το πράγμα. Αφού δεν μπορούμε να είμαστε όλοι με την τεχνολογία, αν υπήρχε μια διαδικασία, οποιοδήποτε βρίσκεται πλέον από εδώ και πέρα, να βγάζει μια φωτογραφία, αν έχει κινητό σύγχρονη τεχνολογία ο ψαράς, να τη στέλνει σε κάποιο αυτό, να γίνεται ένας έλεγχος, από εδώ και πέρα μπορεί να γίνει. Αλλά δεν φταίει το λιμενικό που το σκάφος αυτό πήγε στη Βασιλική.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ.
1: Ο Ναύαρχος Σπύρος Κονιδάρης, ο Λευκαδίτης Ναύαρχος Σπύρος Κονιδάρης, νομίζω ότι σας έδωσε και μας έδωσε μια εξαιρετικά καλή εικόνα για το τι μπορεί να έχει συμβεί με το θέμα του ντρόουν που βρέθηκε στην περιοχή της Λευκάδας, μια υπόθεση που χειρίζονται οι ένοπλες δυνάμεις και νομίζω ότι πρέπει να την αντιμετωπίζουμε περίπου σαν μια άκρος απόρριτη υπόθεση.
2: Πάντως είπε και ο κύριος Δένδιας εχθές που μίλησε στη Θεσσαλονίκη, ξέρουμε τι είναι, ξέρουμε περίπου τι περιέχει και δεν έχουμε να ζηλέψουμε τίποτα, δημιουργούμε δυνατότητες ώστε η χώρα μας να παράγει και να μπορεί να εξοπλίσει και το πολεμικό ναυτικό με τα πιο εξελιγμένα drones και αντιdrone συστήματα.
1: Να αλλάξουμε θέμα, να αλλάξουμε κλίμα, βεβαίως. Να πάμε σε ένα θέμα που έχει να κάνει με την καθημερινότητα, που έχει να κάνει και με τις μαμάδες, αλλά και με τα παιδιά, που έχει να κάνει γιατί το πώς είναι η κοινωνία μας σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τις μητέρες σε σχέση με τι. Διορθώσέ με ή μπορείς να διαφωνήσεις. Ό,τι είναι οι νεότεροι άνθρωποι σε μεγάλο βαθμό είναι μία αρμοδιότητα, μία δουλειά που έχουν κάνει σε μεγάλο βαθμό οι μητέρες, οι οποίοι χτίζουν τις νέες γενιές, τις νεότερες γενιές με την καθημερινή επαφή, με την φροντίδα, με την αγάπη, με όλα αυτά τα δεδομένα που βάζουν στο νέο παιδί όσο μεγαλώνει, όσο διαμορφώνεται ο χαρακτήρας και η προσωπικότητά του.
2: Ακόμα και όσον αφορά και τα θέματα διατροφής. Οι μαμάδες είναι που αναλαμβάνουν το φαγητό και θα πάμε τώρα να μιλήσουμε για την παιδική παχυσαρκία, καθότι η χώρα μας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση και έβλεπα, Μάκη, και τα στοιχεία από το Ευρωβαρόμετρο. Δεν είναι μόνο βέβαια οι ανήλικοι, εκεί εντοπίζεται βέβαια το μεγαλύτερο πρόβλημα, είναι και οι ενήλικοι, γιατί δεν κινούμαστε, δεν γυμναζόμαστε, δεν τρεφόμαστε καλά και αυτό, όπως καταλαβαίνουμε, έχει επιπτώσεις και στην υγεία μας και στον οργανισμό μας και στην ψυχική μας υγεία και για τον λόγο αυτό έχουμε καλέσει την κυρία Μαρία Χασαπίδου, καθηγήτρια Τμήματος Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας, να μας δώσει λίγο τα στοιχεία, τι συμβαίνει με τα παιδιά.
1: Καλημέρα, κυρία Χασαπίδου.
2: Καλή σας ημέρα.
3: Καλημέρα σε όλους.
1: Πώς είναι η κατάσταση, είναι πράγματι τόσο ανησυχητικά τα στοιχεία με την παιδική παχυσαρκία στην Ελλάδα?
3: Δυστυχώς είναι, γιατί εδώ και χρόνια, από το 2010 που ξεκινήσαμε τη μελέτη COSI, που είναι ένα πρόγραμμα παρακολούθησης του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και για το οποίο είμαι υπεύθυνη από την πλευρά της Ελλάδας, από το 2010 κάθε τρία χρόνια κάνουμε μια μελέτη και εκτιμούμε τα ποσοστά της παιδικής παχυσαρκίας σε όλες τις χώρες της Ευρώπης με μια κοινή μεθοδολογία. Και δυστυχώς, μέχρι πρόσφατα που μπήκε και η Κύπρος, πολύ πρόσφατα, πριν από τρία χρόνια ξεκίνησε και η Κύπρος να συμμετέχει στο πρόγραμμα αυτό, είχαμε την πρωτιά. Ήμασταν πρώτοι στην παιδική παχυσαρκία, σε αρκετές ηλικιακές ομάδες, όχι σε όλες. Όταν μπήκε η Κύπρος, γίναμε δεύτερη. Και ευτυχώς τα τελευταία χρόνια, σε κάποιες ηλικιακές ομάδες, έχουμε και την τρίτη θέση. Πάντα, βέβαια, οι μεσογειακές χώρες, και αυτό είναι το ενδιαφέρον και το ανησυχητικό, είμαστε πιο ψηλά από τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης. Παρόλο που.
2: Είπατε μεσογειακές χώρες, που η αλήθεια είναι ακολουθούμε τη μεσογειακή διατροφή. Τι πάει λάθος?
3: Το πρώτο που το είπατε ήδη και εσείς, έχουμε εγκαταλείψει τη μεσογειακή διατροφή. Νομίζω ότι αυτό το έχουμε πει πολλές φορές. Δυστυχώς έχουμε υιοθετήσει, και ιδιαίτερα οι νεαρότερες, οι μικρότερες γενιές, έχουν υιοθετήσει μια δυτικού τύπου διατροφή. Περισσότερο αυτό που λέμε τα τελευταία χρόνια και το τονίζουμε είναι μια διατροφή που οφείλεται πολύ σε επεξεργασμένα και, όπως πολλές φορές χρησιμοποιούμε τον όρο, υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα. Τρόφιμα που είναι πολύ πλούσια σε θερμίδες, ενέργεια και φτωχά σε θρεπτικά συστατικά. Και μια τέτοια διατροφή γνωρίζουμε πολύ καλά ότι θα οδηγήσει τελικά στο υπέρβαρο και την παχυσαρκία. Είναι κάτι που έχουμε δει.
1: Ναι. Από πού πρέπει να αλλάξει το μοτίβο?
3: Τώρα,
1: από
3: λοιπόν,
1: ποια ηλικία και ναι. Από τις μητέρες, από τις οικογένειες σε συνεργασία με τους παιδιάτρους?
3: Το λέτε ήδη πώς πρέπει να γίνει. Εμείς λοιπόν, για να έρθω στο πρόγραμμα αυτό το οποίο μόλις ολοκληρώσαμε και είμαστε 13 πανεπιστήμια. Εμείς έχουμε μία περιοχή μόνο, τη μοιραστήκαμε την Βόρεια Ελλάδα μαζί με το Απιθύτα, έτσι. Και υπάρχουν σχεδόν όλα τα πανεπιστήμια της χώρας, τουλάχιστον αυτά που έχουν τμήματα που σχετίζονται με τη διατροφή και την σωματική δραστηριότητα, συμμετείχανε. Για να σας πω εγώ λίγο κάποια πράγματα για τα αποτελέσματά μας, έτσι, σε ό,τι αφορά αυτό το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα ονομάζεται Τροφή για Δράση και είναι μία από τις δράσεις, τις εθνικές δράσεις κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Πριν πω λοιπόν για τα αποτελέσματα Τροφή για Δράση, να πω ότι υπάρχουν και άλλες δράσεις, το είπατε πολύ σωστά. Το πολύ καλό με αυτό το πρόγραμμα, στο πούμε έτσι, αυτό την δράση, τη γενικότερη δράση, είναι ότι έχει συμπεριλάβει τους παιδιάτρους, το είπατε πάρα πολύ σωστά, και οι παιδίατροι παλιότερα δεν περνούσαν στο πρόγραμμα της ειδίκας της καρτέλες των παιδιών το βάρος, το ύψος και το, να υπολογίσουν το δείκτη μάζας σώματος. Τώρα μέσα στα πλαίσια αυτού του προγράμματος το κάνουν. Και όταν δουν ότι ένα παιδί είναι με υπερβαρότητα και παχυσαρκία, μπορούν να το στείλουν σε διατροφολόγο, το οποίο, ο οποίος διατροφολόγος κάνει 10 συνεδρίες με το παιδί και την οικογένειά του.
1: Πριν φτάσουμε εκεί, κυρία Χασαπίδου, μπορείτε να μας δώσετε μερικές πρακτικές συμβουλές στις μαμάδες και στους μπαμπάδες που μας ακούνε? Τι κάνουν αν τα παιδιά, για παράδειγμα, δεν θέλουν τη σαλάτα, δεν θέλουν τα όσπρια, δεν θέλουν το ψάρι?
3: Η προσπάθεια που κάναμε εμείς, έχουμε κάνει σεμινάρια ευαισθητοποίησης στα πλαίσια του τροφή για δράσεις, με πάνω από 1.000 συμμετέχοντες. Χρειάζεται οι γονείς να εκπαιδευτούν. Παλιότερα λέγαμε εντάξει, περισσότεροι ξέρουν. Τώρα βλέπουμε με αυτά τα σεμινάρια ότι πολλές φορές δεν ξέρουν. Άρα λοιπόν δεν είναι κάτι που μπορούμε να απαντήσουμε σε 5 λεπτά, αλλά το μόνο που θα μπορούσα να πω σαν βασικές αρχές είναι ότι οι γονείς πρέπει να εκπαιδευτούν, πρέπει να αρχίσουμε να μαγειρεύουμε στο σπίτι. Έτσι, αυτό είναι κάτι το οποίο έχουμε καταλήψει εδώ και αρκετά χρόνια και παίρνουμε delivery και όλα τα σχετικά. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να αλλάξει, γιατί δεν μπορούμε να ελέγξουμε τα τρόφιμα που παραγγέλνουμε απ' έξω. Πρέπει να αρχίσουμε να τρώμε πολύ περισσότερα φυσικά τρόφιμα, και αυτό το έχουμε καταλήψει, πολύ περισσότερα φρούτα και λαχανικά στα παιδιά μας. Υπάρχουν πολύ πολύ καλές μελέτες. Είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι όταν σε αυτά τα σεμινάρια ευαισθητοποίησης, το είπατε πολύ σωστά και εσείς, συμμετέχουν οι γονείς, έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα από όταν πηγαίνουμε μόνο στα σχολεία. Βέβαια και τα σχολεία, ιδιαίτερα σε μικρές ηλικίες, και τα προγράμματα ευαισθητοποίησης είναι και εκεί πολύ σημαντικά. Δηλαδή, αν το σχολικό περιβάλλον αλλάξει, σας πω ένα παράδειγμα, αν όλα τα παιδάκια, ξέρω εγώ, τρώνε φρούτα και λαχανικά στο διάλειμμα, μια χαρά. Και σε προγράμματα που με κάνει, το δέχονται και τους αρέσει. Αν κάποια από αυτά τρώνε τυρόπιτα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, αναφέρομαι σε ένα τρόφιμο έτσι με πολλές θερμίδες και όχι απαραίτητα και υψηλή θρεπτική αξία, ή ξέρω εγώ ακόμη άλλα τρόφιμα χειρότερα από αυτά, ή αναψυκτικά πλούσια σε ζάχαρη κλπ. Τότε βλέπουμε ότι η τάση που έχουμε όλοι έτσι είναι να τα επιλέξουμε. Άρα λοιπόν χρειάζεται και ένα σχολικό περιβάλλον το οποίο θα έχει ελεγχόμενα τρόφιμα της καντίνας, που είναι μια δουλειά δηλαδή που πρέπει να γίνει από την πολιτεία, και τα παιδάκια θα τρώνε λίγο πολύ τα πιο υγιεινά τρόφιμα, και αυτό βοηθάει πολύ. Άρα, ένα συνδυασμό εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών, και οι εκπαιδευτικοί με τη σειρά τους βοηθάνε στην σωστή διατροφή στα πλαίσια του σχολείου, στην ενυδάτωση. Σε αυτό το πρόγραμμα είναι με πολύ μεγάλη σημασία στην ενυδάτωση, να πίνουν τα παιδιά νερό και να μην πίνουν αναψυκτικά με ζάχαρη. Και στην οικογένεια, η οποία οικογένεια πρέπει να μάθει αυτά τα βασικά που είπαμε. Να μαγειρεύουν στο σπίτι, να έχουν απλά φυσικά τρόφιμα. Πολλά φρούτα και λαχανικά. Και το ξαναλέω, λιγότερα υπερπεξεργασμένα τρόφιμα. Δηλαδή, αυτές είναι οι βασικές αρχές. Το θέμα είναι.
2: Ναι, ναι, απλά θα πρέπει να ολοκληρώσουμε, γιατί η ώρα είναι 11 και
3: ναι,
2: πάμε στο δελτίο ειδήσεων.
3: Επειδή είναι προγράμματα εκπαίδευσης αυτά, και μπορούμε να τους μάθουμε να μαγειρεύουν με ένα καλύτερο τρόπο, πώς θα συμπεριλαμβάνουν τα φρούτα και τα λαχανικά στο μαγείρεμα. Χρειάζεται, δεν είναι κάτι πολύ απλό να το πούμε έτσι και να τελειώσουμε, το είπαμε. Χρειάζεται εκπαίδευση, και αυτό κάναμε στο πρόγραμμα αυτό.
2: Θα έχουμε την ευκαιρία φυσικά να τα ξαναπούμε, γιατί τα στοιχεία είναι ανησυχητικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Χασαπίδου.
3: Να είστε καλά.
2: Δελτίο ειδήσεων, επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
4: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Με προσωπική αναφορά στη μητέρα του και μήνυμα αφιερωμένο σε όλες τις μητέρες, ξεκίνησε την κυριακάτικη ανασκόπησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην αναβαθμισμένη θέση της χώρας στον ενεργειακό χάρτη, αλλά και στις υποδομές στην περιφέρεια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε επίσης στην προώρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναν των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει η Ελλάδα από Ευρωπαϊκή χώρες, υποστηρίζοντας ότι όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλήσει τα διέξοδα του παρελθόντος. Με ένα βίντεο στο TikTok για την ημέρα της μητέρας, ο Νίκος Ανδρουλάκης στο δικό του μήνυμα υπογραμμίζει την ανάγκη να σπάσει ο κύκλος ανισότητας αμοιβών ανδρών γυναικών. Παράλληλα, παρουσιάζει τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ, μεταξύ των οποίων νόμος πλαίσιο για μισθολογική διαφάνεια και ρήτρα ίσης αμοιβή σε κάθε συλλογική σύμβαση. Οι Ισπανικές αρχές ξεκίνησαν τη διαδικασία και ενωστών επιβατών από το υπο-Ολλανδική σημαία Κρουάς Γερόπλιο, το οποίο έχει εγκυροβολήσει ανοιχτά τη Τενερίφη, και οι υγειονομικοί αξιωματήχοι επιβιβάζονται στο Κρουάς Γερόπλιο για να ξεκινήσει απομάκρυνση των επιβατών ώστε να μεταφερθούν στις χώρες τους. Το πρώτο γκρουπ επιβατών που είναι Ισπανοί θα μεταφερθεί στην ακτή με μικρά σκάφη και στη συνέχεια με λεωφορεία στο τοπικό αεροδρόμιο προκειμένου να πετάξουν στη Μαδρίτη με ισπανικό κυβερνητικό αεροσκάφος, δήλωσαν κυβερνητικοί αξιωματήχοι, τονίζοντας ότι δεν θα έχουν καμία επαφή με άλλα πρόσωπα. Η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας δηλώνει ότι η απομάκρυνση επιβατών από το Κρουάς Γερόπλιο θα διαρκέσει ως αύριο το απόγευμα. Στη διαδικασία συμμετέχουν 23 χώρες. Η αστυνομία έχει ασφαλίσει τμήμα του λιμανιού και επιτόπου βρίσκεται Υπουργός Υγείας και επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Και παλαιότερα αυτό το στέλεχος μπορούσε να μεταδοθεί και από άνθρωπο σε άνθρωπο, αλλά για να γίνει μετάδοση χρειάζεται παρατεταμένη στενή επαφή, δηλαδή για πολύ καιρό να είμαστε αρκετά κοντά για να κολλήσει κάποιος. Δεν πρόκειται να έχουμε επιδημία, δεν πρόκειται να έχουμε πανδημία σε καμία των περιπτώσεων, τόνισε νωρίτερα στο Ed News Radio 105,8 ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, Θόδωρος Βασιλακόπουλος. Αισιόδοξος ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν μιλώντας σε δημοσιογράφους. Αναφέρθηκε και σε πιθανή συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ξεκαθαρίζοντας ότι θα γίνει μόνο αν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, η διεθνής κοινότητα είναι σε στάση αναμονής για την επίσημη απάντηση του Ιράν όσον αφορά την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Απειλές των φρουρών της Επανάστασης και του Ιρανικού στρατού. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, αν ο εχθρός επιτεθεί ξανά στο Ιράν, θα ευνηδιαστεί από νέα όπλα, νέες μεθόδους πολέμου και νέα πεδία σύγκρουσης, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Εν τω μεταξύ, πλοίο ξηρού φορτίου δέχθηκε επίθεση ανοιχτά του Κατάρ. Δύο άτομα συνελήφθησαν για δολοφονία στη Θεσσαλονίκη μετά από σχετική καταγγελία και έρευνες των αρχών. Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να ομολόγησαν την εγκληματική ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι πέταξαν το πτώμα στην περιοχή του Λουδία κοντά στα Μάλγαρα. Ένοπλο επεισόδιο μεταξύ μοτοσυκλετιστών σημειώθηκε στην Κυψέλη μετά από φραστική αντιπαράθεση δύο οδηγών δικύκλων. Ο οδηγός σκούτερ έβγαλε όπλο και πυροβόλησε και τραυμάτισε τον δεύτερο στο πόδι. Για τη μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης μίλησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στο ΕΡΤ News. Ο κύριος Πλεύρης υποστήριξε ότι η κυβέρνηση εφαρμόζει σκλήρη μεταναστευτική πολιτική με απτά αποτελέσματα, συνδέοντας την με τη φύλαξη των συνόρων, τη μείωση των ροών και την αύξηση των επιστροφών. Ο Υπουργός υποστήριξε ότι οι μεταναστευτικές ροές είναι μειωμένες κατά 70%. Σε εξέλιξη έρευνες των ενόπλων δυνάμεων για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με 100 κιλά εκρηκτικά, τα οποία εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 4 θα ισχύσουν σήμερα σε βασικούς δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας. Οι διακοπές κυκλοφορίες θα είναι σταδιακές ανάλογα με τη διέλευση των αθλητών σε κεντρικές αρτηρίες όπως η λεωφόρη Βασιλής της Αμαλίας, Συγκρού, Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος, καθώς και σε δρόμους του Πειραιά και της Λαβρεωτικής.
6: Ο καιρός.
5: Σχεδόν έθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς, από 13 έως 26 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι, Μάκης Πολάτος, Ντόνα Βρούτσα.
6: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπήκαμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με άμπα, μάμα μία. Το επιβάλλει και η μέρα.
1: Άμπα.
0: Άμπα.
1: Ντόνα Δρούτσα.
0: Μάκη.
1: Δεν πρέπει να πούμε χρόνια πολλά στις μητέρες.
0: Να ξαναπούμε, σε όλες αυτές τις μαμάδες, τις ηρωίδες της καθημερινότητας που μας φροντίζουν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Γιατί δεν είναι μόνο μαμάδες, έχουν και άλλους ρόλους. Και εργαζόμενες, είναι σύζυγος, είναι τα πάντα όλα.
1: Σύντροφος.
0: Σύντροφος, ναι, εντάξει, εγώ το βάλα έτσι το πιο επίσημο.
1: Πυλώνας της κοινωνίας.
0: Και φαντάσου τώρα, έχεις ένα παιδί, τα βρίσκεις σκούρα. Έχεις δύο παιδιά, τα βρίσκεις ακόμα πιο σκούρα. Αν έχεις έξι παιδιά, εκεί τι γίνεται?
1: Εκεί είναι όλα τέλεια. Και θα καλημερίσουμε μία μητέρα, μία υπέροχη μητέρα, έξι παιδιών, η οποία έχει την καλοσύνη και το χρόνο να μας μιλήσει. Χρόνια πολλά, κυρία Αγγελή. Είναι η κυρία Δήμητρα Αγγελή, Γενική Γραμματέα της Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα στους
0: ακροάτες. Καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά.
2: Χρόνια πολλά στις μαμάδες, που ξέρετε, αυτή την ημέρα είναι μια μέρα διαφορετική. Αντί να καμαρώνουν αυτές για τα παιδιά τους, τα παιδιά τους καμαρώνουν για αυτήν. Και οφείλω, κύριε Πολάτο, να πω και κάτι ακόμα. Σας ευχαριστούμε εσάς, τους συντρόφους, τους συζύγους, που μας δίνετε τη χαρά να έχουμε την ιδιότητα της μαμάς. Να μην ξεχνάμε πράγματα, λοιπόν.
1: Πείτε μας, αν έχουν ξυπνήσει τα παιδιά, τι ηλικίες είναι τα παιδιά σας και τι λοιπόν δωράκια έχουν προλάβει, εφόσον έχουν ξυπνήσει, να φέρουν στη μαμά.
2: Η έκπληξη θα γίνει στο μεσημεριανό τραπέζι.
0: Ωραία.
2: Που είναι μια μέρα που δεν μαγειρεύω εγώ.
1: Για εξήγησε
0: ποιος
1: το.
0: Ποιος θα μαγειρεύσει δηλαδή σήμερα?
1: Μαγειρεύει ο σύζυγος δηλαδή.
2: Τα παιδιά.
1: Μαγειρεύουν τα παιδιά.
2: Δεν ξέρω τι θα κάνουν, πάντως εγώ είμαι προσκεκλημένη.
0: Α, αυτό το οργάνωσαν δηλαδή τα παιδιά το σημερινό.
2: Λοιπόν, να πω τις ηλικίες των παιδιών μου, για τα οποία είμαι πάρα πολύ περήφανη, γιατί ξέρετε, όλη αυτή η συνοχή της οικογένειας και αυτή η, είπατε κάτι για την αγκαλιά, είναι η αγκαλιά που όλα τα γιατρεύει η μάνα, ξέρετε, το είπατε πιο νωρίς, αγκαλιά θυμίζει η μαμά. Τα παιδιά μου είναι ουσιαστικά μικρά. Με το δεδομένο ότι κανένα δεν έχει περάσει τα 30 του χρόνια. Είναι από 29 χρονών μέχρι 16. Υπάρχει ο αδερφός τους που είναι στη μέση. Όλα με τη δική τους προσπάθεια, αυτό που θέλαν να κάνουν στη ζωή τους και επιλέξανε διαδρομή στις επιστήμες, το καταφέραν. Η μικρή είναι ακόμη σχολείο. Και η μεγάλη μου η κόρη με εξέπληξε όταν σε μια ηλικία 26 περίπου χρόνων μας είπε ότι αν δεν αισθανόμουν ασφάλεια από τη δύναμη της οικογένειας και τη σχέση που έχουμε μεταξύ μας, δεν θα προχώραγα στη ζωή μου. Και έχει έναν μικρούλι περίπου 2,5 χρονών και άλλον έναν 8 μηνών.
0: Άρα είστε και γιαγιά.
1: Να ζήσουν, να είναι
0: να
1: γερά.
0: Να ζήσουν.
1: Θέλουμε να μας πείτε το μυστικό, πώς τα καταφέρνατε.
0: Καταρχάς, ήταν δικιά σας επιλογή να κάνετε μία τόσο μεγάλη οικογένεια?
2: Λοιπόν, τα παιδιά μου είναι 5η γενιά δημότες Αθηναίων, τα εγγόνια μου 6η. Ξέρετε, με τη γιγάντωση της αστιφιλίας, να πω ότι είμαι 60 χρονών, έτσι. Με τη γιγάντωση της αστιφιλίας στην πόλη της Αθήνας.
1: Ούτε για 40 δεν ακούγεται.
0: Ναι, αλήθεια.
2: Είδατε πώς θα ξανανιώνει η πολλαπλότητα της μαμάς. Λοιπόν, θα πω ότι με είχε εντυπωσιάσει η απλότητα των σχέσεων της μεγάλης οικογένειας και είχα έτσι κάποια πρότυπα, έλεγα θέλω να είμαι φοιτήτρια, να έχω και παιδιά, τέλος πάντων οι διάφορες συνθήκες ζωής και πώς να το πω τώρα, η πρόοδος τέλος πάντων κάποιων πραγμάτων με έκαναν να αποκτήσω σε μια νορμάλ για τα τότε χρόνια ηλικία τα παιδιά μου, λίγο μετά
1: 30-31 αν κάνω καλά.
2: Ακριβώς, στον υπολογισμό. Ξέρετε, αισθανόμουν ασφάλεια.
1: Όχι μικρούλα πάντως, 30-31, δηλαδή θα μπορούσατε να τα έχετε κάνει και να έχετε ξεκινήσει και πιο μικρή. Δεν ήσασταν και πολύ μικροί, ήσασταν συνειδητοποιημένοι, θέλω να πω με έναν τρόπο.
2: Ναι, και πολύ τυχεροί, γιατί αυτό που είχα μάθει να κάνω εγώ και ο σύζυγός μου, ο πατέρας τους, ήταν και πολύ εμπορικό, οπότε είχαμε μια κινητήριο δύναμη μιας μεσοαστικής κατάστασης όσον αφορά τα οικονομικά. Οπότε κάθε παιδί εντωμεταξύ που ερχόταν στην οικογένεια, εγώ αισθανόμουν ασφαλής. Ασφαλής γιατί έδινε περισσότερα προνόμια στα προηγούμενα. Κάτι που δεν υπάρχει σήμερα. Κάτι που είναι πολύ πιο τολμηρή οι νέες πολύτεκνες μαμάδες, μάλλον θα ήθελα να πω. Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε αυτή την αναγνώριση που θα θέλαμε, παρότι η κοινωνία μας το ρόλο της μητέρας τον έχει πάρα πολύ ψηλά. Ξέρετε, είτε είναι βιολογική, είτε είναι μητέρα που έχει υιοθετήσει, η μητέρα είναι πάντα μονομία. Έχουμε ακόμα δουλίτσα να κάνουμε για να τη βοηθήσουμε, γιατί είναι πάρα πολύ φορτισμένη.
1: Πείτε μας συγκεκριμένα τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει. Κοιτάξτε, όσο γίνεται πιο στοχευμένα, πιο συγκεκριμένα. Γιατί
2: ένα πολύ απλό πράγμα.
1: Πολλές φορές μιλάμε για πράγματα που πρέπει να αλλάξουν, αλλά νομίζω μια μητέρα έξι παιδιών.
2: Έχετε θίξει πολλές φορές το θέμα των ψηφιακών ομάδων, εσείς οι δημοσιογράφοι. Εμείς εδώ στην Ελλάδα θεσμοθετήσαμε την απασχόληση εξ αποστάσεως μόνο για 44 μέρες το χρόνο για τον κάθε εργαζόμενο και προϋποθέσεις. Αν λοιπόν σε κάποιες θέσεις εργασίας που μπορούν να γίνουν από το σπιτικό περιβάλλον, από το οικογενειακό περιβάλλον, θα δίνανε πολύ μεγάλη όθηση σε χρόνο και χρήματα, συν του ότι εν μέρη θα μπορούσε να τακτοποιήσει και στεγαστικές ανάγκες. Δηλαδή, ένα σπίτι που είναι κοντά στο αστικό κέντρο, ένα σπίτι που είναι εξοχικό, ένα σπίτι που δεν χρειάζεται να πληρώσει συνοίκιο, θα μπορούσε να στεγάσει την πολυτεκνή οικογένεια, αρκεί να υπάρχουν οι δυνατότητες, στο δημόσιο τουλάχιστον που έχουμε παντού υπηρεσίες συναφής με αυτό που υπηρετεί κάποιος στο δημόσιο, να μπορούν να εξυπηρετηθούν. Εκεί πέρα έχουμε πάρα πολλές αλληλοκαλύψεις και δυσκολίες. Ένα ακόμη θέμα που εμείς θα θέλαμε να ακούσουμε κάποια στιγμή είναι, ξέρετε, έχετε ακούσει για τον πλασματικό χρόνο, εξαγοράσιμα για σύνταξη και. Και εκεί ακόμα υπάρχει ανομοιογένεια στον ιδιωτικό από το δημόσιο τομέα όσον αφορά το πλήθος των ετών που μπορεί κάποιος να εξαγοράσει πλασματικά. Εμείς θα θέλαμε να γίνουμε λίγο πιο γενναίοι και να κάνουμε ό,τι κάνουν οι Ισπανοί και να λέμε ένα παιδί, πάρε ένα χρόνο συντάξιμο, δύο παιδιά και ούτω καθεξής, ως ηθική αναγνώριση σε αυτή τη γυναίκα που δεν δίστασε να δώσει το σώμα της, την ψυχή της για το μελλοντικό πληθυσμό του τόπου. Και να σας πω και κάτι, θέλω να κάνω και μια ιδιαίτερη αναφορά. Ξέρετε, ο τίτλος της μαμάς δεν χάνεται ποτέ. Τον αποκτούμε και ακόμα και αν δεν υπάρχουμε στην επίγειο ζωή, αναφερόμαστε στη μαμά μας. Και όταν ήταν 3 χρονών η μικρή μου η κόρη, είμαι μία από τις γυναίκες που δεν έχει πλέον μαστούς, γιατί νόσησε με καρκίνο μαστού και είχε και θέμα μεταστάσεως στους λεφαδένες. Τέλος πάντων, ένα περιβάλλον περίεργο από τους ανθρώπους που μας επισκεπτόντουσαν, μέσα στην κατήφια, το μικρό λοιπόν κάποια στιγμή αγανάκτησε και μέσα στην αθωότητά της είπε, «Η μαμά μου θα είναι πάντα η μαμά μου». Είτε το χέρι μου κρατά, είτε από κάπου ψηλά με κοιτά. Αυτό λοιπόν το λέω για να ξέρουν όλοι ότι η μητέρα, είτε υπάρχει φυσικά δίπλα μας, είτε δεν τη βλέπουμε, πάντα έχει μέρημνα και μια ανοιχτή φτερούγα να μας αγκαλιάζει με τις μνήμες, με τις αναμνήσεις και με τις διερωτήσεις που έχουμε μερικές φορές. Τι θα έκανε η μαμά σε αυτό το θέμα που μας απασχολεί.
1: Κυρία Αγγελή, πόσες οικογένειες στην Ελλάδα έχουν 6 παιδιά όπως εσείς?
2: Να το πάρουμε λίγο αλλιώς. Λοιπόν, οι οικογένειες που έχουν 4 και παραπάνω παιδιά είναι 220 περίπου χιλιάδες οικογένειες στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει με ένα απλό υπολογισμό ένα 10% περίπου του ελληνικού πληθυσμού. Θα πούμε ότι οι περισσότερες έχουν 4 και 5 και είμαστε λίγο λιγότερες αυτές που έχουμε από 6 και πάνω. Επίσης έχουμε και ένα θέμα, τι είναι η λέξη παιδιά, γιατί με ρωτήσανε πόσες έχετε παιδιά, όπως μου είπατε και εσείς. Εμείς λοιπόν, επειδή έχουν προστασία του νόμου διαβίου ζωής γονέων πολυτέκνων, είναι πάντα προστατευόμενα τα παιδιά μας. Εντάξει, δεν θέλω να πω ακρότητες για τα 45, 50, 60, κάποιο παιδί, σαφέστατα έχει αυτονομηθεί. Αλλά χρειάζεται να ομονοήσουμε σε κάποια πράγματα όταν βλέπουμε ότι αυτά τα παιδιά μας είναι κάτω από τα 30, όταν δεν μπορούν να έχουν εισοδήματα, γιατί όλοι από κάπου ξεκινάνε, που να ξεπερνούν το όριο της φτώχειας ή έστω αυτά τα 20.000 ευρώ για να μπορούν να ξεκινήσουν τη ζωή μόνα τους. Και θέλουμε λίγο περισσότερη ανακούφιση στις υποχρεώσεις που έχουμε. Να μπορέσουμε να τους δώσουμε εφόδια ζωής, γιατί η καλύτερη πρίκα τους είναι οι δεξιότητες και η εκπαίδευση, και να μην έχουμε αυτό το άγχος για το πώς θα τους τα προσφέρουμε.
1: Στα παιδιά σας ζητάτε να κάνουν, προτείνετε να κάνουν και εκείνα πολλά παιδιά? Μας είπατε ότι ήδη έχετε δύο εγγονάκια.
2: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο τρόπος και το προσωπικό παράδειγμα τα οδηγούν να το έχουν στο μυαλό τους ως επιλογή. Μέχρι στιγμής βρισκόμαστε εκεί που βρισκόμαστε. Υπάρχει μια σταθερότητα σχέσεων στα μικρότερα, η Πέμπτη είναι ακόμη προπτυχιακή.
0: Πάντως, κυρία Αγγελή, προφανώς όλα δεν είναι ρόδινα στην καθημερινότητά μας.
2: Κι όμως με ένα μαγικό ραβδάκι.
0: Εγώ ήθελα να μου πείτε αυτό το μαγικό ραβδάκι που έχετε βρει και έχετε φέρει αυτή την ισορροπία, την αρμονία στην οικογένειά σας. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν και πολλά ζευγάρια που μπορεί να μας ακούν και να έχουν τους προβληματισμούς στο να κάνουν ένα παιδί, όχι μόνο όσον αφορά τα οικονομικά και πώς θα τα φέρω πέρα, ή ακόμα και οι οικογένειες που μπορεί να μας ακούν αυτή τη στιγμή και να έχουν παιδιά και βλέπουν και τους καθημερινούς τσακωμούς και με τα τάμπλετ, τα κινητά και όλο αυτό που αντιμετωπίζουμε όλοι. Εσείς πώς τα έχετε καταφέρει?
2: Πάμε σαν άλλοτε. Επιστροφή στις ρίζες. Με μια απλότητα και περισσότερη ενδυνάμωση των σχέσεων, χωρίς όλα αυτά τα οποία είναι ένας μιμητισμός στήρος. Πιστεύω ότι όσο περισσότερο έχουμε, και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα για τους γονείς σήμερα, γιατί είναι τόσο πολύ δύσκολη η καθημερινότητα και τόσο πολύ δύσκολοι αλγόριθμοι που πρέπει να λύσουν και σταυρόλεξα για να φέρουν βόλτα τα οικονομικά τους, που δεν έχουν πλέον ποιοτικό χρόνο για την ανατροφή των παιδιών τους. Και αυτό είναι ένα πρόβλημα. Και να πω μάλιστα ότι μια πολύ νέα πολύτεκνη μαμά, είναι εκπαιδευτικός, είπε ότι κάναμε το πρώτο, δανειστήκαμε για τη γέννα, άντε το δεύτερο. Μετά όταν άρχισε αυτό το επίδομα γέννας, τουλάχιστον αισθανόμασταν ότι μπορούμε να τα φέρουμε στη ζωή με όλη την επικουρικότητα της ιατρικής επίβλεψης, χωρίς να έχουμε άγχος οικονομικό. Και θα σας πω κάτι πολύ σπουδαίο. Όταν αυξήθηκε το επίδομα γένας κλιμακωτά από το 2.400, 2.700, 3.000 για το τρίτο παιδί, 3.500 για το τέταρτο και άνω παιδί, εμείς παρατηρήσαμε, γιατί αποδίδουμε την πολυτεχνική ιδιότητα στη συνομοσπονδία, στις οικογένειες που έχουν τις προϋποθέσεις, έναν τετραπλασιασμό. Βέβαια, ένα τέλμα στις οικογένειες που κάνουν πέμπτο, έκτο, αλλά τετραπλασιάστηκαν του τετάρτου παιδιού. Και αυτό συμβαίνει και φέτος, παρότι αναφέρθηκε 86 πόλεις δεν έχουν γεννήσεις. Ναι, αυτό δεν είναι απορίας άξιο. Πάντα συνέβαινε, γιατί δεν έχουν ληξιαρχία στις πόλεις αυτές και πάνε στα μεγαλύτερα αστικά κέντρα. Αλλά αν δείτε.
1: Α, ενδιαφέρον αυτό.
2: Αν δείτε λοιπόν από τα στατιστικά του Υπουργείου Εσωτερικών, που από τότε που έγινε το ενιαίο ληξιαρχείο, στα μισά του 13, αφήνω το 13 έξω, από το 14 όμως μέχρι το 26 προοδεύει, θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο το στατιστικό δείγμα. Και δούμε λίγο τις γεννήσεις και παρατηρήσουμε. Θα δείτε ότι είχαμε μια απότομη κάμψη λίγο πριν μπούμε στην πανδημία, 9.000 γεννήσεων προς τα κάτω. Μετά λίγο σαν να μην υπήρξε πολύ μεγάλο προς τα κάτω και μετά σταθεροποιηθήκαμε κάθε χρόνο -3, -3, -3.000. Εάν μπείτε μέσα και κάνετε αναγωγή με 31 τρίτου, θα σας πω εγώ τώρα, άντε να φτάσουμε 30 τετάρτου.
1: Πού να μπούμε για να τα δούμε τα στοιχεία?
2: Υπουργείο Εσωτερικών, στατιστικά του Υπουργείου Εσωτερικών, αναζητήστε το ενιαίο αρχείο ληξιαρχικών πράξεων. Έχει για όλη την επικράτεια τις γεννήσεις, αλλά από τα κατατόπους ληξιαρχία προφανώς, που αφορούν γεννήσεις, θανάτους και μάλιστα, ξέρετε, είναι και ένα θέμα τα διαζύγια που συζητάμε. Εμείς βλέπουμε ότι η έγγαμη κατάσταση, όπως την αφουγκράζεται ο καθένας, είτε είναι με τη νομική μέθοδο του συμφώνου συμβίωσης, είτε είναι με τον πολιτικό, είτε με το θρησκευτικό γάμο, είναι ένας σταθερός αριθμός χιλιάδων, γύρω στις 55-60.000 κατά έτος. Διαφοροποιείται λίγο, δηλαδή έχει αυξηθεί το σύμφωνο συμβίωσης που δεν απαιτεί πάρα πολλά κοσμικά έξοδα, καταλαβαίνετε τι εννοώ, έναντι των άλλων μορφών νομιμότητας της σχέσης, του γάμου, της οικογένειας. Αυτό λοιπόν είναι συγκλονιστικό. Δείχνει ότι η ελληνική κοινωνία κρατάει. Και να σας πω κάτι. Ας επικοινωνήσουμε και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη δυνατότητα που μας δόθηκε σήμερα να επικοινωνήσουμε διαμέσου της γιορτής της μαμάς, τη χαρά της οικογένειας, γιατί επιτέλους πρέπει να ξανακάνουμε την οικογένεια μόδα στην Ελλάδα.
0: Και με αυτό νομίζω μπορούμε να κλείσουμε. Κυρία Αγγελή, να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε χρόνια πολλά, να σας χαίρονται τα παιδάκια σας, να χαίρεστε κι εσείς τα παιδάκια σας και τα εγγονάκια σας.
1: Για πόσους θα είναι το κυριακάτικο τραπέζι σήμερα, στη γιορτή σας, στη γιορτή
2: της
1: μητέρας?
2: Όταν καθόμαστε στο τραπέζι, είμαστε 13 άτομα απλά. Δηλαδή, τα δύο μωρά, ο χαμπρός μου, ο φίλος της δεύτερης κόρης μου και οι φίλοι του γιού μου, οπότε όλοι μαζί είμαστε 13 άτομα πάντα.
1: Χρόνια πολλά σε όλες τις μητέρες.
2: Και να ξέρετε ότι αυτό το τραπέζι θέλει μαγικό ραβδάκι και όχι πολλά έξοδα. Θέλει τρόπο και όχι κόπο και πολλά χρήματα. Μπορούμε, αν σκεφτούμε τι κάνανε οι μαμάδες μας, να τα φέρουμε εις πέρας, χωρίς να λέμε ότι υποστηρίζουμε τα παιδιά, και επειδή είπατε και για παιδική παχυσαρκία, η υγιεινή διατροφή μέσα από το τραπέζι της πολυτεκνής οικογένειας είναι στην κορυφή.
1: Κυρία Δήμητρα Αγγελή, μητέρα 6 παιδιών, πολυτεκνή γενική γραμματέα της Νομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, υπέρ επικοινωνιακή, υπέρ γλυκιά, και την ευχαριστούμε πολύ για τα ωραία μηνύματα και για το πώς ακόμη και τις δυσκολίες που μπορεί, όπως είπε η Ντόνα, να αντιλαμβάνονται κάποιοι στο ένα παιδί που να νομίζουν δεν τα προλαβαίνουν. Δείτε με τι τρόπο.
0: Πιάστε το μαγικό ραβδάκι, όπως μας είπε και η κυρία Αγγελή, και όλα θα φτιάξουν.
1: Θετική διάθεση.

0: τέτοια τραγούδια πρέπει να παίζουμε επικά. Με αυτό έτσι, το επικό ύφος. Αυτά μου αρέσουν.
1: Εμένα θα μου άρεσε να παίξουμε κάτι πιο metal τώρα.
0: Ζορμπά.
1: Τρύπες.
0: Το γράφει ο Παναγιώτης, παιδί μου. Σου λέει παίξανε χθες Ζορμπά η Μετάλλικα.
1: Το ακούσαμε και αυτό.
0: Παίξανε Ζορμπά, όντως.
1: Θα μας πει ο Γιώργος Κοβός που ήταν εκεί. Δεν ξέρω αν έχει καταφέρει να κοιμηθεί. Καλημέρα, Γιώργο.
0: Θα ακούσουμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Γονάτη φωνούλα.
0: Τι γίνεται, Γιώργο?
1: Πώς πήγε, Γιώργο?
2: Τι να γίνει, παιδιά. Ωραία, ήταν πολύ ωραία. Ήτανε, παίξανε Ζορμπά. Το παίξανε σε μια ωραία metal εκδοχή. Κάποια στιγμή δυνάμωσε αρκετά η ένταση, έγινε πολύ μεταλλικός ο ήχος.
1: Πόσα ρίχτερ δηλαδή έκανε στο ΆΚΑ?
2: Άγνωστο αυτό, δεν είδα τι έγραψε ο σεισμογράφος τελικά.
1: Περιμένουμε, η αλήθεια είναι τα στοιχεία από το αστεροσκοπείο για το πόσες σεισμικές δονήσεις είχαμε.
2: Όχι, την αλήθεια θα τα αποφύγω να το δω. Και ξέρεις γιατί? Γιατί θα μπούμε μετά σε διαδικασία σύγκρισης και με άλλα συγκροτήματα. Σε λίγες μέρες έρχονται και άλλοι Maiden. Οπότε θα αρχίσουμε να μπαίνουμε σε διαδικασία σύγκρισης.
0: Δεν έχεις κάποια προσωρινή.
2: Κάνει μεγαλύτερο θόρυβο.
0: Δεν έχεις κάποια προσωρινή απώλεια ακοής από τα decibel?
2: Όχι, όχι, όχι. Ευτυχώς, όχι. Όχι.
1: Λίγο τη φωνούλα είναι πιο μπάση.
2: Όλοι. Η φωνούλα είναι πιο μπάση λόγω της αλλεργίας ανοιξιάτικης. Αλλά τι να κάνουμε.
1: Α, και εγώ νομίζω ότι τραγούδαγες δυνατά όπως το υπόλοιπο πλήθος και η γειτονιά εκεί.
0: Πες μας όλες τις λεπτομέρειες.
2: Ο γιος μου γύρισε βραχιασμένος.
1: Για πες μας, τι ξεχώρισες εσύ από την συναυλία?
2: Τι ξεχώρισα από τη συναυλία?
1: Ναι.
2: Καταρχάς, θα σου πω τι ξεχώρισα από τη συναυλία συνολικά.
1: Ναι.
2: Αυτό που ξεχώρισα συνολικά από τη συναυλία ήταν η ένωση όλων των ηλικιών. Υπήρχαν πολλές γενιές που χτυπήθηκαν στους ρυθμούς των Μετάλλικα.
0: Έγινε πάσα.
2: Αυτό κάπως έτσι. Ήτανε παιδιά, μιλήσαμε, μας ένωσαν στην κατάσταση και μιλήσαμε οι γονείς του. Ένα παιδάκι 13 ετών. Και μάλιστα αυτός είχε την πιο ωραία περιγραφή από τη συναυλία. Έδωσε στοιχεία απίστευτα, δηλαδή το πώς βίωσε τη συναυλία το παιδάκι αυτό. Και ίσως ήταν η πιο αληθινή περιγραφή. Πραγματικά έλαμπε την ώρα που μας περιέγραφε το τι έζησε εκεί μέσα. Και μάλιστα μιλάμε για ένα παιδάκι που πάει σε μουσικό σχολείο και μας είπε την ωραία ατάκα ότι έχω κι εγώ μια μπάντα όπως η Μετάλλικα. Κάπως έτσι.
1: Ένας μικρός ροκστάρ.
2: Ναι, ναι.
0: Πόσο διήρκησε η συναυλία?
2: Η συναυλία, πώς την άκουσα μαγή?
0: Πόσο διήρκησε, πόσο κράτησε?
2: Η Μετάλλικα έμειναν πάνω δύο ώρες περίπου.
0: Αγκόρ υπήρχε.
2: Έκλεισαν ακριβώς στις 11 παρα 5, ολοκληρώθηκε η συναυλία. Και αν θες την άποψή μου, ήταν και λίγο τσιγκούνιδες ως αυτό. Δηλαδή το ζητούσε ο κόσμος να ξαναβγούν, αλλά δεν ξαναβγήκαν.
0: Ναι, νομίζω ότι οι πολλοί επαγγελματίες, τα πολύ επαγγελματικά συγκροτήματα και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό λένε δύο ώρες, μία ώρα, τέλος. Δεν είναι αυτό που έχουμε μάθει εμείς.
2: Να ξαναβρεθώ από τους τελευταίους μήνες αρκετές φορές σε metal συναυλίες. Ξαναβγαίνουν μετά από λίγο.
0: Ξαναβγαίνουν στο Encore.
2: Κάποιοι ξαναβγαίνουν, ναι. Συνήθως, επειδή το ζητάει ο κόσμος έντονα, ξαναβγαίνουν. Παρ' όλα αυτά, μιλάμε για ανθρώπους που, όπως το είπες, επαγγελματίες. Βέβαια, αυτό τους κάνει αυτόματα και πιο εμπορικούς. Που έχουμε συνηθίσει σε αυτά τα είδη να μην βάζουμε πρωταρχικά το εμπορικό κομμάτι. Να στηριζόμαστε σε αυτό που είναι ποιότητα για τον καθένα μας. Αλλά ο επαγγελματισμός αυτό μπορεί να το κάνει και πιο εμπορικό, δηλαδή το βάζουμε, σκέφτεται πάνω απ' όλα το χρήμα.
0: Πρόλαβες να δεις Έλληνες τραγουδιστές πιθανώς?
1: Πάμε λίγο και στα πιο gossip, τα lifestyle.
0: Αυτά που αρέσουν στην τόνα.
2: Δύο είδα, ήταν ο Γιάννης ο Βαρδής εκεί μαζί με τον Άκη τον Δίξιμο. Είχαν έρθει παρέα. Και φυσικά ήταν ενθουσιασμένοι με όλο αυτό. Εντάξει. Ο Δίξιμος βέβαια είπε χαρακτηριστικά: εντάξει, τα παιδιά καλά είναι, τα λένε.
0: Αυτοί οι τεράστιοι πυλώνες μέσα στο γήπεδο, τι ήταν?
2: Ήταν οθόνες.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί όπως είναι ευνόητο, δεν μπορείς να είσαι από όλες τις γωνιές του γηπέδου να έχεις την καλύτερη οπτική. Κάποια, δηλαδή, αν είσαι ψηλά-ψηλά στο γήπεδο, βλέπεις στις εξέδρες του γηπέδου, βλέπεις τους μετάλλικα σαν μπιρμπίγκια, ας πούμε. Ναι. Οπότε υπάρχουν και αντίστοιχες οθόνες που σου δείχνουν σε διάφορα σημεία της κίνης τι συμβαίνει. Είναι οθόνες, ηχεία και φυσικά προβολής. Είχε πολύ ωραία εφέ, πολύ ωραία φωτορυθμικά, πολύ ωραίες εφέ με καπνούς, με φωτιά και λοιπά. Ότι,
1: και πολύ ωραίο ήχο.
2: Πολύ ωραίο ήχο.
1: Εδώ μου λέγανε συνάδελφοι που μένουν κοντά στο ΆΚΑ, πραγματικά που δεν πήγανε ή δεν βρήκαν εισιτήριο για να πάνε στην συναυλία, το απολαμβάνανε από τον μπαλκόνι τους κανονικότατα.
2: Το απολαμβάνανε, ήταν εξαιρετική, ήταν πολύ ωραίος ήχος. Είναι συγκρότημα που έχει πολύ και μελωδικό στοιχείο. Δεν είναι πάντα δηλαδή ότι υπάρχει μόνο το metal στοιχείο στα κομμάτια του. Υπάρχει το metal συνοδεία πάντα και μελωδίας.
0: Πες μας σε ποιο κομμάτι αναφέρεσαι. Που είχε, ας πούμε,
2: δεν το πάω ακριβώς εκεί. Εγώ μιλάω γενικά, αλλά όμως εσύ αναφέρεσαι αυτή τη στιγμή στο Nothing Else Matters, έτσι.
0: Ναι.
2: Το Nothing Else Matters, εντάξει, ναι, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο στοιχείο. Καταρχάς, το Nothing Else Matters ανοίγει σε ένα άλμπουμ που, κατά τη γνώμη μου, αυτό είναι η ταπεινή μου γνώμη, δεν είναι κάτι που είναι κοινώς αποδεκτό. Αν δεν γινόταν αυτό το άλμπουμ, η Metallica μπορεί σήμερα να μην είναι, να μην ήταν αυτό που είναι. Και γιατί? Γιατί μέχρι τότε οι Metallica είχαν καθιερωθεί στη συνείδηση των μεταλλάδων. Μόνο. Σε αυτούς που θέλαν να ακούνε metal μουσική. Με το Black Album, στο οποίο βρίσκεται το Nothing Else Matters, έκανε ένα βήμα παραπέρα και κατάφεραν να κατακτήσουν και τα ραδιόφωνα που παίζουν από όλα τα είδη μουσικής. Ακόμη και εδώ στην Ελλάδα, ακόμη και τα και ραδιόφωνα που παίζουν λαϊκή μουσική, καθαρά λαϊκή μουσική, θα ακούς να παίζουν και το Nothing Else Matters. Αυτή ήταν η μία κίνηση. Η άλλη κίνηση που τους βοήθησε στο να καθιερωθούν ήταν η σύμπραξη με τη συμφωνική του Σαν Φρανσίσκο μερικά χρόνια αργότερα, δηλαδή το 1998, αν θυμάμαι καλά.
0: Πόσα ξέρεις?
1: Καταλαβαίνω ότι μάλλον είναι από τα αγαπημένα σου συγκροτήματα, Γιώργο.
0: Μα γιατί το λες αυτό?
2: Ναι, ισχύει αυτό. Τώρα, όμως, ποιος κρύβεται πίσω από αυτές τις δύο λεπτομέρειες? Κρύβεται ένας άνθρωπος που πλέον δεν ζει. Ήταν ο Μάικλ Κέιμεν. Ο Μάικλ Κέιμεν, λοιπόν, καταρχάς ήταν ένα από τα ιδρυτικά μέλη του συγκροτήματος New York Rock and Roll Ensemble, που συνεργάστηκαν με τον Μάνο Χατζηδάκη στα τέλη της δεκαετίας 60, και το 1970 κυκλοφόρησε το δίσκο Reflections, στον οποίο είχε γράψει μουσική ο Μάνος Χατζηδάκης. Μάλιστα, συγκεκριμένα σε αυτό το δίσκο ακούμε για πρώτη φορά τον Κεμάλ του Μάνου Χατζηδάκη. Συνεργάστηκαν λοιπόν εκεί, ο Μάικλ Κέιμεν εκεί γνωρίστηκε με τον Μάνο Χατζηδάκη και ανέπτυξαν μια ιδιαίτερα στενή σχέση μεταξύ τους, φιλική σχέση, με τον Κέιμεν να θεωρεί τον Χατζηδάκη ως μέντορά του. Ο Κέιμεν στη συνέχεια είχε μια εξαιρετική πορεία, συνεργάστηκε με πάρα πολλά μέλη της μουσικής, πάρα πολλούς καλλιτέχνες, σπουδαίους καλλιτέχνες, με τον Pink Floyd, με τον David Bowie, δεν θυμάμαι και όπως, τον Brian Adams. Στις μεγαλύτερες επιτυχίες του Brian Adams έχει γράψει ο Michael Kamen. Συνεργάστηκε όμως και με τους Metallica. Και πώς συνεργάστηκε? Ακόμα και όπως ο Brian Adams, στις μεγαλύτερες επιτυχίες του Brian Adams έχει γράψει ο Michael Kamen. Συνεργάστηκε όμως και με τους Metallica. Και

0: Και οι δύο εκεί, πήγε μετά από λίγο στα παρασκήνια και τους βρήκε και τους συστήθηκε. Του είπαν ότι τους άρεσε πάρα πολύ η δουλειά που έκανε. Τέλος πάντων, και μετά επάνω στην κουβέντα, εκείνος τους είπε ότι θα είναι πολύ ωραία ιδέα να κάνετε μια σύμπραξη, μια συμφωνική. Το άφησαν έτσι, πέρασαν τα χρόνια, πέρασαν 7-8 χρόνια από τότε. Και κάποια στιγμή του λέει ο μάνατζερ του, ξέρεις, οι Μετάλλικα θέλουν να κάνεις αυτό που τους πρότεινες πρόσφατα. Λέει, τι πρόσφατα, ποιο, αυτό που τους έλεγες για τη σύμπραξη. Αυτό, λέει, ήταν πριν μια ζωή, ας πούμε. Τέλος πάντων, τελικά με την πρωτοβουλία του ίδιου του Μάικλ Κέιμεν έγινε η σύμπραξη αυτή, και μάλιστα τότε διευθυντής, εκείνη την περίοδο διευθυντής της Ιπωνικής στο Σαν Φρανσίσκο, ήταν εκείνος.
1: Ωραία τα λες.
0: Αυτή είναι η ιστορία.
2: Μας έχεις συνεπάρει, Γιώργο.
0: Ναι, αλλά μακρηγόρησα, οπότε συγγνώμη.
2: Όχι, καλή. Ίσα-ίσα που μάθαμε και πολλά πράγματα που εμείς με το Μάκη δεν τα γνωρίζαμε.
1: Είπες λίγα για να μην πεις πολλά. Αλλά και καταλάβαμε όλοι, όπως λέει και η Αθηνά, ότι δεν είσαι καθόλου λάτρης.
2: Λοιπόν, πρέπει να διαβάσω και το μήνυμα του κυρίου Αβραμίδη. Λέει: σίγουρα πάντως η συναυλία των Μετάλλικα ξύπνησε πολλές αναμνήσεις, αλλά και έβγαλε στην επιφάνεια πόνους. Εννοεί στη μέση από την Ορθοστασία.
1: Πριν τη συναυλία, Μετάλλικα. Μετά τη συναυλία, αναφέρεται σε ένα αντιφλεγμονώδες με διχλοφενάκι που ανήκει στους αναστολείς της κυκλοοξυγενάσης και ανακουφίζει από τα συμπτώματα της φλεγμονής. Δεν θέλω να πω το όνομα, το εμπορικό όνομα του Ρεντ, σε δεν τελειώνει. Γιώργο Κοβές, ευχαριστούμε πολύ.
2: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλή ξεκούραση. Να ακούσουμε και λίγο Μετάλλικα.
1: Τι να ακούσουμε?
2: Τι έχουμε, The Unforgiven, το ξέρεις?

0: Πάντως δεν είναι μόνο η μέση που σε πιάνει, είναι και ο αφιένας, ξέρεις, με το πώς πας με το ρυθμό. Οπότε καλύτερα αυτό που είπε και ο κύριος Αβραμίδης. Πηγαίνετε για βόλτα, ρεν είπες. Λοιπόν, να διαβάσουμε και τα υπόλοιπα μηνύματά σας.
1: Η Ειρήνη, Reflections, ο τέλειος δίσκος, τέλειος ο Χατζηδάκης, τέλειο και το New York Ensemble, πολύ καλός ο Γιώργος Κοβός, παρόλο που είναι νέος. Καλημέρα και από εμάς, Ειρήνη. Καλημέρα στον κύριο Αβραάμ, τα είπε η Ντόνα. Καλημέρα στην Νικολέτα, διαβάζουμε την παρατήρησή σου και ευχαριστούμε. Καλημέρα στον κύριο Σπύρο από τους Φιλιάτες ή το Φιλιάτη της Δεσπρωτείας. Θα το μεταφέρουμε στο αρμόδιο τεχνικό τμήμα και σε ευχαριστούμε. Καλημέρα στον Άγιο, στον Παναγιώτη, στον Πέτρο.

0: Στο Βασίλη και στο Θόδωρο, καλημέρα σε όλες τις μητέρες και χρόνια πολλά.
1: Χρόνια πολλά στις μανούλες, είπαμε όλου του κόσμου, θα το λέμε σήμερα, είναι η μέρα τους, έχουν τη δημητική τους. Αλλά να πάμε όμως και σε άλλα θέματα, τα οποία
0: ξέρουμε. Γιατί μέσα σε όλα τα προβλήματα που έχουν οι μαμάδες και οι μπαμπάδες, είναι και αυτό το θέμα που τον τελευταίο καιρό πολύ συζητάμε, δυστυχώς με κακές αφορμές, για τα ηλεκτρικά πατίνια.
1: Γιατί ακούμε όλο και ένα περισσότερα περιστατικά, ατυχήματα. Είχαμε το τελευταίο τον 12χρονο στον Ασπρόπυργο, ο οποίος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Και βέβαια είναι και οι ενήλικες, μη λέμε μόνο για τα παιδιά. Όταν βλέπεις, δεν ξέρω αν το άκουσες, με τον έναν 32χρονο, ο οποίος οδηγούσε πατίνι και μεθυσμένος και ανάποδα στη Βασιλεώς Κωνσταντίνου. Και το θέμα είναι ότι πρέπει να μπει μια τάξη και σε αυτό το ζήτημα. Ήδη έχουμε πολλά προβλήματα με το κυκλοφοριακό. Ακούσαμε και τον Υπουργό, τον κύριο Χρυσοχοίδη, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, να προαναγγέλνει μέτρα.
0: Είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης με απόλυτη σαφήνεια, Αντώνα, ναι, ότι αν κατά τη γνώμη του πρέπει να απαγορευτεί η χρήση του ηλεκτρικού πατινιού στα παιδιά κάτω των 18. Κύριε Νταλούκα, τι λέτε εσείς? Είναι ο κύριος Κώστας Νταλούκας, είναι πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας των Παιδιάτρων και θα μας μιλήσει για αυτό το θέμα με τα πατίνια. Τι λέτε εσείς, πρέπει να απαγορευτεί πλήρως, οριζοντίως, καθέτως, οριστικώς η χρήση του ηλεκτρικού πατινιού για ανήλικους?
2: Κοιτάξτε, καλημέρα καταρχήν.
1: Καλή σας μέρα.
2: Χρόνια πολλά στις μάνες, γιατί μου αρέσει περισσότερο η λέξη μάνα από το μανούλα. Μανούλα είναι κάτι πιο προσωπικό, κάτι πιο ιδιαίτερο, αλλά η μάνα είναι μάνα. Χρόνια πολλά λοιπόν στις μάνες και να τις προσέχουμε όσοι τις έχουμε. Ακόμα εγώ δεν την έχω τη μητέρα μου. Να τις προσέχουμε. Χρόνια πολλά λοιπόν για σήμερα. Τώρα για τα πατίνια. Καταρχήν είναι σωστή η απόφαση κάτω των 18 να απαγορεύεται στα παιδιά. Δεν είμαστε κατά της κάθετης απαγορεύσης των πατινιών, της πώλησης των πατινιών. Είναι ένα μέσον. Σημασία έχει η χρήση του. Για τους ανηλίκους λοιπόν κάτω των 18 την ευθύνη καταρχήν την έχει ο γονιός. Οπωσδήποτε θα πρέπει τα παιδιά που είναι κάτω των 18 να μην κάνουν σε δρόμους πατίνια, μην χρησιμοποιούν πατίνια σε δρόμους, αλλά σε συγκεκριμένους χώρους, ίσως σε κάποια γήπεδα, για να δώσουμε το
0: χαρακτηρισμό. Δεν είστε υπέρ της πλήρους απαγόρευσης οπουδήποτε? Όχι.
2: Όχι βέβαια, όχι.
0: Απαγόρευση όμως για τους δρόμους, λέτε κύριε Νταλούκα.
2: Για τα ανήλικα, ναι, στους δρόμους απαγορεύεται. Κατά τη δική μας άποψη.
1: Ναι.
2: Θα πρέπει να υπάρξει πλήρης απαγόρευση λοιπόν ανήλικα παιδιά κάτω των 18 να κυκλοφορούν με πατίνια στους δρόμους. Είναι μεταφορικό μέσον το πατίνι όταν βγει στους δρόμους. Για παιχνίδι θα πρέπει να είναι σε συγκεκριμένους χώρους που θα πρέπει οι γονείς να επιλέγουν, γιατί έχουν ευθύνη και οι γονείς.
0: Και να επιβλέπουν.
2: Και να επιβλέπουν βεβαίως. Και ό,τι συμβεί έχουν και την ευθύνη, αν θέλετε, της απολογίας. Έτσι. Ακόμα και της αγοράς την ευθύνη έχουν οι γονείς και πρέπει να έχουν οι γονείς. Και βέβαια δεν θα πρέπει να πειράζουν τα πατίνια, θα πρέπει να έχουν μια ταχύτητα το πολύ με 5 χιλιόμετρα, ξέρω κι εγώ. Όσο μικρότερη η ταχύτητα, τόσο πιο μικρότερος είναι ο κίνδυνος.
1: Κύριε Νταλούκα, μιλάμε για κίνδυνο, λέμε για ατυχήματα. Να πάμε λίγο σε αυτό το κομμάτι. Πώς μπορούμε να χτυπήσουμε, να το πούμε έτσι απλά στους ακροατές που μας ακούν, αν έχουμε ένα ατύχημα με πατίνι, τι μπορούμε να πάθουμε?
2: Αυτό που έπαθαν τα παιδιά τα οποία είχαν το ατύχημα, δηλαδή από απλό πέσιμο με εκδορές και μόλοπες, μέχρι ότου φτάσει να έχει ένα παιδί να πάθει ένα κάταγμα ή και πολύ χειρότερο να έχουμε κρανιοκεφαλικές κακώσεις και θάνατο. Αυτή είναι η διαβάθμιση. Όταν κινούμαστε με ταχύτητες πάνω από κάποιο όριο και μάλιστα σε δρόμους υψηλής κυκλοφορίας, αν θέλετε, εγώ είμαι στο Βόλο αυτή τη στιγμή, χθες το βράδυ κόντεψα να τρακάρω με ένα πατίνι που οδηγούσαν δύο παιδιά, ήταν απάνω 10
0: ώρα. Τι λέτε τώρα?
2: Χωρίς φώτα, λόγω τιμής. Και με λέω αύριο το πρωί θα με γράψουν στις ειδήσεις. Και τα παιδιά στα μάτια μου δίνουν και τα ρέστα κιόλα. Και έτρεχε το πατίνι, γιατί κοίταξε την ταχύτητα του αυτοκινήτου, έτρεχε πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Τι εννοείται, ζήτησαν και τα ρέστα τα παιδιά, ανήλικα
2: ήταν? Ναι, ανήλικα παιδιά ήταν και σταμάτησαν και τους είπα, παιδιά, κοιτάξτε, αυτό που σας συμβουλεύω είναι να μην κυκλοφορείτε στο δρόμο με το πατίνι. Και μάλιστα λέω δύο απάνω σε ένα πατίνι, χωρίς ιδιαίτερη σήμανση, τέτοια ώρα και με τέτοια ταχύτητα. Λοιπόν, το θέμα δεν είναι το τι είπα εγώ και τι έκανα και τι έγινε, αλλά θέλω να δείξω πόσο είναι πιθανόν να συμβεί και σήμερα και αύριο και μεθαύριο.
0: Μπήκατε στον κόπο λοιπόν να καλέσετε την τροχέα?
2: Όχι, γιατί δεν ήμουνα, είχα δυστυχώς μια υποχρέωση, δεν μπορούσα να σταματήσω τα παιδιά και να τους πω περιμένετε να καλέσουμε την τροχιά. Και δεν είναι και αυτός ο σκοπός. Δεν μπορεί να λυθεί το ζήτημα έτσι με μια καταγγελία για κάποιο περιστατικό συγκεκριμένο. Εγώ λοιπόν σαν πρόεδρος της Ομοσπονδίας Παιδιάτρων προτείνω το εξής. Για αυτούς οι οποίοι έχουν κλείσει τα 18, άρα είναι ενήλικες, έχουν το δικαίωμα να διαχειρίζονται τη ζωή τους με τρόπο που αυτοί νομίζουν, αλλά όμως τηρώντας τους κανόνες οδικής ασφάλειας και συμπεριφοράς. Άρα θα πρέπει να μπει το μέτρο το να δίνουν εξετάσεις, αν μη τι άλλο, για τα σήματα της τροχέας. Διότι όταν κυκλοφορεί κάτι στον δρόμο με τέτοιες ταχύτητες που πρέπει να απαγορευτούν και θα πρέπει να ελέγχει η τροχέα όσον αφορά τους ενήλικες, με τι ταχύτητα πηγαίνει αυτό το όχημα, αν τηρούνται οι προϋποθέσεις, αν φοράει κράνος, αν έχει πειραχτεί δηλαδή το πατίνι και αναπτύσσει ταχύτητα 50-60 χιλιόμετρα την ώρα που απαγορεύεται.
0: Εξετάσεις λέτε σαν να παίρνεις άδεια οδήγηση, δηλαδή. Βεβαίως. Για τους άνω των 18.
2: Δεν είναι ένα όχημα το οποίο κυκλοφορεί σε δρόμους. Υπάρχει οδικός κώδικας ο οποίος πρέπει να ξέρεις τα σήματα της τροχέας, να τα σέβεσαι για να μπορείς να είσαι ασφαλής για τη δική σου τη ζωή καταρχήν και τη ζωή κάποιου άλλου. Ή κάποιου ο οποίος θα σε χτυπήσει, θα σε σκοτώσει και ο χριστιανός μπορεί και να μην φταίει και να το έχει βάρος στην υπόλοιπη ζωή του. Αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Δεν μπορεί να κυκλοφορεί σήμερα που οι δρόμοι δεν είναι 3 αυτοκίνητα στο δρόμο και κινούνται και με ταχύτητες βέβαια πάνω από 50 χιλιόμετρα την ώρα. Δεν μπορεί να βλέπω ένα πατίνι με 2 ροδίτσες στο δρόμο και στηρίζονται τα παιδιά και κρατούν την ισορροπία με τα 2 τους πόδια πάνω σε αυτό το όχημα να κινείται με ταχύτητα 60-70 χιλιόμετρα την ώρα και χωρίς κράνος. Άρα λοιπόν πρέπει να είναι εκπαιδευμένοι, να δώσουν εξετάσεις και να έχουμε και επίσης να υπάρχει ίσως κάποιος αριθμός ή δεν ξέρω, ας μην πάω σε λεπτομέρειες τέτοιες, αλλά οπωσδήποτε πρέπει να υπάρχει εκπαίδευση των οδηγών. Εκτός και αν έχουν δίπλωμα αυτοκινήτου, όσον αφορά νεαρούς ενήλικες ή και ενήλικες μεγαλύτερους. Και βέβαια ο νόμος εκεί το επιτρέπει, όπως είναι και για το ποδήλατο, αν δεν κάνω λάθος. Άρα λοιπόν και θα πρέπει να τηρούνται και άλλα τα μέτρα, δηλαδή κανένας χωρίς κράνος. Εάν τυχόν λοιπόν η τροχέα που θα πρέπει να δίνει τους ελέγχους, διότι παρόλο ότι το θέμα τώρα παίζει πόσο καιρό στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις και πολύ καλά κάνει κατά τη γνώμη μου, γιατί πρέπει να ευαισθητοποιηθεί και ο γονιός και ο κόσμος και αυτοί οι ενήλικες ή οι νεαροί ενήλικες που καβαλάνε αυτά τα πατίνια, πρέπει και αυτοί να ευαισθητοποιηθούν και να δούνε τον κίνδυνο που διατρέπουν οι ίδιοι καταρχήν.
0: Κύριε Νταλούκα, ακούτε τον κύριο Κώστα Νταλούκα, είναι πρόεδρος της Ομοσπονδίας των Παιδιάτρων. Συζητάμε για το θέμα με τα ηλεκτρικά πατίνια. Έχετε παραδείγματα γονέων που έρχονται και σας λένε «Γιατρέ, το παιδί θέλει πατίνι, δεν ξέρω τι να κάνω». Τι με συμβουλεύεις? Επιμένει πάρα πολύ, έχουν οι φίλοι του. Τι να κάνουμε?
2: Όχι, κανείς δεν ήρθε να μου το πει. Κανείς δεν ήρθε να το πει. Και είμαι ένα ιατρείο το οποίο έχει μια κινητικότητα. Κανείς, ούτε έχω ακούσει από συνάδελφό μου να έχουν ρωτήσει οι γονείς. Έχω την αίσθηση ότι οι γονείς των παιδιών των μικρότερων το έχουν πάρει αυτό σαν ένα μέσο παιχνιδιού. Είναι εκείνα τα πατίνια που τα σπρώχνουν με το πόδι, ξέρετε, τα μικρότερα παιδιά, τα οποία δεν αναπτύσσουν και καμιά ταχύτητα. Έτσι. Και νομίζουν ότι είναι κάτι παρεμφερές με μικρή ταχύτητα κλπ. Ίσως κάποιοι λόγω δουλειάς, δεν μπορώ να πιστέψω ότι αδιαφορούν οι γονείς των ανηλίκων παιδιών για τη ζωή των παιδιών τους. Δεν βάζουν με το μυαλό τους, δεν ελέγχουν καλά τα παιδιά, δεν τα επιβλέπουν τα παιδιά. Λέει το παιδί θα πάρω το πατίνι να βγω έξω να κάνω λίγο εκεί στο πεζοδρόμιο, αλλά δεν ξέρει το παιδί που θα πάει. Ή χειρότερα ακόμα μπορεί και να τον νοικιάσει το πατίνι. Και εκεί πρέπει να μπει ένα φρένο μεγάλο. Όχι μέσω μιας εφαρμογής μόνο, θα πρέπει να ελέγχεται ποιος τον νοικιάσει το πατίνι. Και αν η τροχέα βρει ότι το πατίνι το έχει νοικιάσει ανήλικος, θα πρέπει το πατίνι, δεν ξέρω τώρα αν είναι ιδιωτικό, να κατάσχεται και ο ανήλικος βέβαια να απολογείται ο γονιός του για πλημελή επίβλεψη του παιδιού. Αυτά πρέπει να γίνουν προκειμένου να προφυλάξουμε τη δημόσια υγεία και την υγεία των παιδιών μας. Έχουμε ένα πρόβλημα δημογραφικό, δεν γεννιούνται παιδιά, τώρα να σκοτώνονται και τα παιδιά δηλαδή από πατίνι σήμερα. Δεν το χωράει ο νους μας. Γι' αυτό κάναμε και μια παρέμβαση και στείλαμε μια επιστολή στο Υπουργείο Μεταφορών, στον Υπουργό Μεταφορών, για να ληφθούν μέτρα. Δεν αντέχουμε.
0: Πότε κάνατε αυτή την επιστολή?
2: Πριν την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Σας έχουν απαντήσει?
2: Συγγνώμη.
0: Σας έχουν απαντήσει, γιατρέ?
2: Όχι, όχι, δεν έχει απαντήσει κανείς τίποτε.
0: Ακόμη, ναι, εντάξει. Ναι.
2: Όχι. Δεν απάντησε κανείς τίποτε. Δεν μας πειράζει. Ας μην μας απαντήσουν.
0: Τι λέτε στην επιστολή? Τι λέτε στην επιστολή?
2: Λέμε τους άξονες που εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ληφθούν τα μέτρα όσον αφορά και την εκπαίδευση των παιδιών, την ενημέρωση των παιδιών στο σχολείο, γιατί και το σχολείο αφορά και την κοινότητα του σχολείου, που θα πρέπει να μπει μάθημα αγωγής κυκλοφοριακής αγωγής στα παιδιά, ώστε να ξέρουν και τα παιδιά τους κινδύνους. Βέβαια, οι νέοι και κυρίως οι έφηβοι αισθάνονται ότι είναι αθάνατοι, ότι δεν θα πεθάνουν ποτέ. Καλό είναι αυτό, γιατί τους δίνει τη δυνατότητα της κινητικότητας για να μπορέσουν να κάνουν πράγματα στη ζωή τους, αλλά δυστυχώς και τραυματίζονται και σκοτώνονται και οι έφηβοι. Αυτό πρέπει όμως να τους γίνει μια εκπαίδευση, να είναι συνεχής, ίσως να γίνει μάθημα στα σχολεία η κυκλοφοριακή αγωγή. Δεν ξέρω, νομίζω δεν υπάρχει. Και προτείνουμε επίσης αυτά όλα που είπα πριν, να ληφθούν μέτρα, ώστε η πολιτεία αλλά και οι γονείς να έχουν ο καθένας το μερίδιο της ευθύνης. Για την πολιτεία να ενισχυθεί το θεσμικό πλαίσιο το οποίο υπάρχει, υπήρξε πριν νομίζω κάποιο διάστημα, έχει επικυρωποιηθεί, αλλά θα πρέπει να ενισχυθεί, γιατί βλέπετε και το αποτέλεσμα. Ενώ προβλέπονται από το νόμο να φοράνε κράνος, να μην φοράνε ακουστικά στα αυτιά, να μην οδηγούν χωρίς φώτα τη νύχτα. Εγώ θα έλεγα οι νεαροί έφηβοι γεννήκες να μην οδηγούν τη νύχτα.
0: Μάλιστα.
2: Μπορεί και να μην τους δει το αυτοκίνητο, γιατί ξέρετε δεν φαίνονται κιόλα, είναι μικρά. Έτσι, χθες το βράδυ έτσι περίπου θα γινόταν το ατύχημα. Κινιόντουσαν με 60 χιλιόμετρα την ώρα, δεν φαινόντουσαν στο μάτι. Ναι. Είναι πολύ μικρό όχημα.
0: Η μαρτυρία σας είναι συγκλονιστική.
2: Ελπίζω όλοι μαζί κάτι να κάνουμε. Οπωσδήποτε η κοινωνία χρειάζεται και η κοινότητα και η πολιτεία την δική σας πίεση και όλων μας για να βάλουμε επιτέλους ένα μέτρο στη σωστή σειρά και να λειτουργήσουν στην πατρίδα μας πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα. Και δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες χώρες. Πιστεύω να, αν είναι έτσι, να έχουν τα ίδια προβλήματα. Αλλά τουλάχιστον εμείς, αφού τα εντοπίσαμε, και θα πρέπει το πρόγραμμα αυτό, το οποίο είναι πρόγραμμα πρόληψης στην πραγματικότητα, δεν είναι μία πρόταση μόνο. Περιέχει μια σωρία προτάσεων μέσα, για να μην θρηνήσουμε και άλλα θύματα. Και θα έπρεπε να έχει γίνει πριν θρηνήσουμε τα θύματα.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Νταλούκα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Κώστας Νταλούκας.
2: Ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσατε.
1: Πρόεδρος Παλαινίδας Ομοσπονδίας Ελευθεροεπαγγελματιών Παιδιάτρων. Μιλήσαμε με αφορμή για την επιστολή που, όπως μας είπε ο ίδιος, έστειλε στο αρμόδιο Υπουργείο. Και φυσικά να μένουμε το επόμενο.
0: Τη μαρτυρία του τι έγινε χθες το βράδυ στο Βόλο με δύο πιτσιρίκια ανήλικα πάνω σε πατίνι, που μας είπε, του ζήτησαν και το λόγο. Το τι πρέπει να γίνεται, το τι πρέπει να κάνουν οι γονείς, και απαγόρευση, λέει και ο πρόεδρος των παιδιάτρων, για τα παπετίνια για τους κάτω των 18 στους δρόμους.
1: Στους δρόμους.
0: Με το Χόντιους τι γίνεται. Ελπίζω να μην είναι κάποια Ιωσούλα.
1: Ελπίζω
0: να είναι κάποια Ιωσούλα, να μην είναι κάτι άλλο. Ξέρεις τι γίνεται τώρα με το Χανταϊό.
1: Για πες μας.
0: Λοιπόν, σου λέει, έχει ξεκινήσει η απομάκρυνση των επιβατών από το Χόντιους. Αυτό το πλοίο είναι στην Τενερίφη, ξεκινάει η Ισπανία. Έχουν δημιουργήσει μια περίμετρο ενός μιλίου γύρω από το πλοίο, που δεν πλησιάζει κανείς. Ώρα 8 το πρωί μπήκαν μέσα τα συνεργεία των γιατρών και τους εξέτασαν έναν μήπως και εμφανίζουν συμπτώματα, και μετά, αφού τους παίρνουν κατά ομάδες τους επιβάτες του Χόντιους
1: με ειδικά λεωφορεία, όλα αυτά
0: με ειδικά λεωφορεία, θα τους μεταφέρουν στο αεροδρόμιο και θα γίνονται πτήσεις τσάρτερ για τον επαναπατρισμό. Και τι μαθαίνω,
1: VIP φαντάζομαι,
0: τι μαθαίνω στο BBC. Λέει λοιπόν, οι πρώτοι που αποβιβάζονται είναι 14 Ισπανοί. Μετά, όσοι πήγαν στην Ολλανδία και περιλαμβάνονται Έλληνες και Γερμανοί επιβάτες.
1: Έλληνες.
0: Άρα υπάρχουν Έλληνες επιβάτες, σύμφωνα με το BBC, με την είδηση που έστειλε τώρα το βρετανικό δίκτυο. Το BBC το ξέρουμε όλοι, το ξέρετε όλοι, και τη βαρύτητά του και το... Υπάρχουν και Έλληνες επιβάτες στο Χόντιους, και εφόσον έχει αποφασιστεί ο επαναπατρισμός, προφανώς τις επόμενες ώρες, σήμερα ή και αύριο, θα επιστρέψουν και εκείνοι, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και το σχέδιο που έχουν εκπονήσει οι Ισπανοί και αυτοί στην Ελλάδα.

0: Κλείνουμε.
1: Κλείνουμε.
0: Εσείς δεν κλείνετε όμως, μένετε εδώ στο Ed News, στο 105,8, διότι έρχεται μετά...
1: Ο Νότης Ανανιάδης.
0: Και μετά...
1: Εγώ θα σου πω πριν, θα ακούσουν και το δελτίο ειδήσεων, μη μου βιάζεσαι.
0: Και μετά...
1: Και μετά θα ακούσουν και άλλα πολλά, δεν μπορώ να τα αποκαλύψω όλα, γιατί θα πρέπει να μείνουν συντονισμένοι εδώ και να τα αναλύσουν.
0: Ένα μικρό spoiler.
1: Δεν μπορώ να σου πω τώρα, γιατί πρέπει να απλώσω τα κόκκινα χαλιά. Ναι. Περιμένει ο Νότης.
0: Θα είναι όμως οι καλύτερες ειδήσεις, οι πιο έγκυρες, οι πιο επιβεβαιωμένες από τους καλύτερους δημοσιογράφους του ελληνικού ραδιοφώνου.
1: Μην λέμε τα αυτονόητα. Ραντεβού το επόμενο Σαββατοκύριακο.
0: Γεια σου, Ντόνα Δρούτσα.
1: Γεια σου, Μάκη Πολατό.
0: Από την Αθήνα Σαλούστρου, τη Μαρία Κόντου, την Παναγιώτα Χρονοπούλου, τον Γιώργο Τσολάκη, όλους εμάς δηλαδή.
1: Χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες.
0: Εις το επανειδήν.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόν. Να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Πυροβόλησαν γυναίκα έξω από κατάστημα στην Καλυφθέα πριν από λίγο και κάτω από αδιευκρίνηστες ακόμα συνθήκες. Ο δράστης συνελήφθη λίγη ώρα μετά την επίθεση από τις αστυνομικές δυνάμεις. Στην στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της δημοσιονομικής σταθερότητας και στη δυνατότητα της χώρας να εξάγει καθαρή ενέργεια αλλά και στις υποδομές στην περιφέρεια, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Θέτει ως στόχο η Ελλάδα το 2027 να πάψει να έχει το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ κάνει αναφορά και στην πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναν των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει η Ελλάδα από ευρωπαϊκές χώρες, υποστηρίζοντας ότι όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλεί στα διέξοδα του παρελθόντος. Αναφορά κάνει ο Πρωθυπουργός και στις απάτητες παραλίες της χώρας αλλά και στους μικροδορυφόρους που διαθέτει πλέον η χώρα. Με ευχές για τη γιορτή της μητέρας αλλά και πρόσωπική αναφορά στη μητέρα του Μαρίκα Μητσοτάκη με την ισχυρή προσωπικότητα αλλά και με τα τεράστια αποθέματα υπομονής και τρυφερότητας ξεκίνησε την Κυριακάτικη ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Σήμερα η κοινωνία στρέφει συλλογικά το βλέμμα προς το πρόσωπο που αποτελεί τον πιο στέρεο κρίκο της, αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ευχόμενος όλες τις μητέρες της Ελλάδας και του κόσμου χρόνια πολλά. Με ένα βίντεο στο TikTok για την ημέρα της μητέρας, ο Νίκος Ανδρουλάκης στο δικό του μήνυμα υπογραμμίζει την ανάγκη να σπάσει ο κύκλος της ανισότητας αμοιβών ανδρών και γυναικών. Παράλληλα, παρουσιάζει τις προτάσεις του Πασόκ, μεταξύ των οποίων νόμος πλαίσιο για μισθολογική διαφάνεια και ρήτρα ίσης αμοιβής σε κάθε συλλογική σύμβαση. Οι Ισπανικές αρχές ξεκίνησαν τη διαδικασία εκένωσης των επιβατών από το υπο-Ολλανδική σημαία κρούας γερόπλιο Χόντιους, το οποίο έχει αγκυροβολήσει ανοιχτά τη Τενερίφη. Οι υγειονομικοί αξιωματούχοι επιβιβάζονται στο κρουαζιερόπλοιο για να ξεκινήσει η απομάκρυνση των επιβατών ώστε να μεταφερθούν στις χώρες τους. Το πρώτο γκρουπ επιβατών που είναι οι Ισπανοί θα μεταφερθεί στην ακτή με μικρά σκάφη και στη συνέχεια με λεωφορεία στο τοπικό αεροδρόμιο προκειμένου να πετάξουν στη Μαδρίτη με ισπανικό κυβερνητικό αεροσκάφος, όπως δήλωσαν κυβερνητικοί αξιωματούχοι. Η Υπουργός Υγείας της Ισπανίας δηλώνει ότι η απομάκρυνση επιβατών από το κρουαζιερόπλοιο θα διαρκέσει ως αύριο το απόγευμα. Στη διαδικασία συμμετέχουν 23 χώρες. Η αστυνομία έχει ασφαλίσει τμήμα του λιμανιού και επιτόπου βρίσκεται η Υπουργός Υγείας και ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας. Αισιόδοξος ότι η σύγκρουση με την Ουκρανία φτάνει στο τέλος της, δήλωσε ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν μιλώντας σε δημοσιογράφους. Αναφέρθηκε και σε πιθανή συνάντηση με τον Ουκρανό ομολογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ξεκαθαρίζοντας ότι θα γίνει μόνο αν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Την ίδια ώρα, Ουκρανία και Ρωσία αλληλοκατηγορήθηκαν για παραβιάσεις της τριήμερης κατάπαυσης του πυρός. Στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, η διεθνής κοινότητα είναι σε στάση αναμονής για την επίσημη απάντηση του Ιράν όσον αφορά την πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου. Απειλές των φρουρών της Επανάστασης και του Ιρανικού στρατού. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, αν ο εχθρός επιτεθεί ξανά στο Ιράν, θα ευνηδιαστεί από νέα όπλα, νέες μεθόδους πολέμου και νέα πεδία σύγκρουσης, σύμφωνα με το πρακτορείο Τασνίμ. Στο μεταξύ, πλοίο ξηρού φορτίου δέχθηκε επίθεση ανοιχτά του Κατάρ. Δύο άτομα συνελήφθησαν για δολοφονία στη Θεσσαλονίκη μετά από σχετική καταγγελία και έρευνες των αρχών. Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να ομολόγησαν την εγκληματική ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι πέταξαν το πτώμα στην περιοχή του Λουδία κοντά στα Μάλγαρα. Ενόπλο επεισόδιο μεταξύ μοτοσυκλετιστών σημειώθηκε στον Γκίζη το πρωί μετά από φραστική αντιπαράθεση δύο οδηγών δικύκλων. Ο οδηγός σκούτερ έβγαλε όπλο και πυροβόλησε και τραυμάτισε τον δεύτερο στο πόδι. 85 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν τα ξημερώματα 26 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Άλλοι 40 μετανάστες εντοπίστηκαν χθες στην παραλία της Τρίπητής. Η κυβέρνηση εφαρμόζει σκληρή μεταναστευτική πολιτική με απτά αποτελέσματα, συνδέοντας τη με τη φύλαξη των σύνορων, τη μείωση θωρών και την αύξηση των επιστροφών, τόνισε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο Earth News. σε εξέλιξη έρευνες των ενόπλων δυνάμεων για το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας και έφερε βαρέλι με 100 κιλά εκρηκτικά, τα οποία εξουδετερώθηκαν με ελεγχόμενη έκρηξη. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 4 το απόγευμα θα ισχύσουν σήμερα σε βασικούς δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδας. Οι διακοπές κυκλοφορίας θα είναι σταδιακές ανάλογα με τη διέλευση των αθλητών σε κεντρικές αρτηρίες όπως η λεωφόρη Βασιλής Αμαλίας, Συγκρού, Βουλιαγμένης και Ποσειδώνος, καθώς και σε δρόμους του Πειραιά και της Λαβρεωτικής.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν έθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως στα δυτικά. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο τώρα στο Νότια Νανιάδη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Earth News Radio 105,8.

It's a beautiful day, όντως είναι όμορφη ημέρα σήμερα, είναι καλοκαιρινή, έχει ανέβει και η θερμοκρασία, φαίνεται να έχουν φύγει και οι λασποβροχές, αλλά δεν ξεκινήσαμε γι' αυτό το λόγο με το πολύ γνωστό τραγούδι που ακούτε, διότι ακούτε τον κύριο Paul David Hewson, που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Κατά κόσμον Paul David Hewson είναι ο πασίγνωστος Bono, ή Bonot, ο συστηθείς σε μας μέσω των YouTube, αλλά έχοντας διαγράψει ο ίδιος μια πολύ μεγάλη διαδρομή προσωπική, όχι μόνο στη μουσική, αλλά και ως ενεργός πολίτης και ακτιβιστής. Ο Bono με τα περίεργα γυαλιά του, που έχει εξηγήσει να φοράει λόγω γλαυκτώματος, είναι υποχρεωμένος, γίνεται σήμερα 66 ετών, γιατί δεν μεγαλώνουμε μόνο εμείς. Ας υπομαστεί ο Μαδρίνη και δύο χρόνια του πολλά, χρόνια πολλά Μπόνο.

μπορείτε να πείτε, μα αυτό το τραγούδι βρήκες να, με αυτό το τραγούδι να χαιρετήσεις την ημέρα της μητέρας. Εντάξει, αφού αναφέρεται στη μάνα ο μεγάλος Μάρκος Βαμβακάρης, είπαμε να τον τιμήσουμε και να τον θυμηθούμε. Αν ήταν ακόμα μεταξύ μας, θα ήταν 121. Γεννήθηκε το 1905 στην Ανοσύρα ως καθολικός. Είναι εντυπωσιακή η αυτοβιογραφία του που σκιαγραφεί μια ολόκληρη εποχή και έναν ολόκληρο ξεχωριστό κόσμο, πατριάρχης του ρεμπέτικου και όχι μόνο του ρεμπέτικου, πρακτικά είναι πατριάρχης του σύγχρονου ελληνικού τραγούδιου ο Μάρκος Βαμβακάρης, καθότι το ρεμπέτικο και μάλιστα το ρεμπέτικο του Πειραιά, εκεί που συναντήθηκαν δηλαδή οι ήχοι και οι μουσικές της Μικρασίας με τα μουσικά τα ακούσματα των Κυκλάδων, των νησιών, και παντρεύτηκαν και μας προέκυψε το ρεμπέτικο, θεωρείται η βάση όλης της σύγχρονης ελληνικής μουσικής και φυσικά είναι ένα από τα πιο αναγνωρισμένα ethnic είδη της μουσικής παγκοσμίως. Λοιπόν, φλιαρούμε, διότι δεν είπαμε ότι ενώ έχει πάει 12 και 4 πια, είμαστε στην Earthless Radio 105,8 Κυριακή μεσημέρι, 2 ώρες ως συνήθως πλέον. Εδώ είναι στο πλήρωμα, σχεδόν σταθερό είναι το πλήρωμα, σχεδόν πάντοτε. Γιάννης Πρίντεζης στη ρύθμιση των ήχων. Σήμερα τον έχουμε απαλλάξει από μια δεύτερη δουλειά που του βάζουμε, ή τουλάχιστον το μεγάλο της μέρος, το τέλος πάντων εκείνο που έχει να κάνει με μουσικές επιλογές, με μουσική υποστήριξη, καθότι ο Μιλών Νότης Ανανιάδης κάτσε και δούλεψε λίγο παραπάνω να βρούμε τραγούδια που έχουν να κάνουν με τις ημερομηνίες αυτές. Η Αθηνά Σαλούστρου είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη εδώ στη ροή της εκπομπής. Η Μαρία Κόντου ήταν όλη την εβδομάδα στην δημοσιογραφική παραγωγή δίπλα μου.

Λοιπόν, εσείς είπαμε είσαστε συντονισμένοι στην Artist Radio 105,8 στην Αθήνα, στην Αττική και σε όλη τη χώρα από τους κατατόπους αναμεταδότες της ΕΡΤ, το συγκριτικό πλανήκτημα της μεγάλης μας αυτής οικογένειας. Είναι ότι μας ακούτε παντού, ενώ μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσω του Viber ΕΡΤ News Radio, στο Viber σημειώνεται Art News Radio και να μας στέλνετε έτσι τα μηνύματά σας. Έχω μας συμβουλές, κριτικές, σχόλια, απόψεις, ακόμα και κακίες δεχόμαστε. Εντάξει, αγωγές και μηνύσεις ας αποφεύγονται. Θα πάμε λοιπόν εναλλακτικά, θεματικά και πολιτικά αυτό το δίωρο. Αυτός θα μπορούσε να είναι ο τίτλος που θα περιλάμβανε με τον καλύτερο τρόπο αυτές τις δύο ώρες που θα είμαστε συντροφιά. Θα μιλήσουμε για το ρόλο του τοπικού τύπου, τα fake news στην Ελλάδα και την Ευρώπη. Γιατί εντάξει, η συζήτηση για τον τοξικό δημοσιολόγο και τα fake news έρχεται και επανέρχεται με συνέδρια, με τοποθετήσεις ειδικών και μη, με απόψεις δημοσιογράφων και δημοσιολογούντων, πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν και πώς όχι, ακόμα και σε πρόσφατα συνέδρια υπάρχουν διαξηφισμοί και αντιτιθέμενες απόψεις που εντάξει, κινούνται σε ένα, θα έλεγα, πολιτισμένο επίπεδο. Λογικό είναι να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Εμείς θα πάμε να δούμε αυτό, να το εξειδικεύσουμε κατά κάποιο τρόπο, βλέποντας την πρώτη γραμμή. Και όταν λέω την πρώτη γραμμή, δεν εννοώ τους δημοσιογράφους. Τους δημοσιογράφους που είναι στην πρώτη γραμμή, που βγαίνουν έξω και κάνουν ρεπορτάζ, που είναι οι πρώτοι που εισπράττουν από την πηγή, θα έλεγε κανείς, αυτό που γίνεται. Εννοώ τον τοπικό τύπο, το ρόλο του τοπικού, της τοπικής δημοσιότητας στην αντιμετώπιση όλου αυτού του φαινομένου, το ρόλο του τοπικού τύπου στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, που υπάρχει και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, παρά το γεγονός ότι η παγκοσμιοποίηση, η τεχνολογική ουσιαστικά παγκοσμιοποίηση, έχει φέρει και μια παγκοσμιοποίηση των νέων, των ειδήσεων. Βλέπουμε πολέμους σε απευθείας μετάδοση, βλέπουμε αποβίβαση μέσα από μια σύνθετη διαδικασία των επιβατών που είναι αποκλεισμένοι σε ένα κρουαζιερόπλοιο στην Τενερίφη λόγω του χοντορροϊού, σε απευθείας μετάδοση, παρακολουθείτε και από την Ερνιούς, τα πάντα είναι σε απευθείας μετάδοση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι όλα από ένα κέντρο εκπορεύονται ή μόνο διαβάζονται μέσα από αυτό, από την οπτική αυτού του ενός κέντρου. Ο ρόλος λοιπόν της τοπικής δημοσιότητας και του τοπικού τύπου και περιφερειακού τύπου σε αυτήν την διαδικασία είναι πάρα πολύ σημαντικός κατά την ταπεινή μας άποψη και είπαμε να δώσουμε λίγο μετά τις 12.30 το λόγο στον Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Τοπικού Τύπου Ελλάδας και εκδότη των ίδιων, τον κύριο Απόστολο Καραμπερόπουλο. Μετά τις 12.30 θα γίνει αυτό.

Αργότερα πλησίασα διωκότερα, έλεγε ο μεγάλος Μπόστ, αλλά το έχει γράψει άλλωστε Ματέος, ψάχνουν για να βρουν τον νέο και την κόρη. Αλλά ναι, πάει, ταιριάζει, διότι αργότερα θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο της έκθεσης Ποσειδόνια, θα πει μια ιδιωτική πρωτοβουλία που έχουν, μετρούν κάτι δεκαετίες ιστορίες πίσω τους. Ο κύριος Θόδωρος Βόκος βρίσκεται στο τιμόνι τα τελευταία χρόνια ως πρόεδρος. Τα Ποσειδόνια κατάφεραν να μετεξελιχθούν από μια πρωτοβουλία που ήταν μια έκθεση ολίγων ωρών στην αρχή στο Χίλτον ή στη Μεγάλη Βρετάνια, δεν θυμάμαι, σε κεντρικό ξενοδοχείο, συγγνώμη, της Αθήνας, μετά στον Πειραιά για πολλά χρόνια, μετά σε κάτι τέντες στο Ελληνικό, όταν δεν ήξερε κανείς τι θα κάνει με το Ελληνικό, και βεβαίως μεγεθύνθηκαν τόσο πολύ, είναι πλέον η μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση παγκοσμίως, και η οποία γίνεται στην πρωτεύουσα της παγκόσμιας ναυτιλίας, δηλαδή στον Πειραιά, πολλές δράσεις του, και στην Αθήνα, στο Expo, Metro Expo, αυτή καθ' αυτή η έκθεση. Όλο αυτό γίνεται κάθε δύο χρόνια, ανοίγει τις πύλες του, γίνεται παγκόσμια πρωτεύουσα η συγκεκριμένη έκθεση, και ολόκληρος ο κόσμος της ναυτιλίας βρίσκεται εδώ. Ανοίγει τις πύλες του την 1η Ιουνίου, θα διαρκέσει την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου, και θα μιλήσουμε λοιπόν για το ρόλο τους, τον οικονομικό ρόλο τους, τον γεωπολιτικό ρόλο τους, το ότι ανοίγουν πλέον σε πολλά φόρουμ και συνέδρια, φόρα και συνέδρια, θεματικές ατζέντες. Όλα αυτά θα προσπαθήσουμε να τα δούμε σε μια συζήτηση που θα έχουμε μετά τη μία με τον κύριο Θόδωρο Βόκο. Αλλά επειδή δεν ζούμε εν κενό, φυσικά, τα πράγματα τρέχουν και η πολιτική τρέχει στο αίμα μας, όπως μας έχουν πει. Θα θυμηθούμε ότι είμαστε και πολιτικοί συντάκτες. Θα γυρίσουμε στο τέλος, προς τη μία μισή περίπου, και θα επικοινωνήσουμε με τον βουλευτή επικρατείας του κυβερνώντος κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιώργο Σταμάτη, και θα έχουμε την ευκαιρία εκεί να πολυοικολογήσουμε. Είχαν προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη, τέλειωσαν τα προσυνέδρια, είχαν και κοινοβουλευτική ομάδα στη Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη εβδομάδα. Τέλειωσε και αυτή. Έχουν συνέδριο από την Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, την Παρασκευή, και αυτό στο Μέτρο Έξπο, μέχρι την Κυριακή. Εντάξει, όλα αυτά σε ένα πλαίσιο κατά το οποίο και γκρίνιες εσωκομματικές υπήρχαν και σπόντες αντικυβερνητικές ανοιχνεύει κανείς στο χώρο της Νέας Δημοκρατίας, αλλά και μια ισχυρή διαφορά από τα υπόλοιπα κόμματα να καταγράφεται. Θα δούμε και το νέο πολιτικό σκηνικό. Εντάξει, μπορεί να δούμε και τι συζητιέται σε σχέση με την πιθανότητα των πρόεδρων εκλογών. Βλέπω εδώ ένα πρωτοσέλιδο τουλάχιστον κάνει και βάζει και συγκεκριμένη ημερομηνία. Το σενάριο της 27ης Σεπτεμβρίου, λέει η εφημερίδα, το πρώτο θέμα. Τέλος πάντων, μπορούμε να δούμε όλα αυτά. Να δούμε όμως και παράπλευρες πτυχές της λειτουργίας ενός πολιτικού, όπως είναι ο κ. Γιώργος Σταμάτης. Όλα αυτά αργότερα, σε καμιά ώρα περίπου, κατά τη μία μισή.

μεταξύ πρέπει να σας πω ότι όλοι εδώ στο Ραδιομέγαρο χτυπιόμαστε από το πρωί. Άλλοι που κατάφεραν να πάνε στη Μετάλλικα, άλλοι που δεν κατάφεραν να πάνε στη Μετάλλικα, γιατί σκέφτηκαν την ηλικία τους και τα αθρητικά τους, την οστεοαρθρίτη και όλα τα συναφή. Αλλά εδώ δεν ακούμε Μετάλλικα, ακούμε Cure, Why Can't Be You, επιλογή του Γιάννη Πρίντεζη, έτσι να μην κλαίει, να μην λέει μόνο τον βάζουμε εκεί να κάνει τα μαγειά με τα κουμπάκια του, να έχει αυτό μια ποιοτικές συνόλες, συμβολές της στις ώρες, τις δύο αυτές ώρες στον αέρα. Αλλά θα ακούσετε και Μετάλλικα πειραγμένους αργότερα, μπορεί να το έχετε φανταστεί, γιατί καταφέραμε και βρήκαμε αποσπάσματα από το χθεσινό γεγονός, όντως εντυπωσιακό. Και όλα αυτά συμβαίνουν μια 10η του Μάη, όχι 29 Μάη, έχει ακόμα που κερδίσαμε, σηκώσαμε το Ευρωπαϊκό. Δυστυχώς το σηκώσαμε στο Παπαρίνα, δυστυχώς η διοκτήτρια, ας πούμε, η ομάδα που παίζει εκεί και η διοκτήτρια, το μπασκετικό της τμήμα χτες δεν τα κατάφερε, αυτοκτόνησε η ΑΕΚ. Θα κέρδιζε το δεύτερη τάξης, τέλος πάντων, ευρωπαϊκό κύπελλο, αλλά είναι. 10 Μαΐ, 29 του μήνα, του Μάη είχαμε σηκώσει το Ευρωπαϊκό πριν δύο χρόνια. Αλλά τέλος πάντων, όλα αυτά σε μια μέρα, σαν σήμερα που είπαμε, εντάξει, είναι η Παγκόσμια Μέρα της Μητέρας, χρόνια πολλά σε όλες τις μαμάδες του κόσμου, τις είπαμε με έναν εναλλακτικό τρόπο, η Παγκόσμια Μέρα του Λύκου, η Παγκόσμια Μέρα των Μπουλερικών. Αλλά διαβάζοντας έτσι την ταυτότητα της ημέρας, διαβάζω και Διεθνής Ημέρα Αργανίας. Γιατί στη διάλογο αυτή η αργανία. Και το βρήκα λοιπόν, είναι ένα δέντρο που ευημερεί στο Μαρόκο και είναι βασικό στην οικονομική και φυτοπαγωγική, ας το πούμε, δραστηριότητα της χώρας. Μάθαμε και κάτι. Χρόνια πολλά στο Σίμωνα και στη Σιμωνία που γιορτάζουν σήμερα, αν σας ενδιαφέρει.

Έλα πολλά έγιναν στα σήμερα, αλλά το θέμα δεν είναι τόσο αυτό, τόσο τι γίνεται σήμερα. Και σήμερα, αν οι δημοσκοπήσεις είναι η φωτογραφία της στιγμής, οι διαρκές δημοσκοπήσεις, θα έλεγε κανείς, βοηθούν για βαθύτερη μελέτη, ίσως την ακτινογραφία ή η αξονική τομογραφία της πολιτικής στιγμής, είναι δεδομένο ότι πολλοί βλέπουν πρόορες εκλογές. Εν πάση περιπτώσει, επειδή στην Ελλάδα, και το έχουμε ξαναπεί, στην Ελλάδα ζούμε, η κυβέρνηση συμπληρώνει σε κανένα μήνα τρία χρόνια της δεύτερης θητείας της, κανείς δεν μπορεί να πει ότι όποτε γίνουν από εδώ και μπρος εκλογές είναι. Τυπικά θα είναι, αλλά ουσιαστικά θα είναι πρόορες. Στην Ελλάδα 2,5 με 3 το πολύ χρόνια είναι ο μέσος όρος που διαρκεί μια θητεία. Αλλά σε κάθε περίπτωση, αυτό που αποτυπώνουν ως μια άλλη τύπου φωτογραφία τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, το ενδεχόμενο της πρόορης προσφυγής στις κάλπες υπάρχει. Είπαμε ότι κάποιοι συζητούν και για συγκεκριμένες ημερομηνίες, το Σεπτέμβριο, κάποιοι άλλοι όχι τόσο με τόσο μεγάλη αυτοπεποίθηση μιλάνε γενικότερα για το φθινόπωρο, ενώ βεβαίως οι συζητήσεις για το τι μπορεί να γίνει στο ρίγκ για τη δεύτερη θέση, καθημερινή για παράδειγμα τίτλος, τον Γκάλοπ, τα χαρτιά Πασόκ και Τσίπρα στην κούρσα για την έννοια της αντιπολίτευσης, προεξοφλούν μεν ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι πρώτη, το ζήτημα είναι ποιος θα είναι δεύτερος, τρίτος, τέταρτος, αλλά αφού εμφανιστούν και τα άλλα κόμματα τύπικα, που ξέρουμε ότι θα υπάρχουν, το κόμμα της κυρίας Χριστιανού και του κύριου Τσίπρα, δεν ξέρουμε τι θα γίνει με το κόμμα ενδεχομένως του κύριου Σαμαρά, αλλά από εκεί και πέρα το τι μέλιγενέστε είναι και η ιστορία, η συζήτηση δηλαδή για το τι μπορεί να γίνει στην επαναληπτική εκλογή που πάλι πολλοί προεξοφλούν ότι θα έχουμε. Και αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα. Και όλα αυτά με φόντο ένα περίεργο πράγμα, ένα μαύρο κουτί, ένα μαύρο πλοιάριο, το drone που βρέθηκε εκεί στην Λευκάδα, στο Ιόνιο. Κατασκευής της Ουκρανίας, στην Ουκρανία, ουκρανικής κατασκευής, και τι έκανε στο Ιόνιο, το ερώτημα. Κάποιοι μιλούν μέχρι και για πιθανότητα προβοκάτσιας, αλλά πού να ξέρεις σε όλα αυτά. Αυτό που μπορεί να κρατήσει κανείς και να πει ναι, αυτό είναι δεδομένο. Αυτό είναι το Μαγκούρα, Μαγκούρα 5 είναι ο τύπος, Μαγκούρα, και όπως έγραψε ευφιέστατα, θα το διαβάσα σε κάποιο site, drone Μαγκούρα, το παρακάνανε οι κριτικοί.

στις, όχι σαν σήμερα, αλλά στις 9, σαν χτες, 9 Μαΐου του 1974, μετά από μια συναυλία ροκ που δόθηκε στο Harvard, ο Τζον Λάντο, κριτικός μουσικής, έγραψε στο περίφημο Rolling Stone, το περιοδικό, ότι ήδη χτες, σε μια συναυλία, όπως είπαμε, στο Harvard, το μέλλον του ροκ, το όνομά του, Bruce Springsteen. Και μόλις 8 χρόνια αργότερα, το αφεντικό που ακούμε, ο Bruce Springsteen, όπως τον αποκαλούν αφεντικό στις ΗΠΑ, μάλλον ο κόσμος της ροκ τον αποκαλεί, το 1982 παραδίδει, μας προσφέρει αυτό το εμβληματικό Born Down in a Dead Man's Town, ή όπως καλύτερα το ξέρουμε, Born in the USA, γεννημένος στις ΗΠΑ.

0: πλάκα είναι ότι τότε, το 1982, μάλλον λίγο μετά, πηγαίνοντας προς τις εκλογές του 84, το 82 είπαμε, δόθηκε στην κληροφορία το Born in the USA, πηγαίνοντας στις εκλογές των Ηνωμένων Πολιτειών, τόσο ο Ρέγκαν, ήδη πρόεδρος και επανεκλεγής μετά με συντριπτική πλειοψηφία, όσο και ο Μοντέιλ, ο πρόεδρος, ο υποψήφιος πρόεδρος Ναυάγιο, εξελίχθηκε εκείνη η αναμέτρηση για δημοκρατικό, στο δημοκρατικό, ο Μοντέιλ, είχαν πει ότι αυτό που τους εκφράζει και εκφράζει στην Αμερική είναι ο Μπρους Σπρίγκστιν. Ήταν ο αγαπημένος και των δύο, με διαφορετική ανάγνωση των ανατρεπτικών στίχων του εμβληματικού αυτού του τραγουδιού, βεβαίως. Είχα προαναγγείλει νωρίτερα πάντως ότι θα μπούμε έτσι και σε πιο βαθιά και πιο ειδικά θέματα και πιο εναλλακτικά. Μπορούμε να το δούμε και έτσι εναλλακτικά. Μιλήσαμε για την παγκοσμιοποίηση στο χώρο της επικοινωνίας. Δηλαδή υπάρχουν τεχνολογικές δυνατότητες όλα να ελέγχονται, όπως λέγονται στο χωριό μου, real time, να λειτουργούν, αλλά την ίδια στιγμή και να καθοδηγούνται. Και υπάρχουν και εκείνοι που αντιστέκονται. Υπάρχει αυτό που λέμε τοπικός και περιφερειακός τύπος. Και όπως σας είπα, καλέσαμε και καλημερίζουμε τον κύριο Καραμπερόπουλο. Καλημέρα, κύριε Καραμπερόπουλε.
1: Καλημέρα, κύριε Ανανιάδη.
0: Απόσταλος Καραμπερόπουλος, γενικός.
1: Στους ακροατές σας.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Γενικός γραμματέας της Ένωσης τοπικού τύπου και εκδότης εφημερίδων, έτσι δεν είναι?
1: Σωστά, σωστά. Ωραία. Είμαι γενικός γραμματέας της Ένωσης Ιδιοκτητών Τοπικών Ημερήσεων και Εβδομαδιών Εφημερίδων και εκπροσωπούμε τον τοπικό τύπο της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης.
0: Μάλιστα. Και ωραία, αυτόματα έρχεται ένα ερώτημα, το οποίο είναι, έρχεται σε συνέχεια του εισαγωγικού μου σχολείου. Τι μπορεί να προσφέρει η τοπική δημοσιότητα, ο τοπικός τύπος? Δηλαδή, σε συνθήκες κατά τις οποίες βλέπουμε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή ζωντανά. Βλέπουμε την διαδικασία εκένωσης του κουραζεροπλοίου που βρέθηκε το χοντογιός από το πρωί ζωντανά. Πριν από μισή ώρα, πρώτη Earth News Radio, πρώτη εμείς εδώ, η Μιράντα Σκαρμπαρδόνη πρόλαβε και μετέδωσε δευτερόλεπτα μετά τη δολοφονία σε πραγματικό χρόνο αυτή τη γυναίκα στην Καλυθέα. Real time, λέει στο χωριό μου. Άρα, εσείς, οι εφημερίδες σας, τα τοπικά sites, τι προσφέρουν?
1: Να ξεκινήσουμε με μια τοποθέτηση. Είναι γενικότερη αυτή η τοποθέτηση. Όλα τα μέσα ενημέρωσης, τα τοπικά, τα περιφερειακά, όπως και ο πανελλαδικός τύπος, έντυπα, ηλεκτρονικά, όπως και τα κανάλια και τα ραδιόφωνα, είναι μέσα τα οποία είναι σε έναν κρίκο, είναι κρίκοι σε μια αλυσίδα ενημέρωσης. Δεν είμαστε απέναντι ο ένας κλάδος με τον άλλον. Είμαστε αλληλένδετοι. Αλληλοστηρίζουμε και αλληλοσυμπληρώνουμε ουσιαστικά την ενημέρωση. Εμείς έχουμε ένα βασικό πλεονέκτημα, ο τοπικός τύπος και ο περιφερειακός. Είμαστε, με βάση όλες τις έρευνες, και λογικό είναι αυτό, από τα πιο αξιόπιστα μέσα για τρεις βασικούς λόγους. Ο πρώτος βασικός λόγος είναι ότι είμαστε σε πιο άμεση επαφή με την τοπική κοινωνία. Το κάθε μέσο ξεχωριστά. Εγώ π.χ. στην Αθήνα και στον Πειραιά. Άρα έχουμε μια πιο άμεση σχέση με τους αναγνώστες μας και κοιτάμε να είμαστε πιο αξιόπιστοι και έγκυροι.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχω δει θέματα τοπικά να αναδημοσιεύονται μερικές φορές και αυτούσια σε κεντρικά μέσα.
1: Να σας πω, κύριε Ανανιάδη. Το δεύτερο είναι ότι είναι φυσιολογικό ότι τα μεγάλα, στο πούμε έτσι, να χρησιμοποιήσω και εγώ αυτή την έκφραση. Τα μεγάλα μέσα, είτε είναι κανάλια είτε τηλεοράσεις, δεν έχουν τη δυνατότητα να έχουν έναν ανταποκριτή, έναν δημοσιογράφο σε όλη την Ελλάδα. Άρα το real time των ειδήσεων σε τοπικό επίπεδο το έχουμε τα τοπικά και τα περιφερειακά μέσα. Και από αυτή την δημοσιογραφία και την αξιόπιστη πηγή σίγουρα αλληλοστηρίζονται και τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης. Είναι πολύ πιο εύκολο για μας, π.χ. στη Λευκάδα, να αρπάξει εντός εικών την είδηση ένα τοπικό μέσο, διότι βρίσκεται εκεί. είναι αδύνατον στη μεγάλη πλειονότητα τα μεγάλα μέσα ενημέρωσης, τα πανελλαδικά, να μπορούν να καλύψουν όλη την Ελλάδα. Και το τρίτο βασικότερο για μας είναι ότι στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες.
0: Μα τώρα μου δίνετε μια πάσα για μια ερώτηση. Είπατε στηρίζετε τις τοπικές κοινωνίες. Ξέρετε ότι...
1: Με μεγάλη προσπάθεια, κύριε Ανανιάδη.
0: Ναι. Ξέρετε ότι μια ένσταση που μπορεί να διατυπωθεί και την έχω ακούσει είναι ότι δεν αναφέραμε στα δικά σας γράμματα και μάλλον αναφέραμε περισσότερα σε αυτό που λέγαμε επαρχιακός τύπος, περιφερειακός τύπος περισσότερο στο παρελθόν. Το έχω ακούσει, αναφέραμε στα δικά σας γράμματα και μάλλον αναφέραμε περισσότερα σε αυτό που λέγαμε επαρχιακός τύπος, περιφερειακός τύπος περισσότερο.

0: Εμείς θεωρούμε και πρώτοι ζητάμε ως κλάδος να αυστηροποιηθούν κάποια πράγματα. Και τα τελευταία χρόνια, αυτό οφείλω να το πω, το κράτος και η κυβέρνηση έχει μπει σε αυτό το δρόμο του σκεπτικού να αυστηροποιηθούν κάποια πράγματα με το μητρό έντυπου τύπου, με το μητρό ηλεκτρονικού τύπου, να φύγει το στάχι από το σιτάρι. Και ισχύουν και κάποιες περιπτώσεις τέτοιες.
1: Ναι, επειδή ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος, επειδή μιλάμε πάντοτε με τον κύριο Απόστολο Καραμπερόπουλο, Γενικό Γραμματέα της Ένωσης Τοπικού Τύπου Αττικής και Θεσσαλονίκης.
0: Να αυστηροποιηθεί και να μπουν κάποιοι σωστοί κανόνες.
1: Όταν λέμε το μητρό ηλεκτρονικού τύπου και μητρό έντυπου τύπου, σημαίνει ότι να είναι καταγεγραμμένα τα πιστοποιημένα μέσα.
0: Τα πιστοποιημένα μέσα. Εμείς εκπροσωπούμε τα πιστοποιημένα μέσα. Είναι φυσιολογικό ότι σε κάθε κλάδο.
1: Όπου υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις για να είσαι σε αυτό το μητρό.
0: Και είναι και πολλές οι προϋποθέσεις. Και εμείς συγχαίρουμε προς αυτό το σκεπτικό και την κυβέρνηση που μπήκε σε αυτό το ρόλο.
1: Εντάξει, εδώ για να είμαστε δίκαιοι, σε σχέση με τον ηλεκτρονικό τύπο, θυμάμαι και ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ στην αρχή κιόλας, 15-16, είχε προσπαθήσει να φτιάξει το online media. Έτσι το είχε ονομάσει.
0: Δηλαδή,
1: να βάλει κάποιους όρους. Δηλαδή, είναι άλλο το Ανανιάδης GR. Και άλλο το κοινωνική GR που έχετε η εφημερίδα σας, ας πούμε.
0: Σωστά, διότι το νέο πλαίσιο τα τελευταία χρόνια έχει βοηθήσει πρώτα τα δικά μας μέσα, διότι αυτό το πρόβλημα που αναφέρατε πριν το είχαμε κι εμείς.
1: Μάλιστα.
0: Ως μέσα ενημέρωσης. Και να σας πω και κάτι άλλο. Αυτές οι κινήσεις, μάλλον να το πω πιο σωστά, τα θεωρούσαμε και τα θεωρούμε ακόμα και τώρα εργαλεία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Λόγω των πιστοποιημένων μέσων από τα Μητρώα και με μεγάλη στήριξη από τον κύριο Μαρινάκη, τον υφυπουργό, παρά τον πρωθυπουργό, άναψε και το πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενίσχυση, την κρατική ενίσχυση των μέσων ενημέρωσης. Γιατί γίνεται αυτό?
1: Τι θα πάρετε, δεν το κατάλαβα ακριβώς, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή?
0: Έχει εγκριθεί από την Κομισιόν ένα νέο πακέτο τριετίας ουσιαστικά για την ενίσχυση των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα.
1: Θα σας δώσει λεφτά δηλαδή η Κομισιόν απευθείας?
0: Θα σας πω, όχι Κομισιόν, ουσιαστικά είναι έγκριση από τη Γενική Γραμματεία. Απλώς να σας πω, αυτά είναι δύο.
1: Γιατί ήθελα να σας ρωτήσω τι ισχύει και
0: το ένα σκέλος είναι.
1: Τι ισχύει στην Ευρώπη και σε επίπεδο διαδικαστικό, αλλά και επί της ουσίας πώς λειτουργούν τα τοπικά μέσα, τα τοπικά ευρωπαϊκά μέσα.
0: Υπάρχουν αρκετές διαφοροποιήσεις, διότι όλες οι χώρες δεν έχουν την ίδια δομή. Είναι λογικό αυτό, αλλά κινούνται όλοι στο ίδιο πλαίσιο.
1: Φαντάζομαι και τα μεγέθη παίζουν ρόλο οπωσδήποτε. Έτσι.
0: Σίγουρα, δεν το συζητάμε, εννοείται. Απλώς αυτό έχει δύο σκέλη, αυτή η κρατική ενίσχυση. Το ένα σκέλος είναι καλύπτουν το 2% υπέρ του ΕΔΟΕΑΠ, διότι εμείς ως μέσα το ξέρετε πολύ καλά όταν ξεκίνησε η αυστηροποίηση των μέτρων και για την ενίσχυση των ταμείων. Εμείς δίνουμε το 2% επί του τζίρου στο ταμείο του ΕΔΟΕΑΠ. Το οποίο είναι
1: το ταμείο μας, το ταμείο των δημοσιογράφων και των εργαζόμενων στον τύπο. Το οποίο είναι το μοναδικό ταμείο το οποίο δεν έχει δανειστεί ποτέ από το κράτος στην Ελλάδα.
0: Ναι, και εμείς το στηρίζουμε. Τώρα, δίκαιο, άδικο, το μέτρο είναι άλλη συζήτηση. Εδώ ανοίγει πολύ μεγάλο. Ανοίγει βιντάλια, αλλά εγώ θα κρατήσω αυτό ότι ισχύει και εμείς το στηρίζουμε ως μέσα ενημέρωσης. Ο τοπικός περιφερειακός τύπος, όπως και τα άλλα μέσα ενημέρωσης. Το δεύτερο σκέλος όμως είναι ότι υπάρχει αύξηση πάνω από 4% στις προσλήψεις των δημοσιογράφων την τελευταία διετία, όπως επίσης και άλλο ίδιο σχεδόν ποσοστό στο λοιπό προσωπικό των μέσων ενημέρωσης. Άρα, εμείς επενδύουμε στην ενημέρωση. Επενδύουμε στις επιχειρήσεις μας και ζητάμε.
1: Γιατί είστε υποχρεωμένοι, αν έχω καταλάβει καλά, να έχετε έναν αριθμό επαγγελματιών δημοσιογράφων.
0: Βεβαίως. Και τα έξοδα είναι ανελαστικά, αλλά αυτό είναι άλλη συζήτηση. Το βασικότερο όμως πρόβλημα, το οποίο το συζητάμε όλοι οι κλάδοι, και όταν λέω κλάδοι εννοώ και τα τοπικά και τα περιφερειακά μέσα και οι άλλες ενώσεις.

0: όπως και με οι πανελλαδικές εφημερίδες, είναι ότι η ψηφιακή διαφήμιση, κύριε Ανανιάδη, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσαν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 70% και πάνω πηγαίνει στην Google και στη Meta, στα social.
1: Στα social media.
0: Σκεφτείτε ότι ναι. Το ποσοστό που πηγαίνει στην συνδρομητική ενημέρωση ή στην ενημέρωση από online site είναι κάτω από το 8%. Καταλαβαίνετε.
1: Εντυπωσιακά εις βάρος των τοπικών και γενικότερα
0: των
1: παραδοσιακών και των κεντρικών μέσων.
0: Αλλά
1: αυτό πώς μπορεί να αλλάξει.
0: Για τα fake news. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε.
1: Θα πάμε και εκεί. Θα πάμε στα fake news το αμέσως μετά. Αλλά αυτό πώς θα μπορούσε να αλλάξει, κύριε Καραμπαδόπουλε.
0: Έχει μπει.
1: Είναι μια πραγματικότητα. Δηλαδή η Google.
0: Με τομές και με κινήσεις οι οποίες ήδη έχουν ξεκινήσει από την πλευρά της Γενικής Γραμματείας και οφείλουμε να συγχαρούμε κάποιες κινήσεις που γίνονται, γιατί δεν είμαστε μόνο για να πετάμε πέτρες απέναντι και να φωνάζουμε όλοι. Καλό θα είναι να λέμε και τα καλά. Και εγώ πάντα ήμουν αυτή της άποψης.
1: Αυτό γίνεται παραλλήλως σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δηλαδή.
0: Παραλλήλως. Όπως επίσης, από όσο γνωρίζω και έχουμε κάνει και αρκετές συναντήσεις, θα αυστηροποιηθούν, αν όχι να αυστηροποιηθούν, θα μπουν και άλλα κριτήρια που θα αφορούν ουσιαστικά την αξιοπιστία. Δηλαδή τα ανυπόγραφα άρθρα, κύριε Ανανιάδη, το καταλαβαίνετε και εσείς φαντάζομαι, που είστε και δημοσιογράφος, είναι παράλογο να υπάρχουν μέσα ενημέρωσης, να υπήρχαν μέχρι και πριν λίγο καιρό, που να μην έχουν ούτε ένα υπογεγραμμένο άρθρο από ένα δημοσιογράφο. Δεν γίνεται.
1: Ναι, εδώ νομίζω και
0: εμείς, δηλαδή.
1: Εδώ νομίζω και η ΕΣΥΕ έχει παρέμβει με το πρόγραμμα Ξενοφών για την πνευματική ιδιοκτησία της παραγωγής μας. Και μάλιστα,
0: μεγάλο πρόβλημα.
1: Όχι μόνο για αυτά που γράφουμε και για αυτά που λέμε.
0: Είναι το πρόβλημα,
1: αλλά κάνει και η ΕΣΥΕ μια προσπάθεια, αυτό είναι αλήθεια. Και ένα άλλο θέμα έχει να κάνει με την αντιγραφή. Θα πάω και στον τοξικολόγο και στα fake news. Με την αντιγραφή. Λέω εγώ κάτι εδώ, με ηχογραφείτε, με ένα πρόγραμμα που στην αγορά το βρίσκει οποιοδήποτε πολύ φτηνά, με ένα πεντάρικο, κατοστάρικο, ξέρω εγώ.
0: Και online και free, ναι.
1: Ναι, και φθηνότερα. Το απομαγνητοφωνείτε και το βάζετε. Όχι εσείς προσωπικά, μια εφημερίδα. Δηλαδή, η λογοκλοπή πλέον είναι. Δεν ξέρω αν μπορεί να αντιμετωπιστεί. Δηλαδή θέλω να πω, μήπως τα τεχνολογικά, μήπως κάνουμε μάχη λουδιτών, μήπως πετάμε πέτρες απέναντι σε drones, μήπως δηλαδή η τεχνολογία έχει ξεπεράσει αυτή τη συζήτηση.
0: Η τεχνολογία έχει ξεπεράσει αυτή τη συζήτηση σίγουρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα πρέπει το κάθε μέσο και ο κάθε κλάδος να προσπαθεί συνεχόμενα, ασταμάτητα. Αυτά τα τεχνικά εργαλεία, διότι αυτά είναι εργαλεία, δεν είναι δημοσιογράφοι, είναι το μέσο. Το εργαλείο έτσι ώστε να κάνουμε πιο εύκολη και πιο γρήγορη τη δουλειά. Το πρόβλημα που λέτε κι εσείς, κύριε Ανανιάδη, και το λέμε κι εμείς, είναι ότι αν είναι σωστή αυτή η δουλειά και όχι γρήγορη.
1: Καλά, αυτή κρίνεται από τον τελικό καταναλωτή, τον αναγνώστη, τον ακροατή.
0: Οπότε, ξαναγυρνάμε στο πρώτο σκέλος της τοποθέτησής μου πάνω σε αυτό το κομμάτι, κύριε Ανανιάδη. Ο πολίτης και ο αναγνώστης θέλει πλέον αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Και δεν αναφερθήκατε σε αναγνώστη, εγώ οπωσδήποτε θέλω ως αναγνώστης Ανανιάδης. Ωραία, ένα άλλο κεφάλαιο, δεν θα τελειώσει η κουβέντα αυτή, κύριε Καραμπερόπουλε, αλλά ένα επίσης ξεχωριστό και πολύ ενδιαφέρον και άμεσα συνδεδεμένο με αυτά που λέγαμε κεφάλαιο, έχει να κάνει με τα περίφημα fake news, τα οποία παράγουν και αυτά με τη σειρά τους τοξικό λόγο. Fake news, δηλαδή ψέματα. Συκοφαντικά.
0: Σωστά.
1: Τα οποία.
0: Αλγοριθμικά πολλές φορές.
1: Τα οποία ακριβώς. Πάλι τεχνολογία, πάλι τα bots έρχονται, πάλι τεχνολογία έρχεται να τα αναπαράγει με τεράστια ταχύτητα και σε πολύ μεγάλο ρυθμό. Με μεγάλο ρυθμό, σε τεράστιο αριθμό. Πώς αντιμετωπίζετε και ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος της τοπικής δημοσιότητας, γιατί μιλάμε πάντα για τον τοπικό τύπο, στην αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος.
0: Κύριε Ανανιάδη, ο τοπικός και επαρχιακός τύπος, θεωρούμε και ισχύει αυτό που θα σας πω τώρα, κρατάμε θερμοπύλες σε αυτό το πρόβλημα. Και κρατάμε θερμοπύλες διότι τα fake news είναι πάλι το μέσο. Ο τελικός αποδέκτης είναι...
1: Και τιμή σας πρέπει που θα έλεγε ο Αλεξανδρινός ποιητής, διότι γνωρίζετε ότι οι μύδοι θα διαβούνε, μπορεί να διαβούνε, εν πάση περιπτώσει, να την παραφράσω και συγγνώμη από τους φίλους του Καβάφη. Δηλαδή, κρατάτε θερμοπύλες απέναντι σε, επανέρχομαι σε αυτό που είπα προηγουμένως, σε μια τεχνολογική στρατιά που ξεπερνάει τις καλές διαθέσεις σας ενδεχομένως.
0: Ισχύει σε απόλυτο βαθμό αυτό που λέτε. Και όποιος πει το ανάποδο, έθελε τυφλή. Να ξεκινήσουμε από αυτή τη βάση. Αυτό βέβαια δεν αφορά μόνο τα μέσα ενημέρωσης, αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Άρα είναι ένα κοινωνικό πρόβλημα. Η τοξικότητα, να είσαι πίσω ένα πληκτρολόγιο και να γράφεις ή να θεωρείται οποιοδήποτε άνθρωπος, χωρίς να θέλω να στιγματίσω κάποιους ανθρώπους, TikToker, influencer, troll, ανθρώπους οι οποίοι πίσω από το πληκτρολόγιο με την ανωνυμία θεωρούν ότι κάνουν δημοσιογραφία, και αυτά που ανεβάζουν και αυτά που γράφουν και αυτά που ουσιαστικά με αλγοριθμικές διαδικασίες από τις πλατφόρμες προβάλλονται, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Σίγουρα ακουμπάει τα μέσα ενημέρωσης, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκόσμια. Από εκεί και πέρα όμως, εμείς θα πρέπει να στοιχηματίζουμε συνέχεια στην αξιοπιστία και στην εγκυρότητα. Εγώ έχω ένα μότο που λέω, όχι τόσο έγκυρα, όσο έγκυρα. Εμείς εκεί θα επενδύσουμε και επενδύουμε, δεν μένουμε πίσω.
1: Ναι, εντάξει, το να χάσεις και μια είδηση ή να την προλάβει ο άλλος που είναι βιαστικός, η οποία μετά από λίγο μπορεί να αποδειχθεί και fake news, δεν πειράζει, ας χάσει την είδηση.
0: Λόγο και όλα τα μέσα ενημέρωσης και τα κανάλια και τα ραδιόφωνα και τα πανελλαδικά έντυπα και site πλέον, και αυτοί στρέφονται ως πηγή προς τον τοπικό και επαρχιακό τύπο. Γι' αυτό το λόγο που σας είπα πριν.
1: Μάλιστα.
0: Διότι είμαστε στην κοινωνία πολύ πιο κοντά από όλα τα άλλα μέσα, είναι ένα βασικό μας πλεονέκτημα, και έχουμε την αξιοπιστία της άποψης, της μεταφοράς, της είδησης και του όνοματός μας. Όταν το υπογράφουμε, σημαίνει ότι αναλαμβάνουμε και το βάρος αυτών που γράφουμε. Τώρα, ένα κοινωνικό φαινόμενο της παραπληροφόρησης και των fake news θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους. Και περισσότερο εννοείται από την πολιτεία.
1: Μάλιστα. Εγώ, επειδή αναφέρεστε κάθε τόσο στην πολιτεία, και η αλήθεια είναι ότι φάνηκε και στον κορονοϊό πανευρωπαϊκά, και παρά τις τρευλώσεις και κάποια προβλήματα που μπορούσαν να παρατηρηθούν και στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, αποδείχθηκε ότι όλα τα παραδοσιακά μέσα, όχι μόνο τα παραδοσιακά, όταν λέω παραδοσιακά δεν εννοώ μόνο τις εφημερίδες, εννοώ και τα ραδιόφωνα και τηλεοράσεις και τα sites, στράφηκαν και υποστηρίχθηκαν με διάφορους τρόπους από τις κυβερνήσεις. Ήταν εύλογο, μάλιστα όταν σε συνθήκες του κορονοϊού, της πανδημίας δηλαδή, που είχε διαλυθεί η οικονομία, είχε κλείσει, οι διαφημίσεις είναι το ψωμί όλη τη βιομηχανία αυτή. Χωρίς οικονομία δεν υπάρχουν διαφημίσεις, χωρίς διαφημίσεις δεν θα υπήρχαν και αυτά. Αυτό έγινε μια συνείδηση, έγινε κατανοητό. Το πώς κάθε χώρα διαχειρίστηκε αυτή την πραγματικότητα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μια άλλη συζήτηση.
0: Σωστά.
1: Αλλά έχετε αναφερθεί 2-3 φορές στην ανάγκη ενίσχυσης. Πώς θα μπορούσατε να την περιγράψετε αυτή την ενίσχυση, κύριε Καραμπερόπουλε, και με αυτό να κλείσουμε.
0: Η ενίσχυση, κύριε Ανανιάδη, εμείς δεν είμαστε ούτε πέτες, ούτε παρακαλάμε. Εμείς τι θέλουμε, όταν λέμε για ενίσχυση, μιλάμε για ενίσχυση του τοπικού και περιφερειακού τύπου για να γίνουμε ακόμα πιο ισχυροί στην πίτα της ενημέρωσης, στο κομμάτι της ενημέρωσης, να μπορούμε και εμείς ως περιφερειακά και τοπικά μέσα να ακολουθήσουμε τις τεχνολογικές εξελίξεις, διότι το καταλαβαίνετε και εσείς, φαντάζομαι, και όλοι οι ακροατές, ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο για ένα τοπικό και περιφερειακό μέσο να μπορεί να ανταγωνιστεί κατά τα λεγόμενα, τα προηγούμενα, τις τεχνολογικές αυτές επενδύσεις που πρέπει να γίνουν σε σχέση με άλλους κλάδους. Είναι λογικό. Και δεν μπορεί να είναι και όλοι οι ίδιοι και όλοι ίσοι. Εγώ είμαι αυτής άποψης. Αλλά επιπλέον, το θέμα της διαφάνειας, το θέμα της λογοδοσίας και το θέμα της γενικότερης αξιόπιστης και σωστής ενημέρωσης σίγουρα αντιχά και στον τοπικό και περιφερειακό τύπο. Μάλιστα. Άρα η ενίσχυση δεν είναι, ας το πούμε, απέτηση όσον αφορά της βοήθειας. Είναι απέτηση με γνώμονα της σωστής δουλειάς που κάνουν και του κοινωνικού αποτυπώματος που αφήνει ο τοπικός τύπος και ο περιφερειακός.
1: Κύριε Καραμπερόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ. Ο Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Τοπικού Τύπου που καλύπτει τις τοπικές εφημερίδες της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, αλλά μιλήσαμε και ευρύτερα και για τον περιφερειακό τύπο και είδαμε και τι γίνεται στην Ευρώπη. Έτσι θέλαμε να ρίξουμε μια λοξιματιά, άλλωστε το έχουμε πει. Μιλάμε με ανθρώπους που γνωρίζουν, έχουν να πούν και τους δίνουμε χώρο και χρόνο για να πούν σε αυτό το δίαιρο στην Κυριακή μεσημέρι. Ευχαριστούμε, κύριε Καραμπερόπουλε. Καλή Κυριακή.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή Κυριακή σε όλους σας.
1: Να κρατήσουμε την σημασία του τοπικού τύπου που βρίσκεται πραγματικά πιο κοντά στα γεγονότα. Που μπορεί να έχει την τοπική πρώτη ύλη την οποία να μεταδίδουν και να παράγουν με το δικό τους, από τη δική τους οπτική γωνιά, τα μεγαλύτερα, τα κεντρικότερα μέσα. Να κρατήσουμε το γεγονός ότι αυτό ισχύει σε όλη την Ευρώπη. Οι ενισχύσεις ανάλογες και προβλέψεις υπάρχουν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να κρατήσουμε και αρνητικά, ίσως, να το κρατήσουμε την διαπίστωση ότι μπορεί να γινόμαστε και λουδίτες κατά κάποιο τρόπο. Ξέρετε, εκείνους μου θύμισε ο καλός φίλος Λάζαρος Τσάφης από τα Σιάτιστα της Κουζάρης που μας ακούει. Καλημέρα, Λάζαρε. Μου θύμισε τον όρο, γιατί είπα μπορεί να είμαστε σαν εκείνους που ρίχνουμε πέτρες απέναντι σε ένα τεχνολογικά ισχυρότερο στρατό. Οι λουδίτες σπάγανε τις μηχανές κατά τη βιομηχανική επανάσταση, προσπαθώντας να σώσουν από τις μηχανές θέσεις εργασίας στη Μεγάλη Βρετανία αυτό. Αλλά εντάξει, το είδαμε λίγο ευρύτερα. Και όλα αυτά με τον Απόστολο Καραμπερόπουλο, όπως είπαμε. Λοιπόν, καθώς θα πάμε για δελτίο ειδήσεων, ποια θα είναι πάλι? Ποιος θέλει? Καλά, δεν βλέπω ποιος είναι. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων σε λίγο. Να σας χαιρετήσουμε προς το παρόν με Bob Marley, Sun is Shining. Όχι για ένα άλλο λόγο, αλλά γιατί ο μεγάλος αυτός, για κάποιους κορυφαίος μουσικός της Ρέγκε, άφησε τον μάτι του του κόσμου δολοφονημένος στο Kingston της Τζαμάικα, από όπου ήταν μόλις στα 37 του, σαν χθες, και αυτός 9 Μαΐου του 1981. Λοιπόν, τίτλοι ειδήσεων, όχι, ειδήσεις κανονικές και δελτίο ειδήσεων και επιστροφή για το δεύτερο μέρος, Κυριακή μεσημέρι, Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Επεισόδιο με πυροβολισμούς νωρίτερα έξω από κέντρο διασκέδασης που βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στην Καλλιθέα. Ειδικότερο, όπως έγινε γνωστό από την ελληνική αστυνομία, περίπου στις 11.30 το πρωί ένας 58χρονος άνδρας πυροβόλησε κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες μια 43χρονη με αυτόματο πυροβόλο όπλο, τραυματίζοντάς την στο λαιμό. Στο σημείο έσπευσε ανάμεσα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που συνέλαβαν το δράστη, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Παράλληλα, εντοπίστηκε και το όπλο τύπου Ούζι που χρησιμοποίησε στην επίθεση. Η 43χρονη μεταφέρθηκε με προσωπικά της μέσα σε ιδιωτική κλινική και δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Στη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της δημοσιονομικής σταθερότητας και στη δυνατότητα της χώρας να εξάγει καθαρή ενέργεια αλλά και στις υποδομές στην περιφέρεια, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Θέτει ως στόχο η Ελλάδα του 2027 να πάψει να έχει το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ και κάνει αναφορά στην πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ εναντί των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει η Ελλάδα από ευρωπαϊκές χώρες, υποστηρίζοντας ότι όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται και η σταθερότητα της οικονομίας. Αναφορά κάνει και στις απάτητες παραλίες της χώρας, αλλά και στους μικροδορυφόρους που διαθέτει πλέον η Ελλάδα. Για τους δορυφόρους, περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στο earthnews.gr, όπου έχουν αναρτηθεί και οι πρώτες φωτογραφίες. Ο κύριος Μητσοτάκης αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των εξέλ του επιτελικού κράτους, σχολίασε εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ ο Κώστας Τσουκαλάς. Νέα ένταση καταγράφεται στον περσικό κόλπο παρά την ακεχηρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι αντιμετώπισε επίθεση με ντρόουν στα ξημερώματα όταν μη επανδρωμένα αεροσκάφη εισήλθαν στο εναέριο χώρο της χώρας χωρίς να αναφερθούν θύματα. Επίσης, φορτηγό πλοίο τελήχθηκε στις φλόγες ανοιχτά του Κατάρ μετά από πλήγμα, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Η φωτιά έχει κατασβεστεί και δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Ταυτόχρονα, πριν από λίγο υπήρξε έκρηξη στην πόλη Τσαμπαχάρ του Ιράν, με το πρακτορείο ΜΕΡ να αναφέρει ότι συνδέεται με επιχείρηση καταστροφής πυρομαχικών. Δεν έχουν δοθεί μέχρι στιγμής πληροφορίες για θύματα ή ζημιές. Η ένταση στην περιοχή παραμένει ψηλή, με την Τεχεράνη να δηλώνει ότι οι δυνάμεις της βρίσκονται σε πλήρη ετοιμότητα για την προστασία των πυρηνικών εγκαταστάσεων και των αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου. Ξεκίνησε στην Τενερίφη η αποβίβαση των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους, όπου καταγράφηκε έξαρση χανταϊού. Σύμφωνα με τις ισπανικές αρχές, κανείς από τους περισσότερους από 140 επιβαίνοντες δεν εμφανίζει αυτή τη στιγμή συμπτώματα. Οι επιβάτες απομακρύνονται σταδιακά με μικρά σκάφη και μεταφέρονται σε πτήσεις επαναπατρισμού, ενώ όλοι υποβάλλονται σε ιατρικό έλεγχο πριν να αναχωρήσουν. Οι Ισπανοί πολίτες θα τεθούν σε καραντίνα σε ιατρική δομή, ενώ χώρες όπως οι ΗΠΑ, Βρετανία, Ολλανδία, Γαλλία, Αυστρία και Νορβηγία οργανώνουν ειδικές πτήσεις και μέτρα απομόνωσης για τους υπηκόους τους. Το πλοίο θα συνεχίσει το ταξίδι του προς το Ρότερνταμ για απολίμανση, ενώ πάνω σε αυτό θα παραμείνουν μέλη του πληρώματος και ισορρός ενός επιβάτη που έχασε τη ζωή του. Δύο άτομα συνελήφθησαν για δολοφονία στη Θεσσαλονίκη μετά από σχετική καταγγελία και έρευνες των αρχών. Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να ομολόγησαν την εγκληματική ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι πέταξαν το πτώμα της ενέργειάς τους στην περιοχή του Λουδία κοντά στα Μάλγαρα. Ένοπλο επεισόδιο μεταξύ μοτοσυκλετιστών το πρωί στο Γκίζι. Μετά από φραστική αντιπαράθεση δύο οδηγών δικύκλων, ο οδηγός σκούτερ έβγαλε όπλο και πυροβόλησε και τραυμάτισε τον δεύτερο στο πόδι. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έως τις 4 θα ισχύσουν σήμερα σε βασικούς δρόμους της Αθήνας και του Πειραιά λόγω του Διεθνούς Ποδηλατικού Γύρου Ελλάδος.
0: Ο καιρός.
1: Σχεδόν αίθριος ο καιρός, με νεφώσεις παραδικά πιο πυκνές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, κυρίως αβετικά. Στην Αττική θερμοκρασία θα φτάσει τους 26 βαθμούς και τους 26 επίσης στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνεχίζουν Νότης Ανανιάδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1 Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, free camping, παιδικά εργαστήρια, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Κολίνες Sound Festival. Έλα στο χωριό.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Καλημέρα. Καλό μεσημέρι. Κυριακή μεσημέρι. Εδώ είμαστε πάλι. Μέρος δεύτερον. Earth News Radio 105,8. Πάντα Γιάννης Πρίνταζης στη ρύθμιση των ήχων. Αθηνά Αλούστρου, εδώ σταθερά, στην ροή, στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Μαρία Κόντου ήταν μαζί μου όλη την εβδομάδα στην οργάνωση, την παραγωγή αυτής της δύο της εμφάνισης. Ο Νότης Ανανιάδης εμφανίζεται. Όχι, είναι πίσω από το μικρόφωνο. Και μπορεί σήμερα 10 Μαΐου, είπαμε, έχουμε πει ήδη χρόνια πολλά στις μητέρες όλου του κόσμου, στη μάνα, στη μητέρα, στη μαμά, σε όλους μας. Ευχαριστούμε όλοι για όλα. Αλλά σήμερα, αν μέσα στο Μάιο είναι ένα χρώμα που σας αρέσει, το φούξια, να ξέρετε ότι είναι η μέρα του, θα μπορούσε να είναι η μέρα του, γιατί σαν σήμερα έφυγε το μάτι του κόσμου εδώ και πολλά χρόνια πίσω, μισό αιώνα πίσω, παραπάνω, 1556, 150 χρόνια, ο Λέοναρντ Φούξ, ένας Γερμανός βοτανολόγος, που έδωσε το όνομά του στο φυτό φούξια και στο χρώμα, κατ' επέκταση. Αυτή είναι η άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Τα χρήσιμα έπονται. Είμαστε εδώ γιατί έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο των εκθέσεων Ποσειδόνια, τον κύριο Θόδωρο Βόκο. Καλημέρα. Καλημέρα κύριε Βόκο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς για την ανταπόκριση, διότι, και το λέμε αυτό γιατί είστε ένας άνθρωπος που δεν είστε στην πολιτική, αλλά είστε πολιτικός δρόν, ενεργός πολίτης, διότι ως ιδιώτης, βεβαίως και πιο πριν ο θείος σας, αν δεν κάνω λάθος, από τις προηγούμενες δεκαετίες, αλλά εν πάση περιπτώσει ένα οικογενειακό εγχείρημα, η οργάνωση μιας ναυτιλιακής έκθεσης, σας έφερε στην κορυφή του κόσμου. Οργανώνεται εδώ και αρκετά χρόνια τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση του κόσμου. Και κάποιος κόσμος λέει Ποσειδόνια, τι με αφορούν αυτά κτλ. Δεν ξέρει ότι μιλάμε με έναν παγκόσμιο πρωταθλητή. Γι' αυτό είπαμε ευχαριστούμε και είναι τιμή μας που είστε εδώ. 1η Ιουνίου ξεκινάτε, έτσι?
1: Ξεκινάμε δυναμικά 1η Ιουνίου, αλλά στην πράξη έχουμε ουσιαστικά ήδη ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Ο λόγος είναι ότι μια πλειάδα συνεδρίων και σεμιναρίων ήδη γίνονται στην Αθήνα. Οι ξένοι έχουν αρχίσει και φτάνουν και είναι παρόν για να μείνουν όλο το μήνα για συναντήσεις με τις ελληνικές ναυτιλιακές εταιρείες, με ναυτιλιακούς παράγοντες αλλά και πολιτικούς, όπως αναφέρατε. Και βέβαια το τελευταίο τριήμερο του Μαΐου, λίγο πριν ανοίξει η έκθεση, έχουμε και τα Ποσειδόνια Games, που είναι μια
0: παράλληλες αθλητικές
1: δραστηριοτήτων. Ακριβώς. Έχουμε τους δικούς μας μινι Ολυμπιακούς αγώνες.
0: Κάνετε ιστιοπλοεία, τρέξιμο, γκολφ, τι άλλο?
1: Κάνουμε ποδηλασία, κάνουμε μπάσκετ, κάνουμε ποδόσφαιρο, έχουμε 6 αγωνίσματα συνολικά. Μας έχουν πάνω από 4.500 κόσμο που συμμετέχουν σε όλα αυτά.
0: Αθλητές.
1: Κυρίως εργαζόμενοι και παράγοντες της ναυτιλιακής αγοράς.
0: Ναι, εραστέχνες αθλητές, αυτό εννοώ.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Βόκο, γιατί είναι σημαντική η έκθεση και το επίτευγμά σας για την ελληνική εθνική οικονομία? Ένα απλό ερώτημα, και γιατί είναι σημαντικό για την καθημερινότητα του πολίτη?
1: Κοιτάξτε, για την καθημερινότητα του πολίτη είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί δημιουργούμε ένα τζίρο, ένα έσοδο για την εθνική οικονομία άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Μιλάμε για 30.000 κόσμο που έρχεται στην Αθήνα, κλείνει ξενοδοχεία, πηγαίνει εστιατόριο, χρησιμοποιεί ταξί, χρησιμοποιεί λεωφορεία. Κάποιοι από αυτούς παρατείνουν την παραμονή τους στην Ελλάδα και πάνε και επισκέπτονται κάποια νησιά, την Πελοπόννησο, για να τη γνωρίσουν καλύτερα. Άρα, καταρχήν, πιάνει ένα πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας με όλους αυτούς τους ξένους που έρχονται, ξοδεύουν και γνωρίζουν τη χώρα μας. Και βέβαια κάποιοι από αυτούς μπορεί μελλοντικά να ξαναγυρίσουν για διακοπές, γιατί τους άρασε. Ειδικά οι από Ανατολίτες που μας έρχονται από την Ασία.
0: Σας διακόπτω λίγο γιατί λαμβάνω ένα μήνυμα από έναν κοινογνωστό μας, τραπεζίτη της ναυτιλίας, τον κύριο Γιώργο Ξεραδάκη, ο οποίος βρίσκεται στην Ευρυτανία και σας καλημερίζει.
1: Τις καλημέρες μας, Γιώργο.
0: Λοιπόν,
1: υποστηρικτής μας μεγάλος.
0: Εδώ στην Βρετανία ακούμε λοιπόν, Νότι και Θοδωρίλη.
1: Να, ακριβώς. Λοιπόν, το πρώτο είναι τα έσοδα που δημιουργούμε. Το δεύτερο βέβαια είναι ότι αναδεικνύουμε παγκοσμίως μια βιομηχανία στην οποία η Ελλάδα είναι πρώτη. Πολλές φορές τείνουμε να ξεχάσουμε ότι αυτή η μικρή χώρα υπάρχει μια βιομηχανία, η ναυτιλία, στην οποία είμαστε πρώτοι παγκοσμίως και υπάρχει τεράστιο σεβασμός από όλο τον πλανήτη προς τη χώρα μας προς τους εφοπλιστές, προς την ελληνική ναυτιλία, το οποίο πρέπει να το αναδεικνύουμε, να το τονίζουμε.
0: Και μου λένε κάποιοι, ότι κάποιοι ξένοι μου λέγαν ότι εμείς παρακολουθούμε τι κάνετε, όχι εγώ δεν είμαι πλειοκτήτης, αλλά τι κάνουν οι Έλληνες πλειοκτήτες, γιατί λέμε για να το κάνουν οι Έλληνες κάτι γίνεται, κάτι σημαίνει. Μας αντιγράφουν δηλαδή κατά κάποιο τρόπο.
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι σε πολλά θέματα ναυτιλιακά, τόσο στον τρόπο που χειρίζονται οι εφοπλιστές στα καράβια τους, αλλά όχι μόνο οι εφοπλιστές, και οι εταιρείες πλέον έχουμε παραγωγή τεχνολογίας και ναυτιλιακού εξοπλισμού στην Ελλάδα. Τα προϊόντα που βγάζουμε, με την εμπειρία που έχει η ελληνική βιομηχανία δουλεύοντας αυτά τα προϊόντα τόσα χρόνια, τα βελτιώνει, τα εξελίσσει και δημιουργεί καινούργια, καινοτόμα και καλύτερα. Οπότε είναι πολύ λογικό πλέον, αν όχι να μας αντιγράφουν, σίγουρα παίρνουν ιδέες από εμάς. Γιατί δημιουργούμε τεχνολογία στην Ελλάδα, μην το ξεχνάμε αυτό.
0: Ναι, και θα πρόσθετα και τεχνογνωσία και το know-how, ας πούμε, τους, το οποίο θέλουν να το παίρνουν από εμάς αμέσως ή εμέσως. Να έρθουμε σε αυτή την έκθεση σε δύο επίπεδα. Καταρχήν, πώς θα πάτε φέτος? Φαντάζομαι ότι θα αντιμετωπίσετε γεωπολιτικά προβλήματα. Οι Άραβες είναι παίκτες. Θα έρθουν οι χώρες του κόλπου?
1: Κοιτάξτε να δείτε, πριν από ένα μήνα με ρωτούσατε, υπήρχε έντονη ανησυχία. Ειδικά όταν ξεκίνησε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ναι, και τις δύο πρώτες εβδομάδες, και υπήρξε μια σιγή χθίως. Τώρα όμως που ηρέμησαν τα πράγματα εκεί, μου έκανε εντύπωση, αλλά κανένας από τους Άραβες εκθέτες μας δεν ακύρωσε. Με μεγάλη χαρά βλέπω ότι οι αεροπορικές του κόλπου, οι Emirates, η Qatar και η Etihad, που φέρνουν πολύ κόσμο στα Ποσειδόνια, πετάνε πλέον σχεδόν κανονικά. Οπότε αναμένεται ότι όλοι οι συμμετέχοντες από τον κόλπο και την Ανατολή εν γέννη που χρησιμοποιούν αυτές τις αεροπορικές θα έρθουν και θα συμμετάσχουν στα Ποσειδόνια. Οπότε είμαστε αυτή τη στιγμή σε καλό σημείο.
0: Ναι, γιατί να μην ξεχνάμε ότι οι χώρες αυτές που, και οι εταιρείες των χωρών που αναφέρεται, αποτελούν ένα κόμβο, μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης. Δηλαδή, πολλές πτήσεις, πολλοί Κινέζοι έρχονται από εκεί, Αυστραλοί κτλ. Ναι. Άρα είναι σημαντικό να γίνονται αυτές οι πτήσεις οπωσδήποτε. Άρα αυτό είναι θετικό. Κατά βάση, έχετε μήπως απόλυτους αριθμούς, δηλαδή πόσοι θα είναι οι εκθέτες?
1: Οι εκθέτες μας θα είναι 2.150 και κάποιοι ακόμα που τώρα τελευταία στιγμή επιβεβαιώνουν τις άλλες εταιρείες που θα είναι στο περίπτερό τους. Άρα μιλάμε για μεγάλο νούμερο, πάνω από 2.000 εκθέτες από 83 χώρες.
0: Αυτό είναι ρεκόρ.
1: Είναι ρεκόρ βεβαίως. Τόσες πολλές χώρες δεν είχαμε ποτέ. Και τόσες πολλές εταιρείες. Δηλαδή καταφέραμε φέτος, παρόλο την έλλειψη χώρου που έχουμε, μικραίνοντας λίγο τα περίπτερα και προσελκύοντας δύο ακόμα εθνικά περίπτερα, της Γερμανίας και της Ιταλίας, να φέρουμε πρόσθετες εταιρείες, οι οποίες βέβαια όλες θέλουν να είναι παρόν εδώ για να δουλέψουν την ελληνική ναυτιλία. Και το σημαντικό, έχουμε 23 εθνικά περίπτερα. Όποια χώρα έχει σημασία και σχέση με την ναυτιλία θέλει να είναι παρόν στα Ποσειδόνια.
0: Και... Πόσοι περιμένετε να είναι οι επισκέπτες, πόσοι εκτιμάτε, ή αν θέλετε να το πάμε αλλιώς, το 24 πόσοι ήταν?
1: Ξεπεράσαμε τους 30.000 επισκέπτες το 24 και αν όλα πάνε καλά θα πάμε ακόμα πιο ψηλά φέτος.
0: Άρα το γεγονός ότι γίνονται 50 χιλιόμετρα έξω από την Αθήνα.
1: Δεν θα έλεγα 50, είναι 36 για την ακρίβεια.
0: Ναι, εγώ είμαι Πειραιώτης όμως, θα μετράω από τον Πειραιά.
1: Από τον Πειραιά είναι όντως 50 χιλιόμετρα. Κοιτάξτε, δείτε. Η τάση είναι τα εκθεσιακά κέντρα να είναι εκτός πόλης για να μην φορτίζουν τους οδικούς άξονες της πόλης και την καθημερινότητα των πολιτών. Έχει περισσότερο χώρο, περισσότερο πάρκινγκ. Πλέον η πρόσβαση δεν είναι τόσο δύσκολα. Το μετρό φτάνει μέχρι το αεροδρόμιο και με λεωφοριάκι κάνει το τελευταίο κομμάτι.
0: Έχετε βάλει εσείς λεωφοριάκια να πηγαίνουν?
1: Βάζουμε πολλά λεωφορεία από όλη την Αθήνα. Δηλαδή, νομίζω ότι τα μισά λεωφορεία της Αθήνας την άλλη εβδομάδα τα χρησιμοποιούν τα Ποσειδόνια.
0: Μάλιστα. Η έκθεση αυτή καθ' αυτή βεβαίως αφορά τους εφοπλιστές, αφορά την ναυτιλία, το σκληρό πυρήνα να πω έτσι της ναυτιλίας, αλλά έχω καταλάβει ότι ανοίγεται σε αυτό που λέμε παραναυτιλιακά επαγγέλματα, παραναυτιλιακή αγορά, εταιρείες τροφοδοσίας, πληρώματα, τα πάντα που έχουν να κάνουν με την ναυτιλία, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, δείτε, εμένα μου έκανε πολύ εντύπωση χθες, ήμουν στο αυτοκίνητό μας και άκουσα διαφήμιση ενός εκθέτη μου που να προσελκύει κόσμο στο περίπτερό του στα Ποσειδόνια σε ραδιοφωνικό σταθμό νεανικό με δυνατή μουσική. Οπότε έχει ανοίξει πλέον η βεντάλια της ναυτιλίας και υπάρχουν νέοι ειδικά που ακούνε για ναυτιλία και προσπαθούν να βρουν τι ευκαιρίες καριέρας έχει, αυτοί θα έρθουν στα Ποσειδόνια, είτε είναι ήδη εργαζόμενοι είτε φοιτητές, να δουν τι ευκαιρίες παρουσιάζονται στην ναυτιλία. Τα προϊόντα που βγάζουν πλέον οι ελληνικές εταιρείες αλλά και ξένες για την ναυτιλία έχουν εφαρμογή και στη βιομηχανία. Οπότε βλέπετε και από άλλους κλάδους έρχονται να δούνε τις εταιρείες οι οποίες προμηθεύουν και την βαριά βιομηχανία στην χώρα μας. Η Βεντάη έχει ανοίξει, όπως το λέτε πολύ σωστά, και δεν είναι ένα αυστηρά ναυτιλιακό γεγονός πλέον όπου θα έρθουν μόνο οι πλοκτήτες και οι εργαζόμενοι των ναυτιλιακών εταιριών, αλλά έρχονται και από άλλους κλάδους.
0: Διάβαζα στις ανακοινώσεις σας, έχετε μια πολύ καλή υποστήριξη επικοινωνιακή, διάβαζα τις διάφορες εκδηλώσεις που πρόκειται να κάνετε. Κάνετε μια σειρά από φόρα και συνέδρια και συναντήσεις πέραν αυτών που, όπως είπατε, γίνονται σε διάφορα ξενοδοχεία και συνεδριακά κέντρα σε όλη την Αθήνα και σε όλη την Αττική, αλλά από τρίτους, αλλά εσείς οι ίδιοι μάλλον μέσα στην έκθεση, παράλληλα με την έκθεση γίνονται. Θα ήθελα να μου πείτε ποια θέματα κυριαρχούν, αν μπορείτε φυσικά, αν κάποια θέματα ξεχωρίζουν στην ατζέντα αυτών των συζητήσεων.
1: Κοιτάξτε, θα σας πω τέσσερα θέματα που είναι πολύ ενδιαφέροντα. Το πρώτο βέβαια είναι οι γεωπολιτικές εξελίξεις και το τι θα γίνει μελλοντικά με τα στενά του Χορμούζ. Έχει τεράστια σημασία να ξέρει η αγορά αν θα ανοίξουν ή θα κλείσουν, ώστε να ξεκινήσει η τροφοδοσία με ενέργεια όλου του πλανήτη. Δεν είναι κάτι που αφορά μόνο την Ευρώπη, η Ασία έχει ακόμα πιο έντονο πρόβλημα. Το βιώνει ο κόσμος στην τσέπη του το αποτέλεσμα αυτού του πολέμου. Όσο λιγότερη ενέργεια υπάρχει, τόσο ακριβένει στην Αγγλία, τόσο ακριβένει ο λογαριασμός ρεύματος στο σπίτι. Το δεύτερο κομμάτι που έχει τεράστια σημασία είναι οι περιβαλλοντικές εξελίξεις και τι θα γίνει με τα νέα καύσιμα. Υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στην ναυτιλία αν θα πάμε σε νέο τύπου καύσιμα από μεθάνιο ή υδρογόνο ολότελα για να μειώσουμε ή να καταργήσουμε εντελώς τις εκπομπές ρήπων.
0: Τώρα, συγγνώμη, θα σας διακόψω εγώ και από μα πρόσφατα ο Πρωθυπουργός, τους Δελφούς, αν δεν κάνω λάθος, ναι, στους Δελφούς εκεί ήμουν, τον άκουσα με τα αυτιά μου, είπε «We should go big to nuclear». Πρέπει να πάμε με ορμή στην πυρηνική ενέργεια, σε μια συζήτηση που είχε την πρώτη μέρα γλώσσα του συνεδρίου. Η κυρία, η πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, έχει, η κυρία Τραβλού, έχει υπενιχθεί αυτό. Το ζήτημα λοιπόν της πυρηνικής ενέργειας ως βασικό καύσιμο ή μελλοντικό καύσιμο για τα πλοία είναι ένα ζήτημα που θα συζητηθεί.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αφήστε με να πω πρώτα γενικότερο ότι μπαίνουμε σε μια φάση αποδαιμονοποίησης της πυρηνικής ενέργειας. Λόγω της έλλειψης πετρελαίου πλέον που αντιμετωπίζει συχνά η Ευρώπη, καθότι οι διάφοροι προμηθευτές της είτε αποκλείονται είτε δεν μπορούν να παραδώσουν, στην Ευρώπη έχει ξεκινήσει πολύ δυναμικά πάλι συζήτηση, και ειδικά στη Γερμανία που έχει κλείσει όλους τους πυρηνικούς αντιδραστήρες, ξεκινάει η συζήτηση να τους ξανανοίξει και να επενδύσει στην πυρηνική ενέργεια. Σε αυτό το κομμάτι δεν μπορεί να μην ακολουθήσει και η ναυτιλία. Και η τεχνολογία για πυρηνοκίνητα καράβια, μα ξέρετε, υπάρχει εδώ από το 60. Όλα τα πολεμικά πλοία της Αμερικής, τα αεροπλανοφόρα, είναι πυρηνοκίνητα. Δεν είναι μια τεχνολογία εντελώς καινούρια και επικίνδυνη. Το θέμα τώρα λοιπόν είναι πώς οι μικροί πυρηνικοί αντιδραστήρες θα μπουν στα εμπορικά καράβια, ποια θα είναι η νομοθεσία που θα το επιτρέψει, με ποια τεχνολογία θα γίνει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και ποιος βέβαια θα είναι ο πρώτος που θα τολμήσει να πάρει την απόφαση να κάνει αυτή την επένδυση. Αλλά η συζήτηση έχει ξεκινήσει και νομίζω ότι σε 10-15 χρόνια θα δούμε εξελίξεις πραγματικές στο θέμα αυτό.
0: Ναι, γιατί κύριε Βόκο, μιλάμε πάντοτε με τον πρόεδρο της έκθεσης Ποσειδόνια, η οποία τυπικά ξεκινάει 1η Ιουνίου, αλλά έχει ξεκινήσει, πολλές εκδηλώσεις ουσιαστικά έχουν ξεκινήσει, παράλληλες, τον κύριο Θόδωρο Βόκο. Και θα ήθελα να σας πω ότι η συζήτηση για την πυρηνική ενέργεια, κύριε Βόκο, είναι εύλογο να ξεκινάει, αλλά να έχει ένα ορίζοντα υλοποίησης 10-15 χρόνια, όπως είπατε. Δεν είναι μια σόμπα να την πάρεις και να την βάλεις. Λογικό είναι. Ένας μικρός αντιδραστήρας. Αλλά αισθάνεστε ότι η ναυτιλία, ναυτιλιακοί παράγοντες, γιατί μιλάτε εσείς με όλους, έχει απενοχοποιήσει, όπως είπατε, έχει συνειδητοποιήσει ότι, ή έχει επιλέξει ότι αυτό είναι το μέλλον.
1: Δεν το έχει επιλέξει ακόμα, το παρακολουθεί από κοντά. Κοιτάξτε να δείτε, αν η τεχνολογία αυτή γίνει ευρέως αποδεκτή και νομοθετικά εγκριθεί από όλους τους αρμόδιους φορείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση και παγκοσμίως, θα είναι σαν να πηγαίνεις να παίρνεις ένα αμάξι από το ηλεκτρικό αμάξι πλέον από τον έμπορο αυτοκινήτων. Αφού στον πουλάνε, σημαίνει ότι είναι σύνομος, ασφαλής και καλός.
0: Μάλιστα.
1: Με τον ίδιο τρόπο, νομίζω, αν εμπορικά συμφέρει στο μέλλον να έχεις πυρηνικό αντιδραστήρα αντί για οποιαδήποτε άλλη μορφή καυσίμου, θα το επιλέξουν. Θα είναι, νομίζω, μια εμπορική απόφαση στο τέλος, εφόσον περάσει όλα τα στάδια ελέγχου, εξασφάλισης και ασφάλειας.
0: Άρα, πέραν των γεωπολιτικών, που είναι μια μεγάλη συζήτηση, θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας και τα μελλοντικά καύσιμα της εμφυλίας, ότι είναι ένα από τα θέματα τα οποία θα ακούσουμε, θα διαβάσουμε, θα παρακολουθήσουμε, τέλος πάντων, στις διάφορες εκδηλώσεις. Πριν κλείσουμε, κύριε Βόκο, ήθελα να σας κάνω και μια έτσι ολίγο την πολιτική ερώτηση. Με τις κυβερνήσεις, και το λέω αυτό γιατί διαχρονικά είστε, πότε ξεκινήσατε, το 68-66?
1: Το πρώτο συνέδριο έγινε το 65,
0: το 65
1: και η έκθεση μετά μέσα τέλη 60.
0: Δηλαδή μιλάμε για 50 χρόνια, για 60 χρόνια σχεδόν.
1: Κοντά 60, κοντεύουμε τα 60.
0: Παρουσίας. Όχι, αν 65, αν πούμε από το πρώτο συνέδριο, είστε 61 χρόνια πια στο χώρο. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε έτσι διαχρονικά πώς τα πάτε με τις διάφορες κυβερνήσεις. Τι θα θέλατε παραπάνω ή λιγότερο?
1: Κοιτάξτε, με την εκάστοτε κυβέρνηση έχουμε μια άριστη σχέση συνεργασίας. Μην ξεχνάμε ότι στον τομέα της ναυτιλίας είναι ο τομέας στον οποίο όλοι οι άλλοι υπουργοί δείχνουν σεβασμό και ακούν με προσοχή τον Έλληνα υπουργό. Δεν συμβαίνει σε όλους τους κλάδους αυτό. Και εμείς σκοπός μας είναι να παρέχουμε μια πλατφόρμα η οποία θα αναδείξει την Ελλάδα, την ελληνική ναυτιλία και μαζί με αυτό την πολιτική ηγεσία που εκπροσωπεί αυτή την ναυτιλία. Εμείς δεν κάνουμε πολιτική. Εμείς παρέχουμε την πλατφόρμα όπου με τη συνεργασία της κυβέρνησης και των ναυτιλιακών ενώσεων θα αναδείξουμε τη σημασία που έχει αυτός ο κλάδος για την εθνική αλλά κυρίως για την παγκόσμια οικονομία. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Φανταστείτε όλη η ελληνική ναυτιλία να κάνει μια μέρα απεργία.
0: Ναι.
1: Θα πάψει η παγκόσμια τροφοδοσία. Μιλάμε για τέτοια δύναμη και τέτοια σημασία. Και η πολιτική ηγεσία σαφέστατα συνδράμει στην επιτυχία της έκθεσης, προσκαλώντας τους ξένους υπουργούς για συναντήσεις εδώ. Και για να επανέλθω στην αρχή της κουβέντας, δεν είμαστε πολιτικό γεγονός, αλλά δημιουργούμε πολιτικά αποτελέσματα. Δημιουργούμε την πλατφόρμα στην οποία θα έρθουν 10 υπουργοί, αρχηγοί κρατών, ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΜΟ στην Ελλάδα, θα ξεκινήσουν ή θα τελειώσουν κάποιες συζητήσεις και θα βγουν αποφάσεις που θα καθορίζουν το μέλλον της ναυτιλίας για τα επόμενα χρόνια.
0: Ναι, είναι κάτι παραπάνω από ένα συνέδριο, είναι παραπάνω από κάτι, από πολλά φόρα, είναι τα Ποσειδόνια όπου χτυπάει η καρδιά της ναυτιλίας, χτυπάει εδώ στην Ελλάδα, στην πρωτεύουσα της ναυτιλίας που είναι ο Πειραιάς, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, δεν έχει μεγάλο συνεδριακό κέντρο και αεροδρόμιο, η Αθήνα δίπλα που δεν έχει θάλασσα, αλλά εντάξει, αυτά είναι τα παράδοξα ενός μεγάλου event που ξεκινάει των Ποσειδονίων. Κύριε Βόκο, θα σας ευχαριστήσω και πάλι και θα σας ευχηθώ από καρδιάς καλή επιτυχία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Θα σας δούμε και ελπίζω να μην βιάζουμε, αλλά ραντεβού και το 28. Κάθε 2 χρόνια γίνονται τα Ποσειδόνια. Αυτό ήταν παράληψη μου να το σημειώσω.
1: Με τα χαρά, θα τα ξαναπούμε τότε.
0: Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.

μεγαλύτερο ναυτιλιακό γεγονός, τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση παγκοσμίως, που είναι τα Ποσειδόνια. Ακούσαμε τον Θόδωρο Βόκο, τον πρόεδρο της εταιρείας που θα διοργανώνει προηγουμένως, στο πιο γνωστό, μαζί με τα παιδιά του Πειραιά, τα παιδιά του Πειραιά, του Μάνου Χατζηδάκη. Αμέσως μετά, το δεύτερο πιο γνωστό ελληνικό τραγούδι παγκοσμίως είναι ο Ζουρμπάς του Μίκη Θεοδωράκη. Ας τον ακούσουμε λίγο, και υπάρχει ιδιαίτερος λόγος που θα τον ακούσουμε.

ιδιαίτερος λόγος είναι, το καταλαβαίνετε, έτσι. Είναι ο Ζορμπάς από τη χθεσινή εκτέλεση από τους Μετάλλικα. Τον πειράζουν και τώρα προσέξτε. Πειράζουν τον Ζορμπά και μπαίνουν στο «Δε χωράς πουθενά». Δεν θα πας πουθενά, συγγνώμη. Ναι, τέλος πάντων στις τρύπες. Ναι, δεν χωράς πουθενά, λάθος κόμμα.

0: Ράδιο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργή βιβλίων. Εκτιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Ακούσαμε το πειραγμένο, ατσμετάλικα, οι οποίοι ήρθαν διαβασμένοι, έτσι. Οπωσδήποτε και Ζορμπάς και Τρύπες, δεν χωράς πουθενά, ακούτε και το Γνήσιο. Αν έχει κέφια ο πρίντιζης και του δίνεις χώρο, κάνει παιχνίδι.

σε μια απλή πατρίδα. Αν δεν σου φτάνει μια ελπίδα τυφλή, αν δεν χωράς μέσα σε μια μυροπαγίδα, αν δεν χωράς σε μια αγκαλιά φυλακή.

0: Εδώ είμαστε. Αν είχαμε τον μεγάλο Γιάννη Γιαγκογιάννη, το λέω κάθε φορά, θα λέγαμε ότι μπαίνουμε πια στο τελευταίο βιράζ. 2 παρά 25, Airkings Radio 105,8, Κυριακή μεσημέρι, με όλο το γνωστό πλήρωμα επισκηνής. Και τα είδαμε όλα, είδαμε δεξιά, είδαμε αστερά. Πού θα καταλήξουμε, τα λέγαμε και στην αρχή. Στην πολιτική θα καταλήξουμε. Λογικό. Δεν φεύγει αυτό το σαράκι. Δεν φεύγει αυτό το μικρόβιο. Αποδίδεται στον Ελευθέριο Βερνιζέλο μία φράση ότι το μικρόβιο της πολιτικής φεύγει από τον πολιτικό 6 μήνες μετά το θάνατό του. Το ίδιο ισχύει και για τους πολιτικούς συντάκτες. Γι' αυτό λοιπόν και με φόντο τα όσα συμβαίνουν στην πολιτική σκηνή και κυρίως στο κυβερνών κόμμα, ζητήσαμε να συνομιλήσουμε και έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Σταμάτη, βουλευτή επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα κύριε Σταμάτη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλή Κυριακή. Και βέβαια, μιας και αναφέρατε τον αείμνηστο και πρωτοπόρο Γιάννη Γιακογιάννη, να πούμε συλληπιτήρια στην οικογένεια του δημοσιογράφου Τσόχου που έφυγε από τη ζωή. Και νομίζω ότι ένα μουντιάλ χωρίς Γιακογιάννη, Τσόχο,
0: Μανώλη Μαυρομάτι.
1: Το Μανώλη Μαυρομάτι, ο οποίος είναι καλά πλέον.
0: Είναι καλά, ευχώς.
1: Το μεταφέρω αυτό, έχει γυρίσει σε σπίτι και προσπαθεί τον αγώνα του. Είναι σίγουρα ένα άλλο μουντιάλ, γιατί το μουντιάλ είναι ταυτισμένο με την ΕΡΤ.
0: Το μουντιάλ είναι ταυτισμένο με την ΕΡΤ και η ΕΡΤ μας το φέρνει χρόνια τώρα κοντά μας με τις φωνές της. Και όλοι αυτοί που αναφέρατε είναι ακριβώς αυτό που λέμε οι μουντιαλικοί κάστερς, σπορτκάστερς, οι μεταδότες.
1: Όλες αυτές τις περιγραφές, επιτρέψτε μου λίγο, δεν ήταν απλά μια μετάδοση ενός αγώνα. Σε μεταφέρανε εκεί που δεν μπορούσες να είσαι. Σου μεταφέραν και άλλα στοιχεία πολιτισμικά. Ακόμα ο Γιακογιάννης σου μιλάει για τις μουσικές από κάθε χώρα. Ήταν κάτι τελείως διαφορετικό και μπορούσαν να το παρακολουθείς, να το βλέπει όλη η οικογένεια.
0: Τώρα θα ξεφύγουμε, αλλά νομίζω, κύριε Σταμάτη, ότι έχει ενδιαφέρον και αυτή η συζήτηση για την οποία δεν είχαμε συνειδητοποιηθεί καθόλου να κάνουμε. Αλλά ο Γιάννης Γιακογιάννης σε έφερε σε επαφή με τον πολιτισμό, ήταν πολιτισμικός παύλα αθλητικός συντάκτης, σε έφερε σε επαφή με τις γνώσεις του, με τον πολιτισμό της χώρας, των εθνών, των κρατών που παίζανε, των γεγονότων που είχαν συμβεί, των ιστορικών γεγονότων στην ευρύτερη περιοχή, και έλεγε ότι τι κρίμα στην έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 24 να μην είναι εκεί, που ήταν μια, παρά το ότι σήκωσε πολλές αντιρρήσεις και το κόνσεπτ, η λογική, αλλά ήταν μια αναφορά στην παγκοσμία διάσταση γαλλική λογοτεχνία, το γαλλικό πολιτισμό. Και επειδή ήταν γαλλοτραφής και γαλλομαθής, θα ήταν ο ιδανικότερος άνθρωπος, αλλά τι να κάνουμε. Λοιπόν, να έρθουμε στα δικά μας. Εσείς είχατε τελειώσει τα προσυνέδριά σας του κόμματός σας, της Νέας Δημοκρατίας. Είχατε και κοινοβουλευτική ομάδα την προηγούμενη, την περασμένη Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος. Και πάτε στο συνέδριο και όλα αυτά. Ενώ είμαστε στο τελευταίο βιράζ, να το πω έτσι, αν έχει τελική ευθεία, προς τις εκλογές. Λοιπόν, το σχόλιο σας, μάλλον, τι έχετε αποκομίσει ως νέος βουλευτής, θα έρθουμε και μετά σε αυτά, γιατί είστε βουλευτής επικρατείας, πρώτη φορά βουλευτής. Τι έχετε εισπράξει από όλο αυτό το.
1: Θα ξεκινήσω από την κοινοβουλευτική ομάδα την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι ξέρετε, πάρα πολύ θετικό ότι τα κόμματα συζητάνε και σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας, στον ΟΔΟ. Όργανο έτσι, των βουλευτών υπό τον Πρωθυπουργό, να συζητάει, να ακούει προτάσεις, να ακούει γνώμες, και αυτό είναι μόνο θετικό. Δεν υπάρχει κάτι αρνητικό σε αυτό. Ταυτόχρονα, δηλαδή, και όσοι θέλανε μέσα από αυτό να βρουν κάποια πράγματα ή να δημιουργηθούν πράγματα, ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία δεν είναι απλά ένα κόμμα, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη παράταξη. Και προφανώς μπορεί να υπάρχουν και διαφωνίες και από, αν θέλετε, και από ιδεολογικές αναφορές που μπορεί να έχει ο καθένας μας. Αλλά στο τέλος της ημέρας αυτό που μετράει είναι ο οδηγός. Και ο οδηγός είναι η ηγεσία που έχει τη δεδομένη στιγμή και οι αναφορές πώς ξεκίνησε αυτή η παράταξη. Και αυτή η πορεία των 51 πόσο ετών από την ίδια τη Νέα Δημοκρατία. Δικαίωσε καταρχήν τις επιλογές ιστορικά της Νέας Δημοκρατίας όσον αφορά τη χώρα στα πολύ μεγάλα ζητήματα, και ταυτόχρονα η Νέα Δημοκρατία έχει την, μέσω της ψήφου του ελληνικού λαού, τη διακυβέρνηση τα τελευταία 7 χρόνια. Και νομίζω ότι και ταυτόχρονα η Νέα Δημοκρατία έχει την, μέσω της ψήφου του ελληνικού λαού, τη διακυβέρνηση τα τελευταία 7 χρόνια. Και νομίζω

0: χώρα η οποία μπορεί να ταπεξέλθει σε δυσκολίες. Είτε αυτές είναι οικονομικές, σας θυμίζω την ενεργειακή κρίση και πώς η κυβέρνηση στήριξε τους πολίτες, είτε τώρα ακόμα και στο Ιράν και πώς η κυβέρνηση πάλι ήρθε, γιατί ξέρετε πρέπει στην πολιτική να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ της ανάπτυξης, της άμυνας, της κοινωνικής προστασίας. Και νομίζω ότι αυτό το τρίπτυχο η διακυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη έχει δείξει ότι παρόλες και φωνές που μπορεί να ακούγονται, αν θέλετε και περισσότερες παραχολογίες οτιδήποτε, πρέπει πάντα στο τέλος της ημέρας, στον έχει την διακυβέρνηση της χώρας, να σκέφτεται πάντα τις γενιές που έρχονται.
1: Ωραία. Πολύ ωραίο ακούγεται αυτό, κύριε Σταμάτη. Θα έλεγα ότι παρά το γεγονός ότι λέτε πρακτικά ότι είμαστε ένα μεγάλο κόμμα και διακυβερνάμε και 7 χρόνια, οπότε λογικό να υπάρχουν γκρίνιες.
0: Όλη φορά με τη φανέλα, ξέρετε, της Νέας Δημοκρατίας, μιας και μιλήσαμε για προσφυγικούς και ακούστηκε και αυτό.
1: Αν και ακούστηκε και η κριτική ότι κάποιοι δεν την υδρώνουν.
0: Δηλαδή, για μένα το σημαντικό είναι, ξέρετε,
1: η εσωτερική γκρίνια δεν μπορεί να κρυφτεί. Ακούγεται και στην κερκίδα. Είναι σαν να παίζουν αυτοί οι παίκτες. Ξέρετε, δεν ξέρω αν παίζατε ποδόσφαιρο. Εγώ έπαιζα.
0: Έκανα παίζα ποδόσφαιρο, όπως παίζαμε όλοι.
1: Ωραία. Και βρίζουμε και στο ποδόσφαιρο και μεταξύ μας οι παίκτες και λέμε, ρε μπιπ, τι είναι αυτό που έκανες. Αυτό ακούστηκε στην κερκίδα.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Η κερκίδα προφανώς θα θέλει πολύ περισσότερα, θα διαμαρτύρεται, θα στηρίζει, θα επιφωνεί, θα γιουχάρει πολλές φορές. Το σημαντικό για μένα είναι να φοράς τη φανέλα. Τη στιγμή που φοράς τη φανέλα, σημαίνει ότι υιοθετείς την ζητική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας και έχεις την εμπιστοσύνη, και με την εμπιστοσύνη σου στηρίζεις την κυβέρνηση. Θέμα μη εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση δεν έχει τεθεί. Γιατί ξέρετε, το μεγάλο πρόβλημα στις κοινοβουλευτικές ομάδες όλων των κομμάτων είναι αν ο βουλευτής στηρίζει με την ψήφο του τις πολιτικές κυβέρνησης. Και οι πολιτικές κυβέρνησης, τις εκάστοτε κυβέρνησης, είναι σε πολύ συγκεκριμένα, ξέρετε, νομοσχέδια που αφορά σε πρόταση δυσπιστίας, αφορά στον προϋπολογισμό, αφορά στις προγραμματικές δηλώσεις. Από εκεί πέρα σε επιμέρους ενδεχομένως νομοσχέδια που μπορεί κάποιος να έχει μια διαφορετική προσέγγιση, άλλη οπτική γωνία. Αυτό δεν νομίζω ότι είναι το κρίνω θετικό. Το να ακούς τη γνώμη του εκάστοτε βουλευτή, ο οποίος βουλευτής έχει ψηφιστεί από τον ελληνικό λαό, μεταφέροντας τα προβλήματα της περιφέρειάς του, προφανώς αυτό είναι θετικό, δεν είναι αρνητικό. Και νομίζω ότι πολλές φορές καθόμαστε να ψάξουμε πράγματα τα οποία είτε δεν ισχύουν είτε να τα δημιουργήσουμε, όταν στη συγκεκριμένη περίπτωση η Νέα Δημοκρατία, γιατί να μιλήσουμε και με τους απόλυτους αριθμούς, έχει το διπλάσιο ποσοστό με βάση τις δημοσκοπήσεις σε σχέση με το δεύτερο κόμμα, υπολείπεται προφανώς σε σχέση με το ποσοστό που πήρε των εκλογών, αλλά έχουμε από εδώ και πέρα ένα χρόνο περίπου μέχρι τις εκλογές που μπορούμε να καλύψουμε αυτή τη διαφορά.
1: Καλά, μην παίρνετε και όρκο για τον ένα χρόνο. Κάποιους μήνες μπορεί να με λέτε να είσαι πιο κοντά.
0: Εγώ σας λέω αυτό που έχει πει ο Πρωθυπουργός. Δεν μπορώ να σας πω κάτι περισσότερο.
1: Όπως καταλαβαίνετε, αστείευομαι κι εγώ. Είπατε προηγουμένως ότι δεν τέθηκε θέμα φυσικά εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση σε καμία περίπτωση. Θα έλεγα ότι πώς να ετίθετο. Νομίζω ότι όλοι έχουν συνειδητοποιήσει πόσο δίκιο είχε ο Μαργαρίτης Ευάγγελος Αβέρφο όταν έλεγε ότι όποιος είναι έξω από το Μαντρί τον τρώει ο λύκος. Και δικαιώθηκε σε κάποιες περιπτώσεις για εκείνους που φύγανε από το όποιο κυβερνών κόμμα.
0: Κοιτάξτε, δεν έχει τεθεί τέτοιο θέμα προφανώς από ό,τι γνωρίζω. Η Νέα Δημοκρατία είναι άραγης η κοινοβουλευτική ομάδα. Τελειώσαμε τα 6 προσυνέδρια, τα οποία έγιναν με τελείως διαφορετικές θεματικές και τελείως διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές της χώρας. Την άλλη εβδομάδα, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, έχουμε το συνέδριό μας, το οποίο είναι και το εφαλτήριο, πώς προχωράμε την επόμενη μέρα. Αυτά είναι μόνο θετικά. Εγώ δεν μπορώ να βρω, ξέρετε, μέσα από αυτό. Από εκεί και πέρα όμως, αντιλαμβάνομαι και τα στοιχεία του ρεπορτάζ σας και αυτά που διαβάζετε και ακούω και εγώ. Αυτό εγώ που ξέρω όμως, γιατί ήμουν παρόν μέσα στην κοινοβουλευτική ομάδα, είναι ότι ο Πρωθυπουργός ήταν εκεί να ακούσει τις προτάσεις, τις γνώμες και για την επόμενη μέρα και για τα τρέχοντα προβλήματα.
1: Σε αυτό δεν μπορεί να...
0: Να βοηθήσουμε τον πολίτη.
1: Σε αυτό δεν μπορεί να σας αμφισβητήσει κανείς. Σχεδόν 5 ώρες φτάσατε και ο Πρωθυπουργός ήταν πάντα εκεί. Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ο λογαριασμός το ρεπορτάζ είναι το λέει. Και το χρέος μας είναι να καλυτερεύσουμε την ζωή των Έλληνων πολιτών.
1: Η οποία όλοι λένε ότι γίνεται όλο και πιο ακριβή. Και αυτό είναι το ερώτημα το οποίο όπου και να βρεθείς, για όποιον λόγο και να βρεθείς, όπου και να βρεθείς, το ακούς από όλους. Και δεν ξέρω, δεν είστε ο καθήλυνα αρμόδιος, δεν είστε υπουργός φυσικά, αλλά λέω, είστε κυβερνητικός βουλευτής, αναρωτιέμαι αν σε αυτό εσείς έχετε κάποια απάντηση.
0: Κοιτάξτε, το κόστος ζωής γενικά πλέον είναι

0: συμβαίνει σε πάρα πολλές χώρες του κόσμου και μπορεί να εξηγηθεί ποικίλο τρόπος. Το θέμα είναι σε ένα τέτοιο κόστος ζωής ποιες είναι οι προτάσεις που έχεις. Και οι προτάσεις μπορεί να είναι δύο, δεν μπορεί να είναι τρεις. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη.
1: Ποιες είναι οι
0: δύο? Είναι όσον αφορά τους ελεκτικούς μηχανισμούς, όσον αφορά αν μπορούν να δημιουργηθούν κάποια καρτέλη, εσχροκέρια και το καθεξής. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το θεσμικό κομμάτι δηλαδή που έχει την υποχρέωση να κάνει η κάθε κυβέρνηση. Και η κυβέρνηση το κάνει. Και το δεύτερο κομμάτι είναι πώς μπορείς να αναπληρώσεις τις αυξήσεις με βάση τον πληθωρισμό μέσω του εισοδήματος. Θέλω να σας θυμίσω ότι αν έχουν υπάρξει αυξήσεις σε μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια από αυτή την κυβέρνηση. Οπότε αυτή μπορεί να είναι η απάντηση. Οι οποιασδήποτε άλλες επικείμενες ή ενδεχόμενες απαντήσεις που ακούγονται στο δημόσιο διάλογο από τα κόμματα κυρίως αντιπολίτευσης, πρώτον δεν έχουν μαθηματική, αν θέλετε, χρειά, δηλαδή από πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα, γιατί ακούω να φορολογήσουμε τον πλούτο το ένα το άλλο. Ξέρετε, δεν γίνονται έτσι ακριβώς οι πολιτικές. Οι πολιτικές πρέπει να έχουν μια συνέχεια, μια συνοχή, μια συνέπεια, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η χώρα χρεοκόπησε, η χώρα μπήκε σε πολύ δύσκολα μνημόνια, και να μην ανοίξουμε τώρα αυτή τη συζήτηση, και νομίζω ότι η ευθύνη του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ότι η χώρα δεν θα ξαναγυρίσει εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Και νομίζω ότι οι απαντήσεις έρχονται μέσω του Υπουργείου Ανάπτυξης και όλα αυτά που κάνει ο αρμόδιος υπουργός ο κ. Θοδωρικάκος και μέσω της αύξησης του εισοδήματος και ούτω καθεσής. Θέλω να σας πω ότι όταν εμείς αναλάβαμε την διακυβέρνηση της χώρας, η ανεργία ήταν στο 17% και τώρα είναι κάτω από το 9%. Αυτό πρέπει να το λέμε γιατί ξέρετε, οι θέσεις εργασίας δεν δημιουργούνται τόσο απλά. Πρέπει να υπάρξει μια εμπιστοσύνη της αγοράς, πρέπει να υπάρξει μια εμπιστοσύνη στους επενδυτές, πρέπει να αναβαθμιστεί η βαθμίδα οικονομική της χώρας, άρα φτηνότερος δανεισμός και το καθεξής. Όλα αυτά πώς γίνανε? Δεν γίνανε διαμαγείας, γίνανε προφανώς λόγω της ηγεσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη και μιας συγκεκριμένης συνετής οικονομικής πολιτικής, η οποία, επιτρέψουμε να σας πω, σε όλες τις κρίσεις είχε πάντα το απόθεμα να μπορεί να στηρίξει τους πιο ευάλωτους.
1: Μιλάμε
0: σίγουρα
1: με τον κύριο.
0: Το στοίχημα της καταπολέμησης ακρίβειας είναι κάτι το οποίο αξιολογεί ο κόσμος από την κυβέρνηση κάθε μέρα και νομίζω ότι αυτό είναι και το μεγαλύτερο στοίχημα πηγαίνοντας προς τις εκλογές.
1: Ναι. Μιλάμε πάντα με τον κύριο Γιώργο Σταμάτη, βουλευτή επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Σταμάτη, βουλευτής επικρατείας, πού θα είσαι στην υποψήφιο? Συνήθως οι βουλευτές επικρατείας επιλέγουν κάποια περιφέρεια, γι' αυτό το ρωτάω.
0: Όταν είναι, αυτό θα φανεί.
1: Α, δεν έχετε καταλήξει ακόμα?
0: Είναι θέμα κατάληξης. Ξέρετε, η πολιτική, προφανώς είναι πολυτιμητικό να είσαι, έτσι δεν το συζητάω και ευχαριστώ και δημόσια και από τη φωνή που μου δίνετε τον πρόεδρο που με τίμησε με αυτό. Έτσι. Από εκεί πέρα νομίζω ότι η στοχοπροσύλωση δική μου όπως και των βουλευτών και των υπουργών είναι πώς με τις προτάσεις μας, με τις πολιτικές μας θα καλυτερεύσουμε τη ζωή. Από εκεί πέρα ποιος θα είναι και πού θα είναι υποψήφιος, αυτό είναι απόφαση του κόμματος, του πρόεδρου. Οπότε όλα αυτά όταν είναι όριμα και έτοιμα ανακοινώνονται.
1: Μάλιστα. Αφού λοιπόν δεν μας λέτε και το αφήνετε ανοιχτό, εγώ μπορώ να κάνω ένα flashback και να θυμηθώ ότι όταν μπήκατε νέος βουλευτής, δηλαδή μόλις είχατε εκλεγεί για να ορκιστείτε στην Βουλή, επιλέξατε να σας συνοδεύσουν δύο άτομα, δύο άνθρωποι με προβλήματα όρασης. Ο ένας μάλιστα είχε και ένα σκύλο συνοδό, η άλλη η μία και η άλλη είχε, σας κρατούσε από το χέρι και είχε και το λευκό της μπαστούνι. Ήταν ένας υψηλού συμβολισμού επιλογή σας. Στις δύο προσκλήσεις θα μην τις δώσετε σε συγγενείς σας όπως γίνεται συνήθως, αλλά σε δύο ανθρώπους που μειονεκτούν, που βρίσκονται σε μια μειονεκτική θέση φυσικά και διεκδικούν μια μεγαλύτερη, θα έλεγα, κοινωνική ορατότητα. Πώς έχει πάει αυτό?
0: Θα σας πω, επειδή αναφέρατε τη λέξη, την πρόταση, έτσι, μειονεκτική θέση, η μειονεκτική θέση ενός πολίτη, ενός συμπολίτη μας, ενός ατόμου αναπηρία, πάντα είναι επειδή δεν έχουν πετύχει κάποιες πολιτικές και όχι επειδή έχει
1: καλά, εννοούσα δυσκολίες. Φυσική μειονεξία είναι άλλο πράγμα να βλέπεις.
0: Επιτρέψτε να σας πω, δεν υπάρχει φυσική μειονεξία. Τα άτομα αναπηρία, όπως αναφέρονται και στη σύμβαση του ΟΗΕ για τα δικαιώματα ατόμων με αναπηρία, η αναπηρία είναι μέλος της ποικιλομορφίας της ζωής. Οπότε το θέμα είναι αν οι πολιτικές μας,
1: δεν το ξέρω, ενδιαφέρουν και ενδιαφέρουσα προθέσεις.
0: Δεν υπάρχουν μειονεκτικά άτομα σε οτιδήποτε άλλο. Ο κάθε άνθρωπος είναι μέρος της ποικιλομορφίας της ζωής, με τις ιδιαιτερότητες του, με τις παραξενιές του και το καθεξής. Η αναπηρία δεν είναι ανάχωμα προς, πώς τις διακρίσεις, να το πω έτσι, και όλα αυτά. Το θέμα είναι τι κάνεις σε κάποιον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να έχει περιορισμένη ορατότητα, προσβασιμότητα. Γιατί την έχει, αυτό είναι το ερώτημα. Γιατί εμείς δεν έχουμε φτιάξει το κατάλληλο περιβάλλον για να έχει την κατάλληλη προσβασιμότητα.
1: Για μένα, έχετε κάνει κάτι, έχετε κάνει κάτι για το οποίο είστε περήφανος σε αυτόν τον τομέα, εν πάση περιπτώσει, αυτά τα χρόνια που είστε βουλευτής?
0: Εντάξει, είναι γνωστό. Εγώ, ως Γενικός Γραμματέας, είχα εισηγηθεί τον προσωπικό βοηθό για την άτομα αναπηρία, ο οποίος είναι ίσως η πιο δικαιωματική πολιτική άτομα αναπηρία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον κόσμο. Αυτή τη στιγμή, συμπολίτες μας άτομα αναπηρία έχουν τον προσωπικό βοηθό. Και αυτό, ξέρετε, έχει οδηγήσει, και αυτό ήταν, αν θέλετε, και η δέσμευση του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει οδηγήσει πρώτον το να δημιουργήσει ένα νέο επάγγελμα. Δεύτερον, το να δώσεις μια υπηρεσία, μια δικαιωματική υπηρεσία στο άτομο με αναπηρία, ώστε το άτομο με αναπηρία να φύγει από το σπίτι, να μπορεί να μπει στο χώρο εργασίας, να μπορεί να διεκδικήσει αυτό που είπατε πριν, την ορατότητα που του έχουμε, η κοινωνία την έχει στερήσει, την προσβασιμότητα που η κοινωνία την έχει στερήσει, και ταυτόχρονα αυτός ο άνθρωπος να είναι ορατός μέσα στην κοινωνία. Ξέρετε, οι κοινωνίες χάνουν όταν δεν έχουν ορατούς πολίτες. Γιατί ο μη ορατός πολίτης σημαίνει ότι είτε του έχει στερεώσει τα δικαιώματα, είτε του οι πολιτικές έχουν δημιουργήσει προβλήματα ώστε αυτός ο άνθρωπος να είναι στην ακραία φτώχεια, στον κοινωνικό αποκλεισμό. Εκεί κρίνεται και η ποιότητα της δημοκρατίας, και νομίζω εκεί κρίνεται και πώς αντιλαμβάνεται η Νέα Δημοκρατία και ο Κυριάκος Μητσοτάκης όλη αυτή τη λογική που υπήρχε στο παρελθόν, και εμείς ήρθαμε με συγκεκριμένες πολιτικές να πούμε ότι στη ζωή, μέσα στην κοινωνία, οποιοδήποτε άνθρωπος μειονεκτεί, σε εισαγωγικά, μειονεκτεί όχι λόγω δικής του ευθύνης, μειονεκτεί γιατί η κοινωνία, η πολιτεία, αν έχει τις αντίστοιχες πολιτικές, αυτός ο άνθρωπος να έχει ισοτιμία και να ζει συμπεριληπτικά μέσα στην κοινωνία. Ξέρετε, αυτή τη στιγμή που με καλείτε, είμαι στο Λουτράκι. Είναι οι πανελλήνιοι αγώνες Special Olympics, δηλαδή είναι οι αθλητικοί αγώνες για τα άτομα με μειονεκτική αναπηρία. Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι ότι αυτά τα άτομα, οι αθλητές δηλαδή, είναι αθλητές που αγωνίζονται, συναγωνίζονται, κυρίως όχι μόνο για να κερδίσουν τη συμμετοχή. Σημαίνει ότι η συμμετοχή τους εδώ έχει τρία χαρακτηριστικά. Πρώτον, υπάρχει ένας φορέας όπως είναι τα Special Olympics, με τη βοήθεια προφανώς και της πολιτείας. Πάντα. Ξέρετε, όταν λέμε βοήθεια πολιτείας, σημαίνει Έλληνας φορολογούμενος, έτσι. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ αυτό. Δεύτερον, οι γονείς οι οποίοι που μπορεί να νιώθανε λίγο άβολα στην αρχή ότι το παιδί τους μπορεί να έχει αναπηρία, το παιδί τους συμμετέχει ως αθλητής. Και τρίτον, ότι η χαρά των αθλητών συμμετέχοντας με άλλους αθλητές στους Special Olympics δίνει τη δυνατότητα της ισότιμης συμμετοχής, πρόσβασης σε ίσες ευκαιρίες και συγκεκριμένα στον αθλητισμό. Και εδώ είναι πολύ σημαντικό όσο σημαντικός είναι ο αθλητισμός. Ξέρετε, μετά τη δημοκρατία και την ελευθερία, ο αθλητισμός είναι η μεγαλύτερη το μεγαλύτερο συμμετοχικό πράγμα το οποίο μπορεί να αλλάξει τις ζωές των ανθρώπων. Και πλέον έχουν αρχίσει να μπαίνουν και βάσεις και στη χώρα μας, ώστε να αναπτύξουμε αυτό που λέμε κοινωνικός αθλητισμός. Πώς δηλαδή ο αθλητισμός μπορεί να είναι το μέσο κοινωνικής ένταξης και ορατότητας λόγω άλλων προβλημάτων που δεν σε βοήθησαν σε αυτό. Ενώ ο αθλητισμός έχει αυτή την αξία και αυτή τη μαγεία.
1: Εγώ, κάνοντας λίγο homework, γιατί δεν έχουμε γνωριστεί, μόνο στο τηλέφωνο μιλήσαμε, όταν συμφωνήσαμε να βγείτε στην εκπομπή μου, διάβαζα για εσάς και είδα ότι είστε γενικός συζητητής στο Συμβούλιο της Ευρώπης και για τους Ρωμά, και για την αντιμετώπιση του δημογραφικού, που είναι ένα πανευρωπαϊκό και ελληνικό βεβαίως θέμα. Και σε αυτά ήθελα να σταθώ, αλλά μας πήρε ο χρόνος. Αν θέλετε όμως, έτσι επιγραφικά, κάνετε μου δύο σχόλια.
0: Όσον αφορά τις δημογραφικές προκλήσεις, και το πάντα στις δημογραφικές προκλήσεις είναι να φτιάξεις καλύτερες και πιο φιλικές πολιτικές προς την οικογένεια και προς τους ανθρώπους που δεν έχουν οικογένεια, ώστε να αποφασίσουν να κάνουν οικογένεια. Προφανώς υπάρχει ένα ισοζύγιο, να το πω έτσι, θανάτων γεννήσεων που αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι αρνητικό, όπως και σε πάρα πολλές χώρες. Αυτό δεν μπορεί να ξεπεραστεί από τη μία μέρα στην άλλη. Χρειάζεται ένα μακροπρόχρονο σχέδιο πολιτική, η οποία φορά που υπήρξε μια τέτοια.
1: Μήπως είναι μονοσήμαντη η οικονομική διάσταση.
0: Θα σας το πω. Εκεί θέλω να καταλήξω.
1: Η επισήμανση ότι τα οικονομικοί λόγοι οδηγούν στο δημογραφικό πρόβλημα μόνο.
0: Όχι, είναι πολλά. Είναι και ο τρόπος ζωής. Ξέρετε, η Δημοκρατική Κορέα, παράδειγμα, που έχει ένα πολύ μεγάλο θέμα όσον αφορά το δημογραφικό, μια δημογραφικό, πολύ ανεπτυγμένη χώρα, ανεπτυγμένη οικονομία και το καθεξής, δαπανά περίπου 25 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο για τη στήριξη τη οικογένεια και για την ανάσχηση του δημογραφικού.
1: Δεν θα προλάβουμε, και εγώ θα ήθελα να πω ότι στην Κίνα τα πλούσια ανατολικά παράλια έχουν μεγάλο δημογραφικό πρόβλημα. Η φτωχότερη Κίνα ενδοχώρα έχει
0: γεννά περισσότερους. Είναι ο τρόπος ζωής.
1: Οι πάμφτωχες χώρες της Αφρικής γεννούν συνέχεια. Τέλος πάντων, θα ήθελα και ένα σχόλιο για τους Ρωμά.
0: Για τους Ρωμά. Κοιτάξτε, ως γενικός ηγητής για τους Ρωμά, τώρα έχω αναλάβει και την έκθεση όσον αφορά την ιστορία και τον πολιτισμό των Ρωμά, ως ανάγωμα ενάντια στον αντιτζικανισμό που υπάρχει. Οι Ρωμά, να πούμε ότι είναι Έλληνες πολίτες, έτσι. Απλά προσδιορίζονται με αυτή την ομπρέλα. Υπάρχει ειδικό σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την κοινωνική ένταξη των Ρωμά. Προφανώς υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες. Έχουμε κάνει αρκετά βήματα. Πρέπει να κάνουμε ακόμα περισσότερα. Και όμως η απάντηση έχει να κάνει σε αυτό που ξεκινήσαμε, στην ορατότητα. Όσο υπάρχουν οι καταβλισμοί, προφανώς θα υπάρξει μέσα εκεί και παραβατική συμπεριφορά και άλλες, αν θέλετε, πιέσεις που μπορεί να δέχεται ο Έλληνας Τσιγκάνος μέσα σε ένα καταβλισμό. Εμείς ξεκινήσαμε ως κυβέρνηση από το 2019 κυρίως να επενδύσουμε στο να πάνε στο σχολείο. Πάνω από 17.000 τσιγκανόπαιδα πηγαίνουν πλέον στο σχολείο που δεν πηγαίνανε πριν, γιατί αυτό υπήρξε και πολιτική απόφαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και μια συνεργασία των τότε Υπουργείων Παιδείας, Εργασίας, Δυναμικής Αλληλεγγύης και το καθεξής. Προφανώς χρειαζόμαστε πολύ περισσότερα στο κομμάτι της εύρεσης εργασίας και της στέγασης και των καλύτερων συνθήκων διαβίωσης. Θέλω να σας πω ότι πολλοί άνθρωποι από αυτούς ζουν.
1: Και με αυτό θα κλείσουμε, νερό, κύριε Σταμάτη.
0: Έτσι, άρα τι απαιτήσεις μπορεί να έχει από έναν άνθρωπο που δεν έχει νερό και ρεύμα. Γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί οποιαδήποτε απάντηση πέρα των πολιτικών, που είναι σημαντικές, για οποιαδήποτε κοινωνική ευάλωτη ομάδα, είναι και πώς εμείς δεχόμαστε, αποδεχόμαστε ή δεν αποδεχόμαστε τους όρους της κοινωνικής ένταξης.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Γιώργο Σταμάτη. Γιώργο Σταμάτης, καλή Κυριακή. Βουλευτής Επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας, ήταν ο τελευταίος μας συνομιλητής. Φαίνεται ένας νέος βουλευτής, κοινωνικά ευαίσθητος, ο οποίος δεν μας αποκάλυψε αν και πού θα είναι υποψήφιος, σε ποια περιφέρεια. Πιο πριν είχαμε μιλήσει με τον Θόδωρο Βόκο, πρόεδρο των Ποσειδονίων, για τη μεγαλύτερη ναυτιλιακή έκθεση παγκοσμίως που λαμβάνει χώρα στην Αθήνα και στον Πειραιά κάθε 2 χρόνια, και νωρίτερα ανοίξαμε το θέμα του ρόλου του τοπικού τύπου στην αντιμετώπιση των fake news, αλλά και στην διάδοση των πραγματικά λογικών, ειλικρινών, αληθινών ειδήσεων. Με αυτά και με αυτά φτάνουμε στο τέλος αυτού του διώρου, με τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση των ήχων και μουσικές επιλογές, κάποιες όσες τον άφησα, την Αθενάσα Λούστρου στην δημοσιογραφική υποστήριξη, εδώ στη ροή, τη Μαρία Κόντου όλη τη βδομάδα, δίπλα στον ομιλούντα Νότια Ανανιάδη, για την παραγωγή αυτής της ραδιόρας. Όχι ραδιόρας, δίωρο ήταν. Από τις 12 μέχρι τις 2 Κυριακή μεσημέρι, Earth News Radio 105,8. Θα με ακούτε στο ρεπορτάζ όλη τη βδομάδα και θα τα ξαναπούμε. Καλά να είμαστε εδώ στο στούντιο την άλλη Κυριακή, Κυριακή μεσημέρι στις 2. Και βεβαίως σας χαιρετάμε, όχι τυχαία, ποτέ δεν είναι τυχαία τα τραγούδια, σχεδόν ποτέ, με το Στράτο Διονυσίου που μας αποχαιρέτησε το 1990 σαν αύριο.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
4: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή 10 Μαΐου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ertheco.gr. Σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Σερέτη. Στα διεθνή Δέσποινα Συριοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Τάσκαλ Ντυρανιάν. Στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια Ευρυδίκη Χάντζιου. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Συναγερμό το πρωί στη Τζιτζιπιέ στην Καλυθέα, όταν ένα άτομο υπό την επίρρη αλκοόλ πυροβόλησε εργαζόμενη στο λαιμό, ερχόμενο σε αντιπαράθεση μαζί τη έξω από μπαρ. Συνελήφθη εμπλεκόμενο στο περιστατικό, εκτός κινδύνου η γυναίκα. Ξεκίνησε η εκένωση του κρουαζερόπλου στην Τενερίφη, σε καραντίνα οι επιβάτες που απομακρύνονται, πώς θα γίνει η μεταφορά του στα αεροδρόμια και η επιστροφή του στις χώρες του. Εν αναμονή για τρίτη μέρα τη απάντηση του Ιράν στην Αμερικανική πρόταση για συμφωνία, ο αρχηγός των ενιαίων ενόπλων δυνάμεων του Ιράν συναντήθηκε με τον Μποτζαμά Χαμενεϊ και του έδωσε νέες οδηγίες για τη συνέχιση των επιχειρήσεων και την αποφασιστική αντιμετώπιση των αντιπάλων. Στην στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της δημοσιονομικής σταθερότητας και την δυνατότητα της χώρας να εξάγει καθαρή ενέργεια, αλλά και στις υποδομές στην περιφέρεια, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο κ. Μητσοτάκης αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των Εξέλ του επιτελικού κράτους, σχολίασε εκ μέρους του Πασόκ ο Κώστας Τσουκαλάς. Για πρώτη φορά ο πρόεδρος Πούτιν δηλώνει ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία πλησιάζει στο τέλος του. Σύντομα στη Μόσχα για συνομιλίες Γουίτκοφ και Κούσνερ. Πυροβολισμοί στις 8 το πρωί σε δρόμος του Γκίζη. Ο οδηγός μηχανής πυροβόλησε άλλο οδηγό. Ένας τραυματίας αναζητεί το δράστης. Στην στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της δημοσιονομικής σταθερότητας και στην δυνατότητα της χώρας να εξάγει καθαρή ενέργεια, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Θέτει ως στόχο η Ελλάδα του 27 να πάψει να έχει το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ. Αναφέρεται μεταξύ άλλων στο μείζον θέμα της Μέσης Ανατολής. Ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του με προσωπική αναφορά στη μητέρα του και μήνυμα αφιερωμένο σε όλες τις μητέρες. Πάμε όμως στον ομίλητο Σακελάρη να μας δώσει τα σημεία αυτά της ανάρτησης του Πρωθυπουργού που έχει σταχυολογήσει. Μίλητο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, ναι, ο κύριος Μητσοτάκης στην ανάρτηση του ξεκινάει φυσικά από την ημέρα της μητέρας, η οποία είναι αφιερωμένη στους μητέρες, αναφέρεται και αυτό στη δική του, την Μαρίκα, την πρώτη αγκαλιά και το σύμβολο της Ανατολούς Αγάπης, που όπως είπε συνοδεύει για πάντα όλες και όλους. Τέτοιες στιγμές θα είμαι και εγώ κοντά μου τη δική μου μητέρα, είπε, τη Μαρίκα, την ισχυρή προσωπικότητα, αλλά και με τα τεράστια θέματα υπομονής και τεφερότητας. Συνεχίζουμε μετά στο οικονομικό πεδίο. Αναφέρεται στην πρόορη αποπληρωμή του χρέου σε 6,9 δισεκατομμύρια ευρώ. Όσο μειώνει το δημόσιο χρέος, υπέρτος ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας και η δυνατότητα της χώρας να στηρίζει τους πολίτες και επιχειρήσεις χωρίς να ξανακυλήσει τα διέξοδα του παρελθόντος. Ο στόχος μας είναι, λέει ο Πρωθυπουργός, το 2027 να πάψουμε να είμαστε η χώρα με το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρεται και στο γεγονός ότι η Ελλάδα έχει μετατραπεί πλέον σε εξαγωγέα ηλεκτρικής ενέργειας από εκεί που ήταν εισαγωγέα. Στέκεται σε νέες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταξύ άλλων, τονίζει ότι ο νέος νόμος βλέπει περισσότερες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθαρότερη και πιο προσιτή ενέργεια με προστασία των περιοχών εντός δικτύου Natura και πιο λειτουργικές λύσεις για πολίτες και επιχειρήσεις. Είναι ρυθμίσεις, όπως λέει, που έρχονται σε συνέχεια της λογικής μας κατάκτησης. Η Ελλάδα να αποτελεί τα τελευταία 2 χρόνια πλέον η χώρα που εξάγει ενέργεια αντί να εισάγει. Μεταξύ άλλων, να σας πω και 2-3 ακόμη σημεία από την κάτοικη ανασκόπησή του. Αναφέρεται στον παράδειγμα των διπλωματικών επαφών που είχε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, όπως επίσης και στην Ιορδανία, όπου πραγματοποιήθηκε η τριμερής συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου, που επανεβεβαίωσε στο ανώτατο επίπεδο στο Αμάν ότι αποτελεί υπόδειγμα συνεννόησης και ειρηνικής συνύπαρξης στην περιοχή. Ένα μήνυμα, όπως λέει ο Πρωθυπουργός, περισσότερο επίκαιρο από ποτέ. Είμαστε φυσική γέφυρα ανάμεσα στην Ιορδανία, τη Μέση Ανατολή και τον κόλπο με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, Μίλτο Σακελάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Έχουμε όμως τις πρώτες αντιδράσεις από Πασό και ΣΥΡΙΖΑ στην ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Ο κύριος Τσουκαλάς λέει συγκεκριμένα ότι ο κύριος Μητσοτάκης αποδεδειγμένα ζει στην εικονική πραγματικότητα των Excel του επιτελικού κράτους. Πάμε όμως στον Ανδρέα Μαραθιά που έχει περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αφού αρέσει στον Πρωθυπουργό να παραθέτει νούμερα σχετικά με τις επιδόσεις του εξοδικαστικού μηχανισμού, μπορεί να μας πει, διερωτάται καταρχάς το Πασόκ, πόσα δισεκατομμύρια είναι το αρρύθμιστο ιδιωτικό χρέος για να αξιολογήσουμε την επιτυχία της πολιτικής του. Γνωρίζει, συνεχίζει το Πασόκ, ότι οι εταιρείες διαχείρισης αρνούνται να εφαρμόσουν ακόμη και την κολοβή διάταξη για μείωση των επιβαρύνσεων στους δανειολήπτες του ελβετικού φράγκου. Προτίθεται να κάνει κάτι γι' αυτό. Και τέλος, γιατί συνεχίζοντας τα ερωτήματά του προς τον Πρωθυπουργό, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ρωτά τον Πρωθυπουργό γιατί αρνείται ιδεολειπτικά τις προτάσεις του Πασόκ για επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατηγορίας, τον περιορισμό της ευθύνης των ιδιωτών, τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Και επειδή συνεχίζει επικεντρώνοντας πλέον την κριτική του στο ζήτημα, στο σκάνδαλο, όπως αναφέρει το Πασόκ, των υποκλοπών, ο κύριος το Πασόκ, το γραφείο τύπου, μάλλον ο κύριος Καλάς, ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ, θέτει υπόψη του Πρωθυπουργού και του Μεγάλου Μαξίμου τη σημερινή συνέντευξη του πρώην Προέδρου του ΣΤΕ και πρώην Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα του κυρίου Μενουδάκου στην εφημερίδα Το Βήμα, όπου αναφέρει συγκεκριμένα ο κύριος Μενουδάκος ότι όταν είδα ποια πρόσωπα είχαν παγιδευτεί, σκέφτηκα ότι αυτή δεν είναι μια παρακολούθηση που μπορεί να οργανώσει μόνος του ένας ιδιώτης. Και επιπλέον υπογραμμίζει ο κύριος Μενουδάκος στη συνέντευξη αυτή, ενημερώνει τον Πρωθυπουργό το Πασόκ, ότι πρώτη φορά εντοπίζει ευθεία άρνηση συμμόρφωσης σε απόφαση ανώτατου δικαστηρίου, αναφερόμενο στην απόφαση του ΣΤΕ και την άρνηση της ελληνικής υπηρεσίας των πληροφοριών. Και κατακλείδει και ο κύριος Τσουκαλάς σημειώνει ότι η κυβέρνηση οφείλει να απαντήσει στα ερωτήματα αυτά, εκτός και αν ισχυρίζεται πως ο κύριος Μενουδάκος είναι μέρος της συνωμοσίας που θέλει να τοξικοποιήσει την πολιτική ζωή και εξυπηρετεί συνειδητά τη αντιπολίτευση. Το ίδιο μήκος κύματος και η ανακοίνωση του γραφείου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, που κάνει λόγο επίσης για ένα πρόχειρο Excel δράσεων των επιμέρους υπουργείων όσον αφορά την ανάπτυξη του Πρωθυπουργού, και σημειώνει ότι από το σημερινό μήνυμα του Πρωθυπουργού απουσιάζουν όλα τα μεγάλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα. Αναφέρεται σωστά στη γιορτή της μητέρας, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ποιες είναι οι δράσεις στήριξης των νέων γυναικών και των μαμάδων, ποιο είναι το σχέδιο για την άβληση των συνεπειών της ακρίβειας. Χθες από τη Θεσσαλονίκη ο κύριος Μητσοτάκης αφιέρωσε μεγάλο μέρος της ομιλίας του στις ένοπλες δυνάμεις. Σήμερα δεν αφιέρωσε ούτε δύο γραμμές για να μας εξηγήσει τι έχει συμβεί με το θαλάσσιο ντρόμ ανοιχτά της Λευκάδας. Και επίσης πάει πολύ να πανηγυρίζει ο κύριος Μητσοτάκης για τον νόμο του Υπουργείου Ενέργειας όταν άφησε την Ελλάδα 7 χρόνια χωρίς αποθήκευση ενέργειας. Κατακλείδη, ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι ακόμη και στο σκάβαλο των υποκλοπών, το σκάβαλο κυρίως του ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί εκεί επικεντρώνει, διερωτάται αν θα σχολιάσουν οι αρμόδιοι ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επιτίθεται στη δημοκρατία και ότι όπως επιλέξαμε να υιοθετήσουμε το θεσμό στην Ελλάδα, μπορούμε να τον απορρίψουμε κατά τα πρότυπα του Όρμπαν. Κατακλείδη, σημειώνει ότι τελευταίο και ίσως πιο σημαντικό, ότι δεν σχολίασε τίποτε όσον αφορά τη σημερινή συνέντευξη του πρώην συνεργάτη του κ. Δημητριάδη στην εφημερίδα Real News. Αυτές είναι οι αντιβράσεις μέχρι στιγμής που έχουμε ευρυδίκει από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ και βέβαια το, μέσα από τις αντιβράσεις αυτές φαίνεται και το κλίμα που θα επικρατήσει.
4: Το κλίμα αυτό, ναι, και βάζουν θέματα τα οποία δεν υπάρχουν στην ανάρτηση, όπως το θέμα των, το ΟΠΕΚΕΠΕ και των υποκλοπών. Στο πλαίσιο της πολιτικής αντιπαράθεσης, Ανδρέα, για τα θέματα αυτά, όπου τις επόμενες μέρες αναμένονται οι σχετικές αποφάσεις της Βουλής για τη σύσταση όχι προανακριτικής για δύο πρώην υπουργούς και της εξεταστικής για τις παρακολουθήσεις, και από ό,τι γνωρίζουμε το κυβερνών κόμμα έχει πάρει αρνητική θέση για τις δύο προτάσεις του ΠΑΣΟΚ και όχι μόνο του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, αν δεν κάνω λάθος.
6: Πράγματι έτσι, πράγματι έτσι όπως τα λες είναι ευρυδίκη. Αναμένουμε μάλλον όχι αυτή την εβδομάδα, την μεθεπόμενη εβδομάδα να γίνουν αυτές οι κρίσιμες συνεδριάσεις της Ολομέλειας προκειμένου να αποφασιστεί ή όχι η σύσταση καταρχάς προανακριτικής επιτροπής για τους πρώην υπουργούς Σπύλιο Λιβανού και Φωτεινή Ραμπατζή για το σκάβαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο φόντο, μάλιστα, νεότερο πληροφοριών που μιλάει για μια τρίτη δικογραφία που φτάνει στη Βουλή και αφορά πρώην ακόμη υπουργούς αλλά και στελέχη του κυβερνώντος κόμματος, αλλά και για το ζήτημα της σύστασης εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο, όπως τονίζει το ΠΑΣΟΚ, των υποκλοπών. Και για τα δύο αυτά ζητήματα, το κυβερνών κόμμα για το κυβερνητικό του εκπροσώπου, του κ. Μαρινάκη, έχει πάρει αρνητική θέση και αναμένουμε να δούμε τελικά πώς θα διατυπωθεί αυτή η αρνητική στάση, καθώς υπάρχει μια διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί με βάση τον κανονισμό της Βουλής. Το σίγουρο πάντως είναι ότι μέσα στις επόμενες μέρες αναμένονται πάρα πολύ έντονες αντιπαραθέσεις και στο Κοινοβούλιο, αλλά και εκτός αυτού, όσον αφορά τα ζητήματα αυτά, τα οποία καθορίζουν, θα έλεγα, ευρυδίκη και το πολιτικό κλίμα εν ώψη ίσως στο πλαίσιο μιας ιονίας η ουσιαστικά προεκλογικής περιόδου και μένει να δούμε βέβαια πώς θα διαμορφωθεί το πλαίσιο αυτό, καθώς αναμένουμε και άλλα γεγονότα εκτός της Βουλής στο πολιτικό επίπεδο.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, Ανδρέα Μαραθιά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Αλλάξουμε θέμα. Συναγερμός έμενε σήμερα στην Καλυθέα, καθώς έπεσαν πυροβολισμοί με αποτέλεσμα μία γυναίκα να τραυματιστεί στο λαιμό. Συγκεκριμένα πυροβολισμοί σημειώθηκαν έξω από μπαρ στις Τζιφιές. Να πούμε ότι ο εμπλεκόμενος έχει συλληφθεί και η γυναίκα είναι εκτός κινδύνου. Πάμε στην Σπυριδούλα Κακλατζή που έχει περισσότερα. Σπυριδούλα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Πυροβολισμοί δεν έπεσαν μόνο έξω από το κατάστημα, αλλά και εντός. Τι συνέβη? Γύρω στις 11.30 το πρωί, σε ένα κατάστημα εστίασης, νυστερίνο που είχε κρατήσει μέχρι και το πρωί, ένας θαμώνας είχε πιάσει συζήτηση με την Bar Woman, η οποία είναι και σύντροφος του ιδιοκτήτη. Εκείνη δεν ήθελε να συνεχιστεί άλλο. Τα πράγματα φτάσανε σε ένα βαθμό διαπληκτισμού και αμέσως μετά ξεκίνησε να πυροβολεί με ένα όπλο τύπου Uzi ο δράστης. Και κατευθείαν βγήκε από τον μαγαζί, τον βγάλανε και συνέχισε να πυροβολεί και εκτός του μαγαζιού. Σύμφωνα με αυτό που τις μάρτυρες φώναζε, θα σας σκοτώσω όλους. Ήταν αρκετά μεθυσμένος. Κατευθείαν πήρε το αυτοκίνητό του, προσπάθησε να διαφύγει. Εκείνη την ώρα έφταναν και οι αστυνομικοί στο σημείο που είχαν ενημερωθεί. Έγινε μια μικρή καταδίωξη περίπου στο ένα χιλιόμετρο, όπου τον φτάσανε, τον ακινητοποίησαν και το συνέλαβαν. Κατευθείαν με δικά της μηδία μέσα, η γυναίκα μεταφέρθηκε, αφού είχε διαμερές τραύμα στο λαιμό, στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή οι αρχές περισυλλέγουν στοιχεία και ο δράστης έχει, όπως είπαμε, έχει συλληφθεί.
4: Δεν υπήρχε κάτι προηγούμενο, μας λες, απλά ο διαπληκτισμός έγινε μέσα. Οι πρώτες πληροφορίες έδιναν ως αιτία ότι δεν τον άφηνε να μπει στο μπαρ, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιήσει το ούζι που είχε για να χτυπήσει τη γυναίκα στο λαιμό, η οποία βρίσκεται εκτός κινδύνου. Λοιπόν, Σπυριδούλα Κακλατζή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα, άγριο περιστατικό με πυροβολισμούς. Είχαμε άλλο ένα, μάλλον, άγριο περιστατικό με πυροβολισμούς μεταξύ μοτοσυκλετιστών αυτή τη φορά, Στούγκης, με αποτέλεσμα ένας 34χρονος να διακομιστεί στο νοσοκομείο. Πάμε στον Ηλία Κούκο που το παρακολουθεί να δούμε τι ακριβώς συνέβη και ο δράστης αναζητείται. Ηλία, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Αρχικώς υπήρξε η ενημέρωση ότι πρόκειται περί αποτελέσματος ενός διαπληκτισμού μεταξύ δύο οδηγών μοτοσυκλέτας. Όμως στη συνέχεια προέκυψε από το ρεπορτάζ και από πηγές ενημέρωσης ότι δράστης και θύμα γνωρίζονται. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 8 το πρωί στην περιοχή του Γκίζη. όταν κάτω από διευκρίνιστες συνθήκες ο 32χρονος πυροβόλησε έναν 34χρονο στο πόδι, με αποτέλεσμα το θύμα να μεταφερθεί αρχικώς να έρθουν διασώστες στο ΕΚΑΒ με τη μηχανή για τις πρώτες βοήθειες και μετά με ασθενοφόρο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός, όπου σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης δεν κινδυνεύει η ζωή του. Τώρα, δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή το κίνητρο της ένοπλης επίθεσης του 32χρονου εναντίον του 34χρονου. Mm-hmm. Να σου πω ότι σύμφωνα με πηγές ενημέρωσης ο δράστης μένει πολύ κοντά στο σημείο το οποίο έπεσαν οι πυροβολισμοί. Ο δράστης διέφυγε από το σημείο, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται. Ενώ το σημείο παρέμεινε για αρκετή ώρα αποκλεισμένο, καθώς οι αστυνομικοί ελάμβαναν καταθέσεις και έκαναν ό,τι προβλέπεται από τα εγκληματολογικά πρωτόκολλα στη σκηνή του εγκλήματος. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί η υπόθεση εντός της ημέρας. Πάντως από τη στιγμή που ο δράστης έχει ταυτοποιηθεί, καταλαβαίνεις ότι είναι σύντομο το χρονικό διάστημα όπου η αστυνομία θα καταφέρει κατά πάσα πιθανότητα να το συλλάβει.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, Ηλία, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση. Καλή συνέχεια. Και εμείς να πάμε τώρα στο διεθνή χώρο και συγκεκριμένα στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής και στο Ιράν, με την Τεχεράνη μάλλον να προσπαθεί να εξαντλήσει την υπομονή των ΗΠΑ, αφού εδώ και τρεις ημέρες από ώρα σε ώρα αναμένεται να δώσει την πολυπόθητη απάντηση στην αμερικανική πρόταση. Επίσης, κάτι αρκετά ενδιαφέρον είναι το χθεσινό δημοσίευμα της Wall Street Journal, όπου στο οποίο αναφέρεται ότι το Ισραήλ δημιούργησε μυστική στρατιωτική βάση στο Ιράκ για τις στρατιωτικές του επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Η Δέσποινα Συριοπούλη, καλή συνάδελφος, είναι εδώ κοντά μου στο στούντιο. Για να δούμε, Δέσποινα, καλό μεσημέρι τα νεότερα.
9: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη. Να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες πληροφορίες από το Ιράν. Τα κρατικά μέσα μετέδωσαν την Κυριακή ότι ο διοικητής του ενιαίου στρατιωτικού επιτελείου, Αλή Αμπτολαχή, συναντήθηκε με τον ανώτατο ηγέτη, τον Μοντζάμπα Χαμπενεΐ, ο οποίος, να θυμίσουμε ότι δεν έχει εμφανιστεί δημόσια από τότε που ξεκίνησε, από τα πλήγματα που σκότωσαν τον πατέρα του και φέρεται να είναι τραυματισμένος. Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ, ενημέρωσε ο κύριος Αμπτολαχή, ενημέρωσε το Χαμενεΐ για την ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων, με τον ανώτατο ηγέτη να ευχαρίστησε τις ενόπλες δυνάμεις και να έδωσε νέες οδηγίες για τη συνέχιση των στρατιωτικών επιχειρήσεων και την αποφασιστική αντιμετώπιση των αντιπάλων. Τώρα, σε καθαρά διπλωματικό επίπεδο, αυτή τη στιγμή είμαστε εν αναμονή, όπως είπες, της πρότασης, η οποία από την Πέμπτη το βράδυ την περιμένουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και λένε από τώρα σε ώρα θα έρθει στα χέρια του.
4: Υπάρχει ένα κλίμα στασιμότητας.
9: Είναι κλίμα στασιμότητας.
4: Δεν ξέρω, μπορούμε να πούμε ανησυχητικό. Δεν ξέρω.
9: Κάποια γεγονότα, βέβαια, μετά από την, τουλάχιστον στα στενά του Ορμούς, μετά την ένταση που είχαμε με τα πλοία την Παρασκευή, σήμερα είχαμε κάποια γεγονότα που ενδεχομένως να θεωρούνται ότι ανεβάζουν την ένταση. Το Κατάρ ανακοίνωσε ότι ένα εμπορικό πλοίο στα χωρικά του ύδατα δέχτηκε επίθεση από ντρόν το πρωί της Κυριακής. Βέβαια, ευτυχώς δεν υπήρξαν θύματα, μόνο μία μικρή πυρκαγιά. Καταδίκασε την επίθεση το Υπουργείο Άμυνας της χώρας. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα είπαν πριν από λίγο ότι τα συστήματα εράμινας τους αναχέτησαν την Κυριακή δύο ντρόν στα οποία εκτοξεύθηκαν από το Ιράν. Στο Ιράν, εντός του Ιράν, είχαμε μία έκρηξη στον Τζαμπαχάρ. Ήταν τόσο μεγάλη, λέει, που οι κάτοικοι της περιοχής από το οστικό κύμα ένιωσαν τα τζάμια από τα σπίτια τους να κουνιούνται πάρα πολύ έντονα. Και το Κουβέιτ, ότι ο στρατός αντιμετώπισε εχθρικά drones. Όλα αυτά λοιπόν μάλλον δεν δείχνουν ότι συνεχίζεται μια συνεχιζόμενη ηρεμία την οποία είχαμε ζει στα τελευταία 24 ώρα. Τώρα, σε καθαρά διπλωματικό επίπεδο, ο πρόεδρος του Πακιστάν είχε μία, ο οποίος είναι ο επικεφαλής ουσιαστικά της διαπραγματευτικής αυτής ομάδας που προσπαθεί να φέρει τις δύο πλευρές κοντά και να υπάρξει
4: ένα αποτέλεσμα,
9: μία συμφωνία. Είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών του Κατάρ, έναν άνθρωπο τον οποίο συνάντησε και ο Μάρκο Ρούμπιο μαζί με τον κύριο Βίτκοφ στο Μαϊάμι. Συζήτησαν την περιφερειακή κατάσταση και τις συνεχιζόμενες ειρηνευτικές προσπάθειες σε τηλεφωνική τους επικοινωνία.
4: Πάντως η αλήθεια είναι ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος θα ήθελε να είχε μία απάντηση, γιατί να μνημονεύσουμε εδώ ότι επισκέπτεται την Κίνα αυτή την εβδομάδα. Έτσι, υπάρχει αυξανόμενη πίεση για να τεθεί ένα όριο στον πόλεμο, ο οποίος έχει πυροδοτήσει μία παγκόσμια κυβερνητική κρίση και επηρεάζει και την Κίνα.
9: Ακριβώς, και να θυμίσουμε ότι ο κύριος Αραξίου, υπουργός εξωτερικών του Ιράν, την προηγούμενη εβδομάδα, στη διάρκεια της εβδομάδας, βρισκόταν στην Κίνα.
4: Ακριβώς. Να πάμε τώρα σε αυτό το δημοσίευμα της Wall Street Journal. Το είδαμε εμείς από το Reuters, το οποίο το αναφέρει διεξοδικά.
9: Ότι το Ισραήλ δημιούργησε μία μυστική στρατιωτική βάση στο Ιράκ για τις επιχειρήσεις του πολέμου με το Ιράν. Αυτό επικαλείται άτομα τα οποία γνωρίζουν το θέμα. Συμπεριλαμβανομένων και Αμερικανών αξιωματούχων. Η βάση που κατασκευάστηκε στην Ιρακινή έρημο φιλοξενούσε ειδικές δυνάμεις και λειτουργούσε ως κέντρο logistics για την Ισραηλινή αεροπορία, με την έγκριση των Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες σημειωτέων δεν συμμετείχαν. Η βάση λίγο πριν αποκαλυφθεί στις αρχές Μαΐου, όταν οι Ιρακινά κρατικά μέσα ενημέρωσαν, έφεραν ότι ένας τοπικός βοσκός παρατήρησε ασυνήθιστη στρατιωτική δραστηριότητα.
4: Ναι, γιατί εσείς, στο δυτικό κομμάτι της χώρας που είναι η έρημος, όπως αντιλαμβάνεσαι, δεν είναι και εύκολο να διαπιστωθεί κάτι. Ναι.
9: Και επίσης ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν από εκεί αεροπορικές επιθέσεις για να κρατήσουν σε απόσταση. Όταν άρχισαν οι Ιρακινοί να καταλαβαίνουν ότι κάτι δεν πάει καλά, εκεί οι Ισραηλινές δυνάμεις πραγματοποίησαν αεροπορικές επιθέσεις για να κρατήσουν σε απόσταση και να αποτρέψουν ουσιαστικά την αποκάλυψη της εγκατάστασης. Το Reuters, να σου πω, ότι έχει στείλει στο Ισραήλ ερώτημα για το θέμα αυτό, δεν έχει πάρει απάντηση, όπως έχει στείλει και στον...
4: Άρα υπήρχαν και ομάδες διάσωσης, αλλά και επιχειρησιακές ομάδες. Έτσι όπως μας δίνει το ρεπορτάζ η Wall Street Journal μέσω του Reuters. Λοιπόν, αν δεν έχουμε κάτι άλλο στο θέμα της Μέσης Ανατολής, να περάσουμε
9: μέχρι
4: στο άλλο. Όχι. Ωραία. Να πάμε τώρα στην άλλη μεγάλη υπόθεση αυτή του Χανταϊού. Στην Τενερίφη έχει ξεκινήσει η διαδικασία και έχουμε την πρώτη ομάδα των Ισπανών.
9: Το πρώτο αεροσκάφος
4: με την ομάδα των Ισπανών. Λοιπόν.
9: Με τους 13 Ισπανούς αναχώρησε από την Τενερίφη πριν από λίγο με προορισμό στο νοσοκομείο στη Μανδρίτη, όπου εκεί θα υποβληθούν σε μια σειρά από εξετάσεις και θα μείνουν μετά σε καραντίνα για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα, για 6 εβδομάδες. Το κρουαζιερόπλοιο λοιπόν MV Hondius, που έχει από νωρίς το πρωί βρίσκεται ανοιχτά του λιμανιού Γραναδίγια στην Τενερίφη, δεν έχει ελμινιστεί και από εκεί από εκεί ξεκίνησε η μεταφορά σε γκρουπ των επιβατών.
4: Ακολουθούν οι Ολλανδοί, αν δεν κάνω
9: Έχουμε,
4: γράφος.
9: Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, οι Ισπανικές, να σου πω πρώτα λίγο από τις Ισπανικές αρχές, υπόθηκε ότι κανένας επιβάτης δεν θα αποβιβαστεί από το πλοίο πριν καταφτάσει το αεροπλάνο με το οποίο θα αναχωρήσει. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν αρχικά... Θα πάνε πρώτα, έφυγαν οι Ισπανοί, μετά έχουμε Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες και Ολλανδία έχουν συμφωνήσει ότι θα στείλουν αεροσκάφη για την απομάκρυνση των πολιτών τους. Στην Ολλανδική πτήση θα επιβιβαστούν 29 άτομα, μεταξύ των οποίων Ολλανδοί και πολίτες άλλων χωρών. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών, οι 5 Γάλλοι επιβάτες θα επαναπατριστούν και αυτοί και θα παραμείνουν, σύμφωνα με το Γαλλικό Υπουργείο Εξωτερικών, θα παραμείνουν στο νοσοκομείο για 72 ώρες. Αντίστοιχα και οι Βρετανοί. Αυτοί που τώρα που θα μείνουν στο στο κρουαζιερόπλοιο. Σε 5 μέρες θα βρεθούν στην Ολλανδία, όπου θα γίνει η απολίμανση, γιατί δεν μπορεί να φύγει όλο το.
10: Άκουσα και για καραντίνα 6 εβδομάδες.
9: 6 εβδομάδες, ναι, ναι. Είναι αρκετά μεγάλο το χρονικό διάστημα της καραντίνας. Και οι αρχές επιδιώκουν να ολοκληρώσουν όλη αυτή τη διαδικασία μέχρι αύριο.
10: Μάλιστα. Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε προς το παρόν. Στην συνέχεια και άλλο θέμα, το διεθνή χώρο. Να πούμε ότι καθυστηχαστικός ήταν σε σχέση με τον Χανταϊό πρόεδρος του ΕΟΔΗ, καθηγητής πνευμονολογίας Φόδος Βασιλιακόπουλος, ο οποίος μίλησε στο σταθμό μας και την εκπομπή Ξεκίνημα με τη Ματίνα Καραμίτσου.
11: Αυτό το στέλεχος μπορούσε να μεταδοθεί και πάνω από σε άνθρωπο, αλλά για να γίνει μετάδοση χρειάζεται παρατεταμένη στενή επαφή. Δηλαδή για πολύ καιρό να είμαστε κοντά, αρκετά κοντά.
12: Για να κολλήσει κάποιος.
11: Για να κολλήσει κάποιος. Άρα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Νόσων και το Αμερικάνικο αντίστοιχο CDC και Κέντρο Ελέγχου Νόσων, όλοι ομόφημα λένε ότι δεν συντρέχει σοβαρός κίνδυνος για τη δημόσια υγεία. Δεν πρόκειται να έχουμε επιδημία, δεν πρόκειται να έχουμε πανδημία. Μάλιστα.
12: Μιλάτε απλώς για συρροή κρουσμάτων, όχι για πανδημία.
11: Όχι, σε καμία των περιπτώσεων.
10: Συνεχίζεται το θρίλερ γύρω από το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε ανοιχτά της Λευκάδας μετά την ελεγχόμενη έκρηξη που πραγματοποιήθηκε στη θαλάσσια περιοχή του Αστακού για την εξυδετέρωση του εκρηκτικού φορτίου. Το σκάφος μεταφέρθηκε σε ειδικές εγκαταστάσεις πολεμικού ναυτικού, όπου εξειδικευμένα στελέχη εξετάζουν την προέλευση, τις δυνατότητες και τη διαδρομή που ακολούθησε μέχρι να βρεθεί στις ελληνικές θάλασσες. Πάμε στον Πιέρο Τζανετάκο. Πιέρο, καλό μεσημέρι. Μας ακούς?
13: Ναι.
10: Ωραία. Να δούμε λοιπόν πού βρισκόμαστε σήμερα, αν υπάρχει κάτι νεότερο και αν τελικά πιστεύετε ότι αποτελεί ένα στοιχείο του υβριδικού πολέμου, όπως οι ειδικοί θεωρούν το θαλάσσιο αυτό ντρόν, κομμάτι της δράσης των Ουκρανών στη Μεσόγειο δηλαδή.
13: Ναι, μπορούμε λίγο να στοιχειολογήσουμε υβριδικά δεδομένα για να δούμε πού βρισκόμαστε. Το πρώτο δεδομένο είναι ότι το ντρόν αυτό είναι ουκρανικής κατασκευής. Τώρα, το αν ανήκει στην δύναμη των μη επανδρομένων σκαφών της Ουκρανίας, θα απαντηθεί, θεωρώ, τις επόμενες μέρες. Και προφανώς, βέβαια, αυτό είναι και το πιο ισχυρό σενάριο. Το δεύτερο δεδομένο, όπως πολύ σωστά είπες, είναι ότι πράγματι βρίσκεται σε εξέλιξη μια επιχείρηση μεταφοράς του υβριδικού πολέμου μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας από την Μαύρη Θάλασσα στη Μεσόγειο. Έχουμε δει χτυπήματα, και αυτό είναι ένα πραγματολογικό στοιχείο που μας οδηγεί σε συμπεράσματα. Έχουμε δει χτυπήματα από ρωσικά μη επανδρομένα, από ουκρανικά, συγγνώμη, μη επανδρομένα σκάφη εναντίον πλοίων του λεγόμενου ρωσικού σκιώδους στόλου, να θυμίσουμε μεταξύ Κρήτης και Λιβύης το 2025 και φέτος στην Μάλτα. Έτσι λοιπόν καταλήγουμε σε αυτό το συμπέρασμα, τουλάχιστον προς το παρόν. Απ' την άλλη πλευρά, αν το δούμε και από την...
10: Πάντως, με συγχωρείς, αλλά όλοι σκέφτονται το πώς βρέθηκε τελικά αυτό το ντρόν στο σημείο, έτσι.
13: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα, το δεύτερο μεγάλο ερώτημα. Υπάρχουν δύο σενάρια. Το ένα σενάριο βρίσκει είναι να έχει ρηχθεί από κάποιο πλοίο.
10: Γιατί ήταν εν κινήσει όταν βρέθηκε από τον ψαρά.
13: Ήταν εν κινήσει. Ναι. Έχει βέβαια το συγκεκριμένο μοντέλο, όπως μαθαίνουμε, έχει έτσι αρκετά μεγάλη αυτονομία και αρκετά μεγάλη εμβέλεια από την βάση του χειρισμού του, περίπου 800 χιλιόμετρα. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι μια πολύ μεγάλη ακτίνα. Εάν λοιπόν δεν ρίφθηκε από πλοίο, είτε έχει φύγει από κάποια περιοχή που οι Ουκρανοί έχουν τέτοιου είδους επανδρομένα σκάφη, το τρίτο, το πιο αδύναμο σενάριο, είναι να έχει μεταφερθεί μέσω οδικού δικτύου, δηλαδή μέσω της υπηρετικής χώρας. Όλο αυτό το... Όλη αυτή η υπόθεση, όπως είναι λογικό, προκαλεί έναν αρκετά μεγάλο προβληματισμό στην ελληνική πρωτεύουσα. Όπως αντιλαμβάνεσαι, προκύπτει ένα σοβαρό ζήτημα για την θαλάσσια ασφάλεια, αλλά και για τους κατοίκους, τους πολίτες, τις υποδομές, τον τουρισμό, όπως θέλει κανείς να το δει, διότι δεν είναι και το καλύτερο δυνατό σενάριο το να υπάρχει ένα ντρόουν φορτωμένο με 100 κιλά εκρηκτικά στις ακτές ενός εξαιρετικά δημοφιλούς νησιού. Αυτά όλα. Τα ερωτήματα όσον αφορά τις κινήσεις που κάνουν οι Ουκρανοί, αλλά και τα χτυπήματα. Να σου θυμίσω ότι το Μάρτιο ένα ελληνόκτητο πλοίο φορτηγό δέχθηκε επίθεση από ουκρανικό, όπως φαίνεται, ντρόουν στο Νοβοροσίσκ, στα ανοιχτά του Νοβοροσίσκ, στη Μαύρη Θάλασσα. Αυτά όλα λοιπόν έχουν μπει στην ατζέντα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων από τον Υπουργό Εξωτερικών.
10: Και προβληματίζει φυσικά την Αθήνα, έτσι.
13: Φυσικά, ναι, και όπως αντιλαμβάνεσαι, υπάρχει και έχει μεταδοθεί, έχει μεταφερθεί αυτή η ανησυχία από την Αθήνα και στην Ουκρανική πρωτεύουσα.
4: Μάλιστα. Λοιπόν, Πιέρο μου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλή συνέχεια. Τώρα, για το αν μπορεί να εντοπιστεί το σημείο κίνησης του ντρόουν, κλήθηκε να απαντήσει στο Ethnos Radio 105,8 και την εκπομπή Ραντάρ με του Μάκη Πολιάτο και τον Αδρούτσα, ο άνθρωπο Σπύρος Κονιδάρης, να τον ακούσουμε.
14: Το σκάφος λοιπόν αυτό μπορεί να επιχείρησε κάπου αλλού, να ήταν να επιχειρούσε κάπου αλλού, να χάθηκε η επικοινωνία και το σκάφος αυτό λοιπόν με ρουτίνα, με αυτόματη, δηλαδή που είχε εντολή στον εγκέφαλό του, να πήγε κοντά στην ακτή εκεί, να περίμενε στο σημείο κάπου εκεί κοντά.
15: Στο σημείο περισυλλογής που μας λέτε.
14: Ναι, ναι. Αν πως τον ηρώτα του είναι καταγεγραμμένη σε κάποιο υπολογιστή, για το δρομολόγιο του θα μπορεί να εντοπιστεί. Αλλά το δρομολόγιο θα ξεκινάει κάπου στη Μεσόγειο, δυτικά το πιθανότερο. Το σκάφος αυτό δεν μπορεί να έρθει από την Ουκρανία, όπως σας είπα. Είναι σίγουρο ότι τέτοια σκάφη υπάρχουν πάνω σε πλοία κρατικά, δηλαδή πλοία τα οποία το προσωπικό τους είναι απόρριτο, δεν μιλάει. Εκτελούν τυπικά δρομολόγια κουβαλώντας πετρέλαια, γύψο, αμμονία, όπως είδατε προχθές, κάποια άλλα φορτία διάφορα. Και σε κάποιο σημείο σκεπασμένο μπορεί να έχει ένα-δύο τέτοια σκάφη και με ειδική αποστολή, ειδική εντολή από το κράτος του, δεν ξέρω ποιο κράτος το άφησε αυτό, έτσι, ρίξε το εκεί, διότι εκεί κοντά έχουν μια πληροφορία ότι μπορεί να περάσει κάποιος στόχος για αυτούς.
4: Τώρα για το θέμα, μίλησε τηλεόραση του ΕΡΤ News και την εκπομπή Σαββατοκύριακο από τις 5 ώρων επιγός και εκδότης του περιοδικού Πτήση Φέδων, Κάρα Ιωσηφίδης.
16: Αυτό που έχουμε είναι το απτό δείγμα ενός άγνωστου, ανορθόδοξου, υβριδικού πολέμου, επέκταση του πολέμου στην Ουκρανία σε άλλα μέτωπα. Και η Μεσόγειος είναι ένα τέτοιο μέτωπο. Μου ακούγεται σαν ένα σύστημα το οποίο έχασε την επαφή του με το κέντρο ελέγχου, δεν είχε οδηγίες πλέον το τι να κάνει, ο κινητήρας συνέχισε να λειτουργεί και παγιδεύτηκε στα βράχια.
4: Τη σωρό ενός άνδρα, ο οποίος φέρεται να πυροβολήθηκε χθες στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, αναζητούν οι αρχές στον ποταμό Λουδία. Δύο άτομα συνελήφθησαν για την δολοφονία μετά από σχετική καταγγελία και έρευνες των αρχών και ομολόγησαν την εγκληματική ενέργεια. Να ακούσουμε τον Κώστα Μπούρη.
17: Όλα έγιναν περίπου στις 6 το πρωί, όταν ο γιος ενός αγρότη εντόπισε τους δύο άντρες να πετάνε το πτώμα εδώ σε αυτή την περιοχή. Συνεχίζονται οι έρευνες από τα ξημερώματα για τον εντοπισμό ενός 40χρονου, ο οποίος τον πυροβόλησαν και σκοτώθηκε και τον πέταξαν εδώ στον Λουδία. Όλα έγιναν τα ξημερώματα περίπου στο 5 η ώρα στα Κίμηνα, ναι. Όταν πέντε άτομα ήταν μαζεμένα σε ένα σπίτι και τότε ο ένας από τους πέντε πυροβόλησε και σκότωσε το 40χρονο. Οι δύο που έχουν συλληφθεί τον έβαλαν σε ένα αυτοκίνητο, έβαλαν τη σωρό το πτώμα σε ένα αυτοκίνητο, έχουν ομολογήσει, έτσι λέει, δεν έχει βρεθεί και ένα σκάλικα στο σπίτι, ενώ το πτώμα μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί. Έχουν γίνει και άλλες 4 προσαγωγές και ήδη στο σπίτι στα Κίμηνα γίνεται έρευνα και εξετάζονται και τα υπόλοιπα. Πάντως, από ό,τι ακούγεται, από ό,τι σύμφωνα με πληροφορίες, λέγεται ότι πρόκειται για υπόθεση ναρκωτικών. Και από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας, ο νεκρός ήταν και αυτός χρήστης.
4: Αύξηση τα τρόφιμα για τρίτο βιολογικό μήνα κατέγραψε ο Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ, ενώ η παρατεταμένη βεβαιότητα εξαιτίας του πολέμου αυξάνει την ανησυχία για περαιτέρω ανατιμήσεις. Στην Ελλάδα, πέρα από τα κρέατα βαρύδι για τα νοικοκυριά, αποτελούν τα προεκυπευτικά, με τον αγροτικό κόσμο να ζητεί επίσπευση των διαδικασιών ώστε να καταβληθούν οι επιδοτήσεις για τα λοιπάσματα. Να ακούσουμε τη Γογό Κατσέλη.
18: Η άνοδος των τιμών σε πετρέλαιο θέρμανσης, καύσιμα κίνησης, φυσικό αέριο και ηλεκτρικό ρεύμα πυροδότησε νέο κύμα ακρίβειας στην αγορά, με τον πληθωρισμό να καταγράφει τον Απρίλιο την υψηλότερη επίδοση από τον Φεβρουάριο του 2023.
19: Δεν υπάρχει προϊόν που μπορεί να μην έχει αύξηση.
20: Η σύνταξη δεν φτάνει. Πάει 15 μήνας και δεν έχουμε λεφτά.
18: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ, την κούρσα του πληθωρισμού οδήγησε το πετρέλαιο θέρμανσης, η τιμή του οποίου αυξήθηκε κατά 53,2% σε ετήσια βάση. Είναι ενδεικτικό ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, κόστιζε 1,18 ευρώ το λίτρο και στα τέλη Απριλίου, όταν σταμάτησε η διάθεσή του, άγγιξε τα 1,74 ευρώ. Ακολούθησαν το υγραέριο και το πετρέλαιο κίνησης με 42,4% και 32,4% αντίστοιχα, και το φυσικό θετικό αέριο με 19,3%. Το πάζλ των ανατιμήσεων συμπλήρωσαν οι αμόλυβδοι που έτρεξε με ρυθμό 17,1% και το ηλεκτρικό ρεύμα με 14%.
19: Έχουν ακριβήνει πάρα πολύ τα καύσιμα.
21: Προσπαθούμε να μειώσουμε τις μετακινήσεις, να μοιραστούμε τα έξοδα.
18: Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης διαμορφώνεται στα 2,094 ευρώ το λίτρο, στο πετρέλαιο κίνηση στα 1,878 και στο υγραέριο κίνηση στα 1,248 ευρώ το λίτρο. Πάντως, εκπρόσωποι των βενζινοπολών εκτιμούν ότι η αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του Brent θα αποτυπωθεί τις επόμενες μέρες και στην Αδλία. Με μικρότερο ρυθμό έτρεξαν οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα τον Απρίλιο, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στο 4,4% από 4,5% τον Μάρτιο. Διψήφια αύξηση παρατηρήθηκε στο μοσχάρι με 19,2%, στο αρνί και το κατσίκι με 13,3% και στη μαργαρίνη και τα λοιπά φυτικά έλαια με 11,6%. Πιέσεις στα νοικοκυριά συνεχίζει να ασκεί και το κόστος στέγασης, με τα ενοίκια να αυξάνονται περαιτέρω τον Απρίλιο κατά 7,6%.
4: Όταν 85 μετανάστες εντοπίστηκαν και διασώθηκαν τα ξημερώματα, 26 ναυτικά μίλια νότια της Γαδού, οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης. Άλλοι 40 μετανάστες εντοπίστηκαν χθες στην παραλία της Τρυπητής. Πάμε στο νέα άφηξη μεταναστών. Είχαμε τα ξημερώματα στα νότια του Ηρακλείου. Πάμε όμως στην Μαρία Ματακάκη για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Μαρία, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Έτσι ακριβώς είναι. Με το που έφτιαξε ο καιρός, ξεκίνησαν και οι μεταναστευτικές ροές. Εκείνοι οι 85 ήδη έχουν επιβιβαστεί σε πούλμαν και κατευθύνονται στον εκθεσιακό χώρο στην Αγιά εδώ στα Χανιά. Βρέθηκαν, όπως είπατε κι εσείς, 26 ναυτικά μίλια το πρωί, μετά από επιχείρηση της Frontex και στελεχών του λιμενικού σώματος. Εκεί βρίσκονται ήδη οι 40 μετανάστες, ανάμεσα τους και ένα παιδί 6 ετών, που εντοπίστηκαν χθες στην παραλία της Τρυπητής, πάλι στη Γάβδο. Σήμερα ακόμα 40 μετανάστες εντοπίστηκαν στην περιοχή των καλών λιμένων στο Ηράκλειο. Θα σας υπενθυμίσω βέβαια ότι την Παρασκευή είχαμε 3 καλά οργανωμένες επιχειρήσεις, διασώθηκαν και εντοπίστηκαν 142 άτομα, πάλι νότια των καλών λιμένων στο Ηράκλειο. Εκείνοι μεταφέρθηκαν σε χώρο στην περιοχή Ξυγείο λέγεται, στο λιμάνι του Ηρακλείου, και στη συνέχεια, αφού ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες, έχουν ήδη προωθηθεί σε μέτρα υποδοχής της ενδοχώρας.
4: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρίνα. Τώρα για την μεταναστευτική πολιτική της κυβέρνησης, τις ισοκομματικές διεργασίες στη Νέα Δημοκρατία και τις επικρίσεις για τη στάση Ελλάδας στη φυλάξη των συνόρων, μίλησε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης στην εκπομπή Σαββατοκύριακο από τις 5 του Ερτ Νιούς.
23: Αυτή τη στιγμή οι ροές είναι στο 70% περίπου μειωμένες έναντι του 2025. Το πρόβλημα εντοπίζεται κυρίως στη Λιβύη, γιατί εκεί πέρα φαίνεται ότι και η ανατολική πλευρά, η πλευρά του Χαφτάρ που μιλάμε, θέλει μια περισσότερη στήριξη, και είναι αυτό το οποίο λέτε. Δηλαδή ήδη το Υπουργείο Ναυτιλίας και ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Κικίας, που είμαστε σε μια συνεχή επικοινωνία, έχουμε κάνει τις επαφές με τις Frontex για να έχουμε περισσότερα μέσα, ώστε να γίνεται γρήγορα ο εντοπισμός και να ενημερώνουμε την Λιβυκή ακτοφυλακή. Το βασικό κομμάτι που προσπαθούμε είναι να σταματήσουμε τις ροές, μην ξεκινήσουν.

0: Σε ρυθμούς Μετάλλικα κινήθηκε η Αθήνα για την ιστορική συναυλία που πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ στο ΆΚΑ. Περισσότεροι από 80.000 θαυμαστές κατέκλυσαν το στάδιο 16 χρόνια μετά την τελευταία εμφάνιση συγκροτήματος στην Ελλάδα. Τιμώντας την ελληνική φιλοξενία, εξέπληξαν το κοινό παίζοντας τον Ζορμπά του Μάκη Θοδωράκη και το Δεν χωράς πουθενά από τις τρύπες, με τους θεατές να τραγουδούν τους στίχους σε μια σπάνια στιγμή σύνδεσης της παγκόσμιας metal σκηνής με το ελληνικό post-punk. Μάλιστα, σε ένα πρωτότυπο επιστημονικό εγχείρημα προχώρησε το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, το οποίο μέσω του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου παρακολούθησε σε πραγματικό χρόνο τη συναυλία, καταγράφοντας μικροσεισμικές δονήσεις που προκλήθηκαν από τη μαζική και συγχρονισμένη κίνηση των θεατών. Να ακούσουμε όσα δήλωσαν θαυμαστές του συγκροτήματος του Earth News για το αγαπημένο του συγκρότημα.
1: Φανταστική. Μακάρι να ξανάρθουν και σε ένα-δύο χρόνια. Είπαν ότι θα ξανάρθουν.
2: Ήταν ένα υπερθέαμα. Ήταν η ωραιότερη εμπειρία στη ζωή μου. Δεν υπάρχει. Και αύριο να ερχόντουσαν, θα ξαναπήγαινα. Ήταν η ωραιότερη εμπειρία στη ζωή μου. Δεν υπάρχει. Και αύριο να ερχόντουσαν, θα ξαναπήγαινα.

0: ως εργαλείο πίεσης, αυτό εμβαθύνει την κρίση.
1: Και τελικά τα στενά του Ορμούζ αποδείχθηκαν το μεγαλύτερο πυρηνικό όπλο.
0: Έτσι
1: δεν είναι. Σε γεωπολιτικό και οικονομικό επίπεδο. Λοιπόν, για να πάμε στην ακτίδα, στο πράσινο χρώμα της ελπίδας από την Ουκρανία. Είμαστε κοντά στο τέλος του πολέμου, λέει ο Βλαντιμίρ Πούτιν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντηση με τον Βολοντήρι Ζελένσκι, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Και αυτό το έχουμε από χτες μετά την παρέλαση στην Κόκκινη Πλατεία.
0: Σήμερα έχουμε όμως κάτι νεότερο. Ναι. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου, ο κύριος Ουσακόφ, λέει ότι οι κύριοι Βίτκοφ και Κούσνερ θα φτάσουν στη Μόσχα αρκετά σύντομα και η Ρωσία θα συνεχίσει τον διάλογο μαζί τους. Λοιπόν, να πάμε τώρα στο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος, όπως είπες, ανέφερε ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία οδεύει προς το τέλος, αφήνοντας να εννοηθεί πως οι συνθήκες μάλλον οριμάζουν για μια πιθανή ειρηνευτική συμφωνία. Εξέφρασε την προθυμία να συναντήσει τον Ζελένσκι σε μία τρίτη χώρα, αλλά μόνο στην περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί και έχει συμφωνηθεί μία ειρηνευτική συνθήκη, μία συμφωνία τελικά, αλλά όχι κατά τη διάρκεια διαπραγματεύσεων.
1: Μάλιστα.
0: Οι δηλώσεις αυτές λοιπόν έγιναν μετά την παρέλαση για την ημέρα της νίκης στη Μόσχα, μια παρέλαση που, όπως αναφέραμε χθες, δεν ήταν όπως τις προηγούμενες χρονιές.
1: Πολύ ποιότερη λόγω των απειλών που υπήρχαν από το Κίεβο.
0: Έτσι ακριβώς. Όπου εκεί ο Ρώσος πρόεδρος επένεσε τα ρωσικά στρατεύματα, χαρακτήρισε τον πόλεμο της Ρωσίας ως δίκαιη υπόθεση απέναντι σε μια επιθετική δύναμη που υποστηρίζεται από συνολικά ολόκληρο το ΝΑΤΟ.
1: Εκεί λοιπόν επισπεύδονται τα πράγματα προς την ειρήνη.
0: Ενδιαφέρον όμως αποτελεί και άλλο ένα σημείο της χθεσινής συνέντευξης στην προοπτική ότι οι ηγέτες Ευρωπαϊκής Ένωσης προετοιμάζονται για ενδεχόμενες συνομιλίες. Ο κύριος Πούτιν είπε ότι είναι ανοιχτός στις συνομιλίες με την Ευρώπη για την αρχιτεκτονική ασφαλεία της Ηπείρου, και ένα πρόσωπο το οποίο προτιμά για τέτοιες επαφές είναι ο πρώην Γερμανός καγκελάριος
1: Σβέντερ.
0: Λοιπόν, τώρα να σου πω, είμαστε στη διάρκεια τριήμερης εκεχηρίας, όπως ανακοινώθηκε από τον Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ 9 με 11 Μαΐου. Σύμφωνα λοιπόν σε αυτό το τριήμερο, το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας σήμερα Κυριακή είπε ότι η Ουκρανία παραβίασε την εκεχηρία, εξαπολύοντας επιθέσεις με ντρόνς και με πυράβλους εναντίον των ρωσικών στρατευμάτων, και τις τελευταίες 24 ώρες η Ρωσία έχει καταρρύψει 57 ουκρανικά drones και ότι η Μόσχα εξακολουθεί να τηρεί την εκεχηρία. Πάμε όμως στην άλλη πλευρά τώρα.
1: Να πάμε και στην Ουγγαρία.
0: Όχι, θα πάμε στην Ουκρανία, η οποία κατηγορεί τη Ρωσία ότι πραγματοποίησε επιθέσεις με drones και σχεδόν 150 και ότι παρά την εκεχηρία έκαναν επιθέσεις.
1: Ωραία. Να πάμε, τώρα όμως μπορούμε να πάμε στην Ουγγαρία. Ναι. Ο Πίτερ Μαγκιάρ, ορκίστηκε χθες πρωθυπουργός. Ο Ουγγρικός λαός μας έδωσε εντολή να βάλουμε τέλος σε δεκαετίες παρακμής, ανέφερε στην ομιλία του.
0: Μετά από 16 χρόνια κυριαρχίας του Βίρκο Βίκτορ Ορμπάν, ο Πίτερ Μαγκιάρ ορκίστηκε πρωθυπουργός. Η εκλογική του νίκη, όπως θυμόμαστε όλοι, ήταν σαρωτική, δίνοντας στο κόμμα του την πλειοψηφία που του επιτρέπει να προχωρήσει σε αρκετά βαθιές αλλαγές. Λοιπόν, αναλαμβάνει την εξουσία με την υπόσχεση να τερματίσει χρόνια οικονομικής στατισιμότητας, να αποκαταστήσει τις σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πλέον να αντιμετωπίσει και την πρόκληση της εξασφάλισης, μάλλον της διασφάλισης δισεκατομμυρίων ευρώ σε παγωμένα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει δεσμευτεί να επαναφέρει το δυτικό προσανατολισμό της Ουγγαρίας μετά την περίοδο Ορμπάν, κατά την οποία η χώρα είχε απομακρυνθεί αρκετά από τις Βρυξέλλες, είχε υιοθετήσει μια πιο φιλορωσική στάση. Η Ευρωπαϊκή τώρα Ένωση από την πλευρά της με τον Αντώνιο Κώστα χαιρέτησε την αλλαγή αυτή της ηγεσίας, κάνοντας λόγο για ένα νέο κεφάλαιο στις σχέσεις με την Ουγγαρία. Να σου πω επίσης ότι στην Ορκομοσία χθες υπήρχε η σημαία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ουγγρικό Κοινοβούλιο για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια.
1: Και να υπενθυμίσουμε ότι
0: έχει ξεκινήσει ο Μαγκιάρ, έχει ξεκινήσει ήδη επαφές με την Κομισιόν, έχει ήδη επισκεφθεί

0: τις Βρυξέλλες.
1: Μάλιστα. Απλά να υπενθυμίσουμε ότι προερχόταν από το κόμμα του Όρμπαν και γνώριζε πολύ καλά τις αδυναμίες και τα κενά, και το 24 αποχώρησε. Έτσι. Αν θυμάμαι καλά, καταγγέλλοντας την
0: Και να σου πω για τον Βίκτορ Ορμπάν ότι και αρκετοί συνεργάτες του δεν θα αναλάβουν τις έδρες του στο νέο κοινοβούλιο, ενώ ο ίδιος δήλωσε δημόσιο ότι είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε έρευνα και ότι θεωρεί τον εαυτό του αθώο.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα Σιλιοπούλου. Στα δικά μας, ενώπιον του εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι δύο 16χρονοι που κατηγορούνται ότι λήστεψαν έναν 15χρονο στην Πηλαία Θεσσαλονίκης με την απειλή μαχαιριού. Μαζί με τους δύο ανηλικούς θα είναι και οι δαιμόνες τους που κατηγορούνται για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου. Πάμε στον Τίμο Φακαλή. Τίμο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βρυδίκη, κυρίες και κύριοι. Άλλο ένα περιστατικό ανήλικης παραβατικότητας στην Θεσσαλονίκη. Χθες το απόγευμα, δύο ανήλικοι, δύο 16χρονοι, λίγο μετά τις 7 στην Πηλαία, πλησίασαν έναν συνομιλικό, έναν 15χρονο, έβγαλαν μαχαίρι και του ζήτησαν όσα χρήματα είχε στις τσέπες του. Ο 15χρονος έβγαλε 21,5 ευρώ που είχε μαζί του, τα έδωσε στους δύο 16χρονους. Στη συνέχεια, οι 17χρονοι εξαφανίστηκαν. Ο 15χρονος ειδοποίησε τους γονείς του και αυτοί κάλεσαν την αστυνομία. Περιπολούντες αστυνομικοί του Δήματος Πηλαίας Χορτιάτη εντόπισαν μισή ώρα αργότερα τους δύο 16χρονους, τους πέρασαν χειροπέδες, συνελήφθησαν, πέρασαν όλο το βράδυ στο κρατητήριο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης και πριν από περίπου 2 ώρες πέρασαν το κατόφλι του εισαγγελέα. Δίνουν ακόμη εξηγήσεις μαζί με τους γονείς τους. Κατηγορούνται για ληστεία κατά συναυτουργία αλλά και χρήση όπλου, ενώ οι γονείς κατηγορούνται για παραμέληση ανηλίκου.
1: Τίμο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό απόγευμα. Αλλάζουμε κλίμα. Γιορτή της μητέρας σήμερα, μια ημέρα αφιερωμένη στη μητρότητα. Η γιορτή αποτελεί μία από τις πιο συγκινητικές και αγαπημένες γιορτές παγκοσμίως, καθώς είναι αφιερωμένη στην ανιδιοτελή αγάπη, τη φροντίδα και την διαρκή προσφορά της μητέρας προς τα παιδιά και την οικογένεια. Η σημερινή ημέρα αποτελεί μία όμορφη ευκαιρία για μικρούς και μεγάλους να εκφράσουν την αγάπη και την ευγνωμοσύνη τους στις μητέρες τους. Αξίζει να σημειωθεί πως αν και πολλές χώρες έχουν δικές τους ημερομηνίες, όπως και δικούς τους λόγους να γιορτάζουν μια τέτοια μέρα. Η δεύτερη Κυριακή του Μάη έχει επικρατήσει διεθνώς. Πολλές ευρωπαϊκές χώρες, όπως και η χώρα μας, γιορτάζει αυτή την ημέρα, την δεύτερη Κυριακή λοιπόν του Μαΐου. Τώρα, δήλωση τιμής και αναγνώρισης προς το ρόλο της μητέρας στην οικογένεια και την κοινωνία απίθυνε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώ με ευχές και προσωπική αναφορά στη δική του μητέρα ξεκίνησε ο Πρωθυπουργός την Κυριακάτικη ανάρτησή του. Να πάμε όμως στην Εμμανουέλ Λαργίτη για να μας δώσει τα πολιτικά μηνύματα με αφορμή την σημερινή εορτή. Εμμανουέλα, καλό μεσημέρι.
3: Καλό σας μεσημέρι.
1: Να πω χρόνια σήμερα πολλά και σε σένα.
3: Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλες τις μαμάδες του Ωραία. Κόσμου. Σήμερα η κοινωνία στρέφει συλλογικά το βλέμμα προς το πρόσωπο που αποτελεί τον πιο στέρεο κρίκο της, αναφέρει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ευχόμενος σε όλες τις μητέρες, όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά όλου του κόσμου, χρόνια πολλά. Με όποιον τρόπο ανέλαβε κάθε γυναίκα το ρόλο της μητέρας, την τιμούμε, αναφέρει ο Κωνσταντίνος Τασούλας και καταλήγει στη σημερινή του δήλωση, γιατί χωρίς τις μητέρες δεν θα υπήρχε το μέλλον που ονειρευόμαστε, ούτε η κοινωνία που θέλουμε να χτίσουμε. Και ο Πρωθυπουργός, όπως είπες νωρίτερα και εσύ, Ευρυδίκη, ξεκινάει την Κυριακάτικη ανάρτησή του με την ημέρα της μητέρας και συγκεκριμένα με αναφορά στη δική του μητέρα, τη Μαρίκα Μητσοτάκη, που όπως σχολιάζει διέθετε ισχυρή προσωπικότητα αλλά και τεράστια αποθέματα υπομονής και τρυφερότητας. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες τις μητέρες για όσα προσφέρουν καθημερινά και αθόρυβα στην οικογένεια και τα παιδιά τους. Και όσοι δεν τις έχουμε πια κοντά μας, ας τις κρατάμε στη μνήμη και στην καρδιά μας, σε εκείνη την ξεχωριστή θέση που μόνο εκείνες αξίζουν, καταλήγει ο κύριος Μητσοτάκης στην αναφορά του για το συγκεκριμένο θέμα. Mm-hmm. Ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης εστιάζει το μήνυμά του στον κύκλο της ανισότητας των αμοιβών ανδρών-γυναικών και στην προσπάθεια που πρέπει να γίνει για να σπάσει αυτός ο κύκλος, και μέσω του βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης εστιάζει ακριβώς τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, με βασικότερες τη θεσμοθέτηση ρήτρας ίσης αμοιβής σε κάθε συλλογική σύμβαση και τη διαφάνεια στις αμοιβές. Κλείνοντας, να σας πω ότι και ο Δημήτρης Κουτσούμπας στο μήνυμά του εστιάζει στον αγώνα για την προστασία της μητρότητας.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, όμως να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Ανδρουλάκης, για την ημέρα.
4: Η καλύτερη λοιπόν ευχή για την ημέρα της μητέρας δεν είναι ευχή. Είναι μισθολογική διαφάνεια με εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής οδηγίας έως τον Ιούνιο. Εύρος μισθού σε κάθε αγγελία εργασίας. Ίση αμοιβή για την ίδια εργασία με υποχρεωτική ρήτρα σε κάθε συλλογική σύμβαση. Ετήσια έκθεση μισθολογικού χάσματος για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτόματη διόρθωση όταν το μισθολογικό χάσμα ξεπερνά το 5%.
1: Επίσημα ξεκινά σήμερα η εβδομάδα της Eurovision με το καθιερωμένο τουρκουάζ χαλί, όπου οι αποστολές των 35 χωρών θα πραγματοποιήσουν την πρώτη μεγάλη εμφάνισή τους μπροστά στο κοινό. Πρόκειται για μία από τις πιο πολύ συζητημένες στιγμές του διαγωνισμού. Να ακούσουμε τη μεταδίδη Κέλλη Βρανάκη από τη Διανή.
5: Καλησπέρα λοιπόν από Βιέννη. Σε πολύ λίγη ώρα θα έχουμε εδώ στην Βιέννη το Τυρκουάζ Χαλί που σηματοδοτεί και την έναρξη του διαγωνιστικού κομματιού και η ελληνική αποστολή ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή για να μεταβεί στο χώρο αυτό. 35 χώρες θα περάσουν συνολικά από μπροστά μας για να κάνουμε συνεντεύξεις, για να τους γνωρίσουμε καλύτερα λίγο πριν τον πρώτο ημιτελικό που θα γίνει την 3η 12 Μαΐου. Επίσης να πούμε ότι αύριο θα ακολουθήσουν Δευτέρα δύο πρόβες, μία πρωινή και μία απογευματινή. Η απογευματινή ειδικά είναι μια αρκετά κρίσιμη πρόβα καθώς θα μαγνητοσκοπηθεί και θα είναι αυτή η πρόβα που θα δουν οι επιτροπές για να βαθμολογήσουν 50% επιτροπές, 50% το κοινό στον πρώτο και το δεύτερο ημιτελικό.
1: Και εμείς να μεταφερθούμε στις Σέρες, καθώς το Ρούπελ αναβίωσε σήμερα η μάχη στο Οχυρό το 1941. Μία εκδήλωση που έχει καθιερωθεί ως σημείο αναφοράς για την ιστορική μνήμη, την ηρωική άμυνα των ελληνικών δυνάμεων κατά την γερμανική εισβολή. Πάμε στον Βασίλη Αναστασιάδη. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι, Ευρυδίκη, από το θρυλικό Οχυρό Ρούπελ.
1: Που ενδιαφέρει πάρα πολύ τον κόσμο και κάθε χρόνο οι επισκέπτες είναι πάρα πολλοί που θέλουν να παρακολουθήσουν την αναβίωση της μάχης.
6: Έχεις δίκιο, Ευρυδίκη. Mm-hmm. Σήμερα περισσότεροι από 6.000 επισκέπτες από όλη την Ελλάδα αλλά και το εξωτερικό βρέθηκαν στο Οχυρό Ρούπελ για να παρακολουθήσουν τη μοναδική αυτή αναβίωση. Την κατάθετη πλαγιά του Ρούπελ κάτω από τη σκιά του μαρμάρινου μνημείου των ηρωικών πεσών των στρατιωτών. Mm-hmm. Περισσότεροι από 6.000 θεατές είδαν εκρήξεις, καπνογόνα, ήχους πολυβόλων, αεροπλάνων Στούκας, άνδρες με αυθεντικές στολές εποχής και στρατιωτικά οχήματα. Είναι μια αναβίωση η οποία πραγματικά σε ταξιδεύει στον χρόνο. Σταματάει ο χρόνος. Εκείνη τη μέρα, 6 Απριλίου του 1941, όταν έγινε η λησαλέα επίθεση στο Γερμανό. Και ξέρεις, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, mm-hmm. ότι το Ρούπελ δεν έπεσε ποτέ. Μάλιστα, όταν ακούστηκε η φράση από το διοικητή του Ρούπελ τότε, τον Γεώργιο Δουράτσο, τα οχυρά δεν παραδίδονται, αλλά καταλαμβάνονται, όλος ο κόσμος σχεδόν. Περίπου 1.000 άτομα δεν κατάφεραν να ανέβουν στο Ρούπελ, γιατί έχει τόσο πολύ κόσμο. Και βέβαια, οι διοργανωτές σκέφτονται του χρόνου να κάνουν και περισσότερα πάρκινγκ με καλύτερη πρόσβαση, έτσι ώστε όλο και περισσότεροι να παρακολουθούν αυτή την αναβίωση. Είχαμε αναβιωτές, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι, από Κύπρο, Βουλγαρία, Ρουμανία και Τσεχία. Βέβαια, τους Έλληνες αναβιωτές. Είναι μια διοργάνωση που γίνεται εδώ και 10 χρόνια από το στενοπό οχυρώσεις Μπέλες Αγκίστρων, το σωματείο αυτό, από το Δήμο Σιτικής, την Περιφερειακή Ενότητα Σερών και υπό την υποστήριξη του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και του Γενικού Επιτελείου Στρατού. Πραγματικά σήμερα συγκινηθήκαμε και ταξιδέψαμε, ζήσαμε την ιστορία, Ευρυδίκη, κυρίες και κύριοι.
1: Λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και για την περιγραφή και για τα στοιχεία, Βασίλη Αναστασιάδη. Καλό μεσημέρι και καλή συνέχεια.
7: Αθλητικό δελτίο.
1: Στο ποδόσφαιρο, η Κηφισιά εξασφάλισε μαθηματικά την παραμονή της στην Σούπερ Λίγκα με την εκτός έδρα νίκη της με 2-1 επί του Πανσεραϊκού. Στην αθλητική ενημέρωση κοντά μας τώρα είναι ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε όμως με μπάσκετ, καθώς η ΑΕΚ χθες δεν τα κατάφερε να φέρει στην Ελλάδα το τρόπαιο, καθώς γνώρισε την ήττα με 92-86 από τη Ρήτα στην παράταση του τελικού του Basketball Champions League που διεξάγεται στην Μπανταλώνα. Στην κανονική διάρκεια ο αγώνας έλεξε 80-80 και αφού η Ρήτας, συμπεριλαμβανόμενης και της παράτασης, έκανε ένα επιμέρου σκορ 43-17, καλύπτοντας διαφορά 18 πόντων. Ο Νάλαρη με 23 και ο Μπάτλι με 18 πόντους ήταν οι πρώτοι σκόρες για την άνωση, που υπέστη μια απίστευτη καθίζηση από το τρίτο δεκάλεπτο και μετά. Στον άλλο ισπανικό μικρό τελικό, Μάλαγα Τενερίφη 85-80. Στη Super League, πολύ σωστά είπε, η Κηφισιά ουσιαστικά έχει εξασφάλισε τη σωτηρία τη. Και τρία παιχνίδια έγιναν χθες για τα play out. Πανσεραϊκός Κηφισιά 1-2, Λάρισα Αστέρας Τρίπολης 1-1 και Ατρόμητος Πανετολικός 1-2. Και στη βαθμολογία, αυτή την ειδική βαθμολογία για τα play out, ο Ατρόμητος στην ένατη θέση με 40 βαθμούς, 37 έφτασε. Και Φυσιά 34 ο Πανετολικός, που πλέον έχει ισχυρές πιθανότητες και αυτός παραμονής. Και στις τρεις τελευταίες θέσεις Φωτιά, στις 29 ο Αστέρας, στις 28 ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα στους 26 βαθμούς. Την Τρίτη θα ξαναπαίξουν οι ομάδες Αστέρας Τρίπολης, Πανσεραϊκός, Πανετολικός ΑΕΛ και Φυσιά Ατρόμητος, ένα παιχνίδι μάλλον αδιάφορο. Με δύο ντέρμπι όμως, ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ, θα αρχίσουν στις 7:30 και συνεχίζεται η μάχη για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εάν ένωση σήμερα νικήσει το Τριφύλι και στο Φάληρο δεν υπάρξει νικητής, η ομάδα του Νίκολη θα κατακτήσει και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Η ΑΕΚ στην πρώτη θέση με 67 βαθμούς, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός 61, με το δικέφαλο του Βορρά μάλιστα να έχει πάρει και κάθε πιθανή ισοβαθμία από τον Ολυμπιακό. Και στους 51 βαθμούς, εντελώς αδιάφορος, ο Παναθηναϊκός. Στις 5 ώρα όμως θα παίξουν και Άρης Όφη, Βόλος Λεβαδιακός για τα play, για τις θέσεις 5-8 δηλαδή ουσιαστικά, όμως είναι καθαρά διαδικαστικού χαρακτήρα. Χθες είχαμε και πρωταθλητή στη Βόλη Λίγκ των Ανδρών και πρωταθλητής για δεύτερη διαδοχική χρονιά και 28η στην ιστορία του, ο Παναθηναϊκός νίκησε 3-1 σετ τον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη και νικώντας και συνολικά με 3-1 στις νίκες κατέκτησε δικαιότητα το πρωτάθλημα. Ευρυδίκη.
1: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλό απόγευμα.
7: Ο καιρός.
1: Λοιπόν, τώρα για την πρόγνωση του αυριανού καιρού, ακούμε την μετεωρολόγο μας Όλγα Παπαβούλη.
9: Τη Δευτέρα, αναμένονται αραιές νεφώσεις, τοπικά αυξημένες στα βόρεια, με λίγες μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της βόρειας βορειοανατολικής χώρας. Οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά αφρικανικής σκόνης με σταδιακή εξασθένιση μέσα στην ημέρα. Οι άνεμοι από νότιες έως δυτικές διευθύνσεις έως 6 και πιθανώς 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές στους 27 με 30 βαθμούς. Και τοπικά τους 31 με 32. Στην Αττική αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η άνεμοι νότιοι έως 3 μποφόρ και πρόσκαιρα 4, η θερμοκρασία από 17 έως 27 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα για λίγες ασθενείς βροχές στα ανατολικά. Η άνεμοι νότιοι.
1: Και εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Πρίντεζης, σύνταξη και δημοσιογραφική παραγωγή Μέρη Βενέζη και Σπύρος Ρέτης, στα διεθνή δέσποινα Σύριο Πούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών Σωτήρη Στάση Καλδυρανιάν, στην δημοσιογραφική επιμέλεια και το μικρόφωνο Ευρυδίκη Χάντζιου, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σιμέλη και την Έλενα Καραθάνου. Από μας, καλό σας απόγευμα.
7: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio

0: Μάνα κράζει το παιδάκι, μάνα ο νιός και μάνα ο γέρος από το Διονύσιο Σολωμό. Χρόνια πολλά στις μανάδες όλου του κόσμου.
1: Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες.
0: Ετός, εκτός, μέσα στο στούντιο, έξω από το στούντιο, στις δικές μας μανούλες. Χρόνια πολλά λοιπόν σε όλες. Χρόνια πολλά σε αυτή την όμορφη λέξη, σε αυτή την όμορφη παρουσία. Η λέξη μάνα προέρχεται από το μεταγενέστερο ελληνικό μάμα, που με τη σειρά του είναι μια λέξη της παιδικής γλώσσας. Είναι ένας από τους πρώτους ήχους που μπορεί να αρθρώσει ένα βρέφος, το σύμφωνο μη και το φωνήεν α. Γι' αυτό και σε σχεδόν όλες τις γλώσσες του κόσμου η λέξη για τη μητέρα ξεκινάει από μη. Στα αρχαία ελληνικά η αντίστοιχη λέξη ήταν μήτυρ. Στην Ελλάδα η λέξη μάνα έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα που ξεπερνά αυτό το τυπικό μητέρα που ακούμε σε άλλες χώρες, έτσι. Μητέρα, mother, μητέρα, όλοι λένε μητέρα. Μαμά είναι ελληνική λέξη. Είναι, πώς να το πω, κάτι δικό σου.
1: Και είναι κάτι που λένε συνέχεια τα παιδιά, ό,τι και να συμβαίνει.
0: Μαμά,
1: με το παραμικρό, μαμά.
0: Η ρίζα λοιπόν, η μάνα θεωρείται το κέντρο, η κολόνα του σπιτιού, είναι αυτή που κρατά την οικογένεια ενωμένη. Η ταύτιση με τη γη, συχνά χρησιμοποιούμε τον όρο μάνα γη, αναγνωρίζοντας ότι όπως η γη γεννά και τρέφει τους καρπούς, έτσι και η μάνα δίνει και συντηρεί τη ζωή. Η Παναγία, στη θρησκευτική παράδοση, η Παναγία είναι η μάνα όλων, το σύμβολο της απόλυτης αγάπης και του πόνου για το παιδί. Και βέβαια και οι μεταφορικές σημασίες, μάνα στα παιχνίδια, έτσι, είναι ο αρχηγός ή το σημείο αναφοράς. Mm-hmm. Μάνα στη μουσική, είναι η κυρία Χορδή, το βασικό σώμα ενός οργάνου. Η μάνα του λόχου, ένας άνθρωπος που φροντίζει τους πάντες σε μία ομάδα. Χρόνια πολλά λοιπόν.
1: Είναι το επίκεντρο όλων.
0: Στο επίκεντρο λοιπόν όλων,
1: έτσι.
0: Σε αυτό το διαχρονικό επίκεντρο όλων. Εδώ, Earth News Radio. Καλησπέρα σε όλους, 105,8 και ακούτε την εκπομπή 2 στις 3. Τα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Χρόνια πολλά και σε σένα, Έλενα.
1: Ευχαριστώ.
0: Χρόνια πολλά
1: και τον καλά.
0: Να σε χαίρετε ο πρίγκιπά σου.
1: Να με χαίρετε.
0: Περάσατε όμορφα.
1: Εννοείται. Είναι στην ηλικία που φτιάχνει καρτούλες και γράφει «Μανούλα μου, σ' αγαπώ πολύ».
0: Κοίτα να το ευχαριστηθείς.
1: Στην πιο όμορφη μαμά του κόσμου. Εννοείται τώρα που γιατί... είμαι η καλύτερη και η ομορφότερη μαμά.
0: Γιατί μετά που θα μεγαλώσει...
1: Αλλάζουν αυτά.
0: Αλλάζουν αυτά τα πράγματα. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Και έτσι πρέπει.
0: Να αλλάζουν, έτσι
1: βέβαια.
0: Λες,
1: καλά πρέπει να έρχονται άλλες γυναίκες στη θέση μας που θα είναι οι λατρεμένες και οι αγαπημένες.
0: Θα το αντέξεις.
1: Θα το αντέξω.
0: Είσαι σίγουρη, το λες τώρα που είναι μικρός και ξέρεις ότι έχει χρόνια.
1: Κοίταξε να δεις. Αν τον παίρνω τηλέφωνο και τον ψάχνω και δεν απαντάει ποτέ στα τηλέφωνα, δεν ξέρω. Εκεί θα αισθανθώ μια μαχαιριά στην καρδιά. Αλλά αν είναι έτσι γλυκούλης όπως τώρα, μανούλα μου, τι κάνεις, νομίζω πως θα το αντέξω.
0: Λοιπόν, μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ. Επίσης, μπορούμε να επικοινωνήσουμε μέσω Viber, όπου θα γράψετε το μήνυμά σας, Earth News Radio και αποστολή. Στείλτε μας τα δικά σας μηνύματα για τις δικές σας μανούλες, είτε είναι στη ζωή είτε όχι. Η μάνα, ακόμα και αν φύγει, δεν πάβει να είναι μάνα και πάντα θα τη μνημονεύει.
1: Και υπάρχει πάντα
0: αυτή.
1: Στο μυαλό μας.
0: Πάντα
1: ακριβώς.
0: Θα είναι μάνα, είτε την έχεις δίπλα σου είτε όχι. Αν και νομίζω ότι η μάνα πάντα θα είναι δίπλα σου, ακόμα και αν δεν τη βλέπεις ή δεν την ακούς. Γιατί όλα αυτά που κατά καιρούς σου έχει μάθει και σου έχει διδάξει, βγαίνουν σιγά σιγά όσο εσύ μεγαλώνεις.
1: Γινόμαστε αυτό που οι συμβουλές της, που τις ακολουθείς.
0: Πότε τις ακολουθείς, γιατί τώρα δεν ακούμε τίποτα.
1: Όταν μεγαλώνεις.
0: Όταν φύγει η μαμά της θυμόμαστε.
1: Κάπως όταν φύγουμε εμείς από το σπίτι.
0: Λοιπόν, αρχή συνταξία εκπομπής Μαρία Κοντού. Δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή Αθηνάς Αλούστρου. Στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Λοιπόν, για να πούμε έτσι δύο πραγματάκια για αυτήν την μέρα που φαντάζομαι θα την έχετε ακούσει από πολλούς, αλλά δεν ξέρω, αυτή η λέξη έτσι κι αλλιώς είναι μαγική για μένα. Δεν ξέρω τι λες εσύ, αν συμφωνείς μαζί μου. Δεν είναι μια μαγική λέξη.
1: Είναι μια μαγική λέξη, είναι μια γιορτή που σαφώς θα έπρεπε να τιμάται η μητέρα, ο ρόλος της μητέρας, γιατί είναι πολυδιάστατος. Σημαίνει πάρα πολλά πράγματα, ιδίως για ένα μικρό παιδί και σε μεγάλη ηλικία. Εννοείται πως έχουμε πάντα ανάγκη τη μαμά μας, αλλά στα πρώτα μας χρόνια όλος μας ο κόσμος, σαφώς μαμά και μπαμπάς μαζί είναι, αλλά η μαμά, τι να κάνουμε, έτσι να πτυφίσει αυτά τα πράγματα. Είναι αγάπη, είναι αφοσίωση, είναι η μανούλα ουσία που συγχωρεί τα πάντα, είναι η μαμά που μας αγκαλιάζει πάντα, είναι ουσία.
0: Είναι το φάρμακο, εγώ θα την έλεγα και φάρμακο τη μαμά.
1: Είναι το φάρμακο, έτσι ακριβώς, βεβαίως. Είναι.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι είναι κινητή γιορτή και τιμάται κάθε δεύτερη Κυριακή του Μαΐου. Φέτος λοιπόν έπεσε 10 Μαΐου σήμερα. Οι ρίζες της γιορτής βρίσκονται στην αρχαία Ελλάδα, στην ελληνική μυθολογία, όπου υπήρχε η γιορτή της Άνοιξης, όπου λατρευόταν η Γαία, η μητέρα όλων και αργότερα η κόρη της Ιρέα, σύζυγος του Κρόνου και μητέρα του Δία, όλων και όλων των θεών του Ολύμπου. Στη σύγχρονη εποχή, η καθιέρωση της γιορτής, όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, οφείλεται στην Αμερικανίδα Άννα Τζάρβις. Μετά το θάνατο της μητέρας της, ξεκίνησε έναν αγώνα για να καθιερωθεί μια επίσημη ημέρα προς τιμή όλων των μητέρων. Το 1914, ο τότε πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Woodrow Wilson, υπέγραψε το διάταγμα που καθιέρωνε τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου ως εθνική γιορτή. Στην Ελλάδα, η γιορτή της μητέρας συνδέθηκε αρχικά με τη χριστιανική γιορτή της Υπαπαντής του Κυρίου στις 2 Φεβρουαρίου, λόγω της συμμετοχής της Παναγίας. Ωστόσο, από τη δεκαετία του 1960 και μετά, επικράτησε ο παγκόσμιος εορτασμός τον Μάιο. Να πω όμως ότι η Αμερικανίδα η Άννα Τζάρβις, που ίδρυσε τη γιορτή, κατέληξε αργότερα να την πολεμά. Εξοργίστηκε από την υπερβολική εμπορευματοποίηση της ημέρας, θεωρώντας ότι χάθηκε το πραγματικό συναισθηματικό της νόημα.
1: Αλήθεια είναι αυτό, υπάρχει μια εμπορευματοποίηση, αλλά νομίζω σε όλες τις γιορτές δεν γίνεται
0: αυτό. Σε όλες
1: τις
0: γιορτές η αλήθεια είναι ότι γίνεται αυτό. Δεν ξέρω αν έχει πολύ μεγάλη σημασία να δώσεις κάτι χειροπιαστό ή αν θα ήταν καλύτερα μια αγκαλιά, ένα φιλί.
1: Ο καθένας μπορεί να δώσει ό,τι θέλει και όπως το αισθάνεται. Και ναι, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία, δεν έχει καμία σημασία η αξία. Σημασία έχει η κίνηση. Και είναι μια κίνηση που μπορείς να την επαναλαμβάνεις και να την κάνεις συχνά με οποιονδήποτε τρόπο, ακόμα και αν είναι ένα φυλάκι ή μια καρτούλα, όπως είπαμε νωρίτερα.
0: Ή απλά να της υπενθυμίζεις ότι την αγαπάς. Έτσι. Ακόμα και αν τη στεναχωρείς.
1: Ναι, και να την ξεκουράζεται να καμιά φορά τη μανούλα. Λέω εγώ.
0: Λες εσύ, τώρα εσύ περιμένεις να σε ξεκουράσει ο μικρός. Τι σου είπε όμως, πες μου τι σου είπε, γιατί δεν τα λες.
1: Λοιπόν, θα το πω, γιατί
0: πες
1: ήταν
0: το
1: πολύ ωραίο για την ηλικία του και μου άρεσε.
0: Πες το.
1: Μου είπε, μαμά, σήμερα που γιορτάζεις δεν πρέπει να κάνεις καμία δουλειά. Πρέπει
0: Νάτος,
1: να είναι
0: λοιπόν,
1: η μέρα σου.
0: Ο πρώτος που σκέφτηκε να ξεκουραστείς, τα είδες.
1: Και μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί είναι σχεδόν 8 χρονών, έτσι να το πω στους ακροατές που δεν το ξέρω, ότι είναι μικρούλης και μου άρεσε αυτό, έτσι να έχουμε ενσυναίσθηση και να βοηθάμε τα παιδιά μας από μικρή ηλικία να έχουν, γιατί χρειάζεται μεγαλώνοντας να νιώθουμε τον πόνο, τη δυσκολία του άλλου και να δείχνουμε κατανόηση με όποια ιδιότητα και αν έρθει στη ζωή μας ο άλλος.
0: Λοιπόν, ο ρόλος λοιπόν της μητέρας σήμερα, είπαμε, είναι multitasking, δηλαδή έχει πάρα πολλά να διαχειριστεί, εργαζόμενη, τι να πω, καθηγήτρια, φάρμακο, ένα συνοθήλευμα πραγμάτων είναι αυτή η μητέρα. Δεν ξέρω πώς αυτό το πλάσμα έτσι το φτιάξανε, έτσι, αυτό το φωτεινό πλάσμα, αυτή την όμορφη λέξη. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε όμως με το θέμα αφού ακούσουμε ένα τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, και πάμε σιγά σιγά να συνεχίσουμε να ξεκινήσουμε αυτό το ταξίδι το όμορφο εδώ πέρα στο Earth News Radio 105,8 και στην εκπομπή 2 στις 3. Είπαμε στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Και μια και είναι αυτή η φανταστική μέρα σήμερα, δεν θα μπορούσαμε να αγνοήσουμε τις μητέρες που η επιστήμη, η καριέρα, η αναζήτηση του κατάλληλου συντρόφου ή απλώς η προσωπική ετοιμότητα έχουν λιγάκι μετατοπίσει τα όρια και γίνονται μητέρες σε λίγο μεγαλύτερες ηλικίες που εγώ το βλέπω. Δηλαδή, τώρα τι να πεις, ότι ένας άνθρωπος που είναι 40 χρονών είναι μεγάλος σε ηλικία?
1: Όχι πια.
0: Κατά μένα είναι 20 χρονών.
1: Έτσι, ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν,
1: έχουν αλλάξει αυτά τα δεδομένα και ευτυχώς.
0: Όλα αυτά τα στερεότυπα κάποια στιγμή πρέπει να καταργηθούν. Επίσης, για μένα, όταν μια γυναίκα νιώθει έτοιμη ότι θέλει να γίνει μητέρα,
1: τότε είναι τότε κατάλληλη ηλικία. Είναι κατάλληλη, θα συμφωνήσω
0: ακριβώς,
1: απόλυτα.
0: Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Μαρία Ηλιάκη, την γνωστή παρουσιάστρια. Είναι και εδώ στην ΕΡΤ. Νωρίς
1: στην εκπομπή.
0: Έτσι. Λοιπόν.
2: Καλημέρα, κορίτσια.
1: Καλημέρα, σου, Μαρία μας. Χρόνια σου πολλά.
2: Γιατί κατάλαβες τώρα, καλημέρα.
0: Δεν πειράζει.
2: Για μένα έχουν γίνει όλα ένα φέτος, αλλά δεν πειράζει. Περνάμε ωραία, οπότε χαλάλη.
0: Αυτό έχει σημασία. Ό,τι και να κάνεις, να περνάς ωραία.
1: Χρόνια σου πολλά.
0: Χρόνια πολλά, Μαρία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ.
1: Να χαίρεσαι το παιδάκι σου.
2: Να σας πω την αλήθεια, εμένα αυτές οι μέρες κάπως λίγο δεν μ' αρέσουν. Αυτές οι γιορτές δηλαδή, κατάλαβες. Μου κάνουν αυτά του Αγίου Βαλεντίνου, της μαμάς, της γυναίκας, του πατέρα, του ξαδέρφου. Του θείου. Κάπως λίγο, ξέρεις, μου φαίνονται, νομίζω ότι αυτά τα πράγματα τα γιορτάζουμε κάθε μέρα. Απλά έτσι λίγο καλό θα είναι αυτές τις μέρες να θυμόμαστε κάποια πράγματα όπως αυτό που αναφέρατε κι εσείς λίγο πριν. Γιατί διάβαζα ένα άρθρο σήμερα για μια κοπέλα στο εξωτερικό, έτυχε τώρα στο εξωτερικό, συμβαίνει και στην Ελλάδα αυτό, η οποία έμεινε έγκυος στα 50 της και έλεγε η γυναίκα πόσο της έκανε εντύπωση όλη αυτή η αδιακρισία των ανθρώπων που την βλέπανε, ας πούμε, μια γυναίκα με μια κοιλιά φουσκωμένη, έγκυος προφανώς, στα 50 της χρόνια, και τα σχόλια που δεχόταν και οι ερωτήσεις που δεχόταν ήταν, νομίζω το αδιάκριτες είναι το πιο ευγενικό που μπορώ να πω.
0: Ίσως και επικριτικές ερωτήσεις. Ναι, ναι. Σε αυτή την ηλικία, γιατί ένα παιδί, φυσικά, από όλους αυτούς που κάνουν αυτή την ερώτηση και αυτό το στερεότυπο που έχουν, μόλις μια γυναίκα φτάσει 30-35, αμάν δεν έχει κάνει παιδί, αμάν.
2: Νομίζω ότι κάποια στιγμή
0: το βλέπουν ως πρόβλημα. Η αλήθεια είναι ότι το βλέπουν ως πρόβλημα. Δεν ρωτάνε όμως τη γυναίκα που το βιώνει αν το βλέπει ως πρόβλημα ή αν συνειδητοποιημένα επιλέγει κάτι τέτοιο, γιατί τότε μπορεί να είναι έτοιμη.
2: Καλά, προφανώς. Και υπάρχει και η άλλη περίπτωση, το μια γυναίκα να μην θέλει να κάνει, έτσι, και αυτό είναι πολύ σεβαστό.
0: Βεβαίως.
2: Δηλαδή δεν είμαστε όλες το ίδιο. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό το, ακόμα και τώρα που υποτίθεται είναι πιο μοντέρνα τα πράγματα, το καμπανάκι των 30-35 χτυπάει ακόμα στα κορίτσια, που σημαίνει ότι έχει μείνει, δηλαδή η περασμένη μας γενιά ακόμα μας το περνάει. Σε εμάς και στα νεότερα κορίτσια, ότι πήγες 30, πού, τι γίνεται, πού, δεν θα γίνεις μάνα.
0: Σωστά.
2: Θέλω να πω, δεν είναι κάτι το οποίο είναι παρελθόν, δυστυχώς.
0: Όχι.
2: Ισχύει ακόμα.
0: Ναι, αυτό είναι. Αυτά τα στερεότυπα μένουν και πάρα πολύ δύσκολα σπάνε. Επίσης, μια γυναίκα σήμερα, στην ηλικία των 50-60, μπορεί και να μην της φαίνεται η ηλικία της. Υπάρχουν τόσα μέσα, κάνει τόσα πράγματα για να μένει και νέα και ακμαία.
1: Δεν έχει γυναίκα των 50 σήμερα, δεν έχει καμία σχέση με την 50 πριν από αρκετά χρόνια, έτσι.
2: Πέρα από αυτό, αλλά νομίζω ότι τελικά δεν πέφτηκε σε κανέναν. Τώρα, Κατερίνα, τώρα. Δεν πέφτηκε σε κανέναν. Συγγνώμη. Δεν πέφτηκε σε κανέναν λόγο. Δηλαδή, φτάνει.
0: Ακριβώς. Το τι θα κάνει μια γυναίκα με το κορμί της, πότε θα αποφασίσει να κάνει παιδί, το αν θα κάνει παιδί είναι
2: το
0: καθαρά.
2: Αν θα κάνει. Και αν θα κάνει και δεύτερο, γιατί μετά
0: ακριβώς.
2: Είναι και αυτό.
0: Βέβαια, θα κάνεις και ένα αδερφάκι.
2: Πρέπει να κάνεις άλλο ένα.
0: Έτσι. Μα τώρα θα είναι μόνο του. Δεν θα έχει ένα αδερφάκι να παίζει. Τι είναι το ένα αδερφάκι να παίζει. Όλα νομίζω ότι είναι εύκολα. Επίσης, να μην ξεχνάμε ότι για τη γυναίκα είναι πολύ δύσκολο που προσπαθεί να καθιερωθεί ακόμα στον χώρο της εργασίας και πόσο δύσκολο όποιες μπορεί να είναι οι συνθήκες, έτσι. Ναι. Να έχει ένα παιδί. Το παιδί δεν το κάνεις και το κρεμάς σε ένα δέντρο, το ποτίζεις.
1: Γιατί σήμερα η μητέρα προσπαθεί να είναι μητέρα και να αφιερώνει χρόνο στο παιδί της. Όπως αντιλαμβανόμαστε τώρα ότι εσύ, Μαρία μου, είσαι με το παιδί και δεν είναι η μαμά που θα είναι στο σπίτι για να κάνει, ξέρω εγώ, τις δουλειές ή μόνο να εργάζεται. Αφιερώνει χρόνο στο παιδί της. Ναι. Πώς βιώνεις εσύ τη μητρεότητα, θέλεις να μας πεις?
2: Κοίταξε τώρα, πέρα από τα πάρα πολύ ωραία πράγματα προφανώς που σου δημιουργεί όλη αυτή η κατάσταση και τα έντονα συναισθήματα και αυτή την αγάπη που πραγματικά δεν ήξερες ότι την έχεις μέσα σου και δεν ήξερες ότι μπορεί να τη δώσει και κάποιος, όπως είναι η αγάπη ενός παιδιού, είναι πολλά και τα άγχη, παιδιά, ξαφνικά, πολλές και αγωνίες που δεν φανταζόσουν ότι θα σου προκύψουν. Υπάρχουν πολλά βράδια που δεν κοιμάμαι, γιατί μπορεί να διαβάσω κάτι, να ακούσω μια είδηση ή να ακούσω κάτι στο δελτίο που να έχει να κάνει με παιδιά ή ακόμα και με το μέλλον του πλανήτη, έτσι. Ακόμα και αυτά νομίζω σε επηρεάζουν αλλιώς όταν ξέρεις ότι θα αφήσεις κάποιον πίσω σου. Οπότε για μένα όλο αυτό, πέρα από ένα τεράστιο και μαγικό ταξίδι, είναι και κάποιες έξτρα αγωνίες και έξτρα άγχη που δεν πίστευα ποτέ ότι θα τα είχα τόσο έντονα στη ζωή μου.
1: Και δεν φεύγουν ποτέ αυτά πια.
2: Όχι, νομίζω πως δεν θα φύγουν.
1: Όχι, όχι, όχι, βέβαια. Όσο μεγαλώνουν λένε τα παιδιά, αυξάνονται αυτά, Μαρία.
2: Νομίζω πως δεν θα... Συγγνώμη, δεν σας ρώτησα αν έχετε παιδιά και σε τι ηλικία είναι, αλλά φαντάζομαι ότι αυτές οι γωνίες δεν φεύγουν ποτέ.
1: Όχι, εγώ έχω ένα γιο, αυτό λέγαμε νωρίτερα. Όχι, είναι αυτό που είπες, τρομερή αγάπη, αλλά και πολύ άγχος. Με πολύ, το παραμικρό. Κάνετε πολύ, πράγματα μαζί με την Κατερίνα?
2: Κάνουμε, ναι, τώρα ας πούμε πάμε σε μια δραστηριότητα, τα Σαββατοκύριακα είναι όλα αφιερωμένα σε εκείνη και οι καθημερινές τα απογεύματα, ξέρεις, με το που θα γυρίσει από το σχολείο,
1: παιχνίδια στο σπίτι, έξω
2: στο σπίτι, στις κούνιες.
0: Τι σου λέει, τις λυπείς? Ναι. Ή είναι χαρούμενη που έχει μια τέτοια μαμά δραστήρια?
2: Δεν μπορώ τώρα να μιλήσω πολύ άνετα.
1: Ναι, βέβαια.
0: Κατάλαβα.
1: Λοιπόν, θα μιλήσω εγώ για σένα. Πιστεύω ότι τα παιδιά σε αυτές τις ηλικίες, όχι γιατί εργαζόμαστε, αλλά γιατί είμαστε πραγματικά το κέντρο του κόσμου για αυτά τα παιδιά, γι' αυτό τους λείπουμε. Δεν είναι δηλαδή γιατί και τις ίδιες ώρες, αν το παιδί είναι στον παιδικό σταθμό ή στο σχολείο, πάλι λείπει η μαμά, γιατί θέλει να είναι διαρκώς με τη μαμά. Μεγαλώνοντας, συνειδητοποιεί ότι ο χρόνος που αφιερώνει η μαμά, μπορούμε να κάνουμε πράγματα. Σήμερα θα πάμε παιδική χαρά, αύριο θα πάμε μια βόλτα, και το εκτιμά και το βλέπει αλλιώς, και συνειδητοποιεί και το ρόλο σου στη δουλειά, αλλά νομίζω πως ένα παιδί θέλει να είναι διαρκώς με τη μαμά του, γιατί το θεωρεί αυτονόητο αυτό, ότι είναι η κολλητή μου, είναι η μαμά μου, είναι ο κόσμος μου όλος.
2: Μα και έτσι πρέπει, μωρέ, απλά ξέρεις τώρα είναι και οι συνθήκες τόσο πιεστικές και τόσα όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε κι εμείς όσες έχουμε επιλέξει να εργαζόμαστε και όλα. Γιατί ξέρεις, μπορεί και να κάνεις και το άλλο. Να επιλέξεις να μην. Αναλόγως τώρα ο καθένας στην οικογένειά του τι βιώνει και τι ανάγκες έχει. Και η γυναίκα έτσι τι ανάγκες έχει μέσα της για την προσωπική της ευτυχία και εξέλιξη. Που ναι, καλείσαι να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Καλός ή κακός.
1: Της έχεις εξηγήσει ότι σήμερα γιορτάζουν οι μανούλες?
2: Ναι, το
1: πώς το αντιλαμβάνεται αυτό, τι σου είπε?
2: Δεν κάτσαμε να κάνουμε τόσο μεγάλη κουβέντα. Ξέρεις, μου έκανε την ζωγραφιά της, μου την έδωσε, μου την έφερε και κάπως έτσι. Ξέρεις, το ζήσανε περισσότερο στο σχολείο.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να μην την κρατήσουμε άλλη τώρα.
1: Ναι,
0: να
1: βέβαια.
0: Πάει να παίξει με την Κατερίνα τη.
2: Έτσι. Σας ευχαριστώ πολύ, κορίτσια. Μακάρι να είχα λίγο χρόνο ακόμα.
1: Εμείς
0: ευχαριστούμε
1: πάρα
0: πολύ. Που ήσουν κοντά μας. Να είσαι καλά, Μαρία.
1: Καλά. Χρόνια σου,
0: χρόνια πολλά.
2: Καλημέρα. Άντε πάλι, καλημέρα.
0: Μη σε αγχώνει. Καλημέρα, καλησπέρα όλη μέρα. Γεια σου, Μαρία.
1: Γεια σα, καλά.

0: Λοιπόν, Earth News Radio 105,8. Εδώ γυρίσαμε εκπομπή 2 στις 3. Μέχρι τις 5 θα είμαστε κοντά σας. Εγώ να πω ότι μετά τη Μαρία την Ηλιάκη που ακούσαμε, μητέρα δεν είναι μόνο αυτή που γεννάει και αυτή που μεγαλώνει ένα παιδί. Μητέρα μπορεί να είναι και αυτή που αγαπάει το την ανιψιά της. Όπως εγώ, ας πούμε, από τη Μαρινούλα μου που την
1: σαν
0: αγαπάω.
1: Να είναι παιδί
0: σαν
1: της.
0: Να είναι παιδί μου.
1: Να τη χαίρεσαι.
0: Ευχαριστώ. Γιατί την αγαπάω πολύ, γιατί είναι σαν να είναι δικό μου παιδί.
1: Η μαμά είναι εκείνη που φροντίζει ένα παιδί. Έτσι. Και είναι όλες τις ώρες εκεί.
0: Και το βλέπει σαν παιδί της. Έτσι. Ακόμα και αν δεν το έχει γεννήσει.
1: Ναι.
0: Πάμε όμως και στα μηνύματα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε την φιλιό την Καφαντατζίδου για την πάρα πολύ όμορφη φωτογραφία που μας έστειλε. Είναι τρεις γενιές.
1: Συμβολική.
0: Έτσι, είναι πολύ συμβολική.
1: Έτσι. Δείχνει λοιπόν ένα παιδάκι πάρα πολύ ωραίο, αυτό πρέπει να σας το πούμε, που παίζει. Mm-hmm. Και είναι η μητέρα του, που φαίνεται σαν να το ποτίζει και φαίνεται ότι ανθίζει αυτό το παιδί, και πίσω από τη μητέρα είναι η γιαγιά, η άλλη μητέρα δηλαδή, η οποία και εκείνη ακριβώς με τον ίδιο τρόπο φαίνεται να ρίχνει νερό στη μητέρα και σαν να ανθίζει η μητέρα. Πάρα πολύ ωραία. Έτσι. Είναι τρεις γενιές μαζί, πολύ ωραία εικόνα.
0: Και να πούμε και στον Βασίλη από τους Αμπελόκηπους ότι κουράγιο, λέει, θα το αντέξετε και αυτό. Είναι, λέει, που έχετε πολλούς ρόλους ταυτόχρονα.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Είμαστε, νομίζω, εκπαιδευμένες. Είμαστε εκπαιδευμένες στη φύση μας.
0: Υπάρχει λόγος γιατί γεννάει η γυναίκα και κανένας άλλος. Δεν γεννάει ο άντρας, ας πούμε. Προφανώς και έχει εκπαιδευτεί. Άλλωστε, να μην ξεχνάμε ότι ο χειρότερος πόνος είναι ο πόνος της γέννας. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Λοιπόν,
0: πάμε, Θάνο.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Comic-Con Athens 2026. Το Διεθνές Φεστιβάλ Comics της Αθήνας κλείνει τα 20 χρόνια του και το γιορτάζει. Από τις 15 έως τις 17 Μαΐου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. 200 Έλληνες και ξένοι καλλιτέχνες, εκθέσεις, μπαζάρ, cosplay, προβολές και πλήθος events. 15 με 17 Μαΐου, Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: lot of money, sir.
1: Να ευχαριστήσουμε και τον κύριο Τάσο από τα Χανιά που τηλεφώνησε και είπε ότι στο δικό του το χωριό πριν από κάποια χρόνια υπήρχαν 25 παιδιά. Προφανώς τώρα ερήμωσε το χωριό. Φύγαν τα παιδιά.
2: Μειωθεί ο πληθυσμός.
1: Έχει μειωθεί ο πληθυσμός.
2: Λιγότερες μανούλες.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, να πάμε και στις μανούλες που μεγαλώνουν μόνες τους τα παιδιά, είτε γιατί επέλεξαν να γίνουν μάνες χωρίς σύντροφο, είτε γιατί ο σύντροφος πέθανε,
2: για κάποιο λόγο,
1: είτε κάποιο διαζύγιο, κάτι, οτιδήποτε, ναι. Οτιδήποτε. Για οποιοδήποτε λόγο μεγαλώνουν μόνες τους τα παιδιά. Μιλάμε για τις μονογονεϊκές οικογένειες και έχουμε την πρόεδρο του Συλλόγου Μονογονεϊκής Οικογένειας, την κυρία Ειρήνη Τσεσμελή. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
3: Καλώς σας μεσημέρι, καλώς σας μεσημέρι, κυρία Έλενα, κυρία Άννα. Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
1: Να είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε. Λοιπόν, μαμά και μπαμπάς μαζί. Σωστά.
3: Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω και εγώ ότι σήμερα η γιορτή της μητέρας δεν είναι μόνο μια ημέρα αγάπης και λουλουδιών, είναι η μέρα αναγνώρισης ευθύνης και αλήθειας. Και η μητέρα είναι ο άνθρωπος που δίνει καθημερινό αγώνα με μόνο γνώμονα την ανιδιοτελή αγάπη για τα μωράκια που έχει φέρει στον κόσμο. Τα βλέπει να μεγαλώνουν μέρα με τη μέρα, προσπαθώντας να δώσει όλα εκείνα τα εφόδια προκειμένου να εξασφαλίσουν μια καλύτερη ζωή και να παραδώσουν στην κοινωνία ολοκληρωμένους ανθρώπους συναισθηματικά, ψυχικά και πνευματικά. Έτσι λοιπόν σήμερα για τις μόνες γυναίκες, οι οποίες δεν είναι όπως είπατε μόνο μητέρα αλλά είναι και πατέρας και δίνουν έναν αγώνα με πολλαπλούς ρόλους, διότι δεν είναι μόνο μαμά, είναι και εργαζόμενη, είναι και προστάτης και αρχηγός οικογενείας, είναι στήριγμα και είναι δύναμη για τα παιδιά της. Είναι αυτή που θα πρέπει να δώσει αρχές, ήθος, αξίες και να δημιουργήσει ένα ισορροπημένο περιβάλλον και να διατηρήσει μια οικογένεια σήμερα μόνη της, πράγμα πάρα πολύ δύσκολο.
1: Σωστά.
3: Και αυτό το λέω γιατί που νομίζω ότι είμαστε όλοι μάρτυρες των μεγάλων αλλαγών που διέπει την εποχή μας σε σχέση με την οικογενειακή δομή.
1: Σύμφωνα πάντως, σας διακόπτω κύριε Τσεσμελή, με συγχωρείτε, αλλά σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία στην Ελλάδα του 2026, οι μονογονεϊκές οικογένειες αποτελούν πλέον ένα σημαντικό ποσοστό των νοικοκυριών με τη συντριπτική πλειονότητα αυτών περίπου 80 έως 90% να είναι η μητέρα.
3: Σωστά τα λέτε και ο σύλλογός μας έχει κάνει εδώ και 2 χρόνια ή 3 αν θυμάμαι καλά την πρώτη στατιστική έρευνα σε σχέση με τις μονογονεϊκές οικογένειες και πραγματικά το ποσοστό είναι τεράστιο. Σκεφτείτε λοιπόν όλα αυτά που βλέπουμε στην τηλεόραση, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη παιδική εγκληματικότητα. Mm-hmm. Τα ερεθίσματα έχουν αλλάξει και ο τρόπος ζωής έχει αλλάξει και η κάθε μανούλα σήμερα μόνη της προσπαθεί να εργάζεται, να υποστηρίξει τις ανάγκες τις βιωτικές στην οικογένειά της, να δώσει μια κατεύθυνση και μια πορεία στα παιδιά της, να τα διδάξει με ήθος, με αξίες, για να παραδώσει ολοκληρωμένους ανθρώπους στην κοινωνία. Πόσο δύσκολο είναι αυτό? Είναι τεράστια δύσκολο.
1: Εσείς...
3: Γιατί λείπει πολλές ώρες.
1: Ναι, σωστά, βέβαια.
2: Εσείς έχετε χρόνο για τον εαυτό σας μέσα σε όλο αυτό που περιγράφεται ως μονογονεϊκή?
3: Ξέρετε κάτι, όταν φτάνεις σε ένα επίπεδο που πρέπει να προλάβεις τα πάντα, ο εαυτός μας είναι ο τελευταίος. Και αυτό είναι η πραγματικότητα. Ξέρετε τι είναι, οι γυναίκες που είναι μόνες και μεγαλώνουν τα παιδιά τους σε μια οικογένεια, πρέπει να προστατεύσουν τα παιδιά τους, πρέπει να είναι δίπλα τους για να παρέχουν όλες τις πρώτες φροντίδες και τα καθήκοντα που άπονται στην υγεία τους, στην παιδεία τους, στην εξέλιξή τους. Σίγουρα η μαμά μένει τελευταία και σκεφτείτε ότι πλέον τα ενίκια είναι υψηλά, οι μισθοί δεν μπορούν να ανταποκριθούν, τα επιδόματα είναι πενιχρά και το κράτος, η πολιτεία δεν στηρίζει τις μονογονεϊκές οικογένειες. και λέω δεν στηρίζει, γιατί πραγματικά από το σύλλογό μας έχουμε προβεί σε όλες τις παρεμβάσεις που χρειάζονται ώστε να ακολουθηθούν και να συμμορφωθούν οι δικές μας νομοθεσίες με τις νομοθεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις εκτές, τις κατευθυντήριες γραμμές που υπάρχουν και τη στήριξη της μονογονεϊκής οικογένειας.
1: Ποιες είναι οι βασικές έλλειψεις στο ελληνικό κράτος πρόνοιας που κάνουν τη ζωή μιας μονογονεϊκής οικογένειας δυσανάλογα δύσκολη σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες?
3: Θα σας πω, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει ειδικό επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας. Υπάρχει κρατική εγγύηση διατροφής όταν ένας γονέας δεν πληρώνει, το κράτος να δίνει τη διατροφή και να δεσμεύει τα χρήματα από τον υπόχρεο της καταβολής της διατροφής και μέσω της ΑΔΕ, όπως το έχουμε ήδη κάνει αυτό εμείς και το έχουμε ζητήσει. Οι γονικές άδειες δεν είναι όπως είναι στο εξωτερικό. Δεν υπάρχει ουσιαστική στεγαστική προστασία, ούτε οι φορολογικές ελαφρύνσεις που δίνουν στο εξωτερικό για τις μονογονεϊκές οικογένειες. Και σκεφτείτε ότι υπάρχει δωρεάν η καθολική φροντίδα παιδιών όταν υπάρχει αδυναμία.
1: Μάλιστα.
2: Να σας ρωτήσω κάτι. Θεωρείτε ότι η αγορά εργασίας είναι φιλική προς τη μητέρα που δεν έχει κάποιον για να την στηρίξει στο μεγάλωμα του παιδιού?
3: Θα σας πω ότι στον ιδιωτικό ιδίως τομέα υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις και υπάρχουν μεγάλες απαιτήσεις λόγω και της ψηφιοποίησης την οποία διέπει ο παγκοσμίως όλο το επιχειρηματικό δρόμενο. Οπότε όταν φτάνουμε ότι μία μαμά πρέπει να φεύγει ένα καθορισμένο ωράριο, πρέπει να παίρνει πολλές άδειες για να φροντίσει τα παιδιά της, καταντάει να είναι ένας υπάλληλος ο οποίος δεν μπορεί να ανταποκριθεί στα δεδομένα τα οποία είναι αρκετά υψηλά σήμερα. Οπότε ναι, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε αυτό.
1: Να σας πω κάτι. Πόσο βάρος προσθέτει ο κοινωνικός περίγυρος στις μητέρες που μεγαλώνουν παιδιά εκτός του κλασικού μοντέλου μαμά, μπαμπάς και παιδί? Εσείς βιώσατε κάτι τέτοιο

0: ορθογένειες εντός της οικογένειας. Σήμερα όλο αυτό έχει εξισορροπηθεί. Δεν υπάρχει bullying, ας πούμε, σε εισαγωγικά, το ότι είσαι μόνη μητέρα και μεγαλώνεις τα παιδιά σου. Όμως υπάρχει πολύ μεγάλη δυσκολία. Όταν ο οικονομικός παράγοντας δεν βοηθάει για να έχεις μια καλή στήριξη για τα παιδιά σου, ακόμα και για τα απολύτως αναγκαία αγαθά, για τη στέγαση, για την παιδεία, καταλαβαίνετε ότι όλο αυτό είναι σαν μια ψαλίδα που ανοίγει και βλέπουμε από τη μία, πλευρά παιδιά από τις οικογένειες που μπορούν και ανταπεξέρχονται και από την άλλη που είναι μονογονεϊκές οικογένειες που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν σε αυτό το φόρτο. Ναι. Οπότε και τα παιδιά έχουν ήδη ένα βάρος μέσα τους. Και σκεφτείτε ότι κάθε φορά όταν ένα μόνο μέλος είναι επιφορτισμένο με την φροντίδα και το μεγάλωμα των παιδιών, τα παιδιά αισθάνονται, πώς να το πω, ένα ψυχικό φόρτο, μια ψυχική διαταραχή θα σας πω, γιατί είτε κάθε διαζύγιο, είτε ακόμη και αν προέρχεται από έναν θάνατο. Πόσο δύσκολα είναι για ένα παιδί να βιώσει μια καινούργια πραγματικότητα. Πόσο δύσκολο είναι για μια μητέρα να πρέπει να δουλεύει από το πρωί μέχρι το απόγευμα, να γυρίσει, να μαγειρέψει, να μαζέψει, να φροντίσει τα παιδιά, να δώσει κατευθύνσεις. Μα είναι και ένας άνθρωπος.
1: Να τα διαβάσει, να τα πάει στις δραστηριότητες τους. Είναι ένα σωρό πράγματα. Θα ήταν ευχής έργο να προλαβαίνατε και να καθαρίζετε και να τα κάνετε όλα και να τα παίρνετε, να τα πηγαίνετε. Είναι ένα πράγμα.
0: Είναι πολλές δουλειές για έναν.
1: Δεν τελειώνουν
0: είναι
1: ποτέ.
0: Είναι πολύ δύσκολο να μεγαλώνεις ένα παιδί μόνο σου.
2: Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι.
0: Και να προσπαθείς να τους κάνεις ολοκληρωμένους ανθρώπους.
1: Σωστά.
0: Όταν ήδη μέσα τα παιδιά έχουν ένα τραύμα.
1: Σωστά, σωστά. Έχει ήδη γκρεμιστεί ένα μέρος από τον κόσμο τους.
2: Και πάνω σε αυτό εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι.
0: Ναι,
2: το οποίο είναι έτσι, εσείς πώς το αντιλαμβάνεστε, γιατί ο κάθε άνθρωπος δίνει, η κάθε γυναίκα δίνει μια δική της απάντηση. Πέρα από τη δυσκολία στην καθημερινότητά σας, υπάρχει κάτι που σας έχει αγγίξει συναισθηματικά, σας έχει κάνει κάποια ερώτηση το παιδί σας, τα παιδιά σας έχουν κάνει κάποια ερώτηση όσον αφορά το ότι το μεγαλώνετε μόνοι σας τα παιδιά σας?
0: Όσον αφορά τα παιδιά μου λέτε τώρα.
2: Ναι.
0: Έτσι. Τα παιδιά λαμβάνουν
2: σας έχουν δυσκολέψει δηλαδή σε μια ερώτηση που σας έχουν κάνει επειδή είστε μόνοι?
0: Τα παιδιά λαμβάνουν την πραγματικότητα όπως ακριβώς εμείς οι μαμάδες θα προσπαθήσουμε να τους τη δώσουμε. Ωστόσο, όταν πρόκειται για ένα διαζύγιο, θα πω, γιατί θέλω να τα διαχωρίσω λίγο, είναι ένα τραύμα το οποίο είναι σαν μόνιμα ανοιχτό, διότι τα παιδιά βρίσκονται σε δύο κόσμους παράλληλα. Όταν πρόκειται για έναν θάνατο, είναι πιο μεγάλη απόφαση, οδυνηρή μεν, αλλά πιο συγκροτημένη, δεν υπάρχει κάποιο πισωγύρισμα. Όταν όμως πρόκειται για ένα διαζύγιο, ξέρετε τα παιδιά έχουν ανάγκη και από τους δύο γονείς και τους δύο γνωρίσανε. Οπότε σίγουρα έχουν μεγαλώσει σε ένα οικογενειακό περιβάλλον που έχουν ανάγκη και τους δύο. Δεν θέλουν να κακοκαρδίσουν κάποιον. Οπότε εκεί τα παιδιά προσπαθούν να βρουν μία μέση λύση, σκεφτείτε, από μόνα τους για να μπορέσουν να έχουν καλά και τη μαμά και τον μπαμπά. Ξέρετε πόσο ψυχοφθόρο είναι αυτό. Και δει αν ενδιάμεσα ο μπαμπάς με τη μαμά έχουν τα δικά τους προβλήματα τα οποία τα μεταλαμπαδεύουν με έναν τρόπο στα παιδιά, τα οποία τι να κάνουν στην ηλικία που είναι, πώς να το αντιμετωπίσουν όλο αυτό το μεγάλο πράγμα στο μικρό τους μυαλό.
2: Σωστά. Ναι, εδώ την ευθύνη βέβαια την έχουν οι γονείς, γιατί δεν πρέπει τα προβλήματα ούτε από τη μία ούτε από την άλλη πλευρά να μεταφέρονται. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει μια προστασία, μια ασπίδα στα παιδιά στο βαθμό που είναι εφικτό, έτσι.
0: Και ξέρετε ότι πολλές φορές, επειδή είναι παιδιά, θεωρούμε ότι δεν καταλαβαίνουν. Καταλαβαίνουν περισσότερα από εμάς τους ίδιους. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
2: Πιο δύσκολο είναι να διαχειριστείς την ψυχική κατάσταση ενός παιδιού που έχουν χωρίσει οι γονείς ή η καθημερινότητα, οι δραστηριότητες και όλα τα άλλα.

0: Πρώτα απ' όλα η ψυχική, κορίτσια, πρώτα απ' όλα η ψυχική. Τα παιδιά υποφέρουν. Πραγματικά υποφέρουν ακόμη και αν δεν το λένε με λόγια, όμως οι πράξεις τους δείχνουν πόσο πληγωμένα είναι, και εκεί η μάνα είναι αυτή που κρατάει την οικογένεια, αυτή που προσπαθεί να δώσει δύναμη, αυτή που προσπαθεί να δώσει εύρος στη σκέψη του παιδιού, ώστε να μην έχει στο μυαλό του συγκεκριμένα πράγματα που το στεναχωρούν και να μπορεί να δει και με ένα άλλο οπτικό πρίσμα μια κατάσταση, και μάλιστα φέρνοντας ακόμη και την ίδια ως παράδειγμα πώς ήταν παιδί, πώς μεγάλωσε, πώς γίναν τα πράγματα για εκείνη και πώς πρέπει συγκροτημένα, ομαδικά να συνεχίσουν και να προσπαθήσουν να έχουν μια ισορροπία. Πόσο ένας πρέπει να βοηθάει τον άλλον. Ξέρετε, η οικογένεια είναι πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, η οποία στις μέρες μας σχεδόν έχει αποδομηθεί. Τα παιδιά μεγαλώνουν μόνα τους.
1: Και κυρία Τσεσμερή,
0: το πράγμα που λέω στις μαμάδες, παιδιά, δίπλα στα παιδιά. Αυτό είναι το μέλλον μας. Αυτή είναι η συνέχειά μας.
1: Θα σας κάνω μια τελευταία ερώτηση, έτσι να μας πείτε ένα ωραίο μήνυμα με αυτό να κλείσουμε. Τι θα θέλατε να θυμάτε για σας, το παιδί σας, τα παιδιά σας και τον τρόπο που το μεγαλώσατε όταν ενηλικιωθεί?
0: Εγώ θα σας πω ότι τα δικά μου παιδιά ενηλικιωθήκανε και θα σας πω αυτό που με συγκίνησε βαθύτατα από τα παιδιά μου, που ήταν μία μέρα και μου λένε, μαμά κάτσε κάτω, αφού είχαμε περάσει ένα πάρα πολύ δύσκολο χρονικό διάστημα με το διαζύγιο, με αυτό, το μπαμπάς έφυγε, η μαμά είναι αλλού, τα παιδιά είναι μαζί και τα λοιπά, και προσπαθούσαν τα παιδιά να το διαχειριστούν. Μου είπαν ένα πράγμα και αισθάνομαι πραγματικά ανακουφισμένη και περήφανη για αυτά τα παιδιά. Μου είπανε, μαμά, από σένα μάθαμε τι σημαίνει οικογένεια. Τώρα, επειδή το ξέρουμε, εσύ στη ζωή σου μπορείς να κάνεις ό,τι αποφασίσεις. Εμείς είμαστε δίπλα σου και στεκόμαστε δίπλα σου.
2: Γιατί αυτό νομίζω πήρανε από σένα, και είναι πολύ ωραίο αυτό που λες. Αυτό να κρατήσουμε.
0: Δεν υπάρχει
2: και με αυτό
0: πιο
2: να
0: ωραίο
2: κλείσουμε
0: πράγμα από αυτό.
2: Έτσι,
0: τα παιδιά
2: ακριβώς
0: μας, το μέλλον μας, όλη μας η υπόσταση και όλη μας η αγάπη ανιδιοτελή και απέραντη είναι για τα παιδιά μας.
2: Είσαι ο καθρέφτης των παιδιών σου και θα κρατήσουμε αυτό που σου είπανε τα παιδιά σου. Και σε ευχαριστούμε,
1: ευχαριστούμε
2: πάρα,
1: πολύ. Πάρα
2: πολύ. Χρόνια πολλά πάλι σε όλες τις μανούλες.
0: Σας ευχαριστώ, αγαπητή Ελένη και Άννα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κορίτσια, χρόνια πολλά σε όλες.
1: Χρόνια
0: τις
1: πολλά σε όλες, σε όλες.
0: Και να κρατηθούν δυνατές και όρθιες για χάρη των παιδιών τους.
1: Ευχαριστούμε την κυρία Ειρήνη Τσεσμελή, πρόεδρο Συλλόγου Μονογονεϊκής Οικογένειας.
3: Earth News Radio 105,8.
1: Και ξεκινάμε τώρα τη βόλτα μας και με την περιφέρεια. Όπως καταλάβατε, κάναμε μια μικρή ανατροπή. Αντί για την αρχή, πήγαμε προς τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Γιατί σήμερα, είπαμε,
2: είναι μια ξεχωριστή ημέρα.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, θα πάμε στην Κέρκυρα, θα πάμε στη συνάδελφο, στη Μαρίνα, τη Μοσχάτ, να δούμε τι είναι ντρόουν πυροσβεστικής. Αν καταλαβαίνω καλά, θα κόβει βόλτες να δει που μπορεί να υπάρχει ίχνος καπνού.
2: Εγώ λέω να μας τα πει η Μαρίνα όλα αυτά. Καλησπέρα, Μαρίνα.
4: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλώς τη. Τι καιρό έχετε, καλησπέρα. Κάνετε μπανιά?
4: Έχουμε, όχι, όχι ακόμα, γιατί βέβαια κάποιοι έχουν ξεκινήσει.
1: Α, μπανιατός λέω, γιατί και εδώ έχουν ξεκινήσει, έχουν ξεχυθεί.
4: Κάποιοι έχουν ξεκινήσει. Απλά έχουμε λίγο περίεργο καιρό. Δηλαδή, έχουμε λίγο συννεφιά. Μπορεί να βρέξει, να έχουμε ένα ψηλό βροχό. Μετά να βγει πάλι ο ήλιος. Δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι θέλει να κάνει ο καιρός.
1: Okay.
4: Είναι λίγο αναποφάσιστος. Είναι μερικές μέρες τώρα.
1: Μάλιστα.
4: Και από ό,τι φαίνεται από εβδομάδα θα βελτιωθεί λιγάκι. Λοιπόν, εμείς το έχουμε ήδη σε λειτουργία το υπερσύγχρονο αυτό drone εδώ και μερικές μέρες τη πυροσβεστική. Εδρεύει στην κοινότητα Λαυκείου, αυτό είναι στη Βόρεια Κέρκυρα. Και έχει τεθεί σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία, προκειμένου να επιτηρεί όσον αφορά την πρόληψη πυρκαγιών σε ολόκληρη την περιοχή. Επιχείρη μέρα και νύχτα, να πούμε. Είναι σε 24 ώρες διάκοπη επιτήρηση και μεταφέρει μάλιστα την εικόνα σε πραγματικό χρόνο στο ενιαίο συντονιστικό κέντρο επιχειρήσεων και διαχείρισης κρίσεων και στην περιφερειακή διοίκηση των πυροσβεστικών υπηρεσιών στα Ιόνια, επιτρέποντας έτσι μια άμεση αξιολόγηση και έναν ταχύπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτυπτ μια κάμερα εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας, ένα οπτικό zoom εξαιρετικά δυνατό και θερμική κάμερα μάλιστα τελευταίας τεχνολογίας, που εντοπίζει και τις παραμικρές αιστείες θερμότητας σε δύσβατες, σε δασικές περιοχές. Είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε πάρα πολλά χρόνια, για να πούμε την αλήθεια. Ήρθε μέσα από το πρόγραμμα ΕΓΙΣ. Και μάλιστα λειτουργεί και αποτρεπτικά, όπως μπορούμε να καταλάβουμε όλοι, καθώς καταγράφεται και παρακολουθείται η κάθε ύποπτη κίνηση ή οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα μέσα σε δασικές ή απομονωμένες περιοχές, και συμβάλλει με αυτόν τον τρόπο στην πρόληψη ενεργειών που θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο και καταλαβαίνουμε το φυσικό περιβάλλον και την ασφάλεια των πολιτών.
2: Δηλαδή, αν ξεσπάσει μια φωτιά, ενημερώνει κατευθείαν μόλις το
4: ενημερώνει
2: πιάσει.
4: Ενημερώνει αμέσως. Στέλνει αμέσως την εικόνα ναι, με τον καπνό. Εάν δει οποιαδήποτε ύποπτη κίνηση, επίσης οι άνθρωποι οι οποίοι το χειρίζονται και έχουν την εποπτεία του, αντιλαμβάνονται ότι κάτι συμβαίνει σε ένα συγκεκριμένο σημείο, αν είναι δύσβατο και δεν μπορεί, ας πούμε, να, σε κανονικές συνθήκες να υπάρχει μια παρουσία ανθρώπινη. Αυτό σημαίνει ότι κάτι ύποπτο λοιπόν μπορεί να συμβαίνει. Αμέσως υπάρχει μια κινητοποίηση.
2: Και αν είναι και σε δύσβατο σημείο, όπως λες, δηλαδή πολύ δύσκολα να δεις τη φωτιά από πολύ μακριά, ίσως αν δεις τον καπνό. Ενώ τώρα είναι υπάρχει...
1: Αν είναι και σε πολύ δύσβατο σημείο, είναι και δύσκολο και δύσκολη και η κατάσβεσή της. Εκεί συνήθως τα εναέρια μέσα είναι. Αλλά ένα ντρόουν είναι αρκετό για την Κέρκυρα.
4: Δεν νομίζω να είναι αρκετό, όχι. Το συγκεκριμένο, όπως σας είπα, καλύπτει κυρίως τη Βόρεια, αλλά και λίγο περισσότερο από τη Βόρεια Κέρκυρα. Αλλά δεν μπορεί να φτάσει, όπως καταλαβαίνουμε, μέχρι και τη Νότια Κέρκυρα. Άρα ίσως θα θέλαμε και δύο και τρία ντρόουν, κατά την άποψή μου, για να μπορέσουν να καλύψουν όλο το νησί και να είμαστε 100% σίγουροι ότι θα είμαστε προετοιμασμένοι για οτιδήποτε συμβεί. Να πούμε παράλληλα ότι αυτό το συγκεκριμένο ντρόουν αξιοποιείται και σε επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για τον εντοπισμό δηλαδή αγνοωμένων πάλι σε δύσβατες περιοχές και στη διαχείριση εκτακτών συμβάνων και φυσικών καταστροφών. Μάλιστα, πριν από μερικές μέρες είχε εντοπίσει δύο τουρίστες οι οποίοι χάθηκαν και τους εντόπισε το ντρόουν. Βρέθηκε δηλαδή με την εικόνα αυτή των τουριστών να γίνεται άμεσα η επιχείρηση για τον εντοπισμό τους. Και έτσι είναι κάτι το οποίο έχουμε αυτή τη στιγμή στη Βόρεια Κέρκυρα. Βοηθάει, είναι εξαιρετικά βοηθητικό, όπως μπορεί ο καθένας να καταλάβει.
2: Βέβαια, ακόμα και όταν αγνοείται κάποιος, είναι
4: βέβαια,
2: πολύ
4: για πολλές περιπτώσεις.
2: Μπορεί να σωθεί μια ζωή.
4: Θέλουμε βέβαια, μακάρι να έχουμε τη δυνατότητα το επόμενο διάστημα να έχουμε και παραπάνω μέσα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και αυτή τη χρονιά την
1: Ο φόβος του καλοκαιριού.
4: Και σε μια περιοχή όπως είναι η Κέρκυρα που έχει πάρα πολλή βλάστηση. Και υπάρχουν και πολλά σπίτια, πολλές κατοικίες μέσα στην πυκνή αυτή βλάστηση. Και καταλαβαίνουμε και πολλοί οικισμοί είναι πολύ κοντά.
1: Βέβαια, είναι και ο τουρισμός.
4: Είναι ο τουρισμός.
1: Είναι πολλά πράγματα.
4: Είναι,
1: βίλες,
4: είναι πάρα πολλά.
1: Μάλιστα.
4: Αυτό όσον αφορά τώρα τις δασικές πυρκαγιές, ξέρω να έχω ένα λεπτό να αναφερθώ και στις πυρκαγιές. Γιατί υπάρχει εδώ μια εξώδικη δήλωση αναφορά που κατατέθηκε στην εισαγγελία, στο Δήμο και στην Πυροσβεστική, καθώς οι μόνιμοι κάτοικοι της παλιάς πόλης της Κέρκυρας ζητούν να γνωμοδοτήσει η Πυροσβεστική για το αν μπορεί ανεμπόδιστα να επιχειρήσει στο ιστορικό κέντρο της Κέρκυρας σε περίπτωση άστικης πυρκαγιάς. Η νομική εκπρόσωπος, μάλιστα του Συλλόγου των Μονίμων Κατοίκων, αναφέρει σε συγκεκριμένους δρόμους εντός παλιάς πόλης της Κέρκυρας, όπου τα τραπεζοκαθίσματα, τέντες, ομπρέλες, εμπορεύματα, καταστημάτων καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος των πεζοδρομίων και των πεζόδρομων και που πολλές φορές έχουν δυσκολέψει το έργο της Πυροσβεστικής να φτάσει σε σημεία που πρέπει να φτάσει σε χρόνο μηδέν για την πόλη της Κέρκυρας που έχει τις ιδιαιτερότητές της. Σύμφωνα τώρα με την αναφορά, καλεί την Πυροσβεστική να απαντήσει αν υπάρχουν στις συγκεκριμένες οδούς τα απαιτούμενα από τον νόμο 4 μέτρα ελεύθερης ζώνης για τα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Μια λωρίδα δηλαδή, ουσιαστικά ανάγκης για, έκτακτης ανάγκης για τα οχήματα εκείνα που πρέπει να επιχειρήσουν, επαναλαμβάνω, σε μηδέν χρόνο. Και σύμφωνα με τους κατοίκους παλιάς πόλης, η απάντηση από την Πυροσβεστική θα είναι και το κλειδί για να δουν τι ενέργειες θα κάνουν το επόμενο διάστημα. Και δεν αποκλείεται να στραφούν και κατά του Δήμου, ο οποίος έχει και την ευθύνη τραπεζοκαθισμάτων. Καταλαβαίνουμε ότι η Πυροσβεστική δεν έχει την ευθύνη για τις άδειες τραπεζοκαθίσματα και των επιχειρήσεων κτλ. Αυτή είναι η ευθύνη του Δήμου. Και περιμένουν οι κάτοικοι και να ενημερωθούν και για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η Πυροσβεστική Κρουνή μέσα στο ιστορικό κέντρο. Καθώς επισημαίνουν ότι έχει διαπιστωθεί ο πρόσφατος ελέγχος ότι κάποιοι είναι εκτός λειτουργίας.
1: Μάλιστα.
4: Και βέβαια καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μια ανησυχία. Και θα δούμε πώς θα λύσει και το θέμα.
1: Έτσι και αλλιώς η σεζόν έχει ανοίξει, οπότε η αλήθεια είναι ότι όλα αυτά πρέπει προσεκτικά να τα εξετάσουν και ό,τι καλύτερο να γίνει. Μαρίνα Μοσχάτ από την ΕΡΤ Κέρκυρα, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
2: Καλό μεσημέρι.
4: Καλή συνέχεια.
1: Να σε καλά. Να σε καλά. Λοιπόν, και ενώ η ώρα πλησιάζει 4, είναι 5 λεπτά πριν από τις 4, θα πάμε σε ένα τραγουδάκι, μια μουσική ανάσα έτσι να πάρετε, και μετά στο Δελτίο Ειδήσεων με την Αλίκη Παπαναστασίου, η οποία θα μας ενημερώσει για την επικαιρότητα, και περιμένετε, θα γυρίσουμε, ακολουθεί και η υπόλοιπη περιφέρεια.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Εν αναμονή εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, το Ιράν απέστειλε την απάντησή του στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο IRNA. Το σχέδιο διαβιβάστηκε μέσω του Πακιστάν και επικεντρώνεται σε αυτή τη φάση στον τερματισμό των εχθροπραξιών, όπως αναφέρει το πρακτορείο, χωρίς προς το παρόν να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Νωρίτερα, ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, Αλθάνη, είχε προειδοποιήσει τον Ιρανό Υπουργό Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, ότι η χρήση των στενών του Ορμούζ ως εργαλείου πίεσης θα επιδεινώσει περαιτέρω την κρίση στον κόλπο. Σύμφωνα με το Καταριανό Υπουργείο Εξωτερικών, ο Αλθάνη κάλεσε επίσης όλες τις πλευρές να ανταποκριθούν στις διαμεσολαβητικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου. Σε εξέλιξη στην Τενερίφη, η επιχείρηση απομάκρυσης των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους μετά την έξαρση Χανταϊού. Οι πρώτοι που αποβιβάστηκαν ήταν Ισπανοί επιβάτες και μέλος του πληρώματος που μεταφέρονται στη Μαδρίτη για καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο. Παρά το γεγονός ότι κανείς από τους περισσότερους από 140 επιβαίνοντες δεν εμφανίζει συμπτώματα, οι μεταφορές γίνονται με αυστηρά μέτρα βιοπροστασίας. Συνολικά 3 άνθρωποι έχουν πεθάνει, ενώ 5 επιβάτες που είχαν αποβιβαστεί νωρίτερα έχουν διαγνωστεί με χανταϊό. Μέσω του αεροδρομίου του Άιντχόφεν, με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας, θα μεταφερθεί στη χώρα μας και ο Έλληνας επιβάτης για να τεθεί σε καραντίνα 45 ημερών στο νοσοκομείο Αττικών. Το αεροπλάνο θα προσγειωθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, από όπου θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒΟ ασθενής σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης. Ο Έλληνας πολίτης είναι ασυμπτωματικός και σε καλή κατάσταση υγείας. Ωστόσο, για προληπτικούς μόνο λόγους, θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα. Στη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της δημοσιονομικής σταθερότητας και στη δυνατότητα της χώρας να εξάγει καθαρή ενέργεια, αλλά και στις υποδομές στην περιφέρεια, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Θέτει ως στόχο ότι η Ελλάδα του 2027 να πάψει να έχει το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ και κάνει αναφορά στην πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει η Ελλάδα από ευρωπαϊκές χώρες, υποστηρίζοντας ότι όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας. Αναφορά ο κ. Μητσοτάκης κάνει και στις απάτητες παραλίες της χώρας, αλλά και στους μικροδορυφόρους που διαθέτει πλέον η Ελλάδα. Και τους δορυφόρους, περισσότερες λεπτομέρειες υπάρχουν στο earthnews.gr, όπου έχουν αναρτηθεί και οι πρώτες φωτογραφίες. Πολιτική αλλαγή με αιχμή το κράτος δικαίου ζήτησε από το Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή συνεντεύξης του πρώην πρόεδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Κωνσταντίνου Μενουδάκου και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, στις επόμενες εκλογές απαιτείται πολιτική και ηθική καταδίκη όσων υπονόμευσαν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ποιότητα της δημοκρατίας. Την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε το κυριακάτικο μήνυμα του κ. Μητσοτάκη πρόχειρο εξέλ δράσεων Υπουργείων, υποστηρίζοντας ότι αποσιωπώνται ζητήματα όπως η ακρίβεια και οι εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΑΚΕΠΕ και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κριτική άσκηση και το ΚΚΕ, σημειώνοντας ότι η οικονομική σταθερότητα που επικαλείται η κυβέρνηση αφορά, όπως αναφέρει, την ενίσχυση των κερδών των ομίλων και όχι τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών. Στη σύλληψη ενός 58χρονου προχώρησε η αστυνομία μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από κέντρο διασκέδασης στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου στις 11.30 το πρωί, άνδρας πυροβόλησε με αυτόματο όπλο τύπου Ούζι μία γυναίκα, τραυματίζοντάς την στον τράχυλο, την ομοπλάτη και την κάτω γνάθο. Η 42χρονη αρχικά μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική και στη συνέχεια διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό. Επικοινωνεί με το περιβάλλον, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Ο δράστης έχει συλληφθεί στο σημείο και κατά πληροφορίες ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Στη Λέσβο, καμένο βρήκε σήμερα το πρωί το αυτοκίνητό του κάτοικος της Αγιάσου, ο οποίος είχε καταγγείλει επανειλημμένα περιστατικά κακοποίησης ζώων σε τοπικά πανηγύρια. Την ενέργεια καταδίκησε ο Δήμαρχος Μυτιλίνης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο σε όλη τη χώρα με νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών. Θα υπάρξει και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Μακεδονίας. Νότιοι άνεμοι που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 6 υποφόρη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο. Και στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr συνεχίζουν. Η Άννα Ασημέλη και η Έλενα Καραθάνου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα. Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. More.com.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Ξύπνιος Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3, κάθε Σαββατοκυριακό, 3 με 5 είμαστε κοντά σας. Λίγη ώρα έμεινε και για αυτό το Σαββατοκυριακό, όχι πολύ, μην νομίζεις, έτσι θα περάσει, σαν αέρας.
1: Ακριβώς,
0: πάρα πολύ γρήγορα. Άμα περνάς καλά, όλα περνάνε γρήγορα και ελπίζουμε και εσείς να περνάτε καλά.
1: Και περιμένουμε τα μηνύματά σας.
0: Πού?
1: Earth News Radio.
0: Viber.
1: Στο Viber, Earth News Radio, Radio αποστολή.
0: Περίμενε. Επειδή κάποιοι
1: ναι.
0: γράφουν Earth News Radio και στέλνουν αυτό.
1: Όχι.
0: Κατά λάθος.
1: Γράφουν
0: το κείμενο ή τη φωτογραφία.
1: Το μήνυμά σας θα μας
0: Μπράβο.
1: Γράφετε. Θα λέτε γεια σας κορίτσια για παράδειγμα.
0: Και το στέλνετε στο Earth News Radio.
1: Και αποστολή μετά. Πατάτε το κουμπάκι και έφυγε το μήνυμα.
0: Λοιπόν, αρχή συνταξία εκπομπής Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Αλούστρου, στον ήχο Θάνος Τσιμέκας. Και πολλοί μπερδεύονται και το έχω δει. Γράφουν Earth News Radio, αλλά δεν έρχεται το μήνυμα.
1: Ναι. Μας γράφουν το Earth News Radio
0: ναι.
1: χωρίς να γράφουν αυτό που θέλουν να μας στείλουν.
0: Ναι, ναι. Λοιπόν, και φυσικά μας ακούτε και από το Earth Echo. Συνεχίζουμε τη βόλτα μας στην περιφέρεια. Θα πάμε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι εκεί η συνάδελφος και μας περιμένει η Φανή Καλαθάκη. Καλησπέρα, Φανή.
2: Καλησπέρα από το Ηράκλειο.
0: Γεια σου, Φανή. Τι κάνετε, πώς είστε εκεί?
2: Είμαστε καλά. Μια χαρά. Περιμένουμε να ανοίξει ο τουρισμός περαιτέρω και γι' αυτό θα σας μιλήσω σήμερα, γιατί ήδη φαίνεται ότι προδιαγράφεται καλό το μέλλον παρά την διεθνή γεωπολιτική συγκύρια. Έχουμε κάποια στοιχεία ήδη από το αεροδρόμιο Ηρακλείου και τα στοιχεία, ξέρετε, πάντα μιλάνε πολύ καλύτερα από τις περιγραφές. Για το μήνα Απρίλιο θα σας πω χοντρικά, για να μην μπερδεύουμε και τους ακροατές με πολλά νούμερα, ότι στο Ηράκλειο τον Απρίλιο έφτασαν 342.000 επιβάτες. Οι 83.000 ήταν από το εσωτερικό και από το εξωτερικό ήταν 260 περίπου. Αυτό είναι μια άνοδος, ειδικά από το εξωτερικό, της τάξης του 2,84%, που είναι σημαντική άνοδος για αυτή την περίοδο.
1: Για μήνα Απρίλιο.
2: Και για μήνα Απρίλιο και για τα δεδομένα που έχουμε, όπως είπαμε, στη γειτονιά μας, στη γεωπολιτική σκακέρα κτλ. Υπάρχει δηλαδή μια επιφυλακτικότητα στις διεθνείς αγορές. Παρόλα αυτά, έχουμε αυτή την σημαντική αύξηση. Συνολικά δε, σε αναχωρήσεις και έτσι αφήξεις, είχαμε διακίνηση 625.000 επιβατών. Αυτό είναι μια αύξηση της τάξης του 4,7%. Επίσης, μεγάλο νούμερο, ενώ οι πτήσεις αυξήθηκαν κατά 3,6%. Δηλαδή, είχαμε πάνω από 4.500 πτήσεις τον Απρίλιο. Να πω ότι παραδοσιακά τώρα εμάς μας αγαπούν πολύ οι Γερμανοί, το ξέρουμε αυτό, είναι η βασική δεξαμενή. Είχαμε πάνω από 82.000 αφήξεις, μετά έχουμε το Ηνωμένο Βασίλειο στη συνέχεια, τη Γαλλία, την Ολλανδία, την Ελβετία, το Βέλγιο, την Ιταλία, σας τα λέω με ευθύνουσα σειρά, Πολωνία, Λιθουανία. Ενώ έχουμε και, είχαμε τον Απρίλιο και 624 πτήσεις από το Ισραήλ, οι οποίες είχαν σταματήσει φυσικά και αναμένεται να αυξηθούν πάλι. Τώρα, οι ξενοδόχοι, οι οποίοι συνήθως παραπονιούνται, να το πω αυτό.
1: Ναι.
2: Λένε ότι είναι έτοιμοι να δουν λιγότερα έσοδα φέτος, γιατί σύμφωνα με τα δεδομένα που έχει δώσει και το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, το INSETE, ο βασικότερος λόγος είναι ότι υπάρχει σημαντική συρρήκνωση στη μέση διάρκεια παραμονής των τουριστών, δηλαδή εκεί από το 2019. Έμεναν κατά μέσο όρο 7,4 μέρες νύχτες, για νυχτερεύσεις μετράμε. Το 2025 αυτό έγινε 6,1, δηλαδή είχαμε μια πτώση της τάξης του 17%. Και κάνω μια παρένθεση να πω εδώ ότι εγώ θυμάμαι όταν ήμουν παιδί, δηλαδή πριν από πάρα πολλά χρόνια, έρχονταν εδώ 3 εβδομάδες και κάθονταν οι Γερμανοί, ειδικά οι Γερμανοί. 21 μέρες γεμάτες.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι στο παρελθόν και εμείς κάναμε περισσότερες μέρες διακοπές. Τώρα έχουν συρρυκνωθεί όλες αυτές οι μέρες. Αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι. Ναι, μεν έχουν μειωθεί οι μέρες, αλλά εάν την αμέσως επόμενη μέρα έχεις ήδη κλείσει την επόμενη εβδομάδα, δηλαδή τους επόμενους τουρίστες, θέλω να πω πώς μειώνεται εκεί ο αριθμός των τουριστών. Όταν φεύγει ο ένας, έρχεται ο άλλος.
2: Γιατί αυξάνονται οι κλίνες, καταρχάς. Έχουμε τεράστια αύξηση κλίνων κάθε χρόνο. Δηλαδή και φέτος έχουμε σε όλη την Κρήτη 11 καινούργια υπερπολιτελή ξενοδοχεία ή για ανακαινήσεις. Οπότε είναι και αυτό.
0: Οπότε πρέπει να καλυφθούν και αυτά, αλλά ακριβώς. Αν δεν έρχονται και δεν είναι αυτό, πώς θα καλύψουν σωστά. Οπότε είναι αυτό.
2: Και επίσης είναι και μειωμένη και αγοραστική του δύναμη.
0: Αυτό, εκεί θα πήγαινα. Και
1: ξοδεύουν λιγότερα πια.
0: Βέβαια, μπορεί στο εστιατόριο να φάνε λιγότερα πράγματα, μπορεί να...
2: Υπάρχει και το όλη
1: μια επιλέξουν...
2: το λέμε κάθε χρόνο, γίνουν τα ξενοδοχεία.
1: Σωστά, δηλαδή, είναι συγκεκριμένο το ποσό, το πακέτο που δίνουν.
2: Μιλάμε με τουρίστες στο αεροδρόμιο, τους λέμε από πού έρχεστε, πού είχατε πάει. Δεν ξέρουν να μας πούνε την περιοχή, το όνομα της περιοχής. Το πολύ πολύ να μας
1: ξέρουν μόνο το όνομα του ξενοδοχείου.
2: Μάλιστα. Γιατί έχουν περάσει μία εβδομάδα δίπλα στην πισίνα και τίποτα και πουθενά άλλου.
1: Ναι, αλλά και διακοπές είναι αυτές τώρα να πας σε ένα άγνωστο μέρος και να είσαι συνέχεια από το δωμάτιο μέχρι την πισίνα ή τη θάλασσα.
0: Κοίταξε, δεν είναι υποχρεωτικό αυτό το πράγμα. Μπορούν να βγουν και έξω.
1: Ναι.
0: Απλά στο πακέτο
2: φυσικά
0: που έχουν αγοράσει τα έχουν όλα και δεν χρειάζεται να ψάχνουν γύρω-γύρω να βρουν μια καλή ταβέρνα να φάνε. Εν τω μεταξύ, ο τρόπος που ψάχνεις πλέον για το πού θα πας να κάτσεις να φας, είναι μέσω πλατφόρμας όπου βλέπεις τι κριτική έχει πάρει και πηγαίνεις. Από το να μπεις λοιπόν.
2: Δεν περιδιαβαίνεις
0: πια. Όχι.
2: Να ψωνίσεις και κάτι, ένα σουβενίρ.
1: Έτσι. Ναι, σωστά. Δεν περπατάς για να δεις και να πεις να πάρω κάτι.
0: Έτσι. Πλέον είναι αυτός ο τρόπος. Το λέω γιατί το έχω κάνει, έτσι. Να δω τι κριτικές έχει στο μέρος που βρίσκομαι για να δω πού θα πάω.
2: Να πάσεις στο σίγουρο.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι. Αν δεν ρισκάρεις όμως δεν έχεις και τα καλά τέλος πάντων του ρίσκου. Δηλαδή να ανακαλύψεις κάτι μόνος σου.
1: Έτσι ακριβώς αυτό. Να ανακαλύψεις και κάτι άλλο. Ναι.
2: Και βέβαια να τονώσεις και την τοπική αγορά που το χρειάζεται πάρα πολύ.
0: Ακριβώς. Απλά τώρα μπορούν να βγουν ως βόλτα. Δηλαδή να πάνε... Να πάρουν, ξέρω εγώ, ένα παγωτό, να κάτσουν να πιούμε έναν καφέ.
1: Ναι,
0: κάτι
1: αυτά δεν είναι
0: τέτοιο.
1: Έσοδα, έχεις δίκιο.
0: Καταλαβαίνεις, αυτά δεν είναι έσοδα.
2: Να σας πω από το ρεπορτάζ πριν κλείσουμε ότι μου έκανε και εμένα εντύπωση. Οι τουρίστες, οι επισκέπτες, οι οποίοι είναι πιο ψαγμένοι σε εισαγωγικά και θα ψάξουν περισσότερο την τοπική γαστρονομία, θα κάνουν μαθήματα μαγειρικής, θα περιδιαβούν τέλος πάντων χωριά. Ποιοι είναι, λέτε, είναι οι Αμερικάνοι. Οι οποίοι έρχονται με υψηλότερο budget, με πιο γεμάτο πορτοφόλι, σε πιο μικρά group. Μιλάμε τώρα για ένα λίγο ανώτερο επίπεδο σε σχέση με το μαζικό τουρισμό. Αλλά Αμερικάνους έχουμε τέτοιους τουρίστες συνήθως, οι οποίοι ψάχνουν το κάτι παραπάνω. Τους ενδιαφέρει ο πολιτισμός, οι αρχαιότητες και μου έκανε και εμένα εντύπωση έτσι το διαπίστωσα αυτό.
1: Και θέλουν φεύγοντας να έχουν κάτι ιδιαίτερο να κρατήσουν από την Ελλάδα.
2: Ναι, κάτι προφανώς να θυμούνται, κάτι να θυμούνται κάτι από τον τόπο που πήγαν. Γιατί πραγματικά ένα τέτοιο ξενοδοχείο, όπως είναι τα πιο πολλά πεντάστερα στην Κρήτη, μπορείς να βρεις ολόιδια ξενοδοχεία σε οποιοδήποτε άλλο νησί της Ελλάδας. Η αλήθεια είναι, μην γελιόμαστε. Στην Τουρκία επίσης.
0: Σωστά.
2: Στην Τινησία επίσης. Δηλαδή δεν υπάρχουν διαφορές.
0: Όχι, απλά είναι το πακέτο που αγοράζουν, που τους έρχεται λιγάκι, να το πω έτσι, αυτοί που έρχονται απ' έξω. Γιατί εμείς εδώ πέρα. Δεν νομίζω θα μπορούσαμε να πάρουμε τέτοιο πακέτο και να το αξιοποιήσουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτοί που έρχονται απ' έξω λοιπόν, με τους tour operators και όλα αυτά, είναι πιο φθηνό το πακέτο, θα τρώνε εκεί, θα κάθονται εκεί, σου λέει μια βολτούλα θα κάνουμε, όλα θα τα έχουμε στο ξενοδοχείο.
1: Δύο πράγματα θα τα δούμε τα πιο σημαντικά.
0: Ακριβώς αυτό.
2: Και έτσι πάλι παιδιά, από το πρωινό τους μέχρι το κοκτέιλ τους το βράδυ είναι μέσα, πληρωμένο. Τρώνε όσο θέλουν, πίνουν όσο θέλουν, παίζουν τα παιδιά, έχουν διασκέδαση, έχουν ανιματέρ, έχουν γυμναστήρια, έχουν δηλαδή...
1: Και σε χαμηλές τιμές, έτσι, γιατί αυτά τα πακέτα τα κλείνουν τουλάχιστον ένα χρόνο πριν. Και ούτως ή άλλως αυτά τα πακέτα είναι και πιο οικονομικά. Έτσι,
2: και παίρνουν και εκτόσεις, δηλαδή τώρα το Μάιο έχουν εκτόσεις δώσει, λένε ξενοδόχοι, ως και 25%, 15-25%.
1: Μάλιστα.
2: Οπότε,
1: νομίζω πως εμείς αν είχαμε τέτοια πακέτα δεν θα πηγαίναμε 5-6 μέρες μόνο.
0: Θα θέλαμε παραπάνω.
1: Κάποτε
0: πηγαίναμε 15 και ας μην είχαμε τέτοια πακέτα, γιατί ήταν τότε τα rooms του LED που πηγαίνανε και έτσι δεν είναι.
1: Πραγματικά.
0: Τι θυμήθηκα, περιμένανε στην προβλήτα rooms to let, please και τέτοια.
1: Είμαστε αυτής της εποχής.
2: Όλοι μας, παιδιά, όλοι μας.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, Φανή Καλαθάκη, συνάδελφος από το Ηράκλειο της Κρήτης. Να σε καλά, σε ευχαριστούμε, Φανή.
2: Γεια σου. Earth News Radio 105,8.
0: ένα άλλο νησί, πάμε στη Μυτιλίνη, πάμε στην συνάδελφο τη Μυρσίνη, τη Τζινέλη, όπου εκεί όμως αντιμετωπίζουν το πρόβλημα του αυθόδους πυρετού εδώ και πάρα πολύ καιρό.
1: Για να δούμε τώρα τι θα μας πει η Μυρσίνη, η συνάδελφος.
0: Έχει κινητοποιήσεις από ό,τι βλέπουν. Ναι. Δεν ξέρω αν έχουν σταματήσει και καθόλου κινητοποιήσεις από τους κτηνοτρόφους, από τους ανθρώπους που βιώνουν αυτό το πρόβλημα. Μυρσίνη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα από τη Λέσβο. Το σίγουρο είναι ότι δεν έχει σταματήσει καθόλου η αγωνία των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα. Και ξέρετε, όταν μιλάμε στη Λέσβο για κτηνοτροφία, μιλάμε για το 70 με 80% του ΑΕΠ του νησιού. Mm-hmm. Δεν είναι απλώς δηλαδή κάποιες επιχειρήσεις και κάποιες οικογένειες που πλήττονται. Πλήττεται η οικονομία ολόκληρου του νησιού. Εδώ και δύο μήνες λοιπόν έχουμε τον εντοπισμό κρουσμάτων αυθόδους πυρετού, και για να δώσουμε στους ακροατές μας να καταλάβουν, θεωρείται η κατηγορία α ζωνώσεως από τις πιο επικίνδυνες, όχι γιατί απειλεί τη δημόσια υγεία των ανθρώπων, αλλά έχει μεταδοτικότητα στα κοπάδια. Αυτό είναι το οποίο έχει ενεργοποιήσει και τα αντανακλαστικά της Ελλάδας και τα αντανακλαστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην βγει νόσος από το νησί. Εμάς έχει πλήξει την προβατοτροφία κυρίως του νησιού. Δεν έχει πάρα πολύ μεγάλες επιπτώσεις στα πρόβατα και παράγουν, και έχει πολύ μικρή θνησιμότητα η ζωονόσος αυτή, όμως έχει πολύ μεγάλη επίπτωση στα βοηδή. Για να μην απειληθεί λοιπόν η αγελαδοτροφία της Ευρώπης, έχουμε τόσο αυστηρά πρωτόκολλα όσον αφορά την αντιμετώπιση του αυθόδους πυρετού. Και πάμε λοιπόν στην κατάσταση της Λέσβου. 15 του Μάρτη ήταν η επιβεβαίωση του πρώτου κρούσματος. Μέχρι και σήμερα έχουμε 79 κρούσματα σε μια γεωγραφική έκταση που καλύπτει το μισό νησί, που σημαίνει ότι έχουμε μεγάλη διασπορά. Ωστόσο, βρισκόμαστε ακόμη πολύ πίσω στο θέμα της ιχνηλασιμότητας. Είναι αυτό το να δούμε ποια είναι ακριβώς η κατάσταση σε όλο το νησί, καθώς έχει εξεταστεί κάτω από το 20% των κτηνοτροφικών μονάδων. Κινούμαστε δηλαδή πάρα πολύ αργά, και αυτό είναι το οποίο αναστατώνει τους κτηνοτρόφους, γιατί τι απαντά το Υπουργείο? Ότι οποιοδήποτε σχεδιασμός για το αν θα ακολουθήσουμε εμβόλιο, για παράδειγμα, θα έρθει όταν ξέρουμε την εικόνα ολόκληρου του νησιού. Αν όμως μέσα σε δύο μήνες έχουμε χνηλατήσει το 20%, τι θα πρέπει να περιμένουν άλλους 4 μήνες οι άνθρωποι αυτοί για να δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε? Εδώ είναι λοιπόν η αγωνία τους, γιατί δεν έχει πέσει καθόλου χρήμα σε αυτόν τον τομέα από τον Μάρτη και εδώ. Δεν έφυγαν τυροκομικά προϊόντα, δεν πληρώθηκαν το γάλα, δεν έσφαξαν τα αρνιά, και αυτό ενέχει πολύ μεγάλο κόστος, γιατί τα αρνιά πίσω από τις μανάδες τους θέλουν διπλάσια ποσότητα τροφής σε ένα κοπάδι, και τη στιγμή που δεν έχεις να πάρεις από πουθενά και πρέπει να δώσεις διπλάσια από αυτά που προβλεπόταν για την μονάδα σου, καταλαβαίνετε σε τι δύσκολη οικονομική θέση έχει περιέλθει ο κλάδος. Αυτό που έχει γίνει το τελευταίο διάστημα είναι ότι έχουν πληρωθεί 21 από τους κτηνοτρόφους που σφαγιάστηκαν τα ζώα τους. Οποιαδήποτε μονάδα εντοπίζεται με κρούσμα, σφάζονται όλα τα ζώα και τα υγιή.
0: Για να μην τυχόν αργότερα παρουσιάσουν κάτι, μήπως έχουν κολλήσει και βγει πιο μετά.
3: Είναι το πρωτόκολλο ότι ακόμη, δηλαδή εμείς έχουμε εντοπίσει μόνο 4 βοηδή με την νόσο. Όλα τα υπόλοιπα κρούσματα είναι με αντισώματα. Τι σημαίνει αυτό? Έχουν περάσει την νόσο και έχουν γιατρευτεί. Όμως, βάσει της νομοθεσίας και των πρωτοκόλων, θεωρείται ότι για το πρόβατο 6 μήνες και για τα βοηδή 2 χρόνια, ότι είναι φορείς του ιού στο φάριγγα τα ζώα αυτά, ακόμη και αν έχουν ιαθεί. Οπότε είναι μεταφορείς της ζωονόσου, και αυτό τα κάνει επικίνδυνα, και έχουμε το αποτέλεσμα των μαζικών σφαγών.
1: Και όσον αφορά τις αποζημιώσεις εδώ...
3: Εδώ έχουν δοθεί μόνο για τους 21 πρώτους κτηνοτρόφους που σφαγιάστηκαν τα ζώα τους. Η νομοθεσία ευρωπαϊκή προβλέπει ότι σε διάστημα 3 μηνών θα πρέπει να πληρώνονται οι άνθρωποι αυτοί. Δεν είναι όμως τα κοπάδια μόνο που σφάζονται τα ζώα τους. Έχουμε χιλιάδες κτηνοτρόφους που έδωσαν γάλα, δεν το πληρώθηκαν. Δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί για το πώς θα πάρουν τα χρήματά τους. Ναι, μεν ακούμε αυτή την κοία των 8 εκατομμυρίων. Δεν μπορεί να εισπραχθεί αυτή η κοία από τα τυροκομεία. Ζωοτροφές δεν έχουν χρήματα να αγοράσουν. Οι επιδοτήσεις που έπαιρναν μεγάλη εβδομάδα, παραδοσιακά κλασικά χρόνια, τώρα δεν δόθηκαν, οπότε δεν πήραν λεφτά από εκεί. Δεν έφυγαν πάνω από 70.000 αρνιά το Πάσχα, δεν πληρώθηκε ο κόσμος από εκεί, και έχει και την επιπλέον συντήρηση των κοπαδιών. Είναι μια τραγική κατάσταση. Χρειάζεται βοήθεια το νησί, και αυτό που λένε οι κτηνοτρόφοι είναι τι? όταν κλείσαμε την προηγούμενη φορά το λιμάνι, μας έστειλε βοήθεια το Υπουργείο σε κτηνιάτρους. Μόλις 7 κτηνίατροι της κτηνιατρικής υπηρεσίας και 2 ιδιώτες δρούσαν μέχρι όταν είχαμε την προηγούμενη κινητοποίηση. Όταν έκαναν οι κτηνοτρόφοι την κινητοποίηση και έκλεισαν το λιμάνι και ταλαιπωρήθηκε κόσμος και το αναγνωρίζουν αυτό και τους ζητούν συγγνώμη, αλλά ήταν η κίνηση αυτή που ανάγκασε το Υπουργείο να στείλει 30 κτηνιάτρους το επόμενο κιόλας διάστημα. Τι λένε λοιπόν, ότι εάν δεν κινητοποιηθούν δεν προχωρούν τα πράγματα και επειδή φοβούνται ότι θα σφαχτούν πάρα πολλά κοπάδια, είναι περίπου 480.000 τα πρόβατα και τα βοήδη που έχουμε δώσει στο νησί. Ήδη έχουν σφαγιαστεί πάνω από 20.000, προγραμματίζεται η θανάτωση άλλων 15.000 ζώων. Μιλάμε για πολύ μεγάλους αριθμούς ζωικού κεφαλαίου. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
1: Εξαφανίζονται όλα τα κοπάδια. Έτσι.
3: Ακριβώς. Mm. Και τι λένε οι άνθρωποι αυτοί, δεν μπορούμε να περιμένουμε 4 μήνες και στο διάστημα αυτό να κολλάνε και τα υγιή κοπάδια, γιατί αυτό συμβαίνει. Εμβολιάστε τουλάχιστον να σώσουμε τα υγιή κοπάδια και να μπορέσουμε να αναχαιτήσουμε την νόσο. Το εμβόλιο συνιστάται από την επιστημονική κοινότητα ως μέτρο αναχαίτησης. Δεν σημαίνει ότι αν εμβολιάσουμε δεν θα σφαχτούν αυτά τα κοπάδια ή ότι θα εμβολιάσουμε υγιή ζώα από εκτροφές που έχουν εντοπιστεί και μολυσμένα. Στις μολυσμένες εκτροφές, έστω και ένα να βρεθεί μολυσμένο, σφάζονται όλα τα ζώα.
1: Όλα τα ζώα, ναι.
3: Αλλά καταθέτουν στοιχεία από την επιστημονική πια κοινότητα των κτηνιάτρων ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η Ευρωπαϊκή Ένωση το δίνει σαν λύση το εμβόλιο για να αναχαιτιστεί η ζωονόσος αυτή. Και αυτό ζητούν από το Υπουργείο, το οποίο λέει ότι ακόμη οι επιστήμονές του δεν το έχουν προτείνει σαν λύση.
0: Ό,τι αφορά τα ζώα τα οποία, όπως είπες, πέρασαν την νόσο αυτή, αλλά τους έχει μείνει. Δηλαδή, αυτά τι θα τα κάνουν, θα τα κρατάνε και θα τα ταΐζουν έτσι απλά?
3: Αυτά τα κοπάδια τα οποία βρίσκονται αντισώματα γιατί έχουν περάσει την νόσο, θανατώνονται.
0: Α, θανατώνονται και αυτά.
3: Θανατώνονται. Έχουμε περιπτώσεις 1.800 ζώα σε ένα κοπάδι, 1.300 ζώα που εντοπίζονται 4 ή 5 με αντισώματα, όχι άρρωστα, με αντισώματα. Οι εντολές και τα πρωτόκολλα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι θανατώνονται όλα τα ζώα.
1: Ναι, για ασφάλεια βέβαια γίνεται
3: ακριβώς,
1: αυτό. Από την
3: ακριβώς.
1: άλλη όμως οι άνθρωποι λένε εμείς τι θα κάνουμε.
3: Ναι,
1: αυτό είναι
3: ναι.
1: το θέμα.
3: Και επιπλέον αυτό που θέτουν θέμα είναι ότι είμαστε στα σύνορα της Ευρώπης, απέναντι στην Τουρκία έχουμε όλων των ειδών της ζωονόσους. Δεν θα έπρεπε εδώ και πάρα πολύ καιρό να έχουν ληφθεί μέτρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δώσει κονδύλια, ούτως ώστε να αντιμετωπίζεται το θέμα αυτό. Και αν καθαρίσουμε, πες ότι πάρει 2-3 χρόνια πόσο θα πάρει, αν καθαρίσουμε και μας έρθει άλλη ζωονόσος, τι θα γίνει δηλαδή? Κάθε τρεις και λίγο θα έχουμε αυτή την κατάσταση.
1: Πρέπει να κινητοποιηθεί πιο γρήγορα ο μηχανισμός.
3: Ναι, πιο γρήγορα ο μηχανισμός και να πέσουν κεφάλαια, να προσληφθούν κτηνίατροι, να ανοίξουν εργαστήρια. Και δεν το βλέπουμε μόνο με τον Αυθόδη στη Λέσβο, το βλέπουμε και με την Ευλογιά στην υπόλοιπη Ελλάδα. Είναι ένα το εργαστήριο. Πρέπει να ανοίξουν εργαστήρια για να έχουμε πολύ πιο γρήγορα την ιχνηλάτηση των περιοχών αυτών.
1: Έτσι, πιο γρήγορα αποτελέσματα.
3: Αυτή είναι η κατάσταση έτσι, που επικρατεί στην Λέσβο και πραγματικά είναι μια πολύ άσχημη κατάσταση. Mm. Αύριο οι άνθρωποι κινητοποιούνται ξανά, 12 η ώρα στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου. Προσπαθούν να έρθουν σε επικοινωνία με το Υπουργείο για να δώσουν, έτσι, να μιλήσουν, να έρθουν σε επικοινωνία οι δύο πλευρές και ελπίζουμε να βρεθεί μια λύση για να προχωρήσει η κατάσταση, γιατί πραγματικά δεν είναι υπερβολή αυτό που θα σας πω. Το νησί είναι σαν να ζει να βιώνει ένα πένθος εδώ και 2 μήνες.
1: Πολύ λογικό. Όλοι μας είναι σε καραντίνα τα κοπάδια αυτά
3: ακριβώς.
1: Και όπου υπάρχει ιός θανατώνονται όλα. Ο μηχανισμός πρέπει να κινητοποιηθεί λίγο πιο γρήγορα και οι αποζημιώσεις και βέβαια είναι πολύ δύσκολη κατάσταση.
3: Ναι, στο θέμα των αποζημιώσεων να συμπληρώσω ότι έχει πει το Υπουργείο ότι για παράδειγμα για ζωοτροφές ή για το γάλα το άφησε σε επίπεδο έτους, ότι το Νοέμβριο για παράδειγμα δίνονται αποζημιώσεις που προβλέπονται για τις ζωοτροφές ή για την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος. Δεν μπορεί να περιμένουν οι οικογένειες και τα κοπάδια το Νοέμβριο για να πάρουν πολύ μικρά ποσά από αυτά που χρειάζονται τώρα. Πρέπει να πέσουν χρήματα. Υπάρχουν κονδύλια στην Ευρωπαϊκή Ένωση για αυτή την κατάσταση, την έκτακτη κατάσταση, και ζητούν επίσπευση των διαδικασιών και να κατανοήσουν όλοι ότι το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό. Είμαστε η φτωχότερη περιφέρεια της Ευρώπης η προβατοτροφία και η κτηνοτροφία είναι κινητήριος μοχλός για το νησί της Λέσβου. Εάν σταματήσει και αυτό, η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη πια για να φύγει όλος ο κόσμος και να πάει να βρει την τύχη του σε άλλη περιοχή της
0: χώρας. Μακάρι να μην χρειαστεί να συμβεί αυτό. Όλα να πάνε να καλά.
1: Ναι, και λοιπόν, γρήγορα να κινητοποιηθούν τα πάντα.
0: Λοιπόν, Μυρσίνη Τζινέλ, λοιπόν, από την ΕΡΤ Μυτιλίνης, η συνάδελφος από το νησί, το όμορφο νησί, το, με τις ωραίες παραλίες.
1: Αχ, εκεί και... στη Μυτιλίνη, ε.
0: Ναι, αυτά τα ωραία νερά εκεί.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
4: ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Συνεχίζουμε βέβαια, όχι τώρα σε νησί, πάμε στην Τρίπολη, πάμε στο συνάδελφο τον Βασίλη Κούβαλη. Καθώς εκεί έχουμε μια ωραία εξέλιξη, μια νέα πτέρυγα και προσλήψη στο νοσοκομείο της Τρίπολης. Καλησπέρα,
1: καλησπέρα Βασίλη.
5: Καλησπέρα από την Τρίπολη. Αναβάθμιση στο Πανεργατικό Νοσοκομείο Τρίπολης, τόσο σε κτηριακές εγκαταστάσεις όσο και ιατρικό προσωπικό. Να πούμε αναλυτικά τι έχει συμβεί με την πρόσφατη επίσκεψη του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη, όπου εξασφαλίστηκε απαραίτητη χρηματοδότηση για την κατασκευή νέας σύγχρονης πτέρυγας στο Πανεργατικό Νοσοκομείο Τρίπολης. Ένα έργο που θα περιλαμβάνει ειδική ογκολογική μονάδα βραχίας νοσηλείας αλλά και επέκταση των κλινών. Μετά από αυτή την πολύ ευχάριστη είδηση για ογκολογική μονάδα βραχίας νοσηλείας και επέκταση κλινών, έχουμε τη διοικήτρια του νοσοκομείου Ευδοξία Παπαγεωργίου να ανακοινώνει, με απόφαση του Υπουργείου Υγείας πάντα, ότι το Πανεργατικό Γενικό Νοσοκομείο Τρίπολης έλαβε έγκριση για προκήρυξη 17 θέσεων ειδικευμένων ιατρών και συγκεκριμένα πρόκειται για έναν ακτινολόγο, έναν αναισθησιολόγο, έναν καρδιολόγο, δύο ουρολόγους, έναν παθολόγο, έναν παιδίατρο, έναν γαστρεντερολόγο, έναν ιατρικής βιοπαθολογίας, έναν νευτήρα γυναικολόγο, έναν νευρολόγο, έναν νευροχειρουργό, έναν νεφρολόγο, έναν πνευμονολόγο, έναν γενικό χειρουργό, έναν χειρουργό γενικής χειρουργικής και έναν παιδοχειρουργό, όλες τις ειδικότητες σχεδόν, αν και είναι αρκετά καλό και εξοπλισμένο όσο αφορά τους ιατρούς στο Πανεργατικό Νοσοκομείο και νομίζω η περιφέρεια δέχεται πάρα πολλούς και εκτός νομού Αρκαδίας, μιλάμε για Λακωνία και Μεσσηνία, απευθύνονται στο Πανεργατικό Νοσοκομείο, θα αναβαθμιστεί σε υψηλό επίπεδο και θα έχει μεγαλύτερες αντοχές στο να δεχτεί κόσμο, ασθενείς και περιστατικά.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία, ευχάριστα τα πράγματα. Ο καιρός πώς είναι εκεί, Βασίλη?
5: Λίγο συννεφιά έχει, καλή θερμοκρασία, υψηλή, 23 βαθμούς.
0: Μια χαρά. Είχαμε
5: λασπού βροχή πάντως
0: χθες
5: και λίγο μας τα χάλασε χθες. Σήμερα έχει αυτή τη σκόνη και τη συννεφιά, αλλά εντάξει, καλά είμαστε.
0: Μάλιστα. Τέλεια. Βασίλης Κούβαλης, λοιπόν, ο συνάδελφος από την Τρίπολη. Ευχαριστούμε πολύ. Να σε καλά.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, here I am. Will you send me an angel, λέει ο Brian Adams. Ναι, υπάρχουν άγγελοι.
1: Αγαπημένος.
0: Everything I do it for you και όλα τα σχετικά. Αλλά ναι, θα μου στείλεις, λέει, έναν άγγελο. Βέβαια, φυσικά. Όλοι έχουμε τη μάνα. Να τόσο άγγελος που στέλνει. Λοιπόν, αφού ολοκληρώσαμε τη βόλτα μας στην περιφέρεια, ξαναγυρίζουμε στο θέμα της μητέρας.
1: Με
0: αυτή η
1: μέρα τρόπο
0: είναι αφιερωμένη στη μητέρα. Ναι, φυσικά, με έναν άλλο τρόπο. Θα πάμε στη συνάδελφο, στην Σοφία την Πατραμάνη, η οποία θα μας πει ποια είναι τα ωφέλη του θυλασμού. Σοφάκη.
1: Γεια σου, Σοφία.
0: Χρόνια πολλά. Γεια σου, Σοφάκη.
2: Επίσης. Και θα ξεκινήσουμε βέβαια με την πρώτη πράξη επικοινωνίας μεταξύ της μητέρας και του βρέφους και του παιδιού της. Αυτή που ξεκινά, μέσα από την οποία ξεκινάει το δέσιμο, το άριχτο δέσιμο των δύο, όταν στην καθοριστική ηλικία των πρώτων ημερών, που ο βρέφος πρέπει να νιώσει ασφάλεια και σιγουριά, αλλά και να λάβει όλα τα απαραίτητα συστατικά μέσα από την τροφή του, που θα το θωρακίσουν απέναντι σε πάρα πάρα πολλά προβλήματα, όπως είναι οι λοιμώξεις, όπως είναι, θα αναφερθούμε σε όλα τα σημαντικά ωφέλη στη συνέχεια. Αυτό βέβαια προϋποθέτει το να γίνει και να επιτευχθεί και να διαρκέσει ο θυλασμός, μεγάλη υποστήριξη στη μητέρα από το οικογενειακό και όχι μόνο περιβάλλον, τώρα πλέον τα μεευτήρια, όχι μόνο τα δημόσια που πάντα προστατούσαν στο θέμα της προαγωγής του θυλασμού, αλλά και στα ιδιωτικά ενισχύεται κάθε τέτοια πράξη και μάλιστα σε ορισμένες περιπτώσεις υπογράφει η μητέρα ότι θέλει να δοθεί στο παιδί όχι δικό της γάλα, όχι μητρικό γάλα. Είναι μια προσπάθεια τέτοια που να καταλαβαίνει, όσο κουρασμένη και αν είναι μετά από τον τοκετό ή μετά από μια δύσκολη εγκυμοσύνη, πόσο πολύ χρειάζεται το παιδάκι της το δικό της το γάλα. Λοιπόν, καταρχήν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συμβουλεύει, συστήνει ανεπιφύλακτα τον αποκλειστικό θυλασμό για τους πρώτους 6 μήνες της ζωής του παιδιού. Αυτούς τους μήνες με το γάλα, το μητρικό, καλύπτονται όλες οι διατροφικές ανάγκες αλλά και ανοσολογικές, η θωράκιση του ανοσοποιητικού συστήματος του παιδιού.
0: Μάλιστα.
2: Και μετά τους 6 μήνες ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συστήνει να συνεχίζεται ο θυλασμός, βέβαια συμπληρωματικά με άλλες τροφές. Ακόμα επισημαίνεται ότι ακόμα και η μικρή ποσότητα μητρικού γάλακτος προσφέρει ωφέλη, ενώ όσο περισσότερο διαρκεί βέβαια, τόσο μεγαλύτερη είναι η προστασία που παρέχει στο βρέφος μέσω της έκρησης και ορμονών, προσφέρει προστασία και στη μητέρα σε ό,τι αφορά τα ψυχολογικά ωφέλη πλέον, αλλά βοηθάει και στη μείωση του άγχους και του στρες και από τις δύο πλευρές. Είναι η επαφή η οποία ενισχύει το δέσιμο της μάνας με το παιδί, την αυτοπεποίθηση της μητέρας και το αίσθημα ασφάλειας που έχει το βρέφος. Κάτι θέλατε να πείτε και εγώ είχα πάρει φόρα.
0: Όχι καθόλου.
3: Σε ακούμε με προσοχή.
2: Έτσι λοιπόν μειώνει το μητρικό γάλα σημαντικά τον κίνδυνο για λοιμώξεις του αναπνευστικού, για τις καστραντερίτιδες, για λοιμώξεις άλλες του ουροποιητικού συστήματος. Δηλαδή ένα παιδί το οποίο θυλάζει είναι σαν να έχει ένα διαρκή εμβολιασμό σε εισαγωγικά απέναντι σε διάφορες ιώσεις, καθώς η μητέρα του δίνει τα αντισώματα αυτά, τα οποία δεν μπορεί να πάρει βέβαια από το ξένο γάλα, όσο καλό και αν είναι αυτό. Αλλά και για μακροπρόθεσμα προβλήματα υγείας εκτιμάται από τους επιστήμονες ότι μειώνεται ο κίνδυνος εμφάνισης διαβήτη και παχυσαρκίας. Καθώς επίσης

0: μια διαδικασία ούτως ώστε να το εξασφαλίζει το μητρικό γάλα. Γι' αυτό και έχει πάρα πολύ μεγάλο, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η υποστήριξη της οικογένειας, του χώρου της εργασίας της, αλλά η υποστήριξη αυτή ξεκινάει από το μαιευτήριο. Δηλαδή εκεί θα πρέπει να πάρει όλες τις οδηγίες, οι οποίες στη συνέχεια θα αποβούν πολύτιμες για να ξεκινήσει το θελασμό και να τον συνεχίσει, για να διατηρηθεί δηλαδή ο μητρικός θελασμός τους μήνες που υποδεικνύουν διεθνώς οι επιστήμονες.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, βέβαια η αλήθεια είναι ότι είναι ένας δύσκολος δρόμος, απαραίτητος όμως για το παιδί, όπως είπες και εσύ, για όλο αυτό το θέλει, και για το δέσιμο με τη μαμά και για τους δύο, και για το παιδί και για τη μητέρα.
0: Ναι, εννοείται ότι αν υπάρχουν λόγοι υγείας, αντικειμενικοί λόγοι κατά τους οποίους δεν μπορεί να θελάσει η μητέρα, τότε πάλι τη στοργή και το αίσθημα ασφάλειας θα το προσφέρει μέσα από την αγκαλιά της ή την αγκαλιά των προσώπων που περιβάλλουν το μωρό. Ωστόσο το ιδανικό είναι να εισπράξει το παιδί και όλη αυτή τη θωράκιση από πλευράς υγείας, ούτως ώστε να αντιμετωπίζεις αυτούς τους πρώτους μήνες που υπάρχει, είναι ευάλωτο απέναντι έτσι και σε ιώσεις και σε λοιμώξεις, να είναι θωρακισμένο.
2: Έτσι, έτσι, ακριβώς. Γιατί κάποιες φορές μπορεί να είναι αδύνατο ή να είναι δύσκολο.
0: Ειδικά και τα προώρα, γι' αυτό και λειτουργούν και τράπεζες γάλακτος στα μεγάλα νοσοκομεία τα δημόσια. Είναι πολύ, δεν είναι μόνο τροφή, είναι φάρμακο.
2: Μάλιστα.
0: Για να μπορούν να το διαθέτουν από τις μητέρες που έχουν περίσσια γάλακτος κατά τους πρώτους 6 μήνες που θυλάζουν, σε παιδάκια τα οποία λόγω της προωρότητας θα πρέπει να στηριχτούν πολύ περισσότερο από τα άλλα παιδιά.
2: Και μπορεί οι μανούλες να μην μπορούν για κάποιο λόγο να θυλάσουν, ναι, ή να μην πρέπει να θυλάσουν.
0: Ναι,
2: έτσι.
0: Ναι, υπάρχουν διάφοροι λόγοι, ναι, ιατρικοί κυρίως.
2: Υγείας, που, ακριβώς.
0: Ναι,
2: ναι,
0: ακριβώς. Αλλά και πάλι, το ψυχολογικό όφελος για το παιδί μπορεί να δοθεί. Το θέμα της κάλυψης από πλευράς προστασίας απέναντι στις λοιμώξεις, στις ιώσεις, αυτά δεν μπορούν να δοθούν βέβαια από το ξένο γάλα, όσο καλό και αν είναι. Σε αυτές τις περιπτώσεις αναγκαστικά θα τα πάρει το παιδί και εντάξει, να θυμόμαστε μόνο ότι πρέπει να στηρίζουμε τη νέα μητέρα σε αυτή την προσπάθεια προς όφελος του παιδιού και της ίδιας.
1: Μάλιστα. Σοφάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η Σοφία Πατραμάνη που μας λέει τα ιατρικά κάθε Κυριακή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, Σοφία μου. Και να διορθώσω κάτι, στο οποίο με διορθώνει ο Θάνος και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Το τραγούδι δεν είναι του Brian Adams, έχει απόλυτο δίκιο, είναι των Scorpions. Δικό μου το λάθος, ζητάω συγγνώμη, διάβαζα ένα άλλο τραγούδι και μου φάνηκε ότι ήταν...
2: Και λέγαμε νωρίτερα και για Brian Adams
1: και εκεί την πατήσαμε. Λοιπόν, ευχαριστώ Θάνο, έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι, ναι. Πάμε λοιπόν σε ένα τραγουδάκι.

0: Λοιπόν, μπήκαμε στο καλοκαίρι ίσως.
1: Και νομίζω πως δεν θα υπάρχει επιστροφή, έτσι.
0: Καλά, μην το λες, έτσι μια μέρα.
1: Μια μέρα πάνω, μια μέρα κάτω.
0: Ναι, κάπως, είναι Μάιος
1: ακόμα.
0: Πόσο
1: να χαλάσει ο καιρός.
0: Όχι, τώρα δεν νομίζω ότι θα χρειαστεί να ξαναβάλουμε μπότες.
1: Όχι,
0: να ξαναβγάλουμε χοντρά μπουφάνια.
1: Εδώ δεν βάλαμε το χειμώνα, καλά, θα βάλουμε τώρα. Και νομίζω ότι ανεβαίνει και άλλο η θερμοκρασία.
0: Δεν το ξέρω, αλλά σίγουρα το ξέρει η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, η κυρία Όλγα Παπαυγούλη. Καλησπέρα,
1: καλησπέρα,
0: Όλγα.
2: Καλησπέρα.
0: Τι να κάνουμε, όπως είμαστε με τα καλοκαιρινά, παραμένουμε.
2: Με τα καλοκαιρινά θα παραμένουμε, σίγουρο είναι
1: πολύ
2: αυτό.
1: Ωραία.
2: Ειδικά τώρα θα είναι ακόμα πιο θερμό το επόμενο διήμερο, τη Δευτέρα και την Τρίτη, αφού η Τρίτη θα αποτελέσει την κορύφωση της θερμής εισβολής που βιώνουμε και φανταστείτε ότι ο υδράργυρος τοπικά θα φτάσει 34 βαθμούς Κελσίου, ίσως και λίγο πιο πάνω. Mm-hmm. Αλλά το ας πούμε ως θερμοκρασιακό ταβάνι της 34 βαθμούς Κελσίου. Επίσης βλέπουμε ότι έχουμε και αφρικανική σκόνη δυστυχώς. Mm. Τώρα, όπως πηγαίνουμε και προς το απόγευμα, οι άνεμοι θα στραφούν σε νοτιάδες, πράγμα που σημαίνει ότι θα μεταφέρουν και άλλη αφρικανική σκόνη.
0: Δηλαδή,
2: έχουμε κι άλλο ένα ακόμα επεισόδιο. Θα ξεκινήσει από τα δυτικά και θα επεκταθεί ανατολικότερα. Γενικότερα, αυτές τις ημέρες θα έχουμε κατακύματα αφρικανική σκόνη στη χώρα μας, αλλά ήπιες συγκεντρώσεις. Ειδικά από την Τρίτη και μετά θα είναι αρκετά χαμηλές συγκεντρώσεις αφρικανική σκόνη και ιδιαίτερα την Τετάρτη και την Πέμπτη θα αφορούν την νότια χώρα.
1: Άρα, μέχρι την Τρίτη, Τετάρτη δεν μπλένουμε αυτοκίνητα. Έτσι.
2: Όχι, καλό θα ήταν να κρατάμε έτσι, να μην κλείνουμε τα αυτοκίνητα, γιατί ιδιαίτερα όχι στο νομό Αττικής, αλλά Τρίτη και Τετάρτη θα υπάρξουν κάποιες λασποβροχές, ειδικά στα βόρεια τμήματα της χώρας, κυρίως σε ορεινές περιοχές, δηλαδή αυτή η θερμική αστάθεια που είναι το μεσημέρι και το απόγευμα. Οι τοπικές μπόρες θα αφορούν κυρίως τη βόρεια χώρα και αύριο και την Τρίτη και την Τετάρτη φυσικά τη βόρεια. Από την Πέμπτη και μετά φαίνεται ότι θα έχουμε λίγο περισσότερες μπόρες σε περισσότερο τμήμα του υπηρετικού κορμού της χώρας μας. Ίσως δούμε και κάποια μπόρα δηλαδή και στην Αττική, γιατί αυξάνεται η αστάθεια στην ατμόσφαιρα. Μάλιστα. Να πούμε όμως ότι αυτή η ανοιξιάτικη έως καλοκαιρινή διάθεση που έχουμε τώρα, δηλαδή το άκρος καλοκαιρινό σκηνικό θα λέγαμε, με τις 34 βαθμούς Κελσίου, θα διατηρηθεί μέχρι και την Τρίτη. Την Τρίτη μάλιστα, στην Αττική, θα φτάσουμε κοντά στους 31 με 32 βαθμούς Κελσίου. Καταλαβαίνουμε πόση ζέστη θα έχει εκείνη
1: πολύ
2: την ημέρα.
1: Πολύ υψηλή θερμοκρασία.
2: Πάρα πολύ ψηλή, περίπου έως 8 βαθμούς Κελσίου, πάνω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Να πούμε όμως ότι την Τετάρτη και μετά, ευτυχώς, θα ανακουφιστούμε λίγο. Δηλαδή, θα πέσουμε από τα άκρως καλοκαιρινά επίπεδα στα ανοιξιάτικα. Θα είμαστε κοντά στους 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στην όποια χώρα θα διατηρηθεί λίγο ακόμα η ψηλή 29, για να πάμε στην Πέμπτη και έπειτα, που πραγματικά φαίνεται να επιστρέφει η θερμοκρασία κοντά στους 25 με 27 σε όλη τη χώρα. Δηλαδή, αυτά τα επίπεδα που είναι τη άνοιξη το Μάιο. Αφού φανταστείτε ότι η κανονική θερμοκρασία για την Αττική, ας δώσουμε ένα παράδειγμα, είναι 26 βαθμοί Κελσίου το μήνα Μάιο.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία, εντάξει. Εγώ κρατάω τα καλοκαιρινά πάντως κάτω, καλοκαιρινό ανοιξιάτικα. Τελειώσαν τα άλλα, τα διώχνω, τέλος.
1: Μόνο καλοκαιρινά από εδώ και στο εξής.
2: Ότι υπάρχει μια τάση για το Σαββατοκύριακο που
0: δεν
2: είναι λίγο μακριά τώρα. Που βλέπουμε και περισσότερες βροχές και ίσως και λίγο περαιτέρω πτώση θερμοκρασίας.
0: Όχι, όχι, αρνούμε να φύγει.
1: Γιατί τι σε πειράζει το Σαββατοκύριακο, εμείς εδώ θα είμαστε. Ναι. Πες μας, Όλγα.
2: Αλλά είναι ακόμα μία τάση, γιατί είναι πολύ μακριά ημέρες. Καθώς πλησιάζουμε λοιπόν μέσα στην εβδομάδα, θα πούμε και πιο αναλυτικά στοιχεία.
0: Θα προσπεράσει. Δεν θέλω. Έχω φτιαχτεί τώρα για το καλοκαίρι. Έχω η διάθεση. Γιατί να μου το χαλάσει.
2: Δεν έχει καμία σχέση με αυτή την ψυχρή εισβολή, την ιστορική που βιώσαμε την Πρωτομαγιά.
0: Δεν ήταν αυτό.
1: Μπορεί να έχει λίγη βροχούλα μόνο.
0: Καλά, λίγη βροχούλα δεν με ενοχλεί. Ποτιστική θα είναι, θα πάρουμε ανάσα. Μάλιστα. Όλγα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά. Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
1: Γεια σου.

0: Πόσο γρήγορα πέρασε η ώρα.
1: Σαν γίνεται, παιδί μου.
0: Δεν προλαβαίνω. Δηλαδή και με τους ανθρώπους που μιλάμε πηγαίνουμε. Μην ξεφύγουμε, μην κάποιος...
1: Είδες
0: να έχουν όλοι το χρόνο τους.
1: Ωραία παρέα, πόσο γρήγορα περνάει η ώρα.
0: Περνάει γρήγορα η ώρα, ναι. Όταν τα θέματα είναι ωραία και ευχάριστα, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Τι, εγώ το είπα για μένα. Δεν το είπα μόνο για τα θέματα.
0: Εντάξει, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Εμείς τα λέμε και εκτός αέρα.
1: Α, εντάξει. Μα είναι δυνατόν.
0: Μάλιστα. Τα βλέπεις, Τάνο, ακούς τι λέει. Την ακούς.
1: Είμαι λίγο παραπονιάρα.
0: Εγώ τα λέω λάθος. Να αφήσω τα θέματα είναι η Έλενα. Γιατί την Έλενα, εγώ τη μιλάμε κι αλλού. Δεν είναι. Δεν περιμένουμε να βρεθούμε στο στούντιο, κατάλαβες.
1: Την ευνηδίασα τώρα και προσπαθεί να το καλύψει.
0: Μάλιστα. Να, αυτά δεν μπορώ. Αυτά δεν μπορώ καθόλου. Λοιπόν.
1: Όντως πέρασε πολύ γρήγορα το δύο ώρο και σήμερα
0: όντως.
1: Και τα θέματα ήταν ωραία, ενδιαφέροντα.
0: Ελπίζουμε
1: και
0: να περάσετε καλά και όσοι μας ακούγατε, βέβαια. Να πούμε για άλλη μια φορά χρόνια πολλά στις μανούλες όλου του
1: όλου
0: κόσμου.
1: Του κόσμου.
0: Να έχετε
1: και καμιά φορά
0: εβδομάδα.
1: Ένα φιλί στο μάγουλο είναι αρκετό και να του πάρετε μια αγκαλιά, ειδικά εσείς στην εφηβεία που ξεχάσατε αυτά τα χάδια στην παιδική ηλικία. Μια αγκαλιά στη μανούλα.
0: Καμπανάκια στέλνεις τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Ο γιος ακόμα δεν είναι εκεί.
1: Ναι, αλλά θα έρθει μια
0: τώρα.
1: Μέρα στην εφηβεία. Τα λέω εγώ από τώρα.
0: Λοιπόν, στην εφηβεία το παίζουν αντράκια, δεν μπορούν να ασχοληθούν με τέτοια πράγματα.
1: Γι' αυτό το λέω.
0: Λοιπόν, Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3. Πάμε προς το τέλος, θα έρθει το δελτίο ειδήσεων η Αλίκη Παπαναστασίου. Αρχή συνταξία Μαρία Κόντου, δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνάς Αλούστρου, στον ήχο ο Θάνος Τσιμέκας, στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Μέχρι το επόμενο Σαββατοκυριακό που θα είμαστε πάλι εδώ να είμαστε καλά, να είστε όλοι καλά, να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη, ενδιαφέρουσα και ήρεμη εβδομάδα.
1: Αυτό το πιο σημαντικό, μια ήρεμη εβδομάδα.
0: Να περάσετε καλά σήμερα με τις μανούλες σας.
1: Ό,τι άλλο και αν κάνετε.
0: Ναι. Και εμείς θα λέμε το επόμενο Σαββατοκύριακο, το Σάββατο θα έχουμε και Eurovision, κάτι από Eurovision.
1: Θα έχουμε και Eurovision, ναι βέβαια, ωραία μέρα, ιδιαίτερη, ξεχωριστή.
0: Θα έχουμε φέρτο.
1: Έτσι.
0: Φέρτο.
1: Είμαστε όλοι και όλες φέρτο.
0: Έτσι. Λοιπόν,
1: το επόμενο Σάββατο, 3 ακριβώς, εδώ, συντονισμένοι.
0: Earth News Radio 105,8, να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Το Ιράν απέστειλε την απάντησή του στην Αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο RNA. Το σχέδιο που διαβιβάστηκε μέσω του Πακιστάν επικεντρώνεται σε αυτή τη φάση στον τερματισμό των εχθροπραξιών, αναφέρει το πρακτορείο, χωρίς προς το παρόν να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες. Σε εξέλιξη στην Τενερίφη, επιχείρηση απομάκρυνσης των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους μετά την έξαρση Χανταϊού. Οι πρώτοι που αποβιβάστηκαν ήταν Ισπανοί επιβάτες και μέλος του πληρώματος που έφτασαν ήδη στη Μαδρίτη για καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο. Μέσω του αεροδρομίου του Αϊντχόφεν, με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας, θα μεταφερθεί στη χώρα μας και ο Έλληνας επιβάτης για να τεθεί σε καραντίνα 45 ημερών στο νοσοκομείο Αττικών. Το αεροπλάνο σε 130 θα προσγειωθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας και ακολούθως ο επιβάτης του Χόντιου θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης. Ο Έλληνας πολίτης είναι ασυμπτωματικός και σε καλή κατάσταση υγείας, ωστόσο για προληπτικούς λόγους θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα. Στη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της δημοσιονομικής σταθερότητας και στη δυνατότητα της χώρας να εξάγει καθαρή ενέργεια, αλλά και στις υποδομές στην περιφέρεια, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Θέτει ως στόχο η Ελλάδα του 2027 να πάψει να έχει το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ και κάνει αναφορά στην πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει η Ελλάδα από ευρωπαϊκές χώρες, υποστηρίζοντας ότι όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας. Πολιτική αλλαγή με αιχμή το κράτος δικαίου ζήτησε από το Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή συνεντεύξης του πρώην Προέδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Κωνσταντίνου Μενουδάκου και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, στις επόμενες εκλογές απαιτείται απολυτική και ηθική καταδίκη όσων υπονόμευσαν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ποιότητα της δημοκρατίας. Την ίδια ώρα, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία χαρακτήρισε το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού πρόχειρο εξέλι δράσεων Υπουργείων, υποστηρίζοντας ότι αποσιωπώνται ζητήματα όπως η ακρίβεια και οι εξελίξεις γύρω από τον ΟΠΚΕΠΕ και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κριτική και από το ΚΚΕ που σημείωσε ότι η οικονομική σταθερότητα που επικαλείται η κυβέρνηση αφορά, όπως αναφέρει, την ενίσχυση των κερδών των ομίλων και όχι τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών. Στη σύλληψη ενός 58χρονου προχώρησε η αστυνομία μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από κέντρο διασκέδασης στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, περίπου στις 11.30 το πρωί, ο άνδρας πυροβόλησε με αυτόματο όπλο τύπου Ούζι μια γυναίκα, τραυματίζοντάς την στον τράχυλο, στην ομοπλάτη και την κάτω γνάθο. Η 42χρονη αρχικά μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική και στη συνέχεια διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Ο δράστης συνελήφθη στο σημείο. Κατά πληροφορίες βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι αύριο ο καιρός σε όλη τη χώρα με νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Μακεδονίας. Νότιοι άνεμοι που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί στην Αττική από 15 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάθε ιστορία ξεκινά με έναν αναγνώστη. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. 7 με 10 Μαΐου στη Χελέξπο. Γενιά αναγνωστών. Δημιουργοί βιβλίων. Τιμόμενη χώρα, η Βουλγαρία. 22η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης. Διοργάνωση, Υπουργείο Πολιτισμού, Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού. Με την υποστήριξη της Περιφέρειας της Κεντρικής Μακεδονίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
3: Ένα βιβλίο, μία ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, Μια Ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκος Αρβερογιννάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, την έχει αναλάβει η Μαρία Άντζελα Ματαλινού. Δεύτερη εκπομπή με αυτή τη φωνή. Ελπίζω ότι θα την ξεφορτωθώ πολύ σύντομα, να την ξεφορτωθείτε κι εσείς. Και απόψε κοντά μας έχουμε κάποιον που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Έχουμε κοντά μας τον Τάσο Τέλογλου. Καλησπέρα, Τάσο.
1: Καλησπέρα, Πέτρο.
0: Για το βιβλίο που έβγαλε μόλις πριν από 3 μέρες, δηλαδή πιο από το φούρνο δεν γίνεται, με τίτλο «Πατριδογνωσία» και υπότιτλο «Ιστορίες ενός αιμονικού από τις εκδόσεις Μετέχμιο». Πρέπει να σου πω, Τάσο, ότι μου αρέσει ιδιαίτερα ο υπότιτλος «Ιστορίες ενός αιμονικού», διότι αυτό το χαρακτηρισμό του αιμονικού τον αποδίδουν κυρίως σε όσους ψάχνουν να βρουν την αλήθεια σε κάθε ιστορία, και τον αποδίδουν συνήθως εκείνοι οι οποίοι έχουν κάθε λόγο για τη συγκάλυψη της αλήθειας. Είναι η πιο εύκολη ρετσινιά να πεις ότι μα αυτός είναι αιμονικός με κάτι, έχει κολλήσει εκεί πέρα γιατί δεν ξεκολλάει. Πολύ βολεύει δηλαδή τους ανθρώπους αυτούς ένας κόσμος χωρίς αιμονικούς. Πριν όμως μπούμε στην ουσία του βιβλίου αυτού, θέλω να διαβάσω τα λίγα βιογραφικά που έχεις στο αυτί του βιβλίου. Γεννήθηκες λοιπόν το 1961 στην Αθήνα, σπούδασες νομικά και το 1986 άρχισες να δημοσιογραφείς στην εφημερίδα «Η Πρώτη». Το 1987 έκανες το πρώτο σου τηλεοπτικό ρεπορτάζ στην ΕΡΤ2. Το 89 έγινες μέλος του πολιτικού τμήματος του Mega Channel. Από το 1990 δούλευες στην Καθημερινή. Στο διάστημα 1990-1997 ήσουν ανταποκριτής στη Γερμανία, αρχικά στο Βερολίνο και στη συνέχεια στη Βόνη. Το 1998 δημιούργησες με τον Αλέξη Παπαχελά και τον Παύλο Τσίμα το «Μαύρο κουτί» στο Mega. Από τότε έχεις συμβάλει στην παραγωγή εκατοντάδων ρεπορτάζ σε εκπομπές στους σταθμούς Mega, Antenna, Sky και Star. Το 2010 πήρες το βραβείο Μπότσι για τα μαύρα ταμεία της Siemens. Από το 2016 δουλεύεις για το ερευνητικό ιστότοπο Inside Story. Έχεις γράψει 5 βιβλία. Λοιπόν, σε ένα σημείο προς το τέλος αυτού του βιβλίου, της «Πατριδογνωσίας», που είναι ένα non-fiction βιβλίο, δηλαδή όλα όσα αναφέρονται μέσα δεν είναι επινοημένα, είναι πραγματικά. Εκεί προς το τέλος λοιπόν έχεις μια, αν θυμάμαι καλά, αγρότησα ή κάποια γυναίκα του αγροτικού συνεταιρισμού που πάνω στο γραφείο της έχει κολλημένο ένα μότο που λέει «Μην πλησιάζεις ποτέ έναν τράγο από μπροστά, ένα γάιδαρο από πίσω και ένα βλάκα από οπουδήποτε». Λοιπόν, νομίζω ότι έτσι ως αρχική παρατήρηση εσύ τα έκανες και τα 3 αυτά. Δεν ξέρω αν ήταν άγνοια κινδύνου ή αν απλώς προσμετρούσες τον κίνδυνο και δεν σε ένοιαζε.
1: Όταν θες να γράψεις ιστορίες για την κοινωνία που ζεις, για το περιβάλλον που ζεις, πρέπει να κολυμπάς μέσα στον κόσμο που σε περιβάλλει. Πρέπει να έχεις καλά παπούτσια και ανοιχτά αυτιά. Αυτά είναι οι 2 προϋποθέσεις. Να μάθεις να ακούς τους άλλους και να μάθεις να κάνεις πολλά χιλιόμετρα από τον έναν στον άλλον, στην άλλη κλπ. Να προχωράς παρακάτω. Αναγκαστικά λοιπόν έρχεσαι σε επαφή με πάρα πολλούς ανθρώπους. Όλων των κατηγοριών, όλων των λογιών ανθρώπους, και από αυτούς αντλείς, ας το πούμε έτσι, τα ερεθίσματα των ιστοριών σου. Σε αυτό το βιβλίο όμως προσπάθησα να κάνω ένα βήμα πίσω και υπάρχει ένα κοινό χαρακτηριστικό όλων των ιστοριών αυτού του βιβλίου, ότι κάποια στιγμή μπαίνει μια τελεία σε ένα ρεπορτάζ και ο κόσμος νομίζει ότι η τελευταία λέξη της σοφίας οριοθετείται από αυτή την τελεία, από την τελευταία τελεία του ρεπορτάζ. Όμως στην πραγματικότητα η ιστορία συνεχίζεται, απλά εμείς δεν είμαστε εκεί.
0: Ναι.
1: Τι συμβαίνει λοιπόν όταν η ιστορία συνεχίζεται ενώ εμείς δεν είμαστε εκεί? Τι συμβαίνει, για παράδειγμα, όταν ένα τελωνιακό σε πάρει μετά από 15 χρόνια που έχει γίνει το δικαστήριό του και έχει καταδικαστεί και σου πει, ξέρεις, τότε είχες κάνει κάποιο λάθος. Δεν έρχεσαι να με δεις να σου πω τι λάθος είχες κάνει. Αυτό πάντα με εντριγκάριζε. Τι συμβαίνει μετά την τελεία που βάζουμε στο ρεπορτάζ.
0: Ναι, εμένα δύο πράγματα πρέπει να σου πω τώρα ως αναγνώστη. Μου κάναν τρομερή εντύπωση. Το να πούμε ότι το βιβλίο διαβάζεται απνευστή είναι μια κοινοτοπία. Τίποτα δεν διαβάζεται απνευστή, θα είχαμε πεθάνει όλοι. Αλλά το βιβλίο διαβάζεται με φοβερή άνεση και ευκολία, και αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο που αφηγείσαι τις ιστορίες, πέρα από τις ίδιες τις ιστορίες. Ο τρόπος λοιπόν αυτός έχει δύο στοιχεία που εμένα μου κάνανε ευθύς εξ αρχής πολύ μεγάλη εντύπωση. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι ενώ είχες πάρα πολλά αρχεία στη διάθεσή σου και πολύ υλικό πρωτογενές, δηλαδή πάρα πολλά ρεπορτάζ και τηλεοπτικά αλλά και γραπτά σε έντυπες εφημερίδες, είπαμε από την πρώτη μέχρι την καθημερινή, και όλα τα τηλεοπτικά ρεπορτάζ σε όλα αυτά τα κανάλια που προαναφέραμε, δεν διάλεξες τον εύκολο δρόμο που τον έχω δει και τον έχω κάνει και εγώ επίσης, τον έχω εφαρμόσει σε αυτού του είδους τις εκδόσεις. Το να επιλέξεις δηλαδή κάποια από αυτά τα ρεπορτάζ, να κάνεις μια συλλογή, να σταχυολογήσεις από τα εκατοντάδες, χιλιάδες πιθανόν κείμενα, τις χιλιάδες σελίδες, να διαλέξεις κάποιες και να τις βάλεις ατόφιες. Να κάνεις μια συγγραφή δηλαδή των ρεπορτάζ. Αλλά πήρες αυτό το πρωτογενές υλικό και το μεταποίησες σε μια ιστορία, και όχι απλώς σε μια ιστορία με αρχή, μέση και τέλος, αλλά σε μια ιστορία που οι επιμέρους ιστορίες μπαίνουν η μία μέσα στην άλλη. Δηλαδή πολλές φορές οι ήρωες από τη μία ιστορία ακολουθούν στην άλλη. Εκεί μπαίνει το δεύτερο χάρισμα, εκεί ξεκινάει το δεύτερο χάρισμα αυτού του βιβλίου, της πατριδογνωσίας, στο ότι απομυθοποιείς, για να σου το πω με ένα παράδειγμα, όπως ο Τζον Λε Καρέ απομυθοποίησε τον κόσμο των κατασκόπων με το Σμάιλι και έβαλε έναν υπάλληλο καθόλου που δεν τον ενδιαφέρει πώς θα πιει το ουίσκι του, ούτε σκοτώνει, έχει άδεια να σκοτώνει ούτε τίποτα, και έδειξε τις πάρα πολλές εργατοώρες που υπάρχουν πίσω από το να οδηγηθείς στη λύση μιας ιστορίας, ενός μυστηρίου, μιας υπόθεσης. Μέσα στο βιβλίο λοιπόν αποτυπώνεις την πραγματική ζωή του δημοσιογράφου ερευνητή, του δημοσιογράφου ρεπόρτερ. Δηλαδή έχεις και τις χαμένες ώρες και τις ώρες που σε οδηγούν σε αδιέξοδο, σε λανθασμένες λύσεις. Αυτό που λέει, που μου είπες πριν, ότι μπορεί κάποιος να σε πάρει τηλέφωνο μετά από 15 χρόνια και να σου πει, ξέρεις, δεν είχες προσέξει αυτό, είχες παραβλέψει το άλλο. Αυτό μου δίνει την αίσθηση του ντοκουμέντου, του πώς είναι η ζωή ενός δημοσιογράφου παλαιάς σκοπής, θα μου επιτρέψεις, γιατί δεν νομίζω ότι οι νέα σκοπής δημοσιογράφοι δουλεύουν ούτε στο ένα εκατοστό έτσι όπως έχεις δουλέψει εσύ στις υποθέσεις σου. Αντίθετα, παίρνουν τις ιστορίες πρετ-α-πορτέ και τις, στην ουσία αναδημοσιεύουν ιστορίες, δεν δημοσιεύουν ιστορίες. Λοιπόν, αυτές είναι δύο μεγάλες αρετές, αλλά η τρίτη και ίσως και η μεγαλύτερη από τις τρεις αρετές είναι το ίδιο το υλικό, το οποίο ξεκινάει με πολύ έντονη αυτοβιογραφική διάθεση ήδη από την αρχή, από τον φόνο του παππού σου. Ο φόνος από την όπλα, και είναι και η πρώτη αντίστοιξη με σένα, η πρώτη διαφορά σε μια εποχή που δεν ξέρεις ούτε ποια είναι η όπλα, ούτε μπορείς να φανταστείς ότι ένα μέρος των νεανικών σου χρόνων θα το περάσεις μέσα σε ένα χώρο που είχε γαλουχήσει και γαλουχηθεί η όπλα. Ας πάμε, ναι, λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τον παππού.
1: Ο παππούς αυτός είναι ο παππούς Θεσσαλονίκης, είναι πρόσφυγας, έρχεται από τη Γαλλία, ενώ η οικογένεια έρχεται από τη Σμύρνη. Η οικογένεια έχει ένα πρακτορείο που κάνει εμπόριο σιτηρών. Σου θυμίζω ότι το προνόμιο έχει δοθεί στις μειονότητες στην Οθωμανική αυτοκρατορία στα λιμάνια. Αυτοί λοιπόν έχουν εγκατασταθεί στη Σμύρνη και έχουν πρακτορείο για ασφαλιστικό πρακτορείο για σιτηρά, δηλαδή παίρναν τα σιτηρά από τα βάθη της Ανατολής και τα εξήγαγαν. Είναι και από τους λίγους που έχουν τηλέφωνο στη Σμύρνη εκείνη την εποχή, γιατί χρειάζεται τηλέφωνο για αυτή τη δουλειά. Αυτό σπουδάζει στη Γαλλία λοιπόν με τα λεφτά που βγάζουν με το συνάλλαγμα. Τελειώνει τις σπουδές του, σε αντίθεση με τον άλλο του αδελφό που είναι ο Νεστοράκης Τέλογλου, που είναι αυτός που ίδρυσε το ίδρυμα πάνω.
0: Το
1: Τελόγλιο πάνω στη Θεσσαλονίκη. Ο Νεστοράκης δεν σπουδάζει ποτέ. Είναι αυτός που πρέπει να κρατήσει την οικογένεια, να τη φέρει στη Θεσσαλονίκη κλπ. Ο άλλος σπουδάζει και μπαίνει μετά στην ηλεκτρική εταιρεία της Θεσσαλονίκης, η οποία στην αρχή είναι βέλγικη. Έχει κάνει η Οθωμανική Αυτοκρατορία μια συμφωνία με το κράτος του Βελγίου και έχει αναλάβει την ηλεκτροδότηση της Θεσσαλονίκης αυτή η εταιρεία. Αλλά μετά ο Μεταξάς προς το τέλος της δεκαετίας του 30, επειδή φοβάται ότι μπορεί να γίνει κάποιο παιχνίδι στον πόλεμο αυτή η εταιρεία, που είναι μια κρίσιμη υποδομή του ελληνικού κράτους, την εθνικοποιεί. Και σε αυτή την εθνικοποιημένη εταιρεία δουλεύει. Όπως όλοι οι πρόσφυγες, είναι βενιζελικός. Οι Γερμανοί είχαν τρεις διευθυντές στην ηλεκτρική εταιρεία της Θεσσαλονίκης, ένα βενιζελικό, ένα φιλοεαμίτη και ένα φιλοβασιλικό, και τους παίζανε ανάλογα με την ημερήσια διάταξη, ας το πούμε έτσι. Ναι. Και αυτός ο άνθρωπος, ο Τάσος Τέλογλου, είναι ένας τρομακτικά αυστηρός άνθρωπος, καμιά φορά και βίαιος, και τρομερά προσκολλημένος στο γράμμα του νόμου, ακόμα και όταν το γράμμα του νόμου δεν έχει πολύ νόημα, όπως στα χρόνια της κατοχής μέσα στη Θεσσαλονίκη. Έτσι λοιπόν, όταν κλέβουν πρώτη φορά την ηλεκτρική εταιρεία οι εργαζόμενοι το 1941-42, τους προειδοποιούν ότι την επόμενη φορά που θα κλέψετε θα πάω στους Γερμανούς. Και όταν κλέβονται οι σπράξεις από τους τροχιοδρομικούς, το πατρικό μου είναι στο ντεπό, εκεί που ήταν τον γκαράζ του τράμα, ας πούμε, γι' αυτό λεγόταν ντεπό στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, φωνάει τους Γερμανούς, οι οποίοι πάνε και βρίσκουν τις σπράξεις στο Συνδικάτο των Τροχιοδρομικών και μπαίνει η λίστα. Μπαίνει η λίστα σημαίνει ότι κάποια στιγμή θα γινόταν απόπειρα εναντίον του. Ναι. Έτσι δούλευε αυτό.
0: Ναι.
1: Εγώ...
0: Είχε στοχοποιηθεί πλέον.
1: Είχε στοχοποιηθεί. Εγώ αυτή την ιστορία την ξέρω από τις οικογενειακές αφηγήσεις, αλλά δεν ξέρω λεπτομέρειες, μέχρι που όταν γυρνάω από τη Γερμανία, κάθομαι ένα βράδυ, ή μάλλον μπορεί να ήμουν στη Γερμανία ακόμα, να μην είχα γυρίσει, κάθομαι ένα βράδυ με τον Νίκο Μπακόλα. Ο Νίκος Μπακόλας είναι γείτονας, οι νεότεροι δεν τον ξέρουν, αλλά εσύ τον ξέρεις.
0: Ναι.
1: Είναι ένας μεγάλος χρονογράφος της πόλης Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, το αρχιετυπικό του έργο είναι η Μεγάλη Πλατεία.
1: Η Μεγάλη Πλατεία. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένας ήρωας, ο Βέρογλου, που είναι ο παππούς μου στην πραγματικότητα.
0: Ναι, ο Τέλογλου.
1: Ναι. Και ο Μπακόλας είναι πρωτοετής φοιτητής νομικής και μέσα σε μια σοφίτα απέναντι από το σπίτι του Τέλογλου. Όταν λοιπόν αυτοί στείλουν το αυτόματο και βγαίνει ο Τέλογλου με εκείνο το καλοκαιρινό άσπρο κοστούμι για να πάει στην ηλεκτρική εταιρεία και τον γαζώνουν και πνίγεται στο αίμα του, στην ουσία δολοφονείται δηλαδή, λίγο πριν φύγουν οι Γερμανοί από την πόλη της Θεσσαλονίκης, ο Μπακόλας είναι αυτόπτης και αυτίκος μάρτυρας.
0: Και το καταγράφει το περιστατικό ακριβώς όπως το είδε στη Μεγάλη Πλατεία.
1: Ναι, και μου το διηγείται κάποιες δεκαετίες αργότερα. Ο Μπακόλας μου δίνει το έναυσμα για να ασχοληθώ λίγο παραπάνω, και τότε πηγαίνω στο Δημήτρη Παπούλια, ο οποίος ήταν επικεφαλής της ΔΕΗ εκείνη την εποχή, τον καθηγητή, και του λέω: θέλω μια άδεια να ψάξω στο αρχείο της ΔΕΗ της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, ο Παπούλιας νόμιζε, μου λέει: τι θες, καμία χάρη, κανένα ρουσφέτη? Όχι, του λέω, να ψάξω στο αρχείο της ΔΕΗ της Θεσσαλονίκης. Και όταν πάω στη Θεσσαλονίκη για να κοιτάξω αυτό το αρχείο, θυμάμαι ότι ο διευθύνων τότε τη ΔΕΗ στη Βόρεια Ελλάδα σχεδόν με σπρώχνει έξω από το κτίριο, λέγοντάς μου ότι τα παιδιά του δουλεύουν ακόμα εδώ, τι πας να κάνεις. Και τότε είχα
0: δεσμευτεί. Τα παιδιά των εκτελεστών της όπλα.
1: Ας πούμε.
0: Εκείνο της αντίστασης, εν πάση περιπτώσει, και εναντίον των Γερμανών, αλλά και εκείνων τους οποίους είχαν βάλει στις λίστες ως συνεργάτες των Γερμανών.
1: Και
0: πολλούς
1: είναι...
0: φυσικά πολιτικούς τους αντιπάλους που δεν ήταν ούτε.
1: Επίσης η Θεσσαλονίκη έχει μια πολύ πιο τραυματική ιστορία απελευθέρωσης. Απελευθερώθηκε άτακτα σε αντίθεση με την Αθήνα.
0: Και υπήρξε και κάποια σύντομη αμοκρατούμενη περίοδος.
1: 12 μέρες όπου λύθηκαν λογαριασμοί.
0: Ακριβώς.
1: Ιδιωτικοί λογαριασμοί, πατσίστηκαν λογαριασμοί. Εκεί λοιπόν. Πρώτη φορά έρχομαι αντιμέτωπος με αυτό το υλικό, και θυμάμαι ότι είχα ταξιδέψει στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν άρρωστος τότε. Και ενθουσιασμένος μετά την έρευνα που είχα κάνει, πήγα και του είπα ότι ξέρεις, βρήκα αυτόν και αυτόν. Ήταν δύο άνθρωποι οι οποίοι θεωρούσα από αυτά που διάβασα και άκουσα, γιατί βρήκα και ανθρώπους στη Θεσσαλονίκη, το περιγράφω μέσα. Και ο πατέρας μου φυσικά ήξερε ποιοι ήταν αυτοί. Ναι. Τους ήξερα από το 1947, διότι σε ένα ντοκουμέντο από ένα οικογενειακό αρχείο που έχω μέσα του προπάπου μου, ο οποίος έκανε τις έρευνες τότε και κατέγραφε τα αποτελέσματα των έρευνων στα γαλλικά, διότι lingua franca όλων αυτών των ανθρώπων, των μορφωμένων που είχαν μαζευτεί στη Θεσσαλονίκη, ήταν τα γαλλικά, όλοι σχεδόν οι ύποπτοι ήταν τροχιοδρομικοί. Δηλαδή θέλω να πω ότι αυτό που ανακαλύπτουμε εμείς τώρα, τα αρχεία, τα δικαστικά αρχεία της Θεσσαλονίκης κάηκαν στο τέλος της δεκαετίας του 50. Οι άνθρωποι το ξέραν από τότε. Ναι. Οι δύο αυτοί βασικοί ύποπτοι, ο ένας έγινε έμπορος αμαξιών Τσόλ από τη Γερμανία, δηλαδή είχε κάποια προνομιακή σχέση με το κράτος τη δεκαετία του 60, αφού είχε διατελέσει πληροφοριοδότης ασφάλειας της Θεσσαλονίκης, και ο άλλος προσπαθούσε να ξεπεράσει τις τύψεις του, ας πούμε, από τη συμμετοχή του σε αυτή την υπόθεση. Αυτή λοιπόν είναι η πρώτη ιστορία. Για μένα είναι πολύ σημαντική, γιατί καθόρισε λίγο και τη σχέση με τον πατέρα μου και με βοήθησε να καταλάβω αρκετά καλά και αυτόν. Τον πατέρα μου τον έδιωξε ο Νεστοράκης ο Τέλογλου, τον έστειλε στο Βέλγιο να σπουδάσει, για να μην έχει ακριβώς την επαφή αυτή με τη Θεσσαλονίκη. Και είναι και μια ιστορία που στην οικογένεια, παρόλο που ξέραμε κάποιες λεπτομέρειες, δεν μιλάγαμε συχνά για αυτήν.
0: Ναι. Και σίγουρα δεν σου την αναφέραν αυτή την ιστορία για να σε εμποδίσουν τα πρώτα χρόνια μετά το εξατάξιο τότε γυμνάσιο, τα χρόνια που είχες μπει στη νομική. Δεν σου αναφέρανε αυτή την ιστορία ως αντικίνητρο για να σε εμποδίσουν να έρθεις σε επαφή με το ΚΚΕ?
1: Όχι, δεν μου την αναφέρανε.
0: Καταρχήν
1: είχα μπει από το γυμνάσιο στην ΚΝΕ, έτσι. Όμως στη μεταπολίτευση όλα αυτά δεν μετράγανε πάρα πολύ. Στη μεταπολίτευση είχαμε καβαλήσει ένα κύμα, και αυτό δεν το είχαν καταλάβει και οι πατεράδες μας. Είχαμε καβαλήσει ένα κύμα το οποίο σάρωνε τα πάντα και τους αντιμετωπίζαμε από το ύψος του κύματος με αρκετή περιφρόνηση. Και εκείνοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι ήταν αυτό που βλέπανε. Επομένως ήταν λίγο δύσκολο.
0: Ναι, ναι. Πάντως η θητεία στην ΚΝΕ, που με την αυτή τη φοβερή φράση του Τσακυράκη, ο οποίος ήταν αντίστοιχα ένα από τα στελέχη του Ρίγα Φεραίου και του ΚΚΕ εσωτερικού, και μάλιστα είχε συλληφθεί και είχε βασανιστεί στη διάρκεια της Χούντας, ήταν ένας από τους πραγματικούς αντιστασιακούς την επταετία. Αυτή η θητεία, την οποία συνόψιζε με την φράση «άπαξ κνήτης, πάντα κνήτης».
1: Δεν αναμορφώνονται οι κνήτες, έτσι έλεγε.
0: Ναι, το κουβαλάνε μέσα τους. Δεν φεύγει ο κνήτης από μέσα σου. Το οποίο δείχνεις να το παραδέχεσαι κιόλας σε ό,τι αφορά τη σχολαστικότητα ή τη μεθοδολογία, ότι παραμένουν κάποια στοιχεία του τρόπου συγκρότησης της σκέψης, παρόλο που βέβαια σε φέρνουν ειδικά η δικιά σου εμπειρία, όπως φαίνεται μέσα στο βιβλίο, παναλαμβάνω τον τίτλο, την Πατριδογνωσία, που έχει κυκλοφορήσει μόλις από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Η δικιά σου λοιπόν εμπειρία αμέσως μετά από τη θητεία στην ΚΝΕ, έχοντας και γνώση των γερμανικών, αλλά μένοντας και στη Γερμανία ένα μεγάλο διάστημα, η εμπειρία σου από τις ανατολικές χώρες, τις χώρες του Ανατολικού Συνασπισμού, πριν και αφότου πέφτει το τείχος το 89, σε φέρνουν σε πλήρη αντίθεση με το μοντέλο που προβάλλει για αυτές τις χώρες η ΚΝΕ.
1: Ναι, φυσικά.
0: Και το ΚΚΕ γενικότερα.
1: Φυσικά, αυτές οι χώρες, νομίζω το γράφω και αυτό το περιστατικό, ότι στη Μόσχα μπορούσε να βρεις από τους ταξιτζίδες αλκοόλ να πεις αν ήθελες, μπορούσε να βρεις και φαγητό, αλλά ήταν πολύ δύσκολο να βρεις ένα αυγό. Δηλαδή χρειαζόταν να κάνεις ολόκληρη εκστρατεία για να βρεις ένα αυγό. Και μετά την έγκλη που απέκτησαν οι οργανώσεις της αριστεράς, της κομμουνιστογενούς αριστεράς μετά τη δικτατορία, πρέπει να πάρουμε υπόψη μας κιόλας ότι εδώ έχουμε και τον εμφύλιο που περιβάλλει με ένα τρομερό φωτοστέφανο τις οργανώσεις αυτές μετά το 1974-1975, το οποίο όμως αρχίζει και ξεθοριάζει όσο μπαίνουμε στη δεκαετία του 80 μέσα και φαίνονται τα διέξοδα αυτών των κοινωνιών. Θυμάμαι...
0: Και ειδικά με ανθρώπους σαν και σένα που έχουν από πρώτο χέρι πληροφορίες για αυτές τις κοινωνίες, τις ανατολικές χώρες, που έρχονται νωρίτερα από εμάς τους υπόλοιπους με την πραγματικότητα των χωρών του ανατολικού συνασπισμού.
1: Θυμάμαι ότι είχαμε πάει μια φοιτητική εκδρομή στη Ρουμανία και ο Μάιντερ, αυτός που μας είχε βάλει το καθεστώς να μας ακολουθεί.
0: Ναι, να σας περιφρουρεί περισσότερο.
1: Ναι, δεν είχε κουπόνι για να πάρει κρέας. Η Ρουμανία υποπλήρωνε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και δεν είχε κουπόνι για κρέας εκείνο το μήνα. Και μου είχαν μείνει 7 δολάρια και πήγαμε από την πίσω πόρτα του Χασάπικου και του πήρα κρέας για εκείνο το μήνα. Αυτή ήταν η πραγματικότητα σε αυτές τις χώρες.
0: Ναι, ήταν η εποχή, και με αυτό να περάσουμε κιόλας στην πρώτη μουσική ανάσα, ήταν η εποχή που ο Τσαουσέσκου μέσα στη μεγαλομανία του ήθελε να αποσβέσει πλήρως το εξωτερικό χρέος της χώρας και ως μέθοδο γι' αυτό είχε βρει το ολόκληρα χωριά τα οποία τα άφηνε χωρίς ηλεκτρικό, χωρίς φαγητό, χωρίς... Ναι, ήταν γι' αυτό και ειδικά εμάς, εννοώ εμάς της ανανεωτικής αριστεράς αντίστοιχα, που είχαμε κακά λόγια για όλες τις χώρες του ανατολικού συνασπισμού εκτός από τη Ρουμανία του Τσαουσέσκου, μας κοιτάγανε σαν εξωγήινους οι Ρουμάνοι. Μας λέγανε φοιτητές Έλληνες που είχαν πάει στη Ρουμανία και μιλάγανε, εκθιάζαν τον Τσαουσέσκου, μας λέγανε καλά, είστε όλοι κομμουνιστές στην Ελλάδα. Δεν το πίστευαν ότι υπάρχει κάποια χώρα στον πλανήτη που να είναι φιλοτσαουσεσκική. Λοιπόν, θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα επανέλθουμε με τον Τάσο Τελόγλου.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Οχ, είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
2: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
3: Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Με ελαφρώς έως πολύ αλλοιωμένη τη φωνή του, που ελπίζω θα απαλλαγεί από αυτό από την άλλη εβδομάδα. Και έχουμε κοντά μας τον Τάσο Τέλογλου για το βιβλίο του, το πρόσφατο βιβλίο του, το εντελώς πρόσφατο, μόλις προτριών ημερών εκδοθέν βιβλίο, «Πατριδογνωσία, ιστορίες ενός αιμονικού», από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Ένα βιβλίο πραγματικά συναρπαστικό και από τον τρόπο με τον οποίο έχει γραφτεί, αλλά κυρίως και από τις ιστορίες που περιλαμβάνει. Μια άτυπη, θα λέγαμε, αυτοβιογραφία του Τάσου Τέλογλου μέσα από τις ιστορίες που διαπραγματεύτηκε στην πολύ μακρόχρονη, πια αγγίζει Τάσο πάνω από 40 χρόνια.
4: 6 Απριλίου του 1986 μπήκα στη δουλειά.
3: Άρα 40 χρόνια ακριβώς. 40 χρόνια ακριβώς. Εδώ πέρα δεν μπορούμε καν ούτε να πούμε, να απαριθμίσουμε τις ιστορίες που συμπεριλαμβάνεις μέσα σε αυτό το βιβλίο. Δεν προλαβαίνουμε ούτε ενδεικτικά να τις απαριθμίσουμε. Γι' αυτό θα προσπαθήσουμε να ασχοληθούμε με όσο το δυνατόν περισσότερες. Πάντως, ως γενική παρατήρηση, κάτι το οποίο πάντοτε θαύμαζα στους δημοσιογράφους, ερευνητές και αν θες είσαι από τους πιο καθαρόαιμους αυτού του είδους, πάντοτε θαύμαζα αυτή τη σχέση που καλλιεργούσαν και ήθελα λίγο το μυστικό της συνταγής να μας πεις. Με αυτούς που αναφέρεις και που είναι ως πηγές. Και όταν λέω πηγές δεν εννοώ μονάχα τους ανθρώπους που θέλουν να σου δώσουν πληροφορίες που δεν τους αφορούν, δεν τους αγγίζουν, δεν είναι στο πετσί τους οι συνέπειες, αλλά πώς φτιάχνεις οικοδομή σχέση με μία πηγή που ξέρει ότι οι πληροφορίες που θα σου δώσει θα δημοσιευτούν και κατ' επέκταση μπορούν να τον οδηγήσουν στο δικαστήριο, όχι πάντοτε με ελαφρυντικό χαρακτήρα.
4: Με μία λέξη είναι αυτό που κολλάει. Εσένα που ζητάς την πληροφορία και εκείνο που στη δίνει ή εκείνη που στη δίνει είναι η εμπιστοσύνη. Yeah. Δηλαδή είναι μια σχέση που κτίζεται μέσα στον χρόνο. Θυμάμαι μια ιστορία τώρα που δεν την γράφω εδώ μέσα. Είναι για μένα έναν άνθρωπο που είναι πολύ παλιά πηγή μου. Μια φορά έπεσε ένα σουδανικό αεροπλάνο, τράκαρε στον Ημιτό. Γιατί οι ελεγκτές εν αέρια κυκλοφορίες ψήναν καφέ και δεν το είδαν το αεροπλάνο που πήγε και το αεροπλάνο έρχονταν για πρώτη φορά στην Αθήνα. Σκοτώθηκαν 7 άτομα και κάνεις μια βόλτα σήμερα στον Ημιτό απάνω. Υπάρχουν ακόμα φάρμακα. Μετέφερε φάρμακα το αεροπλάνο αυτό. Υπάρχουν φάρμακα ακόμα από το αεροπλάνο αυτό. Με παράγγειλε λοιπόν, με πήρε τηλέφωνο, δεν υπήρχαν τότε κινητά και μου ζήτησε να πάω στο πάρκινγκ του αεροδρομίου. Του Σάρινεν, το παλιό αεροδρόμιο, το ανατολικό. Πήγα στο πάρκινγκ του αεροδρομίου, ήρθε, είχε ένα χαρτί που είχε τυλιγμένο μέσα μια κασέτα. Μου λέει είναι επικοινωνίες εκείνου του πρωινού. Πάρτης και κάνε αυτό που ξέρεις.
3: Ναι.
4: Το πήρα λοιπόν.
3: Ένα άτυπο μαύρο κουτί δηλαδή. Σαν τις...
4: Ναι, ναι. Πήρα λοιπόν αυτή την κασέτα που ήταν πραγματικά ανατριχιαστική, διότι λέγανε πρόσεξε τον καφέ, μη χυθεί, έλεγε ο ένας τον άλλον, και ο άλλος έλεγε μανούλα μου, πού είναι το αεροπλάνο. Και το αεροπλάνο έχει τρακάρει στον Ημιτό. Και μετά βεβαίως όταν την παίξαμε στο δελτίο ειδήσεων, γιατί είχαμε τότε άγνοια κινδύνου, δηλαδή δεν υπήρχαν ούτε GDPR ούτε τίποτα από αυτά που υπάρχουν σήμερα, αλλά ξέραμε ότι την επόμενη μέρα θα έρθει ο εισαγγελέας στο γραφείο. Όχι ο εισαγγελέας για να μάθει τι έγινε στο ατύχημα, ο εισαγγελέας για να μάθει από πού πήραμε το υλικό. Φρόντισα λοιπόν μετά το βράδυ που παίξαμε το θέμα στο δελτίο ειδήσεων να εξαφανίσω όλα τα πιστήρια με τα οποία θα μπορούσε ο εισαγγελέας να οδηγηθεί στο ραντεβού στο πάρκινγκ του Ανατολικού Αεροδρομίου. Μιλάμε ακόμα με αυτόν τον άνθρωπο, είναι συνταξιούχος και μιλάμε ακόμα.
3: Ναι.
4: Δεν υπάρχει κάποιο μυστικό. Μυστικό είναι η εμπιστοσύνη.
3: Ναι, ναι.
4: Ότι θα κρατήσεις το στόμα σου κλειστό αν τα πράγματα σκουρίνουν.
3: Ναι, ναι, ναι, να μην προδώσεις αυτή την εμπιστοσύνη. Και βέβαια το όφελος που πολλοί θεωρούν ότι μπορεί να αντλήσουν από το να αποκαλύψουν πράγματα σε σένα και να τα πούνε πιθανότατα και πριν τα πούνε στην ανάκριση. Και αυτό σίγουρα το προσμετρούν. Γιατί βλέπω, ας πούμε, ένα ανώτερο οικονομικό στέλεχος στην πάλι ποτέ Ιουγκοσλαβία, μια σύμβουλο, οικονομική σύμβουλο του Μιλόσεβιτς, πράγματα που εσύ αναρωτιέσαι αν κατά πόσο θα πρέπει να δημοσιευτούν, που σου έχει εξομολογηθεί αυτή η γυναίκα, και τη γυναίκα να σου απαντάει μα πρέπει να τα γράψεις.
4: Βέβαια ήταν 89 χρονών μιλούσε ήδη με το Θεό, έτσι. Παίζει και αυτό ένα ρόλο.
3: Ήταν προς απόσυρση, ναι, ακριβώς και η ηλικία. Λοιπόν, στις άπειρες ιστορίες, οι ιστορίες αλλάζουν και προσαρμόζονται, αν θες, δένουν μάλλον, συναρμόζουν με τις δεκαετίες τις οποίες εξελίσσονται. Οπότε την πρώτη δεκαετία, αφού ξεκινάς το 86 όπως είπαμε, την πρώτη δεκαετία, τη δεκαετία του 80, αφού φεύγεις από την ΚΝΕ και βρίσκεσαι και σε κάποια επαφή και με τη Γερμανία κυρίως και με την Ανατολική Γερμανία, τις χώρες του Ανατολικού Συνασπισμού, ένα μεγάλο ενδιαφέρον είναι και ο χώρος της Μέσης Ανατολής, που και τότε όπως και τώρα είναι πρωτοσέλιδος και καίει, φλέγεται η περιοχή. Εκεί μου κάνει εντύπωση ότι αυτό που λες, πρέπει να πω ότι έχει μεγάλη δόση χιούμορ και ειρωνία σε αυτό το βιβλίο. Και μ' άρεσε το σημείο που λες ότι οι εφημερίδες κακώς εννοούμενη ματζηριά προσπαθούν να περιορίσουν τα έξοδα των αποστολών στο εξωτερικό, τα βάζετε από την τσέπη σας, αλλά μετά θέλουν να καρποθούν τα ωφέλη από τα ρεπορτάζ χωρίς να βάλουν το χέρι στη δικιά τους τσέπη. Και εκεί τους ψιλοεκβιάζεται με το να λέτε, είναι τόσο χύμα η εποχή δηλαδή, που μπορείς εύκολα να πας στον αρχισυντάκτη σου, στο διευθυντή σου μάλλον, και να του πεις ότι ξέρεις, άμα δεν μου πληρώσετε τα έξοδα που έκανα στο Λίβανο, θα πάω δίπλα, στο διπλανό μαγαζί. Λοιπόν, και όλη αυτή η κατάσταση που περιγράφεις, εκεί βλέπω μια άγνοια κινδύνου αρχική, δηλαδή ότι τα πράγματα θα μπορούσαν να είχαν πάει πολύ στραβά για σένα εκείνη την περίοδο.
4: Είχαμε άγνοια κινδύνου. Όταν σκοτώθηκε ο Αμπού Τζιχάτ, για παράδειγμα, που ήμασταν στο Λίβανο και πήγαμε στο σπίτι του στη Συρία, το Συριακό καθεστώς τότε
3: είχε ήταν υπαρχηγός.
4: Ο μπαμπάς Άσαντ.
3: Να θυμίσουμε ποιος ήταν ο Αμπού Τζιχάτ, υπαρχηγός.
4: Ο υπαρχηγός του Αραφάτ, ο οποίος σχεδίαζε και οργάνωσε και υλοποιούσε την πρώτη Ιντιφάδα, την πρώτη εξέγερση στα Παλαιστινιακά εδάφη. Και δολοφονήθηκε στο σπίτι του στην Τίνιδα από μια ειδική αποστολή της Μοσάντ, που εντόπισαν το σπίτι και τον σκότωσαν. Και
3: είναι από τις πιο ανατριχιαστικές σκηνές που περιγράφεις, πως η γυναίκα του σου είπε ακριβώς πως έγινε μέσα στο σπίτι και μπροστά στα παιδιά του.
4: Οι Σύριοι μας είχαν απαγορέψει να πάμε, διότι όπως μετά το πρώτο μου ταξίδι στη Δυτική Όχθη μου είχαν πει δύο φίλοι Εβραίοι δημοσιογράφοι της Ελλάδας, ο Κοέν μαζί με τον με έναν ακόμα συνάδελφο, μου είχε πει ότι αν δεις πως ζουν οι Παλαιστίνοι στις άλλες αραβικές χώρες, θα πάψεις να λες αυτά που λες για τους Παλαιστίνους στο Ισραήλ.
3: Ότι ζουν ακόμα χειρότερα δηλαδή στις άλλες αραβικές χώρες.
4: Ναι, και πραγματικά τότε οι Σύριοι δεν μας αφήνανε να πάμε στο σπίτι, παρόλο που θα μπορούσε να το κάνουν μεγάλο θέμα προπαγάνδας εναντίον των Ισραηλινών. Δεν μας αφήνανε λοιπόν να πάμε εκεί και κάναμε διάφορα κόλπα για να φτάσουμε στη χείρα του. Μιλάμε ότι δεν είχαμε κάλυψη από πουθενά.
3: Το
4: Αμπού Τζιχάτ. Μιλάμε ότι η εφημερίδα δεν ήξερε πού βρισκόμασταν καν. Δηλαδή, Παίρναμε ρίσκα που πραγματικά είχαμε μαγαζιά ψιλικατζίδικα τότε.
3: Και η εφημερίδα ήταν η πρώτη.
4: Η πρώτη, ναι. Και φέρναμε πίσω πράγματα τα οποία στηριζόταν αποκλειστικά στην τρέλα μας. Αλλά αυτά βέβαια μας κάνανε να ενηλικιωθούμε απότομα. Δηλαδή να μπορούμε να πάρουμε μεγαλύτερες ευθύνες από αυτές που αντιστοιχούσαν στο μέσο που είχαμε, στην υποστήριξη που είχαμε και στην ηλικία μας ακόμα μερικές φορές. Όταν έγινε αυτό, εγώ ήμουν 27 χρονών.
3: Ναι. Και παράλληλα προς την Παλαιστίνη και παράλληλα προς γεγονότα με τα οποία είναι εξοικειωμένη, σε ένα βαθμό τουλάχιστον, είναι εξοικειωμένο το ελληνικό αναγνωστικό κοινό. Όπως...
4: Βέβαια, εκείνη την περίοδο, ναι, συγγνώμη που διακόπτω, στο ίδιο διάστημα αυτό, λίγους μήνες αργότερα, έγινε μια τρομακτική τρομοκρατική ενέργεια στην Αθήνα, το City of Poros.
3: Το City of Poros.
4: Που εμάς μας φράγισε. Εμάς μας φράγισε, διότι είχα βάρδια εκείνο το βράδυ. Κατέβηκα στον Πειραιά, το θυμάμαι όπως τώρα. Και ασχολιόμαστε επί εβδομάδες με το City of Poros, μια ελληνική κυβέρνηση σε αλόφρονα κατάσταση που είχε βαφτίσει τα θύματα, φύτες. Δεν ήξερε τι συμβαίνει, δεν ήξερε πώς φύγαν αυτοί πάνω από το κρουαζιερόπλοιο. Τα πρώτα 24 ώρα δεν ήξερε καν τι κάνανε αυτοί.
3: Ναι. Κάποιους Γάλλους τουρίστες που ήταν ανάμεσα στους νεκρούς, τους βάφτισε τρομοκράτες. Δεν μπορούσαν να τους ξεχωρίσει.
4: Αυτά όλα λοιπόν συναποτελούσαν την εικόνα. Δηλαδή,
3: ναι, στους νεκρούς τους βάφτισε τρομοκράτες. Δεν μπορούσαν να τους ξεχωρίσει.
4: Αυτά όλα λοιπόν συναποτελούσαν την εικόνα.

0: είναι σχετικά γνωστά στους σε μας, όπως το Χέρφιλντ με τον Ανδρέα Παπανδρέου, όπως η σύλληψη του Κοσκοτά, αλλά για μένα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον όταν μας ξεναγείς στην κουζίνα, δηλαδή από πίσω, μπαίνεις από πίσω σε χώρους που προφανώς δεν έχουμε εμείς πρόσβαση, δεν είχαμε και δεν έχουμε πρόσβαση. Και επειδή αναφερθήκαμε στην τρομοκρατία της δεκαετίας του 80, μας οδηγείς σε φοβερές συναντήσεις που έχεις, πάρα πολύ ωραία αφηγημένες και χιουμοριστικά αφηγημένες, με υψηλό βαθμό της Στάζη, δηλαδή της μυστικής αστυνομίας της Ανατολικής Γερμανίας, των μυστικών υπηρεσιών της Ανατολικής Γερμανίας, όπου προσπαθούν κατά κάποιο τρόπο να τετραγωνίσουν τον κύκλο, δηλαδή και να κρατήσουν και να ενθαρρύνουν σε μεγάλο βαθμό τις τρομοκρατικές οργανώσεις της εποχής, με αιχμή του δόρατος τον Κάρλος, τον Τσακάλι.
1: Ο οποίος αλλά αγοραζόταν.
0: Αγοραζόταν, δηλαδή, ναι.
1: Πουλούσε τις υπηρεσίες.
0: Έτσι, ναι. Αλλά ταυτόχρονα να μεσολαβούν, να τους διευκολύνουν, να διευκολύνουν κυρίως τη διαφυγή τους μετά από τις τρομοκρατικές ενέργειες, περνώντας μέσα από το έδαφος τους, αλλά ταυτόχρονα προσπαθώντας να προφυλάξουν τα δικά τους εδάφη από τις τρομοκρατικές ενέργειες. Δηλαδή και να μην έχουν και τη ρετσινιά ότι συνεργαστήκανε στα μάτια των δυτικών. Και ταυτόχρονα ένα πολύ ωραίο σημείο στο βιβλίο που μου άρεσε είναι το τμήμα παραπληροφόρησης. Αυτό το βρήκα πολύ 1984 του Orwell. Το κομμάτι όπου μιλάς με έναν από τα ηγετικά στελέχη στον τομέα της παραπληροφόρησης στην Ανατολική Γερμανία, του πώς κάνουν χρήση των πληροφοριών αλλοιώνοντάς τους, πώς φτιάχνουν τους προδρόμους των fake news θα λέγαμε. Λέγοντας και το παράδειγμα με τη φωτογραφία του Μητσοτάκη, πατέρα, με τους Γερμανούς.
1: Η φωτογραφία είναι πραγματική, αλλά δεν δείχνει αυτό που υποστήριξε τότε η Εβραίνη.
0: Ναι.
1: Η εξήγηση της φωτογραφίας ήταν μια διαταγή. Η διαταγή αυτή δεν ήταν γνήσια.
0: Ήταν αλλοιωμένη.
1: Υπήρχαν κάποιες γνήσιες παράγραφοι και ο Μπρέμερ μπήκε μέσα σε αυτές τις παραγράφους και έγραψε μια δικιά του παράγραφο.
0: Ναι.
1: Έτσι, ο Μητσοτάκης παρουσιαζόταν, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης παρουσιαζόταν σαν συνεργάτης των Γερμανών και αυτό το δεν μπόρεσα να το δημοσιεύσω στο χρόνο που το έβγαλα. Μάλιστα το έβγαλα τελείως συμπτωματικά. Δεν προκάλεσα εγώ. Δεν ήξερα τι θα μου πει αυτός ο άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Μου το είπε μόνος του.
0: Στην εποχή που δημοσιεύτηκε στην Αυριανή, του κόστησε και τις εκλογές σε μεγάλο βαθμό.
1: Ναι.
0: Τις εκλογές του 1985.
1: Τότε λοιπόν δούλευα σε μια εφημερίδα, μια αναφεγγάρι, στη Νέα Μεσημβρινή, που μου είπαν ανοιχτά και ξάστερα ότι κοίταξε, εμείς είμαστε με τον Έβερτο εδώ και δεν θα το βάλουμε αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Και χρειάστηκε να περάσει αρκετός καιρός μετά και ένας άλλος συνάδελφος, ο Κώστας Βαξεμβάνης, να το κάνει τηλεοπτικό ρεπορτάζ. Θυμάμαι μάλιστα ότι είχα πάει τότε στον Μητσοτάκη. Μου είχε κλείσει το ραντεβού η Κυπρέου και είχα πάει και του είχα πει την υπόθεση και για πρώτη φορά τον είχα δει κάπως απελπισμένο. Μου λέει τι κάνουμε τώρα με αυτό.
0: Ναι, πώς θα μπορέσουμε να το δημοσιεύσουμε.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, και δεν το δημοσιεύσατε και ακολούθησαν άλλα, πόσο από το 5 μέχρι το 4, άλλα 9 χρόνια Πασόκ ακολούθησαν από το 85 έως το 96, όχι 11 χρόνια Πασόκ.
1: Ναι, αλλά μεσολάβησαν ακόμα και τα 3 χρόνια του Μητσοτάκη.
0: Ναι,
1: τότε ήταν
0: σωστά
1: στην αντιπολίτευση.
0: Σωστά.
1: Τότε
0: σωστά
1: ήταν στην αντιπολίτευση.
0: Σωστά. Λοιπόν, και από την Στάζη και από τα παρασκήνια της Στάζη και το πώς η Στάζη δημιουργεί παραπληροφόρηση για ευρεία ευρωπαϊκή χρήση και όχι μόνο για την ίδια τη Γερμανία, μας προσγειώνεις στο Αιγαίο, όπου ως φόρο τιμής προς την παιδική σου ηλικία, όπως λες κάποια στιγμή, ως υπεράσπιση της παιδικής σου ηλικίας, μιλάς για δουλειές και απάτες που γίνονται στο Αιγαίο και μάλιστα στη Μάρπισσα, το χωριό της μητέρας σου, στην Πάρο, οι οποίες έχουν και οικολογικές συνέπειες που μπορεί να αφήνουν τα ίχνη τους μέχρι σήμερα.
1: Ναι.
0: Εγώ το είδα ως οικολογικό ιντερμέδιο, πρέπει να σου πω αυτό.
1: Έτσι ήταν. Υπάρχει ένα μέρος που το ξέρεις και εσύ στο Ψωλιβάδι που το λέγαμε η Λίμνη. Αυτό ήταν μια πραγματική λίμνη. Κατεβαίναν τα νερά από τον Άγιο Αντώνιο. Πλημμύριζε αυτό το μέρος, γιατί ήταν ο φυσικός αποδέκτης των υδάτων. Μάλιστα μετρήθηκε ότι ήταν ο φυσικός αποδέκτης εκεί. Και

0: πηγαίνανε μετά όταν γινόταν λιβάδι την άνοιξη οι αγελάδες και αφήνανε μεγάλες ποσότητες καβαλίνας. Η καβαλίνα είναι τα περιτώματα της αγελάδας, ναι. Τα οποία ξερενόντουσαν μετά, ξερενόντουσαν αυτές τις καβαλίνες και πάνω σε αυτές τις καβαλίνες παίζαμε εξυπόλυτη ποδόσφαιρο όταν ήμασταν παιδιά. Αυτό λοιπόν χαρακτηρίστηκε κάποια στιγμή οικόπεδο. Η λίμνη αυτή χαρακτηρίστηκε οικόπεδο και κτίστηκε ένα μεγάλο συγκρότημα πάνω εκεί. Ο ιδιοκτήτης επέμενε ότι θα μπορούσε να προχωρήσει. Έκανα μεγάλη προσπάθεια να του εξηγήσω ότι θα πλημμυρίζει συνέχεια αυτό το πράγμα, δεν πρόκειται να το γλιτώσει. Αλλά δεν άκουγε και έτσι δημιουργήθηκε ένα μεγάλο πρόβλημα στο χωριό. Τελείωσε τελικά αυτό, άρχισε να λειτουργεί από πέρσι. Αλλά πέρασε από δικαστήρια, δεν του βάζανε ρεύμα, υπήρχαν τεράστια προβλήματα στην κατασκευή και χρειάστηκε το σπρόξιμο και αρκετών ισχυρών τοπικών παραγόντων για να τελειώσει. Αυτό σε μικρογραφία που γίνεται στο μικρό αυτό ψαροχωρί στη σκάλα, γιατί μια σκάλα είναι το πίσω λιβάδι της Μάρπισσας, γίνεται στην πραγματικότητα σε ολόκληρη την Πάρο και σε ολόκληρο το Αιγαίο.
1: Ναι.
0: Και ο πρόεδρος του δικαστηρίου στη Σύρο με έχει ρωτήσει. Δεν είχε ρωτήσει εμένα, το συνήγορό μου. Γιατί το κάνει αυτό ο πελάτης σας? Και είχε απαντήσει αυτός αυθόρμητα, χωρίς να έχουμε συνοηθεί. Υπερασπίζεται την παιδική του ηλικία, κύριε Πρόεδρε.
1: Ναι. Λοιπόν, εγώ τώρα που πρέπει να υπερασπιστώ ότι μας τέλειωσε ο χρόνος, Τάσο, και δεν έχουμε πει ούτε το εν πέμπτον της ύλης του βιβλίου, της πρωτογενούς ύλης, διότι οι υποθέσεις είναι η βεντάλια ανοίγει που σε σχέσεις ανάμεσα, τα λέω τώρα επί Τροχάδιν και εντελώς έτσι ως τίτλους, ανάμεσα στις μυστικές επαφές Ιουγκοσλαβίας, Κύπρου, τον καιρό και τις συναλλαγές και το σπάσιμο του εμπάργκο της Ιουγκοσλαβίας εκ μέρους της Κύπρου εκείνη την εποχή. Υπάρχουν οι μυστικές επιχειρήσεις που κάνανε οι κυβερνήσεις οι ελληνικές κατά τη διάρκεια του 90 με τον κατά ειρωνικό τρόπο, μακάβρια ειρωνικό τρόπο, με το γιο του Ντερτιλή, το γιο του πραξικοπηματία Ντερτιλή.
0: Που ήταν προσωπικός μου φίλος.
1: Ναι, και που είχε όλα τα χαρακτηριστικά του ήρωα, ο γιος, σε αντίθεση με τον πατέρα του. Και μετά περνάμε στο Μεδούλη, το οποίο δυστυχώς δεν έχουμε το χρόνο να ασχοληθούμε σε αυτή την εκπομπή, όπου μιλάς και για επιχειρήσεις που γίνονται στο αλβανικό έδαφος, την πρώτη λεωφοπειρατεία, το μεγάλο μεταναστευτικό κύμα και το πόσο επικίνδυνο ήταν αυτό το πρώτο για τους μετανάστες τους ίδιους, το πρώτο κύμα που ήρθε από την Αλβανία σε μια εποχή που δεν υπήρχε κανένας είδους τάξη στην Αλβανία, ήταν μια διαλυμένη χώρα με οποιοδήποτε τρόπο. Για να περάσουμε στα δικά μας σκάνδαλα, στο Τζόχα Τζόπουλο, ένα μεγάλο κεφάλαιο, αλλά και φτάνεις μέχρι τα χρόνια του κορονοϊού και την οικονομική κρίση τη σύγχρονη. Εγώ να πω μόνο ως επιστέγασμα ότι λες κάποια στιγμή ότι ετοιμάζεσαι να βγεις στη σύνταξη, δεν δίνεις καθόλου την εντύπωση ανθρώπου που ετοιμάζεται να βγεις στη σύνταξη, είσαι απόλυτα ενεργός. Και στο Inside Story υπάρχει και μια μεγάλη ιστορία που την αποκάλυψες και με την οποία βρισκόσουν στα δικαστήρια και δικαιώθηκες πολύ πρόσφατα για το Predator, για τις υποκλοπές, η οποία δεν περιλαμβάνεται στο βιβλίο. Θέλω να πω ότι περιμένω το επόμενο βιβλίο, δηλαδή, και από έναν δημοσιογράφο που παραμένει εντελώς μάχημος, και όταν λέω μάχημος το εννοώ κυριολεκτικά.
0: Υπάρχουν αρκετές ιστορίες ακόμα σίγουρα που μπορεί κανείς να γράψει. Υπήρξαν και ιστορίες που τις αφήσαμε έξω με την Ελένη την Μπούρα που με βοήθησε πάρα πολύ.
1: Δεν θα γινόταν αλλιώς, θα είχαμε την Μπριτάνικα στα χέρια μας.
0: Ναι,
1: ναι. Τις βάζατε όλες.
0: Ναι, ναι. Αφήσαμε πολλές ιστορίες έξω και υπάρχουν αρκετοί χαρακτήρες ακόμα ενδιαφέροντες που είναι μια πρόκληση να δουλέψει κανείς μαζί τους.
1: Ωραία, ωραία. Άρα αναμένουμε, αλλά μέχρι την αναμονή ήδη το υλικό από αυτό το βιβλίο, την πατριδογνωσία, ιστορίες ενός αιμονικού με την καλή έννοια θα λέγαμε, ακριβώς γιατί αυτή η αιμονή, η πολύ ενοχλητική αιμονή για κάποιους, είναι εκείνη που μας ξεστραβώνει κατά καιρούς, μας αποκαλύπτει πράγματα αθέατα, πράγματα στα οποία δεν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση. Σε ευχαριστώ που ήσουν εδώ.
0: Και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Να είσαι καλά. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Το Ιράν απέστειλε την απάντησή του στην αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή σύμφωνα με το Ιρανικό πρακτορείο INA. Το σχέδιο που διαβιβάστηκε μέσω του Πακιστάν επικεντρώνεται σε αυτή τη φάση στον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα και ειδικότερα στο Λίβανο, μεταδίδουν τα κρατικά μέσα στην Τεχεράνη. Σε εξέλιξη στην Τενερίφη, επιχείρηση απομάκρυσης των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους μετά την έξαρση Χονταϊού. Οι πρώτοι που αποβιβάστηκαν ήταν Ισπανοί επιβάτες και μέλος του πληρώματος που έφτασαν ήδη στη Μαδρίτη για καραντίνα σε στρατιωτικό νοσοκομείο. Μέσω του αεροδρομίου του Άιντχόφεν, με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας, θα μεταφερθεί στη χώρα μας και ο Έλληνας επιβάτης για να τεθεί σε καραντίνα 45 ημερών στο νοσοκομείο Αττικών. Το αεροπλάνο C-130 θα προσγειωθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας και ακολούθως ο επιβάτης του Χόντιους θα μεταφερθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης. Ο Έλληνας πολίτης είναι ασυμπτωματικός και σε καλή κατάσταση, ωστόσο για προληπτικούς λόγους θα τεθεί σε καραντίνα. Στη στήριξη πολιτών και επιχειρήσεων μέσω της δημοσιονομικής σταθερότητας και στη δυνατότητα της χώρας να εξάγει καθαρή ενέργεια αλλά και στις υποδομές στην περιφέρεια, αναφέρεται μεταξύ άλλων ο Πρωθυπουργός στην Κυριακάτικη ανάρτησή του. Θέτει ως στόχο η Ελλάδα το 2027 να πάψει να έχει το υψηλότερο χρέος στην Ευρώπη ως ποσοστό του ΑΕΠ και κάνει αναφορά στην πρόορη αποπληρωμή χρέους ύψους 6,9 δισεκατομμυρίων ευρώ έναντι των πρώτων δανείων διάσωσης που είχε λάβει η Ελλάδα από τις ευρωπαϊκές χώρες, υποστηρίζοντας ότι όσο μειώνεται το δημόσιο χρέος, τόσο ενισχύεται η σταθερότητα της οικονομίας. Πολιτική αλλαγή με αιχμή το κράτος δικαίου ζήτησε από το Ηράκλειο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή συνεντεύξης του πρώην πρόεδρου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Κωνσταντίνου Μενουδάκου και του πρώην Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των παρακολουθήσεων. Όπως είπε ο κύριος Ανδρουλάκης, στις επόμενες εκλογές απαιτείται πολιτική και ηθική καταδίκη όσων υπονόμευσαν τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ποιότητα της δημοκρατίας. Την ίδια ώρα ο ΣΥΡΙΖΑ χαρακτήρισε το κυριακάτικο μήνυμα του Πρωθυπουργού πρόχειρο εξέλ δράσεων Υπουργείων, υποστηρίζοντας ότι αποσιωπώνται ζητήματα όπως η ακρίβεια και οι εξελίξεις γύρω από τον ΑΠΚΠ και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Κριτική και από το ΚΚΕ, που σημειώνει ότι η οικονομική σταθερότητα που επικαλείται η κυβέρνηση αφορά την ενίσχυση των κερδών των ομίλων και όχι τη βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των πολιτών. Στη σύλληψη ενός 58χρονου προχώρησε η αστυνομία μετά από επεισόδιο με πυροβολισμούς έξω από κέντρο διασκέδασης στην Γαλιθέα. Σύμφωνα με την αστυνομία, περίπου στις 11.30 το πρωί, άνδρας πυροβόλησε με αυτόματο όπλο τύπου Ούζι μία γυναίκα, τραυματίζοντάς την στον τράχυλο, την ομοπλάτη και την κάτω γνάθο. Η 42χρονη αρχικά μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική και στη συνέχεια διακομίστηκε στον Ευαγγελισμό. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της. Ο δράστης έχει συλληφθεί, κατά πληροφορίες βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος αύριο καιρός όλη τη χώρα με νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών. Νότιοι άνεμοι που το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα κυμανθεί στην Αττική από 15 έως 28 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr. Ακολουθεί η Σύση Καπλάνη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη.
5: Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου.
4: Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Αράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12 μελής Θίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
5: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου.
6: More.com. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Earth News Radio 105,8.
7: Συγκάτοικοι. Ιστορίες για σκύλους, γάτες και μερικούς ανθρώπους.
8: Καλησπέρα σας. Για τους συγκατοίκους μας έχουμε να πούμε αυτή την ώρα. Το να έχεις ένα σωρό γάτες τριγύρω είναι καλό. Αν νιώθεις άσχημα, απλά κοιτάζεις τις γάτες και θα νιώσεις καλύτερα. Γιατί αυτές ξέρουν ότι τα πάντα είναι όπως είναι. Δεν έχουν λόγο να αναστατώνονται, απλά το ξέρουν. Είναι σωτήρες. Όσο πιο πολλές γάτες έχεις, τόσο πιο πολύ θα ζήσεις. Αν έχεις 100 γάτες, θα ζήσεις 10 φορές περισσότερο από ότι αν έχεις 10. Κάποια μέρα αυτό θα ανακαλυφθεί και οι άνθρωποι θα έχουν χίλιες γάτες και θα ζουν για πάντα. Τσάρλς Μπουκόφσκι, ποιος άλλος. Οι άνθρωποι μιλούν μερικές φορές για την κτηνώδη σκληρότητα του ανθρώπου, αλλά αυτό είναι τρομερά άδικο και προσβλητικό για τα ζώα. Κανένας ζώο δεν θα μπορούσε ποτέ να είναι τόσο σκληρό ως ένας άνθρωπος, τόσο προσεγμένα και τόσο χωρίς έλεος σκληρό. Φιοντόρ Ντοστογεύσκι. Αυτή την ώρα στο μικρόφωνο του Earth News Radio, η Σύση Καπλάνη, ο Θάνος Τσιμέκας, φροντίζει τον ήχο.

Νεότερα από το μέτωπο, πιστοχώρηση Αχιλλέα Μπέου. Συνέντευξη τύπου παραχώρησε τη Δευτέρα ο Δήμαρχος Βόλου στο Δημαρχείο της πόλης, ο Αχιλλέας Μπέος, μιλώντας στους εκπροσώπους των τοπικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, ανέφερε ότι η τοποθέτηση του για τα δέσποτα μεταφράστηκε διαφορετικά, τονίζοντας ότι είναι κάθετα αντίθετος με τη θανάτωση ζώων. Πώς μπορεί να μεταφράστηκε διαφορετικά μια ζωντανή μετάδοση, είναι ένα περίεργο. Παράλληλα, συμπλήρωσε ότι οι τηλεπαρουσιαστές μετέφεραν τα πράγματα όπως αυτοί ήθελαν, παρουσιάζοντάς τον ως δολοφόνο αδέσποτον. Πρόσθεσε ότι από το 2015 έως σήμερα έχουν δοθεί 1.600.000 ευρώ για δαπάνες περίθαλψης αδέσποτων ζώων και πάνω από 500.000 για ζωοτροφές. Ενώ στις προηγούμενες δημοτικές αρχές τα ποσά ήταν σαφώς λιγότερα. Ο Δήμαρχος Βόλου, κλείνοντας το θέμα με τα αδέσποτα, για τα αδέσποτα, ενημέρωσε ότι θα υιοθετήσει 2 αδέσποτα σκυλάκια από το κοινοκομείο. Μάλιστα. Η περίλικη σκυλίτσα από τους παθαρέους της Άμμου που σας είχα αναφέρει και την προηγούμενη Κυριακή υπέκυψε στα τραύματά της. Χαρακτηριστική ήταν η φράση που σύμφωνα με μαρτυρική κατάθεση φέρεται ότι υπόθηκε όταν γείτονας εντόπισε το ζώο στον κήπο του σπιτιού που έμενε σε τραγική κατάσταση. «Ας τον αψοφήσει», λέγεται πως του είπε η 72χρονη ένικος του σπιτιού. Το ζώο μεταφέρθηκε αρχικά από πολίτες και μέλη του φιλοζωικού σωματείου σε κτηνίατρο της Άμμου. Στη συνέχεια διακομίστηκε πηγόντος σε 6 νοσοκομείο ζώων στη Χαλκίδα λόγω της εξαιρετικά κρίσιμης κατάστασης του. Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού, η σκύλτσα κατέληξε τελικά στην αγκαλιά της νοσηλεύτριας της κλινικής. Η εικόνα που πρώτα αντίκρισαν οι γιατροί χαρακτηρίστηκε από ανθρώπους της κλινικής ως ακραία, ακόμα και για έμπειρους επαγγελματίες που διαχειρίζονται καθημερινά βαριά περιστατικά κακοποίησης. «Το σκότωσαν στο ξύλο το ζωντανό», είπαν όλοι.

0: Να επανέλθω στο θέμα της υπερήλικης κυλίτσας από τη Σάμο. Πλέον το λόγο έχει αναλάβει η δικαιοσύνη και να επαναλάβω αυτό το οποίο έλεγε και συνεχίζει να λέει η φιλοζωική της Σάμου. Η απόκρυψη στοιχείων είναι συνενοχή. Με ποινή φυλάκιση, μία είδηση ακόμα γκρίνια και μετά θα ηρεμήσουμε. Με ποινή φυλάκιση 6 ετών και 6 μηνών με αναστολή μέχρι την εκδίκαση της έφεσης καταδικάστηκε ερήμην πρωτόδικα ο θήτης που 10 Μαΐου του 2021 με αεροβόλο πυροβόλησε και τραυμάτισε σοβαρά στο κεφάλι ένα δέσποτο γατάκι στο χωριό Ήπιο στη Λέσβο. Του επιβλήθηκε η μεγαλύτερη ποινή φυλάκισης έως τώρα για την απόπειρα θανάτωσης του ζώου και την παράνομη οπλοχρησία. Μακάρι να γίνει μάθημα, διότι το πρόβλημα με τα αεροβόλα ακόμα καλά κρατεί. Συμμετέχουν και άλλα ζωντανά σήμερα στο μουσικό μέρος τουλάχιστον της εκπομπής.
1: Στην πλατεία μιας επαρχίας το πλήθος κοίταγε ενθουσιασμένο ένα γορίλα που κάτι τσιγκάνει τον είχαν φέρει φυλακισμένο δίχως εσχήνη και σεβασμό οι γεροντοκόρες του χωριού παίζαν ανέστητα με το ζώο δεν λέω πώς, δεν λέω πού.

το μεγάλο κλουβί που εγκλειστιζούσε η κακόμοιρη φύση. Από το μανίκι δεν ξέρω γιατί, ίσως να το είχαν άσχημα κλείσει. Το τέρας βγαίνοντας έξω από εκεί, σκέφτηκε σήμερα θα το αναλάβω. Μίλουσε για την παρθενιά του, που χρόνια τώρα τον είχε σκλάβο. Προσοχή στο γορί! Ο αφέντης ούρλιαξε προσοχή. Του γορίλα του έχει σαλέψει. Δεν έχει δει ποτέ του μαϊμού, γι' αυτό μπορεί να τα μπερδέψει. Απ' τους παρόντες τότε ο καθής σπέφτει τα νότα του να προφυλάξει. Οι γεροντοκόρες απέδειξαν πως άλλο ιδέες κι άλλο η πράξη.

Ξεχύνεται έντρομο στο δρόμο, μα ένας ψύχρεμος δικαστής και μια γιαγιά δεν είχαν λόγο. Κι αφού οι υπόλοιποι την είχαν κάνει, το θηρίο πάτησε γκάζι. Τη γριούλα και το δικαστή με τέσσερις πίδους τους αρπάζει. Προσοχή στο γορί! Να στέναξει γιαγιά, να πάρει εμένα είναι απίθανο μάλλον. Θα ήταν τελείως παράξενο και δεν θα το ευχόμουν εκτός των άλλων. Να με μπερδέψει με μια μαϊμού, υποδικαστής ενοχλημένος. Είναι αδύνατον εντελώς, στο τέλος βγήκε γελασμένος.

0: Δοξιώντας λοιπόν τη γιαγιά, το δικαστή σφίγγει με πάθος και προς τους θάνους το τραβά. Ενώ αυτός του φώναζε, κάνεις λάθος. Τι ακριβώς συνέβη εκεί πίσω, αδυνατό να αναφέρω εκτενώς. Μα μ' είχε το θέαμα συνεπάρει, της φρίγος τη ένταση και ρυθμός. Προσοχή στο γορί. Μονάχα πως το κορύφωμα που είχε το αλόκοτο ετούτο δράμα στρίγκλιζε κλαίγοντας ο δικαστής. Στα διαλύματα φώναζε μάνα σαν το φουγκαρά που χθες καταδίκασε για ληστεία και για κενό παραδειγματισμό τον αποκεφάλισε στην πλατεία. Προσοχή στο γορί.
1: Γορίλας του Ζος Μπρασένς με τους συνείδης ύποπτους. Γιορτάζουν οι μαμάδες σήμερα και χρόνια μας πολλά. Οι μαμάδες γάτες συνήθως, δεν ισχύει για όλες, είναι καλές, τρυφερές και φροντιστικές για τα μωρά τους. Μένουν δίπλα τους και προσπαθούν να τα μάθουν να κυνηγάνε, να αντιμετωπίζουν κινδύνους, τα προετοιμάζουν για ό,τι τα περιμένει. Καλό είναι τα μικρά να μείνουν 2 μήνες με τη μητέρα τους να θυλάσουν και να αναπτυχθούν πριν την αποχωριστούν. Η συμπεριφορά τους αλλάζει καθώς τα γατάκια μεγαλώνουν των μαμάδων, περνώντας από την απόλυτη φροντίδα στον απογαλακτισμό και την πειθαρχία. Αν ένα γατάκι είναι πολύ απαιτητικό, δαγκώνει δυνατά ή ενοχλεί τα άλλα μικρά, η μαμά μπορεί να το αγνοήσει, να βγάλει έναν ήχο που εκείνο τον καταλαβαίνει πάρα πολύ καλά ή με ένα ελαφρύ χτύπημα να του δείξει τα όρια του. Και οι ανάγκες τροφής της γάτας και για τα σκυλιά ισχύει το ίδιο, είναι 2-4 φορές περισσότερες. Θέλει την παραπάνω έννοια μας για να είναι δυνατή και να μείνει να φροντίσει τα μωρά της. Οι γάτες για κάποιο λόγο είναι συνήθως πολύ χαλαρές με το να αγγίζουν οι άνθρωποι τα γατάκια τους. Η γάτα μοιάζει πρόθυμη να εμπιστευθεί ότι δεν θα βλάψει το μωρό της. Δεν ισχύει πάντα και αυτό, αλλά είναι κάποιες που είναι αρκετά βολικές και ευχάριστες αυτό. Είναι μια περίεργη συμπεριφορά εκτός γατήσιου χαρακτήρα αυτή. Ίσως και να συμβαίνει επειδή οι γάτες ζουν σε αποικίες και κάνουν συγγονική μέρημνα με άλλες γάτες. Βλέπουν λοιπόν κάποιον ο οποίος ασχολείται με τα μωρά τους και τον θεωρούν συγγονέα. Είναι χαρακτηριστική η αδιαφορία της μαμάς γάτας όταν έχει ολοκληρώσει την αποστολή της. Έχουν ξεπεταχτεί τα γατάκια της, οπότε πότε ακριβώς θα συμβεί αυτό βέβαια κυμαίνεται και τους 2 μήνες μαμά γάτα και στους 2 μήνες μια μαμά γάτα εκδηλώσει την κούρασή της και βγήκε βόλτα χωρίς επιστροφή, αλλά το έχω ζήσει να συμβαίνει και στους 4 μήνες, πιο σπάνιο αυτό. Να θυμηθούμε και τη μαμά γάτα στην περιοχή Σουγκουρλού κοντά στη Μαύρη Θάλασσα που έγινε viral. Πέρσι το καλοκαίρι μια μαμά γάτα πήγε με το γατάκι της στο κτηνιατρίο της περιοχής επειδή εκείνο υπέφερε από λίμωξη στα μάτια. Το προσωπικό του κτηνιατρίου εντυπωσιάστηκε από την εμπιστοσύνη της γάτας, η οποία περίμενε υπομονετικά μέχρι να ολοκληρωθεί η εξέταση του μικρού. Μετά τη θεραπεία η μαμά και το μικρό παρέμειναν υπό την επίβλεψη της κλινικής σε ένα ασφαλή χώρο δίπλα στο ιατρείο. Στις τουρκικές πόλεις οι άνθρωποι αφήνουν τροφή και νερό στα πεζοδρόμια και επιτρέπουν στα δέσποτα να μπαίνουν σε καταστήματα ή ακόμα και στα τζαμιά τους. Αυτή η θετική αλληλεπίδραση επιτρέπει στις γάτες να τους εμπιστεύονται μέχρι και τα μικρά τους όταν κινδυνεύουν.

στην περίπτωση των σκύλων τώρα βρίσκουμε τρυφερές μαμάδες τυλιγμένες γύρω από τα κουτάβια τους για να τα κρατήσουν ζεστά και ασφαλή. Άλλωστε για τα κουτάβια μόλις γεννηθούν η μαμά τους είναι τα μάτια τους και τα αυτιά τους. Γύρω στις 3-4 εβδομάδες η μητέρα αρχίζει σταδιακά να ενθαρρύνει τα μικρά της να τρώνε στερή τροφή μειώνοντας το θυλασμό. Η σχέση είναι τόσο ισχυρή που οι σκύλοι μπορούν να αναγνωρίζουν τη μητέρα τους από τη μυρωδιά ακόμα και 2 χρόνια μετά από τον αποχωρισμό τους. Θυμάμαι που με είχατε ρωτήσει σε κάποια τις πρώτες εκπομπές για τη σκυλίτσα σας που τη βρήκατε να θυλάζει ορφανά γατάκια. Όταν μια σκυλίτσα έχει γεννήσει πρόσφατα και έχει χάσει τα δικά της κουτάβια, το ένστικτό της μπορεί να τη στρέψει στη φροντίδα άλλων μικρών ζώων που έχουν ανάγκη. Ακόμα και αν μια σκυλίτσα δεν είναι έγκυος, μπορεί λόγω ορμονικών αλλαγών να αποκτήσει γάλα, αν έρθει σε επαφή με νεογέννητα που αναζητούν τροφή. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου μια σκυλίτσα που θυλάζει τα δικά της κουτάβια δέχεται στη φωλιά της και ορφανά γατάκια. Το γάλα του σκύλου δεν έχει όμως την ίδια θρεπτική σύνθεση. Το γάλα της γάτας είναι πιο πλούσιο σε πρωτεΐνες κλπ. Είναι απαραίτητο λοιπόν να συμβουλευτείτε ένα κτηνίατρο για συμπληρωματική ειδική σκόνη γάλακτος για τα γατάκια. Πρέπει πάντα να έχετε στο νου σας σε τέτοιες περιπτώσεις, καθώς η συμπεριφορά της σκυλίτσας μπορεί να αλλάξει, αν νιώσει πίεση ή αν τα γατάκια γίνουν υπερβολικά διεκδικητικά, μπορεί να αντιδράσει. Και μια συγκινητική ιστορία της Μάγια, μαμά σκύλα. Τοποθετείται στο Αμαρπούρ της επαρχίας Μπιχάρ στην Ινδία, αρχές του 2026. Την ιστορία αυτή τη μάθαμε από φωτογραφίες και βίντεο που έδειχναν το σκυλάκι βρεγμένο να τρέμει πάνω σε μια μισοβυθισμένη στέγη και να προσπαθεί να προστατεύσει τα 6 νεογέννητα κουτάβια της από τις πλημμύρες. Η Μάγια παρέμεινε πάνω στη στέγη για ώρες μέσα στην καταιγίδα χωρίς τροφή, χρησιμοποιώντας το σώμα της για να κρατήσει τα μικρά της ζεστά και στεγνά όσο γινόταν. Εθελοντές και ομάδες διάσωσης την εντόπισαν, κατάφεραν να μεταφέρουν όλη την οικογένεια μετά σε ασφαλέ σημείο. Η Μάγια αρνήθηκε να εγκαταλείψει τη στέγη μέχρι να βεβαιωθεί ότι και το τελευταίο της κουτάβι είχε διασωθεί. Τα 6 κουτάβια πήραν συμβολικά ονόματα. Ελπίδα, ζωή, προστασία, εμπιστοσύνη, δύναμη, αγάπη.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: ΕΡΤ News Radio 105,8.

0: σεβασμό στο τραγούδι. Ο Γιώργος Κορδομενίδης είναι παραγωγός ραδιοφωνικών εκπομπών, κυρίως στην Αρτρία, δημοσιογράφος, επιμελητής εκδόσεων. Παρουσιάζει βιβλία στις εφημερίδες Αγγελιοφόρος, Κυριακής και Καθημερινή. Από το 1987 εκδίδει και διευθύνει το λογοτεχνικό περιοδικό Εντευκτήριο, τις εκδόσεις του Εντευκτήριου και τις άλλες εκδηλώσεις του. Ο Γιώργος Κορδομενίδης συγκατοίκησε επί χρόνια, θα μας πει πόσα σε λίγο, με τον κύριο Ήμο. Καλησπέρα σας, κύριε Κορδομενίδη.
1: Γεια σας.
0: Πριν από τον κύριο Ήμο συγκατοικήσατε ποτέ σας με ζώα?
1: Όχι.
0: Ποτέ?
1: Δεν είχα ποτέ άλλο κατοικίδιο. Ως παιδί υπήρχε ένα δέσποτο που γυρόφερνε στην αυλή, στη βεράντα του πατρικού μου σπιτιού για να του δώσουμε φαγητό. Αλλά κάποια στιγμή εξαφανίστηκε.
0: Ναι. Όμως μια ευαισθησία και έτσι μια συμπάθεια προς τα ζώα εσείς έχετε, είχατε πάντα.
1: Κοιτάξτε, συγχωρείτε. Συγγνώμη, με βασανίζει μία ίωση.
0: Ναι, ναι.
1: Θα είμαι απολύτως ειλικρινής.
0: Ναι.
1: Ειδικά για τα σκυλιά είχα μία ήπια φοβία.
0: Ναι.
1: Δεν τα ήθελα πολύ κοντά μου.
0: Ναι.
1: Επικοιώθηκα κάπως στο σπίτι της καθηγήτριας λαογραφίας Άλκης Κυριακίδου Νέστορος.
0: Ναι.
1: Στο σπίτι της οποίας με το σύζυγό της Στέλιο Νέστορα υπήρχε ένα μεγαλόσωμο σκυλί.
0: Ναι.
1: Για τις ανάγκες μιας συνέντευξης για το αφιέρωμα του Εντευκτηρίου στη ζωή και το έργο της, χρειάστηκε να την επισκεφτώ αρκετές φορές για ηχογραφήσεις και μέσα από αυτή τη διαδικασία σιγά σιγά εξοικειώθηκα με τη μικρή απόσταση από ένα σκύλο και μάλιστα μεγαλόσωμο.
0: Ναι, βέβαια. Και πώς μπήκε ο κύριος Ήμος στη ζωή σας?
1: Ο κύριος Ήμος μπήκε από την πίσω πόρτα.
0: Ναι.
1: Ένας φίλος μου ανέβασε στο Facebook ένα σύντομο βίντεο με τρία σκυλάκια που παίζανε σε κάτι σκαλοπάτια, γράφοντας ότι αυτά είναι τρία δέσποτα στην αυλή του εργοστασίου όπου εκείνος εργαζόταν. Και έλεγε ότι προσφέρονται αν κάποιος θέλει και τα λοιπά. Εγώ μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν είχα σκεφτεί ποτέ να πάρω ένα κατοικίδιο, ούτε είχα αισθανθεί την ανάγκη μιας παρουσίας έστω ζώου στην απολύτως μοναχική ζωή μου. Δεν ξέρω πώς και γιατί, χωρίς να το καλοσκεφτώ, του τηλεφώνησα και του είπα θέλω το ένα εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Όταν επιστρέψω από την Αθήνα, γιατί ήμουν στην Αθήνα τότε, θα σε ειδοποιήσω. Δεν ζήτησα ούτε να τα δω και να διαλέξω, ούτε να είναι ασθενικό ή φιλικό, ούτε να με απασχολήσουν τα χρώματα για να διαλέξω κτλ. Τίποτα απολύτως. Μερικές μέρες μετά, με την επιστροφή μου, μου έφερε μέσα σε ένα χαρτόκουτο ένα κουτάβι. Γύρω στους τρεις μήνες ήταν τότε, από ό,τι είπε η κτηνίατρος που το είδε. Με μία κουβερτούλα και ένα κιλό κροκέτες. Λοιπόν, μπήκαμε στο σπίτι. Εγώ δεν ήξερα καθόλου πώς αντιμετωπίζουμε ένα σκυλί μικρό. Άφησα το χαρτοκιβώτιο σε κάποιο μέρος μέχρι να συνηθίσω την ιδέα. Αλλά ο κύριος Ήμο, όπως τον ονόμασα αργότερα, βγήκε σε λίγο από το χαρτόκουτο και εγκαταστάθηκε στη γωνία του υπνοδωματίου.
0: Α, τι βρήκε τη θέση?
1: Είχε βρει τη γωνιά του. Ωραία. Ακριβώς. Δεν ήταν έρωτας από την πρώτη ματιά. Σιγά σιγά, και αφού μυρίσαμε ο ένας τον άλλο μερικές μέρες, αρχίσαμε να βρίσκουμε τα πατήματά μας. Και ο Ήμο εξελίχθηκε στον μεγαλύτερο έρωτα της ζωής μου.
0: Ναι, ναι. Νομίζω ότι είσαστε μαζί 10 χρόνια και 6
1: μήνες. 10 και μισό χρόνια.
0: Ναι,
1: 10
0: ναι.
1: και μισό χρόνια.
0: Μάλιστα. Και είσαστε μαζί, δηλαδή σε δουλειές, οτιδήποτε ήταν δίπλα σας?
1: Κοιτάξτε, εγώ όταν απέκτησα τον Ήμο είχα πια βγει στη σύνταξη από τη δουλειά μου στην Εθνική Τράπεζα.
0: Ναι.
1: Και ήμουν όλη μέρα στο σπίτι και δούλευα.
0: Οπότε λοιπόν, ήταν βολικό.
1: Είτε ήμουν στο σπίτι, είτε έβγαινα για οποιαδήποτε δουλειά από το σπίτι, ο Ήμο ήταν πάντα μαζί μου.
0: Να, να. Το είπα γιατί έχω δει φωτογραφίες από τη σελίδα του κύριου Ήμο,
1: ναι,
0: που έχει στο Facebook, και έτσι υπέθεσα ότι ήταν η σκιά σας ή η σκιά του εσείς.
1: Εγώ είμαι η σκιά του. Mm. Διότι γνωστοί και φίλοι που μας έβλεπαν μαζί στον δρόμο το πρωί δεν έλεγαν «Γεια σου Γιώργο», έλεγαν «Καλημέρα κύριε Ήμο». Εγώ σαν να μην υπήρχα. Με συγκινεί πάρα πολύ ότι ακόμη και τώρα άνθρωποι που έχουν πολύ καιρό με βλέπουν και μου λένε «Γιατί μόνος?». Mm. Διότι αν κάποιος δεν είναι στο Facebook δεν μπορεί να ξέρει το ατομικό δράμα που έζησα εγώ με τον πρόωρο θάνατο του Ήμο από καρκίνο.
0: Α, καρκίνο έπαθω Ήμο.
1: Είχε τρεις όγκους.
0: Mm, μάλιστα.
1: Και αυτή η ιστορία με βρήκε εντελώς απροετοίμαστο, γιατί το ζώο ήταν, δεν ήταν 11 ετών. Ναι. Του παρήχα όση φροντίδα μπορούσα και ήξερα.
0: Ναι.
1: Και είχα την ψευδαίσθηση, την ελπίδα, πείτε το όπως θέλετε, ότι είχε μπροστά του μερικά χρόνια ζωής ακόμη.
0: Ναι.
1: Ευτυχώς δεν επαληθεύτηκε αυτό το αισιόδοξο σενάριο.
0: Ναι, ναι, ναι. Και άκουσα και την εκπομπή σας φυσικά, την οποία κάνατε λίγο αργότερα, Νοέμβρη, νομίζω κάπου εκεί.
1: Όχι,
0: να...
1: την εκπομπή την έκανα 5 μέρες μετά το θάνατο.
0: Ήταν. Ναι, ναι. Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω πώς βρήκα τη δύναμη.
0: Ναι. Είναι σπαρακτικό. Έχω χάσει ζώα φυσικά και ξέρω πάρα πολύ καλά.
1: Είναι απερίγραπτο, κυρία Καπλάνη. Εγώ ναι, έκλαψα για το Ήμο όσο δεν έκλαψα για το θάνατο της μάνας μου.
0: Ναι, και είναι και η μέρα σήμερα, οπότε είναι λίγο χειρότερο. Ο Ήμο τι ιδιαίτερο είχε, έχετε καταλήξει ποτέ?
1: Κοιτάξτε,
0: ήταν αυτό.
1: Ο Ήμο ήταν καταρχάς ένα σκυλί, θα έλεγα έξυπνο. Βέβαια αυτό μπορεί να το πει ο...
0: Κάθε άνθρωπος μένει με ζώο, ναι.
1: Για το κατοικίδιό του. Άξυπνο, βέβαια, αυτό μπορεί να το πει ο
0: κάθε άνθρωπος μένει με ζώο, ναι.
1: Για το κατοικίδιό του.

0: χαδιάρικο μέχρι την ηλικία που αξιώθηκε να ζήσει.
1: Ναι.
0: Κοιμόταν στο κρεβάτι μου, όχι δίπλα μου, επάνω μου το μισός.
1: Α,
0: έχωνε τη μουσούβα του στη μασχάλη μου.
1: Ναι.
0: Βγαίναμε να περπατήσουμε και ακόμη σε κάποιο ασφαλές περιβάλλον που υπήρχε περίφραξη και τα λοιπά, αν τον άφηνα για λίγο,
1: ναι,
0: από τον έλεγχό μου, ο ήμος δεν απομακρυνόταν από μένα πάνω από 1-1,5 μέτρο. Δεν έτρωγε αν δεν είχα φάει πρώτα εγώ.
1: Α, ήταν ένα σκυλί με
0: δηλαδή του έβαζα
1: αρχές
0: φαγητό, πήγαινε, ναι, το μύριζε και έφευγε. Και αφού τελείωνα το φαγητό μου, έκανα μια μικρή απάτη. Τώρα μεταξύ μας μιλάμε, μπορώ να,
1: ναι,
0: το πω.
1: Ναι, ναι.
0: Έκανα ότι αδειάζω στο δοχείο του φαγητού του κάτι από το πιάτο μου. Μερικές φορές δεν άδειαζα,
1: ναι,
0: τίποτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ας πω, όταν είχα φάει όσπρια, τι να βάλω στο ζώο, να φάει φασόλια ή ρεμπίφια. Λοιπόν, ο ήμος σε 5 λεπτά το είχε καθαρίσει το φαγητό του.
1: Ναι, ναι, διότι του είχατε βάλει.
0: Καταλάβατε. Είχαμε πολύ μεγάλο δέσιμο.
1: Αυτό ήταν. Κάπως το καταφέρατε και είχατε ένα μεγάλο δέσιμο αυτό το σκύλο. Δεν θα
0: κάποια
1: τολμήσω
0: στιγμή που αντιμετώπιζα ένα σοβαρό πρόβλημα προσωπικό, όχι υγείας πάντως.
1: Ναι.
0: Ήμουν όλη μέρα στο τηλέφωνο, φοβερά αγχωμένος και τα λοιπά. Ο ήμου τις ημέρες εκείνες δεν κουνήθηκε από τον καναπέ. Δεν γάβγησε. Ναι. Δεν ζήτησε τίποτε, ούτε να βγει έξω, ούτε να φαγητό, ούτε τίποτα απολύτως.
1: Έδειξε
0: έναν απίστευτο σεβασμό,
1: ναι,
0: και κατανόηση σε αυτό το οποίο περνούσα.
1: Ναι.
0: Ήτανε πάρα πολλά τα περιστατικά που μας δέσανε με αυτόν τον τρόπο. Αλλά προσπάθησα να σας πω ότι η εξάρτηση του ενός από τον άλλο ήταν αμοιβαία.
1: Ναι,
0: δεν,
1: ναι,
0: ήμουν εγώ,
1: ναι,
0: που αγαπούσα το σκυλί μου, ήταν και ο ήμο που αγαπούσε εμένα.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε.
1: Νομίζω είναι η ιδανική συνθήκη αυτή. Αν και με τα σκυλιά είναι πολύ πιο εύκολο να συμβεί, παρότι με μια γάτα ίσως.
0: Ναι.
1: Τα σκυλιά είναι...
0: Δεν είχα μπει ποτέ σε πειρασμό να πάρω γάτα. Γενικά δεν είχα μπει ποτέ σε πειρασμό να πάρω κατοικίδιο.
1: Αυτό είναι το φοβερό.
0: Το είπα και στην αρχή. Δεν κατάλαβα πώς έγινε αυτό,
1: ναι,
0: το πράγμα.
1: Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Και δεν θα τολμήσω να πω αν θα πάρετε κάποιο άλλο.
0: Δεν είμαι έτοιμος.
1: Να, μάλιστα. Είναι λογικό.
0: Περνά από το μυαλό μου διάφορες σκέψεις. Μία από αυτές είναι ότι θα ήταν ένα είδος προδοσίας προς τον Δήμο.
1: Ναι. Όπως το βλέπετε εσείς. Δεν
0: να
1: είναι
0: δοκιμάσω, ναι, να δοκιμάσω να τον αντικαταστήσω ή να τον υποκαταστήσω από κάποιο άλλο σκυλί. Και επίσης είναι ακόμη τόσο πρόσφατος, παρότι πέρασαν 9 μήνες,
1: ναι,
0: από τον θάνατό του, είναι τόσο πολύ πρόσφατος στα μάτια μου, στην αίσθησή μου, και τόσο δυνηρό το γεγονός της απώλειάς του, που δεν ξέρω αν μπορώ να διαχειριστώ ξανά μια αρρώστια ή ένα τέλος πάλι.
1: Απολύτως κατανοητό και ο καθένας πενθεί και στο διάστημα, το χρονικό που θέλει και που το υποβάλλει ο εαυτός του.
0: Το μόνο που αισθάνομαι ότι με παρακινεί είναι η σκέψη ότι μπορεί να βοηθήσω.
1: Σωστό.
0: Ένα, ναι, ζώο το οποίο ταλαιπωρείται είτε σε καταφύγιο είτε...
1: Ναι.
0: Αλλά δεν έχω βρει την ισορροπία ανάμεσα σε αυτές τις δύο καταστάσεις. Καταλάβατε.
1: Μάλιστα. Στην ώρα τους θα γίνουν όλα, κύριε Κορδομενίδη, είμαι απόλυτο σίγουρη.
0: Αισθάνομαι ευγνωμοσύνη τη ζωή, γιατί μου δώρισε αυτό το υπέροχο πλάσμα και ζήσαμε 10,5 χρόνια μέσα σε αμοιβαία λατρεία και αφοσίωση. Αυτό ήταν ένα,
1: ναι,
0: εξαιρετικά πολύτιμο δώρο. Για,
1: ναι,
0: μένα.
1: Ναι.
0: Ο οποίο μάλιστα προέκυψε εντελώς απροσδόκητα.
1: Ναι, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί έβλεπα κατά καιρούς, ανεβάζετε κάποιες γατοαπικίες στις οδούς Βόλου, ας πούμε, μια φοβερή φωτογραφία.
0: Ναι, δεν έχω καμία αντιπαθία για τις γάτες.
1: Ναι, αλλά δεν θα τις αποφασίζατε να γίνετε συγκάτοικοι.
0: Νομίζω πως όχι. Και ίσως ένας λόγος που ασυνείδητα ή στο υποσυνείδητό μου.

0: φοβόταν ήταν οι τρίχες. Αλλά ο ίμο μαδούσε πάρα πολύ.
1: Οπότε αυτό δεν το γλιτώσα.
0: Στην πραγματικότητα δεν γλίτωσα δηλαδή.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Κορδομενίδη, να είστε καλά, να τον θυμάστε.
0: Σας ευχαριστώ πάντα. Πολύ, κύριε Καπλάνη. Σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Γεια σας.

όλα αλλάζουνε και εμείς χαθήκαμε μες στη ρουτίνα που είμαστε δεμένοι. Στα μάτια πια δεν με κοιτάς και έχω ένα φόβο στην καρδιά πως όλα τέλειωσαν, τίποτα πια δεν μένει. Στα μάτια πια δεν με κοιτάς και έχω ένα φόβο στην καρδιά πως όλα τέλειωσαν, τίποτα πια δεν μένει.

Ένα παραμυθάκι να γλυκαθούμε πριν σας αφήσω. Υπάρχει ένας ιαπωνικός μύθος. Οι Ιάπωνες αγαπάνε τις γάτες και τις θεωρούν και τυχερά ζώα. Υπάρχει λοιπόν ένας μύθος σχετικά με τις γάτες που φεύγουν από το σπίτι τους και μετά δεν ξέρουν πώς να επιστρέψουν. Σύμφωνα με αυτόν λοιπόν, αν απευθυνθείς τις γάτες της γειτονιάς σου που ζουν αδέσποτες στο δρόμο, αν τους μιλήσεις όπως θα μιλούσες οποιονδήποτε άνθρωπο, αν τους πεις το όνομα της γάτας σου που έχασες, τους την περιγράψεις, τους εξομολογηθείς πόσο πολύ την αγαπάς και πόσο σου λείπει και πόσο πολύ θέλεις να τη δεις να επιστρέφει και πάλι σε σένα. Αν λοιπόν τους δώσεις και τη διεύθυνση του σπιτιού σου, τότε οι αδέσποτες γάτες, λέει, της γειτονιάς θα συνεργαστούν όλες μαζί και θα ψάξουν να βρουν τη δική σου γάτα. Λέγεται πως κάθε φορά που μια χαμένη γάτα βρίσκει το δρόμο της επιστροφής, είναι γιατί οι γάτες του δρόμου ένιωσαν τη στενοχώρια σου και συνεργάστηκαν όλες μαζί για να στη βρουν.

Έρχονται τα πιο ενδιαφέροντα πολιτιστικά νεότερα της εβδομάδας που ξεκινάει αύριο. Η Ιωάννα Ταραμπίκου θα σας τα πει σε λίγο. Η Σύση Καπλάνη ήταν στο μικρόφωνο, ο Θάνος Τσιμέκας ρύθμισε τον ήχο. Χρόνια πολλά στις μαμάδες, καλό βράδυ, καλή εβδομάδα.

0: Era Sport 101,8.
1: Τόμπαλε! Τόμπαλε!
2: Από κάρφωμα!
3: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
2: Τρελάνε μας!
1: Τρίποντο! Τρίποντο!
2: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ακούτε Era Sport.

Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε η ποδοσφαιρική προθέρμανσή μας με μάτς που δεν είχαν βαθμολογικό ενδιαφέρον, γιατί τώρα ανεβαίνουν οι ρυθμοί. Πάμε σε δύο μεγάλα ντέρμπι. Η Ερασπόρ θα είναι παρούσα και στα δύο γήπεδα. ΑΕΚ Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Πριν υποδεχθώ τον Ηλία Δρυμώνα και τον Δημήτρη Γιαχανατζή, να υπενθυμίσω. Άρης Όφη 3-1, Βόλος Λεβαδιακός 0-3 στα play-off για τις θέσεις 5-8. Σε ό,τι αφορά την Αγγλία, είμαστε στο 31ο λεπτό, West Ham Arsenal 0-0 τελικά. Αποτελέσματα Crystal Palace Everton 2-2, Burnley Aston Villa 2-2 και Nottingham Newcastle 1-1. Στη Γερμανία, δεύτερο γκολ για την Heidenheim στο μάτς με την Κολονία 1-2 στο 35, τελικό Αμβούργο Φράιμπουργκ 3-2. Στην Ισπανία στο 88, Athletic Bilbao Valencia 0-1, τελικό Mallorca Villarreal 1-1. Καμπιονάτο στο ξεκίνημα του αγώνα Πάρμα Ρώμα 0-0, τελικά Βερόνα Κόμο 0-1, Κρεμονέζα Πίζα 3-0 και Φιωρεντίνα Τζένοα 0-0. Και στην Αγγλία ολοκληρώθηκε ο αγώνας για τα play-off για την δεύτερη κατηγορία, Grimsby Salford 1-2. Ερασπόρ, μικρόφωνο στα γήπεδα, να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γενικοπούλου, την Χρύσα Αντωνιάδη, την Βιβίνη Νικολοπούλου που ήταν μαζί μας και θα παραμείνουν στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Υποδέχομαι τον Δημήτρη Γιαχανατζή και τον Ηλία Δρυμώνα. Σε όλους εσάς, καλό βράδυ, να είστε όλοι καλά.

0: Ναι, τυχαία μπήκε το τραγούδι των Blonde in Number One. Μπήκε ο Δημήτρης Γιαχανατζής και ήθελε υποδοχή, κατάλαβες. Ήθελε ιδιαίτερη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Χαλαρό σε βρίσκω. Δεν έχει μάτς να παίζετε αυτή τη στιγμή, γι' αυτό.
1: Γι' αυτό είμαι χαλαρός.
0: Ναι. Αλλά σε λίγο όμως, σε 20 λεπτά.
1: Φουλ δράση.
0: Αρχίζουν τα απανωτά. Διότι έχουμε μπει πλέον όχι απλά στο δεύτερο γύρο των playoff, αυτό που εμείς παραδόξως λέμε τελική ευθεία έχει τρεις αγωνιστικές. Εμείς λοιπόν ορίζοντας στην Ελλάδα, αποδεχόμαστε τα παραδείγματα του εξωτερικού, λέμε να το κάνουμε και εμείς. Αλλά το κάνουμε με ένα δικό μας πάντα τρόπο.
1: Πάντα πρέπει να
0: πρωτοτυπούμε. Αντιγραφή πλήρη, ρε παιδί μου, δυσκολευόμαστε να κάνουμε. Όχι, θα έχει ελληνική πατέντα. Έτσι. Θα έχει ελληνικό στοιχείο. Θα έχει ελληνική ιδιαιτερότητα. Άρα, τρεις αγωνιστικές τελευταίες στο playoff, θα μάθει αυτό ο χρόνος. Εντάξει. Όταν όλο τον υπόλοιπο χρόνο, αυτό είναι το παράδοξο στην πραγματικότητα, Δημήτρη, φτιάχνουν ένα τηλεοπτικό πρόγραμμα με βάση όχι τις ανάγκες των ομάδων, αλλά με βάση τις ανάγκες
1: των καναλιών.
0: Και μετά τους πιάνει το αίσθημα της ισονομίας.
1: Ναι. Τώρα, παιδιά, μπορούμε να τα φέρουμε όλα την ίδια ώρα, δεν πειράζει.
0: Ναι, γιατί είναι μόνο δύο. Γι' αυτό. Τέλος πάντων, να αφήσετε αυτά, δεν βγάζει άκρη. Εδώ, σε αυτή τη χώρα, δεν βγάζει ποτέ άκρη. Τα λες, τα ξαναλες. Για παράδειγμα, τι προπονηταράς είναι ο Dragan Sacco το βράδυ της Πέμπτης και τι άσχετος είναι το βράδυ του Σαββάτου. Γιατί πράγματι μέσα από τα χέρια της έχασε η ΑΕΚ ένα ολόκληρο ευρωπαϊκό τρόπαιο, αλλά αυτό δεν μπορεί να αλλάζει την ταυτότητα ενός προπονητή, ξέρετε.
1: Και στη διάρκεια του μάτς ήταν μάγος.
0: Τρία δεκάλεπτα μάγος.
1: Ναι, αυτό θέλω.
0: Τρία δεκάλεπτα μάγος εσύ. Και μετά του πήραν το ραβδάκι προφανώς. Το πούλησε το ραβδάκι, δεν ξέρω εγώ. Λοιπόν, με καλή διάθεση ξεκινάμε εδώ από την Έρα Σπορ, μικρόφωνο στα γήπεδα, μέρος δεύτερο στην πραγματικότητα, διότι είπαμε στις 7.30 και θα το συνηθίσετε αυτό σαν ώρα, θα έχουμε την παράλληλη κόντρα της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό και του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ, μια ημέρα που μπορεί να εξελιχθεί σε ανάδειξη της ΑΕΚ ως πρωταθλήτριας Ελλάδος. Ακριβώς. Είναι πολύ απλό το σενάριο, να σας το πούμε. Νίκη της ΑΕΚ του Παναθηναϊκού που ξαφνικά έχασε ένα σωρό παίκτες και πάει ελιπέστατος και ψυχικά αποδυναμωμένος. Και ψυχικά αποδυναμωμένος στη Νέα Φιλαδέλφεια για να παίξει με την ΑΕΚ. Λοιπόν, αν κερδίσει η ΑΕΚ, έρθει η ισοπαλία του Ολυμπιακού ΠΑΟΚ, το άλλο ντέρμπι της σημερινής βραδιάς, εκεί τελειώνουν όλα. Η ΑΕΚ αναδεικνύεται πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ενώ αν κερδίσει η ΑΕΚ και βρεθεί νικητής στο Καραϊσκάκης, είναι ισόβαθμη, θυμίζω, ο Ολυμπιακός με τον ΠΑΟΚ. Όποιος κερδίσει θα έχει ακόμα μια τόση αμυδρά ελπίδα να... Μάλλον αυτό που μπορεί να το εκτιμήσει ο καθένας, αν θα είναι αμυδρά ή όχι, να κλέψει τον τίτλο από την ΑΕΚ. Πώς? Σε ισοβαθμία.
1: Υπάρχει και το άλλο σενάριο.
0: Σε ισοβαθμία, γιατί η ΑΕΚ θα παραμείνει στο συνέξι,
1: ναι.
0: Αλλά θα έχει να παίξει με αυτή την ομάδα μια φορά. Εντάξει. Και να έχει την πιθανότητα να χάσει και ένα ακόμα παιχνίδι μέχρι το τέλος των play-off. Να κάνει δηλαδή δύο ήττες μετά η ΑΕΚ και η ομάδα που θα κερδίσει το Καραϊσκάκη σήμερα να κάνει δύο νίκες και με τέτοιο τρόπο που να επικρατήσει την ισοβαθμία.
1: Υπάρχει και το άλλο σενάριο, το οποίο είναι δεν κερδίζει η ΑΕΚ απόψε, φέρνει ισοπαλία, ναι, ή χάνει. Έχουμε νικητή στο Καραϊσκάκη και πλέον έχουμε θρίλερ.
0: Ναι, σωστά, είναι και αυτό. Δηλαδή ότι γιατί ντέρμπι είναι, ξέρετε αυτά, τα ΑΕΚ Παναθηναϊκός και το καθεξής. Μπορεί να είναι λιπέστατος, μπορεί να είναι ψυχικά αποδυναμωμένος, αλλά μέσα σε μια βραδιά ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Είναι και ποδόσφαιρο αυτό, δεν είναι μπάσκετ.
1: Βέβαια.
0: Διότι χθες, για παράδειγμα, στο τελικό του Basketball Champions League στην Ισπανία συνέβη ο μπασκετικός συνδυασμός για να χάσει ένα μάτς μέσα στα χέρια σου. Τι γίνεται, δεν βάζεις πλέον εσύ τίποτα. Παίρνουν αέρα οι άλλοι, βλέποντας ότι έχεις θολώσει την επίθεση και μετά αυτοί τα βάζουν όλα. Ό,τι και να κάνουν μπαίνει. Καταλάβατε. Αυτό έγινε χθες. Και έτσι θα το πω έτσι όπως το είπα και στον Δημήτρη προηγουμένως, όταν μείναν τελευταία 19 δευτερόλεπτα και είχε ολόκληρη επίθεση άκρη δική της για να πάρει το τρόπαιο, ήμουνα βέβαιος, βλέποντας όλο το προηγούμενο διάστημα, ότι θα είναι μια τραγική επιλογή η τελευταία και τραγική ήταν. Φανταστείτε, ναι, ότι αυτός που την κατέβασε, αυτός εκτέλεσε. Οι άλλοι δεν την ακούμπησαν την μπάλα. Τόσο, δηλαδή, πώς να σου το πω, βρε παιδί μου, και οργανωμένοι σωστά να ήταν από τον προπονητή και να τα είχαν συμφωνήσει τι ακριβώς θα συμβεί, δεν συνέβη τίποτα από αυτά στο παρκέ. Είναι, είπαμε, αν το μυαλό κολλήσει σε όλο το φάσμα της ζωής μας, αν το μυαλό κολλήσει, μετά δεν υπάρχει σωτηρία, δεν υπάρχει διαφυγή. Γι' αυτό και δεν υπήρχε ΑΕΚ στην παράταση.
1: Πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία όμως.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Εγώ λέω δεν πειράζει.
1: Ήταν συν 17.
0: Θα σου εξηγήσω και εγώ δεν πειράζει.
1: Το ημίχρονο έκλεισε το τρίτο δεκάλεπτο και με συν 18 πήγε διαφορά.
0: Κοίταξε, θα σου πω. Πειράζει πάντα να χάσει τέτοιο μα. Πειράζει περισσότερο από το να το έχουν πάρει άλλοι από το πρώτο δεκάλεπτο. Όπως φαίνεται η ΑΕΚ το έχει πάρει από το πρώτο ημίχρονο. Αλλά δεν πειράζει, λέω ταυτόχρονα με την έννοια ότι παίζεσαι τελικούς. Πήγαινε σε τελικές διοργανώσεις και μόνο θα δεις ότι και τα παθήματά σου θα γίνονται σιγά σιγά μαθήματά σου.
1: Και νομίζω ότι έτσι χτίζονται και οι μεγάλες ομάδες. Μα από τέτοια παιχνίδια.
0: Με τον Λευτέρη Πετρούνια να γυρνάει από το Ρίο Θριαβευτή στο αεροδρόμιο και να ξεκινάει τις δηλώσεις του από τις αποτυχίες του. Έτσι. Πόσες πίκρες γνώρισε ο αθλητής μέχρι να αρχίσει να παίρνει τίτλους.
1: Ναι.
0: Και τ' άκουγε ο εξάχρονος γιος μου και του μείνε αυτή η ατάκα. Του μείνε ότι πρώτα ξεκινάς από την αποτυχία. Ο Μάικλ Τζόρνταν στον απολογισμό της καριέρας του δεν μέτρησε τους τίτλους του. Μέτρησε τα άστοχα σουτ
1: τις
0: αποτυχίες του που τον οδήγησαν μετά στους θριάβους. Καταλάβατε.
1: Ναι, ξέρεις γιατί ήταν απολύσεις όλα αυτά και λες... θα μπορούσα να έχω περισσότερους τώρα τίτλους στην καριέρα μου. Θα μπορούσα να έχω κάνει πολύ περισσότερα πράγματα αν δεν έκανα εκείνο το λάθος.
0: Ναι, αλλά το λάθος μετά σου έγινε μάθημα και μετά το κάνεις σωστά αντί να το κάνεις λάθος. Λοιπόν, τέρμα φλιαρία. Πάμε να δούμε τι έχουμε μπροστά μας. Μάλλον ναι, να δούμε τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Καταρχάς, διότι οι Γάλλοι για παράδειγμα σήμερα παίζουν όλα τα παιχνίδια τους ταυτόχρονα στις 10 η ώρα το βράδυ. Αυτή είναι τώρα στην προτελευταία αγωνιστική.
1: Και τελευταία θα γίνει πάλι ταυτόχρονα.
0: Ναι, έχουν και κάποια χρωστούμενα παιχνίδια. Το γαλλικό ποτάμι λοιπόν απόψε είναι όλο στις...
1: στις 10.
0: Όχι όλο, είναι 8, 8 μάτς. Κάποιο μάτς έχει γίνει ή θα γίνει. Είναι 8 μας 16
1: αμέσως,
0: ενώ οι ομάδες είναι 18.
1: Χθες δεν είχαμε παιχνίδι στην Γαλλία και πρέπει να ούτε έχουμε αύριο, ούτε αύριο έχουμε.
0: Τις πάμε. Ενώ να πούμε ότι στην αγγλική Premier League νωρίτερα η Crystal Palace ήρθε 2-2 με την Everton, η Burnley 2-2 με την Aston Villa, η Nottingham 1-1 με την Newcastle.
1: Τη ισοπαλία
0: αυτό. Και το West Ham Arsenal τι θα λέει αυτή τη στιγμή.
1: Ισόπαλο.
0: Απλώς
1: δεν έχει γκολ ακόμα.
0: Δεν έχει σκορ. Ναι, γιατί αφού τα άλλα ήταν 2-2-1-1, να μην υπάρχει και ένα 0-0. Σε εξέλιξη όμως. Ωραίο αυτό. Θα είναι σπάνιο αυτό να τελειώσουν 4 μάτς τις ίδιες μέρες με ισοπαλία στην Premier League. Στη Γερμανία νωρίτερα το Hamburgo κέρδισε 3-2 τη Freiburg. Καταλαβαίνετε, είδατε, οι ομάδες που είχαν τα μάτς τα ευρωπαϊκά δεν κερδίζουν μετά εύκολα. Η Freiburg πήγε σε ολόκληρο τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης για πρώτη φορά στην ιστορία της και έχασε μήνα από το Hamburgo. Η Κολονία, η ομάδα μου, χάνει πάλι 1-2. Σχεδόν στη λήξη έχει φτάσει του πρώτου ημιχρόνου το μάτς.
1: Καθυστερήσεις, ναι.
0: 1-2 από τη Heidenheim και στις 8.30 θα παίξουν οι Mainz με την Union Βερολίνου. Στα δικά μας play-off για την πέμπτη θέση που δεν έχει όμως καμία αξία.
1: 5-8, πλέον, ναι.
0: Ο Άρης κέρδισε 3-1 τον Όφη και ο Βόλος 0-3 από το Λεβαδιακό.
1: Το μόνο ενδιαφέρον...
0: Σκόθηκα να πανώ πάλι από φίλους του Λεβαδιακού εναντίον του Μπέου. Μεταφέρθηκε στο Βόλο, όχι.
1: Δεν νομίζω. Το μόνο ενδιαφέρον εδώ, αν θέλεις να πεις ότι υπάρχει κάποιο ενδιαφέρον, είναι η ομάδα που θα καταλάβει την πέμπτη θέση μόνο και μόνο για το γόητρο, έτσι. Ο Λεβαδιακός αυτή τη στιγμή είναι στην πέμπτη θέση με 28, ακολουθεί ο Άρης με 25. Είναι οι δύο ομάδες που έχουν ξεχωρίσει.
0: Ο Άρης δεν σώζει κανένα γόητρο φέτος.
1: Εντάξει, ό,τι μπορείς να σώσεις τώρα. Σαν...
0: Λοιπόν, στην Ισπανία είχαμε νωρίτερα Μαγιόρκα Βιγιαρεάλ 1-1 και Αθλέτικ Μπιλμπάο Βαλένθια 0-1. Κοίτα να δεις, κερδίζουν και στο ποδόσφαιρο πλέον.
1: Ναι, νυχτερίδες παντού.
0: Και αργότερα έχουμε σε 7.30 ο Βιέδο Χετάφε και στις 10 το Μπαρσελόνα Ρεάλ Μαδρίτης χωρίς Εμπαπέ.
1: Χωρίς Εμπαπέ, πραγματικά.
0: Εκεί τα πράγματα έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο.
1: Και περιμένω να δω πώς θα είναι η αντίδραση των παιχτών της Ρεάλ με όλα αυτά που έχουν γίνει στα αποδυτήρια το τελευταίο διάστημα.
0: Όχι, όχι, το χειρότερο για μένα αυτό που συμβαίνει με τον Εμπαπέ. Δηλαδή που έχουν μαζευτεί τόσα εκατομμύρια υπογραφές.
1: 12 εκατομμύρια υπογραφές για να φύγει.
0: 12 ήταν την Παρασκευή. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρω πώς είναι.
1: Okay.
0: 12 ήταν το βράδυ της Πέμπτης για να είμαι ακριβής.
1: Για να φύγει ο Γάλλος, έτσι.
0: Είναι γελίο αυτό που γίνεται εις βάρος του Εμπαπέ, ο οποίος έχει πετύχει 41 γκολ φέτος και είναι από διαπομπέως τράγος. Για μία ανακατοσούρα που την ξεκίνησε ο Βινίσιος στην Ρεάλ Μαδρίτης. Τέλος πάντων, Επαναλαμβάνω, Μπαρσελόνα Ρεάλ Μαδρίτη στις 10 το βλέπει στο μάτς αυτό έτσι κι αλλιώς.
1: Ούτως ή άλλως.
0: Παρότι η βαθμολογική διαφορά είναι πλέον τεράστια. Πώς είναι, 11 βαθμοί, ε.
1: Ναι, δεν ναι. Προλαβαίνει να κάνει τίποτα.
0: Λοιπόν, και είμαστε τώρα στην
1: 35η. 88 η Μπαρσελόνα, 77 η Ρεάλ.
0: Ναι, ναι, ναι. Στην Ιταλία, προηγουμένως, Βερόνα Κόμο, 0-1, Κρεμονέζη.
1: Με Τάσο Ντουμπίκα, ε.
0: Πάλι. Πάλι ο Τάσος.
1: Πάλι το έκανε ο Τάσος, στέλνει την Κόμο στην Ευρώπη.
0: Ναι, διότι η Κόμο με αυτή την νίκη είναι, κάτσε να δω τώρα, δεν ξέρουμε τι είναι η Κόμο. Αν είναι Ευρώπη απλά γιατί διεκδικεί και το Champions League, όπως ξέρεις η Κόμο. Και το διεκδικεί και σε βάρος της Μίλα. Τέλος πάντων, θα δούμε. Πάντως η Κόμο έχει 36, σε 36 αγώνες 65 βαθμούς, αυτό που λέει ο Δημήτρης, είναι στην πέμπτη θέση. Η Ρώμα, που αυτή τη στιγμή είναι ισόπαλη, έχει τους ίδιους. Ενδέχεται λοιπόν να την αφήσει στην έκτη θέση. Αλλά είναι πάρα πολύ μακριά, όπως ξέρετε, η Αταλάντα. Αυτό το έχει λοιπόν να εξασφαλίσει το ευρωπαϊκό εισιτήριο η Κόμο. Απλά διεκδικεί ακόμα το Champions League, γιατί η τέταρτη Μίλαν, με μάτς λιγότερο, είναι δύο βαθμούς παραπάνω και παραπέει η Μίλαν γενικώς. Είναι που δεν θα παίζει Ευρώπη φέτος και θα διακρινόταν, θα ξεχώριζε το ιταλικό πρωτάθλημα. Λοιπόν, Κρεμονέζε Πίζα 3-0, Φιωρεντίνα Τζένοα 0-0. Η Φιωρεντίνα παρά το 0-0 νομίζω ότι έχει σωθεί, διότι έχει βοηθήθηκε πάρα πολύ από την ήττα της όχι.
1: Είναι στη 10η.
0: Τις αποτυχίες της Βερόνα κυρίως.
1: Στη 15η θέση η Λία με 38 βαθμούς.
0: Ναι, έχει σωθεί. Πάρμα Ρώμα είπαμε 0-0 στο 20 λεπτό και αργότερα Μίλαν Αταλάντα. Να, εδώ θέλει βοήθεια η Κόμο. Ναι. Την Αταλάντα. Από αυτή που δεν μπορεί να βγει η Ευρώπη, να κόψει.
1: Να κάνει γέλα η Μίλαν.
0: Να κάνει γέλα η Μίλαν για να μπορεί να διεκδικήσει τη Champions League και η Κόμο. Τώρα, ποιο άλλο πρωτάθλημα βλέπεις εσύ?
1: Έχω μπροστά μου πρωτάθλημα Κύπρου για τα play-off πρωταθλήματος. Απόλλων Λεμεσού από 1-0 στο 51ο λεπτό, στο 58 Ομόνια ΑΕΚ Λάρνακας 0-1 και στο 59ο λεπτό Πάφος Άρης Λεμεσού 2-0. Mm-hmm. Εδώ στην βαθμολογία η Ομόνια πρωταθλήτρια με 80 βαθμούς, έχει τελειώσει η ιστορία. Στη δεύτερη θέση η ΑΕΚ Λάρνακας με 67 και στην τρίτη θέση ο Απόλλων Λεμεσού με 64, η Πάφος έχει 58, δεν προλαβαίνει.
0: Όπως έγινε έκπληξη μεγάλη φέτος στην Ελβετία από μια ομάδα που ήρθε από τη δεύτερη κατηγορία, πήρε το πρωτάθλημα η Τούν.
1: Η Τούν, ναι. Ναι.
0: Έτσι και... πάει να γίνει μεγάλη έκπληξη και στην Αυστρία. Η Λάς Κλίντς δηλαδή να πάρει το
1: πρωτάθλημα. Το κύπελο νομίζω πήρε η Τούν, ναι. Πρώτο κύπελλο,
0: πρωτάθλημα.
1: Πρώτο τίτλο μετά από 128 χρόνια.
0: Δεν θυμάμαι, ναι. Η Λας Κλίντς λοιπόν, μια ομάδα που καλά-καλά δεν τη γνωρίζουν κάποιοι Έλληνες φίλαθλοι.
1: Ελάχιστα τη γνωρίζουν από κάτι παλιά χαρτάκια, δεν ξέρω αν τα μάζευε.
0: Προηγείται 2-0 τη Ζάλτσμπουργκ αυτή τη στιγμή, στο 65ο λεπτό. Την κυνηγάει στη βαθμολογία η Στουρμ Γκρατς που κερδίζει εκτός έδρας τη Χάλμπεκ με 3-2 αυτή τη στιγμή. Αλλά το προβάδισμα πάνω στην βαθμολογία το έχει η Λας Κλίντς. Ενώ το μάτς της Ραπίντ με την Αούστρια, το ντέρμπι της Βιέννης, είναι στο 0-2. Στο Βέλγιο η Γάνδη ήρθε 1-1 με την Άντερλεχτ. Και στις 7.30 παίζει η Ουνιόν Σεζιλουάς με τη Μαλίν. Η Ουνιόν, η οποία μετά τις συνεχόμενες νίκες της Μπριζ και με τον Χρήστο Τζόλι στα καλύτερά του, θέλει οπωσδήποτε νίκη, γιατί αυτή τη στιγμή είναι στο μείον 4 από την Μπριζ. Τι άλλο? Για να μου βγάζει τα ακουστικά κάτι...
1: Κάτι άλλο κάτι τρομερό, θα... δεν έχω δει να σου πω την αλήθεια. Στο Βέλγιο έχουμε τα παιχνίδια για το Conference League, τον όμιλο στην Τζοπίλιερ Pro League. Ένα τελικό Αντβέρπ Σαρλερουά 0-1 στις 8 και τέλος θα παίξει η Γκένκ με την Βέστερλο. Ενώ για τα play-off του πρωταθλήματος η Γάνδη με την Άντερλαχτ ήρθαν ισόπαλες 1-1. Σε περίπου 8 λεπτά θα ξεκινήσει και το παιχνίδι της Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ με
0: αυτό
1: την
0: που έλεγα πριν.
1: Μαλίν.
0: Στη Β' Γερμανίας που την αγαπάτε πολύ, εσείς παίζετε στοίχημα. Πρόεσεν Μίνστερ Ντάρμσταντ τελικό 1-1 και τα άλλα δύο που θα σας πω είναι τελικά. Φορτούνα Ντίσσελντορφ Έλβεσμπεργκ 3-1 και Χέρτα Βερολίνο Γκρόιτερ Φιρτ 2-1. Τι άλλο.
1: Να πούμε για πρώτη κατηγορία ποδόσφαιρο γυναικών. Τα έχω πρόχειρα. Είχαμε την 25η αγωνιστική σήμερα. Έχουμε λοιπόν ΕΣΑ Τρομή του Τρίκαλα 2011 2-1, Βόλος Κηφισιά 0-4, Όφη Παναθηναϊκός 0-1 και Οδυσσέας Μοσχάτου Βόλος 2004-0-1. Και μια και είμαστε στον ελληνικό χώρο, κάτσε να φύγω λίγο από το ποδόσφαιρο.
0: Εγώ θα πω λίγο Σκωτία όμως, γιατί διαφέρει και τις ελληνικές ομάδες, ειδικά τον ΠΑΟΚ. Η Celtic κέρδισε το κλασικό του Old Firm με την Rangers με 3-1, και αυτό ομάδες που διεκδικούν τη δεύτερη θέση, και αναφέρομαι ας πούμε στον ΠΑΟΚ, τους δίνει δυνατότητα να είναι στους ισχυρούς αφού βγήκε από το παιχνίδι η ομάδα των Rangers. Η Hearts έχει 77 βαθμούς και με τη σημερινή νίκη της Celtic 76. Κόλασε.
1: Ναι, κόλασε. Πραγματικά.
0: Απλά οι Rangers, επαναλαμβάνω, βγήκαν εκτός μάχης, είχαν βγει στην πραγματικότητα εδώ και 2 εβδομάδες, έτσι όπως τα πηγαίνανε, γιατί συμπλήρωσαν 3 ήττες συνεχόμενες. Και η Celtic έχει σερή νικών στα τελευταία παιχνίδια.
1: Να δούμε τη μονομαχία της Hearts με την Celtic.
0: Ένας βαθμός διαφορά όλους και όλους. Ναι. Τι θα έλεγες εκτός
1: ποδοσφαίρου? Λοιπόν, θα έλεγα εκτός ποδοσφαίρου. Θα σε πήγαινα στο πόλο, να σου πω το πρώτο ημιτελικό για την Water Polo League των Αδρών, ο οποίος ολοκληρώθηκε νωρίτερα. Παναθηναϊκός Απόλλωνος Σμύρνης 18-15. Οι πράσινοι έκαναν το 1-0 στα μεταξύ τους παιχνίδια. Θυμίζω ότι χθες ο Ολυμπιακός νίκησε τη Βουλιαγμένη με double score, αν δεν κάνω λάθος, 20-10, κάτι τέτοιο. Και ο Ολυμπιακός έκανε το 1-0, έκανε και ο Παναθηναϊκός το 1-0. Οπότε είναι πολύ πιθανό, αν ζευγαρώσουν αυτές οι δύο ομάδες τις νίκες τους, να τους δούμε στον τελικό του πρωταθλήματος της Water Polo League των Ανδρών. Κάτι παρόμοιο που είχε συμβεί και στο τελικό του κυπέλου.
0: Να στείλω φωτογραφία του Δημήτρη Μελισανίδη από τα επίσημα στην All Win Arena. Σου λέει, είναι η βραδιά τίτλου ενδεχομένως. Να λείψω εγώ τέτοια βραδιά που μπορεί η ομάδα μου να πανηγυρίσει στην κατάξυση πρωταθλήματος. Εκεί είναι λοιπόν και αυτός. Σε λίγο θα βάλουμε κάποια ρυθμιστικά για να συνδεθούμε μετά τα δύο γήπεδα, δηλαδή το Καραϊσκάκης και το γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Τι άλλο? Α, θα το πω και αυτό. Ναι, ευκαιρία είναι, μιας και έχουμε λίγο χρόνο. Ο Παναθηναϊκός, θυμίζω, παίζει Τετάρτη στη Βαλένθια, το τελευταίο του χαρτί στην Ευρωλίγκα, για πρόξη, δηλαδή στο Final Four, το δικό του Final Four, της Αθήνας δηλαδή, στο ΆΚΑ. Έστειλε σήμερα, ή μάλλον σήμερα μας ειδοποίησαν, ότι έστειλαν ένα βίντεο με διαιτητικά λάθη στον τέταρτο αγώνα με τη Βαλένθια, και προσέξτε εδώ τη λεπτομέρεια, γιατί δεν θα τη διαβάσετε στο διαδίκτυο. Έκατσα και είδα όλο το βίντεο. Λείπει από το βίντεο αυτό
1: η φάση του Μοντέρο.
0: Η φάση του Μοντέρο που πατάει τη γραμμή. Από εκεί δηλαδή που ξεκίνησε όλο ο σαματάς, η φάση αυτή λείπει, και θα σας εξηγήσω γιατί λείπει αυτή η φάση. Διότι κανείς δεν είναι βέβαιος, κοιτώντας τα ελλειπή όσον αφορά τις γωνίες λήψης, τα ελλειπή replay, κανείς δεν είναι σίγουρος ότι την ώρα πατάει γραμμή ο Μοντέρο ακουμπάει και την μπάλα. Γιατί όπως ξέρετε, και στο ποδόσφαιρο και παντού, στο μπάσκετ και στο βόλι,
1: μπορείς να βγεις εκτός γραμμής
0: του χώρου,
1: το θέμα έχεις την μπάλα μαζί σου.
0: Αλλά μην έχεις μαζί την μπάλα. Ακριβώς. Επειδή λοιπόν δεν είναι σίγουρη, παρά τον Σαματά που ξεκίνησε στον Παναθηναϊκό, για τη φάση αυτή, δεν συμπεριλαμβάνεται στο βίντεο αυτό. Συμπεριλαμβάνονται άλλες φάσεις και όχι το εναρκτήριο λάκτισμα, να το πω έτσι, των διαμαρτυριών. Αυτά σας τα λέω για να μην παρασύρεστε. Εντάξει.
1: Προφανώς
0: άλλοτε, Ηλία... άλλοτε από τους παράγοντες, άλλοτε από τους προπονητές, άλλοτε από τους παίκτες, άλλοτε από τους δημοσιογράφους. Να επαναλαμβάνω, υπάρχει μια φάση τώρα η οποία είναι αδιευκρίνηστη.
1: Ναι.
0: Ακόμα και από τον ίδιο τον Παναθηναϊκό. Τελικά υπήρξε εκεί λάθος. Και ο διαιτητής που ήταν στην ευθεία, γιατί κατηγορήθηκε.
1: Στο ένα μέτρο.
0: Σου λέει, καλά δεν το είδε. Το είδε. Μα το είδε το πόδι. Το χέρι δεν είδε. Αν βρίσκεται στην μπάλα, γι' αυτό και δεν σφύριξε. Καταλάβατε. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις.
2: Ερασπορ 101,8. And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς. Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
4: Ηλεκτρομοτίβο. Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
9: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
8: Πέρτο.
9: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
8: Πέρτο.
9: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
8: Μην το φέρεις.
9: Γιατί?
8: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
10: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
11: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ακούτε Eurosport.
0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στα δύο γήπεδα που θα παιχθούν τα ντέρμπι της τέταρτης αγωνιστικής στα play-off της Super League. Να ξεκινήσουμε από το γήπεδο της ΑΕΚ, από την Όλογο Αρίνα στη Νέα Φιλαδέλφια. Εκεί θα βρούμε τον Γιάννη Σαντορινέο και τον Χρήστο Κοντό. Καλησπέρα, τέλεια Παρασκευή.
13: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι από την Όλγουν Αρένα. Σε μια φανταστική ατμόσφαιρα σχηματίστηκε κορεό από την πλευρά των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ, ενώ η ΠΑΕ νωρίτερα μοίρασε 30.000 κασκόλ που έγραφαν υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος, τα οποία σηκώθηκαν από τους 30.000 θεατές στις εξέδρες την στιγμή που μπήκαν μέσα οι δύο ομάδες. Μια πολύ πολύ ωραία εικόνα, πολύ ωραία ποδοσφαιρική ατμόσφαιρα για ένα πολύ μεγάλο ντέρμπι, ένα κλασικό ντέρμπι. ΑΕΚ εναντίον Παναθηναϊκού, το ντέρμπι των Αθηνών για την τέταρτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League. Η ΑΕΚ θέλει νίκη για να αγκαλιάσει ακόμη περισσότερο το πρωτάθλημα και υπό προϋποθέσεις, δηλαδή αν έρθει η ισοπαλία το ντέρμπι του Φαλήρου, να πανηγυρίσει από σήμερα την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος στην ιστορία της. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει βαθμολογικό κίνητρο, έχει πλέον οριστικοποιηθεί η παρουσία του στην διοργάνωση του Conference League με την τέταρτη θέση, αλλά έχει τον εγωισμό της φανέλας. Πολύ γρήγορα οι συνθέσεις των δύο ομάδων για τον φιλοξενούμενο Παναθηναϊκό Χριστό.
14: Δεν έχουμε εκπλήξει, περιορισμένες επιλογές, λαφών κάτω από τα δοκάρια, σε άμυνα με δύο στόπερ και όχι τρία, Καλάμπρια δεξιά, αριστερά ο Κυριακόπουλος, κεντρική αμυντική ο Πάλμερ Μπράουν μαζί με τον Κουμπάι, μόνη διαθέσιμη στόπερ για τον Παναθηναϊκό, κεντρικά Χαφοτσέριν μαζί με τον Κοντούρη, μπροστά τους ο Ταμπόρδα, δεξιά ο Παντελίδης, αριστερά ο Αντίνο με σέντερφορ τον Τετέι.
13: Για την ΑΕΚ το κλασικό 4-4-2 μόλις ξεκίνησε και το παιχνίδι. Στρακώσια κάτω τα δοκάρια, Ρώτα δεξιά, Πήγιος αριστερά, Ρέλβας Μουκουντή. Τα δύο στόπερ, Πινέδα Μαρίν στα χαφ. Αριστερά Περέιρα, δεξιά Κοϊτά και επιστροφή για τον Λούκα Γιώβη στη βασική ενδεκάδα. Το δίδυμο που έχει καθιερωθεί για την ΑΕΚ από τον Γενάρη, δίπλα στον Βάργκα. Η ΑΕΚ κερδίζει ένα πλάγιο out στα 27 δευτερόλεπτα. Το εκτελεί ο Πήγιος από τα αριστερά, η μπάλα με δύναμη προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Απομακρύνεται η μπάλα, αλλά βγαίνει ο Πινέδα. Κερδίζει ο Ρώτα και μπάλα πίσω για τον Ρέλβας και Ρέλβας για τον Μουκουντή, με την ΑΕΚ να μπαίνει δυνατά στην επίθεση. Μουκουντή δίνει για τον Ρέλβας που είναι στο κέντρο του γηπέδου. Περνάει αριστερά για τον Πήγιο. Ο Πήγιος είναι με τον Περέιρα που κάνει το τακουνάκι. Μπάλα βρίσκει πάνω στον Καλάμπρια. Δεν βγήκε αυτή η συνεργασία και έχουμε το πλάγιο out. Από τα αριστερά που το εκτελεί γρήγορα ο Πενράις, ο Βάργκα θέλει να κατεβάσει την μπάλα με το στήθος. Έχει γυρίσει να βοηθήσει ο Κουντουρίς. Η μπάλα στο κέντρο. Ελέγχει ο Μουκουντή που βγαίνει πρώτο στην μπάλα. Αλλά γίνεται εδώ το λάθος και βγαίνει ο Κυριακόπουλος για τον Παναθηναϊκό σε μια γρήγορη επίθεση από τα αριστερά. Τον ακολουθεί ο Πινέδα. Καθυστέρησε ο Κυριακόπουλος. Γύρισε την μπάλα πίσω στην μεσαία γραμμή. Εκεί λοιπόν όπου είναι ο Τουμπά και αφήνει την μπάλα στα αριστερά. Καθώς κινείται ο Παναθηναϊκός με τον Κουντούρη και τον Τσέρι να αλλάζουν παιχνίδι. Για τον Καλάμπρια που με τη μία κάνει πολύ ωραία μεταβίβαση για τον Παντελίδη που είναι γρήγορος, αλλά παρεμβαίνει ο Περέιρα, κόβει την μπάλα και από το τάκλι του Παντελίδη έχουμε ένα πλάγιο out. Χρήστο, έχει ξεκινήσει με ορμή το μάτς.
14: Νομίζω έχει καλό ρυθμό, ενδιαφέρον ρυθμό, οπότε περιμένουμε να δούμε ένα ωραίο παιχνίδι, έτσι.
15: Θα σας αφήσουμε για λίγο, γιατί πρέπει να πάμε να κάνουμε την πρώτη μας σύνδεση με το Καραϊσκάκης, εκεί όπου βρίσκονται ο Γιάννης Ράνιος και ο Τάσος Ταμπολής. Ολυμπιακός Συναντίον ΠΑΟΚ, καλησπέρα και στους δύο.
1: Καλησπέρα, παιδιά.
16: Καλησπέρα. Δεύτερο λεπτό, 0-0 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Παραλίγο να βγει μια εντυπωσιακή φάση με τον Ντάνιελ Ποντένσε σε ένα βολ πλανέ, το οποίο πήγε να πιάσει από το σημείο του πέναλτι. Βρήκε αέρα, η μπάλα έφτασε εύκολα στα χέρια του Παυλένκα. Στο κατάμεθο Γιώργος Καραϊσκάκης εδώ, όπου προέχει αν μη τι άλλο η ορταστική του ερτοστικού χαρακτήρα που έχει αποκτήσει το παιχνίδι πριν ξεκινήσει, και πριν από λίγο κατέβηκε ένα πανό εντυπωσιακό κορέο από τους φίλους του Ολυμπιακού με αφορμή την αδελφοποίηση 40 χρόνια με τον Ερυθρό Αστέρα, εκεί όπου εικονίστηκε η Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Σάβα και με πολύχρωμα κασκόλ, ερυθρόλευκα και με τα σχετικά μπλουζάκια δίνουν αυτό το ερταστικό χαρακτήρα, έλεγα, σε ένα παιχνίδι που είναι πολύ ζωτική σημασία και για τις δύο ομάδες, και για τον Ολυμπιακό και για τον ΠΑΟΚ. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος ξεκινά χωρίς να έχει Ζέλσο Μάρτινς στο αρχικό σχήμα, αλλά με Τζολάκι, Μπρούνο Πιρόλα, Ρέτσο Κωστίνια στην άμυνα, Έσε Γκαρσία στη μεσαία γραμμή, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ροντινέι μεσοεπιθετικούς και τον Ελκαμπή στην κορυφή, και από την άλλη πλευρά ο ΠΑΟΚ με Παυλένκα στο τέρμα, Κένι και Τζιώρα Μιχαηλίδη, Μπάμπα στην άμυνα, Ζαφίρι Μεϊτέ στα χαφ, Κωνσταντέλια Ζίβκοβιτς, Ιβανούσετς αντί του Τάισον, και στην κορυφή ο Γερεμέγεφ, σε ένα παιχνίδι που έχει ξεκινήσει με πολύ γρήγορο ρυθμό. Τα σωσταμπουλή και χωρίς να υπάρχει βέβαια καλή μεγάλη στιγμή, αλλά φαίνεται ότι και οι δύο επιζητούν τον γκολ. Καλησπέρα.
17: Καλησπέρα και από μένα. Πράγματι, να πούμε μόνο ότι ο Τάισον ένιωσε αδιαθεσία στη χθεσινή προπόνηση. Γι' αυτό ήρθε στην αποστολή, είναι στον πάγκο, απλά δεν ήταν έτοιμος να παίξει. Και γι' αυτό μπήκε ο Ιβανούσετς μετά από πάρα πολύ καιρό. Ο Κροάτης είναι στην βασική εντεκάδα του ΠΑΟΚ. Ολυμπιακός από δεξιά με τον Κωστίνια και το Ροντινέι, κόντρα από τον Μιχαηλίδη. Ο Μπάμπα έκανε μια προσποίηση εκεί, κατάφερε να βγάλει την μπάλα, έκανε λάθος όμως. Έδωσε πάνω στον Τσικίνιο μια σέντρα στην απέναντι πλευρά, δεν βρίσκει κανείς την μπάλα. Τρέχει ο Ποντένσο όμως, την έδειξε πάνω στο Ζίβκοβιτς. Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ κάνει μια πάσα στον Γερεμέγεφ. Πάει να παίξει τον αντίμετωπο Ζαφίρι. Τα καταφέρνει προς στιγμή, καθώς του πήρε πολύ ωραία την μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Τώρα ο Ποντένσε έκανε την πάσα στον Προύνο, αυτό στον Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή από θέση μέσα αριστερά φτάνει στην τελική γραμμή. Γύρισε, έδειξε ο Μιχαηλίδης πολύ επιθετικότητα σε αυτά τα πρώτα λεπτά από τον Ολυμπιακό, και πρώτο κόρνερ και το ελευθερόλεπτο.
16: Να μείνουμε για λίγο να δούμε αυτό το κόρνερ πριν πάμε μετέπειτα στη Νέα Φιλαδέλφια. Όρθιο όλο το γήπεδο, βλέποντας παίκτες του Ολυμπιακού από νωρίς να έχουν μπει με ορμή, όπως έλεγα λίγο νωρίτερα, επιζητώντας αυτή να ανοίξει τον γκολ, όπως έχουν κάνει σε αρκετά ντέρμπι στο παρελθόν. Παρά το γεγονός ότι στα τελευταία μάτς φέτος δεν είναι η ομάδα που έχει τα αποτελέσματα τα οποία θα επιδείξει, και βέβαια είναι ένα παιχνίδι
0: και
16: δικό
0: σου. Πόσο μάλλον στην αρχή των αγώνων.
16: Σωστά. Λοιπόν, πέμπτο λεπτό. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-0. Κόρνερ από τα αριστερά με τον Ποντένσε. Είναι από κοντά του και ο Μπρούνο, ο οποίος θυμίζω έχει πάρει θέση αντί του Ορτέγκα. Πλασαριστά Μπρούνο τελικά με το αριστερό. Η μπάλα ταξιδεύει αρκετή ώρα στον αέρα. Κατεβαίνει ο Κελκαμπή. Παίρνει την μπάλα, υποδέχεται ο Έσε. Η μπάλα γυρνά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή. Χάνει το στοιχείο του εχνιδιασμού Ολυμπιακός και πάλι από τα αριστερά. Προσπάθεια σε ένα γέμισμα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Τσικίνιο στο δεξί. Μεγάλη ευκαιρία στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Στο 6 ο Ολυμπιακός κάνει πολύ μεγάλη ευκαιρία με τον Τσικίνιο.
15: Και πάμε στη Νέα Φιλαδέλφια, στον Γιάννη Σαντορίνο και τον Χρήστο Κοντό. Εκεί έχουμε μπει πλέον στο 6ο λεπτό, παραμένει το 0-0.
18: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει την μπάλα. Στο 6ο λεπτό είμαστε 0-0. Μάχες κέντρου στο διάστημα που δεν είχαμε επικοινωνία. Τα μπόρδα ωραία με τον Αντίνο. Άλλαξε και τώρα Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος από τα αριστερά. Κάνει τη σέντρα. Περνάει από το ρέλβος. Περνάει τότε τα ευκαιρία για τον Παντελίδη. Το σούτ όμως δεν έχει δύναμη. Μπάλα πάνω στο 300. Εδώ, Χρήστο, ήταν μεγάλη φάση για τον Παναθηναϊκό.
14: Φάση του παιχνιδιού. Περνάει από το Τετέι. Βγαίνει ο Παντελίδης λίγο έξω από τη γωνία της μικρής περιοχής. Έκανε αυτό το κλάσμα του σερλού, το κοντρόλ. Βγήκαν, τον κλείσανε, δεν έκανε πολύ καλό σούτ. Η μπάλα πάνω στο 300. Πάντως από εξέλιξη στην ροή του αγώνα, η πιο καλή ευκαιρία του αγώνα μέχρι στιγμής.
18: Αναμφίβολα, πολύ μεγάλη φάση αυτή για τον Παναθηναϊκό. Πως πέρασε η μπάλα και από τον Τετέι σε θέση μέσα δεξιά ο Παντελίδης. Αυτό που είπε και ο Χρήστος, δίστασε να εκτελέσει σε πρώτο χρόνο. Κλείστηκε, έκανε το σουτ χωρίς δύναμη. Έδιωξε ο Στρακός και τώρα από τη μία περιοχή στην άλλη με τον Λαφό να κάνει ένα βολέ.
16: Να δούμε για λίγο τον Ποντένσε από τα αριστερά. Μεγάλη ευκαιρία χάνεται, καθώς η μπάλα προτού φτάσει στον Ελκαμπή που ήταν μόνος. Έρχεται τελευταία στιγμή ο Μπάμπα και θα παραχωρήσει το κόρνερ. Δεύτερο κόρνερ στο 7ο λεπτό. Να μείνουμε για λίγο και θα επιστρέψουμε ξανά στην Νέα Φιλαδέλφια. Ο Ολυμπιακός εκλέψε γρήγορα την μπάλα από το κέντρο. Προσπάθησε να βρει τη δική του μετάβαση από τα αριστερά. Δεν κατάφερε ο Μπάμπα. Σωτήρια από μακρύ την μπάλα. Από τα αριστερά το κόρνερ με τον Ροντινέι. Όλοι οι παίκτες του ΠΑΟΚ μέσα στη μεγάλη περιοχή της ομάδας τους. Ροντινέι από τα αριστερά με το δεξί πόδι. Εκτελεί το κόρνερ στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιάκι με τον Κεφιόρα.
18: Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ να ανοίξει το σκορ στο 7ο λεπτό με μια ενέργεια του Κοϊτά, ο οποίος πήρε την μπάλα από δεξιά, έκανε τη διαγώνια κίνηση, έφτασε στο ύψος της περιοχής του Παναθηναϊκού με πολύ ωραίες κινήσεις, έκανε το συρτό σουτ με το αριστερό, έπεσε ο Λαφόρ και κάνει μια δύσκολη επέμβαση χαμηλά προς την αριστερή του γωνία που πήγαινε η μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ στο 7ο λεπτό που έχει κερδίσει κόρνερ. Ένα κόρνερ που εκτελείται από το δεξιά με τον Ρασβάν Μαρίν, έχει ανάψει το μάτς πάρα πολύ νωρίς. Μαρίν εκτελεί η μπάλα βαθιά στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Θα βγάλει με γροθιές ο Λαφόν, θα διώξει πιο μακριά ο Αντίνο. Έτσι λοιπόν ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0 στο 8, Γιάννη.
0: Αλλάξτε μόνοι σας.
16: Ναι, εδώ δεν έχουμε κάτι. Έχασε το στοιχείο του ευνηδιασμού που έλεγα Λουπιανό.
0: Δεν μπορεί να πέβω. Γιάννης ο ένας, Γιάννης ο άλλος. Θα σας μπερδέψω.
16: Ωραία. Γιάννης Αντορινέ, να δούμε λίγο αυτή την προσπάθεια στον χώρο του κέντρου με τον Μπρούνο που έκλεψε και πάλι την μπάλα. Ολυμπιακός επιμένει. Υπάρχει φάουλ το οποίο σωστά αφήνει ο Σάντζετ Μαρτίνεθ από τα δεξιά. Προσπαθεί τώρα με τον Ροντινέι. Ψάχνει τη σέντρα η μπάλα κοντράρι. Να δούμε, θα βγει κόρνερ. Πράγματι. Παρεί την προσπάθεια του Μιχαηλίδη και είναι ξεκάθαρο τάσο Σαμπουλή ότι είναι σε έναν πιο παθητικό ρόλο σε αυτό το πρώτο 7 λεπτό πάω.
17: Πολύ παθητικό ρόλο. Ο Ολυμπιακός έχει πει πιο αποφασισμένος. Πάει πρώτος στις μονομαχίες, πρώτος στις μπάλες. Έχει πολύ καλή κυκλοφορία στην επίθεση. Απόδειξε και τα τρία κόρνερ που έχει κερδίσει.
16: Για να δούμε λοιπόν. Κόρνερ από τα δεξιά αυτή τη φορά με τον Ροντινέι. Εκτελεί η μπάλα, πάει προς τα έξω, η κεφαλιά περνά από αρκετά σώματα. Ένας όμιλος παιχτών τελικά ο Μεϊτέ θα απομακρύνει. Ο Ολυμπιακός ψάχνει το γέμισμα. Ωστόσο, ο ΠΑΟΚ έχει τον τρόπο να απομακρύνει. Οπότε, Γιάννη Σαντορινέ, έχει το λόγο.
18: Μία επίθεση για τον Παναθηναϊκό με τον Τσέριν. Τώρα, Ανδρίνη για τον Παντελίδη. Παντελίδης γυρίζει προς τα πίσω στο χώρο του κέντρου πάλι για τον Τσέριν. Ένα ωραίο παιχνίδι σε αυτά τα 9 λεπτά. Παναθηναϊκός 0-0. Πρώτα ευκαιρία του Παντελίδη στο 6ο λεπτό. Από το παράλληλο γύρισμα του Κυριακόπουλου, αλλά δεν ήταν τόσο καλή εκτέλεση, έπιασε εύκολα ο Στρακός. Και η μεγάλη φάση αμέσως μετά, στο 7ο λεπτό για την ομάδα της ΑΕΚ, με την διαγώνια κίνηση που έκανε από τα δεξιά, ο Κοϊτά έφτασε στο ύψος της περιοχής, έκανε το αριστερό συρτό πλασέ, χαμηλά στην αριστερή του γωνία, διώξε ο Λαφόν. Χρήστο, βλέπουμε ένα ωραίο μας το ξεκίνημα και έναν Παναθηναϊκό, ο οποίος δεν είναι παθητικός.
14: Παίζει ανοιχτά, είπαμε, δεν έχει κάνει τον Παναθηναϊκό, ούτε να χάσει, να κερδίσει. Το μόνο που των στοιχειών είναι η τελευταία φορά που ήρθε εδώ που έφυγε με 4. Έτσι. Δηλαδή δεν θέλει να ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Γιατί θυμίζω ότι στο πρώτο μήνα ήταν καλό με την ΑΕΚ, με το που δέχτηκε το δεύτερο γκολ κατέρευσε. Δεν θέλει να ξαναζήσει κάτι τέτοιο. Καμιά ομάδα δεν το θέλει. Είναι ένα ντέρμπι, είναι η φανέλα, είναι το γόητρο, είναι η περηφάνεια. Όλα αυτά είναι στοιχεία που κάνουν τον Παναθηναϊκό να παίζει ανοιχτά, επιθετικά. Δεν έχει καμία διάθεση να γίνει ο παρτενέρ στο τάκο τη ΑΕΚ, στο τάκο τίτλου τη ΑΕΚ. Και θέλει να χτυπήσει το παιχνίδι. Βλέπουμε ένα φάουλ τώρα από τον Παναθηναϊκό σε καλό σημείο κοντά στην πλάγια γραμμή στο ύψος της μεγάλης περιοχής. Δύο παίκτες Σάκης στο τείχος. Πολλοί κόσμος μαζεμένος στα καρέ. Του 300 γίνεται η εκτέλεση. Γίνεται ένα λάθος εκεί. Το σούτ από τον Ιπάζα, από τον Καλάμπρη Αντίνο. Κόντρες. Παραμένει μέσα στην περιοχή. Δεν μπορεί ο Παντελίδης. Θα διώξει όμως όπως οι παίκτες Σάκης. Υπάρχει ένα άγχος στην ΑΕΚ. Είναι φανερό αυτό, έτσι. Η ΑΕΚ παίζει μισό πρωτάθλημα και κάτι σήμερα. Ακόμα και αν γίνει νικητής στο άλλο παιχνίδι, αν νικήσει σήμερα, θα θέλει ένα πόντο, πιθανόν και κανέναν, αν γίνει μια ισοπαλία στα επόμενα δύο παιχνίδια για την ομάδα που θα κερδίσει το άλλο ντέρμπι. Οπότε θέλει σήμερα μια νίκη, μια καθαρή νίκη, για να μπορέσει να αγκαλιάσει τον τίτλο και με τα δύο της χέρια.
18: Ο Ρώτα δίνει για το 300 στον 10ο λεπτό και Παναθηναϊκός 0-0. Ένα πλάγιο άτιο για τον Παναθηναϊκό που ανέβηκε ψηλά για να πιέσει. Με τον Ταμπόρδα να παίζει πίσω από τον Τετέι σε αυτό το 4-2-3-1. Τον Αντίνο αριστερά και τον Παντελίδη δεξιά. Βλέπουμε να σημαδεύει αρκετά και ο Λαφόν στις μακρινές μεταβιβάσεις τον Αντίνο και να παίζει ο Παναθηναϊκός από την αριστερή πλευρά ανάπτυξης με αυτό το πλάγιο out που κρατάει τον Παναθηναϊκό ψηλά. Ωραία η επαφή του Ταμπόρδα, παλιά μέσα στην περιοχή όμως έφυγε με δύναμη από τον Κουντούρη για τον Παντελίδη που δεν πρόλαβε και κατέληξε στα χέρια του 300. Στο 11ο λεπτό, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0, συνεχίζεται συνάδελφε από το Φάληρο.
16: Σα διακόψαμε γιατί δεν είχε κάτι το ιδιαίτερο. Παρά το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός έχει περισσότερο την μπάλα στην κατοχή του, 11ο λεπτό, Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο 0-0. Μέχρι στιγμής ο Τσικίνιος ένα σουτ στο 6 μέσα από τη μεγάλη περιοχή, δια την μπάλα να περνά από την εξωτερική πλευρά των δικτύων του Παυλένκα. Ένα παιχνίδι που μέχρι στιγμής, τουλάχιστον αν και είμαστε νωρίς, δείχνει ότι έχει αρκετές ομοιότητες στο πώς ξεκίνησε ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω βέβαια την εξέλιξή του, γιατί και ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να σβήσει αυτό τον ρυθμό, προσπαθεί να βρει τώρα. Και τώρα, Τάσο Σαμπουλή, βλέπουμε την κυρίως από τη δεξιά πτέρυγα, Κένι και Ζίβκοβιτς.
17: Ναι, είναι η κλασική δύναμη του ΠΑΟΚ στα δεξιά, οι δυο τους. Πλέον έχουν βρει και ρυθμό από τα τελευταία μάτς που έχουν παίξει. Ο Ιβανούσης είναι ξεκάθαρο ότι έχει η κλασική δύναμη του ΠΑΟΚ στα δεξιά, οι δυο τους. Πλέον έχουν βρει και ρυθμό από τα τελευταία μάτς που έχουν παίξει. Ο Ιβανούσης είναι ξεκάθαρο ότι έχει.

0: να βγει γρήγορα μπροστά σε απέναντι σε ανοργάνωτη άμυνα, αλλά θα προλάβει ο Καλάμπρια και θα κρατήσει στην πίεση τον Περέιρα που δεν έχει άλλη επιλογή, αναγκαστικά φρενάρει και πηγαίνει πίσω. Για να κλείσω τη φάση που θέλω να περιγράψω, ο Τετέι ενώ μπορούσε να δώσει την πάσα σε δύο παίκτες που ήταν μέσα στην περιοχή με την βλέποντας το τέρμα, πήγε να τα κάνει όλα μόνος του, μπερδεύτηκε, έκανε ένα τελικό σου την μπάλα στο
1: ξύλινο. Ναι, πολύ ωραία την μπάλα, δεν ήξερε μετά να την μοιράσει.
0: Ναι,
2: Ηλία, να μείνουμε για το κόρνερ. Κερδίζει κόρνερ η ΑΕΚ σε σέντρα του ΠΙΟΥ. Ένα κόρνερ με τον Μαρίνα από τα αριστερά στο 13. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0, με τον Παναθηναϊκό να παίζει επιθετικά, να έχει ανέβει μέτρο στο γήπεδο, να πιέζει ψηλά την ΑΕΚ. Παρακολουθούμε ένα ωραίο παιχνίδι. Μαρίν λοιπόν στην εκτέλεση του κόρνερ. Με την ΑΕΚ να έχει βρει αρκετά γκολ την φετινή περίοδο από τις στατικές φάσεις. Στο 13 είμαστε, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0, με τον Μαρίν εκτελεί από τα αριστερά προς το δεύτερο δοκάρι μπάλα, ο Λαφών εύκολα, καθώς πήρε πορεία προς τη μικρή περιοχή, μάζεψε με τα χέρια. Κάνει το βολέ, αλλά πολύ δυνατά για να προλάβει ο Αντίνο, ελέγχει ο Πίγιος.
1: Να περάσουμε λίγο στο Φάλιρο, στο Γιάννη Ράγιο.
0: Να ξέρεις, Ηλία, να ξέρεις, ναι, ναι. Ο δικός μας Γιάννη, για να μην μπερδεύεστε, ακούει και στο Ζανό.
1: Χρήστο, κάτσε να σου πω εγώ τώρα τη δική μου γκάφα που έκανα προηγουμένως, θέλοντας να μοιραστώ τον ενθουσιασμό του φίλου της ΑΕΚ, γιατί είναι πολύ κοντά στην κατάσταση του πρωταθλήματος, είπα ότι πάνε να γίνει πρωταθλήτρια Ευρώπης. Φαντάσου. Έφτασα μέχρι εκεί.
0: Να το ευχηθούμε, γιατί όχι.
1: Λοιπόν, πάμε στο Φάλιρο.
3: Υπάρχει και άλλος τρόπος για τους Γιάννηδες. Γιάννη S, Γιάννη R.
1: Τάσο, πρέπει να παίρνεις τις πάσεις, εσύ μου φαίνεται. Να βάλε το ράλιο στην κορυφή της επίθεσης, σε παρακαλώ.
4: Πάντως, πριν από λίγο, από ό,τι φάνηκε, ολοκληρώθηκε και το air show που είχαμε εδώ πέρα, της πολεμικής αεροπορίας με τα αεροπλάνα που κάναν τα δικά τους ακροβατικά. Πάντως και ο Ολυμπιακός προσπαθεί έτσι με τη δική του ταχύτητα να βάλει δύσκολα στον ΠΑΟΚ από τα αριστερά με τον Ποντένσε. Τελικά υπάρχει η μπάλα να βγαίνει εκτός out, καθώς εκεί καλύφθηκε άψογα από τον Κένι. Ποντένσε με πολύ μεγάλο κέφι από τα αριστερά προσπαθεί να δημιουργήσει ρήγματα στην άμυνα του ΠΑΟΚ.
3: Ο Κένι, επειδή... που τραυματίστηκε, είναι εκτός γηπέδου.
4: Οπότε να το εκμεταλλευτούμε και να πάμε στη Νέα Φιλαδέλφεια, που έχουμε διακοπή εδώ.
2: Με τον Βάργα να κάνει μια προβολή και να κερδίζει ένα πλάγιο out ο Παναθηναϊκός από τα αριστερά κοντά στην περιοχή του που θα το εκτελέσει ο Κυριακόπουλος. Είμαστε στο 15. Έχουμε καταγράψει τη μεγάλη φάση για την ΑΕΚ στο 7 με τον Κοϊτά έξω την περιοχή να κάνει το σιρτό σουτ χαμηλά στη γωνία να διώχνει ο Λαφών. Την φάση με την πολύ ωραία επίθεση του Παναθηναϊκού στο ξεκίνημα του παιχνιδιού εκεί στο 6ο λεπτό με το παράλληλο γύρισμα του Κυριακόπουλου δεν βρήκε την μπάλα. Τετέ έφτασε στον Παντελίδη, καθυστέρησε να εκτελέσει. Όταν έκανε το σουτ, έστειλε την μπάλα χωρίς ιδιαίτερη δύναμη εκεί που βρισκόταν ο Στρακός. Και γυρνώσει η φάση που σας είπε και ο Χρήστος νωρίτερα, όταν η μπάλα πέρασε μέσα στην περιοχή της ΑΕΚ για τον Τετέ, ο οποίος όμως κλείστηκε εκεί από δύο παίκτες της ΑΕΚ. Απλά έκανε ένα γύρισμα στα πλαϊνά δίχτυα. Ο Παναθηναϊκός επιτίθεται πάλι. Με τον Αντίνο τώρα να έχει πάει από τη δεξιά πλευρά, γι' αυτό τον ακολουθεί ο Πίγιος και ο Παντελίδης να έχει περάσει από τα αριστερά. Οι αλλαγές παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό να έχει πάρει κατοχή μπάλας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τουμπά τώρα δίνει εκεί όπου προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να κρατήσει μπάλα. Πήγε να πιέσει ο Πινέδα. Ο Κουντούρης από Μαρίν και Πινέδα κατάφερε να ελέγξει εξαιρετικά την μπάλα και να δώσει την πάσα. Μια επαφή του Παντελίδη για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα για τον Τετέι. Ο Τετέι μπερδεύεται, δεν καταφέρει να ξεφύγει από τον Ρέλβας. Ρώτα τώρα που πιέζεται από τον Παντελίδη. Εδώ είναι φάουλ αυτό υπέρ της ΑΕΚ από την πίεση που έκανε ο Παντελίδης.
0: Ο Τετέι έχει έναν ενθουσιασμό.
4: Να έρθουμε για λίγο στο Καραϊσκάκι. Είμαστε στο 16. Καθώς νέο κλέψιμο από πλευράς Ολυμπιακού. Ποντένσε με πολύ μεγάλο κέφι έχει μπει. Έχει δημιουργήσει πρόβλημα γενικά ο Ολυμπιακός, πιέζοντας πολύ ψηλά την άμυνα του ΠΑΟΚ. Είναι 5ο-6ο λάθος, αν έχω προλάβει να διαβάσω σωστά και να μετρήσω. Για
1: το ξεκίνημα του αγώνα, Γιάννη, μου θυμίζει το προηγούμενο μάτς στην Τούμπα. Όσον αφορά στο ΠΑΟΚ.
4: Ακριβώς δεν ξέρω πώς θα κυλήσει μετέπειτα, αλλά φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός και με αυτές τις μικροαλλαγές που έχει κάνει, έχει διαβάσει πολύ σωστά με τη Λίμπαρ τον τρόπο με τον οποίο θέλει να καθυλώσει τον ΠΑΟΚ να μην φτάσει στη δική του περιοχή. Και μην σας πω ότι παίζει από το κέντρο και μπροστά. Έως τώρα, επαναλαμβάνω, ίσως να δούμε μετά στο σταμπουλί κάτι διαφορετικό από αυτό το ελεύθερο τώρα που έχει η ομάδα του ΠΑΟΚ.
3: Σωστό. Στο πρώτο μάτι της Τούμπα, σε αυτό το λεπτό που είμαστε τώρα, είχε βάλει τον κόλο ΠΑΟΚ στο 15. Τώρα είμαστε στο 17. Στην πρώτη επίθεση που είχε κάνει. Σήμερα δεν έχει κάνει επίθεση.
4: Νέο κλέψιμο από τον Μπρούνο. Δίνει για τον Ποντένσε από τα αριστερά 3-2. Συγκλίνει προς τον άξονα. Ποντένσε ψάχνει τον Ελκαμπή. Απομάκρυνση μπάλα εκεί από τον Μιχαηλίδη. Νέα προσπάθεια του Ολυμπιακού να ανακτήσει τον έλεγχο. Από τα δεξιά και πάλι έρχεται. Βγαίνει δυναμικά ο Έσε για τον Μπάμπα και όλα αυτά λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Μιχαηλίδης όπως να διώξει και πάλι ο Ολυμπιακός προσπαθεί να κλέψει και διατηρεί τον έλεγχο. Ο ΠΑΟΚ από τα αριστερά, το κλέψιμο το οποίο έρχεται, αλλά δεν θα μπορέσει να συγκρατήσει αυτή τη φορά με τον Ροντινέι.
3: Είναι τρομερό το pressing του Ολυμπιακού.

0: Τρομερό, είναι σχεδόν από τη μεσαία γραμμή μέχρι και την εστία του Παυλένκα σε όλους τους χώρους. Δεν αφήνει το ΠΑΟΚ να αλλάξει τρίτη παλιά. Να προσπαθήσει δηλαδή τουλάχιστον να βγει από την περιοχή του. Αν συνεχίσει έτσι ο ΠΑΟΚ αργά ή γρήγορα θα έχει πρόβλημα, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλη η πίεση. Και μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη, αν του κλέβει πάλι όπως τώρα, πάλι ο Ποτένσε.
1: Να δούμε όμως τον Μπρουνό. Πάλι από τα αριστερά. Η προσπάθεια εκεί να πάρει ανάμεσα σε δύο με τον Κένι και με τον Ζίφκοβιτς. Ο Ζίφκοβιτς έρχεται όμως και θα του πάρει την μπάλα, αλλά πέφτει στα πόδια του Ποτένσε. Είπαμε ότι έχει κάνει ένα εκπληκτικό ξεκίνημα από τον Γάλλος. Κλέβοντας μπάλας, κάνοντας τάκλιν με διεισδύσεις, προσπαθεί να δημιουργήσει, να μοιράσει το παιχνίδι του Ολυμπιακού από τα αριστερά. Όμως για την ώρα βλέπουμε τον Κένι. Λένε ο παίκτη ο οποίο θα πάει να εκτελέσει το πλάγιο μπροστά.
2: Να πάμε στην Φιλαδέλφεια. Έχουμε κίτρινη κάρτα στο Μουκουντή, Γιάννη.
3: Ναι, είναι κίτρινη κάρτα στον Μουκουντή. Έκανε μια ωραία ενέργεια ο Τετέι που θέλησε να ξεφύγει. Τον κράτησε από την φανέλα, τον σταμάτησε. Κάτι τώρα συμβαίνει με τον Ταμπόρδα, γιατί ο Ταμπόρδα πήγε στον πάκο τη ΑΕΚ. Κάτι έλεγε στον Ηλία Κυριακίδη, ήταν κοντά και ο Στρακόσκια. Και τώρα τον φώναξε κοντά του ο Γερμανό διαιτητή. Και μιλάει ο Όσμερς με τον Ταμπόρδα και ο βοηθός προσπαθεί να εξηγήσει τον Νίκολιτς. Δεν έχω καταλάβει ποιο είναι το ζήτημα του Ταμπόρδα. Φάνηκε πάντως να τα λένε σε πολύ φιλικό ύφος με τον Κυριακίδη. Τώρα μιλάει ο Ταμπόρδα με τον Γερμανό διαιτητή, τον Όσμερς. Ο Όσμερς πάει προς τον πάγκο της ΑΕΚ. Ο διαιτητής σηκώνεται ο Κυριακίδης, με τον οποίο είχε νωρίτερα την κουβέντα Ταμπόρδα.
2: Καλά, κάτι... να γυρίσουμε στο φάλιρο μυαστική. Έχουμε δράση, ακούμε το Γιάννη Ράνιο.
0: Λοιπόν, όχι ακριβώς δράση, γιατί είναι κάτω ο Χρήστος Ζαφύρης. Απλά με την ευκαιρία να πω ότι στην οικονομία της κουβέντας για το τι θέλει κάθε ομάδα, ο ΠΑΟΚ, επειδή είναι ισόβαθμος με τον Ολυμπιακό και έχει την ισοβαθμία, ό,τι και αν γίνει σήμερα, αν ζει ότι δεν μπορεί να πάρει το ματς, στο κυνήγι τουλάχιστον της δεύτερης θέσης, είναι πολύ σημαντικό για το ΠΑΟΚ να μην χάσει. Έτσι, γιατί θα μείνει δεύτερος ουσιαστικά.
3: Προϋποθέσεις αντεπίθεσης, Τάσο, συγγνώμη, στη Νέα Φιλαδέλφεια με τον Πινέδα. Πινέδα από τα αριστερά και ανεβαίνει ο Πίος. Πινέδα πλησιάζει την περιοχή. Πατάει περιοχή. Πινέδα, το σουτ πάνω στα σώματα. Η μπάλα βρήκε και πάνω στον διαιτητή. Το παιχνίδι παίζεται γιατί δεν άλλαξε κατοχή. Τώρα σταματάει το παιχνίδι ο διαιτητής. Όσμερς εδώ μπερδεύτηκε σε αυτή την φάση με την επίθεση της ΑΕΚ. Οπότε Τάσο συνεχίζει στο 20. Είμαστε ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0.
0: Πήγε κάτι, να κάνει κάτι πολύ φιλόδοξο ο Μιχαηλίδης. Μια κάθετη διαγώνια 40 παγιά για τον Ζίβκοβιτς. Ήταν πάρα πολύ δυνατή. Έβαλε με πολύ ταχύτητα στην μπάλα. Έφυγε out και θα το εκτελέσει τώρα ο Κωνσταντίνος Τζολάκης. Το 0-0 είμαστε στο 20 λεπτό. Με τον Ολυμπιακό να είναι ο μοναδικός που έχει καλές στιγμές στο παιχνίδι. Μα σημαντικότερο εκείνο το σουτ στο 6 λεπτό που έφυγε ελάχιστα έξω από την εστία του Παυλένκα. Και τον Ποτένσε να παίρνει για μία ακόμα φορά την μπάλα από τα αριστερά.
1: Για να δούμε. Η μπάλα κάθετα για τον Ελκαμπή ψάχνει στην κίνηση. Το σουτ ανοίγεται πιο αριστερά. Το γέμισμα, γύρισμα για τον Ροντινέη με το κεφάλι και όπου η μπάλα δεν έφτασε ποτέ στο Τζικίνιο. Απομακρύνθηκε γρήγορα από τον Κετζιόρο. Ολυμπιακός επιμένει ξανά με το Τζικίνιο μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κατεβάζει την μπάλα να τη φέρει στο αριστερό. Ψάχνει το σουτ από τα δεξιά. Από την προώθηση και με τον Κωστίνια η σέντρα. Απομάκρυνση από τον Μιχαηλίδη. Ολυμπιακός επιμένει. Είναι απίστευτα ασφικτικό το πρέσινγκ του Ολυμπιακού.
0: Παίρνει συνέχεια rebound συνέχεια.
1: Ποντένσε προσποίηση για σέντρα. Ο Ζίφκοβιτς τελικά μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Γύρισμα μέσα στο αριστερό. Ελκαμπή ψάχνει το σουτ κατά την περιοχή.
3: Περέιρα το σούτ πάνω στον Λαφών. Μεγάλη φάση εδώ για την ΑΕΚ με την ατομική ενέργεια του Περέιρα. Από το ύψος της περιοχής έκανε το σούτ με το αριστερό. Ακριβώς εκεί που ήταν στημένος ο Λαφών που έπιασε την μπάλα στο 21.
2: Είχε χάσει όλη την ορμή στην ώρα της τελικής εκτέλεσης. Λοιπόν, μένει το μικρόφωνο στην Φιλαδέλφεια.
3: Με τον Τουμπά να θέλει να κάνει μακρινή μεταβιβάση. Ο Αντίνο πάλι πήγε από τα αριστερά, είναι με τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή τρέχει, προλαβαίνει, καλύπτει με το πελώριο κορμί του την μπάλα και βγάζει για τον Ρότα. Όχι καλά, η μπάλα τελικά βγήκε και είναι πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό, όπως επιτίθεται αριστερά. Στο 21 είμαστε. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Χρήστος, αυτό το διάστημα ο Παναθηναϊκός δείχνει να πατάει καλύτερα.
4: Ναι, πατάει καλά, έχει καλή κυκλοφορία. Είναι επιθετικός, δεν είναι στη λογική ταμπούρι πίσω να κρατήσουμε την ισοπαλία. Ψάχνει τον γκολ, θέλει να βάλει τα δύσκολα στην ΑΕΚ. Είπαμε, υπάρχει περηφάνεια, υπάρχει το γόητρο. Οι παίκτες πέσουν και για ένα καλό συμβόλαιο. Πολλοί από αυτούς δεν ξέρουν αν θα μείνουν στον Παναθηναϊκό ή όχι. Θέλουν να δείξουν πράγματα στο κλαμπ για να έχουν καλύτερη συνέχεια στην επόμενη χρονιά.
3: Και οι ομάδες που δεν έχουν να χάσουν κάτι γίνονται και πιο επικίνδυνες. Ο Κουντούρης δεν μπόρεσε να διασώσει το πλάγιο out. Ο Ναλιτζής βοηθάει τον Κουντούρη να σηκωθεί. Ο Νίκολιτς βρίσκει την ευκαιρία σαν ένα πρόχειρο time out να πει δύο κουβέντες στον Μαρίν. Ο Πίος έχει το πλάγιο out. Στο 22 ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Με τον Μαρίν πιέζεται ο Μαρίν από τον Ταμπόρδα. Η μπάλα πάει στον Ρέλβας. Ρέλβας από τα αριστερά δίνει για τον Στρακόσκια. Πάει να πιέσει τον goalkeeper της ΑΕΚ ο Τετέι. Ο Στρακόσκια θα κάνει το βολέ. Είναι ο Περέιρα, η κεφαλιά είναι του Βάρκα για τον Περέιρα και ο Περέιρα προλαβαίνει τον Καλάμπρια από τα αριστερά. Κερδίζει ο Αργεντινός εδώ, είναι φάουλ αυτό που κάνει ο Καλάμπρια πάνω στο Περέιρα στη ζώνη των 15 μέτρων σε θέση μέσα αριστερά. Ένα φάουλ για την Άκη για να μεταφέρει την μπάλα προς την περιοχή.
1: Μεγάλη ευκαιρία, Ελκαμπή προσπαθεί να πλασάρει τον Παβλέγκα. Δεν μπορεί, με υψωμένα τα χέρια ο Παβλέγκα λέει όχι στο τέταρτο του Ελκαμπή. Πάρα πολύ μεγάλη ευκαιρία του Ολυμπιακού στο 23. Ήταν η παλιά που δέχτηκε από το κέντρο, διήνει σε περίπου 10-12 μέτρα. Ο Ελκαμπή προσπάθησε να σκάψει την μπάλα να την φέρει πάνω από τον Παβλέγκα. Ο τελευταίος όμως με υψωμένα τα χέρια και ενώ είχε χαμηλώσει το σώμα του, έδιωξε την μπάλα. Νέο κλέψιμο και πάλι Ολυμπιακός. Από τα αριστερά με τον Ποντένσε μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή, συγκλίνει. Πλασάρει Παβλέγκα και πάλι. Νέα προσπάθεια και πάλι ο Παβλέγκα. Στο τσικίνιο Κωστίδια, απίστευτη ευκαιρία out.
3: Γιάννη για το φάουλ μόνο στη Φιλαδέλφια με τον Μαρίν εκτελεί το φάουλ. Προσπάθεια για γύρισμα. Η μπάλα έφυγε out από τον Βάρκα. Συνεχίζει.
1: Είναι απίστευτο αυτό το οποίο έγινε. Τρεις χαμένες ευκαιρίες του Ολυμπιακού σε λιγότερο από ένα λεπτό. Αλλά η τελευταία ήταν με τον Ποντένσε. Είδε τον Παβλέγκα να απομακρύνει στην επαναφορά της μπάλας. Ο Τσικίριο και πάλι είναι νικέτα από τον Παβλέγκα. Και στην προσπάθεια για τρίτη φορά να απειλήσει με τον Κωστίνη. Η μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια.
2: Τέσσερις τελικές μέσα σε πολύ λίγο χρόνο.
1: Σε λίγα δευτερόλεπτα. Αλλά στις τρεις είχε συμμετοχή ο Παβλέγκα. Θυμίζω εκ των κορυφαίων, αν όχι ο κορυφαίος, το παιχνίδι της Τούμπας. Και έτσι λοιπόν παραμένει το 0-0. Το 24 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.
0: Και αυτόματα είναι κορυφαίος και σήμερα, μέχρι τώρα τουλάχιστον στο ΠΑΟΚ, γιατί αυτές οι αποκρούσεις που έκανε ήταν συνεχόμενες και σωτήριες. Στην πραγματικότητα κράτησε το 0 μόνος του εκεί και με τον Ελκαπή και με το Ποτένσε και στο κύρισμα του Τσικίνιο. Κατάφερε με κάθε τρόπο να βγάλει την μπάλα.
2: Οι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι υπνοτισμένοι, τελώς χάνουν την μπάλα μέσα από τα πόδια τους. Δεν χρειάζεται καν να πασάρουν λάθος.
0: Ναι, είναι εκτός παιχνιδιού Κωνσταντέγιας με ΙΤΕ, εκτός παιχνιδιού. Είναι άφαντη μέχρι τώρα. Είναι πολύ δύσκολο χωρίς αυτούς τους δύο να είναι σε καλή μέρα ο ΠΑΟΚ να οργανώσει επιθέσεις. Ο Γερεμέγεφ γυρίζει πίσω να βοηθήσει, αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι μόνος του για αυτό το.
1: Να δούμε μια κίνηση από τα δεξιά με τον Κωστίνια. Είδε την προσπάθεια του Ροντινέι. Δεν μπόρεσε να τον τροφοδοτήσει. Ξανά ανοίγει το Ροντινέι από τα δεξιά. Σηκώνει κεφάλι. Θα παίξει με τον Κωστίνια μέσα στη μεγάλη περιοχή. Το γύρισμα. Η μπάλα περνάει πάνω από το κεφάλι του Ελκαμπή. Δεν είχε κάνει ένα δυνατό πάτημα με άλμα για να μπορέσει να βρεθεί.
2: Πάμε στη Νέα Φιλαδέλφια γιατί έχουμε ένα κόρνερ για την ΑΕΚ.
3: Έχουμε κόρνερ από μια επίθεση του Πίλιο από τα αριστερά. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0 στο 25. Ξεσηκώνεται το κοινό εδώ στην Αγία Σοφιά. Η Όλγουιν Αρένα είναι στο πόδι για αυτό το κόρνερ που κερδίζει η ΑΕΚ με τον Μαρίν στο 25. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0 με τον Μαρίν εκεί δίπλα τον Κοϊτά. Πιο μέσα είναι ο Πίλιος. Πινέδα και Ρώτα στο ημικύκλιο της περιοχής. Η υπόλοιπη εντός της περιοχής του Λαφών. Με τον Μαρίν λοιπόν να ετοιμάζεται να εκτελέσει. Κάνει κίνηση ο Κοϊτά, γίνεται κομπίνα με τον Πίλιο να δίνει για τον Μαρίν. Η σέντρα, η κεφαλιά όμως είναι άστοχη εδώ που επιχειρήθηκε από τον Γιώβιτς.
4: Πολύ κοντά, θα μπορούσε να έχει τελειώσει τη φάση του, ήταν πολύ κοντά και μαρκάριστος.
3: Ναι, ήταν ωραία η κομπίνα αυτή που έφερε και τον Ρέλβας εκεί και τον Γιώβιτς αυτή την κεφαλιά. Η μπάλα όμως πήρε ύψος. Έφυγε
2: από το μικρόφωνο εσείς γιατί έχει τραυματιστεί ο Ποντένσε, επομένως δεν συνεχίζεται το παιχνίδι, ναι, στο
3: 26. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0 Χριστό.
4: Ναι, είναι όπως είπαμε και πριν ένα παιχνίδι ανοιχτού ρυθμού. Παναθηναϊκός είναι ανταγωνιστικός. Προσπαθεί και πατάει αρκετά συχνά στην περιοχή. Υπάρχουν και διαστήματα που πιέζει πολύ την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ βέβαια είναι πάρα πολύ καλή και στο ανοιχτό γήπεδο και σε παιχνίδι. Έχει δείγματα και σήμερα δείξει πολύ υψηλή ποιότητα στη γρήγορη εναλλαγή της μπάλας και στη μεταφορά. Και τώρα προσπαθεί να βγει μπροστά. Πάλμερ Μπράουν είναι αυτός που βγαίνει και καθαρίζει τη φάση. Κρατάει την κατοχή παρά την πίεση δύο παιχτών της ΑΕΚ, του Περέιρα και του Γιώβιτς. Την κοιτάει τον Καλάμπρη. Αυτός πίσω για το Λαφόν. Ελευθερώνει ο κίπερ του Παναθηναϊκού. Η μπάλα πηγαίνει στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Εκεί περνάει από όλους. Δεν μπορεί ο Παντελίδης. Θα διώξει ο Πίλιος. Θα κρατήσει την μπάλα για λογαριασμό της ΑΕΚ. Εκεί ο Ορμπέλιν Πινέδα. Ψύχρεμα πίσω στα πόδια του 300 στην πίεση του Παναθηναϊκού. Και πάλι Πινέδα από τα πόδια του Αλβανού τον κίπερ της ΑΕΚ. Και γρήγορα η ΑΕΚ στο ανοιχτό γήπεδο με τον Μάρι να κρατάει την μπάλα και να ψάχνει την επιλογή. Βρίσκει τελικά το Ρώτα στα δεξιά, περνάει για τον Κοϊτά, θέλει να κάνει μια τρίπλα. Κακό κοντρόλ, ελέγχει τη φάση ο Κυριακόπουλος, η μπάλα περνάει εκτός από το χώρο πλάγιο.
2: Να επιστρέψουμε στο Φαλήρο, διότι συνήλθε ο Ποντένσε, παρασχέθηκε ποτέ βοήθειες και συνεχίζεται το ντέρμπι στο Καρισάκη. Ακούμε τον Γιάννη Ράνια κατά στο ταμπουλί.
0: Τώρα μπαίνει ο Ποντένσε, έμεινε λίγο έξω γιατί όντως είχε τραυματιστεί αρκετά σοβαρά και του προσφέρθηκαν για ένα δίλεπτο οι πρώτες βοήθειες. Αυτό το δίλεπτο βρήκαν την ευκαιρία επάκει των δύο ομάδων να δώσουν εντολές, όχι τόσο με τη Λίμπαρ όσο ο Λουτσέσκο και οι συνεργάτες του έπεσαν πάνω σε διάφορους παίκτες και τους έλεγαν διάφορα.
3: Μέσα στην περιοχή ο Περέιρα από τα αριστερά, συγγνώμη Τάσο που σε διέκοψα, υπάρχει επίθεση με καλές προϋποθέσεις. Πίος, πίος στην περιοχή. Πινέδα το σουτ πάνω στον Λαφόν. Αυτή η φάση το 28 είχε πολύ καλές προϋποθέσεις. Το τελείωμα του Πινέδα όμως πήγε πάνω
0: στον Λαφόν. Γύρισμα στο φάληρο από την πλευρά του Ιβανούσετ. Παράλληλα με την εστία, η πρώτη απειλή του ΠΑΟΚ, έστω και χωρίς τελική. Έγινε προσπάθεια από τα αριστερά με τον Μπάμπα και τον Ιβανούσετ. Ο Κροάτης ήταν αυτός που γύρισε παράλληλα την μπάλα από μία κάθετη παλιά του Μεϊτέ. Η πρώτη ουσιαστικά πάσα του Μεϊτέ στο παιχνίδι. Δεν πρόλαβαν οι επιθετικοί του ΠΑΟΚ να μπουν στη φάση. Τώρα ο Κένι είναι μέσα στην περιοχή. Κάνει την προσποίηση, το σουτ έξω. Μεγάλη ευκαιρία, η πρώτη του ΠΑΟΚ στο ΜΑΣ. Το 28. Ο Κένι βρέθηκε μόνος αμαρκάριστος στην περιοχή. Τον είχαν ξεχάσει οι παίκτες του Ολυμπιακού. Είχε μάλιστα την ευκαιρία να κάνει και μια προσποίηση.
2: Ακριβώς.
0: Ναι. Ο οποίος θυμίζουμε ότι τραυματίστηκε νωρίτερα.
2: Αλλά πολύ κακό τελείωμα.
0: Και το τελείωμα ήταν πολύ κακό του Κένι, γιατί είχε και το χρόνο να σκεφτεί που να στείλει την μπάλα. Την έστειλε τελικά out. Πάντως αυτή ήταν η πρώτη ευκαιρία του ΠΑΟΚ στο 28.
1: Για να δούμε ο Ολυμπιακός αν μπορεί να βρει την απάντηση την οποία επιζητά σε αυτή την φάση την οποία δέχτηκε. Και ενώ βλέπω τον Ποντένσε να συνεχίζει κανονικά, έκανε ένα νεύμα προς τον πάγκο ότι μπορεί να συνεχίσει ο πιο δραστήριος παίκτης του Ολυμπιακού μέχρι στιγμής, αναμφίβολα, από την αριστερή πλευρά. Και αν μη τι άλλο, η είσοδος του Μπρούνο στο αρχικό σχήμα δείχνει να έχει δώσει και μια περισσότερο επιθετική πνοή. Και μιλάω για τον αριστερό μπακ. Από το ελεύθερο του Τζολάκη, η μπάλα θα πάει δεξιά, εκεί όπου διεκδικείται τελικά ο Μπάμπα. Είναι ο κερδισμένος, πάει πίσω για τον Κωστίνια, βαθιές μπαλιές, με στόχο να διεκδικεί στην μπάλα ο Μιχαηλίδης με τον Ροντινέη. Ο Μιχαηλίδης τελικά βλέποντας την πίεση του Ροντινέη για να μην γυρίσει στον τερματοφύλακά του. Πετά την μπάλα πλάγιο κοντά στο μιάκι του κόρνερ και δεξιά. Όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός, ο οποίος επιτίθεται στο πρώτο ημίχρονο από τα δεξιά προς τα αριστερά, προς την εστία όπου στην πλάτη του.
3: Ευκαιρία για την ΑΕ, καλά χάνουν μεγάλη φάση ο Γιώβιτς και ο Μαρίν χωρίς να εκτελέσουν. Πέρασε η μπάλα με έναν γρήγορο συνδυασμό μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Δεν μπόρεσε ο Γιώβιτς να εκτελέσει. Στην προσπάθεια του κοντρόλ παίρνει την μπάλα ο Μαρίν, κάνει ανοιχτό κοντρόλ. Τελευταία στιγμή του φεύγει η μπάλα, πέφτει ο Λαφόν με αυτοθυσία, μαζεύει την μπάλα και μάλιστα τραυματίστηκε κιόλας σε αυτή τη φάση. Εδώ υπήρχε σπουδαία ευκαιρία για την ΑΕΚ χωρίς τελική.
4: Έχει πολύ καλές συνεργασίες η ΑΕΚ. Το 1-2 που παίζει στην επέκταση είναι πάρα πολύ καλό, καλό φιλεμένο.
2: Και ναι, δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα ο Παναθηναϊκός, Χρήστο.
4: Ναι, ναι, στα τελευταία λεπτά έχει αρχίσει να κάνει λάθη τα βιαστικά.
0: Να πούμε ότι είναι και πάλι στο έδαφος ο Ποτένσε για δεύτερη φορά μέσα σε λίγα λεπτά και έχει διακοπεί το μάτς. Ναι.
2: Και ήδη είδα τον Σέλσον Μαρτίνς να ετοιμάζεται, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Να κάνει ένα μορφασμό στεναχώριος ο Ποτένσε. Μάλλον φοβάται ότι δεν θα συνεχίσει το παιχνίδι. Επιστρέφουμε λοιπόν στη Νέα Φιλαδέλφεια.
3: Στο ημίωρο του παιχνιδιού ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Ο Ταμπόρδα θέλει να βρει τον Τετέι. Ο Τετέι δεν έκανε καλό κοντρόλ. Η μπάλα είναι πλάγια για την ΑΕΚ, η οποία αρχίζει και μπαίνει με καλές προϋποθέσεις στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Ας μην έχει καλά τελειώματα και με τον Περέιρα που είπαμε νωρίτερα και τώρα με τη συνεργασία του Μαρίν με τον Γιώβιτς και ας μην έγινε τελείωμα. Ο Ρότα καθυστέρησε να βγάλει για τον Πινέδα. Τώρα έδωσε τον Πινέδα που έχει μπροστά τον Τσέριν. Κοϊτά με πλάτη θέλει να γυρίσει και ελευθερώνει πάλι για τον Μεξικανό. Και τώρα έχει χώρο Κοϊτά. Κοϊτά παίρνει την μπάλα. Κοϊτά πάει πάρα πολύ ωραία για τον Ρότα. Ο Ρότα δεν τελειώνει την προσπάθεια, δεν προλαβαίνει από την παλιά του Κοϊτά. Ο Κοϊτά δεν το πιστεύει και η μπάλα έφυγε πλάγια. Φαινόταν ότι θα την έφτανε ο Ρότα την πάσα του Κοϊτά. Πέρασε όμως η παλιά. Ήταν πάρα πολύ ωραία ιδέα γιατί μάζεψε κόσμο Κοϊτά πάνω του και ο Ρότα είχε πολύ χώρο μπροστά να κινηθεί από τα δεξιά. Και
1: αν μου επιτρέπεις, Γιάννη, να πούμε για την πρώτη αναγκαστική αλλαγή. Ο πλέον δραστήριος παίκτης του Ολυμπιακού αντικαθίσταται. Ντάνιελ Ποντένσε, λόγω τραυματισμού, αποχωρεί στη θέση του ο Ζέλσον. Ζέλσον Μάρτινς, και ενώ αρχικά είχε κάνει ένα νεύμα ότι μπορεί να συνεχίσει, έπεσε στο χορτάρι. Έδειξε ο ίδιος ότι δεν μπορούσε να συνεχίσει. Εμφανώς απογοητευμένος στο 31. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο 0-0. Για να δούμε ένα πλάγιο.
2: Ολυμπιακό να έχει 8 τελικές προσπάθειες και τον ΠΑΟΚ μόλις μία.
1: Ακριβώς. Ήταν αυτή η φάση που περιέγραψε λίγο νωρίτερα όταν στο Αμπουλής με τον Κένι.
2: Ναι, ναι.
1: Το σούτ 28. Να δούμε την προσπάθεια από τα δεξιά του Ολυμπιακού. Τελικά το κλέψιμο της μπάλας.
0: Έκλεψε ο Γερεμέγεφ, ο οποίος βέβαια είναι λίγο αργός. Προσπαθεί να δει τι θα κάνει τώρα και να είναι πίσω στον Μπάμπα. Έχασε πρώτο χρόνο πάω την ευκαιρία να κάνει μια αντεπίθεση υπό καλές προϋποθέσεις. Βαθιά παγιά του Μιχαηλίδη. Μία ακόμη
4: απλά
0: που φεύγει out.
4: Εδώ ο Παναθηναϊκός. Ναι, ναι, έβγαλε μια αντεπίθεση 5-3. Πάλι ο Τετέι έκανε αυτό που σας έλεγα προηγουμένως. Πήρε τη φάση πάνω του. Είχε επιλογές να σπάσει την μπάλα δεξιά και αριστερά σε παίκτες που ήταν σε καλύτερη θέση από αυτόν τον τραυματισμό. και πήρε πάλι το σουτ πάνω του. Η μπάλα βγήκε έξω. Εδώ πρέπει να μάθει λίγο να τυθασεύει αυτόν τον αυθομητισμό, αυτή τη διάθεση που θέλει να φανεί.
2: Είναι η ένατη τελική στο μάτς της Νέας Φιλαδέλφειας, 9 τελικές και στο μάτς του Καραϊσκάκης. Έχετε φέρει μέχρι τώρα απόλυτη ισορροπία και στα δύο παιχνίδια. Κρατάμε το μικρόφωνο στη Νέα Φιλαδέλφεια, Χρήστο.
3: Με τον Ρώτα να δίνει την μπάλα για τον Περέιρα. Περέιρα που είναι η δεξιά, περιμένει την πάσα του Ρώτα. Ο Ρώτα κουβαλά την μπάλα. Ο Παναθηναϊκός τοποθετημένο σε ψηλά μέτρα, αλλά περιμένει την ΑΕΚ. Με τον Μουκουντή τώρα να μην βιάζεται. Περέιρα έχει βγει δεξιά για να βγάλει μάλλον υπεραριθμία από εκεί. ΑΕΚ Περέιρα κουβαλάει την μπάλα με τον Αντίνο να τον πιέζει. Και έγινε το λάθος εδώ και κλέβει ο Παναθηναϊκός με τον Καλάμπρια και τον Παντελίδη. Παντελίδης για τον Αντίνο. Αντίνο με το εξωτερικό πολύ ωραία για τον Κυριακόπουλο. Οργανώνεται η ΑΕΚ στην άμυνά της. Η μπάλα στο αμυντικό μισό του Παναθηναϊκού με τον Τσέριν υπό την πίεση του Γιώβιτς. Πάει εκεί και ο Πινέδα. Κυριακόπουλος με τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά παρεμβαίνει και έχουμε το πλάγιο άτο ακριβώς στην μεσαία γραμμή από τα αριστερά για τον Παναθηναϊκό. Στο 33 είμαστε στην All Win Arena. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Με τον Κυριακόπουλο να ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο out. Ο Τσέριν πιέζεται από τον Μαρίν, χάνει την μπάλα. Είναι Πινέδα που πατάει πάρα πολύ ωραία για τον Μαρίν. Και Μαρίν κάνει μια πολύ ωραία ενέργεια. Πέρασε δύο παίκτες, δεν τον ευνόησαν οι κόντρες. Κόβεται όμως τον Ταμπόρτα και ο Γιώβιτς με αυτοθυσία θέλει να βγάλει για τον Βάρκα. Γυρίζει ο Κυριακόπουλος, δίνει στο Λαφόν. Υπάρχουν αρκετά λάθη στις δυνατές διεκδικήσεις. Βγαίνει ο Ρέλβας, προλαβαίνει να τσιμπήσει την μπάλα ο Παντελίδης. Βλέπετε τώρα πόσα λάθη γίνονται. Κίτρινη κάρτα στον Ρέλβας, δίνει ο Όσμερς για το τάκλινγκ που έκανε, διαμαρτυρίες από τον πάκο της ΑΕΚ.
4: Και είναι ένα θέμα αυτό, Γιάννη, γιατί τα δύο μπακ τα κεντρικά της ΑΕΚ έχουν πάρει ήδη κάρτα. Έτσι και έχουμε ακόμα δρόμο.
3: Και ο Μουκουντή και ο Ρέλβας. Ο πάκο της ΑΕΚ διαμαρτύρεται για αυτή την κάρτα πάνω στον Ρέλβας. Είμαστε στο 33 και τα δύο στόπερ της ΑΕΚ, όπως πολύ σωστά είπε ο Χρήστος, ο Μουκουντή και ο Ρέλβας έχουν κίτρινη κάρτα και το φάουλ είναι κερδισμένο από τον Παντελίδη για τον Παναθηναϊκό, για την δύναμη με την οποία πάει ο Ρέλβας. Εντάξει, δεν βλέπω να είναι κίτρινη κάρτα, δηλαδή ίσα ίσα βρίσκει τον
2: παίκτη.
3: Ναι,
2: αλλά είδες ότι έτσι, ο ίδιος διαμαρτυρήθηκε στον εαυτό του για την καθυστέρησή του.
3: Όχι, στον διαιτητή, απλά το έκανε για τον εαυτό του να μην φάει και άλλη κάρτα και αποβληθεί. Είχε τσαντίλα δηλαδή για την κάρτα που είχε.
2: Αυτό λέω, συχτήριζε τον εαυτό του, ναι.
3: Ναι, όχι επειδή το έκανε και δεν την κάρτα, επειδή του έβγαλε την κάρτα ο Όσμερς και διαμαρτυρήθηκε ο Πάκος. Λοιπόν, κουντούριζε τον Παναθηναϊκό στην επίθεση, κουντούρις κουβαλάει την μπαλά, γίνεται εδώ το λάθος, ο Παντελίδης κερδίζει από τον Περέιρα και οι κόντρες ευνοούν την ΑΕΚ, φλάγιο άτο από τα αριστερά, στο 35 ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0, ένα πολύ ισορροπημένο παιχνίδι, ένας πολύ ανταγωνιστικός Παναθηναϊκός. Είπαμε ομάδες που δεν έχουν κάτι να χάσουν, απελευθερώνονται από το άγχος, καλή ποιότητα έχουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού και γίνονται επικίνδυνες. Ο Πάλμερ Μπράουν σπρώχνει εδώ τον Βάργα, το βλέπει ο Όσμερς, δίνει το φάουλ υπέρ της ΑΕΚ. Ο Ταμπόρδα πάει πάνω στην μπάλα να μην γίνει άμεση εκτέλεση, τον διώχνει ο Γερμανός διαιτητής και ο Μαρίν δίνει για τον Μουκουντή. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0, άλλα 10 λεπτά για να φύγει το πρώτο ημίχρονο. Με τον Πινέδα βρίσκει τώρα το ρήγμα για το Ρώτα, τρέχει ο Αντίνο να καλύψει το Ρώτα που δεν έκανε κίνηση. Για τον Κοϊτά, ο Κοϊτά πιέζεται από τον Κυριακόπουλο, διατήρησε την μπάλα στον έλεγχο του. Πινέδα και αυτός από δεξιά ελευθερώνει σε ένα κεντρικό σημείο στην μεσαία γραμμή που είναι ο Ρέλβας. Ο Ρέλβας παίρνει όλα τα μέτρα και δίνει για τον Πίο αριστερά, ο οποίος συγκλίνει, φτάνει έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού, κάνει λάθος, αλλά ο Ταμπόρδα δεν συγκρατεί την μπάλα και κερδίζει φάουλ σε καλό σημείο από την παρέμβαση του Κουντούρη πάνω στον Πίο, ένα φάουλ στη ζώνη των 10 μέτρων, αρκετά κοντά στο κεντρικό άξονα της περιοχής του Λαφώνη. Έχει δώσει στον Παναθηναϊκό. Α, όχι, έδωσε φάουλ στον Πίο πάνω στο Κουντούρη.
2: Βλέπω τον Κουντούρη να σταματάσει, παιδιά.
4: Αυτό είναι στα όρια της κόκκινης, παιδιά. Με συγχωρείτε, αν τη βλέπω καλά τη φάση στο replay, πάει με τα δύο πόδια και με τις τάπες προτεταμένες.
2: Μας το κόψαν το replay εμάς. Δεν έχουμε άποψη.
4: Πάμε, άλλο μαρκάρισμα
2: του πάμε στο Καραϊσκάκης όμως. Είμαστε 36ο λεπτό. Παραμένει το 0-0 ανάμεσα στο Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ.
1: Ακριβώς, εδώ είμαστε στο 0-0, χωρίς να χάσουμε κάποια ιδιαίτερη καλή στιγμή. Θυμίζω ότι είχαμε την αναγκαστική αλλαγή του Μοντένσε, πέρασε ο Ζέλσον στο αριστερό άκρο, με μια κατοχή μπάλας 72% για τον Ολυμπιακό. Και μάλιστα, αν κρατήσουμε και τις πετυχημένες μεταβιβάσεις στο επιθετικό τρίτο της κάθε ομάδας, 37-5, έτσι να καταλάβουμε λίγο την πίεση την οποία δέχεται η άμυνα του ΠΑΟΚ. Τζολάκης με τα πόδια θα δώσει στον Γκαρθία και εκείνος από τα δεξιά σε μια προσπάθεια τώρα με τον Ρέτσο να ξεκινήσει. Να σπρώξει την μπάλα μπροστά εκεί σε ένα χώρο που διεκδικείται τελικά, αλλά χωρίς ιδιαίτερη κίνηση, έτσι όπως πήγε να διεκδικηθεί από πλευράς Ερυθρόλεπτων και πιο συγκεκριμένα στην κίνηση την οποία κάνει ο Έσε, ο οποίος βρέθηκε ως δεξί εξτρέμ, ένα νέο πλάγιο από τα αριστερά.
2: Έχει ώρα αμήνεται. Να γίνει τελική προσπάθεια στο μάτς, Γιάννη. Έχει μείνει στο 8-1.
1: Αυτό είναι είδηση, αλλά αναμφίβολα η φάση του 23 σε λιγότερο από μισό λεπτό από Ολυμπιακός και τέσσερις τελικές. Τρεις στο τέρμα που ο Παυλένκα εξουδετέρωσε Ελκαμπή, Ποντένσε, Τσικίνιο διαδοχικά και μετέπειτα ο Κωστίνη έδιωξε εκτός. Είναι αναμφίβολα ό,τι καλύτερο έχουμε δει. Και ενώ ο Πάοκ τώρα απομακρύνει όπως από την άμυνά του. Η μπάλα διεκδικείται στο κέντρο. Ροντινέι με το κεφάλι, μπάμπα, διαδοχές, αλλαγές.
3: Απλά Γιάννη να αναφέρουμε είναι φάουλ. Δεν υπάρχει περίπτωση ούτε κάρτας και δεν πήγε κάρτα από τον Γερμανό διαιτητή. Απλά ο Κουντούρης είναι καλά, είναι έξω, δέχεται την ιατρική βοήθεια.
2: Σε λίγο θα πει μέσα. Από την σύγκρουση αυτή, ναι, αλλά συνεχίζει.
3: Ένα μαρκάρισμα, ναι, φάουλ, όχι κάρτα.
2: Πάμε πάλι πίσω στο Φάληρο.
0: Ο Πάοκ από αριστερά με τον Κωνσταντέλια, η πρώτη προσπάθεια ουσιαστικά στο μάτς, ζητάει φάουλ, παίζεται λέει ο Ισπανός διαιτητής, ήταν πάρα πολύ κοντά στην φάση, θεώρησε τζατζάρισμα το μαρκάρισμα που του έγινε του Κωνσταντέλια. Επαναλαμβάνω ότι όσο είναι εκτός μάτς ο Κωνσταντέλιας, ο Πάοκ δεν μπορεί να είναι δημιουργικός για πάρα πολλούς λόγους, τους οποίους μπορεί ο καθένας να φανταστεί. Τώρα αυτή η φάση ήταν η πρώτη που προσπάθησε να κάνει κάτι ο ίδιος, μία τρίπλα για να περάσει από αριστερά, αλλά δεν τα κατάφερε, έχασε την μπάλα και τώρα ο Ισπανός διαιτητής του εξηγεί τι ακριβώς υπέδειξε. Ο Κωνσταντέλιας τον ακούει και το δέχεται στοϊκά.
4: Πολύ ωραία φάση για τον Παναθηναϊκό. Σλάλομ του Κοντούρη και περίπου 10-15 μέτρα από την περιοχή στον άξονα εξαπολύει ένα πολύ δύσκολο σουτ, πολύ μεγάλη επέμβαση από τον Στρακόσια. Η μπάλα πήγαινε μέσα, έπεσε εντυπωσιακά στην αριστερή του γωνία ο Κίπερ Τσάκ, τη βρήκε και την απομάκρυνε.
2: Και πριν αναπηδήσει κιόλας, στο όριο, πραγματικά.
4: Γιατί είχε και πολλούς παίχτες μπροστά του και ήταν δυνατό ευθύβολο. Οπότε το κέρδος του Παναθηναϊκού πέρα τις εντυπώσεις και την αίσθηση της χάμενης ευκαιρίας είναι αυτό το κόρτερ που θα περιγράψουμε και συνέχεια θα πάμε στο Καραϊσκάκι. Θα εκτελέσει ο Τσέριν από τα δεξιά με κομπίνα πίσω στον Καλάμπρια που θα γεμίσει τώρα. Θα κάνει την πάσα στην πλάτη του Περέιρα, οπότε υπάρχει ένα πλάγιο στην ύψος περιοχής. Της ΑΕΚ όχι κάτι σημαντικό, οπότε γυρνάμε στο Καραϊσκάκης.
1: Εδώ που λίγο έλειψε ο Ολυμπιακός να βρει φάση στο ανοιχτό γήπεδο, η πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ δέχτηκε την διαγώνια πάσα του Ροντινέη για τον Ελκαμπή και πάλι ο Παυλένκα βρήκε αρκετά ψηλά από τη μεγάλη περιοχή. Απομάκρυνε την μπάλα. Είμαστε στο 40 λεπτό. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο 0-0 και είναι αλήθεια ότι από το 28 που είδαμε την τελευταία καλή στιγμή στο παιχνίδι ήταν και η μοναδική στο παιχνίδι από πλευράς ΠΑΟΚ με τον Κένι. Δεν έχουμε δει κάτι διαφορετικό και ενώ τώρα συστάσεις προς τον πάγκο του ΠΑΟΚ από τον Σάντζος Μαρτίνεθ και τον προπονητή του για να ηρεμήσουν για αυτά τα μαρκαρίσματα λίγο νωρίτερα τα οποία ζήτησε η πλευρά του ΠΑΟΚ και ήταν πολύ κοντά ο Ισπανός να πει ότι έχω πλήρη αντίληψη ότι δεν υπάρχει το παραμικρό, άλλωστε και από κάποια ρηπλέη.
3: Να πάρουμε μικρόφωνο στη Νέα Φιλαδέλφια, είναι ο Κοϊτά τα δεξιά και δίνει για τον Ρότα. Ρότα πάτε στην περιοχή, Ρότα το παράλληλο γύρισμα για τον Κοϊτά, η μπάλα δεν φτάνει, προλαβαίνει ο Κοϊτά, όχι. Εδώ τώρα βγαίνει με δύναμη και κερδίζει την μπάλα ο Πάλμερ Μπράουν, ο Κοϊτά είναι πεσμένο στο παιχνίδι. Παίζεται, εδώ υπήρχαν πολύ καλές προϋποθέσεις για την ΑΕΚ. Πάλι χάθηκε τελευταία στιγμή μια καλή τελική ενέργεια. Ο Κοϊτά σηκώνεται το παιχνίδι, συνεχίζεται με τον Μαρίν να δίνει για τον Πινέδα. Μπαίνουμε στο τελευταίο πεντάλεπτο εδώ του πρώτου ημιχρόνου. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0, Κίνο Περέιρα και κάνει κίνηση ο Βάρκα. Κίνο Περέιρα. Η παλιά δεν είναι καλή. Περέιρα, η κόντρα προσπαθεί. Ο Γιώβιτς δεν φτάνει στην μπάλα. Βγαίνει και μαζεύει ο Λαφών. Άλλη μια επικίνδυνη επίσκεψη τη ΑΕΚ στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Και πάλι όμως η τελική απόφαση δεν είναι η κατάλληλη. Δεν βγαίνει καλή τελική πάσα για το δίδυμο μπροστά για τον Γιώβιτς.
2: Έχει όμως πολύ ορμή η ΑΕΚ, Γιάννη. Πάρα πολύ ορμή έχει η ΑΕΚ.
3: Ναι, είναι ένα διάστημα που πάει η ΑΕΚ να πιέσει τώρα τον Παναθηναϊκό. Όπως πάμε στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Με τον Ρέλβας να δίνει για τον Πινέδα και ο Πινέδα ανεβαίνει κεντρικά. Πινέδα κρατάει την μπάλα. Κάνει κίνηση ο Περέιρα. Περνάει η μπάλα από τον Περέιρα. Καλύπτει όμως εκεί ο Πάλμερ Μπράουν. Του βάζει την κόντρα ο Περέιρα. Έχουμε πλάγιο out όμως για την ομάδα της ΑΕΚ. Ένα πλάγιο out με τον Περέιρα. Μάλλον περιμένει τον πίο ή για τον Παναθηναϊκό είναι. Α, όχι, για τον Παναθηναϊκό είναι το πλάγιο out από την κόντρα τελικά. Με τον Καλάμπρια από τα δεξιά, κοντά στην περιοχή του Παναθηναϊκού αυτό το πλάγιο out. Έχουν ανέβει οι παίκτες της ΑΕΚ για να πιέσουν την άμυνα του Παναθηναϊκού. Ζητάει το αμπόρδα. Πολύ ωραία κινήθηκε πριν την μπάλα. Καλάμπρια διώχνει σε ένα χώρο που είναι ο Αντίνο με τον Μουκουντή. Ο Μουκουντή κερδίζει. Μαρίν με πλάτη. Θέλει να γυρίσει την μπάλα προς τα πίσω. Θέλει να βγει τα μπόρδα. Τρέχει και ο Ρότα. Τα μπόρδα παίρνει την μπάλα από το λάθος του Μαρίν. Αποφεύγει τον Ρότα. Μπαίνει στην περιοχή της ΑΕΚ από τα αριστερά. Τσιμπάει την μπάλα για τον Αντίνο. Αντίνο ανοίγει το κοντρόλ. Αντίνο κάνει το γύρισμα. Μουκουντή, Τετέι δεν βρήκαν την μπάλα και βγαίνει ο πίος γρήγορα. για τον Πινέδα. Προϋποθέσεις τώρα να τρέξει η ΑΕΚ. Πινέδα με τον Καλάμπρια. Ο Καλάμπρια τον σπρώχνει και θα δει την κίτρινη κάρτα εδώ. Γιατί έβγαινε η ΑΕΚ σε υποσχόμενη επίθεση. Ο Καλάμπρια δεν πήγε για μπάλα. Πρώτος παίκτης του Παναθηναϊκού που κυτρινίζεται. Κίτρινο Καλάμπρια, κίτρινη για Ρέλβας και Μουκουντή. Ο Όσμερ σημειώνει ακόμα στο μπλοκάκι, οπότε δεν θέλει να εκτελεστεί αυτό το φάουλ γρήγορα που πήρε ο Πινέδα από τον Καλάμπρια. Η ΑΕΚ το εκτελεί με τον Περέιρα. Παίρνει ρυθμό το μάτς τώρα στα τελευταία λεπτά. Περέιρα από τα αριστερά. Περέιρα πάει πολύ ωραία για το Πίγιο. Πίγιο με τον Καλάμπρια. Πίγιο στην περιοχή. Τον σπρώχνει ο Καλάμπρια. Πέφτει ο Πίγιο στην περιοχή. Παίζεται, λέει ο Όσμερ. Ο Πινέδα μαζεύει την μπάλα. Βάργα στρώνει για τον Πινέδα. Εδώ υπάρχει φάουλ πάνω στο Βάργα. Η ΑΕΚ κερδίζει φάουλ 5 μέτρα από τη γωνία τη μεγάλη περιοχή του Λαφών. Από τα αριστερά οι διαμαρτυρίες είναι έντονες για το μαρκάρισμα του Καλάμπρια πάνω στον Πίγιο μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Όσμερς δείχνει ότι η φάση θα ελεγχθεί. Είμαστε στο 43 και εμείς περιμένουμε να δούμε κάποιο replay από το monitor. Ο Πίγιος με την επιτάχυνση που είχε μπει και μπροστά από τον Καλάμπρια. Για να δούμε, μπαίνει μπροστά. Δεν βλέπω να υπάρχει κάτι. Νομίζω ποδοσφαιρική διεκδίκηση είναι.
2: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει επαφή ποδιών, για παράδειγμα.
3: Ναι, ποδοσφαιρική διεκδίκηση είναι. Ναι.
4: Η κυρία Κατρίν Ραφάλσκι είναι στο ΒΑΡ αυτή η τρίτη φάση και κάθε φάση. Σε τον τέρμπιν υπεύθυνη του ΒΑΡ.
3: Και ο Όσμερς είπε αυτό που είδαμε και εμείς, ότι δεν υπάρχει κάτι αντικανονικό στη συγκεκριμένη φάση. Το φάουλ βέβαια είναι σε καλό σημείο για την ομάδα της ΑΕΚ. Είναι 5 μέτρα από τη γωνία της μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού σε θέση μέσα αριστερά. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Μπαίνουμε στο 44ο λεπτό. Μαρίν και Πίος, κάτι λένε. Πάει εκεί και ο Περέιρα. Προς το δεύτερο δοκάρι παρατηρείται συνωστισμός. Ο Μαρίν εξετάζει τις επιλογές. Κάτι του είπε ο Περέιρα. Είναι και ο Πίος εκεί. Στο 44. Πίος αφήνει. Ο Μαρίν εκτελεί προς το δεύτερο δοκάρι. Ο Μπουκουντή δεν πήρε την κεφαλιά του. Το χάλασε ο συμπαίκτης του που ήταν μπροστά του. Στην κεφαλιά αυτή ο Βάργα. Πήγε ο Βάργα, αλλά δεν είχε καλή θέση.
2: Όμως, ναι, δεν μπορούσε να εξαφανιστεί.
3: Ναι, δεν είχε καλή θέση. Ξέρω, δεν άφησε την μπάλα. Ναι. Μουκουντή είχε κάνει το άλμα και είχε μέτωπο την μπάλα για να τη στείλει προς την εστία. Ναι, είχε πάρει θέση. Η μπάλα έφυγε out. Όμως από αυτή την ευκαιρία του.
4: Ωραίο μάτς πάντως.
1: Να δούμε μια επίθεση του Ολυμπιακού από τα αριστερά. Τσικίνιο στο 44. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-0. Προλαβαίνει ο ΠΑΟΚ. Οχυρώνεται έξω από τη μεγάλη περιοχή. Ολυμπιακός χάνει το στοιχείο του ευνηδιασμού. Ζέλσον από τα αριστερά για τον Μπρούνο. Σηκώνει και το κεφάλι. Ψάχνει τη σέντρα. Καλοτραβηγμένη. Η μπάλα περνά από αρκετούς. Ελκαμπή τελικά. Η μπάλα κοντράρει. Αλλά δεν θα καταφέρει να τη συγκρατήσει ο Τσικίνιο.
2: Γιάννη, να αναφέρω ότι μόλις έβαλε γκολ η Arsenal στη West Ham με τον Τροσάρ και προηγείται στο 83 1-0 στο Λονδίνο. Το λέω γιατί παίζεται όλο το πρωτάθλημα εκεί πέρα για την Arsenal.
1: Υποψία καλή στιγμή για τον Ολυμπιακό χάθηκε και ενώ είμαστε στο 45 και περιμένουμε να δούμε τις καθυστερήσεις και δεν ξέρω αν είναι τυχαίο και το γεγονός στο Σταμπουλί ότι από τη στιγμή που βγήκε ο Ποντένσε ο πιο δραστήριος παίκτης του Ολυμπιακού στο 30 έπεσε από εκεί πέρα ο Ολυμπιακός έπεσε και σε εκρηκτικότητα και σε επιθετικότητα.
2: Ένα μάτς που έχασε το ρυθμό του, γι' αυτό και δεν έχουμε και τις φάσεις.
0: Ναι, δεν είναι τυχαίο αυτό που λέει ο Γιάννης, γιατί όντως ο Ποντένσε ήταν αυτός που τα έκανε όλα στο πρώτο μισάωρο.
2: Πάμε να κλείσουμε από την έφυλα, δείτε γιατί εσείς θα έχετε περισσότερες καθυστερήσεις από ό,τι έχω καταλάβει στο Φάληρο. Ακριβώς. Πάμε να κλείσουμε λοιπόν με το μάτς της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό. Γιάννη.
3: Δύο λεπτά καθυστερήσεων. Ο Γιώβης θα βάζει με όλους την άμυνα του Παναθηναϊκού και παίρνει το φάουλ. Ήταν πολύ ωραία η ενέργεια του Γιώβης. Κράτησε πολύ ωραία την μπάλα με τρεις παίκτες του Παναθηναϊκού. Κέρδισε το φάουλ στη ζώνη των 10 μέτρων προς τα δεξιά από τη γωνία της μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Άλλη μία στατική φάση. Δύο τα λεπτά των καθυστερήσεων. Έχουμε μπει στο πρώτο. Η ΑΕΚ αρχίζει και κερδίζει στατικές φάσεις γύρω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. 0-0 το παιχνίδι. Αρκετές φάσεις και από τις δύο ομάδες. Καμία δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ως μια κλασική ευκαιρία. Έχουμε και επεμβάσεις και του Λαφούν στο σούτ του Κοϊτά αλλά και του Στρακόσια που ήταν δύσκολες στο μακρινό σούτ του Κουντούρη. Είναι ο Μαρίν, είναι και ο Ρότα σε αυτή την εκτέλεση. Δύο παίκτες του Παναθηναϊκού στο τείχος. Είμαστε στο πρώτο από τα δύο λεπτά των καθυστερήσεων. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0 στη Νέα Φιλαδέλφια. Φεύγει ο Ρότα, εκτελεί ο Μαρίν. Ο Μαρίν είναι καλή η σέντρα και κεφαλιά του Βάρκα. Γκολ για την ομάδα της ΑΕΚ. Με τον Ούγκρο σκόρερ, αλλά σηκώνεται το σημειάκι του βοηθού. Άρα η φάση θα ελεγχθεί. Θα δούμε αν έχει δίκιο ο βοηθός. Θα ελεγχθεί η φάση. Ήταν πολύ ωραία η εκτέλεση αυτή του φάουλ του Μαρίν. Φάνηκε. Βγήκε ο Βάρκα, έκανε τη σκαστή κεφαλιά. Η μπάλα πήγε στην αριστερή γωνία του Λαφών για το 1-0. Το γκολ έχει ακυρωθεί. Έχει σηκώσει το σημειάκι ο βοηθός. Και εμείς περιμένουμε να δούμε από το replay αν υπάρχει δεν βλέπω. Ο Βάρκα φαίνεται είναι οριακή περίπτωση. Μπορεί και να καλύπτεται, μπορεί και όχι, δεν ξέρω. Πάντως είναι οριακή περίπτωση η θέση του Βάρκα.
4: Τη γραμμή θα δούμε, Γιάννη, τη γραμμή.
3: Ναι, εδώ δεν έχουμε άγχος. Υπάρχει το ημιαυτόματο offside. Είναι πάντως μια οριακή φάση. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι μια φάση ξεκάθαρη δηλαδή. Ανάλογα με το πώς έχουν γύρει τα κορμιά.
4: Είναι άλλοι παίκτες εκτεθειμένοι, αλλά μακριά από την μπάλα. Ναι, που δεν επηρεάζουν.
3: Ναι.
4: Σίγουρα αυτή. Τώρα για το Βάρκα. Μου
2: κάνει εντύπωση η απόφαση του βοηθού.
3: Ούτως ή άλλως, είτε το μετρούσαν είτε όχι,
2: βεβαίως,
3: ο VAR θα έδινε τη λύση. Έτσι. Ο Βάρκα έχει πάρει μια ωραία κεφαλιά, έχει στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Είναι οριακή η θέση του Βάρκα, δεν είναι ξεκάθαρη φάση, είναι δύσκολη φάση. Μπορεί και να καλύπτεται ο Βάρκα. Έχει να κάνει τώρα με το πώς έχουν γυρίσει τα κορμιά των αμυνόμενων και του Βάρκα. Ο Βάρκα φαίνεται να είναι πιο πίσω, για παράδειγμα, από τον Περέιρα που δείχνει εκτεθειμένος.
1: 0-0 αποτέλεσμα ημιχρόνου, Γιάννη.
3: Ναι, εμείς περιμένουμε τώρα εδώ αν θα μετρήσει. Ναι, περιμένουμε αν θα μετρήσει το γκολ της ΑΕΚ. Έχει ακυρωθεί σε πρώτο χρόνο. Ο Βάρκα δείχνει να είναι. Τι να πω τώρα, οριακή.
4: Λίγο το κεφάλι.
3: Δεν ξέρω. Είναι δύσκολη φάση και γι' αυτό ακόμα δεν έχουν αποφασίσει. Θυμίζω είναι το φάουλ του Μαρίν. Είναι η σκαστή κεφαλιά του Βάρκα. Η μπάλα στην αριστερή γωνία του Λαφών. Είναι οριακή η θέση
4: του
3: Βάρκα.
4: Το κεφάλι, τα πόδια του πατάνε καλυπτόμενα, αλλά όπως βάζει το κεφάλι μπροστά.
3: Κοίτα, νομίζω για να έχουν καθυστερήσει τόσο, επειδή μερικές φορές ξεγελάει και η οπτική γωνία από το μόνιτορ. Τώρα υπάρχουν νεύρο, τετέι τώρα αγκαλιάζει τον Ρώτα. Αγωνία εδώ στην Νέα Φιλαδέλφια. Και offside. Το γκολ ακυρώνεται. Κρίθηκε έστω και οριακά. Αντικανονικό το γκολ του Βάρκα και δίκιο βοηθός. Η Κατρίν Ραφάλσκι έκανε η VAR τον έλεγχο. Το γκολ του Βάρκα ακυρώνεται. Το 0-0 παραμένει. Πάλι εδώ Λαφών κάνει καθυστερήσεις. Έχει αφήσει την μπάλα, ο οποίος δείχνει στον Όσμερς τι ακριβώς κάνει ο Λαφών, που δεν βιάζεται να εκτελέσει.
4: Ο Λαφών διαμαρτύρεται για το λέιζερ που δέχεται στη μούρη και φωνάζει στο διαιτή να το δει. Γι' αυτό σταματάει και εκεί διαμαρτύρεται και η παίκτη του Παναθηναϊκού στο διαιτητή. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η καθυστέρηση.
3: Και υπάρχουν και συστάσεις από τα μεγάφωνα να μην χρησιμοποιούνται λέιζερ. Αυτή η μάστιγα των ελληνικών γηπέδων θα πρέπει να εκλείψει. Δεν υπάρχει κάποιος λόγος, κάποιο νόημα. Οι διαμαρτυρίες Τσέριν, Πάλμερ Μπράουν, Τουμπά και Καλάμπρια. Είμαστε στο συν 4 πια.
4: Έξαλλος μετά... ο Μπενίτεθ για ένα μπεκάλι που του πετάξαν από τον μπάγκο. Έχει πάει στον τέταρτο. Μπήκε μέσα στον γνωστό χώρο. Το κρότησε ο ίδιος για να το βγάλει έξω.
3: Νομίζω ότι
4: είναι ένα εξάλλου καταστάσεις.
3: Ο Όσμερς τι κάνει τώρα, ο Όσμερς.
4: Λέει, δεν βλέπεις, του λέει ο Μπενίτεθ για το μπουκάλι που έπεσε.
3: Λοιπόν, το παιχνίδι συνεχίζεται με τον Λαφών. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0, το γκολ του Βάρκα ακυρώθηκε για offside. Θα δούμε στην πορεία της μετάδοσης του παιχνιδιού και από το monitor πόσο οριακή περίπτωση ήταν. Ο Βάρκα παλεύει, τσιμπάει την μπάλα, η μπάλα είναι πλάγια για τον Παναθηναϊκό. Ο Όσμερς κρατάει το ρολόι του γιατί χάθηκε χρόνο στον έλεγχο της φάσης από το φάουλ του Μαρίν, της σκαστή κεφαλιά του Βάρκα που ήταν οριακά offside, το γκολ ακυρώθηκε. Καλάμπρια τώρα στο πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό, σε ένα χώρο που είναι ο Κυριακόπουλος, τρέχει να τον πιέσει ο Βάρκα. Ο Κυριακόπουλος ανεβαίνει από τα αριστερά, ανοίγεται εκεί ο Αντίνο. Αντίνο είναι με τον Ρώτα, ζητάει μπάλα ο Κυριακόπουλος, κρατάει την μπάλα ο Αντίνο. Ο Ρώτα δεν το επιτρέπει το γέμισμα, βάζει την κόντρα ο Κοϊτάτσι, πάει την μπάλα και παίρνει το πλάγιο out. Νομίζω τώρα, Χρήστο, τελείωσε. Εντυπώσεις για αυτό το πρώτο ημίχρονο.
4: Ωραίο μάτς, μας κρατάει. Δεν είναι ένας Παναθηναϊκός αδιάφορος, χαλάρος. Είναι ένας Παναθηναϊκός που παίζει ένα ντέρμπι. Και αυτό βοηθάει πάρα πολύ στον ανέβη ποιότητα του αγώνα, ο ρυθμός. Η Άκη είναι αγχωμένη. Το βλέπεις ότι είναι μια ομάδα καλά δουλεμένη στην επίθεση. Έχει πολύ ωραίες συνεργασίες.
3: Να, η φάση είναι το αυτή του.
4: Ναι, οριακά.
3: Ναι, είναι το αυτή του Βάρκα.
4: Τα πόδια καλύπτονται όπως βλέπεις, αλλά όπως έχει γύρει το κορμί.
2: Αυτή και όμως, Γιάννη, έτσι όπως είναι.
3: Ναι, αυτή και όμως, να το πάνω μέρος.
2: Να βάλουμε τον νόμο καλύτερα, γιατί είναι πιο κατανοητό, ίσως έτσι. Μάλιστα, πολύ οριακή φάση. Γι' αυτό και λέγαμε ότι είναι κάτι είδε ο βοηθός που πραγματικά μπράβο του. Φανταστείτε τη δυσκολία που έχει στο ρόλο αυτό.
4: Γιατί αν δεν είχαμε τώρα τεχνολογία και τα λοιπά, θα είχαμε το πλήν της κατοικίας.
2: Θα συζητάγαμε ένα χρόνο.
4: Αυτή τη φάση θα κρυθεί ένα πρωτάθλημα, έτσι.
2: Ναι.
4: Αυτό δεν ξέρεις.
2: Μάλιστα.
4: Λοιπόν, αυτά εμένα μου αρέσει το παιχνίδι και πιστεύω ότι θα δούμε ένα εξίσου πολύ ωραίο δεύτερο ημίχρονο.
2: Σας το ευχόμαστε. Πάμε εμείς σε διαφημίσεις.
5: Eraspor 101,8. Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
6: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
5: Πέρτο.
6: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
5: Πέρτο.
6: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
5: Μην το φέρεις.
6: Γιατί?
5: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
7: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
10: Μήπως λεφτά?
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Coupons.
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E. Ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
15: Ηλεκτρομοτίβο.
16: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
17: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
18: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Ακούτε ERA Sport.

0: Αυτή τη στιγμή το αγγλικό πρωτάθλημα κρέμεται από την απόφαση του διαιτητή. Τον κάλεσε το VAR να δει αν ισχύει γκολ της West Ham και η σοφάριση στο μάτς με την Arsenal. Και τελικά η απόφαση που λαμβάνει ο διαιτητής αυτού του αγώνα, με πολύ πολύ μεγάλη καθυστέρηση,
1: αφού το έχει δει 50.000 φορές,
0: έχει επιστρέψει στο αγωνιστικό χώρο και δεν δείχνει στο κοινό αν θα ακυρώσει όχι το γκολ, πρέπει να το ακυρώσει κατά τη γνώμη μας τον γκολ αυτό, γιατί έχει γίνει φάουλ στον τερματοφύλακα της Arsenal, το Ράγια. Πανηγυρίζουν οι φίλοι της Arsenal, προφανώς το έχει ακυρώσει, έχει δοθεί
1: επιθετικό φάουλ.
0: Ναι, και έχει μείνει το 1-0 ξεκάθαρο.
1: Είναι ξεκάθαρο ο ορισμός του επιθετικού φάουλ.
0: Υπάρχει στο παίκτη τη West Ham, ο οποίο κρατά με το χέρι του, έχει βρει στο λαιμό του δηλαδή, τώρα, ναι, γιατί δεν πρέπει να σηκωθεί. Του φεύγει η μπάλα από τα χέρια. Ακυρώνεται λοιπόν τον γκολ τη West Ham στο 99 και 10.
1: Περίμενε, 99 είμαστε τώρα, 95. Στο 95 τον γκολ, 4 λεπτά.
0: Ναι,
1: το κοιτούσε.
0: Στο 100 είμαστε αυτή τη στιγμή του αγώνα. Και παραμένει τελικά το 1-0 της Arsenal. Δεν ξέρω σε πόση ώρα θα τελειώσει αυτό το παιχνίδι. Η Arsenal, η οποία αν κρατήσει αυτό το αποτέλεσμα με τα κόπων και βασάνων, θα έχει 79 βαθμούς. Η Manchester City 74, αλλά με μάτς λιγότερο. Και η Arsenal χρωστάει δύο παιχνίδια, προσέξτε τώρα. Εντός έδρας με την υποβιβασμένη Burnley και εκτός έδρας με την Crystal Palace. Αλλά το μάτς αυτό γίνεται λίγο πριν τον τελικό της Crystal Palace
1: με τη Ράγιο
0: στο Conference League. Όπως καταλαβαίνετε, είναι ξεκάθαρο πλέον το πλεονέκτημα της Arsenal για την κατάξυση του. Το κρατάει το πρωτάθλημα στα πόδια της, να το πω έτσι.
1: Έχει τρεις ημέρες η Crystal Palace για να παίξει τον τελικό και έχει έξι ημέρες η Arsenal, όπως έλεγε η Λία, για να δώσει το δικό της τελικό με την
0: στη Βουδαπέστη. Ναι. Έτσι λοιπόν τα φέρει η μοίρα. Θα σε ενημερώσουμε τώρα που να είναι, θα
1: ολοκληρωθεί ο διαιτητής
0: στη λήξη.
1: Εν τω μεταξύ τελείωσε το μάτς στην Bundesliga. Κολονία Χάιντενχάιμ 1-3.
0: Καλά που το πες μόνος σου.
1: Η Κολονία είναι η ομάδα σου, ε.
0: Ναι.
1: Δεν τα πήγε καλά.
0: Άντε καλέ.
1: Λοιπόν, και έχουμε και ημίχρονο στην La Liga. Ο Βιέθο Χετάφε στο 0-0. Ενώ
0: ξεκίνησε το Mainz Union στο μεταξύ πριν από λίγο. Ναι, για πες.
1: Ισόπαλο είναι το μάτς στη Serie A μεταξύ της Πάρμα και της Ρώμα. 1-1 βρισκόμαστε στο 73ο λεπτό της αναμέτρησης. Οι Τζιαλρώσοι προηγήθηκαν στο σκορ.
0: Μονότερο παίζει η West Ham την Arsenal.
1: Ναι,
0: δηλαδή, αφήστε το που γίνεται.
1: Φουλ για την ισοφάριση. Λοιπόν, 101 έχουμε πιάσει και έχει δώσει 6 λεπτά.
0: Στο 102 έχουμε πει, θες να πεις.
1: 102 και έχει δώσει 6 λεπτά καθυστερήσεις.
0: Ναι, το που σημαίνει ότι στο 90-5 περιλογικά πρέπει να το τελειώσει το παιχνίδι ο διαιτητής.
1: Τώρα κρατάει τα λεπτά.
0: Διότι έχει παραπάνω από 2 λεπτά που παίζουν μετά την καθυστέρηση λόγω του VAR.
1: Χαμένη ευκαιρία.
0: Ζητάει ο Αρτέτα λήξη του αγώνα. Ναι.
1: Και τελείωσε.
0: Ναι, τελείωσε και πανηγυρίζουν στην Arsenal, παιδιά. Είπαμε η Arsenal με την νίκη αυτή στο Λονδίνο. Θυμάστε πώς προπαγάνδισε ο Γουαρδιόλα την αγάπη του για τη West Ham. Μπας και βοηθήσει αυτή η κατάσταση.
1: Καλά, και οι φίλοι της City που είχαν βγάλει πάνω, έτσι, ότι στο Λονδίνο πλέον κλαίνε, δεν μπορούν να αντισταθούν στην επέλαση της City.
0: Η Arsenal με την νίκη αυτή, επαναλαμβάνω, πάει στους 79 βαθμούς έχοντας 36 παιχνίδια. Η Manchester City ακολουθεί με 74 βαθμούς, έχει 35 αγώνες και τα τρία μάτς που της απομένουν είναι 13 του μήνα εντός έδρας με την Crystal Palace και αυτή, αλλά όχι στο Λονδίνο, στο Manchester. Μετά παίζει εκτός έδρας με την Bournemouth 19 του μήνα και τελευταίο μάτς με την Aston Villa στις 24 Μαΐου, η μέρα στην οποία θα λήξει η Premier League. Επαναλαμβάνω, μεγάλο προβάδισμα αυτή τη στιγμή για την Arsenal.
1: Να πάρει το πρωτάθλημα.
0: Που τα έφερε τα πράγματα οριακά, αλλά και πάλι έχει το πλεονέκτημα.
1: Ναι.
0: Ξέρετε ότι η ισοβαθμία εντωμεταξύ θα μας δημιουργήσει, αν πιθανή ισοβαθμία, και άλλο πρόβλημα, γιατί οι διαφορές τερμάτων είναι κοινές αυτή τη στιγμή.
1: Είναι πάρα πολύ κοντά οι δύο ομάδες.
0: Ναι.
1: 42 τέρματα για την City.
0: Η Arsenal έχει 40... συν 46 και συν 42, καλά το είπες προηγουμένως, και συν 40 η Manchester City, η οποία όμως έχει μάτς λιγότερο, δηλαδή θα το ανεβάσει αν το κερδίζει αυτό το μάτς, αυτό που λέγαμε προηγουμένως.
1: Λοιπόν, μια και είμαστε στην Αγγλία, τελικό αποτέλεσμα από την δεύτερη κατηγορία των play-off, Grimsby Salford 1-2 στο 35ο λεπτό αυτή την ώρα. Η Chesterfield με την Notts County είναι στο 0-1.
0: Να πούμε ότι τέλος πάντων, δεν θέλω να αφαιρθώ άλλο σε κάποια μηνύματα. Προσπαθήστε στα μηνύματά σας να είστε λίγο πιο προσεκτικοί απέναντι στους συναδέλφους, ειδικά όταν υπάρχει ένα πρόβλημα υγείας. Λοιπόν, η Χάιντενχάιμ, όπως μου γράφει ο Τάκης, για την ενημερωμένη με την νίκη αυτή, με την νίκη λέει που πήρε, φτάνει τη Βόλσμπουργκ και τη Ζαντ Πάουλη 29 βαθμούς, ελπίζοντας τουλάχιστον στους αγώνες μπαράζ. Τελευταία αγωνιστική έχει εντός το μάτς με την Μάιντς, ενώ αγωνίζεται μεταξύ της Ζαντ Πάουλη με τη Βόλσμπουργκ. Mm-hmm. Ωραίο σκηνικό έχει γίνει εκεί. Να πούμε ότι
1: έχω στο Βέλγιο ημίχρονο.
0: Μην βγάζετε συμπεράσματα για τους αγώνες που έχετε δει ή ακούσει το πρώτο ημίχρονο. Πολύ εύκολα αλλάζουν οι λεπτές ισορροπίες που χωρίζουν αυτή τη στιγμή την ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό. Εκεί που υπάρχει μια απόσταση είναι στο Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
1: Όντως.
0: Δηλαδή ο ΠΑΟΚ έκανε πολύ κακό πρώτο ημίχρονο.
1: Ένα ημίχρονο περίπου ίδιο, ανάλογο αν θέλεις.
0: Είναι χειρότερο σε σχέση με το προηγούμενο μάτς των δύο ομάδων.
1: Ναι,
0: γιατί
1: βεβαίως.
0: Εκεί αλλά έβαλε και την μπάλα στα
1: ανάλογο ο Ηλία με τα παιχνίδια που είχε πριν το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό. Ναι, όπου έκανε τις ήττες. Και με τον Όφη στο τελικό του κυπέλου και με την ΑΕΚ στην Όλγον Αρίνα, αλλά και το 0-0 με τον Παναθηναϊκό στην πρώτη αγωνιστική των play-off. Mm-hmm. Λοιπόν, έχουμε και ημίχρονο στο Βέλγιο για τα play-off του πρωταθλήματος στην Jupiler Pro League. Union Saint-Gilloise Malin 1-0. Η Union προηγείται και αυτή τη στιγμή πιάνει τους 49 βαθμούς, ένα λιγότερο από την πρωτοπόρο Μπριζ, η οποία έχει 50.
0: Αν είπαμε προηγουμένως ότι ο ΠΑΟΚ εξυπηρετήθηκε από τον αποκλεισμό των Rangers από το επόμενο Champions League, γιατί ο ΠΑΟΚ σε αυτή την περίπτωση, αν βγει δηλαδή δεύτερο στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα είναι ισχυρός στον δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, και εκεί πιθανή αντίπαλή του θα είναι η δεύτερη ομάδα της Σκωτίας, αυτή τη στιγμή είναι η Celtic, η δεύτερη της Αυστρίας, αφού έχει το προβάδισμα η Λίντσερ, μπορεί να πεις ότι είναι η Στουρμ Γκρατς, και η δεύτερη της Πολωνίας, καλά εκεί είναι μεγαλύτερο το πέδωμα, γιατί μπορεί να είναι η Γιαγκελόνη, μπορεί να είναι η Ράκοβ, μπορεί να είναι η Γκόρνικ. Ας το αφήσουμε λίγο αυτό στην άκρη, γιατί
1: έχουμε
0: ακόμα
1: χρόνο, ναι. Ναι.
0: Και ό,τι έχει τίποτα άλλο, και χρωστάμε και το μάτς αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Αν δεν κερδίσει, λέει φίλος της ΑΕΚ,
1: τέλος το πρωτάθλημα.
0: Έτσι τα βγάζετε, βρε παιδιά, τα κουκιά.
1: Δεν νομίζω να είναι έτσι απλά. Υπάρχουν ακόμα δύο αγωνιστικές.
0: Συγγνώμη, αλλά αυτές δύο ισοπαλίες σήμερα. Αν μείνουν,
1: δεν τελειώνει τίποτα.
0: Όχι, μισό λεπτό. Δεν μπαίνει συν 6 βαθμούς μπροστά η ΑΕΚ.
1: Παραμένει στο συν 6
0: με
1: δύο αγωνιστικές.
0: Δηλαδή, για να τελειώσει. Δεν είναι πιο φαβορή από την προηγούμενη αγωνιστική. Μισό λεπτό. Κάτσε. Να μάθουμε λίγο, να βάζουμε σε μια σειρά. Οι μπούκιδες την έχουν με μια απόδοση 1-22 από την προηγούμενη αγωνιστική. Εάν πέρασει και αυτή η αγωνιστική,
1: θα πέσει η απόδοση κι άλλο.
0: Παιδιά, στο 1-10 θα είναι μετά δηλαδή. Εσείς πώς βγάζετε την απόδοση πέρασμα?
1: Στο τέλος θα πληρώνεις για να παίξεις.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Μια και κουβέντα έφερε την ΑΕΚ στο προσκήνιο, πάμε στο Γιάννη Σαντορινέο και τον Χρήστο Κοντό.
2: Λοιπόν, δευτερόλεπτα πριν άρχισε το δεύτερο ημίχρονο με ένα πλάγιο άδειο τον Παναθηναϊκό. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Θεωρώ, Χρήστο, πιο δύσκολες επεμβάσεις ήταν του 300 στο μακρινό σου του Κουντούρη και του Λαφών στο ξεκίνημα του μάτσα εκεί στο 7ο λεπτό στο πλασέ του Κοϊτά. Οι υπόλοιπες φάσεις δεν ήταν και τόσο κλασικές και δεν είχαν και καλά τελειώματα, έτσι.
3: Εντάξει, πάντως αυτό που
2: είχαν προϋποθέσεις όμως καλές.
3: Ναι, βλέπουμε ένα ανοιχτό παιχνίδι. Δεν βλέπουμε το παιχνίδι της σκοπιμότητας. Υπάρχει άγχος για την ΑΕΚ.
2: Εκεί το Παναθηναϊκός δεν έχει άγχος, παίζει απελευθερωμένα. Ποιότητα έχει. Δεδομένα.
3: Αλλά κοίταξε, δεν θέλει ο Παναθηναϊκός μέχρι τώρα, δεν έχει βάλει στα play-off goal. Έχει το άγχος να βάλει ένα goal, να μην χάσει ένα παιχνίδι, να κάνει μια νίκη. Γιατί όλοι παλεύουν για το μέλλον τους εδώ πέρα στην ομάδα. Είναι όλοι κρινόμενοι και τα πράγματα δεν είναι έτσι απλά όπως νομίζω. Κάτι θέλουν να δείξουν όλοι, ο καθένας το ρόλο.
2: Καμία αλλαγή δεν υπάρχει τώρα στο ξεκίνημα για τις δύο ομάδες. Κάποιο θέμα τώρα έχει ο Κουντούρης. Έχει σηκωθεί όμως παρά το γεγονός ότι το ιατρικό επιτελείο του Παναθηναϊκού περίμενε. Έδωσαν τα χέρια με τον Μαρίν πάνω στην διεκδίκηση όταν ο Παναθηναϊκός κέρδισε το πλάγιο. Πρέπει να τον βρήκε ο Ρουμάνος μέσω της ΑΕΚ στο πρόσωπο. Σηκώθηκε όμως. ΑΕΚ Παναθηναϊκός λοιπόν 0-0. Μπήκαμε στο 47ο λεπτό. Ένα θρίλερ στα τελευταία μέτρα της κατάληξης του φετινού πρωταθλήματος. Η τέταρτη αγωνιστική της στοίχημα Super League. Όλα στο 0. Πινέδα κατεβάζει την μπάλα από τα δεξιά και δίνει για το Ρότα. Το τακουνάκι του Ρότα για τον Κοϊτά. Ο Κοϊτά δεν έχει φανεί και κάνει φάουλ πάνω στον Κυριακόπουλο. Με εξαίρεση δηλαδή το ξεκίνημα του μάτς και το τελείωμα που έκανε με την δύσκολη και αποτελεσματική επέμβαση του Λαφών χαμηλά στη γωνία του, δεν έχει φανεί το ίδιο απειλητικός όπως δεν έχει βρει μπάλα για να εκτελέσει ο Γιώβιτς.
0: Να πάμε και...
3: επίσημη στατιστική.
0: Ναι,
3: απλά πολύ σύντομα να πω ότι έχουμε 58-42 κατοχή μπάλας και ο Παναθηναϊκός γίνει επικίνδυνα στην επίθεση με τον Ταμπόρδο να διεμβολίζει την άμυνα τσάκ. Φτάνει στο ύψος περιοχής, καθυστερεί, σεντράρει, δεν μπορεί να πιάσει την κεφαλιά ο Τετέι, η μπάλα περνάει έξω. Καλή στιγμή για τον Παναθηναϊκό, δεν γίνεται ολοκληρωμένη φάση γιατί δεν μπόρεσε στη βουτιά που κάνει ο Τετέι να συγχρονιστεί με την πορεία της μπάλας και να τη βρει. Λοιπόν, 58-42 η κατοχή, 6 σουτ η ΑΕΚ, 4 ο Παναθηναϊκός, συνολικά 10 τελικές. 3 στο στόχο για την ΑΕΚ, 2 για τον Παναθηναϊκό, 3 κορντεριά και 1 για τον Παναθηναϊκό δείχνουν μια διάθεση και των δύο ομάδων να παίξουν επιθετικά.
0: Ωραία, πάμε στο Καραϊσκάκης γιατί έχει ξεκινήσει και εκεί το δεύτερο ημίχρονο και να μάθουμε πρώτα τον Γιάννη Ράνιο και τον Νετά Σταυρολιάνη. Υπάρχουν αλλαγές στις ενδεκάδες.
4: 48 λεπτό, 0-0 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Ένα φάουλ στο κέντρο κέρδισε η ομάδα του ΠΑΟΚ με το ΜΕΙΤΕ. Χωρίς αλλαγές είναι η αλήθεια στο δεύτερο μέρος. Θυμίζω Ολυμπιακός με Τζολάκη, Πιρόλα, Μπρούνο, Ρέτσο, Κωστίνια, Γκαρθία, Έσετσι, Κίνη, Ροντινέι, Ελκαμπή και αναγκαστική αλλαγή του 31ου λεπτού όταν βγήκε ο Μποντένσε και πέρασε ο Ζέλσον. Κομβική σημασία σε αυτή η αλλαγή για τον πλέον δραστήριο παίχτη που είχε ο Ολυμπιακός.
2: Διάξιμο του Κοϊτά, επικίνδυνη επίθεση για την ΑΕΚ. Κοϊτά μπαίνει στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Κοϊτά το δεξιά. Κοϊτά να γύρισμα η κόντρα. Δεν ελευθέρωσε ο Κοϊτά. Υπήρχαν πολλοί καλές επιλογές. Αντί να ψάξει την εκτέλεση ήταν ο Πινέδα, ο Γιώβιτς, ο Βάργα ελεύθερη από την άμυνα του Παναθηναϊκού που πήγε να κλείσει τον Κοϊτά. Προφανώς αυτό που είδαμε εμείς στο πρώτο ημίχρονο το είδε και ο προπονητής και ζήτησε από τον Κοϊτά να κάνει τα πράγματα να συμβούν. Να μείνουμε για το γεγονός ότι η ΑΕΚ κρατήσει την μπάλα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Με τον Περέιρα όμως να κάνει λάθος, η μπάλα φεύγει out. Τώρα στο 49, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0 συνεχίζεται.
4: Και λέγαμε λοιπόν και πόσο ΠΑΟΚ συνεχίζει, δηλαδή με Παυλένκα, Μιχαηλίδη, Μπάμπα και Τζιόρα, Κένι, Μεϊτέ, Ζαφίρη, Κωνσταντέλια, Ζίφκοβιτς, Ιβανούσετς και Γερεμέγεφ. ΠΑΟΚ με εξαίρεση μια φάση 28 με τον Κένι δεν έχει απειλήσει και με πρωταγωνιστή τον Παυλένκα που έχει τώρα την μπάλα. Έκανε το λάθος για τον Ροντινέι, μπαίνει μέσα στο μεγάλη περιοχή. Ελκαμπή, πλασάρι, κόντρα, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Χάνεται για τον Ολυμπιακό στο 50, καθώς ο Ελκαμπή είδε στην κίνηση εκεί που έκανε ο Κετζιόρα και ενώ η μπάλα κατευθυνόταν στα δίχτυα να την πετά σε κόρνερ, τέταρτο κόρνερ στο παιχνίδι. Παναλαμβάνω, από το διώξιμο του Παυλένκα έκλεψε ο Ροντινέι, ο Ελκαμπή, πολύ μεγάλη φάση, κέρια η παρέμβαση του Κετζιόρα τη στιγμή που στο 50 η μπάλα κατευθυνόταν στα δίχτυα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία του Ελκαμπή, ο οποίος θυμίζω και στο 22 έχει χάσει τετατέτ. Εκτελείται το κόρνερ, Ελκαμπή, η μπάλα πάνω στον Μπάμπα. Και πάλι Ελκαμπή μέσα στη μεγάλη περιοχή. Επιμένει από τα δεξιά. Βγάζει έξω, όχι για τον Έσε που ζητούσε την μπάλα. Το σούτ το οποίο πιάνει εκεί. Στραβοκλωτσιά ο Μπρούνο, φανταστείτε. Η μπάλα δεν βγαίνει out, πάει προς το σημειάκι του κόρνερ. Ολυμπιακός επιμένει με τον Ζέλσον από τα αριστερά. Μια πολιορκία που έχει στήσει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Η σέντρα τρέχει να προλάβει ο Ελκαμπή και μετέπειτα ο Κωστίνια. Τελικά ο Κωστίνια θα γυρίσει. Ο Έσε το σουτ, μεγάλη ευκαιρία. Ξανά η κόντρα. Αυτή τη φορά πάνω στο Μιχαηλίδη. Είναι ασύλληπτη η πίεση που δέχεται η άμυνα του ΠΑΟΚ. Όλο το γήπεδο όρθιο στο 51. Ολυμπιακός από τα δεξιά επιμένει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έρχεται ο Κετζιόρα και θα απομακρύνει με τη βοήθεια άμυνα του ΠΑΟΚ. Όλο το γήπεδο όρθιο στο 51. Ολυμπιακός από τα δεξιά επιμένει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Έρχεται ο Κετζιόρα και θα

0: καλούσε. Το γκολ δεν ήρθε ούτε τώρα για τον Ολυμπιακό και ο ΠΑΟΚ πήρε μία ανάσα από την ασφυκτική πίεση που δέχτηκε νωρίτερα. Φάουλ τώρα υπέρ του Ολυμπιακού και πρώτη κίτρινη κάρτα στο μάτς των Ράχμαν Μπάμπα στο 51. Είναι η πρώτη κάρτα. Αν έχουμε αψιμαχίες μεταξύ κάποιων παικτών των δύο ομάδων.
1: Να θυμίσουμε ότι δεν έχει κάνει απόκριση ο Τζολάκης καθόλου. Δεν χρειάστηκε μέχρι τώρα. Πάμε πάλι πίσω στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας. Γιάννη.
2: Ναι, είναι ένα διάστημα με την ΑΕΚ να πιέζει, να είναι ψηλά και να πιέζει τον Παναθηναϊκό. Παραμένει το 0-0.
3: Χρήστο. Όσο περνάει η ώρα θα παίρνει και μεγαλύτερα ρίσκα η ΑΕΚ. Δεν θέλει, βέβαια, οι παίκτες ακούνε και το άλλο, αλλά δεν βασίζονται ότι το άλλο είναι χ. Η ΑΕΚ δεν θέλει να γίνει κηδής από το
2: η ΑΕΚ ούτως ή άλλως
3: αυτό. Αλλά θέλει να κερδίσει. Δεν
2: θέλει
3: θα
2: να πάρει το
3: ρίσκα.
2: Μάτς.
3: Δεν μπορεί να το πάει σβηστά να το πάει δηλαδή σε παιχνίδι υπομονής. Κάποια στιγμή θα ρισκάρει πιστεύω.
2: Και βλέπουμε και ο Κοϊτά να παίρνει περισσότερες πρωτοβουλίες και ας μην του βγαίνουν. Λοιπόν, κρατάει την μπάλα τώρα ο Παναθηναϊκός στην άμυνά του. Θέλει να παγώσει λίγο το ρυθμό. Αντίνο δίνει πάρα πολύ ωραία για τον Τσέριν. Ο Τσέριν τον καταδιώκει ο Γιώβιτς. Τσιμπάει για τον Τετέ. Ο Τετέ κλείνεται από το Μουκουντί. Ο Κυριακόπουλος θέλει να βγάλει την μπάλα. Εδώ υπάρχει ανοργάνωτη άμυνα της ΑΕΚ. Τώρα επιστρέφουν γιατί ο Παντελίδης καθυστέρησε. Αλλά παίρνει προσπάθεια να σούτ άστοχο όμως. Και πολύ φιλόδοξο Τετέ είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ο Γερμανός διαιτητής ο Όσμερς δείχνει στον Στρακόσκια να περιμένει. Ο Τετέ σηκώνεται. Και ο goalkeeper της ΑΕΚ θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Με την μπάλα να πηγαίνει αριστερά για τον πήγε. Ο Όσμερς διακόπτει γιατί δεν είχε δώσει εντολή να συνεχιστεί το μάτς. Καθώς είχε πάει να διαπιστώσει την κατάσταση του Τετέι που είναι καλά και σηκώθηκε. Οπότε ο Στρακόσια τώρα θα δώσει δίπλα για τον Μουκουντή. Στο 53 ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0 στην Νέα Φιλαδέλφια. Με την All Win Arena να είναι sold out, να έχει ωραία ποδοσφαιρική εικόνα αλλά και πολύ μεγάλη αγωνία για την κατάληξη της βραδιάς. Πινέδα κρατάει την μπάλα, περνάει τη μέσα γραμμή από τα δεξιά, ζητάει ο Πίλιος, η μπάλα πάει προς τα πίσω, ο Πίλιος την πρόλαβε τελικά, κατάφερε δηλαδή με το εξωτερικό να ελέγξει την μπάλα, έδωσε πίσω για τον Μαρίν και ο Μαρίν υπό την πίεση των παικτών του Παναθηναϊκού έδωσε για τον Μουκουντή.
1: Θα ενημερώσω εγώ ότι στον ντέρμπι του Φαλήρου έχει δει κίτρινη κάρτα ο Πιρόλα. Γιάννη, συνεχίζεις εσύ. Σαντορινέος. Γιάννη Σαντορινέος, δικό σου τον
4: παλιό. Αν μου επιτρέπετε, υπάρχει βαρ, υπάρχει ναι. Βαρ στο Καραϊσκάκι για την κίνηση την οποία έκανε ο Μεϊτέ, ο Μπάμπα, μαρκάροντας τον Γκαρθία για το αν υπάρχει αποβολή του Μεϊτέ. Αυτό εξετάζεται από το VAR. Οπότε,
0: με πρόθεση κουτουλιάς.
4: Ακριβώς. Αυτό. Προσπάθησε με το κεφάλι να τον αποφύσει.
0: Απλά δεν έπεσε ο Γκαρθία, ίσως
1: ναι,
0: αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ήταν που ξεγέλασε τον Ισπανό.
4: Και περιμένουμε. Οπότε
1: αλλά έχει δίκιο. Έχει την πρόθεση να τον κουτουλήσει. Μάλιστα.
4: Λοιπόν. Περιμένουμε την απόφαση του διαιτητή, του Σάντζες Μαρτίνεθ, γιατί είναι ένα δίλεπτο τώρα που περιμένουν να εξεταστεί αυτή η φάση, και ενώ έχει δει κίτρινη ο Πιρόλα, ο Μεϊτέ και ο Μπάμπα. Οπότε να δούμε αν υπάρχει, όπως λένε και στο μπάσκετ, αναβάθμιση της ποινής του Μεϊτέ σε αυτή την κεφαλιά που πήγε να δώσει στον Γκαρθία. Τίποτα τελικά. Οπότε θα συνεχιστεί με το φάουλ το οποίο κερδίσει ο Ολυμπιακός φέρνοντας όλο τον κόσμο.
1: Και ακόμα τσακώνονται ο Μπάμπα με τον
2: ναι. Είναι καλή επίθεση για την ΑΕΚ.
0: Αν έπεφτε τον Καρθίτα
2: πάρουμε μικρόφωνο. Τελικά η μπάλα πέρασαν. Μια ωραία επίθεση για την ΑΕΚ που κερδίζει κόρνερ πάντως από το γέμισμα του Πίλιου. Έκλεψε την μπάλα, γύρισε πάρα πολύ ωραία την μπάλα και μετέφερε παιχνίδι στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Το όφελος από τη μεθοδική δουλειά που έκαναν οι παίκτες του Νίκολιτς είναι αυτό το κόρνερ από τα δεξιά. Είμαστε στο 55ο λεπτό στην All Win Arena. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Ο Λαφών έχει την εστία μπροστά από την κερκίδα των οργανωμένων οπαδών της ΑΕΚ. Ο Στρακόσκια είναι στην πλατεία του Αετού, η εστία του προς την πλευρά της Αγίας Τριάδας. Κόρνερ με τον Μαρίν πλασαριστά για τον Περέιρα. Περέιρα και πάλι για τον Μαρίν. Μαρίν κάνει τη σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι. Ο Κοϊτά χάλασε την κεφαλιά του Γιώβιτς που γκρινιάζει και η μπάλα έφυγε πλάγια. Στο 56 ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0.
1: Ναι, για πάρε
4: φάουλ για τον Ολυμπιακό. Στο 56 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-0. Θα πάει για σέντρα από ό,τι φαίνεται με τον Ροντινέη. Την πραγματοποιεί. Φαλτσαριστά η κεφαλιά τελικά πάνω από τα δοκάρια. Χαμένη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Σε ένα φάουλ το οποίο διήρκησε τουλάχιστον ένα πεντάλεπτο.
1: Και σε ένα Ολυμπιακό που έχει κάνει ήδη τρεις φάσεις στο δεύτερο επίπεδο. Πιο χαρακτηριστική εκείνη του Ερκάμπη.
4: Ακριβώς. Ο Κωστίνια στην κεφαλιά στη
1: δεύτερη
4: καλή
1: στιγμή. Αυτή. Τέσσερις φάσεις στο δεύτερο μήνα.
4: Ο Κωστίνια ήταν στην κεφαλιά που έπιασε μπαλά πάνω από τα δοκάρια. Έτσι λοιπόν δεύτερη καλή στιγμή μετά την προσπάθεια σε αυτό το πλασί.

0: του Ολκαμπή που έδιωξε ο Κετζιόρα στο 50.
1: Έλεγα νωρίτερα ότι αν ο Γκαρσία έπεφτε στο έδαφος, ακόμα και αν έκανε λίγο θέατρο δηλαδή, θέλω να πω.
2: Δεν παίζει ρόλο όμως αυτό στον κανονισμό.
1: Καταλαβαίνετε πώς το λέω.
2: Ναι,
1: η κίνηση που έκανε ο Μετέα, αν έπεφτε ο Γκαρσία, νομίζω ήταν αποβολή. Δεν έπεσε ο Γκαρσία όμως.
2: Όμως δεν λέει ότι πρέπει να πέσει ο
1: αντίπαλος. Το ξέρω. Θεώρησα ότι δεν ήταν ολοκληρωμένη η κουτουλιά. Μάλλον γι' αυτό. Γιατί η μεσοβέζικη λύση είναι η κίτρινη κάρτα.
2: Ήταν δοκάρι έξω δηλαδή.
1: Ναι, κάπως έτσι.
3: Όλα αυτά ενώ η Πάρμα έχει βάλει δεύτερο γκολ. Προηγείται τη Ρώμα 2-1 με ανατροπή και η Ρώμα παραμένει στην
4: επίθεση. Επίθεση σε ανοιχτό κήπεδο για την άξια ανισορροπία η άμυνα του Παναθηναϊκού. Ο Κοϊτά από τα δεξιά. Κοϊτά κάνει τη σέντρα. Μπάλα πάνω στο Κυριακόπουλο. Παρεμβαίνει ο Κοϊτά. Πάει ο Τουμπά πάνω στο Περέιρα, ο οποίο πέφτει στον αγωνιστικό χώρο εντό τη περιοχή του Παναθηναϊκού. Κυριακόπουλο όμω βγαίνει. Και η ΑΕΚ είμαστε στο 57, 0-0 το παιχνίδι στην Νέα Φιλαδέλφια. Με την
5: μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ο Τζέλσον ψάχνει το σούτ, επιχειρεί, πέφτει, επιμένει ξανά. Ο Τζέλσον δεύτερη προσπάθεια, μπάλα πάνω από τα δοκάρια. Πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 57. Από την πάσα που δέχτηκε στον ο Τζέλσον από τον Ελκαμπή, δεν μπορεί να σημαδέψει σωστά. Χαμένη ευκαιρία για τους Ερυθρόλευκους. Γιάννη.
4: Και στη Νέα Φιλαδέλφια είχαμε ευκαιρία με τον Κοϊτά να κερδίζει τον Αντίνο, να μπαίνει από τα δεξιά. Σφίγγει ο κλειό στην άμυνα του Παναθηναϊκού από τους παίκτες της ΑΕΚ. Ακούτε τι γίνεται στην Αγία Σοφιά. Στο 58 ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Η ΑΕΚ κερδίζει κόρνερ με τον Μαρίνα από τα δεξιά. Πολλές στατικές φάσεις για την ΑΕΚ. Στο πρώτο ημίχρονο στο τέλος είδε να ακυρώνεται το γκολ του Βάρκα για offside από το φάουλ του Μαρίν. Μαρίν στο κόρνερ, η μπάλα πήγε σε ένα σουτ, στρώθηκε εκεί μπάλα να πήδησε εκτός περιοχής, αλλά η μπάλα έφυγε πολλά μέτρα. Out. Χρήστο, πώς βλέπεις να εξελίσσεται το μάτς?
3: Τώρα είναι η ώρα της ΑΕΚ. Είναι η ώρα που η ΑΕΚ αρχίζει και βγαίνει μπροστά. Ο Παναθηναϊκός πριν από λίγο είχε δύο καλές επιθέσεις με τον Παντελίδη. Είναι ένας παίκτης που ζητάει την μπάλα και έχει κάποια τελειώματα, όχι καλά όμως μέχρι τώρα, αλλά είναι με στις φάσεις και νομίζω ο παίκτης που απειλεί περισσότερο την ΑΕΚ, νομίζω περισσότερο τον Παντελίδη ΑΕΚ σε αυτές τις κόντρα επιθέσεις του Παναθηναϊκού. Αλλά τώρα είναι το momentum ΑΕΚ. Η ΑΕΚ θα ρισκάρει λίγο, με σακοβικό σημείο λίγο πριν συμπληρώσουμε μια ώρα αγώνα. Μετά ο χρόνος θα αρχίσει να γίνει πιεστικός όσο περνάει η ώρα και νομίζω ότι η ΑΕΚ ψάχνει να βρει ένα γκολ για να απελευθερωθεί ψυχολογικά.
4: Με τον Παναθηναϊκό να είναι στην επίθεση. Δύο παίκτες είναι πεσμένοι. Είναι ο Κοϊτά και ο Αντίνο πεσμένοι στον αγωνιστικό χώρο. Έχουμε διακοπή στο μάτσο, οπότε πηγαίνετε στο φάρι.
2: Βεβαίως, πάμε πάλι στο Γιάννη Ράνιο.
5: 59 λεπτά αγώνα. Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 0-0. Λίγο νωρίτερα ήταν ο Τσικίνιο που είδε τον Παυλένκα να απομακρύνει. Ολυμπιακός, ο οποίος εξακολουθεί να έχει ασφιχτική πίεση γύρω και μέσα στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Κυκλοφορεί την μπάλα από τα δεξιά, από τα αριστερά τώρα. Με τον Ζέλσον κάνει την κίνηση μπροστά στο Ζίβκοβιτς. Τον προσπερνά, αλλά ξαναγυρνά πάλι πίσω, βλέποντας ότι είχε κλείσει το διάδρομο Κένι. Ζέλσον κρατά την μπάλα, ζητά κάποια κίνηση από συμπαίκτη. Με τον Μπρούνο, η σέντρα, η μπάλα τελικά θα περάσει πλάγιο κοντά σου με άκη του κόρνερ από τα αριστερά. Ζέλσον και Μπρούνο συνδυάζονται. Ο Ζέλσον ψάχνει τη σέντρα. Πολύ καλό το μαρκάρισμα του Ζίβκοβιτς. Θα βγάλει την μπάλα λίγο πιο πίσω για τον Γκαρθία. Εκείνος θα την μεταφέρει δεξιά. Κοστίνια κάνει κακό κοντρόλ, αλλά διορθώνει ο Πορτογάλος τη σέντρα. Κεφαλιά απομάκρυνση από τον Κετζιόρα. Επιμένει ο Ολυμπιακός μέσα στη μεγάλη περιοχή με τον Ροντινέη απέναντι στον Μπάμπα. Ροντινέη ανοίγεται ο Κοστίνια. Κρατά ο Ροντινέη. Τώρα θα επιστρέψει την μπάλα στον Κοστίνια. Έκανε το λάθος εκεί με τον Μπάμπα τελικά και από τα αριστερά με τον Ιβανούσετ. Έγινε το λάθος. Ο Ολυμπιακός ανακτά τον έλεγχο με ένα πλάγιο το οποίο κερδίζει. Όλα αυτά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής.
2: Ναι,
5: αλλά
2: κατοχή μπάλα σε 62-38 και φάσεις 15 έναντιν μίας μόνο, Γιάννη.
1: Ο ΠΑΟΚ τα έχει χαμένα.
2: Έγινε αυτό που έλεγε Στάσο. Ναι. Βλέποντας ότι δεν μπορεί να προσπαθεί να σώσει την ισοπαλία ο ΠΑΟΚ. Αυτό που είχες πει πολύ νωρίς στο παιχνίδι.
5: Ζέλσον από τα αριστερά ψάχνει τη σέντρα. Συρτή η μπάλα περνά. Απομάκρυνση εκεί από τον Μιχαηλίδη και πάλι προσπάθεια με Ζαφίρη και τον Μεϊτέ. Αλλά η μπάλα προσπαθεί να περάσει τον Κωνσταντέλια. Λάθος Κωνσταντέλια.
4: Έχει ανοίξει πολύ το παιχνίδι από τη μία περιοχή στην άλλη και τώρα υπάρχουν προϋποθέσεις για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Με τον Περέιρα. Περέιρα τον ακολουθεί ο Τετέ και του κάνει φάουλ λίγο έξω από τη γωνία της μεγάλης περιοχής. Από τα αριστερά θα δει την κίτρινη κάρτα ο Τετέ. Νωρίτερα έχει πολύ καλή επίθεση ο Παναθηναϊκός Κρίστο από ένα κλέψιμο.
3: Εκεί θα μπορούσε ο Αντίνο, αν έκανε ένα καλύτερο κοντρόλ, είτε αυτό είτε πασάνοντας την πόρτα, θα δίνει του να φτιάξει πολύ μεγάλη φάση για τον Παναθηναϊκό. Αλλά όπως περνάει μπάλα, κάνει ένα άλλο κοντρόλ, του φεύγει μπροστά και διώχνει μια μήνα τσάκ.
4: Και από αυτή τη
5: μεγάλη ευκαιρία και γκολ Ολυμπιακός. Από τη σέντρα από τα αριστερά, ο Ροντινέη είναι αυτός ο οποίος θα πετύχει το δεύτερο φετινό γκολ. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα, τιμωρεί την αδράνεια της άμυνας. Ανήμωρος αντιδράσει ο Παυλένκα στο 61. Ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ και ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό τον κυριαρχικό χαρακτήρα που είχε στο παιχνίδι, τιμωρώντας τα πολλαπλά λάθη στην άμυνα του ΠΑΟΚ. 1-0 Ολυμπιακός με σκόρερ τον Ροντινέη.
2: Και στην πλάτη της άμυνας του ΠΑΟΚ που είναι πάρα πολύ ευάλωτη.
4: Να μείνουμε για το φάουλ. Εκτελεί ΑΕΚ φάουλ στο 62. Σε καλό σημείο Μαρίν εκτελεί. Η μπάλα δεν πέρασε. Κόρνερ κερδίζει η ΑΕΚ. Στο 62 είμαστε. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0. Η ΑΕΚ πιέζει. Με στατικές φάσεις όμως κερδίζει.
2: Και πιέζεται πλέον μετά τον γκολ του Ολυμπιακού. Γιάννη.
4: Ναι, εντάξει, δεν το ξέρουν αυτό, δεν το σκέφτονται. Ούτως ή άλλως η ΑΕΚ θέλει να νικήσει σήμερα, το καταλαβαίνουμε. Αυτό έχουν μπροστά στα μάτια τους. Μαρίν ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το κόρνερ από τα αριστερά. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-0 στο 62. Εκτελεί ο Μαρίν, θα βγάλει ο Πάλμερ Μπράουν, μαζεύει πάλι ο Πίος που θέλει να κάνει, δεν κατάλαβε και ο ίδιος τι θέλει να κάνει και θέλει να τρέξει τώρα ο Παναθηναϊκός με τον Παντελίδη. Παντελίδης είναι αντεπίθεση, τον κυνηγάει ο Ρέλβας. Τρέχει ο Ρότα, Παντελίδης παίρνει όλη την κούρσα από τα αριστερά. Περιμένω Αντίνο. Παρεμβαίνει ο Πίος και κόβει σωτήρια. Όμως η ΑΕΚ δεν σιγουρεύει την μπάλα που μένει στην περιοχή της. Τσέριν, το σουτ, δοκάρι, Τετέι κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Ένα σοκ για την ΑΕΚ. Γκόλο Τετέι στο 63. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1 με το γκολ του Τετέι σε μια φάση που η ΑΕΚ ενώ αρχικά κόβει την μπάλα στη μεταβίβαση για τον Αντίνο δεν παίρνει την κατοχή, την αφήνει την μπάλα ζωντανή στην περιοχή της.
5: Τι γίνεται στο Καραϊσκάκης με το γκολ του Παναθηναϊκού, Χρήστο?
3: Πανηγυρίζουν οι παλιά του Ολυμπιακού γκολ του Παναθηναϊκού.
2: Διπλή, γιατί όχι ρε Χρήστο, γιατί όχι ρε Χρήστο, δεν κατάλαβα.
5: Διπλή επιτυχία γιατί.
2: Καταρχάς να εξηγήσουμε ότι το Μάσο Καρεσκάκης πηγαίνει έτσι όπως θα έπρεπε, Γιάννη Ράνιο. Δεν μπορούσε να είναι διαφορετικά τα πράγματα.
5: Τι έχει γίνει? Επιβεβαιώθηκε από το VAR ότι μετρά το γκολ.
4: Υπάρχουν νεύρα γιατί ο Τετέ έχει βάλει το γκολ, γιατί έχει καταφέρει μετά το δοκάρι του Αντίνο που κάνει, του Τσέριν που κάνει το πολύ ωραίο σουτ, κάνει την κεφαλιά, στέλνει την μπάλα στα δίκαια ετός 300, είχε αργήσει να σηκωθεί και δεν μπορούσε μετά από το δοκάρι να παρέμβει αφού δεν έκοψαν αμυντική της ΑΕΚ. Πανηγύρισε εκεί στην γωνία, κάτι έγινε εκεί με τους οπαδούς της ΑΕΚ και πήγε ο ίδιος ο Τετέι να ζητήσει τον λόγο. Κίτρινη κάρτα έχει δει ο Στρακόσκια, ηρεμούν τα πράγματα, αλλά Χρήστο το γκολ του Τετέι βάζει τον Παναθηναϊκό στο 64 μπροστά σε μια ωραία επίθεση που η ΑΕΚ όμως ενώ αρχικά έδειξε να την καθαρίζει, κράτησε την μπάλα στην περιοχή της και τιμωρείται.
3: Πάμε για ένα φινάλε θρίλερ. Τα έχουμε πει αυτά, μην τα επαναλαμβάνουμε. Είναι όλες βαριές φανέλες. Και τη ΑΕΚ βαριά φανέλα, γιατί δεν θα κάτσει κανείς να κάνει τον παρτενέρ στον τάκο του άλλου. Θα το παλέψουμε.
2: Θυμίζουμε αυτή τη στιγμή είναι 67-64-61 η βαθμολογία.
1: Έχουμε και δύο αλλαγές στο Καραϊσκάκη. Να τις πούμε. Προηγουμένως βγήκαν ο Μεϊτέ και ο Ιβανούσετς και μπήκαν ο Τάισον. Έγινε λάθος εν τω μεταξύ. Βγήκε ο Παυλένκα τελευταία στιγμή. Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ήταν ο Ελκαμπή που επωφελήθηκε μια λάθος πάσα εντελώς αψυχολόγητη προς τον Παυλένκα, ο οποίος πρόλαβε στο τσάκ τον Ελκαμπή και του πήρε την πουκιά μέσα από το στόμα. Ο Ολυμπιακός άντυξε εδώ το 2-0. Λέγαμε ότι μπήκαν ο Τάισον και ο Σδόευ στο παιχνίδι και βγήκαν ο Μεϊτέ με τον Ιβανούσετς, ενώ τραυματίζεται τώρα ο Μπάμπα και είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο.
2: Να επιστρέψουμε στη Φιλαδέλφεια λοιπόν αμέσως. Γιάννη,
4: λοιπόν, στη Νέα Φιλαδέλφεια εδώ παρέα με τον τεχνικό μας τον Αργύρη Παντελιάδη. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1, τον γκολ ο Τετέι στο 63. Από την ωραία επίθεση του Παναθηναϊκού αρχικά κόπηκε η μεταβίωση του Αντίνου και πάλι ο Παναθηναϊκός είναι με τον Ταμπόρδα να τσιμπάει την μπάλα. Ο Αντίνο την αφήνει, Κυριακόπουλος από τα αριστερά. Κυριακόπουλος κατά την μπάλα και θέλει να βγάλει τον Τετέι στα αριστερά. Τετέι πάει στην γραμμή του out, διατηρεί την μπάλα στην κατοχή του, παρεμβαίνει ο Ρότα, κερδίζει και διώχνει. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1 με το goal του Τετέι που πήρε το rebound από το δοκάρι του Τσέριν στο πολύ καλό σουτ που έκανε, η μπάλα πήγε στο αριστερό δοκάρι και στην επαναφορά ο Τετέι αμέσως έκανε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Αυτό το goal τώρα βαραίνει την ΑΕΚ και την έχει βάλει σε μεγάλες περιπέτειες. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Τετέι είναι πεσμένος. Ο Κοϊτά κράτησε την μπάλα, αλλά την έχει δώσει στα πόδια των παικτών του Παναθηναϊκού. Ο Ζήνη ετοιμάζεται να μπει. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1 με το κόλ του Τετέι από το 63. Είναι φάουλ του Αντίνο πάνω στον Κοϊτά. Είμαστε στο 66. Φωτιά και λαύρα το παιχνίδι στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Περέιρα θα φύγει. Θα μπει ο Ζήνη και μπαίνουν και οι τρεις. Και Βάρκα και Γιώβιτς και Ζήνη. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ο Ζήνη θα πάει δεξιά, ο Κοϊτά θα πάει αριστερά, όλα για όλα από τον Νίκολιτς. Είμαστε στο 66, η ΑΕΚ χάνει.
1: Στο φάνηρο ο ΠΑΟΚ σε μια αντεπίθεση τελευταία στιγμή βγήκε ο Κωστίνια και έκοψε πριν το Κωνσταντέγια. Είναι φανερό ότι μετά το 1-0 και τις δύο αλλαγές που έγιναν, ο ΠΑΟΚ προσπαθεί να δείξει ότι υπάρχει στο γήπεδο. Κωνσταντέγιας μια τρίπλα, δεύτερη, τρίτη τρίπλα. Μένει όρθιος, περνάει σχεδόν το μισό Ολυμπιακό. Το σουτ που θα γίνει κόντρα, ο Γερεμέγεφ βγήκε, ο Τσολάκης, υπήρχε σύγκρουση, έχουμε offside. Υπάρχει offside του Γερεμέγεφ.
4: Γρήγορη επίθεση για την ΑΕΚ και μπάλα περνάει για τον Μαρίν δεξιά. Φάση που τη ξεκίνησε ο Ζήνη. Και συνεχίζεται Μαρίν η σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Βάρκα δεν μπορεί. Μαζεύει ο Κοϊτά από τα αριστερά. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1 με τον κόλπο του Τετέ. Κοϊτά το σουτ στα σώματα. Με τον Ρότα η μπάλα θα φύγει πλάγια για την ΑΕΚ. Ναι, Τάσο.
1: Ο Τζολάκης είναι στο έδαφος από τη σύγκρουση με τον Γερεμέγεφ. Δεν έχουμε μάτς. Και ήταν καθαρά offside ο Γερεμέγεφ. Ήταν σωστή υπόθεση.
4: Οπότε γυρνάμε στη Νέα Φιλαδέλφεια στο 67 με την κεφαλιά του Τετέ στο 63. Μετά το δοκάρι στο σουτ του Αντίνο που ήταν μέσα στην περιοχή. Στο σουτ, συγγνώμη, του Τσέρι που ήταν μέσα στην περιοχή τη ΑΕΚ από θέση μέσα αριστερά. Ο Παναθηναϊκός προηγείται. Η ΑΕΚ προσπαθεί να αντιδράσει και είπαμε έχει μπει και ο Ζήνη μέσα. Ο Τσέριν βγάζει όπως. Μαζεύει ο Ρέλβας το 67. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1. Ο Ρέλβας για το Κοϊτά. Ο Κοϊτά κάνει το κοντρόλ. Βάζει τον Καλάμπρια μέσα στην περιοχή. Κοϊτά πάει προς τη γραμμή του out, αλλά κάνει ένα σουτ που είναι άστοχο. Εδώ όλοι περίμεναν το γύρισμα. Χρήστο.
3: Έχουμε δρόμο ακόμα. Έχουμε μπροστά μας μισή ώρα αγώνα καθαρά. Γιατί έχουμε και τις καθυστερήσεις σίγουρα. Το παιχνίδι είναι ανοιχτό. Η ΑΕΚ θα πιέσει. Νομίζω ότι ο μεγαλύτερος αντιπάλος ΑΕΚ αυτή τη στιγμή το άγχος της. Δηλαδή τσίθανε ανάποδα μέσα σε 3 λεπτά. Ακούει το 0-1, το 1-0 συγγνώμη, στο Καραϊσκάκι και καπάκι έχει το 0-1 εδώ πέρα. Δηλαδή γυρνάει όλος ο κόσμος πάνω κάτω. Και αυτό είναι ένα θέμα. Βέβαια εξακολουθεί να είναι σε θέσεις και ό,τι και να γίνει σήμερα, πάλι αυτοί θα είναι μπροστά στη βαθμολογία με τους πόντους. Και πολλές φορές πρέπει καμιά φορά το αγώγιο, δηλαδή το αποτέλεσμα, να την ξυπνήσει και να μην περιμένει μόνο από ένα παιχνίδι. Πρέπει να προσπαθήσει μέχρι τέλους. Αυτή είναι η δική μου αίσθηση.
4: Ο Ρέλβας αφήνει για τον Πίο. Η ΑΕΚ έχει την κατοχή της μπάλας στο 68. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1 με τον γκολ του Τετέι, με την κεφαλιά του Τετέι στο 63 που μετά το δοκάρι του Τσέριν η μπάλα αμέσως έξυπνα ο Τετέι. Πήρε την κεφαλιά και την έστειλε με πορεία προς την αιστεία της ΑΕΚ βάζοντας τον γκολ. Τώρα ο Παναθηναϊκός θέλει να φύγει γρήγορα με τον Αντίνο που της δημιουργεί θέματα, αλλά ο Ρότα εκεί τον κόβει και δίνει για τον Πινέδα. Πινέδα κρατά την μπάλα, ο Αντίνο τον πιέζει. Πινέδα δέχεται το φάουλ εδώ από το Τετέι. Ο Τετέι θυμίζω ότι έχει κίτρινη κάρτα και όλος ο πάγκος της ΑΕΚ σύσσωμος φωνάζει στον Όσμερς. Η μπάλα είναι στα πόδια του
1: Πέτρου. Η σέντρα του Πάπα γκολ! 1-1 ο ΠΑΟΚ με τον άνθρωπο που μπορεί να μην είχε φανεί, αλλά μπήκε στην περιοχή και ισοφαρίζει ο Κωνσταντέγιας. Στο 69, από μια προσπάθεια που άρχισε από τον ίδιο, έδωσε στον Τάισον, έφυγε ταχύτατα από τα αριστερά ο Τάισον, κέρδισε μια κόντρα, έγινε η σέντρα από τα αριστερά ο Κωνσταντέγιας. Μπήκε στη μικρή περιοχή και με ένα σχεδόν σαν τακουνάκι, όχι όμως με όλη την πλάτη γυρισμένη, ήταν με μισό το σώμα στην ευθεία της μικρής περιοχής. Ισοφάρισε, ελέγχεται φυσικά η φάση για το αν είναι όλα καθαρά. Στο 69 ο ΠΑΟΚ φτάνει στο 1-1 στη δεύτερη ευκαιρία που κάνει στο μάτς ουσιαστικά. Ο Τάισον κέρδισε την κόντρα και τελικά ο Μπάμπα ήταν αυτός που έκανε την σέντρα για να πεταχτεί ο Κωνσταντίνας και να κάνει το 1-1 στην δεύτερη επαναλαμβάνω ευκαιρία του ΠΑΟΚ στο ΜΑΤ. Δύσκολο γκολ.
2: Ο Κωνσταντέλιας είναι σε κανονική θέση, θα ελεγχθεί ο Μπάμπα που ναι, κάνει την σέντρα.
1: Τελικά το γκολ είναι με τα κουνάκια όντως. Απλά ήταν πάνω στο στριφογύρισμα του σώματός του.
2: Ακριβώς.
1: Πάρα πολύ
2: ωραίο. Και η πρώτη
1: goal.
2: Φορά που είπε μπάλα προς το τέρμα του Τζολάκη. Θυμίζω δεν είχε απόκρουση ο άνθρωπος.
1: Ναι, δεν είχε τελική στην αιστεία.
4: Να δούμε λίγο γιατί ο Μαρίν πάτησε
1: goal την μπάλα. Ναι, ναι, οριστικά.
4: Υπάρχουν προϋποθέσεις για τον Παναθηναϊκό για να φύγει, αλλά γίνεται το λάθος και κλέβει ο Βάρκα. Και φεύγει ο Μαρίν. Μαρίν μένει όρθιος και φεύγει ο Βάρκα από τα δεξιά και μπάλα πάει για τον Βάρκα. Και ο Βάρκα είναι μέσα στην περιοχή. Βάρκα φτάνει μπροστά στο λαφόν. Τον προλαβαίνει με αυτοθυσία του Μπά. Έχουμε κόρνερ. Τρομερό μάτς γιατί αυτό το 1-1 το έχει μάθει και κερκίδα εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Βίντα όρθιος χειροκροτεί. Άλλα 20 λεπτά. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1 με τον γκολ του Τετέι στο 63. Και ετοιμάζει δύο αλλαγές.
1: Και πάλι στην επίθεση με τον Ζίβκοβιτς. Για να δούμε. Ο Ζίβκοβιτς κάνει την πάσα μέσα στην περιοχή. Πάλι τα κουνάκι. Το σουτ. Την μπάλα απομακρύνεται. Έχουμε κόρνερ. Όχι. Μένει ζωντανή η μπάλα. Ο Ζίβκοβιτς νέα σέντρα. Διώχνει πριν τη γραμμή ο Κωστίνια σε πλάγι out. Άλλαξε εντελώς το παιχνίδι στο Φάλιρο.
4: Με τον κόρνερ για την ΑΕΚ. Μαρίν εκτελεί το κόρνερ, η μπάλα πέρασε πάνω από το Βάρκα, κακή έξοδο εκεί του Λαφών, αλλά μαζεύει ο Πίος από τα αριστερά. Πίος δίνει για τον Ρέλβας, τι θρίλερ ζούμε και στα δύο γήπεδα. Ρέλβας για τον Ρότα, ο Ρότα κρατά την μπάλα και περνάει δεξιά εκεί που περιμένει ο Μαρίν. Μαρίν έχει τον Αντίνο, Μαρίν πλησιάζει την περιοχή του Παναθηναϊκού, η σέντρα είναι καλή, ο Τουμπά θα βγάλει όμως, είναι στο πρώτο δοκάρι. Ο Τετέι θέλει να λέξει την μπάλα, πιέζει ο Μαρίν, ο Τετέι προστατεύει την μπάλα και δίνει για τον Κυριακόπουλο, που θέλει να βγάλει την μπάλα στην επίθεση για τον Ταμπορδά. Ο Ρότα θα πάρει την κεφαλιά και είναι ο Πινέδα τελευταίος που δίνει πίσω στον Στρακόσια. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1.
2: Και αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ έχει 67 βαθμούς. ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, θυμίζω, Χρήστο, είναι στο 62 αυτή τη στιγμή με τα αποτελέσματα που έχουμε.
3: Ναι, να πούμε ότι ετοιμάζει δύο αλλαγές ο Μπενίτεθ. Θα μπει ο Ζαρουρί και θα μπει και ο Σιώπης. Να δούμε ποιοι είναι οι παίκτες που θα βγουν.
4: Με την ΑΕΚ να είναι στην επίθεση με τον Ρότα για τον Ζήνη. Ο Ζήνη είναι από τα δεξιά, αφήνει την μπάλα για τον Ρότα. Ο Ρότα κρατάει την μπάλα για τον Μουκουντή. Μουκουντή, ο οποίος ελευθερώνει για τον Πινέδα και περιμένει ο Κοϊτά που έχει πάρει πολλές προσπάθειες σε αυτό το διάστημα. Μετά τον γκολ του Τετέι από το 63, ύστερα από το δοκάρι του Τσέριν, ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 εδώ στην Αγία Σοφιά. Ρότα από τα δεξιά. Ρότα με τον Αντίνο. Ρότα η σέντρα. Είναι ο Γιώβιτς που κάνει ένα κοντρόλ. Ζητάνε χέρι. Πέτερ Σάικ. Η μπάλα στα δίχτυα. 1-1. Ποιος? Ο Ζήνη. Ο Ζήνη. Ο Ζηνίσιος της ΑΕΚ. Τη στιγμή που ζητούσαν χέρι, τρυπώνει στην περιοχή του Παναθηναϊκού, εκτελεί τον Λαφών, η ΑΕΚ δείχνει σφιγμό πρωταθλήτριας. Αυτό που κέρδισε όλη τη χρονιά με κόπο και υδρότα, δεν σκοπεύει να το αφήσει να φύγει από τα χέρια της. Δεν σκοπεύει να παραδοθεί στις συγκυρίες και σε έναν καταπληκτικό Παναθηναϊκό. 1-1 η ΑΕΚ στο 73, υπάρχει χρόνος ακόμη και για ανατροπή που θα της δώσει τίτλο όπως είναι τώρα τα πράγματα. Ο Ζήνη ζητάει χέρι. Ο Γιώβιτς ζητάει χέρι. Ο Ζήνη είδε την μπάλα από την παρέμβαση του Τουμπά να στρώνεται μπροστά του και με ένα αριστερό χαμηλό φατσαριστό σουτ εκτέλεσε το Λαφών. 1-1 η ΑΕΚ απαντά. Δεν πέρασε πολλή ώρα. Σε 9 λεπτά στο γκολ του Τετέι.
3: Παράλληλη βήη περίπου ό,τι έγινε στο Καραϊσκάκι γίνεται και σήμερα και τώρα εδώ. Δηλαδή με το που βάζει το γκολ Ολυμπιακό σοφαρίζει ο Πάγκο, με το που βγάζει το γκολ Παναθηναϊκό σοφαρίζει η ΑΕΚ.
2: Αυτό πάμε στο Καραϊσκάκι, που υπάρχει μεγάλη ευκαιρία από τον Ολυμπιακό για Μιράνιο.
5: Πραγματικά δεν τα κατάφερε. Δεν τα κατάφερε ο Ολυμπιακός και θυμίζοντας ότι πλέον πρωταγωνιστές της φάσης του Ολυμπιακού είναι και ο Ταρέμι, ο οποίος έχει αντικαταστήσει τον Ελκαμπή. Αυτά όσον αφορά τις διαφοροποιήσεις και ενώ είμαστε στο 74. 1-1 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ με τον γκολ του Ροντινέη με κεφαλιά στο 61. Στο 69 ο Κωνσταντέλιας στο 1-1 από σέντρα του Μπάμπα από τα αριστερά. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί τώρα να βάλει ξανά πίεση στον ΠΑΟΚ, ο οποίος έδειξε ότι είναι μια ομάδα που δεν αστειεύεται. Και ενώ τώρα ο Ζέλσον από τα αριστερά βρίσκει τον διάδρομο να πάρει χώρο μπροστά στον Κένι. Φτάνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Παίζει ένα 2 με το Τσικίνιο. Τελικά, τελευταία στιγμή παρεμβάλλεται ο Σαφίρης, ο οποίος ήταν εκεί. Και ενώ τώρα με τον Τάισον να συγκλίνει προς τον άξονα να ελευθερώνει την μπάλα προς τα δεξιά. Ο Πάουκ, ο οποίος έχει ισορροπήσει την αλήθεια και χτυπά ακόμα και στην κόντρα. Προσπαθώντας τώρα με τον Τάισον από τα αριστερά στην πρόοδο, στην προώθηση, με συγχωρείτε, που έχει ο Μπάμπα. Πλέον έξω από τη μεγάλη περιοχή η Σέντρα. Ο Μακρίνη από τα αριστερά, ο Μπρούνο. Και ενώ τώρα η μπάλα είναι στον χώρο της μεσαίας γραμμής, βλέπουμε τα σωστά πουλί.
2: Να επιστρέψουμε λίγο στη Νέα Φιλαδέλφια, γιατί εκεί έχει μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι.
4: Γιατί είναι συγκλονιστικός ο τρόπος τώρα που παίζει η ΑΕΚ. Ρότα για το Ζήνη. Ζήνη χαμηλά για το Ρότα. Ρότα απέναντι στο Λαφών. Το παράλληλο γύρισμα δεν είναι κανείς. Χάνεται πολύ μεγάλη ευκαιρία για το 2-1. Έφτασε απέναντι από το Λαφών από πλάγια θέση δεξιά. Έκανε το παράλληλο γύρισμα. Δεν βρέθηκε κανείς. Η Αγιά Σοφιά στο πόδι, η All Win Arena, βλέπει τον τίτλο να ανεμίζει μπροστά στα μάτια των παικτών.
1: Ο Ζήφκοβιτς στο Καραϊσκάκη κάνει τη σέντρα. Κάνει τη σέντρα πριν τον Γερεμέγεφ. Έτσι ο Κωστένια, ο ΠΑΟΚ επιμένει. Γερεμέγεφ στην περιοχή. Γυρνάει στον Τάισον. Ο Τάισον και ο Σντόεφ έχουν αλλάξει όλο το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Από την είσοδό του και μετά και στις αντεπιθέσεις και ο τρόπος που ετήθησε το ΠΑΟΚ στηρίζει πολλά σε αυτούς τους δύο παίκτες που μπήκαν στο γήπεδο. Είχαμε πει ότι ο Μεϊτές δεν θα άτυχε. Περισσότερο το έγινε ένα λάθος όμως με τον Ταρέμι να κλέβει.
5: Για να δούμε Ταρέμι. Ξεκίνησε από τα αριστερά με τον Ζέλσον. Τραβήχθηκε για να μην είναι σε θέση offside. 3-4. Ζέλσον μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ψάχνει την πάσα. Τελικά το σούτι μπαλκοντράρι και είναι corner. Από αυτή την προσπάθεια που επαναλαμβάνω βγήκαν τρεις παίχτες του Ολυμπιακού με τέσσερις του ΠΑΟΚ. Ήταν πολύ γρήγορη η επιστροφή και με τον Μιχαηλίδη και με τον Κετζιόρα και με τον Σντόεφ και με τον Σαφίρι.
4: Δοκάρι για την ΑΕΚ, μεγάλη ευκαιρία του Ζήνη εξ επαφής. Στο γύρισμα του Πίγιου 5 εναντίον 4 ήτανε. Έκανε τη σέντρα, ο Γιώβιτς δεν βρήκε την κεφαλιά. Η μπάλα αναπήδησε μέσα στην περιοχή του Λαφών που είχε χάσει κάθε επαφή με τη φάση. Στην άδεια εστία ο Ζήνη από πλάγια θέση έκανε αμέσως το πλασέ. Η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι του Παναθηναϊκού που περνάει δύσκολες στιγμές στο 76. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-1. Η ΑΕΚ πλέον είναι τελείως διαφορετική ομάδα, Χριστό.
3: Αν το έβαζε ο Ζήνη θα έγραφαν το όνομά του στο κύπελλο πάνω. Κανονικά.
4: Και η ΑΕΚ επιτίθεται κατά κύματα σε έναν αποσβολωμένο Παναθηναϊκό. Ο Αντίνο δίνει την μπάλα για τον Ζήνη. Ζήνη επελάβει από τα δεξιά. Ζήνη σέντρα. Έφυγε απευθείας. Το Ζήνη έχει δώσει πνοή στην ΑΕΚ. Δεν είναι μόνο ότι έβαλε το τόρ στο 72 ισοφαρίζοντας εκείνο του Τετέι στο 63. Έχει και το δοκάρι τώρα στο 75. Έχει δώσει μέτρα στην ΑΕΚ. Έχει τεντωθεί η άμυνα του Παναθηναϊκού από το φουλ επιθετικό σχήμα με Κοϊτά αριστερά, Ζήνη δεξιά, Γιώβιτς και Βάργα. Ο Γιώβιτς ακόμη δεν είναι καλά, αλλά είναι μέσα στις φάσεις και το παλεύει. Φαίνεται δηλαδή ότι του λείπει ρυθμός. Στο 77 στη Νέα Φιλαδέλφια, ΑΕΚ Παναθηναϊκός.
2: Να πάμε λίγο στο Καρεσκάκης, Γιάννη Ράνιο.
5: Εδώ ο Ολυμπιακός θα ετοιμάζει δύο αλλαγές. Ο πρώτος που μπορώ να δω είναι ο Μουζακίτης που θα περάσει
2: και
5: το παιχνίδι.
2: Το τον είδα και εγώ αυτό, ναι.
5: Και είναι και δεύτερος, θα το δούμε σε λίγο. Μέσα στο 77, θυμίζω Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1.
2: Έχει παγώσει ατμόσφαιρα στο Καρεσκάκης, Γιάννη.
1: Είναι ο Μπιανκόν.
5: Ναι, σίγουρα. Είναι μια κατάσταση έτσι λίγο πιο σύνθετη από αυτή που υπήρχε πριν από 10 λεπτά. Για να δούμε τον Τάισον από τα αριστερά.
1: Πάλι ο Τάισον κάνει την προσπάθεια, διαγώνια κίνηση. Περιμένει ο Γερμέκεφ, Κωνσταντέγιας στα όρια της περιοχής. Κάνει μια προσποίηση, το σούτ του Κωνσταντέγιας, Τζολάκης. Εκεί ο Ζίβκοβιτς δεν κάνει καλό κοντρόλ και κόρνερ. Αλλά έχουμε offside του Ζίβκοβιτς. Όχι βέβαια του Κωνσταντέγια, απλά όταν απέκρουσε ο Τζολάκης, ο Ζίβκοβιτς ήταν σε θέση offside. Ο σκόρερ του ΠΑΟΚ δημιουργεί και την καλύτερη στιγμή στο δεύτερο ημίχρονο εκτός από τον γκολ για τον ΠΑΟΚ.
2: Η πρώτη απόκρουση του Τζολάκη.
1: Σωστά, σωστά.
2: Ναι.
1: Από, από τη γωνία της μεγάλης περιοχής έγινε το σουτ.
5: Μουζακίτης θα περάσει στο παιχνίδι. Αυτή είναι η αλλαγή νούμερο 1 και η δεύτερη είναι ο Μπιανκόν αντί του Κωστίνια. Πλέον δίνει περισσότερο επιθετικό τόνο και με τις προωθήσεις από ό,τι βλέπω με τον Μπιανκόν να παίζει δεξί μπακ αντί του Κωστίνια που είχε πάρα πολλά λάθη σήμερα. Για να δούμε και με την κλεψίδρα σιγά σιγά να αδειάζει με έναν Ολυμπιακό όπως και ο ΠΑΟΚ που κυνηγούν την νίκη 1-1 μέχρι στιγμής.
1: Χαμός.
5: Με τα γκολ θυμίζοντας του Ροντινέη στο 61 και του Κωνσταντέλια στο 69.
2: Επιστρέφουμε στην Νέα Φιλαδέλφεια, στο Γιάννη Σαντορινέο και τον Χρήστο Κοντό.
3: Γιάνκουσιτς είναι ο νέος παίκτης που θα βγάλει ο Μπενίδεθ από τον πάκο του για να το ρίξει στον αγωνιστικό χώρο μας στο 79. 1-1 στην κόψη του ξεραφιού όλα. Η ΑΕΚ με το γκολ και το δοκάρι του Ζήνη έχει πάρει τα πάνω της, πιέζει τον Παναθηναϊκό, θέλει τον γκολ. Αν μείνει το μάτσο Καρεσκάκη ισόπαλο και
5: πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Η μπάλα φεύγει χιλιοστά δίπλα από την εστία του εξουδετερωμένου Παυλενκά στη φάση και πάλι ο Ζέλσον στο 79 ξαπλωμένος ο χορτάρι δεν πιστεύει τι έχει χάσει. Η μπάλα out, παραμένει το 1-1. Χρήστο.
3: Τι που γίνεται είναι εκτός, δεν αλλάζει από ό,τι καταλαβαίνω η διάταξη. Θα βγει ο Αντίνο και θα μπει στη θέση του ο Γιάνκουσης. Να δεν μας πάρξουν κάποιες αλλαγές, δηλαδή πάει δεξιά ο Γιάνκουσης και έρθει αριστερά ο Ζαρουρί. Θα τα δούμε αυτά στην πορεία. Το μάτς είναι στην κόψη του ξεραφιού στο 1-1 στο 79 με πλάγιο out για την ΑΕΚ κοντά στο σημείο του κόρνερ.
4: Είναι κοντά στο σημείο του κόρνερ το πλάγιο out, ο οποίος θα το εκτελέσει με δύναμη να στείλει την μπάλα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Τετέι με κεφαλιά μετά το δοκάρι του Τσέριν έκανε το 0-1 στο 63. Ο Ζήνη σοφάρισε στο 72 και ο ίδιος είχε δοκάρι στο 75 παραλίγο σε λίγα λεπτά μετά την είσοδό του στο παιχνίδι να βάλει κόλλα. Αλλά τώρα φεύγει ο Παναθηναϊκός. Τετέι έχει μπροστά μόνο τον Μουκουντή. Τον κυνηγάνε Ρέλβας και Πινέδα. Τετέι. Μπαίνει στην περιοχή με τον Μουκουντή ο Τετέι. Τον έκλεισε πολύ ωραίο ο Μουκουντή και τσιμπάει την μπάλα ο Πινέδα και κερδίζει την μπάλα Ιάκ και ο Μεξικανός διώχνει. Αλλά σε ένα χώρο που κερδίζει ο Παναθηναϊκός με τον Σκιώπη. Σκιώπης κρατά την μπάλα, δίνει για τον Κυριακόπουλο από τα αριστερά. Κυριακόπουλος κάνει τη σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι. Μπάλα θα φύγει απευθείας out. Ο Τετέι είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Ο Όσμερς του λέει να σηκωθεί. Είμαστε στο 80. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-1. Η μπάλα με τον Ρότα από τα δεξιά. Ο Ρώτα δέχεται την πίεση από τον Ταμπόρδα, δίνει πίσω για τον Μουκουντή. Η ΑΕΚ έχει ανεβάσει την απόδοσή της. Μετά τον γκολ του Ζήνη πήρε ψυχολογία. Μετά το δοκάρι του Ζήνη πλησιάζει και τώρα φεύγει ο Μαρίν. Μαρίν μπαίνει στην περιοχή του Παναθηναϊκού, έχει μόνο τον Πάλμερ Μπράουν. Μαρίν! Μαρίν το σούτον τελικά δεν κατάφερε να τον ξεπεράσει και η μπάλα μάλιστα είναι out γιατί δεν τον ευνόησε τον Μαρίν η κόντρα. Κατάφερε να κλέψει την μπάλα, να πάει προς την περιοχή, δεν είδε διαθέσιμη πάσα. Προσπάθησε εκεί να ξεπεράσει τον Πάλμερ Μπράουν. Δεν μπορούσε, επιχείρησε το σουτ. Κίτρινη κάρτα βλέπει και ο Λαφών για καθυστέρηση.
6: Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό μέσα στη μικρή περιοχή. Πάνω στη γραμμή η μπάλα απομακρύνεται. Αλλά είναι out τελικά και όχι corner, καθώς παίκτης του Ολυμπιακού βρήκε την τελευταία στιγμή. Σε έναν όμιλο παιχτών με Ζέλσον, Ταρέμι, εικάζω ότι πρέπει να είναι ο Έσε ο παίκτης ο οποίος έκανε την προσπάθεια. Σε έναν όμιλο παιχτών παραμένει στο 81 το 1-1 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
1: Και προηγουμένως είδε και κάρτα ο Χρήστος Ζαφίρης, να πούμε ότι είναι η τρίτη στα play-off, σε κάθε μάτς δηλαδή τον play-off έχει δει κάρτα και δεν παίζει κόντρα στην ΑΕΚ την Τετάρτη.
6: Πάμε και πάλι στα Φιλαδέλφια.
2: Γιάννη Σαντρινέκη, το μικρόφωνο.
4: Στη Νέα Φιλαδέλφια, ναι, ο Πινέδα κλέβει την μπάλα από το Ζαρουρί, ο Μουκουτί δίνει για τον Στρακόσια. Στρακόσια κάνει το βολέ, θα πάει ο Γιώβιτς που θα πάρει την κεφαλιά, αλλά η μπάλα κάνει κόντρα πάνω στο κεφάλι του Σκιώπη. Σκιώπης με τον Γιάκουσιτς μπερδεύτηκαν, παρεμβαίνει ο Κοϊτά, πιέζει και ο Ζήνη. Η μπάλα και ο Ζήνη πάει να κλέψει και παίρνει το πλαγιότ, ζητάει το πλαγιότ, παίρνει το πλαγιότ. Έχει ξεσηκωθεί εδώ ο κόσμος στην All Win Arena. Έχουμε μπει πια σε ένα δραματικό φινάλε στο μάτς. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-1. 1-1 παραμένει και το μάτς στο Καραϊσκάκης. Η ΑΕΚ θέλει ένα γκολ για να γίνει πρωταθλήτρια από σήμερα. Για να δούμε όμως, γιατί και ο Παναθηναϊκός δεν τα παρατάει. Φοβερή ενέργεια του Πάλμερ Μπράουν που αφήνει την άμυνα του και θέλει να φύγει ο Παναθηναϊκός στην επίθεση. Και είναι ο Ζαρουρί από τα αριστερά, ένα πολύ ωραίο, ένα συναρπαστικό παιχνίδι. Ζαρουρί κρατά την μπάλα, δεν δίνει για το Κυριακόπουλο. Ζαρουρί το σουτ! Η μπάλα έφυγε ξιστά από το δοκάρι του Στρακόσκια. Τεράστια ευκαιρία και σπουδαία ενέργεια του Ζαρουρί που έκανε αυτό το σουτ. Η μπάλα πραγματικά, παιδιά, έχει ξύσει το αριστερό γάμα Χρήστο τη εστία του Στρακόσκια και έφυγε out.
3: Πολύ ωραία φάση και όντως επιβεβαιώθηκε αυτό που εκτιμήσαμε ότι θα πάει δεξιά ο Γιάνκουσης και θα έρθει αριστερά ο Ζαρουρί. Και από αυτή τη θέση ήταν πολύ απαιτητικό ουσιαστικά στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Ένα μάτς ανοιχτό στα πάντα, όσο πιθανό είναι η ΑΕΚ να νικήσει έτσι όπως πιέζει, άλλο τόσο πιθανό είναι να βρει και ο Παναθηναϊκός στην κόντρα χώρο, γιατί βλέπω ότι ο Μπενίτε θα βάλει άλλους δύο επιθετικούς. Θα βάλει Τζούρισιτς, θα βάλει και Πάντοβιτς, δηλαδή πάει να χτυπήσει το παιχνίδι. Πάει δηλαδή να βρει την ΑΕΚ στην κόντρα επίθεση ανοιχτό γήπεδο και να της πάρει το μάτς. Για να δούμε. Έχουμε πολύ χρόνο ακόμα. 17 λεπτά μέχρι το 90 στις καθυστερήσεις. Μπορεί στο ποδόσφαιρο να είναι ένας αιώνας.
4: Με τον Παναθηναϊκό να είναι τώρα στην επίθεση. Πέρασε αυτό το διάστημα που η ΑΕΚ πίεζε. Ο Τσέριν κάνει αλλαγή παιχνιδιού. Στο πάρει την μπάλα ο Καλάμπρια, ο οποίος του βάζει την κόντρα και είναι πλάγιο out για τον Παναθηναϊκό στο 83. Άρα τώρα θα γίνουν και οι αλλαγές. Θα φύγει ο Ταμπόρδα για να περάσει ο Τζούρισιτς και περιμένουμε τώρα να μπει και ο Πάντοβιτς στο παιχνίδι, να δούμε τι αλλαγή θα γίνει. Ο Τετέ είναι εκείνος ο οποίος θα αποχωρήσει ο σκόρερ του Παναθηναϊκού. Θυμίζουμε, ο Παναθηναϊκός μετά από το σούτ του Τσέριν εντός περιοχής από θέση μέσα αριστερά που βρήκε το δοκάριο. Τετέ έφτασε πρώτος στην μπάλα, έκανε την κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Στρακόσκια. Στο 72 είναι ο Ζήνη, ο οποίος σε μια φάση που πέρασε η σέντρα, η μπάλα δεν κατάφερε ο Πάλμερ Μπράουν να τη διώξει. Πετάχτηκε ο Ζήνη με ένα αριστερό, ωραίο φαλτσαριστό, χαμηλό σουτ. Έστειλε την μπάλα στη δεξιά γωνία του Λαφόρντ και ο Ζήνη έχει χάσει τη μεγάλη ευκαιρία. Τρία λεπτά μετά τον γκολ του στο 75 και ενώ μπήκε ως αλλαγή, ένας game changer. Εξ επαφής από θέση μέσα δεξιά, μπορεί και μέσα στη μικρή περιοχή, με το Λαφόρντ εξουδετερωμένο, έστειλε την μπάλα με μια
6: προσπάθεια του Ζέλσον από τα αριστερά. Η σέντρα απομακρύνεται εκεί από τον Μιχαηλίδη. Επιμένει ο Ολυμπιακός, είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή τώρα. Ροντινέη ψάχνει την σέντρα, ανοίγεται από τα δεξιά ο Μπιανκόν, ο οποίος σαν δεξί μπακ σεντράρει, κεφαλιά του Ταρέμι, μπάλα πάνω από τα δοκάρια.
4: Ευκαιρία για την ΑΕΚ με τον Ζήνη από τα δεξιά. Ο Ζήνη τον προλαβαίνει ο Τουμπά με αυτοθυσία. Τι βλέπουμε απόψε εδώ στην All Win Arena. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-1, ενώ εδώ Κοϊτά δεν καταφέρει να κόψει την μπάλα και είναι από την άλλη πλευρά ο Τζούρισιτς. Απ' τη μία περιοχή στην άλλη και με προϋποθέσεις ο Παναθηναϊκός τώρα. με τον Καλάμπρια. Ζητάει μπάλα ο Πάντοβιτς. Πάντοβιτς το κάνει το παράλληλο γύρισμα. Δεν είναι κανείς εκεί και η μπάλα θα φύγει από την άλλη πλευρά.
3: Βλέπει
4: πλάκια.
3: Τον Γιάνκουσιτς αν έχει λίγο καθαρό μυαλό και του πασάρει την μπάλα στα 3 μέτρα, θα μπει ο Γιάνκουσιτς με την μπάλα στα δίχτυα. Αλλά πάει να τελειώσει τη φάση μόνος του από δύσκολη γωνία και με πίεση και κάνει κάτι που είναι περισσότερο σέντρα παρά σου.
4: Για προηγούμενη φάση ο Πινέδα είδε κίτρινη κάρτα. Τώρα οι αλλαγές για την ΑΕΚ είναι Μάνταλος και Ζωάο Μάριο. Φεύγουν Κοϊτά και Μαρίν.
1: Στο φάλιο σέντρα του Ζίβκοβιτς. Ένα σου του Οσδόεφ κόντρα κόρνερ ή όχι. Out τελικά ή κόρνερ. Κόρνερ είναι. Πέναλτι. Έχει πέναλτι. Έχει υποδείξει πέναλτι. Ο Οσδόεφ πανηγυρίζει. Στο 86 ο ΠΑΟΚ κερδίζει πέναλτι. Για χέρι θα δούμε πιανού παίκτη του Ρέτσου νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος. Το δείχνει ξεκάθαρα ο Μαρτίνεθ. Και το λέει και στους παίκτες του Ολυμπιακού τώρα
2: ο
1: αυτό Ρέτσος το σουτ.
2: Είναι, ο, παίκτης,
1: ο Ρέτσος ναι, είναι. Ναι. Καλά το είδα λοιπόν. Αυτό το σουτ του Οσδόεφ από το ημικύκλιο.
5: Είναι κολλημένο.
1: Είναι κολλημένο, ναι.
5: Φαίνεται στο αριστερό χέρι του Ρέτσου. Είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθεί να αποφύγει την μπάλα, αλλά η αίσθηση είναι ότι είναι κολλημένο. Έχω την εντύπωση ότι επειδή εξετάζεται από VAR.
2: Αλλά κάτσε να δούμε και το άλλο πλάνο.
1: Ναι, γιατί τώρα δεν βλέπουμε
2: έχεις
1: όλα τα πλάνα.
2: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Ναι, ναι. Ναι.
1: Πάει να
2: είναι
1: το μαζέψει. Το έχει κολλημένο και πάει να μαζέψει και βρίξει τον αγώνα.
2: Το έχει μαζέψει εντελώς το χέρι του ο Ρέτσου.
1: Ναι, και περιμένουμε τώρα, μάλλον θα πάει στο VAR. Ναι. Πηγαίνει στο VAR.
2: Είναι λαθασμένη η απόφαση του διαιτητή.
1: Ο συνάδελφός του, ο Μαρτίνεθ Μουνουέρα, επίσης Ισπανός συμπατριώτης του, καλεί τον Μαρτίνεθ στο VAR για να δει.
2: Δεν μπορούσε να γίνει διαφορετικά τάσο. Είναι λαθασμένη η απόφαση του διαιτητή.
1: Μα γι' αυτό και εγώ είπα corner ή out. Δεν μου φάνηκε ότι είναι παράπαση.
5: Και ήταν πολύ κοντά ο διαιτητής για να έχει αντίληψη της φάσης. Βέβαια θα κάνει επανεξέταση της στιγμής εκεί που η μπάλα βρίσκει στο κολλημένο αριστερό χέρι του Ρέτσου, ο οποίος είναι ξεκάθαρο ότι προσπαθεί και να την αποφύγει, δηλαδή ανεβάζει έτσι,
2: έχει
5: δεν
2: γυρίσει το κορμί του, έχει κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσε ο Ρέτσος εδώ για να μην εκτεθεί στη φάση αυτή.
5: Είμαστε ναι. 87 να θυμίσω, 1-1 Ολυμπιακός ΠΑΟΚ.
1: Και νωρίτερα δεν το είπαμε, μπήκε ο Πιάνκο στην,
2: σωστά,
1: στο
2: ναι,
1: μάτς.
2: Η αλλαγή.
1: Είναι, ξανά άλλαξε και τα δεμητικά του χαφ, ο Λουτσέσκου στην τρίτη αλλαγή.
2: Περιμένουμε ακόμα την απόφαση του διαιτή.
1: Και βγήκε ο Ζαφίρης που είχε δει και την κάρτα της Καϊός. Για να δούμε τώρα, θα δείξει, όχι. Το πήρε πίσω.
2: Δεν
1: το δείχνει και όλα τώρα. Ωραία. Αυτό που έδειχνε στους παίκτες του Ολυμπιακού ότι είναι πέναλτι.
4: Άρα δεν υπάρχει
1: τώρα δείχνει ότι.
4: Πάμε στο 88.
1: Υπάρχει κόρνερ για το ΠΑΟΚ όμως.
2: Να μείνουμε στο Ιωφάλιρο για το κόρνερ. Για το κόρνερ του Φαλίρου ένα λεπτάκι και οι δύο κόρνερ. Έχετε. Ας κάνω εγώ μια επιλογή.
1: Μάλλον ναι. Εμείς θα αρχίσουμε λίγα δευτερόλεπτα.
2: Ωραία, πάμε στο
7: Φιλαδέλφεια.
4: Ο Πέτρος Μάνταλος ετοιμάζεται για το corner στο 88, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-1. Μάνταλος προς το δεύτερο δοκάρι. Ο Ρέλβας δεν τη βρίσκει. Ρώτα το σουτ, οι κόντρες, Ρώτα το γύρισμα. Πινέδα εδώ. Ζητάνε πέναλτι για ανατροπή του Πινέδα από το λαφόν. Ο Όσμερς δείχνει παίζεται. Ποιος θα κάνει ένα γέμισμα. Κεφαλιά του Βάρκα Γιώβιτς. Ρώτα Μουκουντή τι χάνει ΑΕΚ και ο Λαφόν μπλοκάρει την μπάλα. Ο Γιώβιτς ήταν απέναντι από το Λαφόν. Ο Λαφόν κατάφερε να βγει γρήγορα και να διώξει την μπάλα. Δεν κατάφερε ο Ρώτα, δεν κατάφερε ο Μουκουντή και με αυτοθυσία ο Λαφόν. Μάζευε την μπάλα στο 88. Η ΑΕΚ κάνει ένα γκολ το οποίο θα μπορούσε να τη χαρίσει το πρωτάθλημα. Μια τεράστια ευκαιρία με την μπάλα να μένει ζωντανή στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Γιώβιτς να βλέπει την μπάλα μπροστά του. Το πλασέ του ήταν αδύναμο. Η μπάλα βρέθηκε από την κεφαλιά του Βάρκα μόνος με το Λαφόν. Τσιμπάει την μπάλα ο Λαφόν. Είναι εκεί. Παρεμβαίνει και στο σουτ του Ρώτα και σε αυτό που επιχείρησε ο Μουκουντή. Ο
2: Γιάννη μέχρι και διαιτητής γέλασε με την προσπάθεια αυτή που δεν κατέληξε στα αλήθεια. Μάλιστα.
4: Ναι, γιατί ο Γιώβιτς τσίμπησε την μπάλα, αλλά είχε πει γρήγορα Λαφόν.
3: Είναι καλός τερματοφύλακας ο Λαφόν, να το καταλάβουμε. Στην αρχή μπορεί να έδειξε κάποια αριθμία, αλλά είχε ένα χρόνο να παίξει το παιδί. Εδώ βλέπουμε στα τελευταία παιχνίδια, από τότε που έχει πάρει φανέλα βασικό, ότι είναι πραγματικά ένα
5: τερματοφύλακα. Να έχουμε λίγο το Καραϊσκάκη. Δεν είχαμε κόρνερ λίγο νωρίτερα. Πήρε πίσω να
2: προβληματίσει την μπάλα. Είμαστε στο 89 στο Καραϊσκάκη.
5: Σωστά, μέσα στη μεγάλη περιοχή. Απομακρύνεται εκεί από τον Οσδόεφ στην προσπάθεια με τον Μιχαηλίδη. Μπάλα παίρνει αρκετό ύψος για να βρεθεί εκεί ο Ροντινέη, αλλά έρχεται και πάλι ο Παυλένκα να μπλοκάρει την μπάλα.
1: Προηγουμένως εδώ μεταξύ που λέγαμε είναι δεν είναι πέναλτι. Την μπάλα βγήκε έξω από το σώμα του Ρέτσου. Ναι. Γιατί να δώσει κόρνερ ο διαιτητής, θα δώσει out.
5: Έδωσε out.
1: Άλλο φοβερό το Μαρτίνεθ αυτό.
5: Έπασε εντός.
1: Φοβερά πράγματα, ναι.
2: Α, δεν είχε λες και
1: μάλλον
2: θα λύθηκε
1: γενικώς με τη φάση ο Μαρτίνεθ γιατί τα χάσε.
4: Πάμε στη Νέα Φιλαδέλφια γιατί η αλήθεια είναι ότι όπως είναι τώρα τα σκόρια, ΑΕΚ πάει για πρωτάθλημα αν βρει γκολ. Οπότε έχει ενδιαφέρον εδώ να δούμε τι θα γίνει με την ΑΕΚ στην επίθεση με τον Μουκουντή. Στο 90 ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-1. Ο Τετέι στο 63 για τον Παναθηναϊκό έβαλε τον γκολ. Ισοφάρισε ο Ζήνη στο 72 που είχε δοκάρει στο 75 νωρίτερα. Η ΑΕΚ έχασε τεράστια ευκαιρία με τον Γιώβιτς στο τέτα-τέτ με τον Λαφών και μετά δεν μπόρεσαν να στείλουν την μπάλα στα δίκτυα ούτε ο Ρώτα σε πρώτο χρόνο. Το Μουκουντή. Μουκουντή δίνει για τον Ρώτα από τα δεξιά. Ο Ρώτα αποφεύγει τον Ζαρουρί. Ρώτα δίνει για τον Πινέδα. Ο Πινέδα είναι στον άξονα. Ανεβαίνει ο αριστερά ο Μάνταλος, κεντρικά ο Ζωάο Μάριο και ο Πίλιος τώρα. Πίλιος με τον Τζούρισιτς. Η μπάλα κοντά στην περιοχή του Παναθηναϊκού. 6 τα λεπτά των καθυστερήσεων. Τρίλερ στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Πινέδα δίνει για τον Ρέλβας που ανεβαίνει σαν μπακ. Έχει εκεί και τον Πίλιο και δίνει πάλι για τον Πινέδα. Ανεβαίνει ο Ζήνη κεντρικά. Η μπάλα θα πάει στον Ζήνη. Ο Ζήνη θέλει να γυρίσει. Τον έχουν κλείσει 3 παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεν δίνει για τον Ρώτα, περνάει για τον Πινέδα. Ο Πινέδα για τον Μάνταλο. Ο Μάνταλος κάνει μια ωραία τρίπλα και παίρνει το φάουλ. Φάουλ στη ζώνη των 10 μέτρων στην προέκταση της γωνίας της μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Είμαστε στο 90-1. Περιττό να πω ότι σπάνε καρδιές στην All Win Arena. Περιττό να πω ότι σπάνε καρδιές στο Φάλιρο. Και τα δύο μάτς στο 1-1 και τα δύο μάτς στην ισοπαλία. Απλά η ΑΕΚ αν βρει κόλ και μείνουν έτσι τα αποτελέσματα.
2: Πάμε στο Φάλιρο γιατί έχασε μεγάλη ευκαιρία ο Ολυμπιακός Γιάννη Ράνιο.
5: Πράγματι, ήταν πολύ μεγάλη ευκαιρία και στο μεταξύ βλέπω ότι υπάρχει αποβολή αλλά από άνθρωπο του πάγκου, ναι. Του ΠΑΟ.
1: Σε συνεργάτη του Λουτσέσκου, και μάλλον σε... και τα προηγούμενα που λέγαμε. Ναι.
5: Και σε συνέχεια αυτό που έλεγε ο Γιάννης Αντωνιδέος.
2: Πάμε ξανά στο φάουλ, είχε κερδίσει φάουλ η ΑΕΚ.
4: Ναι, το φάουλ του Μάνταλο Ρέλβας δεν την βρήκε καλά, η μπάλα έφυγε πολύ ψηλά out. Είμαστε στο 90-2, Χρήστο.
3: Να πω κάτι, δεν ξέρω αν είναι συμπτωματικό. Δεν νομίζω ότι από την ώρα που πέσε το μπουκάλι, θυμάστε τη φάση που σας περιέγραψα, ο Μπενίτεθ έχει κάτι στον πάγκο του και νομίζω ότι συνειδητά διαμαρτύρεται με τον τρόπο αυτό. Ενώ θα έπρεπε να είναι πάνω όπως ο Νίκολιτς, να μιλάει να κάνει. Είναι ο χωμένος του πάγκου, έχει βάλει το βοηθό του να στριφογυρνάει εκεί. Και νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο θα το δείξει στην συνέντευξη τύπου.
4: Ο οποίος δίνει για τον Ρέλβας. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 1-1. Ο Ρέλβας κάνει τη μακρινή παλιά. Είναι ο Βάρκα με το τουμπά. Ο Βάρκα παίρνει μια κεφαλιά. Την κυνηγάει ο Ρώτα. Είναι ο Κυριακόπουλος την μπάλα και ο Κυριακόπουλος βγάζει την μπάλα πλάγιο ΑΤ κοντά στο σημαίακι του κόρνερ. Όλοι οι ΑΕΚ ανεβαίνει ψηλά. Στο 90-2 το πλάγιο ΑΤ του Ρώτα για τον Ζήνη. Ο Ζήνη κάνει το κοντρόλ, αποφεύγει τον Ζαρουλί.
2: Έχουμε 6 λεπτά καθυστερήσεις, Γιάννη, και στα δύο γήπεδα παρεπιπτόντως. Συνεχίζεις.
4: Ζωάο Μάριο από τα δεξιά με τον Κυριακόπουλο. Ζωάο Μάριο κρατάει την μπάλα, δεν έβγαλε την πάσα. Κάνει μια σέντρα που θα βγάλει εύκολα εκεί ο Πάλμερ Μπράουν. Ο Πινέδα κερδίζει και κάνει ανάκτηση κατοχής για την ΑΕΚ. Ο Ζωάο Μάριο απέφυγε πάρα πολύ ωραία τον Γιάκουσιτς. Ζωάο Μάριο με μέτωπο. Ζωάο Μάριο πλησιάζει. Αλλά έκανε παράλληλη πάσα το τακουνάκι του Πινέδα. Ελευθερώνει την μπάλα για τον Πίλιο. Πίλιος και πάλι για τον Πινέδα.
6: Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό τέτα-τέτ. Μεγάλη ευκαιρία και για όλους. 2-1. Αλλά είναι σε θέση offside τον Ταρέμι, ο οποίος πέρασε τον τερματοφύλακα. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Επαναλαμβάνω, τα Ρέμι. Φαίνεται ότι είναι, αν και δεν είμαστε στην ίδια αυτή, ακριβώς ότι εκτεθειμένο στην πάσα την οποία δέχτηκε με τον Μπρούνο, ο οποίος δίνει τουλάχιστον 20 μέτρα. Και τώρα από ένα replay φαίνεται ότι είναι δύο σώματα μπροστά.
2: Ναι, ναι, γι' αυτό και δεν διαμαρτυρήθηκε καθόλου για την απόφαση του. Γιατί επιστρέφουμε στη Φιλαδέλφια.
4: Ευκαιρία, Μάριο, γκολ! Γκολ! Γκολ για την ΔΕΚ! Γκολ για την ΔΕΚ! Με τον Ζωάο Μάριο! Ο Ζωάο Μάριο στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι αγκαλιά με το πρωτάθλημα. Δεν έχει ξαναγίνει το γκολ της ΑΕΚ. Η μπάλα έμεινε ζωντανή μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Πήγε να βγει ο Γιώβιτς και είναι ο Ζωάο Μάριο. Δεν μπορώ να σας περιγράψω τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Μπριγιόλ εκεί πάρει το σημάδι.
1: Έχουμε κόρνερ για το ΠΑΟ. Υπάρχει κόρνερ για τον ΠΑΟΚ στο τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Υπάρχουν πολλοί παίκτες των δύο ομάδων στην περιοχή του Τζολάκη. Για να δούμε. Με τον Ζίβκοβιτς να είναι αυτός που θα το εκτελέσει. Έχουν κατέβει και τα στόπερ του ΠΑΟΚ. Εκτελεί ο Ζίβκοβιτς. Διώχνει άμυνα του Ολυμπιακού. Ένα shoot out. Παραμένει το 1-1.
2: Επιστρέφουμε στη Φιλαδέλφια. Γιάννη,
4: να πούμε εδώ για τη φάση του γκολ. Ο Γιώβιτς μπορεί να μην έχει βρει το γκολ. Καλύπτεται όπως είδαμε από τη φάση. Πιάνει την κεφαλιά
2: πάσα.
4: Και ο Ζωάο Μάριο με το δεξί έχει εκτελέσει και έχει βάλει το γκολ. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή είναι αγκαλιά με το πρωτάθλημα. Αν δεν αλλάξει κάτι στο Φάλιρο.
2: Ο Ρώτα, μεγάλη υπόθεση, Γιάννη, η κίνηση του Γιώβιτς. Μεγάλη υπόθεση.
4: Μεγάλη, γιατί έχει δει το Ζωάο Μάριο, έχει πάρει την κεφαλιά, έχει δώσει την πάσα. Αυτή είναι η πέμπτη ανατροπή που κάνει η ΑΕΚ φέτος, αν μείνουν έτσι τα πράγματα. 2 στην Ευρώπη, 3 στο πρωτάθλημα. Και ο Ζωάο Μάριο, αυτό το γκολ που βάζει αυτός ο σπουδαίος Πορτογάλος άσος, θα είναι ένα γκολ που θα το γράψει η ιστορία, αν δεν αλλάξει το αποτέλεσμα στο Φάλιρο.
6: Οπότε καταλαβαίνετε,
4: Γιάννη, το 14ο πρωτάθλημα.
2: Γιάννη Ράνια, έχεις το μικρόφωνο.
5: 1,5 λεπτό θέλουμε εδώ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης, να δούμε τι μας επιφυλάσσει από ένα φάουλ το οποίο έχει κερδίσει ο Ολυμπιακός. Ένα φάουλ από το κέντρο, αν είναι εύκολο λίγο, από την Όλγουιν Αρίνα η επιστροφή.
2: Κρατάς εσύ.
5: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, εκτελεί την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή από τα δεξιά. Μπιανκόν μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Είχε προλάβει να περάσει τον Μπάμπα. Μια απομάκρυνση μπάλα εκεί από τον Μπιανκό. Επιμένει ο Ολυμπιακός από τα δεξιά, αλλά επιμένει και ο Πάοκ, ο οποίος προσπαθεί και αυτός μήπως βρει κάτι θετικό. Μπρούνο περνά το κέντρο. Από τα αριστερά, μια προσπάθεια τώρα του Ολυμπιακού να απειλήσει με τον Ζέλσον σε ένα χώρο που η μπάλα απομακρύνεται εύκολα από τον Κένι Πλάγιο. Από τα αριστερά υπέρ του Ολυμπιακού στο ύψος μεγάλης περιοχής του ΠΑΟΚ. Μπάλα μπαίνει ξανά μέσα στη μεγάλη περιοχή του ΠΑΟΚ. Η προσπάθεια πάσας που έγινε ξανά με τον Ταρέμι διώχνει εκ νέου ο Μιχαηλίδης, ο οποίος κάνει να πολύ μεγάλο παιχνίδι.
2: Να επιστρέψουμε στη Φιλαδέλφεια, στο Γιάννη Σαντορινέο. Γιάννη.
4: Δεν υπάρχει, ρε παιδιά, τώρα αυτό. Νάτι πρωταθλητές από 33.000 τρελαμένους οπαδούς. Ο Μάνταλος πέταξε την μπάλα πλάγια. Η μπάλα είναι στον αέρα. Ο Γιούμπισης που μπήκε αλλαγή αντί του Γιώβιτς και περνάει ο Βάρκα. Ο Βάρκα από τα αριστερά, από τη γραμμή του out, θα μπορούσε να κρατήσει την μπάλα, αλλά την έριξε και αυτός πλάγιο. Πάμε να συμπληρώσουμε τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο Πάκος της ΑΕΚ όρθιος. Η μεγάλη ανατροπή με τον γκολ του Ζήνη στο 72 και του Ζωάο Μάριο στις καθυστερήσεις μετά από την assist, την πανέξυπνη assist αυτού του παικταρά, του Λούκα Γιώβιτς. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-1. Είχε προηγηθεί ο Παναθηναϊκός με τον γκολ του Τετέι από το 63. Ακούστε τι γίνεται.
5: Τέλος το Καραϊσκάκης. Τέλος το Καραϊσκάκης.
4: Είναι πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Όπως έχει μείνει το μάτς αυτή τη στιγμή, είναι πρωταθλήτρια η ΑΕΚ. Να δούμε γιατί το παιχνίδι παίζεται στη Νέα Φιλαδέλφια. Είναι ο Καλάμπρια. Είναι ο Τσέριν. Ο Όσμερς, παρά την πίεση όλων, δεν το λύγει. Είναι ο Κυριακόπουλος. Πάνε καρδιές. Είναι ο Γιούμπισιτς και σταματάει το Κυριακόπουλο. Η μπάλα πλάγια για την ΑΕΚ. Να ξέρετε, θα σας το αποκαλύψω εφόσον τελειώσει το μάτς και η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Θα γίνουν ωραία πράγματα στη συνέχεια. Έχει προγραμματίσει η ΠΑΕ κάποια πραγματάκια να γίνουν στη συνέχεια. Το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Όσμερς κοιτάζει το ρολόι. Σφύριξε το, άνθρωπέ μου, να τελειώνουμε. Πλάγιο out την μπάλα με το Ρότα. Τι να πω, Χρήστο μου. Ο Ρότα. Τέλος! Τέλος! 14ο πρωτάθλημα. Επιστρέφει στην Αγία Σοφιά. Επιστρέφει στην Όλγουιν Αρένα. Η αεκάρα του Μάρκο Νίκολιτς θα είναι στα play-off του Champions League. Η αίτητη ομαδάρα του Μάρκο Νίκολιτς εδώ και 22 μάτς πετυχαίνει την πιο μεγάλη, την πιο σπουδαία 16η νίκη από αυτά τα παιχνίδια. Με σκόρερ τον δανεικό, τον Ζωάο Μάριο, που την κρίσιμη ώρα, την κρίσιμη στιγμή έβαλε τον γκολ του τίτλου και θα τον γράψει η ιστορία. Ο Λούκα Γιώβιτς, ο παικταράς, έχει δώσει την πάσα με το κεφάλι για τον γκολ του Ζωάο Μάριο. Ο Ζήνη που ήρθε την κρίσιμη ώρα ένα βράδυ με τη Ράγιο Βαγεκάνο και σήμερα όταν το πράγμα είχε ζωρίσει από έναν καταπληκτικό Παναθηναϊκό, ισοφάρισε για την ΑΕΚ σε 1-1 και αρχίζουν και πέφτουν κυτρινόμαυρες κορδέλες. Σας είπα, θα έχουμε πολύ ωραία πράγματα, άρα ναι, να ακούσουμε πάμε, τον Χρήστο,
2: να πάμε μετά παιδιά σε διαφημίσεις που είναι υποχρεωτικές και αμέσως μετά θα επιστρέψουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια.
7: Ερασπορ 101,8.
8: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
9: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφω μου!
11: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
10: Τρελάνε μας!
12: Τρίποντο! Τρίποντο! Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ. Γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
13: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
14: Ψάχνεις ηλιακό ή αντλία θερμότητας με επιδότηση sole.gr. Μπήκες, βρήκες. sole.gr.
15: Είσαι ιδιώτης, επιχείρηση, δημόσιος φορέας, ηλεκτρομοτίβο. Τα πάντα για την ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτρομοτίβο. Σε πηγαίνει στο μέλλον.
16: Ηλεκτρομοτίβο.
17: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
18: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
17: Πέρτο.
18: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
17: Πέρτο.
18: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
17: Πέρτο.
18: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
17: Μην το φέρεις.
18: Γιατί?
17: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
19: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει.
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Ακούτε. Ερασπορ.
2: Ενώ στην ΑΕΚ Φιλαδέλφεια γίνεται πανηγύρι για το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της ΑΕΚ, η οποία έφτασε σήμερα τους 70 βαθμούς, να κάνουμε αποφώνηση από το Καραϊσκάκης, Γιάννης Ράνιος
22: και
2: Τάσο Μπουλή. Μια τελευταία κουβέντα για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που ήρθαν ισόπαλοι 1-1 και είναι πλέον ισόβαθμοι στους 62 βαθμούς.
5: Το τελικό 1-1 λοιπόν μπορεί να βρει και τον Ολυμπιακό να μην είναι χαρούμενος, αλλά παρόλα αυτά επιβραβεύτηκε με το χειροκρότημα των φίλων που τουλάχιστον είδαν αυτή την προσπάθεια για έναν Ολυμπιακό που ήταν καλύτερος. Κατά διαστήματα ήταν κυριαρχικός, αλλά πολύ απλά δεν αρκούσε τον γκολ του Ροντινέη στο 61. Μια φάση αρκούσε όμως με τον Κωνσταντέλια στο 69 να φέρει αυτή την ισοπαλία στο Σταμπουλί.
2: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος παίζει Τετάρτη, θυμίζουμε 7.30 ώρα με τον Παναθηναϊκό. Και πάω κάκ την ίδια ώρα, Τάσο.
1: Το επιμύθιο είναι ότι ο ΠΑΟΚ πήρε πρωτάθλημα στα 100 χρόνια της ΑΕΚ και η ΑΕΚ στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ. Ένα το κρατούμενο, ναι. Το δεύτερο είναι.
2: Πάντως, παιδιά, πολύ δίκαιο πρωτάθλημα για την ΑΕΚ. Έχει να χάσει από τις 26 Οκτωβρίου το μας στο Καραϊσκάκης για
1: εδώ. Ναι, εδώ, ναι, το 2-0. Ναι, ναι. Πρέπει να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ αυτό που τελικά φάνηκε ότι μπορούσε να διεκδικήσει το μάτς, το πέτυχε, το να πάρει το βαθμό δηλαδή και να μείνει δεύτερος γιατί έχει την ισοβαθμία.
2: Χωρίς να παίξει σπουδαία μπαλάτα σου.
1: Φυσικά θα μπορούσε μέχρι το 61 που μπήκε το γκολ του Ροντινέη να χάνει και 3-0 και δεν υπερβολή αυτό. Έχασε πάρα πολλές και πολύ κλασικές ευκαιρίες ο Ολυμπιακός. Αλλά αφού δεν ήταν 3-0 και ήταν 1-0, αυτή η έμπνευση του Κωνσταντέλια εκεί στο τακουνάκι, ένα καταπληκτικό γκολ στη μικρή περιοχή, έφερε το 1-1. Μετά το μάτς έγινε λίγο ροντέο. Ο Ολυμπιακός έχασε δηλαδή και άλλες ευκαιρίες για να κάνει το 2-1, αλλά και ο
2: Ολυμπιακός, ο οποίος είχε 6 goals, για να το κάνουμε και λίγο πιο λιανά, Τάσο, 2-10, δηλαδή του δικαιώτα και ένα δεύτερο goal,
1: φυσικά,
2: δηλαδή, σε αυτό.
1: Φυσικά, ναι. Είναι ξεκάθαρο αυτό, αλλά και ο ΠΑΟΚ είχε κάποιες αντιπιθέσεις φαρμάκι, που θα μπορούσαν να το αποφέρουν μια ανατροπή εντελώς της κατάστασης. Τελικά έμειναν στο 1-1 και έβγαλαν πρωταθλήτρια την ΑΕΚ.
5: Και πλέον ο Ολυμπιακός στρέφεται την προσοχή του στην κατάξυση δεύτερης θέσης, γιατί οποιαδήποτε ισοβαθμία μέχρι τέλος με τον ΠΑΟΚ φέρνει τον ΠΑΟΚ πιο πάνω στην βαθμολογία τη δεύτερη θέση. Επαναλαμβάνω.
1: Με την ΑΕΚ και το Παναθηναϊκό να είναι ρυθμιστές πια.
2: Να σας ενημερώσω ωραία, και αποχαιρετούμε τον Τάσο και τον Γιάννη Ράνιο. Ευχαριστούμε για τη μετάδοση. Πάμε σε σένα, Γιάννη Σαντορίνε.
23: Ναι, γιατί ανακοινώθηκε από τα μεγάφωνα, επειδή έχουν μπει πάρα πολλοί οπαδοί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Βλέπουμε φοβερές στιγμές, αγκαλιάζουν τους ποδοσφαιρικούς ήρωες. Ο Μάριος Ηλιόπουλος ως παράγοντας, ως ιδιοκτήτης, παίρνει το πρώτο του πρωτάθλημα στη δεύτερη του χρονιά στην ΑΕΚ. Συγκινημένη Νίκολιτς και Ριμπάλτα. Αλλά ακούσαμε από τα μεγάφωνα να ζητάνε από τους οπαδούς να φύγουν από τον αγωνιστικό χώρο για να ακολουθήσει η Φιέστα, όπως ανακοινώθηκε. Χρήστο, φοβερές στιγμές εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια.
24: Καταρχάς, να δώσουμε συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Είναι πρωταθλήτρια, άξια πρωταθλήτρια. Η πιο σταθερή ομάδα. Εκμεταλλεύτηκε τις στιγμές, πήρε τα μεγάλα παιχνίδια. Δεν λύγησε σήμερα όταν βρέθηκε πίσω στο σκορ την ώρα που υπήρχε νικητής στο άλλο παιχνίδι. Κατάφερε και γύρισε τούμπα το μάτς. Έψαξε μέχρι το τέλος. Ρίσκαρε, πήρε την νίκη στο 94, 93 πόσο ήταν. Απέναντι στον Παναθηναϊκό που στάθηκε αντρίκια απέναντί της. Το πάλεψε το παιχνίδι, δεν χαρίστηκε σε κανέναν. Είχε τις ευκαιρίες του. Προδόθηκε, πληγώθηκε από τις πολλές του απουσίες και από αυτή την κακοδαιμονία που έχει από φτηνά ατομικά λάθη να δέχεται πάρα πολύ εύκολα τα γκολ σε φάσεις που θα μπορούσε να τις
2: ελέγξει. Βλέπουμε το Μάριο Ηλιόπουλο Χρήστο σε γύρο θριάμβου με το κασκόλ της ΑΕΚ.
24: Δεν έχω κάτι να πω, μόνο μια επισήμανση που είναι σημαντική και αυτή, ότι οι δύο παίκτες που καθορίζουν τη μοίρα του αγώνα και υπογράφουν τη νίκη ήρθαν από τον πάγκο. Είναι σημαντική η συνεισφορά του Νίκολιτς, έκανε δύο καλές μαντεψιές και βάλε μέσα δύο παίκτες που άλλαξαν
2: το σκόρ.
23: Ναι, τον Ζήνη τον περίμενε και τον Ζωά Μάριο από τα Ριμπόν εμφανίζονται και τα 14 πρωταθλήματα της ΑΕΚ. Το Frim from Desire, το soundtrack του Double του 23, είναι και ο ύμνος του 26. Highlights από διάφορα γκολ από τα Matrix του γηπέδου. Δεν ξέρω πώς θα φύγει ο κόσμος που παίρνει σουβενίρ και από τα δίκτυα από ό,τι βλέπω. Έχει πλημμυρίσει ο αγωνιστικός χώρος, λογικό. Αγκαλιάζουν τους παίκτες της ΑΕΚ. Όταν ξεκίνησε αυτή η διαδρομή το καλοκαίρι, κανείς δεν φανταζόταν ότι 10 Μαΐου η ΑΕΚ θα ήταν πρωταθλήτρια. Ήταν μια ομάδα που έβγαινε από τα καταστροφικά play-off με 6 ήττες. Ήταν μια ομάδα που άλλαξε έναν πετυχημένο προπονητή παρά το κακό φινάλε, φέρνοντας τον Μάρκο Νίκολιτς, με τον Χαβιέρι Μπάλτα να το παίρνει επάνω του για να κάνει τον μεταγραφικό και ποδοσφαιρικό σχεδιασμό και με τον Μάριο Ηλιόπουλο να φέρνει πίσω CEO τον Μινάλη Σάντρου. Η ομάδα άρχισε να βρίσκει λειτουργία στην καθημερινότητά της, πέρασε δύσκολα, το μεγάλο άγχος ήταν οι καλοκαιρινές προκρίσεις, ήταν το μεγάλο άγχος και του Μάριου Ηλιόπουλου, που μπορώ να αποκαλύψω τώρα στις συζητήσεις με τους συνεργάτες του, δεν πίστευε ότι η ΑΕΚ θα κατάφερε να κάνει τρεις καλοκαιρινές προκρίσεις. Το έκανε όμως, κερδίθηκε το στοίχημα της Ευρώπης με την ΑΕΚ να μπαίνει στο League Phase του Conference. Κρατήθηκε ψυχραιμία πουλούς όταν ο Οκτώβρης ήταν πολύ δύσκολος. Θυμίζω η ΑΕΚ τότε έχανε από την Τσέγια με 3-1. Έχανε με κάτω τα χέρια από τον Ολυμπιακό και από τον ΠΑΟΚ. Από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης και από τον ΠΑΟΚ στην Νέα Φιλαδέλφια.
2: Είναι το μάτς που λες στις 26 Οκτωβρίου. Τελευταία ήταν της ΑΕΚ στο πρωτάθλημα.
23: Και είναι και η τελευταία ήταν στο Καραϊσκάκης. Ήταν και μια.
2: Μετά υπήρχαν μόνο τρεις ήττες, θυμίζουμε, της ΑΕΚ στο κύπελλο από τον Όφη, από την Τσέλη και από την Ράγιο Βαϊκάνο.
23: Ήταν μετά μια δύσκολη νίκη με την Ηλιούπολη στις καθυστερήσεις με τον κόλ του Καλοσκάμι για το κύπελο. Αλλά από τον Νοέμβρη η ΑΕΚ άρχισε να βελτιώνει την εικόνα της. Έκανε 10 σερί νίκες Ελλάδα και Ευρώπη με τα μεγάλα διπλά σε Φλωρεντία, Λεωφόρο, Σαμσούντα. Έκανε βεβαίως μια καταπληκτική πορεία στην Ευρώπη, φτάνοντας στα προημιτελικά με την ΑΕΚ να αποκλείει τη Τσέγε και οριακά να αποκλείεται από τη φιναλίστ του τελικού Ράγιο Βαγεκάνο. Η Ευρώπη βοήθησε λοιπόν την ΑΕΚ, της έδωσε ρυθμό. Εδώ γίνεται ένα πάρτι, παιδιά, στον αγωνιστικό χώρο. Είναι εκατοντάδες οι οπαδοί της ΑΕΚ. Δεν ξέρω πότε θα αδειάσει και αν αδειάσει ο αγωνιστικός χώρος. Κατάφερε η Ευρώπη λοιπόν να βοηθήσει τον Μάρκο Νίκολιτς, που έλεγε συνεχώς ότι θέλουμε παιχνίδια, θέλουμε ρυθμό για να μπορέσει η ομάδα του.
2: Είναι
23: να
2: ο μόνος ο οποίος δεν χρησιμοποιήσε το δικαίωμα αναβολής αγώνα.
23: Ναι, ναι. Με χημεία να αποκτήσει ομάδα, το όπως σωστά το είπες, και αγωνιστική ταυτότητα.
2: Και ο μόνος Γιάννης, συγγνώμη που σε διακόπτω, που έβαλε φιλικό παιχνίδι στο πρώτο κενό που δημιουργήθηκε στα play-off. Το οποίο,
23: ναι, βέβαια,
2: είναι σπάνιο φαινόμενο αυτό πλέον. Ναι.
23: Το έκανε για να έχουν οι παίκτες του ρυθμό. Εμείς βλέπουμε μεγάλες νίκες της ΑΕΚ και σπουδαία γκολ μέσα στη χρονιά από τα Matrix. Ενώ το πάρτι, το καταλαβαίνετε τώρα, είναι οι οπαδοί αποτρελαμένοι στον αγωνιστικό χώρο. Έλεγα λοιπόν για αυτή την πορεία. Ήρθε η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου. Ήρθαν δύο νέα παιδιά, ο Σαγαμπό και ο Γεωργίεφ. Ο Σαγαμπό ο μέσος, ο Γεωργίεφ ο στόπερ, αλλά ήρθε ο Βάργα που έδωσε πολλές λύσεις και έγινε δίδυμο με τον Γιώβιτς και βοήθησε αρκετά στο σχέδιο του Μάρκο Νίκολιτς. Και εδώ μπορώ επίσης να αποκαλύψω ότι υπήρχε η δυνατότητα να έρθει χαφ αξίας πολλών εκατομμυρίων ευρώ, να πω και το ποσό, ο Βραζιλιάνος στα 6,5 εκατομμύρια ευρώ. Υπήρχε προβληματισμός γιατί.
2: Ποιος Βραζιλιάνος, πέστε και χαλάσουν, το υπόλοιπο.
0: Τα μισά λες.
23: Δεν ήθελα να χαλάσουν τη χημεία.
2: Ποιος Βραζιλιάνος, ρε Γιάννη, πες το.
23: Δεν έχει νόημα αφού δεν έγινε μεταγραφή.
2: Πες το αφού δεν έχει νόημα.
23: Επένδυσαν, εκεί ήθελα να καταλήξω, αλλού είναι η ουσία. Ότι επένδυσαν στο Πινέδα Μαρίν, σε αυτό το δίδυμο. Γιατί σκέψεις ήταν ποιον από αυτούς τους δύο θα βγάλεις για να μπει ο καινούριος μέχρι να προσαρμοστεί. Πήρανε το ρίσκο, δικαιώθηκαν. Πινέδα Μαρίν ήταν τα κορυφαία χαφ του πρωταθλήματος. Τράβηξαν όλο αυτό το φορτίο της τακτικής ισορροπίας που ήθελε ο Νίκολιτς και η ΑΕΚ τελικά δεν ξανά χάσε στο πρωτάθλημα και μπήκε καλύτερα από όλους στα play-off. φόρτσαρε την ομάδα του Νίκολιτς και το τεχνικό επιτελείο ώστε να έχουν τάσεις και ενέργεια και να φτάσουν στο πικ, όπως είπε και ο ίδιος, στο κρίσιμο σημείο. Η ΑΕΚ μπήκε με νίκη στο Καραϊσκάκης που της έδωσε μεγάλη όθηση, μεγάλη νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ για το 3-0. Αμφιταλαντεύτηκε κάπως με το 0-0 στη Λεωφόρο επειδή είχε παίκτη παραπάνω, αλλά και πάλι ήταν πολύ παραγωγική και απόψε έδειξε το χαρακτήρα, γιατί είναι πρωταθλήτρια, γιατί κατάφερε και έκανε την πέμπτη ανατροπή στη χρονιά. Όταν κάποια στιγμή η ΑΕΚ έχανε το γκολ του Τετέι 1-0 από τον Παναθηναϊκό και ο Ολυμπιακός νικούσε με το γκολ του Ροντινέι 1-0. Το χάος ήταν μπροστά στα μάτια της και κατάφερε τελικά να το ανατρέψει με μια βραδιά θρίλερ με το γκολ του Ζήνη στο 73 και το γκολ του Ζωάου Μάριο στις καθυστερήσεις. Και όπως εξελίχθηκε και το άλλο μάτς, η ΑΕΚ ακούτε από τα Μάτριξ πανηγυρίζει το 14ο πρωτάθλημα, φτάνει 31 σημαντικούς τίτλους, 14 πρωταθλήματα, 16 κύπελα και ένα League Cup. Και ακούτε το επιμύθιο, το συμπέρασμα από τα Μάτριξ του γηπέδου για το πώς η ΑΕΚ κατάφερε και έφτασε στο πρωτάθλημα του 26 χωρίς να είναι έτοιμη. Θυμίζω την κουβέντα την οποία έλεγε ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, ότι ήθελε τρεις μεταγραφικές περιόδους για να ολοκληρωθεί αυτό το σχέδιο. Και βεβαίως εδώ θα πρέπει να πούμε ότι το καλοκαίρι θα είναι ένα καλοκαίρι μεγάλων προκλήσεων, γιατί η ΑΕΚ θα συμμετέχει στα play-off του Champions League και ανάλογα πώς θα εξελιχθούν τα πρωταθλήματα της Σκωτίας, της Ουγγαρίας, της Αυστρίας και της Δανίας, ενδέχεται να είναι και στο κρουπ των ισχυρών και να έχει μεγάλες πιθανότητες.
2: Έχει και τη μεγάλη πρόκληση, Γιάννη, πλέον.
23: Της Σκωτίας, της Ουγγαρίας, της Αυστρίας και της Δανίας, ενδέχεται να είναι και στο κρουπ των ισχυρών και να έχει μεγάλες πιθανότητες.
2: Έχει και τη μεγάλη πρόκληση.

0: Ροής και εξουσίας. Πάντως, ήθελε και έδωσε τον αγώνα ισονομία και εφαγωνίζεστε.
1: Θέλω
0: και
1: να
0: με
1: πω,
0: τον τρόπο που εξελίχθηκαν τα play-off το πέτυχε.
1: Θέλω να πω, γεννήθηκε πολύ μεγάλο ποσοστό επιτυχίες η ΑΕΚ στις φετινές μεταγραφές του καλοκαιριού. Να θυμίσω παίκτες που ήρθαν και έπαιξαν πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στους μας απ' έξω. Βέβαια, αναφέρομαι στον Μαρίνο, αναφέρομαι στον Γιώβης, στον Ρέλβας, τους έχω μπροστά μου όλους στη λίστα, τον Πεν Ράις, τον Ζωάο Μάριο, τον Σκόρερ.
0: Η μεγάλη μεταγραφή, η μεγάλη ανακάλυψη του Χαβιέρ Μπάλτα είναι ο Ρέλβας. Ο Ρέλβας είναι ο στόπερ της χρονιάς. Θυμάμαι πως η ΑΕΚ έδωσε 3.200.000
1: 3.250 για την ακρίβεια.
0: Ναι, και από
1: ρεπορτάζ, την Εγκυμαράες θυμίζω.
0: Τότε υπήρχε και συζήτηση. Α, ορίστε.
1: Μάλιστα, ακούμε.
0: Για να γίνει ο γύρος του Τριάμβου, ακούμε, ζητάνε από τον κόσμο να φύγει από τον αγωνιστικό χώρο για να μπουν οι παίκτες και να γίνει φιέστα με τον γύρο του Τριάμβου. Εμείς περιμένουμε, λέγαμε λοιπόν ότι ο Ρέλβας ήταν μεγάλη αποκάλυψη και τότε η ΑΕΚ για έναν παίκτη που οι Πορτογάλοι δαπάνησαν 700 χιλιάρικα έδωσε 3.200. Ο Ριμπάλτα επέμενε για την υπεραξία αυτού του ποδοσφαιριστή και τελικά ο Ρέλβας κατάφερε και εξελίχθηκε σε έναν πυλώνα αυτής της κατάκτησης του πρωταθλήματος.
1: Όπως δικαιώθηκε,
0: είναι ο,
1: ναι, και όπως δικαιώθηκε και ο προπονητής ΑΕΚ ότι η μεταγραφή του χειμώνα θα ήταν ο Ζήνη. Έκανε τρομερή συνεισφορά του στο φινάλε της σεζόν για την ΑΕΚ.
0: Έχεις δίκιο, γιατί ο Νίκολη τον Ζήνη τον περίμενε από το καλοκαίρι. Μας είχε κάνει τη δήλωση ότι περίμενε ότι ο Ζήνη θα εκραγεί. Δυστυχώς ο Ζήνη είχε δύο τραυματισμούς που τον κράτησαν πίσω. Στη συνέχεια φοβόταν, είχε μια ανασφάλεια ότι θα μπορούσε πάλι να τραυματιστεί. Δώσανε μεγάλον αγώνα, έγιναν πολλές συζητήσεις με τον Ζήνη για να αλλάξει το μυαλό του. Και ο Ζήνη την κρίσιμη ώρα, παραλίγο να δώσει την πρόκριση στην ΑΕΚ και παραλίγο, όχι παραλίγο, και έδωσε, τον τίτλο στην ομάδα της ΑΕΚ, γιατί αυτός έδωσε την πνοή για να κάνει η ΑΕΚ την μεγάλη ανατροπή και να νικήσει απόψε τον Παναθηναϊκό με 2-1. Ο Μαρίν, γιατί όταν κάνεις μια μεταγραφή δεν ξέρεις πώς θα δέσει με τον κορυφαίο χαφ του πρωτάθληματος, τον Ορμπέλιν Πινέδα, κούμποσαν, κόλλησαν, γιατί αυτά δεν τα
1: ξέρεις. Ο Μαρίν, ο οποίος αποκτήθηκε με 1,7 εκατομμύρια από την Κάλιαρη. Γενικά η ΑΕΚ δεν ξόδεψε πολλά χρήματα το καλοκαίρι, Γιάννη, με βάση τις λίστες που έχω εδώ μπροστά μου.
2: Αλλά έκανε ουσιαστικές μεταγραφές.
0: Γιατί το Γενάρη έκανε πάλι αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
1: στα
0: 9 με 10 εκατομμύρια.
1: Τα ποσά των μεταγραφών δεν ήταν μεγάλα, ήταν μικρά.
0: Ήταν η μεγάλη
1: κάτω
0: μεταγραφή,
1: από 10 εκατομμύρια δηλαδή αυτό. Αλλά πήρε πολύ περισσότερα ήταν, στην ουσία.
0: Παιδιά, η μεγάλη μεταγραφή είναι ο Βάργα που έγινε Γενάρη. Έκανε 9 εκατομμύρια το Γενάρη. Και 10 το καλοκαίρι, 19 εκατομμύρια.
1: Μιλούσε για τις καλοκαιρινές.
0: Δεν τα είχε ξαναδώσει, έκανε ρεκόρ έτσι. Ο Μαρίν κόλλησε με τον Πινέδα, ήρθε ο Λούκα Γιώβιτς. Δεν είναι εύκολο να πεις σε έναν τέτοιο ποδοσφαιρικό αστέρα να έρθει στα μέρη μας να αγωνιστεί. Ο Νίκολιτς του εξήγησε ότι εδώ θα γίνει ηγέτης. Εγώ βλέπω, ενώ ζητάνε να απομακρυνθεί ο κόσμος, εγώ βλέπω ο κόσμος να αυξάνεται. Βλέπω και κάποιους που πάνε έτσι προς την γωνία, αλλά δεν ξέρω, ο κόσμος παραμένει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Τα δίχτυα έχουν λαιλατηθεί. Οι γωνίες των γηπέδων βλέπω ότι έχουν συγκεντρώσει πάρα πολύ κόσμο. Οι συστάσεις συνεχίζονται.
2: Θα μπορέσει να γίνει μάτς την ερχόμενη Κυριακή, ΑΕΚ Ολυμπιακός.
0: Θα γίνει την επόμενη Κυριακή, θα γίνει. Θα έχουν φύγει μέχρι τότε.
2: Μέχρι
0: τότε θα έχουμε φύγει, Δημήτρη. Δεν είμαι και σίγουρος. Μπορεί να κάτσουμε λίγο παραπάνω. Αλλά πιστεύω ότι μέχρι την Κυριακή θα έχουμε φύγει, έτσι. Λοιπόν, επιστρέφει το πρωτάθλημα στην Αγία Σοφιά. Είναι ένα γήπεδο που
1: το άκουσα αυτό που θα πουλήσει. Η ΑΕΚ παίρνει πρωτάθλημα στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ, όπως πήρε ο ΠΑΟΚ στα 100 χρόνια της ΑΕΚ.
0: Ναι, η αλήθεια είναι, και εκεί ήθελα να πω ότι φοβερή συγκυρία, ότι η ΑΕΚ χτίζοντας το γήπεδό της αυτό το ναό της, το ποδοσφαιρικό ναό της στην Αγία Σοφιά, την All Win Arena όπως έχει ονομαστεί για φέτος, που φόρεσε και αυτή ως εμπορική ονομασία το χρυσό μετάλλιο απόψε, έγινε άλλη ομάδα, έγινε ομάδα τίτλων. Η ΑΕΚ σε αυτά τα 4 χρόνια κέρδισε 2 πρωταθλήματα και έχασε ένα στο τελευταίο δευτερόλεπτο του τελευταίου αγώνα με την άστοχη κεφαλιά του Ανσαριφάρ. Μπορούσε να είχε πάρει και
1: να
0: αυτό,
1: πω και κάτι άλλο.
0: Που ήταν τότε φαβορή.
1: Να πω, η ΑΕΚ είχε ένα πολύ μεγάλο κενό, Γιάννη, το ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, όσον αφορά την κατάκτηση πρωταθλήματος. Είχε πάρει το 94 και χρειάστηκε να περιμένει τελικά 24 χρόνια για να πάρει πρωτάθλημα. Και πήρε ρυθμό μετά. Πήρε σειρά, όπως λέμε.
0: Η Νέα Φιλαδέλφια, η Αγία Σοφιά, το Κέντρο Αθλητισμού, Μνήμης και Πολιτισμού Αγία Σοφία, που είναι το ιδρυτικό όνομα, η κληρονομιά του Δημήτρη

0: Μελισανίδη, αυτό που έλεγε.
1: Ήταν εκεί, ήταν εκεί, σήμερα το είπαμε πολύ νωρίς.
0: Εννοείται, είναι κάθε φορά.
1: Με το κασκόλ του κανονικά.
0: Γίνεται χαμός με τον Μάριο Ηλιόπουλο, δηλαδή τον έχουν περικυκλώσει. Μοιράζει φυλάκια, λογικό. Νέος ήτανε, αλλά έμαθε πολλά μέσα σε δύο χρόνια. Παραγωγικά είναι το πρώτο του πρωτάθλημα, για να πω και κάτι άλλο. Από το 1993 γίνεται ο πρώτος παράγοντας που παίρνει πρωτάθλημα και δεν λέγεται Μελισανίδης. Γιατί το 93 και το 94 ήταν το δίδυμο Μελισανίδης Καράς. Το 2018 και το 2023 ήταν Μελισανίδης.
2: Ναι.
0: Γίνεται ο πρώτος παράγοντας ο Μάριος Ηλιόπουλος που θέλει να δει την ΑΕΚ να διαπρέπει στην Ευρώπη. Πέρασε πολλά. Αμφισβητήθηκε. Τον ηρωνεύτηκαν. Τα θυμόμαστε. Θυμόμαστε τον πόλεμο που δέχθηκε. Ακόμα και την αμφισβήτηση και από τους οπαδούς της ΑΕΚ, από μερίδα των οπαδών της ΑΕΚ, το καλοκαίρι και με τον τρόπο που τελείωσε εκείνη η χρονιά. Αλλά είναι ένας λογικός άνθρωπος που εμπιστεύεται τον ενστικτό του, αλλά όπως έχει πει και ο ίδιος, εμπιστεύεται τους ειδικούς. Άφησε την μπάλα στους ειδικούς και δεν παρενέβη στο έργο τους. Εκείνος ήταν αυτός που φίλτραρε, που έπαιρνε τις αποφάσεις, που έδινε τις εγκρίσεις. Και σε αυτά που έκανε ο Μινάς Λισάνδρου, ο CEO, μια χρυσή μεταγραφή, και σε αυτά του Χαβιέρη Μπάλτα και στον Μάρκο Νίκολιτς δεν παρενέβη ποτέ, ούτε θέλησε να κάνει ένα δώρο παίκτη, όπως συνηθίζουμε να βλέπουμε, όχι μόνο στην Ελλάδα γενικώς, ούτε έπιασε τον προπονητή να πει ότι αυτός ο παίκτης είναι αδυναμία μου. Τίποτα, τίποτα. Άφησε τους ειδικούς να καθορίσουν το παρόν και το μέλλον της ΑΕΚ. Και αυτή είναι η μεγάλη του κατάκτηση. Τι να πούμε για τον Μάρκο Νίκολιτς. Το λέγαμε και το γράφαμε στατιστικά ότι έχει τρομερές επιδόσεις οι αριθμοί. Μας δείχνουν πράγματα. Ο Νίκολιτς είχε ποσοστό νικών πάνω από 65% σε όλες τις διοργανώσεις.
1: Θα σε κάνει να ξεχάσεις τον αγαπημένο σου, τον Αλμέιδα.
0: Άκουσε με λίγο. Ο Ματίας Αλμέιδα έφερε ένα ντάμπ. Όχι, έχει πάει για τηλεοπτικές ανάγκες. Και για το ρεπορτάζ, ο Ματίας Αλμέιδα έφερε ένα ντάμπ. Είναι ένας προπονητής επιτυχημένος. Αλλά σίγουρα ο τρόπος που τελείωσε η χρονιά, όλα όσα έγιναν εκείνη την περιπετειώδη χρονιά, δεν ήταν καλός. Δεν ήταν και ωραίο το φινάλε του από την ΑΕΚ, αλλά το πρόσημο είναι θετικό. Ο Μάρκο Νίκολιτς έφερε ρεαλισμό. Δεν έφερε αλεγρία, αλλά έφερε ρεαλισμό. Η αλεγρία ήρθε μέσα από την επίτευξη στόχων. Τι έκανε ο Νίκολιτς λοιπόν? Γιατί πήρε μια ομάδα λαβωμένη από τα ντέρμπι. Μια ομάδα που είχε ξεχάσει πώς να κερδίζει ντέρμπι. Αυτό που είχε διδάξει τότε ο Αλμέιδα. Γιατί ο Αλμέιδα όταν ήρθε, η ΑΕΚ από το 18 που είχε πάρει το πρωτάθλημα μέχρι το 22, δεν είχε κερδίσει ποτέ τον Ολυμπιακό και είχε κάνει μια νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ στη Τούμπα. Είχε χάσει όλους τους τελικούς κυπέλου. Ναι. Και ήρθε ο Αλμέιδα και την έμαθε να νικά. Την είχε 18 ντέρμπι αίτητη.
1: Δεν διαφωνώ. Όπως καταλάβατε, ήταν ένα παιχνίδι να κάνω μαζί σου. Γιατί ο Νίκολης για μένα ήρθε με πολύ χαμηλούς τόνους και σήκωσε τους τόνους της ΑΕΚ.
0: Αλλού θέλω να το πω.
1: Χωρίς τον εαυτό του μέσα.
0: Και οι δύο προπονητές που επέλεξε η ΑΕΚ στην Αγία Σοφία γίνανε προπονητές πρωταθλητές.
1: Ναι, αλλά με άλλο προφίλ.
0: Άκουσε με λίγο. Έφερε ο Αλμέιδα ένα άλλο ποδόσφαιρο που άλλαξε το ελληνικό πρωτάθλημα. Αυτό το ποδόσφαιρο ακολούθησε μετά ο Μεντιλίμπα και ξεπέρασε τελικά τον Αργεντινό στις περσινές συγκρούσεις. Έφερε ένα άλλο ποδόσφαιρο, ένα εντυπωσιακό ποδόσφαιρο. Δημιούργησε μια ομάδα που παίζει εντυπωσιακά.
1: Πάντως,
0: και έκανε τότε τη μεγάλη ανατροπή. Ο Νίκολιτς λοιπόν, για να το πω αυτό, Ηλία, έφερε τον ρεαλισμό στην ΑΕΚ. Την έμαθε και πάλι να κερδίζει ντέρμπι, να παίρνει μεγάλες ευρωπαϊκές νίκες, να πιστεύει στον εαυτό του. Ένα ποδόσφαιρο κατοχής, ένα ποδόσφαιρο ρυθμού, βασίστηκε στην άμυνα. Σήμερα είναι το πρώτο γκολ που δέχθηκε.
1: Αυτό πήγα να σου πω τώρα. Ενώ ήταν ο προπονητής και το είδαμε και σε πάρα πολλά αποτελέσματα, το 1-0, τερματίζει τη σεζόν η ΑΕΚ με ένα πολύ καλό απολογισμό και επιθετικό και αμυντικό. Γιατί θυμίζω αυτή τη στιγμή έχει 55 τέρματα και έχει δεχθεί μόνο 18. Δηλαδή έχει την οριακά δεύτερη καλύτερη επίθεση και την οριακά δεύτερη καλύτερη άμυνα.
0: Να πούμε εδώ λοιπόν ότι η απονομή τίτλου, δηλαδή η απονομή και η φιέστα κατάκτηση του πρωταθλήματος, θα γίνει με τον Ολυμπιακό στις 17 Μαΐου. Αυτό που περιμένουμε να γίνει είναι να μπει η ομάδα μέσα για να κάνει τον γύρο τριάμβου.
1: Να αφήσουμε
0: στιγμή, Γιάννη, να πω αυτό, να σας δώσω μια εικόνα,
1: ναι.
0: Γιατί αυτό είναι το ραδιόφωνο και ένα συνέστημα. Όλοι οι οπαδοί συγκεντρώνονται μπροστά από την εξέδρα των οργανωμένων. Είναι εκατοντάδες οπαδοί, άλλοι σκαρφαλωμένοι πάνω στα δοκάρια και τραγουδούν συνθήματα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος.
1: Εγώ να πω μια τελευταία κουβέντα, αν θες από μένα. Αν ήμουν ο Μάριος Ηλιόπουλος, το μεγαλύτερο πριν σε επίπεδο χρημάτων θα το έδινα στον άνθρωπο που βοήθησε πάρα πολύ με τις επιλογές να χτιστεί αυτή η ομάδα και αναφέρομαι στον Μπάλτα. Για μένα, όπως ξέρεις, είναι ο MVP της χρονιάς. ας μην φαίνεται. Ας μην είναι στο προσκήνιο.
0: Κοίταξε να δεις τώρα, αυτά θα τα πιάσουμε από το καλοκαίρι και θα πούμε αρκετά πράγματα. Δεν είναι για τώρα, δεν είναι για αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή είναι στιγμή ανώθευτης χαράς.
2: Εγώ θα πω κάτι, Γιάννη. Επειδή πλέξατε το εγκόμιο του Νίκολιτς, θυμάσαι που σε ρώτησα στην αρχή της περίοδου. Ο Νίκολιτς, σου λέω ότι
0: δεν θα τα συζητήσουμε τώρα.
2: Μοιάζει φυσιογνωμικά με τον Άρνε Σλότ στην πρώτη του παρουσία στη Λίβερπουλ που πήρε τον τίτλο.
1: Λοιπόν,
0: φέρτε Γιάννη... τη Λίβερπουλ στην Αγία Σοφιά. Φέρτε και τον Σλότ. Champions League να κουνηθούν τα σετόνια τώρα.
1: Αν ήμασταν σωστοί ως χώρα ποδοσφαιρική, αυτή τη στιγμή θα πρέπει να γίνει η απονομή του πρωταθλήματος επισήμως στην ΑΕΚ και όχι να περιμένει την ερχόμενη Κυριακή. Αλλά σε αυτά τα πράγματα υστερούμε πάρα πολύ και θα υστερούμε νομίζω πάντα.
0: Δεν είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Καλά, και να σου πω γιατί και άλλες
1: έτσι είναι,
0: ομάδες, αλλά, άλλα πρωταθλήματα.
1: Αλλά δεν θέλουμε να κρυβόμαστε
0: στην Αγγλία. Όχι, όχι.
1: Γιατί,
0: και στην Αγγλία δεν γίνεται απονομή όταν τελειώνει μαθηματικά. Ανάλογα, επιλέγουν οι ομάδες. Σήμερα δεν μπορούσες να το ξέρεις για να έρθει το τρόπαιο του Super League και να γίνει η απονομή. Δεν πειράζει, θα γίνει με τον Ολυμπιακό 17 Μαΐου. Μια χαρά θα είναι. Απλά τώρα το ζητούμενο αφορά, παρακολουθεί εδώ και ο τεχνικός μας ο Αργύρης Παντελιάδης, την εκένωση του αγωνιστικού χώρου ώστε να μπει η ομάδα της ΑΕΚ μέσα, να κάνει το γύρο του θριάμβου, να δεχθεί την αποθέωση και να κλείσει αυτή η
1: πανηγυρική. Και αυτό ακριβώς περιμένει βραδιά και το συνδρομητικό κανάλι για να επιστρέψει με εικόνα τη Νέα Φιλαδέλφεια.
0: Καλά, εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξος, Ηλία, γιατί ο κόσμος παραμένει. Εγώ δεν βλέπω κανένα να βγαίνει. Δηλαδή το πανηγύρι συνεχίζεται.
1: Μόνο εμείς θα βγούμε από το στούντιο σε λίγο για να έρθει
2: ο Άγγελος Τίμος.
1: Έξω είναι βέβαιο. Ναι, αυτό είναι βέβαιο.
0: Εγώ σας δίνω μικρόφωνο, όποτε θέλετε, το ξημέρωμα θα με πει εδώ.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Με τον Αργύρι, όποτε θέλετε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν,
0: να σας χαιρετήσω.
1: Ωραία, να κάνουμε εμείς λοιπόν ένα μικρό ταϊμάτων όσον αφορά τη σύνδεση. Εκεί θα επιστρέψουμε σε λίγο. Μακάρι να είχα καλά μηνύματα δικά σας για να τα διαβάσω, αλλά είσαστε πάρα πολύ επηρεασμένοι κάποιοι από την απώλεια του τίτλου για τη δική σας την ομάδα και δεν μπορείτε να μοιραστείτε τη χαρά της ΑΕΚ, το οποίο θα έπρεπε να έχετε κάνει όλη αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι η δική μου
2: ανατροπία. Αξίζουν συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, ούτως ή άλλως.
1: Λοιπόν, γιατί το πήρε και νωρίς τελικά το πρωτάθλημα, έτσι όπως πήγαινε, δεν το φανταζόμασταν.
2: Και παλικαρίσια με ανατροπή σήμερα, έτσι. Στην πραγματικότητα,
1: από την πρώτη αγωνιστική των play-off, καταλάβαμε έτσι ότι αυτή θα πάει για το πρωτάθλημα.
2: Ναι, ναι.
1: Θυμίζω ότι είχε διαφορά 2 βαθμών όταν ξεκίνησε η κανονική περίοδος.
2: Και τώρα έχει 8.
1: Όχι, άλλο λέω. Έχτισε αμέσως ένα μεγάλο προβάδισμα και βαθμολογικό και ψυχολογικό με το που ξεκίνησαν τα play-off. Λοιπόν, να κάνουμε μια τελευταία εμείς ενημέρωση για το τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο. Mm-hmm. Μάλλον όχι, λάθος. Να πω πρώτα το πρόγραμμα ποιο είναι, για να είμαστε σαφείς. Λοιπόν, την Τρίτη έχουμε αγώνες για τα play-out, δηλαδή στις 7 η ώρα.
2: Αστέρας, αγωνιστική πλέον.
1: Αστέρας Πανσεραϊκός 7. Την ίδια ώρα, γιατί θα το μάθετε πλέον. Αυτό είναι όλα μας ταυτόχρονα. Κηφισιά Ατρόμητος και Πανετολικός ΑΕΛ. Την Τετάρτη έχουμε νωρίς τα μάτς για τις θέσεις 5-8 στις 5. Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη. Και στις 7.30 τα δύο μάτς της πέμπτης αγωνιστικής για τα play-off. Δηλαδή Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Και
2: φτάνουμε την Κυριακή που τελειώνει το...
1: Πρώτα θα πάμε Σάββατο. Να ξαναπαίξουν οι ομάδες στον play-out, δηλαδή Αστέρας και Κηφισιά, ΑΕΛ Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Άλλωστε γίνεται μάχη μεγάλη τριών ομάδων για να...
2: Αστέρας, ΑΕΛ και Πανσεραϊκός.
1: Να κρατηθούν, η μία θα κρατηθεί τελικά στην κατηγορία. Για τα play-off την Κυριακή, 17 το Μάη, θα παίξουν για τις θέσεις 5-8 Άρης, Λεβαδιακός και Όφη Βόλος. Και θα κλείσει η σειρά των play-off με τους αγώνες ΑΕΚ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού ΠΑΟΚ σε 7.30. Επιστρέφουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια. Να επιστρέψουμε.
0: Ναι, επιστρέφουμε στη Νέα Φιλαδέλφεια, γιατί μπορεί να ακούγονταν οι παρενέσεις από τα μεγάφωνα. Ήταν μέχρι να αρχίσει η original, η οργανωμένη οπαδή, το σύνθημα έξω-έξω. Και με το έξω-έξω όλοι αρχίζουν τώρα σταθιακά. Κάποιοι εντάξει είναι εξαπλωμένοι στο αγωνιστικό χώρο, αλλά αρχίζουν σταδιακά πια να ακενώνουν τον αγωνιστικό χώρο. Ελπίζω λοιπόν σύντομα να έχουμε αυτόν τον γύρο θριάμβου για την ομάδα. Έτσι.
1: Εντάξει, θα επιστρέψουμε σύντομα.
0: Πρέπει να διακόψουμε. Η απονομή του πρωταθλήματος θα γίνει Κυριακή 17 Μαΐου στο τελευταίο παιχνίδι.
1: Μετά το μάτσο με τον Ολυμπιακό. Ωραία. Λοιπόν, θα επιστρέψουμε σε λίγο την Εφηλα.
2: Να κάνουμε αποφώνηση, να κάνουμε και μια ενημέρωση τελευταία. Πάρμα Ρώμα 2-3 τελικό αποτέλεσμα στη Σέρια. Η Ρώμα με ανατροπή έχανε 2-1, γύρισε το μάτς. Κέρδισε με 3-2 τελικό στη Λα Λίγκα. Οβιέδο Χετάφε στο 0-0. Τελικό στο Βέλγιο Τσουπίλερ Pro League Union Saint-Gilloise Μαλίν 3-0. Στο Βέλγιο Πάντα στο 83 λεπτό Γκένκ Βέστρελο 2-0. Και στην Bundesliga 64 λεπτό Mainz Union Βερολίνου 1-1. Σε λίγο ξεκινούν τα μάτς στη Γαλλία. Εμείς σας αποχαιρετούμε.
1: Από εμάς, καλό σας βράδυ. Έρχεται πλέον να πάρει τη σκητάλη ο Άγγελος Τίμος.
2: Καλό βράδυ.

0: Era Sport 101,8.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ακούτε Era Sport.

0: Λοιπόν, 5 λεπτά μετά τις 10, καλώς ήρθατε στο μικρόφωνο στα γήπεδα. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Η Χρυσά Αντωνιάδη είναι στη ρύθμιση των ήχων, ο Τάκης Μπάλτας στην επιμέλεια της εκπομπής. Ολοκληρώθηκε η τέταρτη αγωνιστική των play-off για τις θέσεις 1 έως 4, με την ΑΕΚ να κατακτά το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της και να μένει ανοιχτή η δεύτερη θέση, καθώς ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός ισοβαθμούν με αυτή τη σειρά που σας είπα. Λοιπόν, για πάμε στη Νέα Φιλαδέλφια να δούμε τι συμβαίνει εκεί αυτή την ώρα. Έλα, Γιάννη.
1: Λοιπόν, Άγγελε, καλησπέρα. Καλησπέρα, φίλες και φίλοι. Έχουμε μεγάλη πρόοδο. Ο αγωνιστικός χώρος έχει αδειάσει. Απλά υπάρχουν καμιά δεκαριά οπαδοί που παίρνουν το πολύ μεγάλο πανό που είχε η ΑΕΚ και το έχουν απλώσει στο γήπεδο και το μαζεύουν. Όλοι έχουν αποχωρήσει και κάθονται πίσω από τις διαφημιστικές πινακίδες. Μπαίνει και η ομάδα ασφαλείας. Τι περιμένουμε αυτή τη στιγμή? Αυτό που περιμένουμε, από ό,τι βλέπω στην συνδρομητική τηλεόραση, κάνει δηλώσεις ο Μάριος Ηλιόπουλος. Αυτό που περιμένουμε, θα τον έχουμε και στην Αθλητική Κυριακή, έτσι, σήμερα η βραδιά είναι ΑΕΚ. Αυτό που περιμένουμε να γίνει είναι να μπει η ομάδα μέσα, να αποθεωθεί. Υποθέτω ότι μπορεί να μπαίνει και ένας παίκτης, αλλά θα το δούμε αυτό. Και σας είχαμε πει ότι είχαν ετοιμαστεί πράγματα από την ΠΑΕ σε αυτό το ενδεχόμενο. Να γίνει ο γύρος τριάμβου για τη μεγάλη κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και το λέω έτσι γιατί η ΑΕΚ, όταν ξεκινούσε το καλοκαίρι, ξεκινούσε πίσω από την αφετηρία, πίσω από Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, ακόμη και πίσω από τον Παναθηναϊκό. Και κατάφερε με τη δουλειά της, την υπομονή της, να τους ξεπεράσει έναν προς έναν και να κόψει εκείνη πρώτη το νήμα. Και η απονομή, δηλαδή η απονομή του τροπέου και η φιέστα κατάκτησης τίτλου, θα γίνει Κυριακή 17 Μαΐου εδώ στην All Win Arena, στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Εκεί θα σηκώσει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα της Στοίχημαν Super League. Θυμίζω πώς έφτασε η ΑΕΚ σε αυτό το πρωτάθλημα. Πρώτα απ' όλα είχαμε ένα θρίλερ. Και όσοι είχατε την ευκαιρία να το παρακολουθήσετε λεπτό προς λεπτό από την Era Sport, θα πρέπει να κρατούσατε την ανάσα σας, διότι περίπου στο ίδιο χρονικό σημείο ο Ολυμπιακός βρήκε γκολ και προηγήθηκε 1-0, και το ίδιο χρονικό σημείο ήταν όταν ο Τετέ για τον Παναθηναϊκό έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Εκείνη τη στιγμή η ΑΕΚ έχανε το έδαφος κάτω τα πόδια της, έμπαινε δυνατά ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ έμενε στους 3 βαθμούς προβάδισμα. Στη συνέχεια ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε. Η αλλαγή του παιχνιδιού είναι η συμμετοχή του Ζήνη που μπήκε στο γήπεδο και ήταν ο game changer. Ισοφάρισε στο 72, παραλίγο ο ίδιος να το γυρίσει με το δοκάρι στο 75, και φτάσαμε τελικά, γιατί δεν μπορούσε να λείψει ο Λούκα Γιώβιτς και ας μην έβαλε γκολ απέναντι στον Παναθηναϊκό, στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων, με μια δύσκολη κεφαλιά να στρώσει την μπάλα στο Ζωάο Μάριο, ο οποίος εκτέλεσε και έστειλε την μπάλα στα δίκτυα. Ένας άλλος Μάριος, στο μικρό του όνομα, ο Μάριος Ηλιόπουλος, είναι στο κέντρο του γηπέδου. Ανεμίζει μια φανέλα της ΑΕΚ, ο ιδιοκτήτης της ομάδας, που φωτογραφίζεται αυτή την ώρα. Περιμένει τους ποδοσφαιριστές που αποκαλούσε παιδιά του να μπουν στο γήπεδο. Πλέον είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσει. Τους κάνει νόημα να αρχίσουν να βγαίνουν από τη φυσούνα. Υπάρχουν οι ομάδες security που έχουν στοιχηθεί δεξιά και αριστερά της μεσαίας γραμμής, ένας μεγάλος διάδρομος, και ο Ηλιόπουλος έχει δώσει με νεύμα την εντολή πια να ξεκινήσει αυτό το τελετουργικό φιέστα στην υπερσύγχρονη All Win Arena. Δεύτερο πρωτάθλημα που φέρνει η ΑΕΚ εδώ στην Νέα Φιλαδέλφια. Χάθηκε και ένα το 24 στο τελευταίο δευτερόλεπτο του τελευταίου αγώνα με εκείνη την άστοχη κεφαλιά του Ανσάρι Φάρτ. Είναι μια απάντηση για το τι έλειπα από την ΑΕΚ περίπου 20 χρόνια και φαίνεται ξεκάθαρα τώρα που γύρισε σπίτι της. Λοιπόν, περιμένουμε να ξεκινήσει τώρα η γιορτή. Θυμίζω ότι η ΠΑΕ μοίρασε 30.000 κασκόλ με το κεντρικό σύνθημα του Μάριου Ηλιόπουλου: υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος. Ο Ηλιόπουλος έχει δώσει το νόημα, συνεχίζει. Σκοτεινιάζουν τα φώτα. Βυθιζόμαστε στο σκοτάδι και μπαίνουν οι προβολείς στο κέντρο του γηπέδου. Και αρχίζει το χειροκρότημα αναγνώρισης για τους παίκτες της ΑΕΚ, που είχε 20 σκόρερ σε όλες τις διοργανώσεις μέχρι στιγμής. Γιατί μπορεί να κρίθηκε ο τίτλος, δεν έχει τελειώσει ακόμη η διαδικασία. Η ΑΕΚ έχει φτάσει τα 91 γκολ. Βλέπουμε βγαίνει και το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Πατερμαλής, ο Νίκος Πατερμαλής. Πάει δίπλα στον Ευάγγελο Ασλανίδη, τον πρόεδρο της ΠΑΕ. Στο κέντρο του γηπέδου είναι ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ. και περιμένει έναν προς έναν να βγουν οι τριαμβευτές αυτής της χρονιάς, οι πρωταθλητές της ποδοσφαιρικής σεζόν 2025-2026. Αυτοί που έφεραν και πάλι τον τίτλο, το Κέντρο Αθλητισμού Μνήμης και Πολιτισμού Αγία Σοφία, στην Allwyn Arena, στα μέρη της Νέας Φιλαδέλφειας. Συνεχίζει ο Ηλιόπουλος να τους λέει βγείτε, δεν έχουμε εμείς εικόνα τι γίνεται στη Φυσούνα, αλλά μπορείτε να αφήσετε την φαντασία να οργιάσει. Οι παίκτες περιττώ να σας πω ότι πήγαν γυμνοί στα αποδυτήρια όταν πέρασαν οι οπαδοί μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Όλοι έχουν πάει στις θέσεις τους, ανάβουν τα φώτα από τα κινητά τηλέφωνα εδώ στις εξέδρες. Με τον κεντρικό προβολέα να λούζει τον Μάριο Λιόπουλο στο κέντρο του γηπέδου και να περιμένουμε την είσοδο των θριαμβευτών. Και οι θριαμβευτές είναι πολλοί. Είναι ο Χαβιέρ Ριμπάλτο, ο ποδοσφαιρικός διευθυντής που σήκωσε όλο τον σχεδιασμό και έφερε τον Μάρκο Νίκολιτς. Είναι ο προπονητής της ΑΕΚ, ο Μάρκο Νίκολιτς, που πήρε αυτό το συγκλονιστικό στο φινάλε του πρωτάθλημα. Και βεβαίως οι ποδοσφαιριστές, παλιοί και καινούργοι. Υπάρχουν και κάποια παιδιά που έχουν ζήσει τον ντάμπι του 23. Ο Ρότα, ο Μουκουτί, ο Μάνταλος, ο Ορπελίν Πινέδα, ο Νίκλας Ελίασον. Είναι παιδιά που ήξεραν τη δυναμική αυτού του γηπέδου και του κόσμου της ΑΕΚ, ο οποίος φέτος δεν άφησε την ομάδα μόνη. 12.000 στις προπονήσεις, sold out στα γήπεδα της περιφέρειας, 22.000 στο Πανθεσσαλικό, και η ομάδα τα αποδίδει αυτή την υποστήριξη με τον τρόπο, με αυτό το thriller που κατάφερε να κατακτήσει το πρωτάθλημα δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της συναρπαστικής διαδικασίας των play-off. Η ΑΕΚ κατακτά το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της, φτάνει στους 31 σημαντικούς τίτλους, major titles όπως αποκαλούν οι Άγγλοι τις κατακτήσεις, του κυπέλου έχει 16 τρόπαια και του λυκά που έγινε μια χρονιά αλλά το σήκωσε η ομάδα της ΑΕΚ. Ακόμη δεν έχουν βγει οι ποδοσφαιρικοί ήρωες, με ένα γήπεδο που επένδυσε στην επιστροφή της οικογένειας, με διάφορες εκδηλώσεις στην επιστροφή των μικρών παιδιών.
0: Γιάννη, να πω μέχρι να γίνουν αυτά ότι ο Ράσφορντ με φοβερό φάουλ ανοίγει το σκορ, Μπαρσελόνα Ρεάλ 1-0. Συνέχισε.
1: Ο Μάριος Ηλιόπουλος έχει ανοίξει την αγκαλιά του και τα χέρια του, περιμένει ακόμα, τον έχουν στήσει. Δεν έχουν βγει ακόμα από την Φυσούνα. Ο Αλέξης Παπαναστασίου, υπεύθυνος εγκατάστασης, τους οργανώνει. Ο Μπάμπης Καλτζίδης, ένας παγκόσμιος πρωταθλητής της πάλης, αλλά είναι ένας άοκνος εργάτης στη σύνδεση της ομάδας με τους οπαδούς. Περιμένουν όλοι την είσοδο μιας ομάδας που έκανε την ΑΕΚ περήφανη, μιας ομάδας που πήρε το πρωτάθλημα, έφτασε στα προημιτελικά του Conference League. Θα μπορούσε να πάει παραπάνω. Μας δημιούργησε αυτή την αίσθηση και αυτή την εντύπωση και ο τρόπος που αγωνίστηκε με την Ράγιο Βαγεκάνο, αλλά και τα όσα είπαν οι άνθρωποι της ισπανικής ομάδας και το έδειξαν με τη συμπεριφορά τους στο γήπεδο, με το stand innovation που είχαν κάνει στην ομάδα της ΑΕΚ. Η Φυσούνα μαζεύεται και περιμένουμε εμείς βεβαίως την είσοδο των παικτών της ΑΕΚ, αφού πια όλοι οι security έχουν περάσει τον αγωνιστικό χώρο, έχουν περικυκλώσει. Ας μου επιτραπεί αυτός ο χαρακτηρισμός, αλλά αυτό έχει ακριβώς συμβεί. Τον χώρο που θα γίνει αυτή η τελετή αποθέωσης για να γίνει ο γύρος Τριάμβου, για να πάρουν το ζεστό χειροκρότημα πια, τώρα που όλα τελείωσαν. Τώρα που η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια. Κατάφερε να νικήσει πάλι τον Παναθηναϊκό, όχι με τον τρόπο που το έκανε με εκείνο το 4-0 στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, με το δύσκολο τρόπο όπως αρμόζει στις διαδικασίες που έχουν μόνο τέρπι μέσα και βαριές φανέλες, με την πέμπτη ανατροπή μέσα στην χρονιά. Ειδικά μπλουζάκια φορούν οι παίκτες της ΑΕΚ, κάποιοι έχουν και τα παιδιά τους αγκαλιά για την κατάκτηση του τίτλου το 2026. Καταλαβαίνετε ότι η μπουτίκ από αύριο θα έχει πάρα πολύ δουλειά, γιατί όλοι θα θέλουν αυτά τα σουβενίρ και τα αναμνηστικά. Μία ομάδα λοιπόν που δεν ήταν το φαβορί, δεν ήταν ομαλή διαδρομή της και η πορεία της μέσα στον τίτλο, αλλά κατάφερε να είναι πειθαρχημένη, κατάφερε να είναι σταθερή, κατάφερε να έχει συνέπεια. Εμπιστεύτηκε το σχέδιο του Μάρκο Νίκολης και βγαίνουν, κυρίες και κύριοι, με τον αρχηγό, τον Πέτρο Μάνταλο. Άλλος ένας τίτλος. Το 18, το 23 και το 26 τρίτο πρωτάθλημα για τον Μάνταλο. Σταύρος Πίλιος που πήρε τη φανέλα βασικού σαν αριστερό μπακ. Ο Θωμάς Στρακόσκια που κατέβασε ρολά. Ο Ρέλβας, όλοι μαζί βγαίνουν αυτή τη στιγμή αγκαλιασμένοι. Ο Ντομαγκόη Βίντα, πώς να μην θέλει να παραμείνει εδώ στην ομάδα των Τριάμβων. Ο Μουκουτί, αρχηγός και ηγέτης. Χορεύουν όλοι, ο Πινέδα, ο Μαρί, ο Ηλίας Κυριακίδης από το staff της ομάδας. Θα σας πω τους σκόρερ, αλλά εδώ βλέπω πώς χορεύουν όλοι στο κέντρο του γηπέδου, μικροί και μεγάλοι, με το Freed From Desire. Οι παλιοί το ξέρουν, το έχουν ξαναχορέψει το 2023. Οι καινούργοι το μαθαίνουν και το χαίρονται. Η Allgoin Arena, ένα πελώριο πάρτι. Μια δίσκο με τα φωτορυθμικά, με όλους να χοροπηδούν στο κέντρο του γηπέδου, με τα παιδιά τους, ντυμένα κιτρινόμαυρα. Φοβερές στιγμές και για τα νέα παιδιά που ο Σαγαμπό δεν είχε την ευκαιρία να αγωνιστεί. Δεν ξέρουμε αν θα πάρει την ευκαιρία στα δύο επόμενα παιχνίδια. Ο Γεωργίεφ είχε δύο μικρές συμμετοχές. Θυμίζω, μέχρι στιγμής 20 σκόρερ για την ΑΕΚ, αυτοί που βάλανε τα γκολ. 20 γκολ ο Γιώβιτς, 16 στο πρωτάθλημα. 6 γκολ ο Βάρκα, 5 στο πρωτάθλημα. Ο Πιερό έφυγε το Γενάρη για τη Ρίζεσπορ. 2 γκολ πρωτάθλημα, 2 κύπελο. Ο Ζήνη, να μείνουμε στα γκολ πρωταθλήματο. 3 γκολ. Τι γκολ όμως το σημερινό. Ο Κοϊτά 4. Ο Κουτέσα και ο Λίας σκόραραν στην Ευρώπη. Ο Ζάο Μάριο 2. Το δεύτερο, τον 91ο γκολ της ΑΕΚ στη σεζόν, ήταν το γκολ τίτλου που σφράγισε την αποψινή ανατροπή. Γκατσίνοβιτς 2 γκολ στην Ευρώπη. Γιούμπισιτς 4. Μάνταλος 3 στο πρωτάθλημα. Καλοσκάμις 1. Πινέδα 5 γκολ στο πρωτάθλημα. Μαρίν 3. Σκόρερ και Γκρούγιτς. Ο Περέιρα σκόραρε στην Ευρώπη και στο κύπελο. Ρέλβας, Βίτα, Μουκουτί. Ακόμη και ο Χρυσόπουλος έβαλε ένα γκολ. Εδώ τώρα γίνεται ένα standing ovation. Όλοι πάνε οι παίκτες της ΑΕΚ προς την πλευρά των οργανωμένων οπαδών, χορεύοντας το Freed From Desire. Ο Κοϊτά λίγο απόμερα με το μωρό του στην αγκαλιά. Ο Περέιρα με τη δικιά του υπέροχη οικογένεια χορεύει εκεί που είναι ο προβλεπόμενος χώρος του πάγκου της ΑΕΚ. Οι υπόλοιποι συνεχίζουν το γύρο θριάμβου, οι πρωταθλητές του 2026. Κομβικές βραδιές. Εγώ θεωρώ ότι το turning point της ΑΕΚ ήταν η ήττα των Ολυμπιακών στο Καραϊσκάκης. Ήταν ο τρόπος που έγινε, με κάτω τα χέρια. Εκεί άρχισε και ο Νίκολιτς να το παίρνει αλλιώς. Άρχισε να δίνει στην ΑΕΚ αυτοπεποίθηση. Μέσα από τα παιχνίδια της Ευρώπης η ΑΕΚ το πρωτάθλημα το έστρωσε όταν έστρωσε την Ευρώπη. Κάνει το διπλό στην Ιταλία, το πρώτο της στην ιστορία στη Φλωρεντία, και έρχεται και κάνει διπλό στη Λεωφόρο. 10 σερή νίκες, Νοέμβρη-Δεκέμβρη ήταν εκείνο το διάστημα που άρχισε να πιστεύουν στην ομάδα ότι εδώ κάτι γίνεται και είναι πολύ σοβαρό στην εξέλιξή του. Και παρά το γεγονός ότι υπήρχαν στραβοτιμονιές, ο αποκλεισμός από τον Όφη στο κύπελο προώρα, χωρίς να έχει ντέρμπι ΑΕΚ στον ορίζοντα, καθώς τον ημιτελικό ήταν ο Λεβαδιακός και θα μπορούσε να φτάσει τελικό, η Ευρώπη την κράτησε. Πρόκριση στα προημιτελικά, η μοναδική ελληνική ομάδα που έχει φτάσει στα προημιτελικά και των τεσσάρων διεθνών διοργανώσεων. Πρώτη νίκη απέναντι σε Ισπανούς από το 1988. Θέλω να πω ότι το ευρωπαϊκό ταξίδι της ΑΕΚ έκανε την ΑΕΚ πιο σκληρό πέτσι στο πρωτάθλημα, να αντέχει. Γι' αυτό έμεινε 6-7 μήνες αίτητη, γι' αυτό έμεινε 22 παιχνίδια αίτητη, με 16 νίκες συγγνώμη, και 6 ισοπαλίες. Και γι' αυτό έκανε και 5 ανατροπές. Ποιες ήταν? Στο πρωτάθλημα με την Κηφισιά, στο γήπεδο του Περιστερίου, έχανε 2-0, το γύρισε στο τέλος 3-2. Με τον Όφη στη Νέα Φιλαδέλφια, έχανε 0-1, το γύρισε 2-1. Και απόψε, στη βραδιά του τίτλου, έχανε 0-1, κατάφερε στις καθυστερήσεις να το γυρίσει σε 2-1 με το γκολ τίτλου του Ζωάο Μάριο. Και στην Ευρώπη όμως έκανε ανατροπές. Η θρηλυκή της νίκη της Αμσούντα, έχανε 1-0, έκανε το 2-1 με την Κραϊόβα, ποιος θα το ξεχάσει. Έχανε 2-0 και έβαλε 2 γκολ μετά τον 97 και νίκησε 3-2 για να πάει στο League Face τρίτη. Εδώ τώρα περνάνε μπροστά από τα δημοσιογραφικά οι παίκτες της ΑΕΚ, όλο το staff, αγκαλιές, selfie, μεγάλες συγκινήσεις, μεγάλες και σπουδαίες στιγμές. Χέρια τώρα κάνει όλο το γήπεδο. 33.000 θεατές αυτή τη στιγμή αποθεώνουν τον προπονητή της μεγάλης επιτυχίας. Τον προπονητή που επανέφερε την ΑΕΚ σε βραδιά θριάμβων. Τον Μάρκο Νίκολιτς που αγκαλιάζεται και παίρνει αυτήν την αναγνώριση. Από εκείνο το βράδυ στα αποδυτήρια της Allwyn Arena με το μάτς με την Anderlecht άναψε την σπίθα. Τι τους είπε? Fight, believe and never give up. Είναι το σύνθημα της μεγάλης κατάκτησης. Παλέψτε, πιστέψτε και μην τα παρατήσετε. Και τώρα ο Βίντα, ο Κουτέσα, ο Ρότα, ο Ελίασον, όλοι τώρα χοροπηδώντας πάνε στο απέναντι πέταλο προς την πλατεία του Αετού. Ο κόσμος φωνάζει το όνομα του Μάρκο Νίκολιτς. 33.000 με τα χέρια υψωμένα χειροκροτούν και αποθεώνουν τους πρωταθλητές. Οι λέιζερ ακτινοβολίες έχουν διαμορφώσει το όνομα της ΑΕΚ μέσα στο γήπεδο. Ακούγεται το νάτι νάτι πρωταθλητές με τον Αργύρη Παντελιάδη τον τεχνικό μας αλλά και τον Παναγιώτη Στουπή να παίρνουν τη σκυτάλη από τον μεγάλο Μάκη Γίγα. Με εκείνον στο τιμόνι είχαμε πανηγυρίσει εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια το W του 23. Το standing ovation για τη μεγάλη νικήτρια ΑΕΚ για την πρωταθλήτρια του 2026 συνεχίζεται για μια ομάδα η οποία κατάφερε το επόμενο κρίσιμο σημείο να μείνει μόνη πρώτη στην τελευταία αγωνιστική. Όταν δηλαδή ο Ολυμπιακός γλιστρούσε με τη Λάρισα στο Καραϊσκάκης με εκείνο το 0-0 και ο ΠΑΟΚ έχανε στο Πανθεσσαλικό από τον Βόλο με 2-1 και η ΑΕΚ μπήκε στα play-off κάπως απρόσμενα, αν σκεφτούμε ότι είχε κάνει γκέλες με το 2-2 στο Πανθεσσαλικό και το 2-2 με τον Ατρόμητο, μπήκε με +2 από τον Ολυμπιακό, +3 από τον ΠΑΟΚ και αυτό έδωσε και την όθηση και άρχισαν οι νίκες στα ντέρμπι. Όταν ξεκινάς δηλαδή με νίκη στο Καραϊσκάκης και με νίκη απέναντι στον ΠΑΟΚ στην Allwyn Arena, φτιάχνεις το μέλλον σου καλύτερα και είναι πολύ λογικό και επόμενο και η σημερινή νίκη να έρχεται ως αποτέλεσμα του γεγονότος, επειδή έπαιξε και ο συνδυασμός αποτελεσμάτων, έπαιξε σοπαλία στο Φάληρο, ότι ο Ολυμπιακός δεν μπόρεσε να κερδίσει σε κανένα από τα φετινά 5 παιχνίδια τον ΠΑΟΚ και θα γίνει και μάχη για τη δεύτερη θέση με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό να γίνονται και ρυθμιστές. Όμως ακούτε τι γίνεται στη μεγάλη γιορτή εδώ στην Allwyn Arena. Με αυτές τις εικόνες θα σας αποχαιρετήσουμε για να ακούσετε και το ρεπορτάζ από την Αθλητική Κυριακή και από τον Άγγελο Στίμο που είναι στο στούντιο. Ο γύρος τριάμβου συνεχίζεται, κανένας δεν φεύγει και βέβαια ο κόσμος θα αργήσει να φύγει από τη Νέα Φιλαδέλφια. Αξιμέρωτα που λέμε θα γιορταστεί αυτός ο τίτλος. Είναι απρόσμενος, κατ' άλλους είναι και μάγικος, γιατί πήγε κόντρα σε ένα σύστημα που πολέμησε την ΑΕΚ. Είπαμε, η διοίκηση της ΠΑΕ ΑΕΚ αρκετές φορές εστίασε στο γεγονός ότι έλειπε από τα κέντρα εξουσίας και ότι ήθελε ένα ποδόσφαιρο καθαρό με εφαγωνίζεστε και έδωσε αγώνα γι' αυτό. Και η ΑΕΚ κατάφερε τελικά να δείξει πως το εφαγωνίζεστε δεν είναι μια χήμερα, είναι ένας δρόμος που οδηγεί στην κατάκτηση της κορυφής. Λοιπόν,
0: ούτως ή άλλως, Γιάννη, θα τα πούμε και αργότερα βέβαια, έτσι. Θα τα πούμε και αργότερα, φαντάζομαι, καθώς το ρεπορτάζ συνεχίζεται. Θα έχουμε δηλώσεις από τους πρωταγωνιστές και φυσικά να δούμε τι θα συμβαίνει τις επόμενες ώρες στη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Εντάξει, καταλαβαίνουμε ότι το κλίμα θα είναι πολύ εορταστικό. Θυμίζω λοιπόν, εδώ οι παίκτες είναι σε πανηγυρική κατάσταση, επιστρέφουν πάλι ολοκληρώνοντας το κύκλο μπροστά από την εξέδρα των οργανωμένων οπαδών. Έχουν πάρει σημαίες και λάβαρα και τις ανεμίζουν. Έχω την εντύπωση ότι πρέπει να είναι ο Κουτέσα, έτσι όπως βλέπω από μακριά. Ούτως ή άλλως είναι πολύ ωραίες οι πανηγυρικές εικόνες. Έτσι θα κλείσουμε με όλο τον κόσμο εδώ να αγκαλιάζει αυτή την ομάδα. Κάποιοι είναι εντός γηπέδου που κάνουν τον γύρο θριάμβου, οι υπόλοιποι στις θέσεις τους και γιορτάζουν εδώ στη Νέα Φιλαδέλφια από τον τεχνικό μας τον Αργύρη Παντελιάδη και τον Γιάννη Σαντορινέο. Να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας.
0: Λοιπόν, με τον Γιάννη θα τα πούμε αργότερα. Τον ευχαριστούμε για τις ραδιοφωνικές εικόνες που μας μετέφερε. Ο Φεράν Τόρες έχει κάνει το 2-0 για την Μπαρτσελώνα. Νωρίς το 9 ο Ράσφορντ το 1-0. Ο Φεράν Τόρες 9 λεπτά αργότερα το 2-0. Και η Μπαρτσελώνα οδεύει για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Φυσικά είναι το μεγάλο ντέρμπι Μπαρτσελώνα-Ρεάλ. Λοιπόν, τα ξέρετε, η ΑΕΚ σε συνδυασμό με την ισοπαλία στο Φάλιρο και την νίκη της κόντρα στον Παναθηναϊκό με 2-1, με τον γκολ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων, κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας. Τη σήμερα όμως είχαμε παιχνίδια και για τα play-offs, 4η αγωνιστική 5-8. Άρης Όφη 3-1, Βόλος Λεβαδιακός 0-3. Η επόμενη αγωνιστική θα διεξαχθεί την Τετάρτη, καθώς έχουμε παιχνίδια για τις θέσεις 1-4, έχουμε παιχνίδια για τα play-out στην 8η αγωνιστική και για τα play-off την 5η αγωνιστική. Για τις θέσεις 1-4, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ ΑΕΚ 7:30. Για τις θέσεις 5-8, 5η αγωνιστική και εδώ Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφης στις 5. Και για τα play-out, 8η αγωνιστική, την 3η 12 Μαΐου όλα αυτά που σας λέω. Την 4η 13 Μαΐου είναι τα play-offs 1-4 και 5-8 και την 3η 12 Μαΐου στις 7. Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός, την ίδια ώρα Κηφισιά Ατρόμητος και την ίδια ώρα στις 7 κοινή ώρα έναρξη για όλα τα παιχνίδια. Πανετολικός ΑΕΛ Νόβιμπετ, κρίσιμα παιχνίδια σε ό,τι αφορά τη μάχη για την αποφυγή του υποβιβασμού. Εμείς ξεκινάμε με τις αμφισβητούμενες φάσεις όπου και αν είχαμε και τον Κώστα Ακρίδα. Έλα Κώστα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Άγγελα, καλησπέρα και στους ακροατές. Να συγχαρούμε την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα που πήρε.
0: Έλα Κώστα. Ναι, έλα, συνέχισε.
2: Όχι, και έγινε μια διακοπή, κατάλαβα.
0: Okay. Ωραία.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι να συγχαρούμε την ΑΕΚ για το πρωτάθλημα που πήρε και να ξεκινήσουμε από τις αμφισβητούμενες φάσεις. Θα ξεκινήσουμε από το παιχνίδι ΑΕΚ Παναθηναϊκός, διευθυντής Γερμανός. Στο 42 η ΑΕΚ ζήτησε πέναλτι, ένα σπρόξιμο, διευθυντής και ΒΑΡ έλεγξαν τη φάση, παράβαση δεν διαπίστωσαν. Επίσης το 45 συν 2 γκολ για την ΑΕΚ, ο βοηθός σήκωσε τη σημαία, ο διευθυντής έλεγξε τη φάση, πράγματι υπήρχε offside. Με την παρέμβαση
0: πολύ ωριακό offside, το είδε όμως ο βοηθός, μπράβο του.
2: Ναι, το είδε. Αλλά έτσι κι αλλιώς όταν μπαίνει γκολ ελέγχονται οι φάσεις, οπότε θα φαινόταν και στον έλεγχο αν δεν το βλέπε ο υπόπτης, αλλά πραγματικά
0: το λέω γιατί ήταν μια ωριακή, πολύ δύσκολη φάση, πολύ πολύ ωριακή και το είδε και μπράβο του.
2: Ναι. Φεύγουμε από αυτό το παιχνίδι και πάμε στο παιχνίδι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ. Διαιτητής ο Ισπανός Μαρτίνες. Στο 53 κάποιες αψιμαχίες που έγιναν στο κέντρο του γηπέδου ελέγχθηκε και από το ΒΑΡ, ο διαιτητής δηλαδή μίλησε με το ΒΑΡ, δεν διαπίστωσε κάποιο επιλείψιμο γεγονός, οπότε για κόκκινες δηλαδή, οπότε συνεχίστηκε το παιχνίδι. Στο 85 ο διαιτητής δίνει πέναλτι για τον ΠΑΟΚ χέρι, το ΒΑΡ δεν είχε είχε άλλη άποψη, τον έστειλε στο monitor, είδε τη φάση, το πήρε πίσω. Κακώς δηλαδή δόθηκε αυτό το χέρι, γιατί ήταν και μπροστά, δηλαδή και το χέρι ήταν κολλημένο. Στο 90-3, σωστά δεν μέτρησε γκολ του Ολυμπιακού σαν offside, ήταν καθαρή περίπτωση offside.
0: Αυτό φαινόταν και με το μάτι.
2: Ακριβώς, άλλωστε και ο παίκτης το κατάλαβε και πήρε την μπάλα και την έστησε στο σημείο που ήταν ο ίδιος offside. Και θα πάμε και στα άλλα δύο παιχνίδια. Βόλος Λεβαδιακός, διαιτητής Γιουμιτζίδης, στο 30-1, κίτρινη σε παίκτη της Λιβαδιάς. Το ΒΑΡ όμως δεν συμφώνησε με την κίτρινη κάρτα. Και δεν τον έστειλε, απλούστατα μίλησε με το ΒΑΡ και έγινε αναβάθμιση της κάρτας από κίτρινη και έγινε κόκκινη. Πολύ καλή δηλαδή, πολύ καλά έκανε το ΒΑΡ και τον ενημέρωσε ότι δεν ήταν κίτρινη αλλά ήταν κόκκινη. Ήταν καλή η διαιτησία του. Το παιχνίδι Άρη Σόφη της κόκκινης. Κόκκινος, δεν είχαμε καμία αμφισβητούμενη φάση σε αυτό το παιχνίδι, ήταν πολύ καλή η διαιτησία του. Δεν ξέρω αν πρέπει να πούμε
0: και θα πούμε και τα χθεσινά. Πανσεραϊκός Κηφισιά, ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ και Ατρόμητος Πανετολικός.
2: Να ξεκινήσουμε από το παιχνίδι ΑΕΛ Αστέρας Άκτορ, διαιτητής Ευαγγέλου. Το 20 σωστά με τις γκολ του Αστέρα. Offside δεν υπήρξε. Στο 58 διετής δίνει πέναλτι, ανατροπή για την ΑΕΛ. Όμως το ΒΑΡ τον έστειλε, δεν συμφώνησε με την απόφαση. Τον έστειλε στο μόνιτορ και το πήρε πίσω. Και σωστά έκανε, πήρε και την κίτρινη πίσω. Δεν είχαμε άλλη φάση εδώ το παιχνίδι. Πάμε στο παιχνίδι Ατρόμητος Πανετολικός. Το 15 σωστά δεν μέτρησε το δεύτερο γκολ του Ατρομήτου. Επιθετικό φάουλ. Πριν από το γκολ σπρόξιμο. Οπότε το ΒΑΡ τον έστειλε στο μόνιτορ και σωστά δεν μέτρησε το γκολ. Στο 55 ο Πανετολικός ζήτησε χέρι πέναλτι. Το χέρι ήταν σε κανονική θέση, πέναλτι δεν υπήρχε. Στο 57 σωστά δεν μέτρησε γκολ του Ατρομήτου, ήταν σε θέση offside, έγινε έλεγχος και από το ΒΑΡ. Στο 61 πέναλτι ανατροπή, έλεγχος από το ΒΑΡ, σωστά δόθηκε το πέναλτι. Έχουμε και το
0: Πανσεραϊκός Κηφισιά.
2: Πανσεραϊκός Κηφισιά. Στο 48 σουτ, σωστά δεν μέτρησε γκολ της Κηφισιάς, ήταν σε θέση offside. Στο 64 σωστά μέτρησε το γκολ της Κηφισιάς, πάλι δεν υπήρχε πριν μπει η μπάλα γκολ και σωστά μέτρησε το γκολ. Ήταν πολύ καλή η διετησία του.
0: Ωραία, σε ευχαριστώ Κώστα, καλή συνέχεια.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Λοιπόν, ακούσαμε τις αμφισβητούμενες φάσεις από τον Κώστα Κρήτα. Σε γενικές γραμμές καλά τα πήγαμε από πλευράς διαιτησίας. Εμείς βεβαίως θα είμαστε εδώ για όλο το ρεπορτάζ. Θα επανέλθουμε και στο Γιάννη Σαντοριναίο λίγο αργότερα, αφού δούμε και τα άλλα ρεπορτάζ, και θα ξεκινήσουμε το ρεπορτάζ από το Φάληρο, εκεί όπου Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ έμειναν στο 1-1. Ο Ολυμπιακός ευτύχησε, βρήκε γκολ με τον Οντινέη στο 61, όμως λίγα λεπτά αργότερα ο δικέφαλος του Βορρά ισοφάρισε. Ο Ολυμπιακός μέχρι εκείνο το σημείο ήταν πολύ καλύτερος του δικεφάλου του Βορρά, είχε ευκαιρίες να τελειώσει το παιχνίδι και πάρα πολλές και κλασικές ευκαιρίες, όμως ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ισοφαρίσει και από εκεί και πέρα ήταν πολύ επικίνδυνος στις αντεπιθέσεις που έκανε. Περισσότερα όμως θα μας πει ο Μπάμπης Παπάζογλου. Μπάμπη, καλησπέρα. Ο Ολυμπιακός, που αν μείνουν τα πράγματα έτσι, πάει Europa League. Γιατί στην περίπτωση ισοβαθμίας με τον ΠΑΟΚ, ο δικέφαλος έχει την ισοβαθμία.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε και στους ακροατές.
0: Και έχει και 5 παιχνίδια φέτος όπου ο Ολυμπιακός δεν έχει κερδίσει τον ΠΑΟΚ.
3: Ναι, και ξέρεις, να σου πω την αλήθεια, το έλεγα πριν το παιχνίδι, αλλά το σκεφτόμουν μάλλον. Δεν το έλεγα. Το σκεφτόμουν πριν το παιχνίδι, ότι λέω έτσι όπως το έχουν κάνει φέτος ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, και ο ΠΑΟΚ, που ξεκίνησαν τα δύο φαβορί και ένας από τους δύο θα το πάρει κτλ. Λέω το μόνο που τους μένει να κερδίσει η ΑΕΚ τον Παναθηναϊκό και να έρθουν και ισοπαλία και να το χάσουν από αυτή την κυρία. Και έγινε. Το τρομερό με τον Ολυμπιακό είναι το εξής. Ότι βλέπεις το παιχνίδι, εδώ δείχνει 100 φορές αυτό το παιχνίδι πάλι με τον ΠΑΟΚ και λες, δεν γίνεται να μην είναι κερδίσει. Και όμως την έτσι. Εγώ θα πάω κόντρα και στο ρεύμα, το έχω πει πολλές φορές, δεν με ενδιαφέρει μόνο το αποτέλεσμα και ούτε όταν υπάρχει μια αποτυχία, όλα είναι άχρηστα, άσχημα κτλ. Εγώ λέω ότι σήμερα αποδείχθηκε για άλλη μια φορά, γιατί κάποια στιγμή μέσα στη σεζόν το σκεφτόμουν ότι και αυτός ο παράγοντας παίζει ρόλο, που λέγαμε ότι τον έμαθαν τον Ολυμπιακό και γι' αυτό δεν μπορεί να κερδίσει.
0: Αυτό το είπε και ο Μεντιλίμπαρ πρόσφατα σε μια συνέντευξη μετά από ένα παιχνίδι.
3: Μετά είπε, το είχε πει κάποια στιγμή και μετά είπε ότι δεν φταίει μόνο αυτό και κάποιοι ότι έχει απόλυτο δίκιο. Γιατί σήμερα η εικόνα του αγώνα ποιο είναι, ότι τον έμαθα ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό και δεν έκανε φάσεις. Έχει βγάλει του κόσμου τις ευκαιρίες ο Ολυμπιακός. Άρα λοιπόν το πρόβλημα του Ολυμπιακού είναι ξεκάθαρα φέτος, είναι για μένα διτό. Όλοι στέκονται στα γκολ που χάνονται, προφανώς παίζει ρόλο, αλλά για μένα αυτό που πλήρωσε ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, συγγνώμη, είναι ότι και σε αυτό το παιχνίδι έχει φάει τρεις πάσεις και έχει φάει γκολ. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται στην πρώτη ευκαιρία του ΠΑΟΚ να τρώει γκολ. Αυτό είναι η άμυνά του που είναι η καλύτερη του πρωταθλήματος, τον πρόβλημα για άλλη μια φορά. Αυτό είναι για μένα που παίζει επίσης μεγάλο ρόλο. Τώρα ο Ολυμπιακός πρέπει να συμβαστεί με αυτό. Πρέπει να δει πώς μπορεί να αντιδράσει απέναντι στον Παναθηναϊκό, που δεν το είδα το παιχνίδι, αλλά αποδείχθηκε παίζει ελεύθερα και μπορεί να σου κάνει τη ζημιά. Πήγε να την κάνει και στην ΑΕΚ.
0: Και την έχει κάνει ήδη στον Ολυμπιακό στο πρωτάθλημα τη ζημιά.
3: Και να παλέψει όσο μπορεί. Όπως το είπες στο ξεκίνημα, αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι στα χέρια του ΠΑΟΚ για τη δεύτερη θέση. Διότι ο ΠΑΟΚ θα έχει μια ΑΕΚ που μέσα σε τρεις μέρες, πανηγύρια, κακό, ιστορίες, πιο εύκολα δηλαδή μπορεί να μπει στο πνεύμα του αγώνα και στην ανάγκη του αγώνα ο ΠΑΟΚ. Να πάρει αυτό το παιχνίδι, θα του αρκεί μια νίκη, ίσως και μια ισοπαλία, γιατί ο Ολυμπιακός θα παίξει εκτός έδρας με την ΑΕΚ. Αν κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Άρα λοιπόν είναι πιθανό πλέον το σενάριο, πιο πιθανό μάλλον από ποτέ, ότι ο Ολυμπιακός θα είναι τρίτος και θα πάει στο δεύτερο προγραμματικό του Europa League. Τα έχει χάσει όλα. Θα τα έχει χάσει σε αυτήν την περίπτωση όλα. Και τα έχει χάσει όλα γιατί όχι γιατί δεν έπαιξε καλά, ή γιατί δεν είχε καλή τακτική, ή γιατί δεν είχε προσέγγιση καλή, ήταν καλύτερο ο αντίπαλό του, αλλά είναι πραγματικά μάνιο αυτό. Δηλαδή να το πάει σε αυτά τα δύο παιχνίδια, να δει πώ δεν μπορεί να κερδίσει, να δει να έχει κάνει μία ήττα και μία ισοπαλία σε δύο μάτια που ήσουν καλύτερο. Στο μένα στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, στην δυτική πλειοψηφία των ευκαιριών, των στιγμών του αγώνα. Και στο δεύτερο, στην Τούμπα, να είσαι καλύτερο μέχρι να δεχτεί το δεύτερο γκολ. Όχι, στο 1-1 έχει μεγάλη ευκαιρία ο Τσιτίνιο. Στο 2-1.
0: Στο 2-1.
3: Έχει μεγάλη
0: την απόκριση του Παπλέκα.
3: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, ακριβώς. Επίσης, οξύμορο το ότι ο Ολυμπιακός κυρώνει ότι ο Ελκαμπή δεν βάζει γκολ ευκαιρίες που τις έβαζε.
0: Ο Ελκαμπή χάνει πολύ εύκολα τα γκολ που μέχρι πέρυσι τα έβαζε. Πολύ εύκολα.
3: Οξύμορο ότι έχει τα ίδια γκολ με πέρσι. Μπορεί δηλαδή να κάνει και καλύτερη συγκομιδή στα δύο τελευταία μάτια να σκοράρει. Οξύμορο είναι. Αλλά είναι μια πραγματικότητα. Επίσης για μένα αυτό που νωρίτερα θα παίξει αργότερα, νομίζω, στην Αθηνική και θα τις παίξει στις δηλώσεις, είναι αυτό που ο Ντάνι Γκαρθία κάποια στιγμή, γιατί το έλεγα και αυτό πολλές φορές φέτος, ότι πέρσι ο Ολυμπιακός είπε ότι ευκαιρία παίζει γκολ. Πολλές φορές τι γίνεται αυτό. Είχε λιγότερες, είχαμε λύσει σε πολλά μάτς πέρσι λιγότερες ευκαιρίες, αλλά σκοράδαμε και παίρναμε τα παιχνίδια. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Οι σημερινές ευκαιρίες του Ολυμπιακού πραγματικά είναι πάρα πολλές για τέτοιο μάτς, για να μην κερδίσει.
0: Είναι πάρα πολλές και για την επίτευξη ενός τέρματος.
3: Ναι. Δεν είναι απλά ευκαιρίες, είναι κλασικές ευκαιρίες.
0: Ναι, το ξέρω.
3: Είναι κλασικές. Είναι όμως η πραγματικότητα. Φέτος δεν βγήκε το σχέδιο. Δεν βρήκε τα γκολ του Ελκαμπή μετά το Γενάρη που γύρισε ο Μαροκίνος. Επαναλαμβάνομαι οξύμορο, γιατί είναι οξύμορο, γιατί τα νούμερα του θα τελειώσει σεζόν και θα λέμε μια χαρά ήταν ο Ελκαμπή. Τα γκολ που έβαζε πέρσι έβαλε. Mm-hmm.
0: Και το άσχημο είναι ότι σήγησε και ο Ταρέμι, που έβαζε γκολ μέχρι εκείνο το σημείο.
3: Ναι, και ίσως εδώ ναι, που μπήκε και αυτές ήταν μέσα στη φάση, ίσως μήπως να παίζει νωρίτερα, αλλά αυτά τα μήπως ξέρεις και όλα αυτά είναι λίγο σχετικά. Ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά άμα βλέπεις ότι ένας παίκτης έχει γίνια, η μία λύση του προπονητή είναι να επιμείνει σε αυτόν, για να μην του ρίξει κι άλλο την ψυχολογία, η άλλη είναι να δει αν πάρει από κάποιον άλλο. Γιατί και ο Ταρέμι είναι γνωσμένη αξία του λοιπόν. Μάλιστα, όλα μπορεί ο καθένα να πει, ξέρεις το ένα, το άλλο, οι μεταγραφές, οι ευκαιρίες, ή ο Ελκαμπή, πολλά μπορούμε να βρούμε, αλλά επαναλαμβάνω ή ο τρόπος παιχνιδιού του με τη Λίμπαρ, που για μένα είναι ο ίδιος ακριβώς με πέρσι. Επαναλαμβάνω, απλώς πέρσι ο Ολυμπιακός έβαζε γκολ την πρώτη ευκαιρία, οι αντίπαλοι του έπρεπε να ανοιχθούν, έτσι πρέπει και μετά πιο εύκολο να βάλει και δεύτερο και τρίτο γκολ. Φέτος δεν γίνεται αυτό, δέχεται και γκολ γρήγορα, σημαίνει το δέχτηκε, πήγε καλά, αλλά δεν βάζει γκολ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και επαναλαμβάνω, η εικόνα του αγώνα δεν είναι ότι τον έμαθαν οι αντίπαλοι του. Η εικόνα σημαίνει του αγώνα, έτσι. Mm. Το ΠΑΟΚ αμήνθηκε, έπεσε στον τρίτο στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα. Και όμως ο Ολυμπιακός έφυγε ευκαιρίες. Άρα κάτι άλλο έφυγε. Και φταίει ότι δεν βάζει τα γκολ. Αυτή είναι η πραγματικότητα, Άγγελε. Ο Ποντένς είχε μια ελαφρά διάστηση.
0: Γι' αυτό βγήκε στο ημίχρονο.
3: Δεν φαίνεται να είναι κάτι ανησυχητικό, αλλά αυτομάτως είναι αμφίβολος εξαιρετικά για τον Τέρμι με τον Παναθηναϊκό. Και η αλήθεια είναι ότι ήταν καλός ο Πορτογάλος. Έπαιρνε προσπάθειες, έδειχνε ότι μπορεί να βοηθήσει τον Ολυμπιακό σήμερα, αλλά γρήγορα βγήκε εκτός.
0: Πολύ ωραία. Η σεζόν δεν τέλειωσε για τον Ολυμπιακό, γιατί κυνηγάει τη δεύτερη θέση.
3: Αυτό μόνο μπορεί να κάνει.
0: Μόνο αυτό μπορεί.
3: Αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν είναι στο χέρι του.
0: Ναι, δεν είναι στο χέρι του, είπε κυνηγάει.
3: Είναι outside.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ, Μπαμπή.
3: Να είστε καλά, Άγγελε. Καλό βράδυ και σας.
0: Καλό βράδυ. Παραμένει το 2-0 της Μπαρτσελόνα κόντρα στην Ρεάλ, όπως διαμορφώθηκε από το 18ο λεπτό. Θυμίζω τα γκολ ο Ράσφορντ στο 9 και ο Φεράν Τόρες στο 18ο λεπτό. 2-0, είμαστε στο 37ο λεπτό. Όμως έχουμε ημίχρονο αυτή την ώρα σε ένα άλλο παιχνίδι που έχει το δικό του ενδιαφέρον και είναι το Μίλαν Αταλάντα. Είναι ημίχρονο και είμαστε στο 0-2. Ο Έντερσον νωρίς έβαλε την Αταλάντα μπροστά στο σκορ και ο Τζαπακώστα στο 21ο λεπτό έκανε το 2-0 με πλασέ μέσα από την περιοχή. Αποτέλεσμα ημιχρόνου λοιπόν, Μίλαν Αταλάντα 0-2, είναι σημαντικό το παιχνίδι σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά εισιτήρια.
4: take my second chance with my heart and winning.
0: Καθώς αυτή την ώρα με το 0-2 να είναι διαμορφωμένο, η Μίλαν είναι στην τέταρτη θέση με 67 βαθμούς και η Αταλάντα παλεύει με 58 βαθμούς να μπει στα ευρωπαϊκά εισιτήρια. Η Μίλαν αυτή τη στιγμή είναι η τελευταία ομάδα που παίρνει εισιτήριο για το Champions League. Στο κουπόνι του στοιχήματος, όπου έχουμε Gold Sport Juan Cayo, Juan Pablo 2-1, New England Revolution, New York City 3-2, Tuarga, Mas Mahrib 0-1, Alvarado, Santa Marina 3-0, Guilherme Brown, Villa Mitre 1-0, Γκολ έχουμε στο Club America, το Luca 2-3, Cabobasso Potenda 0-3, Casarano Renate 0-2, Rosario Central Independiente 1-1, Al-Ittihad Damak και εδώ 1-1, Πιανέσε Λέκο 0-1, Arsenal Sarandí Real Pilar 0-1, Varzim Belenenses 0-1, Γυμνάσια Ουρουγουάη Γυμνάσια 1-0, Sportivo Atenas Arsentino Monde Mez 1-0 είναι αποτέλεσμα ημιχρόνου, Τσιπολέτη Γιουβενδού Τουνίδα 0-1, Ολίμπο Χερμινάλ 0-0, Ακασούσο Αλμιράντε Μπράουν 0-0, Τσακαρίτα Κολεγιάλες 0-0 είναι ημίχρονα για αυτά τα λέω, Τσιταντέλα Ραβένα 2-0, Μίλαν Αταλάντα 0-2 στην εξέλιξη. Ίντερ Τορόντο Σεν Λοράν 0-1. Γκολ έχουμε στον Ντάγκλας Χεντ Ατλέτικο Εσκομπάρ 0-1. Μπόκα Ουνίδος Σόλντε Αμέρικα Φορμόσα 0-1. Καζερτάνα Σαλερνιτάνα 0-2. Ναούτικο Αμέρικα Μινέιρο 1-0. Μέτς Λοριάν 0-1. Οσέρ Νις 1-1. Τουλούζ Λιόν 1-0. Μπαρσελόνα Ρεάλ είπαμε 2-0. Είμαστε στο 40. Μοντεβιδέο City Torque Progresso 1-1. Τα παιχνίδια τα υπόλοιπα είναι 0-0.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Σε λίγο θα έχουμε και το τρίτο ημίχρονο από τη Νέα Φιλαδέλφια. Θα έχουμε νέα σύνδεση με τον Γιάννη Σαντοριναίο και φυσικά θα έχουμε και τον Χρήστο Κοντό στην παρέα μας. Και αναμένουμε σε πολύ λίγο τον Τάσο Σταμπουλή και τον Γιάννη Ράνιο για να μας πούνε το δικό του σχόλιο για την αναμέτρηση που ολοκληρώθηκε πριν από λίγη ώρα στο Καραϊσκάκι. Ισόπαλοι 1-1 και το 1-1 αυτό σε συνδυασμό με την νίκη της ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό έδωσε στην Ένωση το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της.

0: Κοίταξε να δεις. Πέρα από την πλάκα, πρέπει να πούμε ότι το 3-1 της Τούμπας και το 1-1 το σημερινό δίνουν απάντηση σε όλους αυτούς τους συνωμοσιολόγους, τους απίθανους που πάρουν στη χώρα, οι οποίοι είχαν δεδομένη τη νίκη του Ολυμπιακού στην Τούμπα και δεδομένο ότι κάποιος θα κερδίσει σήμερα στο Καραϊσκάκι.
1: Εδώ είχαν δεδομένο ότι θα μοιραζόντουσαν ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ την πρώτη και τη δεύτερη θέση.
0: Ναι, άμπρα.
1: Πιο παλιά.
0: Αυτό λοιπόν δείχνει πόσο σαθρό είναι πόσο σαθρός είναι ο τρόπος που σκέφτονται κάποιοι. Και τα ίδια τα αποτελέσματα το αποδεικνύουν.
1: Και ο ΠΑΟΚ μετά το 62-63, εκεί που κάνει τις αλλαγές ο Λουτσέσκου, χτύπησε το παιχνίδι στα ίσα. Με τις αντεπιθέσεις του, έτσι.
0: Τότε ξύπνησε.
1: Θα μπορούσε δηλαδή να φύγει και νικητής, αν ήταν, ξέρω εγώ, λίγο πιο εύστοχος. Λέω εγώ τώρα, έτσι.
0: Ναι, φυσικά. Θα μπορούσε να λήξει και 1-2 το μάτς στο τέλος.
1: Θα μπορούσε να λήξει 2-1, 1-2 και 1-1, όπως έληξε.
0: Ήταν και λίγο ροντέο στο τέλος το παιχνίδι,
1: ναι,
0: πάνω κάτω.
1: Ήταν.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι, για να το βάλουμε σε όλο το πλαίσιο το μάτς, ότι ο ΠΑΟΚ υπέφερε μέχρι το 60. Πραγματικά υπέφερε. Αν δηλαδή στο 60 το παιχνίδι δεν ήταν 1-0 με τον γκολ του Ροντινέη, αλλά 3-0, δεν ήταν υπερβολή, να το πούμε. Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο είναι ότι φάνηκε από τη ροή του αγώνα ότι μάλλον αυτό στόχευε ο ΠΑΟΚ, δηλαδή να κρατήσει σε προχωρημένο σχετικά στάδιο το 0-0 και με τις αλλαγές να το χτυπήσει στο τέλος. Δεν τα κατάφερε, γιατί πάνω που πίστεψε ότι θα το κρατήσει το 0-0, στο 61 έρθε το γκολ, άρα έτσι κι αλλιώς έπρεπε να αντιδράσει. Και δύο αλλαγές του Λουτσέσκου του άλλαξαν εντελώς πρόσωπο, ως Ντόεφ και Τάισον. Από τη στιγμή που μπήκαν αυτοί οι δυο, ουσιαστικά ανέβασαν πολύ και το Κωνσταντέγια με τον Ζίβκοβιτς. Και ο ΠΑΟΚ για ένα διάστημα στο μάτς ήταν πάρα πολύ απειλητικός στον τρόπο που επιτίθεταν, γιατί έδωσε πολύ μεγάλη ταχύτητα ο Τάισον στην ομάδα. Επαναλαμβάνω, ξύπνησαν και οι υπόλοιποι, που μέχρι τότε μεσοεπιθετικά ο ΠΑΟΚ ήταν σχεδόν ανύπαρκτος. Είχε κάνει μία φάση με τον Γκένι στο πρώτο ημίχρονο. Μία τελική εκτός εστίας, αυτό. Που ήταν καλή ευκαιρία, αλλά μία. Δεν είχε κάνει άλλη.
1: Ναι,
0: και στο τέλος, ναι, θα μπορούσε να πάρει το ΜΑΤ με μία απόφαση του διαιτητή να δώσει πέναλτι που δεν ήταν και το πήρε πίσω υπέρ του ΠΑΟΚ σε εκείνο τη φάση με το Ρέτσο, και έκανε το απίθανο, αντί να δώσει κόρνερ έδωσε out. Δεν ξέρει ούτε ο ίδιος τι έδωσε βασικά.
1: Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά.
0: Δεν ξέρει τι έδωσε. Έλεγε.
1: Και όμως η φάση του πέναλτι ήταν εύκολη, γιατί ήταν δίπλα.
0: Είχε οπτική.
1: Αυτό λέω, ήταν
0: κοντά.
1: Ήταν εύκολη δηλαδή.
0: Κοίταξε, ήταν κοντά, αλλά δεν ξέρουμε πού ήταν τα μάτια του στην ευθεία του σώματος.
1: Αυτό είναι που κοίταζε εκείνη την ώρα.
0: Ακριβώς. Εμείς στην τηλεόραση βλέποντάς το έχουμε την τριδιάστατη εικόνα. Τα μάτια του διαιτητή εκείνη τη στιγμή που χτύπησε η μπάλα στο σώμα, μπορεί να ήταν λίγο πιο πλάγια και να του φάνηκε ότι ήταν χέρι. Γι' αυτό και ο Βαρίστας, ο Μονοέρο, του είπε, πήγαινε να το δει στο πάκι, το πήρε πίσω και καλά έκανε, γιατί δεν ήταν πέναλτι. Θέλω να πω ότι ο ΠΑΟΚ είχε έναν αντικειμενικό στόχο, πέρα από τη διεκδίκηση του τίτλου, τον οποίο τελικά έχασε, να βγει δεύτερος. Το λέω γιατί η αλήθεια είναι ότι με το ΣΥΝ6 που είχε πριν την έναρξη των ντέρμπι, έτσι κι αλλιώς ήταν το μεγάλο φαβορί. Αποδείχθηκε εκ των πραγμάτων με τη δική της νίκη στο τέλος και το 1-1 στο Καραϊσκάκης ότι έτσι είχαν τα πράγματα. Άρα λοιπόν, με βάση αυτή τη συνθήκη, το ότι ΑΕΚ πήρε τον τίτλο δηλαδή, αυτή η ισοπαλία για τον ΠΑΟΚ είναι χρυσή, με την έννοια ότι του δίνει πια τη δυνατότητα να έχει τα δικά του χέρια τη δεύτερη θέση. Ο ΠΑΟΚ, αν κάνει δύο νίκες,
1: είχε
0: δεύτερος.
1: Πολύ σωστά.
0: Ή αν έχει τους ίδιους βαθμούς με τον Ολυμπιακό.
1: Και στην ισοβαθμία ο ΠΑΟΚ είναι υπερτερή.
0: Την έχει. Ναι. Είναι η πρώτη φορά, για να μνημονεύσω κάτι από το Soccer Base του αγαπητού συναδέλφου Δημήτρη Τσακίρη, ότι είναι η πρώτη φορά από τη σεζόν 39-60, την πρώτη σεζόν της ενιαίας πρώτης εθνικής δηλαδή, που επί πέντε συνεχόμενα παιχνίδια ο ΠΑΟΚ δεν χάνει τον Ολυμπιακό. Είχε γίνει μία φορά τότε σε 5 ματ, πρωτάθλημα κύπελο, και γίνεται φέτος, γιατί ήταν το 5ο ματ στο οποίο ο ΠΑΟΚ δεν νικήθηκε.
1: Το είπα αυτό και νωρίτερα με τον Μπάμπη, ότι δεν περικλεί τίτλο τιμής για τον Ολυμπιακό, ότι σε 5 παιχνίδια δεν μπόρεσε να κερδίσει ένα τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, είχε 3 νίκες και 2 ισοπαλίες ο ΠΑΟΚ.
1: Σωστό.
0: Και ότι είναι πια στα χέρια του. Η αλήθεια είναι ότι όπως ήρθαν τα πράγματα με την ΑΕΚ να είναι αδιάφορη πια που πήρε τον τίτλο, διευκολύνεται κατά κάποιο τρόπο, τουλάχιστον σε επίπεδο κινήτρου και ενέργειας, θέλω να πω, το μάτι Τετάρτη. Και μετά θα πρέπει να κερδίσει τον Παναθηναϊκό για να είναι σίγουρος. Εκτός κι αν δεν καταφέρει ο Ολυμπιακός να κερδίσει τον Παναθηναϊκό, και μπορεί τα πράγματα να έχουν καθαρίσει την Τετάρτη, αν ο ίδιος τα κάνει όπως πρέπει. Γιατί υπάρχει και το ανάποδο ενδεχόμενο. Έτσι είναι ανοιχτό το παιχνίδι των δύο, διότι είναι ισόβαθμοι και είναι 6 διεκδικούμενοι βαθμοί.

0: Άρα θα πρέπει να περιμένουμε.
1: Σωστά.
0: Κάτι τελευταίο να πω ότι συμπλήρωσε τρίτη κίτρινη ο Ζαφίρης και δεν παίζει κόντρα στην ΑΕΚ. Ναι, την Τετάρτη. Και ότι ο Ποντένσε είχε διάθεση και δεν είναι σίγουρο να παίξει την Τετάρτη με τον Παναθηναϊκό.
1: Πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ, Τάσο. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, Λίκα.
1: Λοιπόν, κοντά μας και ο Γιάννης Σαντορινέος, ενώ το Άντζε Στρασβούργο γίνεται 0-1. Γιάννη, ξαναήρθαμε στη Φιλαδέλφια. Έχουμε δηλώσεις ή θα έχουμε όπου να είναι.
2: Λοιπόν, με ακούτε, περιμένουμε εδώ στο Τβάι. Δεν ξέρω, με ακούτε.
1: Πολύ καλά.
2: Άλλα, Αγγέλη, είμαστε αερά.
1: Κανονικά.
2: Δεν ξέρω ότι είμαστε αερά.
1: Κανονικότατα.
2: Θα κάνουμε μια προσπάθεια, μήπως πείσουμε τον Ζωάο Μάριο, που τελειώνει τώρα τις δηλώσεις στις κάμερες, να μας πει γιατί είναι ο παίκτης που είχε βάλει τον γκολ τίτλου. Έτσι. Λίγη υπομονή λοιπόν, είμαστε στην μεικτή ζώνη. Είναι το πρόσωπο της βραδιάς, είναι ένα από τα πρόσωπα της βραδιάς. Είναι ένας παίκτης που ήρθε το Γενάρη, ένα πολύ μεγάλο όνομα, μια πολύ μεγάλη προσωπικότητα και ο οποίος στην κρίσιμη ώρα και στιγμή επιβεβαίωσε την κρισιμότητα της μεταγραφής του, στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα σε μια πολύ έξυπνη και ωραία ενέργεια την οποία έκανε ο Λούκα Γιώβης, που το έφλωσε την μπάλα με το κεφάλι.
1: Πολύ ωραία κεφαλιά, γιατί γονάτισε, ναι, πολύ ο Γιώβης για να, ναι, τη στρώσει.
2: Και εκτέλεσε, έτσι εκτέλεσε σε πρώτο χρόνο με το δεξί και όπως εξελίχθηκε η βραδιά σε ένα θρίλερ.
1: Η βραδιά όντως ήταν θρίλερ γενικά, γιατί την ώρα που ανοίγει το σκορ Ολυμπιακός, μετά προηγεί το Παναθηναϊκός. Άρα μιλάμε ότι οι ομάδες είναι στους τρεις βαθμούς. Και σιγά σιγά με την εξέλιξη φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Μέσα σε μισή ώρα δηλαδή.
2: Με τη διακύμανση του σκορ που είχαμε, αλλά τελικά κατάφερε να κάνει την πέμπτη ανατροπή στη σεζόν, να πάρει αυτή τη νίκη και ο Ζωάο Μάριο να βάλει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία της ΑΕΚ και να βάλει και την υπογραφή του για το 14ο πρωτάθλημα. Ένα γκολ χρυσό που έφερε όλο τον κόσμο, έτσι.
1: Λοιπόν, τώρα να αποκαλύψω και ένα ντεσού, το οποίο αφορά και εσένα. Τη μέρα που είχαμε κάνει τον Απρίλιο, θυμάσαι, στις 13 Απριλίου, κάναμε τα γενέθλια της ΑΕΚ, με το Διευθυντή Μουσείου της ΑΕΚ. Εκεί λοιπόν, διαβάζοντας εγώ, είπα ότι η ΑΕΚ έχει 14 πρωταθλήματα, Wikipedia, έτσι. Γιατί 14 μου έδινε και λες και εσύ και ο κύριος ο Γεράσιμος, ότι μας προεξοφλείται από τώρα το πρωτάθλημα. Το πρόβλεψα σωστά δηλαδή. Το έδωσε σωστά.
2: Βέβαια, έτσι όπως έγιναν τα πράγματα, το πρόβλεψε σωστά.
1: Σου λέω Wikipedia εκείνη την ώρα, μου το δίνει 14.
2: Ήταν μια νύχτα θρίλερ πρωτού εξελιχθεί σε νύχτα θριάμβου. Έτσι, από εκεί που με τον γκολ του Τετέ και τον γκολ του Ροντινέ.
1: Μπήκανε περίπου στο ίδιο χρονικό σημείο.
2: Η ΑΕΚ φαινόταν να χάνει αυτό το μεγάλο προβάδισμα. Ήρθαν έτσι τα πράγματα. Που άλλαξε το αποτέλεσμα στο Φάληρο και η ΑΕΚ κατάφερε να γυρίσει το παιχνίδι με τον Game Changer Genie και δικαιολογημένα να πανηγυρίζει το 14ο πρωτάθλημα και τον 31ο σημαντικό τίτλο. Δεν υπολογίζουμε τα δύο Super Cup, είναι τα 14 πρωταθλήματα, τα 16 κύπελα και το 1 League Cup. Περιμένουμε ακόμα, γιατί κάνει στις κάμερες δηλώσεις ο Ζωάο Μάριο.
1: Άρα το φετινό Super Cup είναι ΑΕΚ Όφη.
2: Ναι. Ναι,
1: όταν θα γίνει αργότερα.
2: Εφόσον παραμείνει η διοργάνωσή του, ναι.
1: Εφόσον παραμείνει. Η ΕΠΟ λέει ότι.
2: Να τώρα, άμα πείσουμε τον Ζωάο Μάριο.
1: Να τον πείσετε. Παρακαλώ, παρακαλώ.
2: Να βγάζει μια φωτογραφία.
1: Ναι.
2: Και να έρθει και ο πάνω. Please, congratulations. Two questions, yes.
1: Λοιπόν, σύντομα, δύο ερωτήσεις.
2: Έχουμε τον Ζωάο Μάριο κοντά μας. Πάνω μου, συγχαρητήρια. Λοιπόν. Γιατί υπογράφει τώρα, υπογράφει αυτόγραφα. Η μία ερώτηση είναι ότι είναι ένας σπουδαίος παίκτης, έχει κερδίσει μεγάλους τίτλους. Τι σημαίνει αυτός ο τίτλος που κέρδισε και με τον τρόπο που το κέρδισε απόψε για την ΑΕΚ.
3: You're a great player, you won many titles. What does this title mean for you?
4: A lot, because I found a family in ΑΕΚ. This is a big club, big teammates. I'm really happy for them, for me. And it's really special for my career to could score this goal that give a title and so much people are celebrating now. So I'm really happy because it's really important for me and for my career.
3: Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και φυσικά είναι πάρα πολύ ξεχωριστός ο τίτλος αυτός. Είναι πολύ ξεχωριστός γιατί είναι η πρώτη φορά που με δικό μου γκολ η ομάδα παίρνει κερδίζει κάποιο τίτλο. Είμαστε ένα πάρα πολύ δυνατό γκρουπ, ένα πάρα πολύ δυνατό και ενωμένο γκρουπ. Οπότε είδα στο πώς το πανηγύρισαν όλοι, το πώς, όχι μόνο οι συμπαίκτες μου, όλη η ομάδα, όλος ο κόσμος, τι χαρά υπήρχε. Οπότε φυσικά θα το διασκεδάσουμε, θα το απολαύσουμε και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που μπόρεσα να βοηθήσω. Φυσικά και είναι κάτι πολύ ξεχωριστό για μένα.
0: Όταν έβαλε τον γκολ, που είναι τον γκολ τίτλου, κατάλαβε ότι εκείνη την ώρα έδινε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ και πώς ένιωσε εκείνη τη στιγμή που έφερε το 14ο τίτλο για τη μεγάλη ομάδα της ΑΕΚ.
4: So when you scored and this goal was for the title, did you find out, did you understand that it was the goal for the title? And if, how did you feel if you find out that it is, this is the most important goal for the 14th championship for the
5: league? Inside the pitch is difficult to realize, but I understand because it was already end of the match, so I understand that could be the title, the goal title, but I wasn't sure about the results of Olympiacos and Palace. So, but anyway, it was a big victory for us, but it's even more special to score a goal that gives the title to this big club, and I'm really happy for everyone because I think everyone at the club deserves, and also these fans, they were incredible all the season, so I'm really, really happy.
3: Είναι αλήθεια ότι όταν είστε μέσα στον αγωνιστικό χώρο για το τελευταίο λεπτό, ίσως και το δευτερόλεπτο, δεν το σκέφτεστε ακριβώς ότι μπορεί να είναι. Ήξερα ότι χρειαζόμαστε ένα γκολ για να μπορέσουμε να πάρουμε μια νίκη για να έχουμε περισσότερες πιθανότητες. Δεν ήμουν 100% σίγουρος πόσο ήταν το άλλο παιχνίδι. Οπότε ήξερα ότι είναι πολύ σημαντικό για να κερδίσουμε. Όταν φυσικά έμαθα ότι ήταν το γκολ τίτλου, ακόμη περισσότερο χαρούμενος για αυτό που είπα και προηγουμένως. Όχι μόνο για την σκοτωσφαιριστέ και την ομάδα, για το σύνολο του κόσμου, αυτή τη μεγάλη ομάδα και φυσικά πάρα πολύ χαρούμενος στο προσωπικό. Που μπορείς να δεις αυτή την ξεχωριστή βραδιά.
0: Κάτι τελευταίο για τον κόσμο. 12.000 στην προπόνηση. Ο κόσμος το σήκωσε στα χέρια με την κατάκτηση του τίτλου. 22.000 στο Βόλο. Όπου πήγαιναν, έβλεπαν τον κόσμο. Πώς ένιωσε όλη αυτή την αγκαλιά του κόσμου, των οπαδών της ΑΕΚ?
4: I'd like to make one comment about the fans of ΑΕΚ. The training, 22,000 when we played against Volo away. How did you feel during this season about this fans?
5: Oh, okay. I can only say thank you because it was a big, big, big support during the season. Away, also, as I said, in Volos, everywhere that we went, they were really incredible. I remember Panathinaikos too, they were amazing. So it's important for a big club have this kind of fans because they support all the season the team. Even in some moments that the team was not really well, they show us that they were with us. So yeah, I mean, I only want to say thank you because they are special.
3: Το μόνο που έχω να πω σε αυτόν τον κόσμο είναι τεράστιο ευχαριστώ για την παρουσία του. Δίνει όθηση στην ομάδα, δεν είναι μόνο στην προπόνηση, δεν είναι μόνο σε ένα παιχνίδι εκτός έδρας με τον Βόλο. Όπου και να παίζαμε, νιώθαμε την αγάπη και την όθηση αυτού του κόσμου που μας έδινε. Θυμάμαι το παιχνίδι χαρακτηριστικά εκτός έδρας με τον Πανσεραϊκό. Υπάρχει την παρουσία του κόσμου και το πόσο πολύ μας βοήθησαν. Στήριξε αυτός ο κόσμος την ομάδα ακόμη και όταν τα αποτελέσματα δεν ήταν τα καλύτερα, δεν ήμασταν στις καλύτερες μας μέρες. Αλλά αυτό που έχω να πω είναι ένα τεράστιο ευχαριστώ σε αυτόν τον κόσμο γιατί είναι κάτι το μοναδικό να το ζήσει.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you very much. Congratulations.
3: Ευχαριστώ πάνω.
0: Λοιπόν, ελπίζω να ακούστε και καλά.
1: Κατακάθαρα, πάρα πολύ καλά.
0: Ο άνθρωπος που έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, μια σπουδαία καριέρα από τον Πορτογάλο υπεράσα, τον Ζωάο Μάριο, που μας είπε για την Έρα Σπορ πόσο πολύ είχε αξία αυτό το γκολ, αυτό το πρωτάθλημα και με τη στήριξη και με την συμπαράσταση που είχε ο κόσμος της ΑΕΚ όλη τη χρονιά.
1: Ωραία Γιάννη. Είμαστε περίπου 1,5 λεπτό πριν από τις 11, πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Φυσικά, ό,τι νεότερο εδώ είμαστε, θα επανέλθουμε σε σένα.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά από τον παίκτη που έδωσε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Ο Ρασπαντόρη, όπως βλέπω, στέλνει για τρίτη φορά την μπάλα στα δίχτυα της Μίλαν. Μίλαν Αταλάντα 0-3 από τα αριστερά, από το ύψος του πέναλτι. Το αριστερό σου την μπάλα στα δίχτυα 0-3 Μίλαν Αταλάντα. Η ώρα είναι 11, εμείς πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 11. Φίλοι ακροάτες, καλό βράδυ. Πρώτα αθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της είναι εδώ και μια μισή ώρα η ΑΕΚ μετά τη νίκη της επί του Παναθηναϊκού και την ισοπαλία Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκης. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-1 με ανατροπή και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1 τα αποτελέσματα στα δύο σημερινά μάτς, ενώ νωρίτερα και σε παιχνίδια γοήτρου για τις θέσεις 5-8 Βόλος Λεβαδιακός 0-3 και Άρης Όφη 3-1. Στη Νέα Φιλαδέλφια ο Ζωάο Μάριο με γκολ στο 93ο λεπτό σφράγισε νίκη και πρωτάθλημα για την Ένωση, η οποία βρέθηκε πίσω στο σκορ μετά από τέρμα του Τετέι πριν ο Ζήνη ισοφαρίσει το μάτς. Στο Φάληρο ο Ροντινέι έδωσε προβάδισμα στους Ερυθρόλευκους πριν ο Κωνσταντέλιας φέρει στα ίσα το μάτς. Στη Θεσσαλονίκη ο Κουαμέ δύο φορές και ο Γκαρέ έβαλαν με 3 γκολ τον Άρη μπροστά στο σκορ, με τον Νέιρα να πετυχαίνει τον γκολ της τιμής για τους κριτικούς. Τέλος ο Πεντρόσο δύο φορές και ο Βίχος σκόραραν για τους δύο τους στο Βόλο. Στη βαθμολογία η ΑΕΚ στην κορυφή με 70 βαθμούς, στους 62 ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και στους 51 βαθμούς ο Παναθηναϊκός στην τέταρτη θέση. Την Τετάρτη θα γίνει η προτελευταία αγωνιστική των play-offs με τα παιχνίδια Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ, και το ενδιαφέρον να περιορίζεται πλέον στην δεύτερη θέση της κατάταξης που επίσης οδηγεί στο Champions League. Το συνέστημα που νιώθω είναι εκπληκτικό. Έχω κερδίσει τίτλους και αλλού, αλλά η σημερινή μέρα είναι από τις πιο ευτυχισμένες στην καριέρα μου. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την σταθερότητα που επέδειξαν σε όλη τη χρονιά. Συγχαρητήρια σε όλο το staff, στον πρόεδρο που κατέκτησε τον πρώτο τίτλο του και φυσικά στον κόσμο της ομάδας, στα πρώτα σχόλια του Μάρκο Νίκολιτς μετά την κατάκτηση του τίτλου. Ο Σέρβος τεχνικός πρόσθεσε ακόμα έναν τίτλο στη λαμπρή καριέρα του, φτάνοντας στις 8 κατακτήσεις σε 5 διαφορετικές χώρες, επιβεβαιώνοντας τη φήμη που τον ακολουθεί πως είναι προπονητής που ξέρει να χτίζει ομάδες για τίτλους. Γύρω θριάμβου σε όλη την All-Win Arena με υψωμένο κασκόλ έκανε ο Μάριος Λιόπουλος μετά το τέλος του μάτς όσον αφορά στην πρώτη επίσημη αναμέτρηση της Ένωσης για την σεζόν 2026-27. Αυτή θα είναι στο πρώτο παιχνίδι των play-offs του Champions League με στόχο την πρόκριση στη League Phase της οργάνωσης στις 18 ή 19 Αυγούστου. Ήμασταν ανταγωνιστικοί σε όλο το μάτσο, οπότε είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση των παικτών μου. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, η οποία έβαλε πολλούς παίκτες στην περιοχή μας και μας οδήγησε στο λάθος, επισήμανε από την πλευρά του ο Ράφα Μπενίτεθ. Πάντα στο ποδόσφαιρο, χθες για τα play-off ανόδου στην Super League 2 και στους δύο μήλους της Τρίτης Εθνικής, Πανθρακικός Ελασσόνα 5-1 με τους ακρίτες να κλειδώνουν την άνοδο. Απόλλων Καλαμαριάς Εθνικός Κεραμιδίου 3-2 και Άρης Πετρούπολης Εθνικός 1-0, ενώ διεκόπη αναμέτρηση Πύργος Ζάκυνθος λόγω τραυματισμού δύο παικτών των φιλοξενούμενων από ρήψεις αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο. Ο Τσέχος Βάτσλαβ Γιέζεκ ήταν ο θριαμβευτής του ποδηλατικού γύρου Ελλάδας που ολοκληρώθηκε το απόγευμα στο Σύνταγμα. Η Ελλάδα ανεβαίνει επίπεδο στο άθλημα του ποδηλάτου. Η προσφορά της ΕΡΤ στον αθλητισμό και την κοινωνία είναι τεράστια, σχολίασε μετά το τέλος του γύρου ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσερης. Σε πρώτο ημιτελικό για την Water Polo League των ανδρών, Παναθηναϊκός Απόλλων Σμύρνης 18-15, ενώ επίσης σε πρώτο μάτς αλλά για τα προημιτελικά στην Α1 των γυναικών, Άλυμος Εθνικός Πειραιός 8-11. Στην κολύμβηση σε εξαιρετική κατάσταση είναι ο Απόστολος Σίσκος, ο οποίος σήμερα κατέριψε στο Ακρόπολης Swim Open το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα πεταλούδα, τερματίζοντας σε 1-56-13. Τρίτος ημιτελικός ΠΑΟΚ Νέα Ιωνία αύριο στην Handball Premier των γυναικών στις 4.30 στη Θεσσαλονίκη. Στο 1-1 η σειρά με τον νικητή να περνά στους τελικούς. Τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2. Και στα νέα από το εξωτερικό, Μπαρτσελόνα Ρεάλ 2-0 με γκολ του Ράσφορντ και του Τόρες στο ισπανικό κλάσικο στα μισά του μάτς. Στην Premier League, Crystal Palace Everton 2-2, Burnley Aston Villa 2-2, Nottingham Newcastle 1-1 και West Ham Arsenal 0-1 με τους κανονιέριδες στην κορυφή με 79 βαθμούς και την δεύτερη City στους 74, αλλά με παιχνίδι λιγότερο. Στην Γερμανία, Αμβούργο Φράιμπουργκ 3-2, Κολονία Χάιντενχάιμ 1-3 και Mainz Union Βερολίνου 1-3. Στην Ιταλία, Βερόνα Κόμο 0-1, Φιωρεντίνα Τζένοα 0-0, Κρεμονέζε Πίζα 3-0, Πάρμα Ρώμα 2-3 και Μίλαν Αταλάντα 0-2 στα μισά του μάτς. Τέλος, εντός έδρας ήττα για τη Βαλένθια με 88-86 από την Μπασκόνια στο Ισπανικό Πρωτάθλημα, τρεις μέρες πριν το πέμπτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, που είναι ζωής και θανάτου για τις δύο ομάδες. Άκουσα τα αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Ο Άγγελος Στήμος συνεχίζει για μία ακόμα ώρα την ενημέρωσή σας με τον απόϊχο των δύο μεγάλων σημερινών αγώνων και όχι μόνο.

0: Era Sport 101,8.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Ακούτε Era Sport.
0: Τα λεπτά μετά τις 11, πάντα είστε συντονισμένοι στην Era Sport. Με τη Χρύσα Αντωνιάδη να παραμένει στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα στην επιμέλεια της εκπομπής. Παραμένει το Μίλαν Αταλάντα 0-3. Αυτή την ώρα οι ποδοσφαιριστές της Μπαρτσελώνα και της Ρεάλ γυρνάνε στον αγωνιστικό χώρο. Θυμίζω αποτέλεσμα ημιχρόνου, Μπαρτσελώνα Ρεάλ 2-0. Ακούσατε νωρίτερα στις δηλώσεις που έκανε ο Ζωάο Μάριο, ο σκόρερ του χρυσού δεύτερου τέρματος της ΑΕΚ στις καθυστερήσεις, τον Γιάννη Σαντορινέο και στα μικρόφωνα της Era Sport.

0: Λοιπόν, μέχρι να, να έχουμε νεότερα από το ρεπορτάζ στη Νέα Φιλαδέλφεια, επιστρέφουμε στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Πάμε να συναντήσουμε τον Γιάννη Ράνιο για το δικό του σχόλιο στο ντέρμπι Ολυμπιακού ΠΑΟΚ. Γιάννη, όπως είπα και στον Μπάμπη νωρίτερα, παίξανε για να στέψουν πρωταθλήτρια την ΑΕΚ. Και οι δύο. Βεβαίως ο Ολυμπιακός είχε μέχρι το 65 πολλές ευκαιρίες. Οι αλλαγές που έκανε ο Λουτσέσκου βοήθησαν τον ΠΑΟΚ ώστε να ισοφαρίσει και να έχει για τις δικές του στιγμές μέχρι τη λήξη του αγώνα. Και πλέον ο Ολυμπιακός δεν κρατά τη δεύτερη θέση στα χέρια του. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα. Ουσιαστικά αλληλοξοδοτερώθηκαν και έδωσαν την ευκαιρία στην ΑΕΚ να στεφθεί νωρίτερα πρωταθλήτρια. Και δικαίως, έτσι όπως αποδεικνύεται, να δώσουμε και τα συγχαρητήριά μας στην Ένωση.
0: Βεβαίως.
1: Για αυτό το πρωτάθλημα πανάξια, αναμφίβολα έτσι όπως πήγε, με τον Ζωάο Μάριο καθυστερήσει είναι ένα πιο δραματικό φινάλε σε μια αγωνιστική σήμερα που ήταν πραγματικά από αυτές που λέμε ότι έσπαζαν καρδιές. Έσπαγαν καρδιές. Από τη μία πλευρά ήταν ο Ολυμπιακός που προηγήθηκε ακούγοντας λίγο μετά τον Παναθηναϊκό να είναι μπροστά στο σκορ και από εκεί πέρα πώς ήρθε τούμπα η κατάσταση κόντρα και στη ροή του αγώνα με έναν Ολυμπιακό που δεν είχε απειληθεί επί της ουσίας. Τελικά ο Κωνσταντέλιας ήταν αυτός ο οποίος έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να πετύχει δεύτερο γκολ και βεβαίως η ΑΕΚ που έφερε τούμπα το παιχνίδι στο γήπεδο της απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος, Άγγελε, επί της ουσίας δεν κατάφερε όχι μόνο να διαφυλάξει το υπέρ του 1-0, αλλά και να διευρύνει τη διαφορά σε ένα μάτσο που κατά διαστήματα έδειξε να είναι κυριαρχικός, να έχει τον απόλυτο έλεγχο του αγώνα. Πλήρωσε τα δικά του λάθη. Πρώτα απ' όλα το γεγονός ότι ήταν αναποτελεσματικός από το πρώτο μήχρονο, αν θέλεις και μετά το τέλος, μάλλον και μετά. Το γκολ το οποίο πέτυχε. Για μένα, μοιραίος παίχτης είναι ο Λικαμπή. Ειδικά στη φάση του 4-4 του 63, αφού έχει προηγηθεί ο Ολυμπιακός, εκεί γίνεται το 2-0 και μιλάμε για μια διαφορετική υπόθεση αγώνα. Όπως επίσης και χαμένες ευκαιρίες που είχε στο πρώτο ημίχρονο. Ένας Ολυμπιακός, ο οποίος όσο έπαιζε ο Ποντένση, πραγματικά ήταν φωτιά στην επίθεση, αλλά από την άλλη πλευρά υπήρχε και ένας θεματοφύλακας, ο οποίος έπιανε τα άπιαστα. Η φάση του γκολ, στην οποία δέχεται ο Ολυμπιακός, φανερώνει ακόμα ένα από τα προβλήματα που είχε κατά διαστήματα σε κρίσιμα μάτς η ανασταλτική λειτουργία των Ερυθρόλευκων. Σφάλμα του Κωστίνια, συνολικό λάθος της άμυνας με λάθος τοποθετήσεις από τη σέντρα του Μπάμπα, ακόμα και ο Γκαρσία, ο οποίος έχασε τον Κωνσταντέλια και είχε την επιμέλεια του μαρκαρίσματος εκεί, τον έχει χάσει. Δηλαδή, 5-6 παίκτες του Ολυμπιακού πραγματικά έχουν κάνει ό,τι χρειαζόταν για να μπορέσει να σοφαρίσει ο ΠΑΟΚ. Έστω και αν ήταν καλύτερος Ολυμπιακός, κατά την άποψή μου δεν υπάρχει καμία δικαιολογία απέναντι σε μια ομάδα που δεν έχει καταφέρει να την νικήσει σε 5 παιχνίδια φέτος. Και με ουσίας κάτι είχε να συμβεί από το 1960, δηλαδή. Ένα τέτοιο σερί του ΠΑΟΚ απέναντι στους Ερυθρόλευκους. Με τη μόνη διαφορά πλέον ότι εδώ ήταν και για το κύπελλο, ήταν και για την κανονική διάρκεια, ήταν και για τα play-off. Θα δούμε λοιπόν πλέον τι απομένει στις τελευταίες δύο αγωνιστικές. Εκεί ο Ολυμπιακός, θυμίζω ότι θέλει τη δεύτερη θέση, όπου υπό προϋποθέσεις μπορεί να του δώσει εισιτήριο ακόμα και για τον τρίτο προκριματικό γύρο, σε συνδυασμό δηλαδή με το τι θα κάνει η Αστον Βίλα. Αυτό είναι ένα προαπαιτούμενο, εν πάση περιπτώσει. Μια Αστον Βίλα η οποία, θυμίζω ότι στον τελικό του Europa League, μετά την πρόκλησή της, εάν κατακτήσει το τρόπο και τερματίσει την πρώτη τετράδα της βαθμολογίας του αγγλικού πρωταθλήματος, πράγμα όχι απίθανο, και εφόσον φυσικά τερματίσει ο Ολυμπιακός δεύτερος, τότε οι Ερυθρόλευκοι θα παίξουν τρίτο προκριματικό γύρο, 7 και 14 Αυγούστου, και αν εκεί αποκλειστούν, πάνε απευθείας στη League Phase του Europa League. Για να καταλάβουμε λίγο ποιο είναι το κέρδος πλέον για αυτή τη δεύτερη θέση, είτε λέγεται Ολυμπιακός, είτε λέγεται ΠΑΟΚ, μια δεύτερη ευκαιρία για να μπορέσουν να μπουν στη League Phase του Champions League. Γενικότερα εγώ θα κρατήσω και την εικόνα του κόσμου, ο οποίος για ακόμα μια φορά ήταν εκεί. Μπορεί να μην ανακοινώθηκε sold out, αλλά ήταν ελάχιστα τα διαθέσιμα εισιτήρια που είχαν μείνει, 400-500, σε ένα γεμάτο γύρο Καραϊσκάκης. Από το πρώτο λεπτό μέχρι και το τελευταίο στήριζε και υποστήριζε τους Ερυθρόλευκους. Το χειροκρότημα, γνωρίζοντας ότι ήταν μια δύσκολη συνθήκη εκ των πραγμάτων, ένας Ολυμπιακός ο οποίος κατά καιρούς αντιμετώπισε προβλήματα και κυρίως στα ντέρμπι, τα οποία είδαμε ότι είχε πρόβλημα αυτό το τελευταίο εξάμεινο να κερδίσει ντέρμπι και ειδικά μέσα στο γήπεδό του. Παρ' όλα αυτά χειροκρότησε την προσπάθεια των παιχτών του Ολυμπιακού και γνωρίζοντας ότι έπρεπε και ο ίδιος να ξεπεράσει, να ξεπεράσει τις δυσκολίες προηγούμενων αγώνων που τελικά τους ήσαν σε αυτές τις τελευταίες αναμετρήσεις ντέρμπι είτε με την ΑΕΚ είτε με τον Παναθηναϊκό ή ακόμα και με τον ΠΑΟΚ.
0: Ωραία. Γιάννη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να σου ευχηθώ καλό βράδυ και καλή συνέχεια.
1: Επίσης, καλό ξημερώμα σε όλους. Γεια χαρά.
0: Λοιπόν, ήταν και ο Γιάννης Ράνιος. Έτσι, ολοκληρώσαμε το τρίτο ημίχρονο της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με τον ΠΑΟΚ. Ακούσαμε νωρίτερα το γιορτινό μέρος μετά τη λήξη του αγώνα. Τους παίκτες ΣΑΕΚ να βγαίνουν και να αποθεώνονται να κάνουν ένα γύρο θριάμβου. Ακούσαμε και τον Ζωάο Μάριο, τον παίκτη που έδωσε το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ με το χρυσό γκολ στις καθυστερήσεις του αγώνα. Παραμένει το Μπαρτσελόνα Ρεάλ 2-0 και το Μίλαν Αταλάντα 0-3.

0: Λοιπόν, στο κουπόνι του στοιχήματος, όπου έχουμε γκολ στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα και είναι και αρκετά, λοιπόν, να τα δούμε. Αρχεντίνο Κίλμες, Ντοκ Σαντ 0-2, Άρσεναλ Σαραντί, Ρεάλ Πίλαρ 0-1, Βαρζίμ Μπελενένσες 0-2, Χυμνάσια Ουρουγουράι, Χυμνάσια 1-0, Σπορτίβο Ατένας, Αργεντίνο Μόντε 1-0, Τσιπολέτη Γιουβενδού του Νίδα 0-1, γκολ έχουμε στο Τσακαρίτα Κολεγιάλες 1-0, Τσιταντέλα Ραβένα 2-0, Μίλαν Αταλάντα 0-3, Ίντερ Τορόντο Σεν Λοράν 0-1, Ντάγκλας Χέγκ Ατλέτικο Εσκομπάρ 1-1, Μπόκα Ουνίδος Σόλντε Αμέρικα Φορμόσα 0-1, ημίχρονο Ουρακάν Ντεπορτίβο 1-0, Σαν Μάρτιν Μεντόζα Αμίγκος 0-1. Λοιπόν, σε λίγο τη συνέχεια του στοιχήματος, πάμε στη Νέα Φιλαδέλφεια, εκεί θα συναντήσουμε τον Χρήστο Κοντό. Χρήστο, καλησπέρα. Ο Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος από άλλες φορές, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε.
1: Εντάξει, τώρα το αποτέλεσμα σίγουρα δεν είναι αυτό, δεν αρέσει. Η αλήθεια είναι ότι αυτό.
0: Χριστό, έχεις τη δυνατότητα να μετακινηθείς λίγο, γιατί η φωνή που ακούμε σκεπάζει τη δική σου.
1: Είμαι στο υπόγειο τώρα κάτω και είμαι στο υπόγειο, δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι, εντάξει. Αν έχεις τη δυνατότητα, γιατί η φωνή που ακούμε σκεπάζει τη δική σου.
1: Εντάξει, τώρα καταλαβαίνεις.
0: Ναι, σαφώς, εντάξει.
1: Ένας προσδιορισμός. Είναι λογικό, είναι οι άνθρωποι που είναι μεγάλη χαρά. Αυτό κλίμα μεταφέρεται και στα κατοικίδια εδώ, έτσι που περιμένουμε στα κατοικίδια. Λοιπόν, από την ώρα που θα νομίζω ότι σε ένα ακόμη παιχνίδι, σε ένα ακόμη τέρμι θα ήταν ανταγωνιστικό, θα είναι καλά, θα μπορούσε να έχει νικήσει. Και πάλι σε Καστέλη, πάλι για ένα γκολ στην Ελλάδα, πάλι δύο γκολ από την Ελλάδα, καλά, σε δύο γκολ από την Ελλάδα. Βοήθειε ήταν όλοι, όλοι οι δύο εξτρεπάκτοι, και το περίπτωμα του έκλειε αντίστοιχο. Τέσσερις απουσίες αν έχουν γίνει μόνο που υπάρχει πάλι το τράγμα. Τέλος, αυτό ήταν και αλήθεια. Για παραπάνω την υγεία στο πάντο, κάτι που κάνει στο τέλος, για να σας κάνει ότι στα τέτοια πέσσερα πάρα πολύ. Έχει κάτι μεγάλη τύψη που να έχει ειδικά στο διάστημα που είναι και δεν έχει κάτι ψαρά. Για να πετύχει τον κόλτο και να ξεκινήσει και να πετύχει το πρωτάθλημα. Σε όλη την ελληνική εικόνα έδειξε ο Παναγιώτης πάνω σε πολλές τις σημαντικές απουσίες. Η έλεξη κινήτρου, η δύσκολη έδρα, το μεγάλο θέλω τη ΣΑΕΚ να τελειώσει τη δουλειά εδώ και να μην είσαι περιπέτειος με αυτές τις διαφορετικές. Δεν είχε πολύ ανταγωνιστικό, ήταν καλό το προσωπικό του. Δεν μπήκε στη λογική του να έρθει τώρα απλά να βγάλει μια επιχείρηση, να μάθει τι να πει.
0: Μα δεν πρέπει να μπει σε μια τέτοια λογική ο Παναθηναϊκός, πρέπει να παίξει όλα τα παιχνίδια για την ιστορία του.
1: Κοίτα, Αγγελέ, σε αυτό το γήπεδο κάποτε έχει αυξηθεί το αγάπη αδέρφια μαζί του. Είχε γίνει παρέλαση να τους μάζει, μην θα σας πάνω τώρα. Σε αυτά τα παιχνίδια υπάρχει και μια δεύτερη σκέψη πολλές φορές που πληγώνει και πολλές φορές. Γιατί ο Παναθηναϊκός, εγώ τον παρακολουθώ πάρα πολύ, δεν μπαίνει σε τέτοια παιχνίδια. Να πει, α, θα κάτσω να χάσω για να μην το πάρει ο Ολυμπιακός. Όχι, πάρα πολύ απλά στο πλέον, σκέφτομαι και πολύ όμορφα. Το πάλεψε η ΑΕΚ. Δεν το χέρισε το παιχνίδι, δεν το χέρισε, δεν το πήρε μόνο της. Πάρα πολύ απλά. Παναθηναϊκός το πάλεψε όσο μπορούσε, το πήρε στα άκρα, θα μπορούσε να το κερδίσει κιόλας. Αλλά η Άκη το θέλει περισσότερο, είχε λύσει από τον πάγκο, είχε τον κόσμο που την μετρούσε μέχρι το τελευταίο λεπτό, το τεράστιο κίνητρο, τεράστιο και κατάφερε και το πήρε. Οπότε με αυτή την έννοια, α πούμε, λέω, γιατί έχουν δει κάτι τουλάχιστον να πάει χάρη σαν διάφορα βαθμολογικά τα κούμπα σαν φίλιο, που βαρύνει και κλασικού συμπεριφέρειε, που είναι η πρώτη φορά. Και με αυτή την αδιαφορία του καθορίζουμε αποτελέσματα, πορείε και ευρωπαϊκά ιστορία κίνητρα. Είναι για μένα σημαντικό ότι ο Παναθηναϊκός, όντα αδιάφορο, εκπάλεξε όλα τα αποτελέσματα.
0: Χριστό, σε παρακαλώ, μία άνω τελεία να ακούσουμε Μάριο Ηλιόπουλο.
2: Σύμπαν ήταν μαζί μας. Σήμερα μοιράσαμε ένα κασκόλ το οποίο ήταν για ενθύμιο και πραγματικά ενθύμιο και απεικόνισε απόλυτα τη σημερινή βραδιά που οι τέσσερις λέξεις αυτές μας είναι οι λέξεις που κυριαρχούν όλη τη χρονιά φέτος. Επιμονή, υπομονή, πρώτα υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος. Όταν ξεκίνησα πριν από 2 χρόνια, είπα να ρητώ, δέστε ζώνες. Τώρα ήρθε η ώρα για κάποιους που δεν πίστεψαν να τις δέσουνε, γιατί θα έχουν πολλές αναταράξεις, και για κάποιους που το απολαύσανε μέχρι τώρα να τις λύσουνε. Κάποιοι λοιπόν ας λύσουνε τις ζώνες και κάποιοι ας δέσουν τις ζώνες. Έχουν να δούνε πολλά πράγματα ακόμα. Ξεριζώσαμε αυτό το σύστημα, αυτό το κύκλωμα, αυτό το παρασκήνιο και είμαστε πολύ περήφανοι γι' αυτό και με αυτόν τον τρόπο δείχνουμε στα νέα παιδιά ότι μπορούν να προσπαθήσουν με το δικό τους νοητό σπαθί να προχωρήσουν τη ζωή τους, να διεκδικούν μέσω του αθλητισμού, να οραματίζονται όχι με κλεμμένα πρωταθλήματα, αλλά με πρωταθλήματα επάξια όπως αυτό που είναι το πιο μάγκικο πρωτάθλημα των τελευταίων δεκαετιών, γιατί όλοι είτε θέλουν να το λένε είτε δεν θέλουν να το λένε ξέρουν ποια είναι η σκληρή πραγματικότητα όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Εξάλλου δεν μπορεί αυτή η ομάδα να έχει σύμβολο τη σημαία της Ορθοδοξίας και να είναι κοντά σε συστήματα και κυκλώματα. Θα είναι πάντα περήφανη και αυτός ο αετός θα πετάει ψηλά, θα πηγαίνει πολύ ψηλά και θα γυρίζει νικητής. Και πάντα θα είναι η ΑΕΚ πρωταγωνίστρια και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με ψηλά τη σημαία της και ψηλά, τα φτερά του δικέφαλου αετού. Ζήτω η ΑΕΚ.
3: Και ιδιαίτερα
0: λοιπόν, αυτός ήταν Χρήστο, ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ, ο κύριος Ηλιόπουλος, στις δηλώσεις που έκανε μετά το τέλος του παιχνιδιού. Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Χρήστο,
0: είχαμε μείνει στο γεγονός ότι είχε κάτι κουρασμένα παλικάρια που λέγαμε, που κάποιες φορές αδιαφορούν στα παιχνίδια, τα εναπομείνοντα παιχνίδια.
1: Ναι, γιατί κάποιοι οι οποίοι να πούν την κατάρα, ότι αν κάποιος δεν έχει ενδιαφέρον, αυτός το παρατάει, δεν το κάνει. Κάπου τον καλό είσαι διακοπές, κάπου να φτιάξουμε τα πόδια μας, να κάνουμε να φτιάξουμε το καλοκαίρι.
0: Κάπου έρχεται και το Μουντιάλ.
1: Κάποιο μπουκιά, κάποιο επόμενο συμβόλαιο, κάποιο να μαζευτεί. Τα έχουμε δει αυτά τα πράγματα. Γιατί σου λέει ότι θα κάνει να χάσει. Έχει, δεν θέλει να χαλάσει το πάρτι του εσύ. Αλλά έχουμε δει κατά καιρού, κατά καιρού, ομάδε που είναι πίσω παρατήρητε και πάνε τώρα στα βαλέ. Θα βγάλουν την υποχρέωση, δεν τελειώνουν. Θα πάμε στο σπίτι μα, θα πάμε για αυτέ τι εφεπάσει. Αυτό δεν είναι και πίσω. Και την προηγούμενη εβδομάδα δεν ξέρω τι να έχει μετά την λιγότερο από το 17. Ο χτύπησε το παιχνίδι θα μπορούσε να πάρει. Με τον Μπόξ του Μπουμπά, ο οποίο δεν είχε ιδιαίτερο βαθμό το κίνητο. Θα μπορούσε να το πάρει με τον Ολυμπιακό, έπεσε από δύο θέλει στην Αλάτι. Πάρα πολύ. Θα του διευθυνθεί. Θα τα βάλει στα μαλλιά σου τώρα, πώς είπε το Ολυμπιακό. Πρόσφατα δηλαδή ότι δεν είναι μια παρατημένη ομάδα στο Ολυμπιακό. Δεν μπορώ να πω ότι είναι εντυπωσιακή απόλυτη. Αλλά δεδομένων των συνθηκών, συνήθω τη ποιότητα του αντιπάλου, τη ποιότητα του αποσύρωτο κτλ. Ήταν μια χαρά θα ήταν θα μπορούσε να καθορίσει το διαφορετικά την εξέλιξη. Τι είναι που σου αλλάξει. Ευχαριστώ πολύ Παναθηναϊκούς που πανηγυρίζει το Παναθηναϊκό. Το πάνω που σοφαρίζει ο Πάο, σοφαρίζει και η Αχή. Αλλά δεν ξέρω πολύ καλά. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη παγωμάρα γιατί και αυτή τη στιγμή, στα μισά από το στέλνο του χρόνου, η διαφορά ήταν από του 6 βαθμού. Και καταλαβαίνει κανεί ότι δεν έχει διαφορά στην ιστορική και για τον Πέτρο και για του Παναθηναϊκού. Αλλά το ποδόσφαιρο είναι ποδόσφαιρο όταν κάποιο επιμένει με το Σιγάκι και έμεινε σήμερα. Πάρα πολύ καλό. Καθαρό μυαλό, δεν την πήρα από κάτω και κόλπη και θέλει. Μπόρεσε και την καλατίδραση. Σημαντικό ότι οι δύο παίκτες στον αντιπάλου του βοηθούσε πάρα πολύ. Πάνω τα πόρτα τα δικτύρια, αφορούσε την ήττα και το πρωτάθλημα. Αλλά όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, αυτό που έχει σημασία είναι ότι πάλι έδειξε κάποια καλά σημεία στην οποία μπορεί να χτίσει πάνω εκεί. Ένα νεανικό ρόστερ ήταν σήμερα νέα παιδιά για τον Παντελή που ήταν καλός. Ο Τετέι που βάλε γκολ. Είδαμε τον Αντίνο του Ταπόρδα, τον Κουντουρί. Ακόμα το Τσέρι δεν είναι μεγάλο, που σωστά χρονών. Δηλαδή έτσι ο Παναθηναϊκός μια καλή μαριά από νεαρούς εξελίξιμους παίχτες που μπορεί να βασιστεί πάνω τους αν καταφέρει και κάνει το καλοκαίρι τις τέσσερις έστρεπες. Θα βασκήσει την ισχυριότητα και εγώ επιμένω κρατώντας τον ίδιο προπονητή. Είναι πολύ κουραστικό αυτό το τι και σύλλαση είναι κατά 10 μέτρα. Για μένα λοιπόν είναι πάρα πολύ κομβικό Καμίλη Προπολιτής, ξέρει το πρώτα, ξέρει τη μάνα του, ξέρει το γύρω-γύρω, αντιλαμβάνεται το παιχνίδι. Νομίζω ότι θα δώσει ο Παναθηναϊκός. Πιστεύω ότι θα δώσει τον πόνο σου. Φτιάξτε ένα μάθημα στην τέλεση του καθημερινού, να κάνει την προετοιμασία. Νομίζω ότι θα δούμε ένα Παναθηναϊκό αρκετά σαλτρό. Έχουμε γίνει σωστέ επιλογές εδώ. Θα τα καταθέσει, θα τα καταπλήσει. Θα τα ανοίξει, θα ξεσκαρφίζει, υπολογίζει, είναι.
0: Πάντως, Χρήστο, να πω στο σημείο αυτό που λες ότι οι ομάδες που θα παίξουν προκριματικούς γύρους στα ευρωπαϊκά τρόπαια κυπέλλα θα πάνε με το σχεδόν ίδιο ρόστερ. Γιατί φαντάζομαι επειδή έχουμε Μουντιάλ θα αργήσουν οι μεταγραφές. Χρήστο, λέω, επειδή έχουμε Μουντιάλ, λέω, φαντάζομαι πολλοί παίκτες θα περιμένουν να τελειώσει το Μουντιάλ για να δουν που θα καταλήξουν. Ναι, εντάξει, εννοώ ότι θα καθυστερήσουν. Γιατί αν ένα παίκτη αποκτηθεί αρχές ή τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου και το, μετά από 10 μέρες έχει προκριματικά. Μιλάω για όλους, δεν μιλάω μόνο για τον Παναθηναϊκό, μιλάω για όλες τις ομάδες.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που έχουμε καθίσει για κοινωνικά και προκριματικά. Εντάξει, οι ομάδες έχουν τον τρόπο του να κάνουν τις κινήσεις του. Νομίζω η αγορά είναι πάρα πολύ μεγάλη, προσφέρει επιλογές. Οπότε, ειδικά τώρα, θέλει την ομάδα του Ιουλίου που ξεκινάνε. Νομίζω ότι όλες μας οι ομάδες είναι φαβοροί. Δηλαδή, θέλεις το κλειδί να σχεδόν θα παίξουν τόσες φορές ομάδες. Οπότε έχω και λίγο το χρόνο να μπολιάσουν λίγο το κλειδί να μας πούν τους παίκτες που και τα κλειδιά κλπ. Χωρίς την ίδια στο ρεύμα. Αυτό βέβαια είναι πράγματα που θα δούμε λίγο αργότερα μέσα στην ιστορία. Αυτό που μπορούμε να πούμε τώρα για τον Παναθηναϊκό είναι να κλείσει αυτή την ομάδα. Προτάζουν να έχει δύο ακόμα παιχνίδια, ένα με τον Ολυμπιακό θα κάνει έτσι. Ένα με τον ΠΑΟΚ, πιθανότητα και κλεισμένο του Θεού, στο κοινό της Λεφόρης, ένα παιχνίδι που πιθανότητα το τελευταίο τέσσερα παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Θα πούμε και δύο λόγια για τον Πεβλίτη, ο οποίος δήλωσε ικανοποιημένος εικόνα του Παναθηναϊκού. Το συνδυάξει όλες τις συγχαρητήρια για την κατάξυση του τίτλου. Είπα ότι παίχτες τα δώσαν όλα. Απλά τώρα χρήστηκες τα γκολ που δέχτηκε. Τι άλλο και ο αγώνας αυτές. Είπε ότι όταν θες εδώ έτσι με τόσο καλή μετά από σημαίνει. Και έχει και μεγάλο τίτλο μπροστά στην επόμενη. Είναι λογικό να γίνουν λάθη ή να μας απελάτε γιατί μας πήγε το συγκεκριτή το παπαδοδό στο τέλος το οποίο χάσαμε το παιχνίδι. Δεν ξέρω γιατί ήμουν εδώ, γιατί τις προθέσεις δεν ήμουν στην εξή. Να πω αν είναι κάτι παραπάνω. Αλλά ό,τι την άλλη μου, ότι να θέσεις σχόλου θα τα δεις όλα μαζί. Αυτό είναι που είναι στην εξή για την Παρτάκη, να κλείσει το σχόλου να παρθούν αποφάσεις.
0: Λοιπόν, Χρήστο, Μάρκο Νίκολιτς. Μάρκο Νίκολιτς, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Ακούμε Μάρκο Νίκολιτς.
3: Χρόνια της παρουσίας μου εδώ βεβαίως. Να πω ένα πάρα πολύ μεγάλο ευχαριστώ και συγχαρητήρια σε όλο το staff, σε όλο το τεχνικό προσωπικό. Με κίνδυνο να ξεχάσω κάποιους από τους 50-60 ανθρώπους οι οποίοι καθημερινά εργάζονται στα σπάτα προκειμένου να μην λείψει τίποτα από αυτή την ομάδα. Ξεκινώντας από τους βοηθούς του coach, τους φροντιστές, τον οδηγό του λεωφορείου, το σεφ, τους πάντες, τους αναλυτές μας. Όλη αυτή την ομάδα η οποία βοηθά καθημερινά τους παίκτες να αποδίδουν. Επίσης πρέπει να πω ένα πολύ μεγάλο. Μπράβο να ευχαριστώ στον Χαβιέ και στον Κώστα και τους αφιερώνω την σημερινή μας επιτυχία και βεβαίως στον κύριο Ηλιόπουλο, στον κύριο Μάριο, ο οποίος γι' αυτόν ενδεχόμενο να μετρά πάρα πολύ αυτή η νίκη, περισσότερο από ότι μετρά για μένα αυτή η κατάκτηση του πρωταθλήματος. Μας στήριξε απόλυτα καθ' όλη την χρονιά. Είναι ένας νέος ιδιοκτήτης και πραγματικά το άξιζε να γιορτάζει σήμερα αυτόν τον τίτλο. Τέλος, αλλά βεβαίως εξίσου σημαντικό, να πω ότι αφιερώνω αυτή τη νίκη και ευχαριστώ το πρωτάθλημα και ευχαριστώ πάρα πολύ αυτούς τους καταπληκτικούς φιλάθλους. Οι οποίοι καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν, εντός έδρας, εκτός έδρας, μας συνόδευαν παντού, τα συναισθήματα ήταν πάρα πολύ έντονα, ήταν κάτι μοναδικό.
4: In a first year of Ella, now will be end of. Championship.
0: αυτό που μόλις ακούσατε είναι το μπουγέλωμα που δεν περίμενε ο Μάρκο Νίκολιτς την ώρα που έκανε δηλώσεις από τους παίκτες του. Μπήκαν οι παίκτες του στην αίθουσα όπου συνεντεύξεων και μπουγέλωσαν τον προπονητή τους. Για να παραμείνουμε όμως συνδεδεμένοι με τη Νέα Φιλαδέλφεια.
5: Συγχαρητήρια για το πρωτάθλημα, Σταύρο.
6: Να είστε καλά. Εντάξει, η ομάδα το άξιζε. Το έδειξε κατά τη διάρκεια τη σεζόν. Ήμασταν ανταγωνιστικοί σε Ελλάδα και Ευρώπη. Εντάξει, και στο κύπελλο εννοείται, αλλά έτσι είναι το ποδόσφαιρο. Κρατάμε το σημερινό. Είμαστε πρωταθλητές. Γιορτάζουμε. Εννοείται γιορτάζει η ΑΕΚ. Και πραγματικά συγχαρητήρια σε όλους. Από τον τελευταίο φιλάθλο μέχρι τον τελευταίο παράγοντα της ομάδας και κάθε staff, γιατί και αυτοί δεν φαίνονται πραγματικά, αλλά είναι όλοι που κάνουν μεγάλη δουλειά για να είναι η ΑΕΚ εδώ σήμερα.
5: Το πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει από σήμερα σε συνδυασμό αποτελέσματος με το Στοφάλιρο? Γιατί είδαμε ότι στην τελική προσπάθεια πάλι βγάζετε έναν εκνευρισμό, μια ανυπομονησία. Τελικά τον γκολ του Παναθηναϊκού μάλλον σας ξύπνησε, έτσι?
6: Εντάξει, ένα άγχος πάντα υπάρχει. Εννοείται όταν είσαι μπροστά στο γήπεδο σου, εντάξει, σου δίνει ό,τι ο κόσμος. Αλλά ένα άγχος υπάρχει, αλλά δεν σταματήσαμε να το πιστεύουμε. Δεν μας ενδιαφέρει τι κάνει ο αντίπαλος, τι γίνεται στα άλλα παιχνίδια, γιατί κοιτάμε μόνο το δικό μας. Άμα κερδίζουμε εμείς είμαστε πάλι πρώτοι, μένουμε ψηλά. Οπότε είναι αυτό, το ότι μπήκε το γκολ του Παναθηναϊκού, ναι, λίγο μας ταρακούνησε πραγματικά. Και είδατε ότι το πιστέψαμε και δεν σταματήσαμε μέχρι το τέλος για να πάμε την νίκη.
5: Μάρκο Νίκολης, τι μερίδιο επιτυχία του αναλογεί στη φετινή ΑΕΚ στο πρωτάθλημα?
6: Πολύ μεγάλο. Ένας προπονητής που ήρθε τον Ιούνιο, μια καινούργια ομάδα. Παιδιά που ήμασταν από πέρσι, μας βοήθησε πάρα πολύ όλους, και εμένα εννοείται. Και είδατε ότι και με την Ευρώπη πώς τα καταφέραμε, κάναμε τρεις προκρίσεις. Σήμερα καταφέραμε το πρωτάθλημα. Το αξίζει συγχαρητήρια. Αξίζει συγχαρητήρια σε όλους.
7: Σταύρο, νομίζω ότι η φετινή σεζόν ήταν η καλύτερη για σένα του χρόνου. Πολύ πιθανό να κάνεις και ντεμπούτο στο Champions League. Πώς νιώθεις γι' αυτό?
6: Εντάξει, κατάφερα ένα προσωπικά για μένα ένα μεγάλο στόχο. Όταν είχα έρθει στην ΑΕΚ εκείνο το καλοκαίρι μετά το Double, έλεγα ότι θέλω κι εγώ να πάρω πρωτάθλημα. Το λέω από παιδί, το ονειρεύομαι. Οι φίλοι μου ξέρουν πολύ καλά και πραγματικά νιώθω ευλογημένος. Πραγματικά ευχαριστώ όλους τους δικούς μου ανθρώπους που είναι δίπλα μου κάθε μέρα. Γιατί δεν περνάς εύκολα κάθε μέρα. Οπότε πραγματικά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος, γιατί δεν σταμάτησα να πιστεύω λεπτό, δευτερόλεπτο. Και με σκληρή δουλειά έχω φτάσει εδώ που έχω φτάσει. Και πραγματικά ευχαριστώ και την ομάδα πάρα πολύ, γιατί χωρίς αυτά τα παιδιά δεν θα είχα καταφέρει τίποτα εγώ.
7: Πού το αφιερώνεις?
6: Πρωτάθλημα. Τι να σου ξεκινήσω. Οι γονείς μου εννοείται. Η μαμά και τον μπαμπά και τον αδερφό μου, νούμερο ένα οικογένεια για μένα. Και τους δικούς μου ανθρώπους που είπαμε με στηρίζανε από το ξεκίνημά μου στην ΑΕΚ και πιο πριν από τα Γιάννενα ακόμα, μέχρι εδώ πέρα. Δηλαδή, τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ.
5: Ευχαριστούμε πολύ, Σταύρο. Συγχαρητήρια.
0: Λοιπόν, ήταν ο Σταύρος Πήλιος, ο ποδοσφαιριστής της ΑΕΚ, σε δηλώσεις που έκανε στον Μίλτο Θεοδοσίου. Λοιπόν, για να ακούσουμε και τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, τον Θωμά Στρακώσια. Ο Φώτης ήταν ο πατέρας.
8: Μόνο η ΑΕΚ μπορούσε να το κάνει. Περάμε συνήθως από μεγάλες λύπες σε μεγάλες χαρές, οπότε είχαμε ένα αίσιο τέλος, όπως είπα. Πιστεύω, όπως είπα και πριν, το αξίζαμε σε όλη τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Και ο κόσμος μαζί και εμείς και λίγο ο Θεός έβαλε το χεράκι του, οπότε πήραμε αυτό που μας αξίζει.
9: No, incredible because,
10: ήρθα, βρήκα μια ομάδα, βρήκα ένα πάρα πολύ δυνατό group, ενωμένο group, μια οικογένεια θα μπορούσα να πω, που δεν το βρίσκεις εύκολα σε κάθε ομάδα, οπότε δουλεύοντας πάνω σε αυτό το group θεωρώ ότι μπορέσαμε και διεκδικήσαμε αυτό που θέλαμε. Προσωπικό επίπεδο πάρα πολύ χαρούμενος, αλλά είμαι πιο περήφανος, μπορώ να πω, για αυτή την ομάδα, για την προσπάθεια, για αυτούς. Τόσο για μένα όσο και για τους συμπαίκτες μου, για την προσπάθεια που καταβάλλαν κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς. Είναι πραγματικά απίστευτο το συνέστημα, δεν μπορώ να το περιγράψω. Ναι, μεν έχω κατακτήσει κάποιους τίτλους, αλλά είναι πάντα διαφορετικό και πάντα πάρα πολύ δύσκολο να κατακτήσεις κάποιο τίτλο σε μια χώρα, σε ένα πρωτάθλημα. Εγώ θα θυμάμαι για πάντα αυτό το τίτλο, όχι μόνο για το γκολ που έβαλε και βοήθησε για την ομάδα να κατακτήσει το πρωτάθλημα, αλλά για τη συνολική προσπάθεια. Οπότε πάρα πολύ χαρούμενος, απίστευτα τα συναισθήματα, να έχω και την η οικογένειά μου εδώ είναι κάτι το μοναδικό που θα το θυμάμαι για πάντα. Θεωρώ ότι κάναμε, ήταν μια δύσκολη χρονιά για την ομάδα. Θεωρώ ότι είμαστε πανάξια πρωταθλητές. Αξίζαμε να πάρουμε αυτό το πρωτάθλημα, γιατί είχαμε την καλύτερη απόδοση σε βάθος χρόνου. Όσον αφορά τώρα την αλλαγή μου, εγώ μπήκα, προσπάθησα να βοηθήσω την ομάδα. Φυσικά και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που μπόρεσα και βοήθησα την ομάδα με ένα γκολ. Και είναι αυτό που λέω πάντα, ότι όταν μου δίνεται ευκαιρία, αυτό που θα προσπαθώ να κάνω είναι πάντα να βοηθάω την ομάδα. Ήθελα, σαν κάτι τελευταίο, να αφιερώσω αυτό τον γκολ και αυτή την νίκη στον πατέρα μου. Έχει γενέθλια σήμερα. Ήθελα να του πω, πατέρα, σε αγαπάω πάρα πολύ. Και σου αφιερώνω αυτό τον γκολ.
0: Λοιπόν, ακούσαμε διαδοχικά τον Πίλιο, τον Στρακόσια, τον Ζωάο Μάριο, που τον είχαμε ακούσει και νωρίτερα σε δηλώσεις που έκανε στην Ερασπόρ και στο Γιάννη Σαντορινέο, και τον Ζήνη.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε στο κουπόνι του στοιχήματος, καθώς έχουμε ολοκληρώσει το τρίτο ημίχρονο από το γήπεδο Καραϊσκάκη και σε λίγο θα ολοκληρώσουμε και το τρίτο ημίχρονο και από τη Νέα Φιλαδέλφια, εκεί όπου η ΑΕΚ με ανατροπή κέρδισε τον Παναθηναϊκό με 2-1 και κατέκτησε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της σε συνδυασμό με την ισοπαλία ανάμεσα σε Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ με 1-1 στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Η Μίλαν μειώνει με κεφαλιά του Παύλοβιτς, το σκορ γίνεται 3-1-3 μάλλον. Γκολ έχουμε και στο Τσιταντέλα Ραβένα, εδώ είμαστε στο 2-2, ας τα δούμε αναλυτικά στο κουπόνι. Σπορτίβο Ατένας Αρζεντίνο 1-0, Ολύμπο Χέρμιναλ 1-0, Τσιταντέλα Ραβένα 2-2, Μίλαν Αταλάντα 1-3, Ίντερ Τορόντο Σεν Λοράν 0-1, Ντάγκλας Χεγ Ατλέτικο Εσκομπάρ 1-1, Σπορτίβο Μπελγράνο Σπορτίβο 1-0, Μπόκα Ουνίδος Σολντε Αμέρικα Φορμόσα 0-1, γκολ έχουμε στο Ουρακάν Ντεπορτίβο Ρινκόν 1-1, Σαν Μάρτιν Μεντόζα Αμίγκος 1-1, Καζερτάνα Σαλερνιτάνα 1-3, Ατλέτικο Γκέμες Κίλμες 1-1, Μινέιρο Μποταφόγκο 1-0, Ατλέτικο Μινέιρο έτσι. Λοιπόν, Ναούτικο Αμέρικα Μινέιρο εδώ 3-0, με 10 οι φιλοξενούμενοι, Ανζέ Στρασβούργο 1-1, Μέτς Λοριάν 0-1, Μονακό Λίλ 0-1, Οσέρ Νις 2-1. Παρίς Σεζερμέν Μπρέστ 0-0. Είναι κρίσιμο αυτό, γι' αυτό το λέω. Όλα τα παιχνίδια πλέον τις τελευταίες αγωνιστικές στη Γαλλία θα εξάγονται την ίδια μέρα, την ίδια ώρα στις 10. Ρεν Παρί 2-1, Τουλούζ Λιόν 1-1, Χαύρι Μαρσέγ 0-1, παραμένει τον Μπαρτσελόνα Ρεάλ 2-0, Μοντεβιδέο Σίτι Τορκέ Προγκρέσο 2-1, ημίχρονο Σαν Μάρτιν Φορμόζα Σαρμιέντο 1-1, Γοδόη Ρασίγ Ντε Κόρντομπα 2-0, ημίχρονο Αλβέρκα Εστορίλ 1-0, Τσάκο Ντε Μπολιβάρ 0-0. Αυτά είναι τα γκολ που έχουμε. Γκολ έχουμε και στο Χασάνια Φαραμπάτ 1-1. Σεντράλ Νόρτερ Ντεπορτίβο Μαντρίν 1-1. Τα παιχνίδια που δεν είπα είναι ισόπαλα χωρίς τέρματα. Λοιπόν, μέχρι να ολοκληρωθεί το τρίτο ημίχρονο από τη Νέα Φιλαδέλφια, είναι η ώρα για μπάσκετ, για πολύ μπάσκετ, με τον Βαγγέλη Ιωάννου, ο οποίος είναι δίπλα μου στο στούντιο. Γεια σου, Βαγγέλη, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τι κάνεις, Άγγελε?
0: Είμαι καλά, εσύ?
1: Έχουμε και Χρυσούλα Αντωνιάδη.
0: Βεβαίως.
1: Πάντα σταθερά τα κουβάλτα.
0: Και ρώτα. Λοιπόν,
1: πρώτα για... ρώτα.
2: Έτσι. Για, θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους παίκτες. Πραγματικά, κάθε μέρα επαγγελματίες, στην προπόνηση, στις δύσκολες στιγμές, στην προσπάθεια. Αλλά είδατε ότι δεν μας το χάρισε κανείς, το αξίζαμε. Και πραγματικά είμαι πολύ περήφανος για όλους τους. Συγχαρητήρια και στον προπονητή, στον πρόεδρο. Γενικά, όλη η ομάδα είναι, έχει υγεία και φαίνεται. Από εκεί και πέρα συνεχίζουμε, έχουμε 2 αγώνες ακόμα, αλλά είμαι ευτυχισμένος πραγματικά.
1: Ένα πρωτάθλημα αλλάζει
2: ρεπόρτια. Και χίλια συγγνώμη, θα ήθελα να εκφράσω δημόσια για τη γυναίκα μου, η οποία μου κάνει όλο το έργο πολύ πιο εύκολο. Τώρα θα συγκινηθώ. Θέλω απλά να ξέρω ότι εκτιμά όλη τη δουλειά της και για μένα είναι ο πιο σημαντικός άνθρωπος ζωής μου. Μαζί με τα παιδιά μου, αλλά πραγματικά την ευχαριστώ για όλα.
1: Η γιορτή της μητέρας σήμερα.
2: Είναι και η γιορτή της, είναι η καλύτερη μητέρα στον κόσμο, μαζί με τη δικιά μου βέβαια. Αλλά ναι, για να μην υπάρχουν και θέματα, αλλά πραγματικά ήθελα να το εκφράσω, γιατί πίσω από όλη αυτή την πίεση, το άγχος, τη δουλειά και όλα αυτά, όταν έχεις έναν άνθρωπο να σε ηρεμεί, να προσπαθεί να σου κάνει τη δικιά σου δουλειά και να επιβαρύνεται η ίδια, είναι για μένα ανεκτήμητο.
1: Μίλησες για άγχος και ηρεμία. Σας άγχωσε το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός πάρει τις αποσίες του και την έλλειψη κινήτρου? Προηγήθηκε, ήταν πολύ ανταγωνιστικός. Πώς βρήκατε το καθαρό μυαλό για να γυρίσετε ένα παιχνίδι που μοιάζει πάρα πολύ δύσκολο?
2: Κοιτάξτε, γενικά η φιλοσοφία που μας έχει περάσει ο προπονητής και που έχουμε όλοι οι παίχτες είναι ότι θέλουμε να κερδίσουμε μέχρι το τελευταίο λεπτό, δεν τα παρατάμε ποτέ. Νομίζω ότι φέτος όλη τη σεζόν το είδατε αυτό. Οπότε ποτέ δεν αγχωθήκαμε ότι θα χάσουμε ή ότι δεν θα κερδίσουμε ή το οτιδήποτε. Μέχρι το 90 τα δίνουμε όλα και φάνηκε στο γήπεδο και μας έδωσε και την νίκη.
3: Λάζαρε, πώς έζησες τον γκολ του Ζωάο Μάρη στο τέλος?
2: Η αλήθεια είναι ότι είχαμε κάνει μια κουβέντα πριν 3-4 εβδομάδες με τον Ζω. Γιατί ήταν στεναχωρημένος για κάτι που είχε γίνει, τέλος πάντων, δεν θα μπω σε περαιτέρω. Και τον είπα ότι για εμάς και για όλους και για το ελληνικό το πρωτάθλημα είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει καριέρα που πολλοί θα την ονειρευόντουσαν. Είναι πολύ σημαντικός, όπως όλοι οι παίκτες. Απλά τους θέλουμε όλους και του το είχα πει ότι εσύ θα μας βοηθήσεις να πάρουμε το πρωτάθλημα. και ευτυχώς τα λόγια μου και του το είπα μετά το μάτς, αλλά είναι και εκπληκτική assist που βγάζει ο Γιώβιτς, παιδιά. Είναι ποιότητα αυτή η assist, πραγματικά. Αλλά πραγματικά και όλους, όλοι οι παίχτες, δεν είναι μόνο αυτοί οι δύο, μπορώ να ονομάσω έναν-έναν. Έναν-έναν. Που παίζουν με τραυματισμούς, που δεν τους ξέρετε, είναι εκεί πέρα, τα δίνουν όλα. Γενικά μιλάω πολύ αυτή τη στιγμή, αλλά θέλω να. Το staff που είναι από πίσω, όλοι με φυσιοθεραπευτές, διατροφολόγοι, όλοι έχουν κάνει απίστευτη δουλειά. Είναι επαγγελματίες όλοι. Πραγματικά τι να πω.
4: Να πάμε και λίγο στην επόμενη χρονιά, με δεδομένο ότι το επίπεδο δυσκολίας ανεβαίνει πλέον στο Champions League και η ΑΕΚ play-off. Και σίγουρα έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκό όμιλο.
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι αυτή τη στιγμή δεν σκέφτομαι τίποτα άλλο πέρα από τη σημερινή ημέρα. Παρ' όλα αυτά, έχεις απόλυτο δίκιο. Η ομάδα μεγαλώνει όταν παίζει Champions League. Ξέρεις τι σημαίνει και ξέρουμε όλοι. Πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά, να είμαστε ακόμα πιο απαιτητικοί από τους εαυτούς μας. Σήμερα χαιρόμαστε, ναι, okay. Θα κάνουμε και λίγες διακοπές παραπάνω, αλλά η αλήθεια είναι ότι νομίζω σε ολονών το μυαλό είναι το Champions League.
5: Και μια τελευταία ερώτηση. Είναι ένα πρωτάθλημα που, όπως είπες, έρχεται με πάρα πολλή δουλειά. Με προσήλωση στον στόχο από την πρώτη μέρα που ήρθε ο Νίκολιτς, αλλά και με πολλούς παίκτες να κουβαλάτε μια έντονη αμφισβήτηση από την προηγούμενη χρονιά. Και νομίζω ότι το κάνει πιο ιδιαίτερο αυτό το πρωτάθλημα το φετινό για εσάς.
2: Κοιτάξτε, θα διαφωνήσω με εσάς. Η αμφισβήτηση στα πρόσωπα των παιχτών δεν υπάρχει. Εδώ πέρα στην ΑΕΚ, οποιοδήποτε παίζει, παίζει για την νίκη, παίζει για τη φανέλα, ξέρουμε που βρισκόμαστε. Γι' αυτό και παρουσιάζουμε τους εαυτούς μας. Κακά παιχνίδια υπάρχουν και θα υπάρχουν. Για εμένα το πιο σημαντικό απ' όλα είναι να τιμάς τη φανέλα που παίζεις. Εγώ προσωπικά έχω περάσει δύσκολες στιγμές εδώ πέρα, οι οποίες με κάναν πιο δυνατό. Για εμένα και στα μάτια μου υποβαθμίζουν οι οποιοσδήποτε δηλώσεις είχαν γίνει τους ίδιους, και όχι εμένα και το σύλλογο. Εγώ για την ΑΕΚ θέλω το καλύτερο και πάντα θα παλεύω για το καλύτερο, γιατί φέραμε την ΑΕΚ εκεί που αξίζει, πάλι στην κορυφή. Παρ' όλα αυτά, σε έναν αθλητισμό οι δυσκολίες, μια κακή χρονιά όπως το είπατε, δεν σημαίνει ότι απαραίτητα πρέπει να όλοι οι παίχτες είναι κακοί ή οτιδήποτε. Αυτό σε κάνει πιο δυνατό. Γυρίσαμε φέτος ακόμα πιο δυνατοί και κατακτήσαμε το πρωτάθλημα. Θέλω να μείνω στην προσπάθεια και στο ότι εδώ πέρα όλοι οι παίχτες ξέρουν που βρίσκονται και βρίσκομαστε στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας. Αυτό.
0: Λοιπόν, αυτός ήταν και ο Λάζαρος Ρώτα. Έτσι, Βαγγέλη, λακωνικότατο σήμερα. Όχι λακωνικότατο.
6: Με φράδια
0: διαλόγου σήμερα, ναι.
6: Φιλοσοφημένες απόψεις.
0: Μα γενικά είναι φιλοσοφημένο παιδί.
6: Ναι.
0: Ολοκλήρωσε τις δηλώσεις.
6: Η ΑΕΚ δικαίως.
0: Βεβαίως δικαιότατα.
6: Έπαιξε την καλύτερη μπάλα, ειδικά στο δεύτερο μισό της σεζόν. Και πανηγυρίζει.
0: Και μην ξεχνάς αίτητη από το την ήττα 2-0 στο γήπεδο Καραϊσκάκη τον Οκτώβριο από τον Ολυμπιακό.
6: Πολύ σωστά.
0: Ότι είτε σε έχει, ήταν κύπελο ή ευρωπαϊκά παιχνίδια.
6: Ναι, και είχε χάσει το πρωτάθλημα στον πρώτο γύρο από τον ΠΑΟΚ. Από τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, στη Νέα Φιλαδέλφεια.
6: Ναι. Στο πρωτάθλημα στον πρώτο γύρο είχε χάσει τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν.
0: Μπάσκετ time τώρα όμως.
6: Εχθές, κοίτα πώς τα φέρνει η ζωή, ας πούμε. Χθες
0: είμαι εδώ με τον Βασίλη τον Μότσι και τελειώνει το τρίτο δεκάλεπτο και κάνουμε τον εξής διάλογο. Ότι η ΑΕΚ θα χάσει, με την εικόνα που είχαμε στα τρία πρώτα δεκάλεπτα, θα χάσει το τρόπαιο μόνο αν φύγει από το γήπεδο. Και πράγματι έφυγε. Αγωνιστικά εννοώ.
6: Ναι. Σε άλλο επίπεδο, πολύ πιο χαμηλό, θύμισε το CSKA Ολυμπιακός. Την ανατροπή του Ολυμπιακού στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό που έκανε η Ρήτα. Γύρισε από το μείον 20. Ισοφάρισε 80-80 και μετά στην παράταση είχε το momentum και την ψυχολογία. Συνήθως όποιος πάει στην παράταση στο παιχνίδι, όποιος σωσταίνει στην παράταση το κερδίζει. Αλλά ήταν ανεξήγητα τα λάθη που έκανε η ΑΕΚ στην τέταρτη περίοδο. Λάθος σχηματισμοί πεντάδων και ειδικά στην τελευταία φάση χωράει πολύ συζήτηση.
0: Ναι,
6: γιατί ήταν τρεις πόντους μπροστά και δεν μπόρεσε να βγάλει την άμυνα. Αρκετοί θα έκαναν και φάουλ. Αλλά δεν μπόρεσε καν να βγάλει την άμυνα. Και εδώ έδωσε τρίποντο στα 2,3 δευτερόλεπτα. Έμεναν 23,6, έβαλε τρίποντο η Ρήτας με τον Λουκώσιους.
0: Ο Λουκώσιους πραγματικά ήταν καταπληκτικός.
6: 0 στον ημιτελικό, δεν είχε τίποτα.
0: Για χθες λέω. 0 στον ημιτελικό.

0: φυλακτή. Το γράφουν και οι Σέρβοι πλέον. Είναι γνωστό, αλλά εκείνο που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι ο ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να δώσει 30 και 40 εκατομμύρια για να παίξει. Αν μείνει καινή μια θέση και πάρει wildcard, τη θέση της Μονακό για παράδειγμα, γιατί μαθαίνουν τη Βιλερμπάν, η Φενέρ, οι άλλες ομάδες υπογράφουν. Δεν έχει υπογράψει ακόμα η Ρεάλ. Αν η Μονακό διαλυθεί οριστικά και δεν παίξει του χρόνου, θα μείνει καινή η θέση.
1: Ναι. Η Ευρωλίγα κάνει συνέχεια προς τα κάτω.
0: Κάνει προσπάθειες να μαζέψει όλα τα μεγάλα brand name και τις μεγάλες ιδιοκτησίες, προκειμένου να μην χάσει σημαντικά κλαμπ όταν θα γίνει το NBA Europe. Άρα ο ΠΑΟΚ θα έχει τις πιθανότητες του. Αυτό.
1: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε όμως και ένα σπουδαίο παιχνίδι την Τετάρτη. Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στη Βαλένθια για να τελειώσει αυτό που άρχισε μερικές μέρες πιο πίσω.
0: Πάει να κάνει κάτι που δεν έχει ξαναγίνει.
1: Ναι.
0: Να πάρει πρόκριση με 3-2 σε πέμπτο παιχνίδι, μόνο με νίκες.
1: Μόνο με break στο
0: μακριά από το γήπεδό του. Δεν έχει ξανασυμβεί. Το 24 και ο Ολυμπιακός και η Φενέρ νίκησαν αντιστοίχως Μπαρσελόνα και Μονακό εκτός έδρας και πήραν τις προκρίσεις. Γιατί μέχρι τότε υπήρχε 19-0. Αλλά τώρα ο Παναθηναϊκός πάει μόνο με εκτός έδρας νίκες να το κάνει. Αν μπορέσει την Τετάρτη. Βεβαίως υπάρχουν παράπονα για τη διαιτησία. Έστειλαν βίντεο στην Ευρωλίγκα. Η Βαλένθια από την πλευρά της λέει τα δικά της. Και ούτω καθεξής. Έχει ανακοινώσει sold out. Ο Μπράξτον Κι χτύπησε στο πρόσωπο σήμερα στο παιχνίδι με την Μπασκόνια. Μάλλον δεν είναι σοβαρό και θα παίξει την Τετάρτη, αλλά θα ξέρουμε περισσότερα αύριο. Και ο Παναθηναϊκός θα τους έχει όλους πλην τους Λουκά. Αυτά, Άγγελε.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλό βράδυ. Θα τα πούμε και από αύριο με την ησυχία μας.
1: Λοιπόν, να ακούσουμε τον Ράφα Μπενίτεθ, τον προπονητή του Παναθηναϊκού.
2: Σε κάθε περίπτωση όμως νομίζω ότι ήμασταν πάρα πολύ ανταγωνιστικοί. Καταφέραμε και ήμασταν και εμείς από τη δικιά μας την πλευρά αρκετά επικίνδυνοι και θα μπορούσαμε να είχαμε πετύχει και παραπάνω από ένα γκολ. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Και πάλι λοιπόν συγχαρητήρια στην ΑΕΚ. Εντάξει, δεν θα ήθελα να μιλήσω τόσο πολύ για το τακτικό κομμάτι. Προτιμώ να επικεντρωθούμε κυρίως στην αφοσίωση και στην προσπάθεια των ποδοσφαιριστών, που θεωρώ πως πραγματικά από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό ήταν μέσα στο παιχνίδι και κάνανε ό,τι καλύτερο μπορούσαν και γι' αυτό είμαι ικανοποιημένος. Και όσον αφορά τώρα για το δεύτερο γκολ, η αλήθεια είναι ότι είναι ίσως ένα συνδυασμό όλων αυτών των παραγόντων. Όταν έχεις μια ομάδα η οποία πιέζει πάρα πολύ για να βάλει ένα δεύτερο γκολ, γεμίζει με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές την μεγάλη περιοχή, κάνει πάρα πολλές σέντρες προσπαθώντας να βρει κάποια στιγμή. Αυτή τη στιγμή ευτυχώς για μας βρέθηκε. Ίσως εκεί πέρα θα μπορούσαμε να αντιδράσει καλύτερα στην τελευταία φάση. Σε κάθε περίπτωση όμως δυστυχώς το γκολ μπήκε.
3: Είσαι επιθετικός, έχεις πολύ καλύτερη αίσθηση για τον γκολ από ότι εμείς οι απ' έξω που το βλέπουμε. Τι πάει λάθος και ο Παναθηναϊκός, δεν σκοράρει σε σχέση με τις ευκαιρίες που δημιουργεί?
4: Αυτό είναι στην ψυχολογία του παίχτη, είναι στη στιγμή. Δεν θα κρίνω, δεν είμαι εγώ να κρίνω τον παίχτη κανέναν. Όλα μπαίνουν και όλα χάνονται.
3: Και συνέχεια, βέβαια, το είπες και πριν, Παναθηναϊκός ή Παναθηναϊκός, δεν πάει παρατήσει κάποιο παιχνίδι.
4: Προφανώς, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Παίζουμε για αυτή τη φανέλα, ξέρουμε γιατί είμαστε εδώ πέρα και δεν έχουμε καμία δικαιολογία.
1: Λοιπόν, μετά τον Ράφα Μπενίτε, θα ακούσαμε και τον Παύλο Παντελίδη σε δηλώσεις που έκανε στον Χρήστο Κοντό. Το Μπαρτσελόνα Ρεάλ παραμένει στα επίπεδα του 2-0 για τους Μπλαουγκράνα, όπως διαμορφώθηκε νωρίς, ενώ ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Μίλαν με την Αταλάντα. Η Μίλαν μείωσε σε 2-3, το οποίο είναι το τελικό αποτέλεσμα, με πέναλτι του Ενκοκού στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων. Θυμίζω ότι ο Παύλοβιτς είχε μειώσει σε 3-1 με κεφαλιά στο 88ο λεπτό. Η Αταλάντα που είχε προηγηθεί στο 7 με τον Έντερσον, στο 29 με τον Τζαπακώστα και με τον Ρασπαντόρι στο 51 με 3-0. Και λέγοντας αυτά, καλησπέριζω τον Γιώργο Αθανασίου, ο οποίος και σήμερα θα μας ταξιδέψει στα ποδοσφαιρικά γήπεδα του πλανήτη. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα Άγγελε, καλησπέρα και στους ακροατές. Στην Αγγλία, μετά την νίκη που πέτυχε η Arsenal εκτός έδρας με 1-0 επί της West Ham, αρχίζει σιγά σιγά και ξεκαθαρίζει το μεγάλο μυστήριο, θα ή δεν θα μπορέσει η Arsenal να κερδίσει το πρωτάθλημα της
1: Premier League. Η Arsenal όμως έχει δύο παιχνίδια να δώσει και η City 3 και διαφορά είναι στους 5.
5: Ναι, αλλά η Arsenal μας έχει συνηθίσει ότι στα δύσκολα τα χάνει. Προς το παρόν δείχνει ότι στα δύσκολα, τουλάχιστον σε αυτό το φινάλε της Premier League, είναι εκεί, είναι παρούσα και μάλιστα σε δύο διαφορετικές διοργανώσεις. Έτσι, ακόμα πιο δύσκολο το θέμα και σίγουρα τον στόχο της. 79 βαθμοί για την Arsenal, 74 βαθμοί για την Manchester City και παιχνίδι λιγότερο. Δύο παιχνίδια θέλει η Arsenal για να τελειώσει το πρωτάθλημα. Arsenal Burnley το 1-18 του μηνός. Crystal Palace Arsenal στις 24 του μήνα στο φινάλε. Η Manchester

0: City, όπως πολύ σωστά είπες, έχει να δώσει τρία παιχνίδια. Στις 13 του μηνός με την Crystal Palace στην έδρα της, στο Manchester.
1: Το εξαναβολής.
0: Ακριβώς. Στις 19 του μηνός με την Bournemouth εκτός έδρας. Και στις 24 του μήνα φιλοξενεί στο Manchester την Aston Villa. Αυτά είναι τα πέντε παιχνίδια που απομένουν για αυτούς τους δύο αντιπάλους. Οπότε εκεί θα ξέρουμε 100% ποιος θα είναι ο μεγάλος κερδισμένος αυτού του μαραθωνίου που έχουμε στην Αγγλία με δύο υποψήφιους νικητές. Προβάδισμα μικρό ή Arsenal. Αυτό όμως δεν λέει τίποτα. Στην Αγγλία όλα μπορούν να γίνουν και όλα μπορούν να ανατραπούν.
1: Θα έλεγα να πάμε στην Ισπανία, όπου αυτή την ώρα έχουμε το μεγάλο ντέρμπι Μπαρτσελόνα Ρεάλ 2-0, όπως διαμορφώθηκε από το πρώτο ημίχρονο.
0: Τελειώνει το πρωτάθλημα και βαθμολογικά.
1: Ακριβώς αυτό εκεί θέλω να πάμε, ότι εάν παραμείνει η νίκη της Μπαρτσελόνα, η Μπαρτσελόνα μετά από 35 παιχνίδια με 91 βαθμούς έναντι 77 της Ρεάλ, είναι και μαθηματικά πρωταθλήτρια Ισπανίας.
0: Και με ισοπαλία θα έπαιρνε η Μπαρτσελόνα, να ξέρει το πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, εγώ λέω όπως είναι τώρα.
0: Η Ρεάλ έχει τα δικά της πολλά προβλήματα. Φαντάζομαι λίγο πολύ έχουμε διαβάσει το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερες τελευταίες ημέρες, τι και πώς. Το σίγουρο είναι ότι το καλοκαίρι, ή μάλλον πριν ξεκινήσει το καλοκαίρι και μόλις τελειώσει αυτό το πρωτάθλημα, το οποίο δεν θα αργήσει, ο Φλωρεντίνο Πέρες με τους συνεργάτες του θα έχουν πάρα πολύ δουλειά. Θα πρέπει πάνω απ' όλα να ζητήσουν νέο προπονητή, να έρθει ο νέος προπονητής, ο οποίος και θα αποφασίσει τι και πώς. Θα παραμείνει ο Χόρχε στην ομάδα? Ναι, να παραμείνει. Θα παραμείνει ο Άγγελος στην ομάδα? Όχι, δεν θα παραμείνει.
1: Γιατί
0: ο Άγγελος.
1: Γιατί εγώ στην να παίξω? Εγώ θα μην πάρω λεφτά.
0: Ωραία, το πάρω ανάποδα.
1: Όχι, και εσύ να μείνει κι εγώ.
0: Εντάξει, θα μείνουμε και οι δύο.
1: Ναι.
0: Okay. Πάντως σίγουρα θα είναι δύσκολο το έργο για τον πρόεδρο. Με πολλά ερωτηματικά για όλους τους παίκτες. Διαφωνώ κάθετα με αυτούς που πιστεύουν ότι το μοναδικό πρόβλημα στην Ρεάλ και στα αποδυτήρια είναι ο Εμπαπέ. Αποδείχθηκε ότι υπάρχουν και άλλα προβλήματα που σίγουρα ξεκινούν και τελειώνουν στον προπονητή. Πρέπει να είναι πάρα πολύ σκληρός, πρέπει να είναι στυλ Μουρίνιο. Τώρα δεν ξέρω αν θα είναι και ο Πορτογάλος αυτός που θα καθίσει στον πάγκο. Πάντως πολλά γράφονται, πολλά λέγονται ότι με το που θα τελειώσει το πρωτάθλημα στην Πορτογαλία και οι υποχρεώσεις του στην Μπενφίκα, θα καθίσει για ένα δεκαήμερο και θα μπορέσει να μιλήσει με ανθρώπους της Ρεάλ, έχοντας δηλώσει ότι μέχρι σήμερα αυτό που θέλει το πιστεύει δεν έχει μιλήσει με κανέναν από την Ρεάλ, ούτε με τον πρόεδρο, ούτε με τον Τραγκένιο, ούτε με κανέναν. Εγώ δεν το πιστεύω, κάτι θα έχει κάνει ο Μουρίνιο, που ωστόσο σέβεται και καλά κάνει, αυτό αποφέρει ο επαγγελματισμός του. Δεν ασχολούμαι τώρα, διότι ασχολούμαι πώς θα μπορέσω να περάσω, να κερδίσω μάλλον τη συμμετοχή μου στο Champions League της επόμενης αγωνιστικής περίοδου, έχοντας η Μπενφίκα αντίπαλο την μεγάλων Sporting Λισαβόνας. Τι άλλο ήθελα να σου πω, αν στη Βραζιλία, είχα καιρό να το ακούσω αυτό, το παιχνίδι της πρωτοπόρου Παλμέιρας εκτός έδρας απέναντι στην Ρέμο, στην πόλη Μπελέμ που βρέχεται από τον Αμαζόνιο, ξεκίνησε μια μισή ώρα καθυστερημένο, Άγγελε, και αυτό λόγω της ισχυρής βροχής που είχαμε στην περιοχή και της ακαταλληλότητας του αγωνιστικού χώρου. Διετής βγήκε 2-3 φορές, προσπάθησε και να ρίξει την μπάλα να δει αν κινείται, αν δεν κινείται. Τέλος πάντων, μια μισή ώρα μετά το παιχνίδι ξεκίνησε και όχι τίποτα. Στο πρώτο λεπτό οι γηπεδούχοι πέτυχαν γκολ και προηγούνται με ένα 0 στο 15ο λεπτό της αναμέτρησης. Η Παλμέιρας είναι η πρωτοπόρος του βραζιλιανικού πρωταθλήματος. Οπότε καταλαβαίνεις αν αυτό το αποτέλεσμα ή αν θέλει η νίκη της Ρέμο στην Μπελέμ θα ανοίξει την όρεξη για τους υπόλοιπους.
1: Πάμε και Γαλλία, όπου αυτή την ώρα διεξάγεται η προτελευταία αγωνιστική.
0: Και μου έκανε εντύπωση και μπράβο, οι Γάλλοι ξεκινούν όλα, σε όλα τα παιχνίδια την ίδια ώρα, την ίδια σέντρα. Mm-hmm. Η Paris Saint-Germain βέβαια κερδίζει την Brest με 1-0, σιγά σιγά τελειώνει το παιχνίδι. Η Marseille επίσης κερδίζει εκτός έδρας στην Χαύρη, στη Χάγη τέλος πάντων, με 1-0 επίσης. Η Lyon χάνει από την Toulouse με 2-1. Και από τα παιχνίδια αυτά βρίσκονται όλα
1: στις καθυστερήσεις.
0: Στο τέλος.
1: Και όπως όλα δείχνουν, η Παρί παίρνει τον τίτλο.
0: Εντάξει, δεν είναι κάτι το wow, αλλά και μαθηματικά θα το πετύχει και θα αφήσει στην δεύτερη θέση την Λεν, στην τρίτη θέση την Λιλ, στην τέταρτη θέση την Λιόν. Αν και έχουμε ακόμα μια αγωνιστική.
1: Δηλαδή μαθηματικά θα έχουμε δύο πρωταθλητές σε πολύ λίγο.
0: Συμφωνώ απόλυτα
1: μαζί σου. Ισπανία και Γαλλία.
0: Ισπανία, Γαλλία. Το ενδιαφέρον, το είχαμε προβλέψει και αυτό εδώ και πάρα πολύ καιρό, η Αγγλία θα μας κρατήσει σε αγωνία μέχρι
1: η
0: το φινάλε.
1: Η Αγγλία μένει τελευταία.
0: Ναι. Η Ίντερ πήρε το πρωτάθλημα στην Ιταλία.
1: Η Μπάγερ στη Γερμανία, η Πόρτο στην Πορτογαλία.
0: Αλλά στη Γερμανία, τέλος πάντων.
1: Η Μπαρτσελόνα πανηγυρίζει το πρωτάθλημα, τελείωσε 2-0.
0: Ναι, ο Φλικ μάλιστα έχει πένθος, να ξέρεις, έχω στο
1: ματέρατο.
0: Και δεν είναι εύκολο, αλλά σε αυτήν την ζωή, η ζωή προχωράει. Στην Αργεντινή, για να σου βάλω, και λίγο και σε κλίμα ταγκό, έχουμε την φάση των 16 του πρωταθλήματος Απτούρα 2026 και μάλιστα χθες είχαμε αποτελέσματα που αποτελούν σίγουρα έκπληξη. Η Boca Juniors έμεινε εκτός συνέχειας, ιτήθηκε στο Λαμπομπονέρα από την Ουρακάν με 3-2 στην παράταση. Ένα έναλεξη το παιχνίδι αυτό στην κανονική του διάρκεια. Η Μπέλγραμμο κέρδισε 1-0 τα Γενές Κόρδοβα εκτός έδρας. Η Union Santa Fe νίκησε την Independiente Rivadavia εκτός έδρας με 2-1 και το 2-0 Αργεντίνος Juniors Lanús. Παιχνίδια λοιπόν που έχουν γίνει, ενώ αυτή την ώρα έχουμε, με συγχωρείτε, άλλο σελίδα, Ρωσάριο Central Independiente, τελικό αποτέλεσμα 3-1. Είναι η ομάδα του Άγχελ Ντι Μαρία. Εστουδιάντες Ρασί Κλουμπ στο ημίχρονο 0-0. Στις 1 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδος, River Plate Σαν Λορένσο στο Μονουμεντάλ. Και στις 3:30 τα ξημερώματα, Βέλες Άλτσφιλ, Γυμνάσια Λα Πλάτα, για να ολοκληρωθεί η φάση των 16. Οι νικήτρες ομάδες περνάνε στη φάση την προημιτελική στον 8 και ολοταχώς βαδίζει το πρωτάθλημα της Αργεντινής προς το τέλος του, Άγγελε.
1: Ωραία, Γιώργο, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά το μικρόφωνο στα γήπεδα για σήμερα ρίχνει αυλαία. Από τη Χρύσα Αντωνιάδη που ήταν στη ρύθμιση των ήχων, τον Τάκη Μπάλτα που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής και εμένα, ευχές για ένα χαρούμενο βράδυ. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Δημήτρης Σωτηρόπουλος με το τελευταίο δελτίο ειδήσεων του 24ωρου που ολοκληρώνεται.

0: Era Sport 101,8. Era Sport 101,8. Αθλητικές ειδήσεις.
1: Είναι αθλητικές ειδήσεις από την Era Sport στις 12. Φίλοι ακροατές, καλό βράδυ. Πρώτα αθλήτρια Ελλάδας για 14η φορά στην ιστορία της είναι η ΑΕΚ από χθες, μετά την νίκη της επί του Παναθηναϊκού και την ισοπαλία Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ στο Καραϊσκάκης. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 2-1 με ανατροπή και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 1-1 τα αποτελέσματα στα δύο μάτς, ενώ νωρίτερα και σε παιχνίδια Γοήτρου για τις θέσεις 5-8, Βόλος Λεβαδιακός 0-3 και Άρης Όφη 3-1. Στη Νέα Φιλαδέλφια, ο Ζωάο Μάριο με γκολ στο 93ο λεπτό σφράγισε νίκη και τίτλο για την Ένωση, η οποία βρέθηκε πίσω στο σκορ μετά από τέρμα του Τετέι πριν ο Ζήνη ισοφαρίσει το μάτς. Στο Φάληρο, ο Ρόντινεϊ έδωσε προβάδισμα στους Ερυθρόλευκους πριν ο Κωνσταντέλιας φέρει στα ίσα το παιχνίδι. Στη Θεσσαλονίκη, ο Κουαμέ δύο φορές και ο Γκαρέ έβαλαν με 3 γκολ τον Άρη μπροστά στο σκορ, με τον Νέιρα να πετυχαίνει τον γκολ της τιμής για τους κριτικούς. Τέλος, ο Πεντρός δύο φορές και ο Βίχος σκόραραν για τους βιωτούς στον Βόλο. Στη βαθμολογία, η ΑΕΚ στην κορυφή με 70 βαθμούς, στους 62 ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός και στους 51 βαθμούς ο Παναθηναϊκός στην τέταρτη θέση. Την Τετάρτη θα γίνει η προτελευταία αγωνιστική των play-off με τα παιχνίδια Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ ΑΕΚ και το ενδιαφέρον να περιορίζεται πλέον στην δεύτερη θέση της κατάταξης που επίσης οδηγεί στο Champions League. Το συνέστημα που νιώθω είναι εκπληκτικό. Έχω κερδίσει τίτλους και αλλού, αλλά η σημερινή μέρα είναι από τις πιο ευτυχισμένες στην καριέρα μου. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την σταθερότητα που επέδειξαν σε όλη τη χρονιά. Συγχαρητήρια σε όλο το staff, στον πρόεδρο που κατέκτησε τον πρώτο τίτλο του και φυσικά στον κόσμο της ομάδας, στα πρώτα σχόλια του Μάρκο Νίκολιτς μετά την κατάκτηση του τίτλου. Ο Σέρβος τεχνικός πρόσθεσε ακόμα έναν τίτλο στην λαμπρή καριέρα του, φτάνοντας στις 8 κατακτήσεις σε 5 διαφορετικές χώρες, επιβεβαιώνοντας την φήμη που τον ακολουθεί πως είναι προπονητής που ξέρει να χτίζει ομάδες για τίτλους. Γύρω θριάμβου σε όλη την All Win Arena με υψωμένο κασκόλ έκανε ο Μάριος Ηλιόπουλος μετά το τέλος του μάτς. Όσον αφορά στην πρώτη επίσημη αναμέτρηση της Ένωσης για την σεζόν 2026-27, αυτή θα είναι στο πρώτο παιχνίδι των play-offs του Champions League, με στόχο την πρόκριση στην League Phase της διοργάνωσης, στις 18 ή 19 Αυγούστου. Στις 17 του μήνα, μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, η φιέστα και η απονομή του κυπέλου στην Ένωση στην All Win Arena. Ήμασταν ανταγωνιστικοί σε όλο το μάτσο, οπότε είμαι ικανοποιημένος από την απόδοση των παικτών μου. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, η οποία έβγαλε πολλούς παίκτες μπροστά και μας οδήγησε στο λάθος, επισήμανε από την πλευρά του ο Ράφα Μπενίτεθ. Το πρωτάθλημα δεν τελείωσε. Πρώτα να πάρουμε την δεύτερη θέση και μετά να προχωρήσουμε σε απολογισμό. Το σχόλιο του Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά την αναμέτρηση στο Φάληρο. Συγχαρητήρια στην ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Προσπαθήσαμε να επανακάμψουμε, αλλά ήταν πολύ δύσκολο, επισήμανε ο Ρασβάν Λουτσέσκου. Πάντα στο ποδόσφαιρο, χθες για τα play-off ανόδου στην Super League 2 και στους δύο ομίλους της τρίτης εθνικής, Πανθρακικός Ελασσόνα 5-1 με τους ακρίτες να κλειδώνουν την άνοδο, Απόλλων Καλαμαριάς Εθνικός Κεραμιδίου 3-2 και Άρης Πετρούπολης Εθνικός 1-0, ενώ διεκόπη αναμέτρηση Πύργος Ζάκυνθος λόγω τραυματισμού δύο παικτών των φιλοξενούμενων από ρήψεις αντικειμένων στον αγωνιστικό χώρο. Ο Τσέχος Βάτσλαβ Γιέζεκ ήταν ο θριαμβευτής του ποδηλατικού γύρου Ελλάδας που ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα στο Σύνταγμα. Η Ελλάδα ανεβαίνει επίπεδο στο άθλημα του ποδηλάτου. Η προσφορά της ΕΡΤ στον αθλητισμό και την κοινωνία είναι τεράστια, σχολίασε μετά το τέλος του γύρου ο αναπληρωτής υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης. Σε πρώτο ημιτελικό για την Water Polo League των Ανδρών, Παναθηναϊκός Απόλλων Σμύρνης 18-15, ενώ επίσης σε πρώτο μάτς αλλά για τα προημιτελικά στην Α1 των γυναικών, Άλυμος Εθνικός Πειραιός 8-11. Στην κολύμβηση τώρα σε εξαιρετική κατάσταση είναι ο Απόστολος Σίσκος, ο οποίος χθες κατέριψε στο Ακρόπολης Swim Open το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200 μέτρα πεταλούδα, τερματίζοντας σε 1-56-13. Τρίτος ημιτελικός ΠΑΟΚ Νέα Ιωνία σήμερα στην Handball Premier των γυναικών στις 4.30 στην Θεσσαλονίκη. Στο 1-1 η σειρά με τον νικητή να περνά στους τελικούς. Τηλεοπτική κάλυψη του αγώνα από την ΕΡΤ 2. Και στα νέα από το εξωτερικό, Μπαρτσελόνα Ρεάλ 2-0 με γκολ του Ράσφορντ και του Τόρες στο ισπανικό κλασικό, με τους Καταλανούς να στέφονται πρωταθλητές για δεύτερη σέρι χρονιά. Στην Premier League, Crystal Palace Everton 2-2, Burnley Aston Villa 2-2, Nottingham Newcastle 1-1 και West Ham Arsenal 0-1, με τους κανονιέριδες στην κορυφή με 79 βαθμούς και την δεύτερη City στους 74 βαθμούς, αλλά με παιχνίδι λιγότερο. Στη Γερμανία, Αμβούργο Φράιμπουργκ 3-2, Κολονία Χάιντενχάιμ 1-3 και Μάιντς Ουνιόν Βερολίνου 1-3. Στην Ιταλία, Βερόνα Κόμο 0-1, Φιωρεντίνα Τζένοα 0-0, Κρεμονέζε Πίζα 3-0, Πάρμα Ρώμα 2-3 και Μίλαν Αταλάντα 2-3. Τέλος, εντός έδρας ήταν για τη Βαλένθια με 88-86 από την Μπασκόνια στο ισπανικό πρωτάθλημα, τρεις μέρες πριν το πέμπτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό, που είναι ζωής και θανάτου και για τις δύο ομάδες. Ακούσατε αθλητικές ειδήσεις από την Ερασπορ και τον Δημήτρη Σωτηρόπουλο. Μείνετε συντονισμένοι στο Δημόσιο Αθλητικό Ραδιόφωνο. Μαζί σας για το ερχόμενο δίωρο, ο Γιάννης Παπαγιωργίου.
0: Ερασπορ 101,8. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Ακούτε ΕΡΑ Σπορ.

Για πάμε σιγά σιγά, 12 και 13 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι στο πρώτο αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας. Είστε συντονισμένοι στην Ερασπορ. Έχουμε πρωταθλήτρια, κυρίες και κύριοι, εδώ και λίγη ώρα. Η ΑΕΚ κατακτά τον 14ο τίτλο της ιστορίας της. Δύο αγωνιστικές πριν από το φινάλε των play-offs και μαθηματικά πρωταθλήτρια η ΑΕΚ και καίγεται η νέα Φιλαδέλφια από το σφύριγμα της λήξης του διαιτητή. Και λίγο νωρίτερα βέβαια την ώρα που ο Ζωάο Μάριο στο 93ο λεπτό πέτυχε το δεύτερο γκολ. Κάνε το 2-1 για την ΑΕΚ. Από εκείνη την ώρα γίνεται ένας χαμός στη Νέα Φιλαδέλφια και στους γύρω δρόμους. Η ΑΕΚ του Νίκολιτς, πανάξια πρωταθλήτρια Ελλάδος για την σεζόν 2025-2026. Νίκος Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Παναγιώτης Μπάλτας, δημοσιογράφικη επιμέλεια. Ο Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Στην συντροφιά σας μέχρι τις 2. Ακούτε την Ερασπορ, ακούτε την εκπομπή Μπαλαντέρ. Η ΑΕΚ λοιπόν κατακτά ένα πανάξιο πρωτάθλημα, αφήνοντας πίσω της τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, έτσι όπως έχει η βαθμολογία μετά την ισοπαλία στο Καραϊσκάκι, την ίδια ώρα. Ισόβαθμισμένοι οι δύο ομάδες, αλλά ο ΠΑΟΚ, αν τελείωνε τώρα το πρωτάθλημα, παίρνει τη δεύτερη θέση. Μια δεύτερη θέση που δίνει προκριματικά Champions League.

ο Παναθηναϊκός μένει στην τέταρτη θέση από αυτήν που ξεκίνησε. Δηλαδή έτσι κι αλλιώς δεν είχε περιθώρια, νομίζω δεν είχε ελπίδες με το ξεκίνημα των play-off για κάτι παραπάνω η ομάδα του Παναθηναϊκού, και έτσι όχι όπως έχει παρουσιαστεί από το ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Και τι απομένει τώρα? Απομένει να δούμε ποια θα είναι η ομάδα που θα πάρει την δεύτερη θέση. Δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε, εμβόλυμη την Τετάρτη στο γήπεδο της Τούμπας στις 7.30 και οι δύο αναμετρήσεις, έτσι όπως και την τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος την επόμενη Κυριακή. Την Τετάρτη λοιπόν στο γήπεδο της Τούμπας ΠΑΟ ΚΑΕΚ, στο Καραϊσκάκι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Και την Κυριακή ΑΕΚ Ολυμπιακός, στο παιχνίδι όπου οι κίτρινο-μαύροι θα κάνουν και την φιέστα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Την Κυριακή 17 Μαΐου, 7.30 ώρα και αυτά τα παιχνίδια, ΑΕΚ Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στην Λεωφόρο, στο τελευταίο παιχνίδι των πράσινων στο ιστορικό γήπεδο, που ένα μάτς μάλιστα που θα γίνει και κλεισμένο των θυρών.

0: πάμε να ακούσουμε σε περιγραφή του Γιάννη Σαντορινέου τα γκολ της αναμέτρησης Παναθηναϊκός ΑΕΚ και φυσικά να ακούσουμε και τον ύμνο της Ένωσης αφιερωμένο στους πρωταθλητές.
1: Τσέριν, το σουτ, δοκάρι, Τετέι κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Γκόλ ο Τετέι στο 63, ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1 με το γκόλ του Τετέι. Είναι ο Γιώβιτς που κάνει ένα κοντρόλ, ζητάνε χέρι, πέτρες ΑΕΚ, η μπάλα στα δίχτυα. 1-1, ποιος, ο Ζήνη, ο Ζήνη, ο Ζηνίσιος της ΑΕΚ. 1-1 η ΑΕΚ στο 73, ευκαιρία Μάριο, γκόλ, γκόλ για την ΑΕΚ. Με τον Ζωάο Μάριο στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ είναι αγκαλιά με το πρωτάθλημα. Τέλος, 14ο πρωτάθλημα, η ΑΕΚ του Μάρκο Νίκολιτς θα είναι στα πλέον.

0: συνέστημα που νιώθω είναι εκπληκτικό. Έχω κερδίσει τίτλους κι αλλού. Αλλά η σημερινή μέρα είναι από τις πιο ευτυχισμένες στην καριέρα μου. Συγχαρητήρια στους παίκτες μου για την σταθερότητα που επέδειξαν σε όλη τη χρονιά. Συγχαρητήρια σε όλο το staff. Στον πρόεδρο που κατέκτησε το πρώτο τίτλο του και φυσικά στον κόσμο της ομάδας. Αυτές ήταν οι πρώτες δηλώσεις του Μάρκο Νίκολιτς μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ένας Μάρκο Νίκολιτς που αμφισβητήθηκε στο ξεκίνημα της χρονιάς, να θυμίσω, σε ορισμένους φίλους της ΑΕΚ, έτσι. Αλλά απέδειξε ότι είναι γάτα προπονητικά. Και δικαιότατα, όπως είπαμε, πανάξια η ΑΕΚ κατακτά το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της. Πάμε στον Μίλτο Θεοδοσίου, πάμε να μας δώσει στιγμές από τα επινίκη. Ένας χαμός έγινε με το σφύριγμα της λήξης από τον διαιτητή στον αγωνιστικό χώρο στις εξέδρες. Πάμε λοιπόν στον Μίλτο. Έλα Μίλτο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Δάκρυα χαράς, θα έλεγα, και δικαίωσης για όλους στην ΑΕΚ και, και για τον κόσμο, που η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή ήρθε και στα δημοσιογραφικά, εκτός από τον αγωνιστικό χώρο που σφύριξε η λήξη ο διαιτητής και πανηγύρισαν το πρωτάθλημα. Ανέβηκαν και στα δημοσιογραφικά, οπότε είδαμε πάρα πολύ κόσμο να κλαίει στην κυριολεκσία. Να δακρύζει άλλος, να κλαίει γυναικόπαιδα. Γενικά ένα πολύ ωραίο κλίμα χαράς και πραγματικά ανίποτης ευχαρίστησης στους φιλάθλους της ΑΕΚ και στους ποδοσφαιριστές που μπήκαν μετά από μισή ώρα που τέλειωσε το μάτς και άδειασε ο αγωνιστικός χώρος στο γήπεδο για ένα τελετουργικό, να πανηγυρίσουν όλοι μαζί, άξιοι θριαμβευτές, το είπαν και στις δηλώσεις τους. Ότι η ΑΕΚ κατέκτησε το φετινό πρωτάθλημα, γιατί η συνολική της εικόνα κατά τη διάρκεια του φετινού πρωταθλήματος αλλά και της εικόνας που έδειξε και στην Ευρώπη έφτασε ως το τέλος, τα κατάφερε. Είχε κάποια διαστήματα που υπήρχαν και κάποιες έτσι αμφιβολίες και για τον Μάρκο Νίκολιτς εκεί γύρω στον Οκτώβριο-Νοέμβριο, αλλά μια ομάδα που έχει χτιστεί από τον Ιούνιο, έχει παίξει τρεις προκριματικούς, έχει φτάσει ως εδώ, κατάφερε να μπει στα play-off με +2 και να το κάνει +6 και να κατακτά 2 αγωνιστικές πριν το φινάλε του πρωταθλήματος και μαθηματικά τον τίτλο. Νομίζω ότι είναι σπουδαίο επίτευγμα και πιστώνεται σε μεγάλο βαθμό και στο Μάρκο Νίκολιτς και στους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ που και στις δύσκολες στιγμές έμειναν ενωμένοι και στον κόσμο που στήριξε καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν την ομάδα. Το είδαμε και να πηγαίνει 8 και 10 χιλιάδες κόσμος στις προπονήσεις πριν από τα ντέρμπι των play-off. Και αυτό έδειξε πόσο ενωμένη είναι η ομάδα, τι σύμπνοια υπάρχει, τι παλμός, τι πάθος και τι ανυπομονησία για να σηκώσουν ένα τρόπαιο. Σήμερα αγωνιστικά είδαμε μια ΑΕΚ που έβγαζε κάποιον εκνευρισμό, μια νευρικότητα, στο πω έτσι καλύτερα, στην τελική προσπάθεια. Ο Παναθηναϊκός ήταν πάρα πολύ καλά προετοιμασμένος για το παιχνίδι, παρότι αδιάφορος βαθμολογικά. Ήταν σαν να έπαιζε το δικό του τελικό, τα έδωσαν όλα οι ποδοσφαιριστές του και νομίζω ότι τον γκολ που πέτυχε ο Τετέι αφύπνισε τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ να δώσουν μεγαλύτερη ένταση στο παιχνίδι. Έγιναν και οι δύο και οι αλλαγές από τον Νίκολιτς με τους δύο παίκτες, τον Ζήνη και τον Ζωάο Μάρη, που πέτυχε το καθοριστικό γκολ, να δίνουν τελικά την ανατροπή και το πρωτάθλημα στην ΑΕΚ. Ήταν πανευτυχείς όλοι. Ο Μάριος Ηλιόπουλος, που τον είδαμε πριν την έναρξη του παιχνιδιού, να φυλάει την μπάλα της έναρξης του αγώνα για γούρι και εν συνεχεία να μπαίνει με το κασκόλ να κάνει το γύρο του τριάμβου. Ένα κασκόλ που έγραφε υπομονή, επιμονή, πίστη και πάθος. Δηλαδή όλη τη σεζόν αυτό το σλόγγαν είχε ο Μάριος Ηλιόπουλος και γι' αυτόν είναι μια τεράστια δικαίωση. Και όπως είπε και στις δηλώσεις του, ίσως είναι το πιο μάγικο πρωτάθλημα που έχει κατακτήσει η ΑΕΚ τα τελευταία χρόνια. Γιατί κατάφερε, όπως λέει ο Μάριος Ηλιόπουλος, να ξεβρωμίσει και το σύστημα. Κόντρα σε όλο αυτό λοιπόν που βίωσε σε μεγάλο βαθμό η ΑΕΚ κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν, σύμφωνα με τους ανθρώπους της Ένωσης πάντα, κατάφερε να βγει νικήτρια, να αναδειχθεί πανάξια πρωταθλήτρια και νομίζω ότι όλοι το έχουν επισημάνει αυτό, χωρίς διαιτητικές αποφάσεις υπέρ της.
0: Όχι, ίσα που υπήρχαν παιχνίδια που πήγε κόντρα η διαιτησία στην ΑΕΚ, έτσι.
1: Αυτό ακριβώς, υπήρχαν κάποιες αποφάσεις, ειδικά στον τέρμι με τον Ολυμπιακό, το θυμόμαστε όλοι, τι είχε γίνει και σε άλλες περιπτώσεις, αλλά τουλάχιστον κατάφερε η ΑΕΚ σε αυτό το κομμάτι να μείνει ενωμένη, να το φτάσει εκεί που δεν έπαιρνε, έφτασε στην UEFA, στη FIFA ο Μάριος Ηλιόπουλος για να διεκδικήσει το καλύτερο για την ομάδα του. Και αυτό που λέει από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε τα ενία της ΑΕΚ είναι ένα καθαρό ποδόσφαιρο, ένα υγιές ποδόσφαιρο, ένα εφαγωνίζεστε και μακάρι όλα αυτά τα χρόνια να το βλέπουμε και να αναδεικνύεται πρωταθλήτρια η ομάδα που μέσα στον αγωνιστικό χώρο είναι η καλύτερη κατά γενική ομολογία στο μεγαλύτερο διάστημα του πρωταθλήματος. Είτε παίζοντας καλύτερη μπάλα, είτε επιδεικνύοντας την μεγαλύτερη σταθερότητα.
0: Τώρα, για να κάνουμε και λίγο πλακίτσα, δεν λες τον Ηλιόπουλο να πάρει και τον Αλαφούζο να του μάθει τον τρόπο για να πάρει πρωτάθλημα μέσα σε δύο χρόνια διοίκησης στην ΑΕΚ? Ο Ηλιόπουλος κατακτά τον τίτλο. Ο Αλαφούζος από το 2012 δεν έχει καταφέρει να πάρει πρωτάθλημα στον Παναθηναϊκό.
1: Κυθαρικό. Νομίζω ότι είναι πολλά πράγματα. Δεν θέλω να μιλήσω ειδικά για τον Παναθηναϊκό. Εμπειρικά μπορώ να σου πω, αλλά κοίταξε να δεις. Αυτό που κατάφερε ο Μάριος Ηλιόπουλος στην ΑΕΚ στο δεύτερο χρόνο, γιατί σίγουρα τον πρώτο χρόνο ήταν αναγνωριστική, ας πούμε, πρώτη θητεία του στην ΑΕΚ. Έκανε και αυτός λάθη, ψαχνόταν, άλλαξε αρκετά στελέχη, μέχρι που καταστάλαξε σε στελέχη διοίκησης που του κάνουν τη δουλειά, όπως είναι ο Μινάς Λισάνδρου, όπως είναι ο Αλέξης Βέδες, ελέγχωσε δηλαδή την ΠΑΕ. Έφυγαν κάποια στελέχη της προηγούμενης διοίκησης με Λισανίδη. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε και μεγαλύτερη, έτσι, μεταξύ τους καλύτερη επικοινωνία, στο πω έτσι, στη διοίκηση της ΠΑΕ, και αυτό σίγουρα φάνηκε. Και επίσης εμπιστεύτηκε τον Χαβιέρη Μπάλτα με κλειστά μάτια, το έφερε τον Μάρκο Νίκολης που ήταν η πρώτη του επιλογή. Ένας προπονητής μοιημένος σε κατάκτηση τίτλων και πρωταθλημάτων και κυπέλων όπου έχει δουλέψει. Άρα λοιπόν όλη η δουλειά τη σεζόν δεν ήταν καθόλου τυχαία εδώ που έφτασε η ΑΕΚ. Άρα λοιπόν όλοι μαζί πιστώνονται αυτό, και ο κόσμος και η διοίκηση και ο Νίκολιτς και οι ποδοσφαιριστές, που και αυτοί είχαν και τις δύσκολες φάσεις τους, αμφισβητήθηκαν κάποιοι. Ακούσαμε και το Ρώτα να λέει πράγματα πάρα πολύ σημαντικά για την φετινή πορεία της ΑΕΚ. Αλλά νομίζω
0: πρώτα απ' όλα, αμφισβητήθηκε έντονα η τακτική του Νίκολιτς, έτσι, από πολύ κόσμο.
1: Από το 4-4-2 το κλασικό,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Και το ξέρεις ότι είχαν αρχίσει από νωρίς οι συγκρίσεις με τον Αλμέιδα.
1: Ο
0: Νίκολιτς τα διέψευσε όλα αυτά. Γιατί το καλοκαίρι, πήρε την ομάδα το καλοκαίρι. Την προετοίμασε, πέρασε σιγά σιγά το σύστημά του και κατάφερε να φτάσει στον τελικό στόχο.
1: Κοίταξε να δεις, Γιάννη, μιας και το ανέφερες αυτό, αν θες να μιλήσουμε αγωνιστικά. Ο Νίκολιτς, το αγαπημένο του σύστημα ήταν 4-4-2 με ρόμπο. Και στην ΤΣΕΣΚΑ τα τελευταία χρόνια αυτό έπαιζε. Λοιπόν, από εκεί και πέρα ήρθε στην ΑΕΚ. Αναγκάστηκε να προσαρμοστεί σε μια διαφορετική διάταξη 4-4-1-1, 4-2-3-1, πες το όπως θες, στην αρχή, μέχρι να έρθει ο Βάργα ή να κατασταλάξει, να παίζει δηλαδή με Βάργα και Γιώβη ή με το Ζήνι, όποτε ήταν υγιής γιατί είχε τραυματισμούς. Οπότε κατασταλάξε ένα κλασικό 4-4-2 με δύο φορ, το δούλεψε, το βελτίωσε. Ένα, θα έλεγα, συσσαγωγικά απαρχαιωμένο σύστημα, αλλά όταν το δουλεύει σωστά και με σωστή τακτική προσέγγιση και συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές σε συγκεκριμένες θέσεις, αποδίδει. Αλλά έβγαλε και την ταυτότητά της η ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Υπήρχε ποιότητα σε αρκετούς ποδοσφαιριστές. Υπήρχαν 14-15 ποδοσφαιριστές που τους εμπιστεύτηκε. Δεν άνοιξε πάρα πολύ το rotation. Σε κάποιες περιπτώσεις μόνο επειδή είχε και την Ευρώπη και το κύπελο. Κατά τα άλλα, είδαμε και στα play-off, συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές έπαιζαν άντε με έναν δύο διαφοροποίησεις στα άκρα της άμυνας ή της επίθεσης. Αλλά ήταν ένας προπονητής ο οποίος μπορεί να μην παίζει φαντεζή ποδόσφαιρο, όπως ο Αλμέιδα που πίεζε ψηλά, που έβγαζε εντάσεις, που είχε ενέργεια, που έπαιζε ολοκληρωτικό ποδόσφαιρο, αλλά είχε αυτό το clean sheet που έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο σε πολλές περιπτώσεις κατά τη διάρκεια του πρωταθλήματος. Με 0-0, η νίκη μετράει και αυτή φέρνει τα αποτελέσματα και τα πρωταθλήματα. Στην πορεία του πρωταθλήματος και της Ευρώπης είδαμε ότι η ΑΕΚ έπαιζε και καλύτερο ποδόσφαιρο. Έβαλε και 4 και 5 γκολ όταν βρήκε φόρμα. Αλλά δεν ήθελε να πηγαίνει τα μάτς σε run and gun παιχνίδια. Δηλαδή να ανοίγει πολύ το παιχνίδι και να κινδυνεύει. Διαχειρίστηκε καλύτερα τα παιχνίδια. Και το λέω αυτό σε σχέση με τον Αλμέιδα, που σε άλλες περιπτώσεις είχε ένα συγκεκριμένο πλάνο αγωνιστικό. Δεν το άλλαζε. Και το πλήρωνε πολλές φορές. Η ΑΕΚ δεν μπήκε σε αυτή τη διαδικασία να είναι δικό της παιχνίδι και να το χάνει. Καταλαβαίνεις τι εννοώ. Σωστά. Να είναι μπροστά και να το διαχειρίζεται με κάποιες αλλαγές ή να μην χρειαστεί να ανέβει, να ανεβάσει τις γραμμές, να πετύχει ένα γκολ. Κράταγε το αποτέλεσμα. Και ήρθε στο τέλος η αυτοπεποίθηση των ποδοσφαιριστών και του Μάρκο Νίκολης που μετέδωσε αυτό το πνεύμα να φτάσουν στην επιτυχία 3 χρόνια μετά, μετά το double που κατέκτησε η ομάδα του Αλμέιδα το 2023. Είναι μια δικαίωση για όλους. Το πανηγυρίζουν έξαλλα. Πριν από λίγο φύγαμε από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Στην πλατεία του Αετού και στην υπογειοποίηση υπήρχε ο κόσμος. Αποθέωνε έναν τους ποδοσφαιριστές. Το πούλμαν που βγήκε από την υπογειοποίηση. Ακόμα γίνεται ένας χαμός, πρέπει να σου πω εκεί. Τα μαγαζιά γύρω-γύρω δουλεύουν.
0: Λογικό είναι. Λογικό είναι.
1: Πανηγυρίζει όλη η Φιλαδέλφεια και νομίζω ότι αυτό θα κρατήσει και την επόμενη Κυριακή το εντός έδρας παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που θα έχουμε και τη Φιέστα.
0: Είναι η δεύτερη φορά, δεν με απατάει η μνήμη μου, που συμβαίνει αυτό. Είχε ξαναγίνει τη σεζόν 92-93, τελευταία αγωνιστική με τον Ολυμπιακό. Η ΑΕΚ είχε κατακτήσει το πρωτάθλημα με Ντούσαν Μπάγεβιτς προπονητή τότε, έτσι.
1: Ναι.
0: Είχε κάνει φιέστα με τον Ολυμπιακό. Το φέρει μοίρα. Τελευταία αγωνιστική η ΑΕΚ να αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό σε ένα παιχνίδι που δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον. Η ΑΕΚ είναι πρωταθλήτρια, οπότε θα είναι η γιορτή της Ένωσης και η απονομή της κούπας τους πρωταθλήτες.
1: Ξέρεις πώς, βλέποντας το παιχνίδι από κοντά που το ζήσαμε, ήταν ένα παιχνίδι το οποίο εξελίχθηκε σε γκραν γκινιόλ κατάσταση. Υπό ποια έννοια? Είδαμε έναν Παναθηναϊκό ο οποίος τα έδωσε όλα, σαν να ήταν δικό σου τελικό. Δεν έχω ξαναδεί φέτος τον Παναθηναϊκό να παίζει με τέτοιο τρόπο, να τα δίνει όλα, να διεκδικεί κάθε μπάλα, να τρέχει ο Τετέι στο 61 από θέση επίθεσης έξω από τη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ, να γυρίζει να μαρκάρει με σπριντ τον ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ, τον Κοϊτά έξω αριστερά, που πήγαινε στην αντίπαλη περιοχή και το έκανε φάουλ, τον πρόλαβε. Με τέτοια μανία, λες και έπαιζε τον Παναθηναϊκό τελικό δικού του πρωταθλήματος. Δηλαδή, μου κάνει τρομερή εντύπωση όσοι παίκτες του Παναθηναϊκού που έχουν ποιότητα, αρκετοί παίκτες έχουν ποιότητα, έχουν αδικήσει και τους εαυτούς τους. Είναι αλήθεια αυτό. Θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να έχει καλύτερη πορεία φέτος. Αλλά τουλάχιστον στα 2 τελευταία παιχνίδια με την ΑΕΚ και στη Λεωφόρο, αλλά και στο σημερινό.
0: Και στη Λεωφόρο με 10 ποδοσφαιριστές, έτσι. Με 10
1: ποδοσφαιριστές. Έκαναν αυταπάνηση. Σήμερα πάντως έπαιξε εξαιρετικά. Η ΑΕΚ κινδύνευσε σε πολλές περιπτώσεις. Και το πρέπει, έβγαζε μια νευρικότητα στην τελική προσπάθεια, αλλά τον γκολ του Παναθηναϊκού την αφύπνισε. Έγιναν και οι δύο αλλαγές, οι τρεις αλλαγές που έκανε, αλλά οι δύο σημαντικές, δηλαδή ο Ζωάο, ο Μάριο με το Ζήνη που έφεραν το αποτέλεσμα. Και κατάφερε άξι το 93 και με το χ στο Φάληρο να κατακτήσει το πρωτάθλημα. Οι εναλλαγές δηλαδή συναισθημάτων στην ΟΠΑΠ Αρένα ήταν πραγματικά απίστευτες το απόψε το βράδυ. Αυτό που ζήσαμε όλοι δηλαδή εκεί με την διακύμανση που υπήρχε.
0: Και ο Γιώβιτς μπορεί να μην σκόραρε στα 2 τελευταία παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό. Έχει πετύχει 7 γκολ φέτος απέναντι στους πράσινους. Αλλά σήμερα ήταν καθοριστικός με 2 assist, έτσι.
1: Αυτό που το βάζει, ειδικά η δεύτερη εκεί που κάνει την πάσα με το κεφάλι, τη πρώνει την μπάλα στο Ζωάο Μάριο, ήταν εκπληκτικό. Και ο Ζωάο Μάριο, θυμίζω, δανεικός από την Πέσπα. Ένας ποδοσφαιριστής που όποτε μπήκε, κάποτε βοηθούσε, άλλες φορές δεν βοηθούσε. Δεν είχε τον γκολ, δεν έβαζε γκολ. Είναι το πρώτο του, νομίζω, ή το δεύτερο φέτος. Νομίζω πρέπει να είναι και το πρώτο. Το πανηγύρισε έξαλλα μαζί με τους συμπαίκτες του. Είπε και ευχαριστώ στον Γιώβιτς για την assist που το έβγαλε. Και γενικά είναι πάρα πολύ χαρούμενος για το πρωτάθλημα που κατακτάμε την ΑΕΚ, γιατί είναι δανεικός, θυμίζω, με την Μπεσίκτας. Τώρα θα δούμε το καλοκαίρι, αν θα συζητήσουν οι δύο πλευρές, μήπως μείνει με κάποιο τρόπο στην ΑΕΚ ή θα επιστρέψει στην ομάδα του. Πάντως, όλοι οι ποδοσφαιριστές και ο Ζήνη που αναδείχθηκε MVP ήταν πανευτυχείς. Του πανηγύρισαν με τον κόσμο και όλοι οι παίκτες. Που πολλές φορές, ξέρεις, προσπαθούμε να τους κάνουμε μερικές φορές δηλώσεις στη μεικτή ζώνη και δεν έχουν όρεξη μετά από μια ισοπαλία. Σήμερα 5-6 μιλούσαν όλοι. Δηλαδή, αλλά μιλούσαν όμως.
0: Και λαϊδούσαν,
1: το ευχαριστήθηκαν και έβγαλαν από μέσα τους όλη την πίεση της χρονιάς. Δηλαδή, παίκτες που δεν μιλούσαν. Ο Περέιρα, ας πούμε, Ζωάο Μάριο, δεν είχαν μιλήσει καθόλου όλη τη χρονιά. Και ο Ρώτα που δεν πολύ μιλάει κι αυτός. Μια-δύο φορές δηλαδή προσπαθούσε να κρατήσει χαμηλούς τόνους κι αυτός, είχε αμφισβητηθεί έντονα από τον κόσμο και από κάποιες κακές εμφανίσεις, ειδικά την περσινή χρονιά. Όλοι βγήκαν, μίλησαν με χαμηλά το κεφάλι, με ταπεινότητα, με τη δουλειά που έγινε όλη τη χρονιά. Και νομίζω ότι αυτό μετράει περισσότερο. Σωστά. Ότι στις δύσκολες στιγμές η ΑΕΚ κρατήθηκε όρθια. Όλοι μαζί πίστευαν σε αυτό το πλάνο του Μάρκο Νίκολης και της διοίκησης και τελικά βγήκαν δικαιωμένοι.
0: Και τώρα έχει και το αβαντάζ. Κατά τη γνώμη μου, νομίζω, και κατά τη γνώμη πολλών που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, ότι έχει και ένα καλοκαίρι να κάνει μια προετοιμασία προγραμματισμένη, έτσι, γιατί η ΑΕΚ πάει στα play-off του Champions League, δηλαδή αργεί ακόμα τον Αύγουστο.
1: 17-18 Αυγούστου πρώτο μάτς, 24-25 η Revanse. Να δούμε αν θα είναι στον γκρουπ των ισχυρών ή των ανίσχυρων. Αυτό είναι το σημαντικό τώρα πλέον για την ΑΕΚ.
0: Παίζει ρόλο.
1: Πιθανόν να είναι στους ισχυρούς πάντως βάσει αποτελεσμάτων. Και αυτό θα είναι πολύ σημαντικό για να διεκδικήσει την πρόκριση στον όμιλο του Champions League. Με ό,τι δυσκολία συνεπάγεται αυτό, έτσι, το να περάσει τώρα σε όμιλο του Champions League, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση, πρέπει να ανεβάσεις το επίπεδο του ρόστερ, να ανεβάσεις την ποιότητα.
0: Και έχουν περάσει, μιλήτω, και πολλά χρόνια που έχει η ΑΕΚ να μπει σε ομίλους Champions League.
1: Βέβαια, τουλάχιστον έχει εξασφαλίσει ευρωπαϊκό όμιλο. Αν δεν παίξει στο Champions League, θα παίξει το Europa League. Αυτό είναι σημαντικό. Σωστό. Τα έσοδα είναι πολλά, ήδη είναι 8.600.000 παντελόνι που λέμε, στην τσέπη από τη συμμετοχή στο Champions League. Και από εκεί και πέρα, αν καταφέρει και μπει στον όμιλο, ανεβαίνουν τα ποσά, ανεβαίνει το κίνητρο των ποδοσφαιριστών και ήδη το μυαλό τους αρχίζει και σκέφτεται διαφορετικά, των διοικούντων εννοώ, πώς θα. Ήδη έχουν γίνει κάποιες κινήσεις έτσι κι αλλιώς, τρέχει ο προγραμματισμός, αλλά όταν παίζει στο Champions League, οι απαιτήσεις αυξάνονται.
0: Σωστά.
1: Και υψηλό επίπεδο, αν και δεν νομίζω ότι θα γίνουν πάρα πολλές προσθήκες, γιατί υπάρχει ένας βασικός κορμός. Θα γίνουν προσθήκες εκεί που απαιτείται για να είναι η ομάδα ακόμα καλύτερη, ανταγωνιστική την επόμενη σεζόν και σε πρωτάθλημα και Ευρώπη.
0: Άρα πάμε σύμφωνα με το ρεπορτάζ σε μικρές προσταφαιρές, έτσι, στο ρόστερ.
1: Ναι, δεν βλέπω πάνω από πέντε μεταγραφές. Εννοώ πέντε μεταγραφές που θα είναι εν δυνάμει βασικοί, έτσι.
0: Θα κάνουν τη διαφορά, ναι.
1: Ναι, να κάνουν τη διαφορά. Μην ξεχνάμε ότι έχει αποκτηθεί και ο Γεωργίεφ που δεν έχει παίξει πολύ φέτος. Στόπερ παίζει και δεξιμπάκ. Είναι ο Σαχαμπό που και αυτός πήρε μόνο μια ευκαιρία, ένα παιδί 20 χρονών. Είναι ο Κάλος Κάμις που και αυτό το παιδί 20 χρονών στην αρχή ξεκίνησε καλά. Μετά με τον Όφη δεν πήρε τις ευκαιρίες του. Έχει και από πίσω ο νεαρός να προωθηθούν σιγά-σιγά. Έχει ένα σταθερό βασικό κορμό με παίκτες που δεν τελειώνουν τα συμβόλαιά τους. Αναφέρουμε στο Βάργκα, στο Γιώβιτς που έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα, στον Κοϊτά. Στους δύο πλάγιους μπακ, τον Μπεν Ράις και τον Μπίλιο, να δούμε τι θα γίνει εκεί. Δεξιά, ο Ρώτα, να δούμε αν θα αποκτηθεί δεξιός μπακ καθαρόιμος για να είναι δίδυμο με το Ρώτα, γιατί λογίζεται και ο Γεωργίεφος δεξί μπακ. Θα πάρει ένα στόπερ σίγουρα. Θα πάρει δύο χαβ, γιατί ο Περέιρα, όπως όλα δείχνουν, θα φύγει, όπως και ο Λιούμπισιτ. Τον Κατσίνοβιτ που τελειώνει το συμβόλαιο, θα δούμε τι θα γίνει. Ο Νίκολης τον θέλει, γιατί είναι πολυθεσίτης. Τώρα είναι μια περίπτωση ξεχωριστή και ο Κατσίνοβιτ. Ο Βίντα ανανέωσε. Ο Μάνταλος έχει ανανεώσει. Να δούμε τι άλλες προσθήκες θα γίνουν στα εξτρέμ. Δηλαδή ο Ελίασον που δεν έκανε καλή χρονιά. Τι θα γίνει με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Δηλαδή γύρω στις πέντε μεταγραφές ενδεκαδάτους εννοώ. Έτσι, τώρα αν θα γίνουν και άλλες προσθήκες και ποιοι θα φύγουν. Έχει δρόμο ακόμα αυτό. Βήμα-βήμα.
0: Ωραία, Μίλτο, Θεοδοσίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να σε αφήσουμε και να ξεκουραστείς, γιατί είχες πολύ ρεπορτάζ σήμερα. Καλό σου βράδυ. Πάμε να ακούσουμε και τα γκολ όλες τις αγωνιστικές, γιατί τα αφήσαμε πίσω. Είπαμε είναι η βραδιά της ΑΕΚ, είναι η μέρα της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ πανηγυρίζει το πρωτάθλημα, τον 14ο τίτλο της ιστορίας της. Πάμε να ακούσουμε και τα υπόλοιπα γκολ που μπήκαν σήμερα, γιατί είχαμε αρκετή αγωνιστική δράση.
2: Στο Κλεάνθης Βικελίδης, ο Γκαρέ έκανε το 1-0 για τον Άρη στο 19ο λεπτό. Δεύτερο γκολ για τον Άρη από τον Κουαμέ στο 42ο λεπτό. 3-0 με τον Κουαμέ στο 79ο λεπτό. 3-1 με μια γκολάρα του Νέιρα.
3: Η μπαλά είναι στα δίχτυα με το ανάποδο ψαλιδάκι που κάνει ο Πεντρόσο στο 40 λεπτό της αναμέτρησης. Ο Λεβαδιακός προηγείται του Βόλου με 0-1. Ο Λεβαδιακός με τον Πεντρόσο κάνει το 0-2 στο 56 λεπτό. 0-3 στο Πανθεσσαλικό στάδιο με σκόρερ τον Βίχο στο 80 λεπτό της αναμέτρησης.
4: Γκολ Ολυμπιακός! Από τη σέντρα από τα αριστερά, ο Ρόντι Νέι είναι αυτός ο οποίος θα πετύχει το δεύτερο φετινό γκολ. Στέλνει την μπάλα στα δίχτυα στο 61. Ο Ολυμπιακός ανοίγει το σκορ. 1-1 ο ΠΑΟΚ με τον άνθρωπο που μπορεί να μην είχε φανεί, αλλά μπήκε στην περιοχή και ισοφαρίζει ο Κωνσταντέλιας. Στο 69.
5: Τσέριν το σουτ, δοκάρι, Τετέι κεφαλιά, η μπάλα στα δίχτυα. Γκολ ο Τετέι στο 63. ΑΕΚ Παναθηναϊκός 0-1 με το γκολ του Τετέι. Είναι ο Γιώβιτς που κάνει ένα κοντρόλ, ζητάνε χέρι, παίκτες ΑΕΚ, η μπάλα στα δίχτυα. 1-1. Ποιος? Ο Ζίνι, ο Ζινίσιος της ΑΕΚ. 1-1 η ΑΕΚ στο 73. Ευκαιρία Μάριο, γκολ! Γκολ για την ΑΕΚ! Με τον Ζωάο Μάριο στέλνει την μπάλα. πρωτάθλημα. Τέλος, 14ο πρωτάθλημα. Η αεκάνα του Μάρκο Νίκολιτς θα είναι στα play-off του Champions League.
6: Era Sport 101,8.
0: Λοιπόν, 12 και 40 λεπτά η ώρα, είστε συντονισμένοι πάντα στην Ερασπορ. Νίκος Μαυριδόπουλος στην κονσόλα του ήχου. Παναγιώτης Μπάλτας στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Γιάννης Παπαγεωργίου στο μικρόφωνο. Όλη αυτή η παρέα στην συντροφιά σας μέχρι τις 2. Το ότι η δευτερότριτη δεν είναι εδώ απόψε στο στούντιο είναι τυχαίο, έτσι. Ο Σαρελάκος είναι άρρωστος. Θα έχετε την ευκαιρία αύριο, έχει το λαιμό του λίγο, δεν μπορεί να μιλήσει. Ο Δημήτρης Βαλεσιώβας όμως ήταν σε αποστολή, ήταν στην Κρήτη, ήταν στο Ηράκλειο για να παρακολουθήσει τον τελικό της ΕΠΣ Ηρακλείου Χερσόνησος Ρούβας. Πάμε στον Δημήτρη Βαλεσιώβα αμέσως, αφού μας κάνει ένα σχόλιο για την πρωταθλήτρια ΑΕΚ, γιατί νομίζω, Δημήτρη, έτσι επιβάλλουν οι δημοσιογραφικοί κανόνες. Καλησπέρα.
7: Καλησπέρα φίλε, καλησπέρα και στους ακροατές και στις ακροάτριες. Όπως η έκπληξη ήταν να κάνω εκπομπή εγώ με τον Σαρελάκο και κάνεις εσύ με μένα μακριά, έτσι και η ΑΕΚ ξεκίνησε τρίτο φαβορί και κατέληξε σήμερα πρώτο και καλύτερο.
0: Ναι, κόντρα σε πολλά πράγματα η Ένωση, έτσι. Θυμάσαι ότι στο ξεκίνημα της χρονιάς είχαμε γκρίνια πολύ για το σύστημα του Νίκολιτς, για αυτόν τον Ρόνβο, ότι είναι απαρχαιωμένος.
7: Πρέπει να θυμίσουμε ότι κανείς στην ΑΕΚ πλην του Μάριου Λιώπου δεν πίστευε στον προπονητή. Θυμάμαι τα μηνύματα μέχρι τον Νοέμβριο, διώξτε τον. Λοιπόν, μέχρι ο άνθρωπος να προκριθεί ΑΕΚ 3-3 που έκανε και πάλι δεν τον πίστευε κανένας. Τι είναι αυτός, δεν κάνει, δεν ράνει. Εγώ επειδή είχα κάνει το ρεπορτάζ, το είχα πει δημοσίως, στηρίξτε τον, το ξέρει το έργο. Δεν ήξερα ότι θα πάρει το πρωτάθλημα, ήξερα όμως θα την κάνει ανταγωνιστική. Και εγώ την ΑΕΚ την περίμενα του χρόνου να του πάρει. Το πήρε φέτος, διότι όπως είπε και ο πρόεδρος, να πούμε συγχαρητήρια λοιπόν στην ΑΕΚ, να πούμε συγχαρητήρια στον κύριο Ριμπάλτα και στον κύριο Ηλιόπουλο, διότι οργάνωσα την ομάδα και το είπε και ο κύριος Ηλιόπουλος στη συνέντευξη μετά τον κύριο Νίκολη, ότι το σύμπαν ήταν μαζί μας. Όταν οι άλλοι έπεφταν κάτω για διάφορους λόγους, να θυμίσουμε τον ΠΑΟΚ που είχε εξαφανιστεί από τον Φεβρουάριο, να θυμίσουμε τον Ολυμπιακό που είναι σε χαμηλή στάθμη εδώ και μήνες, η ΑΕΚ ανέβαινε σιγά σιγά. Και με την κίνηση να πάρει και τον Βάργα τον Ιανουάριο, θωράκισε την επίθεση της. Μπορεί το δίδυμο να μην μπολιάστηκε με πολλά γκολ, αναφέρομαι στους Γιώβετς και Βάργα, όμως δημιούργησε έξτρα προβλήματα στην αμυντική θωράκιση των αντιπάλων. Η ΑΕΚ έκανε περισσότερες φάσεις εντός περιοχής με αποτέλεσμα να γίνει πιο επιθετικογενής. Το ξεπέταγμα του Κοϊτά και το φοβερό δίδυμο με τον Μάρινο, ο οποίος Μάρινο Ρουμάνος είχε προταθεί σε όλους τους μεγάλους, αλλά τελικά τον πήρε η ΑΕΚ, τον ξέραμε ως δεκάρι. Όμως αυτό συνέθεσε ένα εξαροχτάρι μαζί με τον Πινέδα που όλα ξεκινούσαν από εκεί, γιατί είχαν σίγουρες πάσες Γιάννη, απείλησαν και είχαν γκολ, είχαν κάθετες, είχαν ασίστ, είχαν συμμετοχή και νομίζω το μεγάλο κλειδί είναι ο Μάρι. Και βέβαια πρέπει να πούμε το Ριμπάλτο, ο οποίος έφερε έναν άσημο στόπερ από τον Γκυμαράες, τον κύριο Σιάκ 3.200.000 και ήταν ο καλύτερος στόπερ. Άρα λοιπόν η ΑΕΚ ανέβαινε σιγά σιγά, ενώ οι άλλοι ήταν πτωτικοί για τον Παναθηναϊκό, δεν συζητώ, γιατί ουδέποτε ήταν στο παιχνίδι του πρωταθλήματος. Έτσι λοιπόν φτάσαμε φέτος στα 100 χρόνια του ΠΑΟΚ να το κατακτήσει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ, ενώ στα 100 χρόνια της ΑΕΚ το πρωτάθλημα το είχε κατακτήσει ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, με αυτοκτονία της ΑΕΚ όμως.
7: Κοίταξε, και τώρα έχει αυτοκτονήσει και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ για να σύμβουν σε αυτά, γιατί απομένουν δύο αγωνιστικές και η ΑΕΚ έχει κάνει πάρτι. Συνήθως δεν γίνεται αυτό. Ναι. Έχει αυτοκτονήσει και ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ για να σύμβουν σε αυτά, γιατί απομένουν δύο αγωνιστικές και η ΑΕΚ έχει κάνει πάρτι. Συνήθως

0: εύπλοκη, όμως αν τα βάλουμε κάτω τα πράγματα, η ΑΕΚ είχε μια σταθερά ανωδική πορεία. Όταν δε ο οργανισμός ΑΕΚ και οι φύλαφοι ήρθαν λίγο πιο κοντά και συντόνισαν την κοινή συνισταμένη να είναι αγαπημένοι και να εμπιστευτούν την ομάδα τους, νομίζω ότι ήρθαν και τα αποτελέσματα, γιατί η ΑΕΚ είχε μια εσωτερική γκρινιά, είχε λοιπόν μια ισοστρέφεια και οι οπαδοί της δεν την πίστευαν την ομάδα. Αλλά πιστεύω ότι μετά το Γενάρη άρχισαν να την πιστεύουν. Και ήρθε ο Νίκολης, ο οποίος είδε σήμερα με τις αλλαγές του πάλι, έβαλε τη σφραγίδα του, γιατί ουδής έρβος, Γιάννη μου, είναι μακριά από το ποδόσφαιρο. Εμείς λέμε πολλά και νομίζουμε ότι ξέρουμε. Οι Σέρβοι πάντα ξέρουν πιο πολλά από εμάς στο ποδόσφαιρο.
1: Εσύ τους έχεις ζήσει κιόλας και αρκετά χρόνια. Δεν είναι τυχαίο, Δημήτρη, πάντως ότι η ΑΕΚ έχει να γνωρίσει ήττα στο ελληνικό πρωτάθλημα από τις 26 Οκτωβρίου, όταν έχασε από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκι. Από εκεί και πέρα, μέχρι και σήμερα.
0: Από τον ΠΑΟΚ είχε χάσει νωρίτερα.
1: Από τον ΠΑΟΚ είχε χάσει νωρίτερα, ναι. Είχε χάσει τις 19 Οκτωβρίου. Μέσα σε δύο εβδομάδες ήρθαν οι δύο ήττες από ΠΑΟΚ στην Φιλαδέλφια και Ολυμπιακός στο Καραϊσκάκι.
0: Ναι, πρέπει να είπαμε λοιπόν ότι έτσι είναι τα πράγματα. Στο ποδόσφαιρο κάποιοι δεν θα κάνουν καλή τη δουλειά τους, ούτε την κάνεις. Οι ομάδες είναι σχεδόν στο ίδιο επίπεδο, αλλά όλα εξηγούνται. Το πάθος, η προσπάθεια του Ηλιόπουλου να σπάσει τα μέτωπα της ΕΠΟ, αφού ακόμη και σήμερα άφησε εχμές ότι για το παρασκήνιο και όλα τα συναφή. Σημασία πάντως έχει ότι έπαιξε καλό ποδόσφαιρο η ΑΕΚ και είχε μια ισορροπία. Είχε αρχή, μέση και τέλος, ενώ οι άλλοι είχαν περιόδους. Ο Ολυμπιακός ποτέ δεν μπήκε στο κλίμα του πρωταθλήματος. Έκανε κάποια καλά μάτς στην Ευρώπη και θυμάμαι ότι συζητώσαμε το Λευτέρι, το εξηγούσα ότι πάντα πρέπει να κοιτάμε τη λογική. Δηλαδή, ο Ολυμπιακός πότε θα ξυπνήσει, στο τέλος? Μα δεν ξύπνησε πριν 3 μήνες, πριν 5 θα ξυπνήσει τώρα. Και βλέπεις λοιπόν ότι έχει μια ανισορροπία, έχει εσωτερικά θέματα. Ο ΠΑΟΚ ξαφνικά, ενώ ήταν το απόλυτο φαβόρι μέχρι το Δεκέμβρη, ξαφνικά το Γενάρη άρχισε να έχει φοβερά προβλήματα τραυματισμών, περίεργα προβλήματα, υπό την έννοια ότι έμεινα μεγάλο καιρό στα πιτς τα βασικά του στελέχη και απεδείχθηκε ότι τα πάντα κρέμονταν γύρω από το ΜΕΙΤΕ. Όταν η ομάδα σου εξαρτάται από έναν παίκτη, έχεις πολύ μεγάλο πρόβλημα και χωρίς center for. Και τι να κάνουν όλοι οι υπόλοιποι. Έτσι λοιπόν η ΑΕΚ βρήκε τον τρόπο, όταν οι άλλοι είχαν τα δικά τους θέματα, αυτή να μην χάσει την ισορροπία της, να πιστέψει περισσότερο με αυτοπεποίθηση, γιατί όπως προανέφερες είχε να χάσει από τότε και άρχισε να το πιστεύει. Και αφού το πίστεψε, κατάφερε με την γκέλα του ΠΑΟΚ τελευταία αγωνιστική, κατέληξε πρώτη στη βαθμολογία και ξέρουμε ότι όποιος ολοκληρώνει το πρωτάθλημα στην πρώτη θέση έχει και τον πρώτο λόγο και ορίστε ειδού λοιπόν δύο αγωνιστικές πριν την ολοκλήρωση εστέφτη πρωταθλήτρια στο δεύτερο χρόνο ενός ηγέτη, ο οποίος πρέπει να πούμε τώρα εδώ ότι σταμάτησε και πολλή συζήτηση που έλεγαν μετά του Μελισανίδη το χάος.
1: Ναι.
0: Πρέπει να τα λέμε αυτά. Διότι λέγανε μετά τον Αλμέιδα το χάος. Μετά του Μελισανίδη το χάος. Η δύναμη της ΑΕΚ, φίλε Γιάννη, είναι το γήπεδο.
1: Άρα τι αποδεικνύεται, ουδής αναντικατάστατος, έτσι.
0: Πέραν τούτου, όταν έχεις γήπεδο, έχεις έδρα.
1: Σωστό.
0: Και όταν έχεις έδρα, έχεις έσοδα, έχεις καλή διάθεση, δημιουργεί το ωραίο κλίμα, ναι. Και αυτό φαίνεται στην απόδοση των παικτών. Είδες και ο Ζωάο Μάριο. Λέμε τώρα για το σύμπαν. Κοίταξε πώς έγινε το γκολ. Ο Πάλμερ ενδεχομένως να γκρεμίζει τον Γιώβιτς. Δηλαδή μπορεί,
1: ναι, μπορεί να ελεγχθεί η φάση και στο βάρ. Ναι.
0: Πρόσεξε τώρα. Το γυρίζει με το κεφάλι. Σπάνιο έτσι να το γυρίζει το κεφάλι. Και ο Ζωάο Μάριο, η μπάλα δεν πάει απευθείας στα δίκια, χτυπάει στο χορτάρι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι στα 4 μέτρα και δεν πάει απευθείας. Ήθελε να μπει η μπάλα μέσα. Μπήκε στο 93. Έγινε. Ήταν να γίνει πολλά πράγματα. Ενώ το Σάββατο βράδυ οι φίλοι της ΑΕΚ δέχτηκαν ένα απόλυτο σοκ με την ομάδα μπάσκετ που ήταν στο σύν 20 και έχασε από τη Ρήτας, γιατί ήταν να γίνει, δεν αντέδρασε ποτέ στο τελευταίο δεκάλεπτο. Λοιπόν, δέχτηκαν 35 πόντους. Τώρα εδώ, την ώρα που βάζει γκολ ο

0: Ολυμπιακός, βάζει και ο Παναθηναϊκός. Σοκ. Στους τρεις βαθμούς διαφορά. Μετά όμως σε 5 λεπτά βάζει τον Κολιάκ, βάζει και ο ΠΑΟΚ. Και φτάσαμε στο 93. Πολλά πράγματα σε βοηθά και το σήμερα που λέει ο πρόεδρος, σε βοηθούν και οι εξωγενείς παράγοντες για να φτάσει στην επίτευξη του αποτελέσματος.
1: Σε διακόπτω γιατί έχουμε καλεσμένο και είμαστε λίγο αγενείς, τον έχουμε αφήσει και περιμένει 4-5 λεπτά. Είναι ο Τάκης Παντέλης, δικό σου καλεσμένος.
0: Έτσι, να μας πει ο ειδικός.
1: Να μας μιλήσει γιατί έχει κάνει και μεγάλο πέρασμα πάρα πολλά χρόνια, συμμετοχές στην πρώτη εθνική και με τον Απόλλωνα. Τον Απόλλωνα Αθηνών, έτσι, τον Απόλλωνα Σμύρνης, αλλά και με
0: να
1: τον
0: ΠΑΟΚ. Να πούμε συγχαρητήρια, ο Απόλλων επανήλθε στη ΓΑΜΑ Εθνική από την πρώτη τοπική της ΕΠΣΑ.
1: Καιρός είναι και...
0: Εκεί που δούλεψε ο κ. Παντέλης πέρυσι.
1: Σωστό, σωστό. Καλησπέρα κύριε Παντέλη.
2: Καλησπέρα και από μένα.
1: Για κάντε μας και εσείς έτσι ένα σχόλιο για το φετινό πρωτάθλημα που σήμερα και μαθηματικά το κατέκτησε η
2: ξέρεις, για να βγεις πρωταθλητής δεν βγαίνεις από 5 ή 7 παιχνίδια ή 6 παιχνίδια, βγαίνεις από τη διάρκεια. Ποιος έχει μεγαλύτερη διάρκεια και παίζει καλό ποδόσφαιρο και παίρνει περισσότερες νίκες, αυτός θα πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό έκανε και η ΑΕΚ φέτος. Ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι έπαιζε ωραίο ποδόσφαιρο, αλλά κάποια στιγμή χαθήκαν όλα αυτά. Και η ΑΕΚ συνέχιζε με αυτό το ποδόσφαιρο που έπαιζε, γιατί από παιχνίδι σε παιχνίδι η ΑΕΚ φτιαχνότανε, μεγάλωνε και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν διεκδικητής, μίκρινε. Γιατί ο Ολυμπιακός φέτος δεν πάει, πούμε, ότι ήταν ομάδα για να πάρει πρωτάθλημα.
1: Εντάξει, μέχρι το Γενάρη διαφωνώ εγώ. Μέχρι το χρονικό σημείο όπου ο Ελκαμπή έφυγε και πήγε στο κύπελο Εθνών Αφρικής, στο Κόπα Αφρικά, ο Ολυμπιακός έπαιζε καλό ποδόσφαιρο. Από εκείνο το σημείο και μετά, ο Ολυμπιακός εμφανίστηκε άλλη ομάδα. Δηλαδή μετά το Γενάρη έβλεπε σε έναν άλλο Ολυμπιακό.
2: Μέχρι τα Χριστούγεννα είχε μια ισοδυναμία οι ομάδες. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός, δηλαδή από 20 Δεκεμβρίου, ο Ολυμπιακός δεν ήταν αυτός που ήταν.
1: Ναι.
2: Έτσι. Καλό ποδόσφαιρο έπαιζε ο ΠΑΟΚ, που εγώ πίστευα ότι ο ΠΑΟΚ θα δερματίσει, γι' αυτό είπα η διάρκεια. Ο ΠΑΟΚ δεν είχε τη διάρκεια, δεν είχε αυτό που λέμε το ρόλο του νικητή, ότι εγώ προχωράω και τελειώνω. Η ΑΕΚ σιγά σιγά όμως είχε έναν έξυπνο προπονητή, έκτισε αυτός ο άνθρωπος επάνω στους παίχτες που είχε και από εκεί πέρα δεν μίλαγε. Εγώ πρώτη φορά είδα ένα προπονητή τέτοιον που να ανεβάζει μια ομάδα σκαλοπάτι και να μην πετάει στα σύννεφα. Αυτό είναι σημαντικό. Θα το δούμε φέτος αυτό, δηλαδή στη νέα σεζόν. Άρα, τι λέμε, ότι η ΑΕ ήταν καλύτερη ομάδα από όλες τις άλλες. Γιατί είχε τη διάρκεια και την πρωτιά την πήγε μέχρι τέλος. Αν πει σήμερα προηγήθηκε ο Ολυμπιακός, έχανε η ΑΕΚ, θα γινόταν τούμπα. Ναι, αλλά το ποδόσφαιρο παίζεται μέχρι τη στιγμή που σφυρίζει ο διαιτητής. Ξεκινάει όταν ο ένας αγώνας όταν σφυρίζει ο διαιτητής και τελειώνει πάλι όταν σφυρίζει ο διαιτητής. Άρα η ΑΕΚ σε αυτό το σημείο υπερτερούσε και από τον Ολυμπιακό και από τον ΠΑΟ. Και είναι κρίμα γιατί σε κάποια στιγμή ο ΠΑΟ έπαιζε καλό ποδόσφαιρο. Άρα δεν είχε όμως τη διάρκεια να κρατήσει. Ξεφούσκωσε. Και περίμενες από ένα Κωνσταντέλια. Δεν είχε τους παίχτες που να διαχειριστεί όπως διαχειρίστηκε η ΑΕΚ.
1: Ναι.
2: Υπήρχαν παίχτες στον ΠΑΟ που σκάσανε.
1: Μα το λέγαμε έτσι, όσοι παρακολουθούσαμε και βλέπαμε ποδόσφαιρο, μέχρι το Φλεβάρι θεωρούσαμε δεδομένο ότι ο ΠΑΟΚ αυτό το πρωτάθλημα δεν το χάνει.
2: Μάλιστα.
1: Με το ποδόσφαιρο που βλέπαμε, το αγωνιστικά έπαιζε. Έτσι.
2: Ναι, αλλά αντέξαν οι παίχτες αυτοί,
1: αντέξαν,
2: όχι. Δεν αντέξαν.
1: Ίσως γίνανε και κάποια λάθη την μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, έτσι.
2: Εκεί καταλήγω.

0: Άρα δεν έκανες ένα προγραμματισμό, εφόσον πας για πρωτάθλημα, να ενισχύσεις την ομάδα σου στις θέσεις που λείπεις, γιατί που έχεις ανάγκη, γιατί οι παίχτες που κόσανε, καήκανε και δεν είχαν τη δύναμη να τραβήξουν μέχρι το τέλος.
1: Δημήτρη Βαλεσιούδη, εγώ θέλω να ρωτήσω τον Τάκη, εάν οι πρωταθλητές κτίζονται το καλοκαίρι ή υπάρχουν οι κινήσεις το Δεκέμβριο. Δηλαδή εγώ είδα με μεγάλη σκεπτικότητα την κίνηση της ΑΕΚ να φέρει το Βάργα, αφού είχε δέσει την αμυνά της, και νομίζω ότι το κέντρο δίνει πρωτάθλημα. Αν πιστεύει δηλαδή, ενώ ο ΠΑΟΚ και το ΜΕΙΤΕ, αλλά αυτός ξαφανίστηκε από το Γενάρη, ενώ η ΑΕΚ είχε τον Πινέδα και τον Μαρίν, πιστεύω ότι είναι η έκπληξη, και το κέντρο της ήταν συμπαγές.
0: Σε αυτό θα συμφωνήσω, Δημήτρη, γιατί μια ομάδα χτίζεται από την αρχή της σεζόν και στη διάρκεια του φτάνει στο Δεκέμβριο, βλέπεις που έχεις την αδυναμία και εφόσον θες και πας για πρωτάθλημα, θα πάρεις τον κατάλληλο παίχτη που σου λείπει και τον έχεις ανάγκη για να πας μέχρι το τέλος. Αυτό έκανε η ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ δεν ανανέωσε, να το πω, το στόλο. Δεν έφερε αίμα καινούριο μέσα, όχι μόνο το Δεκέμβριο, αλλά και το καλοκαίρι. Γιατί αν μην υπάρχει ο Γιακουμάκης, ο οποίος έκανε τεράστια δουλειά στην επίθεση, από εκεί πέρα ήταν οι ίδιοι παίχτες οι οποίοι φυσιολογικά θα σκάγανε. Δεν θα βγάζαν όλη τη χρονιά. Έτσι και έγινε. Γιατί είναι αυτό που είπες, ότι οι ομάδες χτίζονται από την αρχή και το Δεκέμβριο βλέπεις πονάς. Όταν είσαι ομάδα που πας για πρωτάθλημα. Όπως ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός δεν έκανε κάτι φέτος. Για μένα ήταν η χειρότερη ομάδα ο Ολυμπιακός. Δεν έπαιξε ποδόσφαιρο. Δεν έπαιξε ποδόσφαιρο. Καθόλου.
1: Να ρωτήσω επίσης, βοήθησε την ΑΕΚ ότι στα μάτια όλων και ημών με ύψιλον που είστε πιο έμπειροι από εμάς, ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ έδειχναν ένα σκαλοπάτι πιο πάνω. Η ΑΕΚ δεν είχε αυτό το άγχος, είχε το άγχος να καταφέρει να περάσει την Ευρώπη και μετά τον Οκτώβριο μετά άρχισε να ασχολείται με το πρωτάθλημα, που πήρε βέβαια και ψυχολογικό αβαντάζ που κατάφερε, έκανε 3-3. Τι βοήθησε ότι δεν είχε κανένα βάρος ευθύνης, ενώ ο ΠΑΟΚ υποτίθεται είχε τα 100 χρόνια, ο Ολυμπιακός είχε την παρουσία του ως πρώην ταμπλούχος.
0: Ναι, θα συμφωνήσω με αυτό, αλλά η ΑΕΚ από την αρχή, όπως είδαμε, δεν μας έδειχνε ότι μπορεί να χτυπήσει το πρωτάθλημα. Άσχετα τι λέγανε, σαν ομάδα δεν φαινότανε. Κυρίαρχος ήταν ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ όμως δεν άντεξε, η ΑΕΚ όμως έχτιζε, πήγαινε παιχνίδι, δεν μίλαγε. Ενώ ήρθε η στιγμή μετά το Δεκέμβριο που εκεί φάνηκε ότι η ΑΕΚ έχει χτίσει τις βάσεις που θα πιάσει την κορφή. Και από εκεί πέρα ο ΠΑΟΚ άρχισε και έπεφτε. Ο Ολυμπιακός δεν με ενθουσίασε φέτος, δεν έπαιζε την μπάλα που έπαιζε. Δεν ήταν προβλέψιμος, να το πω, δηλαδή ένας έξυπνος προπονητής στον Ολυμπιακό θα τον αντιμετώπιζε πολύ εύκολα στο παιχνίδι το δικό του, γιατί είχε ένα σύστημα, δεν σου είχε αλλάξει.

0: και ότι η διαπραγματευτική ομάδα επικεντρώνεται αποκλειστικά στα δικαιώματα του Ιρανικού έθνους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιέχει απαράδεκτες υπερβολικές απαιτήσεις και που ισοδυναμούν με παράδοση, ενώ θέτει ζητήματα πολεμικών αποζημιώσεων καθώς και τον έλεγχο των στενών του Ορμούζ. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι το Ιράν παίζει παιχνίδια μαζί μας, αλλά δεν θα γελά πια, ενώ σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους του στο Ιράν. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις αναμένεται τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με την Ιερουσαλήμ Post. Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι από κοινού με τη Γαλλία θα φιλοξενήσει συνάντηση υπουργών άμυνας με αντικείμενο την κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Σε εξέλιξη η επιχείρηση εκένωσης του κρεαζιερόπλοιου με τα κρούσματα Χανταϊού. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για το απόγευμα σήμερα. Το πρωί δεν θα γίνει μεταφορά επιβατών λόγω ανεφοδιασμού του πλοίου με καύσιμα εν ώψη του ταξιδιού προς την Ολλανδία όπου θα γίνει απολίμανση. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση επαναπατρισμού Έλληνα επιβάτη με αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο και πολυεπίπεδη αεροκομιδή. Είναι ασυμπτωματικός και αναμένεται εντός των επόμενων ωρών στην Ελλάδα όπου θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης των νοσοκομειωτικών. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, ανέφερε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Την ίδια ώρα, ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας συνελήφθη ο 30χρονος σύζυγος της 28χρονης που εντοπίστηκε αιμόφυρτη με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι στην περιφερειακή οδό Παντάνασας Ροδιά στο Ηράκλειο της Κρήτης και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά τη σύζυγό του, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Πρωταθλήτρια Ελλάδος και μαθηματικά η ΑΕΚ, 2 αγωνιστικές πριν το τέλος των play-offs, καθώς επικράτησε με σκορ 2-1 του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφια, κατακτώντας το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Οι αποστολές των 35 χωρών πραγματοποίησαν την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση σε κοινό και δημοσιογράφους. Ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision θα διεξαχθεί την 3η 12 Μαΐου με τις πρόβες να συνεχίζονται εντατικά τις επόμενες ώρες. Ο καιρός. Γενικά αίθριος θα παραμείνει ο καιρός και σήμερα σε όλη τη χώρα με νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών. Πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Μακεδονίας. Νότιοι άνεμοι που το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 25 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: The ring of fire.
1: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στη Μέση Ανατολή μετά την σκληρή αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ στην απάντηση της Τεχεράνης για την αμερικανική πρόταση τερματισμού του πολέμου. Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε την Ιρανική απάντηση εντελώς απαράδεκτη, δηλώνοντας: «Μόλις διάβασα την απάντηση των λεγόμενων εκπροσώπων του Ιράν, δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη». Η πρώτη αντίδραση της Ιρανικής πλευράς ήρθε μέσω του Τασνίμ, το οποίο μετέδωσε ότι αν ο Τραμπ δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο. Παράλληλα, οι Ιρανικές πηγές ξεκαθάρισαν πως κανείς στο Ιράν δεν καταρτίζει σχέδια για να ικανοποιήσει τον Τραμπ και ότι η διαπραγματευτική ομάδα επικεντρώνεται αποκλειστικά στο δικαίωμα του Ιρανικού έθνους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη θέτει ζητήματα πολεμικών αποζημιώσεων και ελέγχου των στενών του Ορμούζ, θεωρώντας ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι το Ιράν παίζει παιχνίδια μαζί μας, αλλά δεν θα γελά πια. Ενώ σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν όλους τους στόχους στο Ιράν. Την ίδια ώρα, ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε μέσω του ΦΑΣ ότι κατέριψε εχθρικό ντρόουν στην νοτιοδυτική περιοχή της χώρας. Μετά τις τελευταίες εξελίξεις, αναμένεται τηλεφωνική επικοινωνία του Ντόναλντ Τραμπ με τον Μπένιαμιν Νετανιάχου, σύμφωνα με το Jerusalem Post. Ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει τελειώσει. Το ουράνιο πρέπει να απομακρυνθεί, υποστηρίζει ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο SBC. Παράλληλα, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ανακοίνωσε ότι μαζί με τη Γαλλία θα φιλοξενήσει συνάντηση Υπουργών Άμυνας για την κατάσταση στα στενά του Ορμούζ. Σε εξέλιξη η επιχείρηση εκένωσης του κρουαζιερόπλοιου μετά τα κρούσματα Χανταϊού. Ήδη έχουν απομακρυνθεί 94 επιβάτες, ενώ νέα επιχείρηση προγραμματίζεται για το απόγευμα σήμερα. Το πρωί δεν θα γίνει μεταφορά επιβατών λόγω ανεφοδιασμού του πλοίου με καύσιμα εν ώψη του ταξιδιού προς την Ολλανδία, όπου θα γίνει απολίμανση. Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση επαναπατρισμού Έλληνα επιβάτη με αυστηρό υγειονομικό πρωτόκολλο και πολυεπίπεδη αεροδιακομιδή. Είναι ασυμπτωματικός και αναμένεται εντός των επόμενων ωρών στην Ελλάδα, όπου θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο νοσοκομείο Αττικών. Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα, ανέφερε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Την ίδια ώρα, ένας από τους 5 Γάλλους πολίτες που επαναπατρίστηκαν εμφάνισε συμπτώματα κατά τη διάρκεια της πτήσης επιστροφής. Για απόπειρα ανθρωποκτονίας συνελήφθη 30χρονος σύζυγος της 28χρονης που εντοπίστηκε μόφυρτη με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι στην περιφερειακή οδό Παντάνασας Ροδιά στο Ηράκλειο της Κρήτης και μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φέρεται να παρέσυρε με το όχημά του και να τραυμάτισε σοβαρά τη σύζυγό του, ενώ μέσα στο αυτοκίνητο βρίσκονταν και τα 3 ανήλικα παιδιά τους. Πρωταθλήτρια Ελλάδας και μαθηματικά η ΑΕΚ, 2 αγωνιστικές πριν το τέλος των play-offs, καθώς επικράτησε με σκορ 2-1 του Παναθηναϊκού στη Νέα Φιλαδέλφεια, κατακτώντας το 14ο πρωτάθλημα στην ιστορία της. Αντίστροφη μέτρηση για τον 70ο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision. Οι αποστολές των 35 χωρών πραγματοποίησαν την πρώτη τους μεγάλη δημόσια εμφάνιση σε κοινό και δημοσιογράφους. Ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision θα διεξαχθεί την 3η 12 Μαΐου, με τις πρόβες να συνεχίζονται εντατικά τις επόμενες ώρες.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα, με νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών. Πιθανότητα επίσης μεμονωμένων καταιγίδων στα ορεινά της Μακεδονίας. Νότιοι άνεμοι που το μεσημέρι θα στραφούν σε βόρειο-δυτικούς έως 6 μποφόρ, η θερμοκρασία στην Αττική από 15 έως 28 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 25 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί Γιάννης Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου. Ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Κύριος Γιώργος Σκεύης είναι στα πλήκτρα. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους. 11 του Μάη, ξημερώματα Δευτέρας βεβαίως. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Ξεκινάω κάπως διαφορετικά σήμερα, θα παίξω 2-3 τραγούδια και θα σας πω το λόγο στην πορεία. Κυρία Άννα Βύση, χρόνια πολλά.

Λοιπόν, καλημέρα στην καλή φίλη από το Γέρακα. Τη Μέρη, καλή εβδομάδα για να έχουμε ένα καλό ξημέρωμα, μας λέει. Και τι έχουμε μετά? Βασίλη Παπακουσταντίνου όμως. Ξεκίνησα με αναβίση, χρόνια πολλά. Βασίλης, επίσης χρόνια πολλά. Σήμερα κλείνω 6 χρόνια στο μαγαζί. Πέρασαν σκεύη 6 χρόνια. Καλά να είμαστε. Ήρθα κατεψυγμένος νεοσός. Άκου.

να δεις πόσο γερορόκερ έγινα. Ακούσεις το επόμενο. Καλά, ο Σκεύης θα γίνει πύραυλος.

Καλή εβδομάδα, λέει. Καλή εκπομπή για όλους, οι φίλοι μας οι μάχοι. Και πολλά χρόνια ακόμα στην ΕΡΤ. Όσο για τη φιλενάδα μου που λέει εκεί ότι έγινα γέρο ρόκερ, για άκου αυτό και εσύ Σκεύη. Να έχετε υπόψη σας ότι όσο καλά ξέρω να παίζω λαϊκό, τόσο ξέρω και από αυτά. Κυρία Τζοάν Τζετ. I love rock and roll.

άμα ήθελα να το συνεχίσω. Πήγαιναν και ραμ τζαμ μετά, ένα Black Betty και πάει λέγοντας.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
3: Και να επανέλθουμε να... Έτσι ήμουνα περαστικός, είδα το φως και μπήκα. Εσύ τι λες για όλα αυτά, Σκεύη?

Το χέρι μου ζητάς για να πιαστείς. Μετανιώσες, αλλά σ' έχω ξεχάσει.

Δεν τον λέγαν τζάμπα αρχάγγελο της Κρήτης. Και γι' αυτό προλόγησα με το ζεμπέκικο του αρχάγγελου αυτό το τραγούδι.

τι άλλο θα μπορούσε να πάει μετά τον Ξυλούρη. Όταν ο Ξαρχάκος μαζί με τον Γκάτσο το 1974 γράφανε αυτό το τραγούδι και το φιλμάρανε στο δάσος της Κεσαριανής υποτύπου βίντεο κλιπ, η Μοσχολιού έλεγε «Νιν και αΐν».

Καλημέρα στο φίλο μας τον Χρήστο το Βαρούτε, ο οποίος μας ακούει στο Βόλο. Μου λέει χάθηκα αλλά καλά είμαι. Χαίρομαι που περνάει καλά. Ευχαριστώ λέει και απόψε που μου ανεβάζεις την ψυχολογία. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια. Σωτηρία Μπέλου, Ιταλίκα. Καλημέρα και στον καπετάν Λάμπρο από την Μυτιλίνη, ο οποίος μας ακούει. Δεν πρόλαβα να το σηκώσω. Δεν πειράζει.

0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Τάκη που μας ακούει στην Επίδαυρο. Καλημέρα στο Στράτο, ο οποίος μας ακούει στην Πλατεία Αμερικής. Καλημέρα και στο Γιώργο το Κουβάκη, ο οποίος μας ακούει στο Βικτόριαβιλ του Καναδά. Τι έχουμε για τη συνέχεια? Πάμε στο 14, σε μια εκπομπή που ήταν καλεσμένος ο Βασίλαρος μαζί με τον Στέλιο τον Ρόκο. Στην υγειά μας. Λοιπόν, μη μου ξυπνάς το παρελθόν.
1: Εγώ σήμερα δεν θέλω να πω άλλο δικό μου, θέλω να πω ένα κομμάτι που ξέρω ότι του αρέσει πολύ. Αλλά πολύ.

Καλημέρα Γιάννη και καλή εβδομάδα σε όλη τη ραδιοπαρέα, λέει ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Και μετά το Ρόκο και το Βασιλάρο, τι έχουμε, Κυριακή την Κρέη. Μια γυναίκα μόνο ξέρει να σου πει. Πάμε, έτσι μπράβο. Τι ξέρει να σου πει, αυτό που λέει η Ρίτα παρακάτω, μια ζωή πληρώνω αμαρτίες αλλωνών. Δυνατό μηδίαμα από το σκεύη. Δυνατό μηδίαμα από το σκεύη.

0: καλημέρα στο φίλο μας τον Αντώνη από το Παλάδιο της Ροδόπης που μας ακούει. Το φίλο μας τον Νίκο από το Βόλο χαρίζει σε όλη τη ραδιοπαρέα, λέει, το επόμενο τραγούδι. Να σε καλά φίλε μου, ευχαριστούμε πολύ.
1: Γυρνάς σαν αμαρτωλή μέσα στα σιδερώματα.
2: Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
4: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
3: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
5: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
6: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
5: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
7: Μια ζωή πληρώνω αμαρτίες αλώνων. Τέρμα ως εδώ.

Καλημέρα στο φίλο μας τον Τίνο από τη Ρόδο. Είμαι οδηγός, λέει, στο πλοίο της αγάπης. Βέβαια, αυτό είναι παρομοίωση. Εννοεί ο άνθρωπος ότι δουλεύει στα απορριμματοφόρα, γιατί έτσι στο στρατό λέγαμε τις κουμπεδιάρες. Λοιπόν, τι έχουμε για τη συνέχεια? Στελάρας, ο τραγουδιστής.

0: Λοιπόν, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων, θα έρθει ο Μπακάκος να μας πει και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα, μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο κύριος Σκεύης είναι στα πλήκτρα μαζί μας.
1: Καλημέρα στον άρχοντα της πίστας. Μεγάλε Τόλιο Βοσκόπουλε, τι κάνεις?
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
1: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Χαίρομαι να περνάει καλά ο κόσμος κατά πρώτον.
2: Είσαι και πολύ αγαπητός και σε αγαπάμε όλοι και όχι μόνο οι φίλοι σου που είμαστε εμείς. Από την διαπίστωση σας αγαπάει και όλος ο κόσμος που σας ακούει και όλο αυξάνεται ο κόσμος που σας ακούει. Γιατί είσαι σωστός, θαυμάσιος και από αυτούς που αξίζει τον κόπο να ανοίγει κανείς, ας πούμε,
1: το ραδιόφωνο και
2: να ακούει εσένα.
1: Χαίρομαι που μου λες τέτοιες καλές κουβέντες για μένα.
2: Έχει υπόψη,
1: άνθρωπος...
2: δεν τα λέω εγώ αυτά που να είναι. Πρέπει να είναι για να τα λέω.
1: Εντάξει, το ξέρω αυτό.
2: Ούτε είμαι από αυτούς εγώ που μιλάω αν δεν το πιστεύω. Εγώ δεν λέω τίποτα αν δεν το πιστεύω, έχει υπόψη.
1: Κάνεις το παπί που λέμε.
2: Εντάξει. Δεν μιλάω καθόλου όταν δεν το πιστεύω. Δεν λέω τίποτα.
1: Είναι πάγια τακτική. Ακριβώς το ίδιο πράγμα ακολουθώ. Ή αν είναι να πω κάτι θα το πω, ή αλλιώς κάνω το παπιά.

έβρισκες κοντά σου κι όταν σε ήθελα σαν ξένη αγκαλιά σου. Όταν με ήθελες με έβρισκες κοντά σου κι όταν σε ήθελα σαν ξένη αγκαλιά σου.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Πολύ επικίνδυνη κλιμάκωση καταγράφεται στην Μέση Ανατολή μετά την απόρριψη της ιρανικής απάντησης από τον Ντόναλντ Τραμπ στην πρόταση τερματισμού του πολέμου. Σε ανάρτησή του στο Truth Social ανέφερε: «Μόλις διάβασα την απάντηση των λεγόμενων εκπροσώπων του Ιράν, δεν μου αρέσει, είναι εντελώς απαράδεκτη». Η ιρανική πλευρά σχολίασε μέσω του Τασνίμ ότι αν ο Τραμπ δεν είναι ικανοποιημένος, αυτό είναι ακόμη καλύτερο. Οι ιρανικές πηγές ξεκαθάρισαν πως η διαπραγματευτική ομάδα επικεντρώνεται στα δικαιώματα του ιρανικού έθνους και δεν καταρτίζει σχέδια για να ικανοποιηθεί ο Τραμπ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Τεχεράνη θεωρεί ότι η αμερικανική πρόταση περιλαμβάνει υπερβολικές απαιτήσεις που ισοδυναμούν με παράδοση, ενώ επιμένει στο ζήτημα των πολεμικών αποζημιώσεων και του ελέγχου των στενών του Ορμούζ. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι το Ιράν παίζει παιχνίδια μαζί μας, αλλά δεν θα γελά πια, ενώ σε συνέντευξή του υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ χρειάζονται μόλις 2 επιπλέον εβδομάδες για να πλήξουν